πρωτάθλημα. Ο Βιλασίμιους φιλοξένησε την κτίρια πράξη της ευρωπαϊκής κατηγορίας Μέλγκες 20 Gold League, μιας κατηγορίας σχεδιασμού που δοκιμάζει πραγματικά τα πλειώματα στα σκάφη 20 ποδιών. Τέσσερις από τους 15 αγώνες Μέλγκες 20 Gold League έχουν ήδη διαγωνιστεί παγκοσμίως. Τρεις πήρε θέση το Μαϊάμι και έναν η Ιαπωνία, και τώρα ήρθε η ώρα να ξεκινήσουν οι αγώνες στην Ευρώπη. Πριν ξεκινήσει η διοργάνωση, είναι δύσκολο να προβλέψουμε τον νικητή σε ένα χώρο γεμάτο πρωταθλητές κόσμου και Ευρώπης. Στη γραμμή κίνησης ήταν ο παγκόσμιος πρωταθλητής Sting και νικητής του 2018 Μέλγκες Gold League, ο Ρώσος Νίκα του Βλαντιμίρ Πρόσικιν, και ο νικητής της Ευρωπαϊκής Σειράς και αντιπρωταθλητής του 2018 ο Μπροντόλο Ιταλός Φίλιππο Πατσιτόνι και πολύ κορυφαίοι ιστιοπλοοί. Με ένα δυνατό αεράκι και θαλάσσιες συνθήκες, η εμπειρία του πληρώματος δεν είναι ασήμαντη λεπτομέρεια. Το σκάφος που μπορούσε να ερμηνεύσει καλύτερα και να υποφεληθεί από τις βαριές συνθήκες της ημέρας ήταν του Ιγκόρ Ριτόβ. Ο Ρώσος Μπογκάτιρτς, ένας από τους βετεράνους, από τις πιο πετυχημένες ομάδες των Μέλγκες 20, οι Ρώσοι ναυτικοί έδωσαν αμέσως το ρυθμό, βρίσκοντας σε αυτούς τους απόλυτα χαλαρούς στις δύσκολες συνθήκες, σημειώνοντας μια δεύτερη και μια πρώτη θέση στους δύο αγώνες που ολοκληρώθηκαν. Ο μεγάλος νικητής στο πρώτο σκέλος αυτής της μεγάλης ευρωπαϊκής σεζόν στο Μέλγκες 20 ήταν ο Ιγκόρ Ριτόβ, στο τιμόνι των Ρώσιαν Μποκάτιρς. Η ρωσική ομάδα επιβεβαίωσε ότι είναι μεταξύ των κορυφαίων ομάδων του στόλου. Ο Ιγκόρ Ριτόβ δεν είναι νέος σε αυτά τα αποτέλεσματα, καθώς ήταν πάντα με μεγάλη συνέχεια και συνέπεια στην κορυφή της κατηγορίας, στην οποία κέρδισε τον τίτλο του πρωταθλητή Μέλγκες World League και Ευρωπαϊκού πρωταθλητή το 2017. Με αυτή την νίκη, ο Ριτόβ προσθέτει άλλη μια επιτυχία στη μεγάλη συλλογή του. Ο Μπούγκη, στην περίπτωση του Βιλασίμιους, πήρε τα καλύτερα αποτέλεσματα της καριέρας του, τερματίζοντας δεύτερος, με το νεαρό πλήρωμα πλέον να μπορεί να ανυπομονεί για το υπόλοιπο της σεζόν μετά από την σούπερ αυτοπεποίθηση που απέκτησε και έχει να καφιέται για τα αποτελέσματα. Το βάθος αυτή την πρώτη πυρωτική διοργάνωση ολοκλήρωσε ο σημερινός Ευρωπαίος πρωταθλητής στον Μπροντόλο Racing, ο Φίλιππο Πασινότη, που διατηρεί το κορυφαίο επίπεδο της βελτιωμένης απόδοσης που είχε από πέρυσι. Το Μέλγκες 20 θα δει τον στόλο να συμμετέχει στις επόμενες 6 διαδικασίες, λαμβάνοντας σε διοργανώσεις που θα μετακομίσουν στην Πλαντίλα για να φτάσουν στη Μαρίνα Ντι Καλίνο, με τελικό προορισμό στην Ρωσία για το Open της διπλής διοργανώσης που θα ολοκληρώσει την ευρωπαϊκή διαδικασία του Tour. Τώρα αφήνουμε πίσω τα μοντέλα και τα μοντέρνα σε design σκάφη Μέλγκες 20 για να κάνουμε κατάδυση στην ιστορία της ιστιοπλοείας και να ξαναζήσουμε μια περασμένη εποχή με όμορφα σκάφη Dragon. Η ευρωπαϊκή σειρά άνοιξε με το Dragon Grand Prix των Κανών στο διάσημο Yacht Club στις Κάνες. Περισσότερο από 15 έθνη θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό. Σε όλη τη διάρκεια της 90χρονης ιστορίας του, ο αγώνας Dragon παρέμεινε στην πρώτη γραμμή του διεθνούς κόσμου στα Killer Boat. Από το μοναδικό design που φέρει τη βασιλική κληρονομιά και μια ιστορία 90 ετών γεμάτη στιγμές δόξας. Από το 1929 σχεδιάστηκε για πρώτη φορά η καρίνα του Dragon με κόψες γραμμές μετρικών σκαφών να παραμένουν αμετάβλητα. Σήμερα τα Dragon κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στο σκάφος, που είναι ανθεκτικό και εύκολο στη συντήρηση. Προτιμάται ακόμα από επαγγελματίες όπως ο κυβερνήτης του Κυπέλλου Αμερικής και 4 φορές νικητής του World Match Racing Tour, Peter Gilmour. Στο Dragon Grand Prix του 2019 συμμετείχε μια τεράστια γκάμα ηλικιών από 13 έως 75 ετών. Ενισχύει πραγματικά την τεχνική ικανότητα των ιστιοπλών να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. Υπάρχουν πολλά υπέροχα πράγματα και πρωταθλητές σε αυτή την κατηγορία. Μόλις ξεκίνησαμε το ταξίδι στην κατηγορία Dragon, λέει ο Peter Gilmour, είμαστε ενθουσιασμένοι που είμαστε μέρος αυτού.
Μεταξύ του στόλου υψηλού επίπεδου υπήρξε μια έκπληξη. Ο νεαρός Κασέι Μαρφό, που συμμετείχε ως μέρος του έργου Σκαραμούτσε, ως τέταρτο μέλος του Πέντρο Αντράντες Κρυού. Αποφασίσαμε ότι θέλουμε να κάνουμε περισσότερους αγώνες Dragon, οπότε η δουλειά του Casey είναι ως τέταρτο στο πλήρωμα, που πλέουν ήδη ο Πέντρο με τον Γκονζάλο. Μαθαίνει πολλά. Μαθαίνει για τις εκκινήσεις, το ρόλο του στο σκάφος, δεν κάνουν απλώς πεζοπορία, αλλά και απελευθερώνουν την διαδικασία αυτή για να μαθαίνει πολλά ο ίδιος σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Κατά τη διάρκεια των 4 ημερών των αγώνων με 5 ιστιοδρομίες που ολοκληρώθηκαν, ναυτικοί αντιμετώπισαν ποικιλία ανέμων από υπεράκτη άβρα μέχρι θαλάσσια άβρα και ήλιο όλο στο καιρό μέχρι βροχή. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα του Grand Prix. Είχαμε πάντα όλες τις προϋποθέσεις, ασθενείς ανέμους, δυνάτους ανέμους, χωρίς κύματα, μεγάλα κύματα. Ήταν πολύ δύσκολο για όλα τα πλειώματα. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα, οπότε βασικά η πίεση αυξάνεται και θα δούμε τι θα συμβεί. Υπάρχει μεγάλη πίεση, όλοι ήθελαν την καλύτερη απόδοση. Οι συνθήκες αποδείχθηκαν δύσκολες για περισσότερα από 50 σκάφη στην στιγμή της εκκίνησης. Άλλη μια μέρα ιστιοπλοείας εδώ στις Κάνες. Τελικά ο Στέφαν Λινκ είναι αυτός που κατάφερε να κερδίσει στο ξεκίνημα, αλλά ο Πέντρο Αντράντε ήταν αυτός που σφράγισε την συνολική νίκη στο τέλος. Σημαντική επίδοση και από τους Γερμανούς με τον Maximilian Dose και τον Σουηδό Carl Gustaf να είναι στην τρίτη θέση. Στο τέλος, λέει ο Πέντρο Αντράντε, έπρεπε να βρω την τακτική μου να είμαι λίγο πιο μπροστά στον τελικό αγώνα. Εργαζόμαστε στα τελικά σχέδια των πανιών με την Quantum για να προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε τα καλύτερα πανιά και τις γενικές συνθήκες που θα λειτουργήσουν εδώ. Είχαμε ελαφρύς αλλά και δυνατούς ανέμους. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που έχουμε αναπτύξει τα πανιά και έχουμε μεγάλη ταχύτητα. Μας επέτρεψε να κερδίσουμε αυτή την εβδομάδα. Μετά τον τελικό αγώνα πραγματοποιήθηκε μεγάλη τελετή. Οι συναγωνιστές μαζεύτηκαν για να τιμήσουν τους πρωταθλητές. Ο Βασίλη Σενατόροφ κάλεσε επίσης όλους τους ιστιοπλοούς να τον ακολουθήσουν σε μια ειδική εκδήλωση στην 90η Ρεγκάτα. Επόμενη στάση, το Κασκάις της Πορτογαλίας. Και κάπως έτσι, με αυτές τις εικόνες ολοκληρώθηκε και αυτό το επεισόδιο Pure Action. Ταξιδέψαμε σε όλη την Ευρώπη για να γίνουμε μάρτυρες μερικών από τα πιο συναρπαστικά γεγονότα στον κόσμο της ιστιοπλοείας. Θα επιστρέψουμε με το επόμενο επεισόδιο και περισσότερα από τον κόσμο του αθλητισμού. Να είστε καλά.

0: Carabao Cup επιστρέφει στο Action 24. Δύο ιστορικές αγγλικές ομάδες αναμετρώνται με φόντο τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο. Η Nottingham Forest υποδέχεται την ανανεωμένη και ενισχυμένη Leeds United σε ένα knockout match. Αυτή την Τρίτη στις 10 το βράδυ, Nottingham Forest, Leeds United. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Thrust battery or re-battery. Για σωστή διαχείριση μπαταριών από πατίνια, μηχανάκια, αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη, φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, επίλεξε σημείο πώλησης με το σήμα της re-battery. Είσαι επαγγελματίας, καταναλωτής, εκπαιδευτικός. Για κάθε απορία γύρω από την ανακύκλωση μπαταριών, επισκέψου το site της Rebattery, του εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης μπαταριών. Rebattery. Για εμάς και τα παιδιά μας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Το Σκυρίτη Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα, το Σκυρίτη Δαράν είναι στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, το τηλεοπτικό περιοδικό πρόγραμμα που σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά γεμάτα αθλήματα αδρεναλίνη. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας μεταφέρουμε σε όλο τον κόσμο για να παρακολουθήσετε και να ζήσετε μια ποικιλία γεμάτη δράση σε υπαίθρια αθλήματα. Το ταξίδι μας ξεκινάει στην Ταϊβάν, ένα μοναδικό τρίαθλο εκτός δρόμου, το Xterra. Μένοντας στην περιοχή θα ταξιδέψουμε στην Κίνα για το τρέξιμο στα μονοπάτια του Ultimate Chaigu και συνέχεια θα στραφούμε στους 4 τροχούς για να κατευθυνθούμε στην έρημο για το Touareg Rally και το Maroc Challenge. Επόμενος σταθμός μας θα είναι η Ευρώπη και η Ισπανία με το Rally Moritz Costa Brava για τα παλιά κλασικά αυτοκίνητα που μας ταξιδεύουν σε άλλη περιοχή. Η τελική μας στάση θα είναι η όμορφη Μάλτα, όπου ο υπερανταγωνιστικός τόρλος του Voom Quest 9UIM V2 με τα Powerboat θα διαγωνιστεί στο πρώτο σκέλος της σειράς. Ας πάμε λοιπόν πρώτα στην Ταϊβάν, που έχει χαρακτηριστεί ένα από τα πιο δύσκολα πρωταθλήματα τριάθλου στον κόσμο, είναι το Xterra Asia Pacific. Σηματοδότησε την έναρξη της περιοδίας Asia Pacific 2019 και μερικοί από τους καλύτερους τριάθλητες στον κόσμο συγκεντρώθηκαν στο Kending, έναν προορισμό τουρισμού περιπέτειας νότια της Ταϊβάν που προσφέρει ένα εκπληκτικό τοπίο για αυτό τον αγώνα εκτός δρόμου. Το όνομά μου είναι Τζάκι Άλεν, είμαι από το Ηνωμένο Βασίλειο, ζω επί του παρόντος στην Αυστραλία και τώρα κάνω Xterra εδώ και 7 χρόνια. Γνώρισα τον άνθρωπο μου κατά τη διάρκεια του αθλητισμού και της αγάπης για κάθε λεπτό όλης της περιπέτειας. Η αγωνιστική ημέρα ξεκίνησε με την Ταϊβάν να ανοίγει την διαδικασία κυριολεκτικά με κόκκινο χαλί για τους αγωνιζόμενους στο Xterra. Ο αγώνας ξεκίνησε με μια τοπική φυλή για την περίσταση να κάνει μια παράσταση με πολιτιστικούς χώρους και τραγούδια. Η elite κατηγορία του Xterra ξεκίνησε τον αγώνα της στα ζεστά, ήρεμα και καθαρά τυρκουάζ νερά της θάλασσας της νότιας Κίνας. Με την ολοκλήρωση της κολύμβησης ήρθε η ώρα για τους αθλητές να αναλάβουν το σκληρό κομμάτι του ποδηλάτου με κυρίως ανηφορικό τομέα, με τον Bradley Wace να οδηγεί την ομάδα και τους Chain και Osborne να ακολουθούν. Στις γυναίκες η Penny Slater μπήκε στο transition 2,4 δευτερόλεπτα μπροστά από τον προπονητή της Ζάκι Άλεν. Το τελευταίο σκέλος του αγώνα ήταν για αληθινούς δρομείς με απότομη ανηφορά και μακρά τεχνική κατηφορική διαδρομή. Απολαμβάνοντας τη διαδρομή, ο Bradley Wace από την Νότια Αφρική πήρε τη νίκη μετά από 2 ώρες 29 λεπτά και 6 δεύτερα. Ο Sam Osborne από τη Νέα Ζηλανδία ακολούθησε στην δεύτερη θέση σχεδόν 2 λεπτά πίσω, ενώ ο Γάλλος τριαθλητής της Elite, Bryce Pobort, ήταν αυτός που ολοκλήρωσε στην τρίτη θέση. Το πήρε αρκετά συντηρητικά, χτυπώντας τα τελευταία 4 χιλιόμετρα. Δουλέψαμε αρκετά στις καταβάσεις. Ανησυχούσα λίγο, μήπως μεταφερθεί η ταχύτητα που είχε ο αντίπαλός μου στο βουνό και τρέξει προς τα κάτω. Έτσι προσπάθησα να ανεβάσω αρκετά το ρυθμό και κατάφερα να μείνουν αρκετά από απόθεμα δυνάμεων στο τέλος για την νίκη. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι πρωταθλητής στο Xterra Asia Pacific για αυτό το χρόνο. Στον αγώνα Elite των γυναικών, η Penny Slater από την Αυστραλία κέρδισε τον τίτλο. Εδώ είναι τα αποτελέσματα για τους άνδρες συνοπτικά, με τον Wace να είναι ο νικητής. Στις γυναίκες λοιπόν, η Penny Slater είναι αυτή που κέρδισε τον τίτλο μετά από 3 ώρες 3 λεπτά τα 12, αφήνοντας πίσω της την Jackie Allen και την Αυστριακή Καρίνα Wells στην τρίτη θέση. Xterra
1: race before.
0: Δεν έχω κερδίσει ποτέ ξανά τον αγώνα εξτέρα. Έχω έρθει δεύτερη τα τελευταία χρόνια στην Ασία στο πρωτάθλημα ειρηνικού, αλλά νομίζω ότι φέτος ήταν ακόμα καλύτερα, γιατί το επίπεδο εδώ ήταν απίστευτο και έχουμε να κάνουμε μερικούς από τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο. Αυτά λοιπόν είναι και τα αποτελέσματα για τις γυναίκες στο εξτέρα Pacific. Αυτός ήταν ο πρώτος από τους 5 αγώνες εξτέρα στην Ασία στο Tour, που προσφέρει $25,000 σαν χρηματικό έπαθλο, καθώς και πόντους για την elite κατηγορία, αλλά και βαθμολογίες για τους ερασιτέχνες. 51 προκριματικές θέσεις είναι επίσης διαθέσιμες για τις ηλικιακές ομάδες που αγωνίζονται στο εξτέρα Worlds τον επόμενο Οκτώβριο. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτό το εξτέρα. Για να φύγουμε από αυτό το τοπίο, να μείνουμε όμως στην νοτιοανατολική Ασία, μετακομίζοντας στην υπηρετική Κίνα για την 5η έκδοση του Ultimate Chaegu Trail, ένας από τους μεγαλύτερους αγώνες μονοπατιού στην περιοχή. Με μια δυνατή διεθνή παρουσία, έχει γίνει ένας από τους πιο δημοφιλούς αγώνες, καθώς και αγώνες τρεξίματος κορυφαίας ποιότητας, αφού καθιερώθηκε μεταξύ των μεγαλύτερων επαγγελματικών αγώνων Ultra Trail στην Κίνα. Η διαδικασία όλη εξελίσσονταν στα βουνά Κουο Τσάνγκ της πόλης Λινχάι, όπου οι συμμετέχοντες είχαν να διανύσουν μονοπάτια δύσκολα, με την βλάστηση να είναι πυκνή. Η διαδρομή περιλάμβανε μονοπάτια άμμου, δασικές εκτάσεις, χωματόδρομους μέσα από ρέματα, καθώς και παλιούς αυτοκινητόδρομους. Σχεδόν το 90% της διαδρομής ήταν ακολουθώντας πρωτότυπες οικολογικές γραμμές. Ο αγώνας ξεκίνησε και τελείωσε στην Χινγκ Χαμέν στο Λινχάι, μια γραφική περιοχή του αρχαίου Σινικού τείχους. Φέτος έγιναν τρεις αγώνες 110 χιλιόμετρων, 80 χιλιόμετρων και 50 χιλιόμετρων. Η μεγαλύτερη διαδρομή περιλάμβανε συνολική κατάβαση 6.600 μέτρων πάνω από 10 βουνοκορφές. Η καθεμία είχε 1.000 μέτρα ύψος. Εντυπωσιακό το κομμάτι που πέρασαν μέσα από το Σινικό τείχος σε αυτή την απίστευτη διαδρομή. Σε δράση σε όλα τα τμήματα, πολλοί ντόπιοι Κινέζοι αστέρες του τρεξίματος έλαβαν μέρος, ελπίζοντας να λάμψουν σε ένα από τα μεγαλύτερα μονοπάτια της χώρας. Η 5η έκδοση του Ultimate Chaegu έγινε για άλλη μια φορά σημαντικά πιο δύσκολη από το βρεγμένο οδόστρωμα και τις άσχημες καιρικές συνθήκες. Οι ουρανοί πραγματικά άνοιξαν την ημέρα του αγώνα και οι δρομείς αντιμετώπισαν ένα πολύ δύσκολο συμβάν. Είχαμε και θέματα τραυματισμών, όμως πάντα ήταν εκεί οι εθελοντές για να μπορέσουν να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες και να τους δώσουν όθηση για να συνεχίσουν αυτόν τον πολύ δύσκολο αγώνα των τριών σταδίων, έναν αρκετά απαιτητικό αγώνα μέρα και νύχτα για ούλτρα καταστάσεις. Οι φετινοί νικητές των 110 χιλιόμετρων ήταν και οι δύο από την Κίνα, ο Λουο Τσανχούα με χρόνο 14 ώρες 39 λεπτά 16 δευτερά κέρδισε τον αντρικό αγώνα, ενώ ο Ήπειρος δομέας Ζενγκ Λίπινγκ κέρδισε άνετα την διαδικασία μετά από 20 ώρες 26 λεπτά 48 δευτερά στην κατηγορία των γυναικών. Στην διαδρομή των 80 χιλιόμετρων, ο Αμερικανός Χάιντεν Χόξ πήρε την νίκη παίρνοντας στη γραμμή του τερματισμού μετά από 9 ώρες 40 λεπτά 55 δεύτερα. Η Βερόνικα Βαντοβίτσοβα από την Σλοβακία κέρδισε στην κατηγορία των γυναικών μετά από 12 ώρες 45 λεπτά 58 δεύτερα. Δύσκολες, ακραίες συνθήκες, όμως κατάφεραν οι συμμετέχοντες να τις ξεπεράσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στο Pure Action αγαπάμε τις ακραίες συνθήκες και αυτός είναι ο λόγος που έχουμε ήδη διασχίσει τις ερήμους Γκόμπι και Ατακάμα που ακολουθούν την σειρά των τεσσάρων ερήμων. Οπότε έχοντας αυτό κατά νου, δεν θα μπορούσε να λείπει ένας από τους πιο απαιτητικούς αγώνες για το μηχανοκίνητο αθλητισμό που διεξάγεται στην έρημο Σαχάρα. Αφήνουμε πίσω μας λοιπόν τη βροχερή Κίνα και ταξιδεύουμε στην Αλγερία για τον αγώνα Touareg Rally του 2019. Κατά τη διάρκεια του Touareg Rally, όλοι οι αγωνιζόμενοι αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις και μεταξύ αυτών είναι οι εξαθλητικές συνθήκες ερήμου με το χαλίκι αλλά και την άμμο. Η πλοήγηση σε οποιοδήποτε έρημο είναι εξαιρετικά δύσκολη και η έβρεση της καλύτερης διαδρομής προς τη γραμμή του τερματισμού μπορεί να γεμίσει με καθυστερήσεις αλλά και εκπλήξεις τους συμμετέχοντες. Η πλοήγηση στο Touareg Rally, μας λέει ο Thorsten Kaiser, είναι λίγο διαφορετική από τους άλλους αγώνες. Έχετε ένα GPS και ένα roadbook που μπορείς να πλοηγηθείς στο roadbook όπως στους άλλους αγώνες, αλλά υπάρχουν σημεία GPS που δεν είναι αλήθεια. Πρέπει πρώτα να ακολουθήσεις την πίστα, μερικές φορές το GPS να δείχνει τη σωστή κατεύθυνση δεξιά πλευρά και να λέει το roadbook ότι πρέπει να πας αριστερά, οπότε πρέπει να το συνδυάσεις. Το Rally Touareg ξεκίνησε μια μαζική εκκίνηση στους πρόποδες των αμόλοφων. Πρώτα ήταν τα αυτοκίνητα, τα φορτηγά, τα SUV, τα τετράτροχα και μετά οι 100 μοτοσυκλέτες στη γραμμή της εκκίνησης στην έρημο της Αλγερίας. Οι διαγωνιζόμενοι στο τέλος της ημέρας είχαν την επιλογή να επιλέξουν αν ήθελαν να συνεχίσουν στις κατηγορίες Pro ή να επιστρέψουν στο τμήμα Experts. Η σειρά των 7 χιλιόμετρων του προλόγου καθόρισε τη σειρά εκκίνησης του πρώτου σκέλους. Υπήρχαν και 3 μυστικά σημεία ελέγχου, πολλά χιλιόμετρα αμόλοφων. Οι Αλγερινοί έκαναν την εκκίνησή τους για να κλέψουν την παράσταση μέσα από αυτή τη διαδικασία των αγώνων. Η δεύτερη μέρα ήταν εξαιρετικά απαιτητική και μόνο λίγοι καταφέραν να τελειώσουν αυτό το στάδιο. Το Rally Touareg ήταν πολύ σκληρό για όλους τους συμμετέχοντες, ενώ την πρώτη μέρα μόνο το 20% ολοκλήρωσε τα σημεία ελέγχου.

Ήταν πολύ καλό, ήταν πολύ δύσκολο, αλλά καταφέραμε να τελειώσουμε και είμαστε τώρα εδώ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ξεκίνησαμε αρκετά καλά στο πρώτο stage και περάσαμε καλά. Μετακολλήσαμε στο δεύτερο stage, τουλάχιστον δύο φορές ένα μεγάλο ομόλοφο. Η άμμος ήταν πολύ πιο μαλακή από ό,τι είχαμε ως αναμενόμενο, αλλά ολοκληρώσαμε τη διαδικασία χωρίς σημαντικό πρόβλημα και αυτό που θέλουμε είναι να τελειώσουμε τον αγώνα. Παίρνοντας μέσα από αμοθήνες και βραχώδη μονοπάτια, κανονίτες των οδηγών για τα οδικήματά τους, οθήθηκε στα όρια και είχαμε ένα άσχημο συμβάν με τον χαμό του Τζιοβάνι Στεφάνι, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην περιοχή Μπένι Αμπές, ο Ιταλός οδηγός. Ο θάνατος του θύμισε σε όλους πόσο δύσκολο είναι να διασχίσει στην έρημο. Η δυσκολία του Αρεγκεράλη νομίζω ότι είναι μεγαλύτερη στην Αλγερία από ότι στο Μαρόκο, αφού υπάρχουν περισσότεροι αμόλοφοι που είναι μαλακοί σε σχέση με αυτούς του Μαρόκο. Καλύτερα να οδηγεί στην Αλγερία παρά στο Μαρόκο, γιατί υπάρχει περισσότερος χώρος για οδήγηση σε σύγκριση με το Μαρόκο. Η τελευταία μέρα ήταν κρίσιμη για όλα τα πληρώματα. Οι λίντερ πρέπει να παραμείνουν συγκεντρωμένοι για να κάνουν πράξη αυτό που είχαν πετύχει, δηλαδή το πλεονέκτημά τους. Οπότε οποιαδήποτε κακή τύχη θα μπορούσε να τους κοστίσει τον αγώνα. Από τη μία πλευρά, οι συμμετέχοντες ήταν προθυμοί να δείξουν συνεργασία και να βοηθήσουν το ομαδικό πνεύμα. Από την άλλη, να παραμείνουν ασφαλείς για να διασχίσουν αυτή την τελευταία στάση. Στην αρχή του 7ου σταδίου ήταν όλα λίγο πολύ εμφανή. Οι τρεις προηγούμενοι γύροι των 30 χιλιόμετρων μέσα από τους αμόλοφους δεν έφεραν σχεδόν καμία αλλαγή. Νίκη στην κατηγορία των μοτοσυκλετών προ πήρε ο Αρούνας Γκέλας Νίκας, παρά το γεγονός ότι 16 χιλιόμετρα πριν τη γραμμή τερματισμού είχε ένα πρόβλημα με το όχημά του, αλλά ο Λιθουάνος οδηγός κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα και να υποφεληθεί από το προβάδισμα που είχε τις προηγούμενες ημέρες. Το συνέστημα είναι υπέροχο, αυτή είναι η δεύτερη μου νίκη μέχρι στιγμής. Η πρώτη ήταν στο βαλκανικό off-road rally και η δεύτερη στο rally, οπότε είμαι χαρούμενος. Στην κατηγορία Car Pro η νίκη πήγε στον τοπικό οδηγό Lofty Ben Mansour, ο οποίος ήταν επικεφαλής. Ο Αλγερινός ηγήθηκε της κούρσας από την πρώτη μέρα και πήρε τον τίτλο εύκολα. Και αυτά είναι τα αποτελέσματα συνοπτικά για τους νικητές σε κάθε κατηγορία. Με τον Λιθουανό να είναι νικητής στις μοτοσυκλέτες. Τον Μπεν Μαντζάβ να είναι νικητής στην κατηγορία Car Pro. Και κάπως έτσι να ολοκληρώνεται ο αγώνας κατά από αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Όμως αντίστοιχα θα συνεχίσουμε κάποια χιλιόμετρα δυτικά για την εξαιρετική απαιτητική δοκιμασία στο επικό Maroc Challenge. 16ο αποτελεί την επιτομή του πνεύματος της περιπέτειας, καθώς έρας τεχνικές ομάδες διαγωνίζονται σε ένα αγώνα πολλαπλών σταδίων στο Μαρόκο. Διασχίζοντας την πύλη των βουνών του Άτλαντα προς τα νότια, σε μια εντυπωσιακή διαδρομή, σαν σκηνικό γεμάτο από αμόλοφους, για τον τερματισμό στην Σαΐντια στις ακτές της Μεσογείου. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το Maroc Challenge ξεκίνησε στο Μαρακές, μια πολύ γεμάτη χρώματα και διάφορες παραστάσεις. Φέτος η προγραμματισμένη διαδρομή επέτρεψε στους συμμετέχοντες να απολαύσουν πολλά διαφορετικά τοπία και τοποθεσίες. Το γεγονός ότι επρόκειτο για μια πλανόδια έκδοση δεν εμπόδισε τη διαδρομή να βρει αρκετή άμμο και αμόλοφους. Αυτό το μαραθώνιο γεγονός βρίσκεται στην 16η έκδοσή του, διατηρεί το πνεύμα της περιπέτειας και του ανταγωνισμού.
110 οχήματα βρέθηκαν στη γραμμή εκκίνησης στο Μαρακές. Μία από τις μεγάλες καινοτομίες αυτής της έκδοσης ήταν το δρομολόγιο ανά των 2.000 χιλιόμετρων που θα διανύσουν οι οδηγοί σε 6 stages. Θα έβαζε την αντοχή, την επιδεξιότητα και την επιμονή όλων των συμμετασχόντων στη δοκιμή μαζί με την μηχανική και την αντίσταση των οχημάτων τους. Την πρώτη μέρα της εκδήλωσης οι οδηγοί είχαν ένα μακρύ ταξίδι μεταξύ Μαρακές και Ζαγοράς, διασχίζοντας τα βουνά του Άτλαντα από το εντυπωσιακό πέρασμα Tizi Antica. Τη δεύτερη μέρα όλοι οι συμμετέχοντες έκαναν το ντεμπούτο τους στην άμμο της ερήμου σε μια έντονη σκηνή, αναχωρώντας από την Ζαγορά για να φτάσουν στις όχθες του ποταμού Δρά. Το δεύτερο στάδιο με τις τρεις διαφορετικές διαδρομές ανάλογα με την κατηγορία αποτελούνταν από 216, 305 και 320 χιλιόμετρα αντίστοιχα. Οι διαγωνιζόμενοι διέσχισαν εντυπωσιακά και υπέροχα τοπία όπως η Ιερή Οάση, η Ιρίκη και η εντυπωσιακή Ξηρή Λίμνη που πέρασε από το Ερκ Τσεγκάγα και τους περίπλοκους αμόλοφους. Σε ένα από τα επόμενα επεισόδια του Pure Action θα δούμε περισσότερες εντυπωσιακές μάχες από το επικό Maroc Challenge και θα δούμε ποιος θα τερματίσει σε αυτόν τον μαραθώνιο αυτοκινήτου.

Από το Μαρόκο διασχίζουμε τώρα τα στένα του Γιβραλτάρ για να βουτήξουμε στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού και να γιορτάσουμε μερικά από τα πιο όμορφα κλασικά αυτοκίνητα. Το Rally Moritz Costa Brava στην Ισπανία είναι ένα από τα παλαιότερα στο είδος του και έχει σχεδόν 70 χρόνια δράσης. Πολύ γνωστό μεταξύ των εκδηλώσεων Regularity στον ανοιχτό δρόμο της Ευρώπης, συγκεντρώνει περισσότερες από 150 ομάδες από όλο τον κόσμο κάθε χρόνο. Είναι ο πρώτος γύρος του Ευρωπαϊκού Αθλητικού Ιστορικού Ράλι Πρωταθλήματος για το 2019 και μετρά για το Ισπανικό και το Καταλανικό Πρωτάθλημα. Η Porsche Classic Series και η Moto Classic Series προσελκύουν οδηγούς που θέλουν να αγωνιστούν και να καθιερώσουν έτσι την εκδήλωση Circuit Regularity. Μοναδικά κλασικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες. Με 15 χρόνια ζωή στην Καταλωνία, η Classic Series είναι μια ακμάζουσα εμπειρία για τους θεατές και τους οδηγούς. Πάμε τώρα από την γη στο νερό και επισκεπτόμαστε τη Μάλτα για το VM Quest Enemented UIM V2 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Powerboat GP1 του 2019. Η Μάλτα είναι γνωστή για το πάθος σε πολλά πράγματα στην ιστοπλοεία, λάτρης των σκαφών και λάτρης της φωτογραφίας. Κέρασαν μια φαντασμαγωρική παρέλαση των 6 ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Powerboat. Φυσικά το αποκορύφωμα είναι ο κόσμος, γιατί στο τρίμερο των αγώνων δούλεψαμε σκληρά πριν τον αγώνα για να στείλουμε το μήνυμα στο κοινό, λέει ο Άρον Κιάνταρ. Να είμαστε εδώ για αυτό το σπουδαίο γεγονός για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ξεκινάμε με το πρώτο Grand Prix εδώ στο St. Paul's Bay και το πλήθος ήταν απίστευτο. Ακόμα και η πειθαρχία των ομάδων, η πειθαρχία από τους υπαλλήλους μας που εργάζονται.

El Diablo ήταν αντιμέτωπες τις περισσότερες φορές και αγωνίστηκαν για μια θέση στο βάθρο. Την τελευταία ημέρα η ομάδα El Diablo που αγωνιζόταν σε αυτά τα πρωταθλήματα οδήγησε τον αγώνα με την Team Marine Diffusion να τερματίζει στη δεύτερη θέση, ένα αποτέλεσμα αρκετά καλό. 11 πόντους μακριά ήταν η ομάδα Fresia Blue, με το βάθρο να συμπληρώνεται από την Team Atomic and Grey στους 42 βαθμούς. Ήταν ξεχωριστό για εμάς ως εταιρεία το επίπεδο οργάνωσης που έχουμε δει είναι εξαιρετικό, επομένως για μας σημαίνει ότι κάνουμε τα πράγματα στη σωστή κατεύθυνση χάρη στην Άρων και την τρομερή ομάδα που υποστηρίζει αυτό το γεγονός. Πέρα από αυτό, το να είσαι Μαλτέζος είναι μεγάλη χαρά που ήμασταν στο νούμερο 1 του βάθρου, αλλά εκτός από αυτό το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε δει διαφορετικές ομάδες να κερδίζουν και να αλλάζουν θέσεις όλο το Σαββατοκύριακο, γεγονός που κάνει αυτόν τον αγώνα να είναι πολύ ενδιαφέρον για εμάς και για το πλήθος. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε ο αγώνας με την ομάδα Marine Diffusion να είναι στην πρώτη θέση, την Blue να ακολουθεί και την Atomic Grey στην τρίτη. Για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Power Boat. Αρκετές όμορφες σκηνές συναντήσαμε και σήμερα στο διάβα μας, πολλά εντυπωσιακά πλάνα, όμορφες εικόνες από όλο τον κόσμο σε διαφορετικά αθλήματα, με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη από τα βουνά, στην άσφαλτο, σε ρήμου, στη θάλασσα, όλα αυτά μέσα σε ένα επεισόδιο στο Pure Action. Και βέβαια υποσχόμαστε ακόμα περισσότερα για την συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι, να είστε καλά.

0: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
1: Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
2: The camera is a liar. Grotesque. It shows everything. It shows nothing.
3: I'm a broken man.
2: It reveals only what we want.
4: Hallelujah! If you were editing this show, how would you tell this story? Oh, this is nice.
5: This is the way to try.

0: ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη.
1: If you'd been here, chances are you would have seen things different.
0: Από 3η 25 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Ένα επεισόδιο γεμάτο δράση, ένα τηλεοπτικό μαγκαζίνο που σας μεταφέρει δράση από πολλά αθλήματα, ιδιαίτερες στιγμές και την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία και θα έχουμε την δυνατότητα να δούμε σημαντικά γεγονότα. Σε προηγούμενα επεισόδια έχουμε επισκεφθεί διάφορες σκηνές, είδαμε τι έγινε στο 50ο τρόφαιο Πρινσέσα Σοφία, βρεθήκαμε στο Μόντε Νέγκρο για το 44ο κύπελο, είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε σε ιδιαίτερες σκηνές όπως το Βιλασίμιους για το Μέλγκες 20 παγκόσμιο πρωτάθλημα και γενικά να εισπράξουμε μια πλούσια δράση μέσα στην θάλασσα, με το υδάτινο στοιχείο να είναι πλούσιο σε κάθε περίπτωση. Και βέβαια αυτό που ξεχωρίζει πλέον είναι το πρωτάθλημα GC32, ένα σχετικά νέο πρωτάθλημα με σκάφη, καταμαράν, τα οποία έχουν το πτερύγιο, το foil στο κάτω μέρος τους, κάτι που τους δίνει τη δυνατότητα να ύπτανται ουσιαστικά πάνω από το νερό. Σε αυτό το επεισόδιο θα βρεθούμε στην Λίμνη Γκάρδα στην Ιταλία, όπου θα έχουμε και το Πασκούσι Formula Kite World Championship. Προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και το Παρίσι, ουσιαστικά για το kiteboarding και το kitefall. Θα επισκεφθούμε την Πάλμα για το RSX, το Ευρωπαϊκό και Πρωτάθλημα Νέων Ευρώπης, και θα βρεθούμε στο Long Beach της Καλιφόρνια για το 4ο Congressional Cup. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως από το GC32. Για έκτη σεζόν, μεγάλη δράση από τα καταμαράν που έχουν σχεδιαστεί με foil για να τρέχουν σε εντυπωσιακές γρήγορες ταχύτητες. Το tour έρχεται και πάλι να σταματήσει στην Ιταλία και να βρεθούμε στην Σαρδινία σε μια όμορφη συνθήκη. Ιδιαίτερες εικόνες. Η πόλη λοιπόν, η οποία υποδέχεται το GC32, την ρεγκάτα στην Μεσόγειο, με τον Κριστιαν Σέρερ να έχει παίξει ιδιαίτερο ρόλο σε αυτό, τον διευθυντή του πρωταθλήματος. Με όμορφες συνθήκες, καλό άνεμο, μας εύχεται ο δήμαρχος της πόλης που φιλοξενεί το γεγονός. Είχαμε βρεθεί και στις αρχές του χρόνου για τον αγώνα στην Ιταλία, το Βιλασίμιους Cup, με τις μάχες να φουντώνουν όλο ένα και περισσότερο. Σε αυτή την σεζόν, λέει ο Κρίστιαν Σέρερ, όλοι στα πληρώματα του GC32 θα έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν αντίπαλοι. Αφού είχαμε προηγουμένως δύο διαφορετικά πρωταθλήματα μαζί με το Extreme Sailing Series, τώρα έχουμε τη δυνατότητα να τους έχουμε όλους μαζί εδώ με 10 ομάδες. Είναι αρκετά ενδιαφέρον σε αυτή την κλάση του GC32. Αντί για δύο σιρκουί θα έχουμε ένα, οπότε σημαίνει ότι όλοι οι καλοί ιστιοπλοοί θα βρεθούν εδώ. Αποκτά μια διαφορετική δυναμική το πρωτάθλημα, κάτι που ενθουσιάζει και τους διοργανώτες, αλλά βέβαια και το κοινό για τις συμμετοχές και τα σκάφη που θα λάβουν μέρος. Νέοι και παλιοί πλέον έχουν την δυνατότητα να δώσουν τη δική τους μάχη για το Βιλασίμιους Cup στο
στο πλαίσιο του Racing Tour του GC32. Η ομάδα Argo είναι ήδη η πρωταθλήτρια εδώ. Υπάρχει μια μεγάλη μέρα μπροστά μας. Πρέπει να μαχόμαστε κάθε μέρα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για δράση. Να παίξουμε καλή μπάλα, να κάνουμε μια καλή κούρσα. Είναι κάποιες από τις ατάκες των ιστιοπλών που θα λάβουν μέρος στην αναμέτρηση. Ελαφρύ άνεμη στο ξεκίνημα, στο Βιλασίμιους, η νέος Rebel με τον 4 φορές Ολυμπιονίκη, Ben Ansley, πήρε κεφάλι. Με την Κοντίκο Ρόχο Racing του Φεντερικό Φεριόλη να ακολουθεί. Όμως να πέφτει στην γενική κατάταξη στην τέταρτη θέση. Σήμερα ήταν μια δύσκολη μέρα, λέει ο Λούκας Γκονζάλες Σμιθ. Είχαμε κάποια καλά αποτελέσματα, είμαστε ευχαριστημένοι γι' αυτό. Στο τελευταίο μέρος της κούρσας άρχισε να αλλάζει ο αέρας και να πέφτει, κάτι που είναι πολύ δύσκολο για να μπορέσεις να πλεύσεις σε υψηλές ταχύτητες. Θα μπορούσαμε να πάμε λίγο πιο γρήγορα. Τις επόμενες τρεις ημέρες στη ρεγκάτα υπήρχε full δράση με 5 κούρσες ανά μέρα. Στην δεύτερη μέρα ο πρωταθλητής της προηγούμενης χρονιάς, η ομάδα Νορότο με σκίπερ τον Φρανκ Καμάς, πήρε την νίκη στα δύο πρώτα event. Με την ομάδα Μάνερ να ακολουθεί και να ισοβαθμεί. Με την ομάδα Μάνερ όμως να διαχειρίζεται καλύτερα την τρίτη μέρα και να παίρνει πρωτοπορία στην κατάταξη. Σήμερα ήταν εξαιρετικά για εμάς τα αποτελέσματα. Χάσαμε μόλις έναν πόντο, λέει ο Άρνοντ Ψαροφάγκης, της ομάδας που ευελπιστεί να διατηρηθεί ψηλά. Έχουμε όμως μια πολύ μεγάλη μάχη με την ομάδα Oman Air και μια σημαντική αναμέτρηση. Μας λέει ο κυβερνητής του Αλίγνη, το οποίο πίεσε στο ξεκίνημα της τελευταίας ημέρας, όμως η ομάδα Oman Air κατάφερε να διαχειριστεί το προβάδισμά της και να κατακτήσει την νίκη. Η ομάδα Λίγνη τερμάτισε δεύτερη με την Ineos στην τρίτη ημέρα να είναι στην τρίτη θέση. Ο Eric Maris με την ομάδα Zulu κέρδισε το τρόπαιο των ιδιοκτητών οδηγών. Ήταν εξαιρετικά σε αυτή τη ρεγκάτα στο Βιλασίμιους, ένας καλός αγώνας, διαφορετικές συνθήκες στις ημέρες που προηγήθηκαν. Ήταν αρκετά καλά, είχαμε όμως βροχόπτωση και ισχυρό άνεμο. Είμαστε χαρούμενοι για την απόδοσή μας. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ, για να προσπαθήσουμε να δώσουμε έναν σκληρό αγώνα και είμαστε χαρούμενοι που καταφέραμε. Συγχαρητήρια στην ομάδα Oman. Έπλεψαν εξαιρετικά, το ίδιο έκανε και η ομάδα Αλίγνη. Έτσι λοιπόν, η ομάδα Oman Air με τον Άνταμ Μινόπριο στην πρώτη θέση, η ομάδα Αλίγνη με τον Μπερταρέλη στην δεύτερη, η ομάδα Ineos στην τρίτη θέση της κατάταξης. Τον περασμένο χρόνο η ομάδα Oman Air τερμάτισε δεύτερη με τον Άνταμ Μινόπριο να είναι αυτός που ευελπιστεί να οδηγήσει την κούρσα στο πρωτάθλημα. Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής και στέλεχος της ομάδας που συμμετείχε στο Volvo Ocean Race έχει πλέον κοντά του τον Peter Greenhalgh και τον Stuart Donson, αλλά και τον Nasser Al-Masrai, σε μια ομάδα που έχει δυναμώσει, έχει νέο κόσμο, έχει ενισχυθεί η ομάδα Oman Air και φιλοδοξεί να ανέβει ακόμα περισσότερο στην ιεραρχία των ομάδων που οδηγούν την κούρσα στο GC32. Έρχοντας εδώ, ο ανταγωνισμός ξέραμε ότι θα ήταν ακόμα μεγαλύτερος.
Έχουμε τον Peter Greenhalgh, μια σημαντική υποστήρικη με έναν άνθρωπο που έχει δείξει μέχρι τώρα το ότι μπορεί να καταφέρει. Όπως επίσης έχουμε και την προσθήκη του Stuart Donson, αλλά και ένας άνθρωπος από το Μάνο Νασέρ Αλ-Μασράι, που έχει την ευκαιρία του να ανεβάσει ταχύτητες και να μπορέσει να προσφέρει πραγματικά. Η τακτική μας θα είναι να διατηρηθούμε σε υψηλά επίπεδα, να έχουμε μια γρήγορη, καθαρή διαδρομή, να δράσουμε έξυπνα, να μην κάνουμε λάθη που θα μας κοστίσουν βαθμούς και έτσι να πάρουμε αρκετούς βαθμούς. Η πρώτη συμμετοχή της χρονιάς ήταν θετική για την ομάδα Manner που υποστηρίζεται από την EFG Private Bank Monaco. Αντάμε Μινόπριο έχει ανάλογες παραστάσεις και επιτυχίες και φροντίζει να μεταφέρει την εμπειρία του και στα άλλα μέλη του πληρώματος. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που λάβαμε μέρος σε αυτό το event. Είμαστε σχεδόν νέα ομάδα, οπότε και οι άλλες ομάδες οι οποίες έχουν παλιά στελέχη βρίσκονται σε ένα σημείο υπεροχής. Θα πρέπει εμείς γρήγορα να δεθούμε. Πιέσαμε, καταφέραμε να πιέσουμε τους αντιπάλους μας, τους βάλαμε δύσκολα, αλλά παραμένουμε νέα ομάδα και θέλουμε τον χρόνο μας για να μπορούμε να βρεθούμε. Ελπίζουμε να βελτιωθούμε στην συνέχεια και να πάρουμε και άλλες νίκες. Μένουμε σε κατάσταση foiling και παραμένουμε στην Λίμνη Γκάρντα στην Ιταλία για να δούμε το πρωτάθλημα καμπιών Univella. Αναφορικά με το Formula Kite, το παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα είναι κανονικό ολυμπιακό άθλημα στο Παρίσι το 2024. Με συμμετοχή 87 ανδρών, 30 γυναικών από 29 διαφορετικές χώρες στη Λίμνη Γκάρντα. Θα έχουμε το πρωτάθλημα της Formula Kite, ένα νέο ολυμπιακό φορμάτ το οποίο έχει τεσταριστεί σαν event, θα λάβει μέρος στο Παρίσι. 22 μεικτές ομάδες, εθνικές ομάδες όμως, μεικτές ανδρών γυναικών, θα λάβουν μέρος σε μια τύπου σκυταλοδρομία με την ομάδα της Αμερικής να κατακτά τον τίτλο, στη δεύτερη θέση να είναι η ομάδα της Γαλλίας και στην τρίτη θέση η ομάδα της Ρωσίας ανάμεσα στις 22 χώρες που έλαβαν μέρος. Και αυτό ήταν λοιπόν το νέο format αγώνων, το οποίο εφαρμόστηκε, όπως μας λέει ο Εβαν Χέφερμαν, ο Αμερικανός. Είναι εντυπωσιακό, ήταν πολύ ωραία. Έχουμε την καλύτερη ομάδα των γυναικών στην Αμερική. Πιστεύω ότι δουλέψαμε καλά, ήμασταν ανταγωνιστικοί και είμαστε αρκετά χαρούμενοι που καταφέραμε να πάρουμε την νίκη. Kiteboarders από όλο τον κόσμο πάλεψαν για τα μετάλλια. Μετά από 4 κούρσες, ο παγκόσμιος πρωταθλητής Νίκο Παρλιέρ ήταν αυτός που προηγήθηκε στο τέλος της ημέρας και απέδειξε ότι παραμένει στην κορυφή. Την τελευταία ημέρα λόγω των ανέμων δεν έγινε αγώνας, οπότε ο Νίκο Παρλιέρ είναι αυτός που κατέκτησε την νίκη, με τον Όλιβερ Μπριτζ των Βρετανών να είναι δεύτερος και στην τρίτη θέση ο Κόνορ Μπέινμπριτζ. Είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να κάνω πράξη το ότι έχω δουλέψει.
Πάνω από 30 άτομα ήταν στη γραμμή της εκκίνησης, κάτι που ήταν εντελώς τρελό γιατί υπήρχε αρκετός κόσμος εκεί. Κατάφερα όμως να τους ξεπεράσω. Στις γυναίκες η Ντανιέλα Μωρόζ είναι αυτή που κατάφερε να πάρει την νίκη και να είναι νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη, λέει η Αμερικανίδα, δούλεψα σκληρά σε αυτή την ρεγκάτα, το πάλεψα, είχε αρκετό η πλάκα και ήμασταν τόσα πολλά κορίτσια που το διασκεδάσαμε. Πάλιερ Μπριτζ και Μπέιν Μπριτζ στους άνδρες, Μωρός, Καλίνινα και Whitehead στις γυναίκες. Και ενώ η Formula Kite προετοιμάζεται να κάνει ντεμπούτο στο Παρίσι το 2024, η κλάση RSX ήδη αποτελεί Ολυμπιακή κλάση και οι ιστιοπλόοι προετοιμάζονται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο. Βρισκόμαστε στην Ισπανία, στην Μαγιόρκα, για το Palma Bay, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των άνδρων και νέων, αλλά και γυναικών. Ένα κλειδί για την πρόκριση στο Τόκιο. 336 συμμετοχές από 43 διαφορετικές χώρες μέσα σε αγώνες 5 ημερών. Πολλές οι συμμετοχές. Είμαστε πολύ ευχάριστοι γι' αυτό, λέω εκ των διοργανωτών της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Πολλές κλάσεις, έχουμε πολλές συμμετοχές και έντονες για την Ολυμπιακή κλάση. Τις πρώτες δύο μέρες στο RSX στο Ευρωπαϊκό και νέον Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είχαμε ένα πραγματικό τεστ για τους ιστιοπλόους με δύσκολες καιρικές συνθήκες. Μετά από τους αγώνες η Νατάσα Λάπα ήταν αυτή που προηγήθηκε στις νέες γυναίκες, με Βάρντιμον Τόμερ να είναι στους νέους άνδρες ο επικεφαλής, στους άνδρες ο Λουίς Τζιάρτ και στις γυναίκες η Σαλίν Πικόν ήταν αυτοί που βρέθηκαν στην πρωτοπορία. Τέλειες συνθήκες για το windsurfing με Χουίν Χουλού και Σαλίτ Πικόν. Στις νέες γυναίκες η Νάα Μαργκαζίτε απέναντι στην Νατάσα Λάπα και Φαμπιέν Πιανάζα στους άνδρες. 12 με 15 κόμβους ο άνεμος. Με Λίλιαν Ντεγκέους από την Ολλανδία να παίρνει την νίκη. Δεύτερη θέση για Έμα Γουίλσον, τρίτη θέση για Σαλίν Πικόν. Δεν το περίμενα, ήταν πολύ όμορφα όμως. Είναι ο πρώτος μου ευρωπαϊκός τίτλος, λέει η νικήτρια από την Ολλανδία, η Λίλιαν Ντεγκέους, για αυτή την επιτυχία. Έκανα μια αργή εκκίνηση, αλλά στη συνέχεια κατάφερα να βρω τον τρόπο για να ανέβω και στην medal race την τελευταία στιγμή πήρα την νίκη. Στους άνδρες, δύο Ολλανδοί βρέθηκαν στην κορυφή, Κίραν Μπαντλό που πήρε το χρυσό μετάλλιο δύο φορές Ολυμπιονίκης και Ντόριαν Βαν Ρίσελμπεργκε στην δεύτερη θέση. Ο Γάλλος Τόμας Γκόγιαρντ ήταν στην τρίτη. Ήταν σούπερ σημαντικό να υπάρχει αυτή η διαδικασία και ο ανταγωνισμός ήταν εξαιρετικός, οπότε καταφέραμε να κάνουμε μια καλή ρεγκάτα. Είχαμε την δυνατότητα να πετύχουμε κάτι καλό και το κάναμε, λέει ο νικητής της διαδικασίας για τους άνδρες. Στους νέους
από το Ισραήλ η Νάμα Γκαζίτ, αυτή που πήρε το μετάλλιο. Για τις γυναίκες, τους άνδρες, Παπιάν Πιανάτσα, οδηγητής. Πανηγύρισε με αυτόν τον τρόπο εδώ την επικράτηση. Και αυτά είναι και τα τελικά αποτέλεσματα. Badlow και The Geus, νικητές σε άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα. Και από τον κόλπο της Πάλμα πάμε να βρεθούμε στον Ατλαντικό ωκεανό, στην άλλη μεριά, στο Λος Άντζελες, για τους αγώνες Αμερικής. Κάθε χρόνο ιστιοπλοεί από όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται εκεί, στην Long Beach, παραλία της Καλιφόρνια, για μια ρεγκάτα 5 ημερών. Ράουντ Ρόμπινς, Τζόνι Μπένσον ήταν από τους επικεφαλής της διαδικασίας. Με μία μάχη μεταξύ τους. Μια ρεγκάτα εντυπωσιακή με πολλές συμμετοχές, με την ομάδα Μπέρτστον να διακρίνεται από την Σουηδία. Με Τέιλορ Γκάνφιλντ επίσης στη μάχη. Πηγαίνοντας στην τελική έκβαση, η μονομαχία ήταν μεγάλη με Williams και Τέιλορ Γκάνφιλντ. Φτάνοντας εδώ σε μια μονομαχία πολύ κοντά, έχοντας ακόμη και επαφή σε αυτή την περίπτωση. Εντυπωσιακές εικόνες, αρκετά τα πληρώματα για τα σκάφη που έλαβαν μέρος. Με ζητούμενο την πρόκληση στον μεγάλο τελικό του Congressional Cup. Με την τελευταία ημέρα της ρεγκάτα να βρίσκει αρκετό κόσμο στην παραλία και στο Yacht Club για να παρακολουθήσει τον πολύ σημαντικό αυτόν τελικό, όπως και ο Σκοτ Ντίκισον. Μετά από τρεις κούρσες ήταν η Μεγάλη Βρετανία με τον Ιαν Williams και η ομάδα Γκακ Πιντάρ που γιόρτασε την νίκη για τέταρτη φορά στο Congressional Cup. Στο μικρό τελικό για την τρίτη θέση, Τέιλορ Γκάνφιλντ ήταν αυτός που νίκησε τον Τζόνι Μπέρτσον και έτσι βρέθηκε στο πόντιουμ των νικητών. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτή η πλούσια δράση στην Long Beach, σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό. Που είχε τις ανατροπές του, με τη Μεγάλη Βρετανία με τον Ιαν Williams να είναι νικητές, Σκότι Ντίξον στη δεύτερη θέση και Τέιλορ Γκάνφιλντ στην τρίτη. Οι δύο αμερικανικές ομάδες έκλεισαν το βάθρο σε αυτό το 55ο Congressional Cup. Και κάπως έτσι, με πλούσια δράση και σήμερα, με αρκετές συμμετοχές σε πολλά αθλήματα, ιδιαίτερα από τον χώρο της ιστιοπλοείας, γενικά ό,τι έχει να κάνει με το θαλάσσιο στοιχείο, είχαμε
αρκετές όμορφες εικόνες και εντυπωσιακά αποτελέσματα. Να είστε καλά.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: Πού είστε, ρε?
1: Ερχόμαστε!
2: Το Back to Back επιστρέφει. Από Δευτέρα 24 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα ακόμη επεισόδιο που σας μεταφέρει την δράση από πολλά αθλήματα γεμάτα αδρεναλίνη. Και σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία με μερικά από τα μοναδικά γεγονότα γεμάτα δράση. Θα εξερευνήσουμε καταπληκτικά μέρη, θα γνωρίσουμε χαρακτήρες που εμπλέκονται σε αυτό το επικό άθλημα με όμορφες σκηνές και κορυφαίους ιστιοπλοούς στον κόσμο. Στο τελευταίο μας επεισόδιο επισκεφτήκαμε την Ιταλία και τον Βιλασίμιους αγώνα στην Σαρδινία για την αγωνιστική περιοδία του GC32, βλέποντας την ομάδα Oman Air να κυριαρχεί. Βρεθήκαμε στην Λίμνη Γκάρντα για το Formula Kite με έξτρα ενδιαφέρον, αφού μην ξεχνάμε ότι θα κάνει ντεμπούτο σαν Ολυμπιακό άθλημα στο Παρίσι το 2024. Και επισκεφτήκαμε την Μαγιόρκα και την πρωτεύουσα Πάλμα για το συναρπαστικό RSX για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα νέων αλλά και άνδρων γυναικών. Και τελικά φτάσαμε στο Long Beach της Καλιφόρνια για το τέταρτο κύπελο. Σε αυτό το επεισόδιο θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από την Μεγάλη Βρετανία, τον τόπο διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων του 2012 και την Εθνική Ακαδημία Εστιοπλοείας Weymouth και Portland. Εκεί συγκεντρώθηκαν μερικοί από τους καλύτερους εστιοπλοούς στον κόσμο για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα Volvo 49, 49FX και Nacra 17. Μένοντας στις Ολυμπιακές τάξεις, θα ακολουθήσουμε τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα 470 στο Σαν Ρέμο της Ιταλίας. Μετά από αυτό όμως θα αφήσουμε πίσω τη θάλασσα για να μεταφερθούμε σε μια λίμνη στην Ελβετία, στον τόπο Μαγκιόρε, που φιλοξένησε τη δεύτερη έκδοση του Euro SAF Club Sailing European, να καταγράψουμε τη δράση. Και τέλος θα επισκεφτούμε το Wei στην Κίνα για να παρακολουθήσουμε το ασιατικό πρωτάθλημα Hobby 16. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτό το ιστιοπλοϊκό ταξίδι από την Μεγάλη Βρετανία, το Weymouth και το Portland, με την ιστιοπλοϊκή ακαδημία, την λέσχη υποδοχής για τα Volvo 49, 49FX και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Nacra 17. Αυτή ήταν η πρώτη φορά μετά από το 2016 για τη Μεγάλη Ρεγκάτα Ολυμπιακής κατηγορίας που έχει διεξαχθεί στα βρετανικά ύδατα. Είμαστε εδώ στο Weymouth για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ένα πολύ καλό μέρος όπου είχαμε διαφορετικές συνθήκες, λέει η Ιταλίδα αθλήτρια. Πολλοί από τους καλύτερους ιστιοπλοούς του κόσμου είχαν συγκεντρωθεί στα νότιο-δυτικά της Αγγλίας προκειμένου να αγωνιστούν σε αυτά τα πρωταθλήματα κύρους, που ήταν ανοιχτά όχι μόνο σε ευρωπαϊκές ομάδες αλλά και σε ομάδες από όλο τον κόσμο, όπως το μέρος της ανοιχτής τάξης. Περισσότερες από 200 ομάδες και 400 ιστιοπλοοί ήταν έτοιμοι για να περάσουν την γραμμή της κίνησης, και ανάμεσα τους κορυφαία πληρώματα που ακολούθησαν το καλοκαίρι για να αγωνιστούν σε θέσεις βάθρους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 στο Τόκιο. Συνθήκες κρύου για τους ναυτικούς στην θάλασσα, συνθήκες δύσκολα διαχειριστούν. Υπήρχε κίνδυνος pitch bowling με άβρα 10 με 12 κόμβους στο κόλπο του Weymouth, αλλά απλώς αυτό έβαλε ένα μεγαλύτερο γρήγορο ξεκίνημα στην παραγωγή εξαιρετικών ταχυτήτων σε ευθεία γραμμή, πιάνοντας τις καλύτερες από τις ανεπαίσθητες αλλαγές στο αεράκι. Η τέταρτη και πέμπτη μέρα αυτής της Elite Regatta είδε το στόλο να χωρίζεται με τη δημιουργία του χρυσού στόλου. Ο ανταγωνισμός ανέβηκε άλλο ένα επίπεδο με πολλές κοντινές μάχες και αλλαγές στους πίνακες των κορυφαίων. Στους 49FX, Μαρτίν Γκράιλ και Καχένα Κάντζε έμειναν στην κορυφή. Διέγκο Μποτίνε και Ιάγκο Λόπεζ ανέβηκαν στην κορυφή αντικαθιστώντας τους Πίτερ Μπέρλινγκ και Μπλερ Τουκ.
αλλά οι Ολυμπιακοί πρωταθλητές κατέκτησαν ξανά την πρώτη θέση με μερικά καλά αποτελέσματα στο τέλος. Το προβάδισμα άλλαξε στον άκρα 17, Τζον Γκίμψον και Άννα Μπουρνέτ ανέβηκαν στην κορυφή της κατάταξης μπροστά από Λίν Γκένχολτ και Κριστιαν Λου την τέταρτη ημέρα, αλλά στο τέλος της επόμενης ημέρας βρέθηκαν και πάλι στην τρίτη θέση. Η τελευταία μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Volvo ξεκίνησε με έναν τελικό αγώνα για το χρυσό στόλο στους άνδρες στο 49. Μετά από μικρή αναβολή, ο στόλος ήταν εκτός λειτουργίας, οι Ολυμπιονίκες Peter Berling και Blair Took έδειξαν την τάξη τους πάνω στις λέμβους και επέστρεψαν στις νίκες. Ένα καλό αγώνα για τους Βρετανούς Dylan Fletcher και Stuart Bitzel που τους ανέβασε στην δεύτερη θέση, αφήνοντας στην τρίτη θέση το ισπανικό δίδυμο των Diego Botín και Iago López. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ήταν μια εβδομάδα με πολλούς αγώνες, αλλά λίγο απογοητευμένοι που δεν κάναμε κάτι στον τελευταίο για να τελειώσουμε πιστικά, να αντέξουμε. Όμως είμαστε πραγματικά χαρούμενοι που παλέψαμε σε αυτόν τον αγώνα. Είναι υπέροχο που επιστρέφω εδώ στο Weymouth αρκετό καιρό τώρα. Μετά φάνηκε ότι πήγε καλά αυτή η εβδομάδα. Ήταν πολύ μεγάλη εκδήλωση, αλλά εξαιρετική πρακτική. Λέω Peter Berling. Και αυτά είναι τα αποτελέσματα. Berling στην πρώτη θέση, Fletcher στην δεύτερη με τα πληρώματά τους φυσικά, Peters στην τρίτη.

Η Μαρτίνα Γκράελ και η Καχλένα Κάνζα από την Βραζιλία ήταν φαβόροι στην κλάση 49FX και ήθελαν ένα καλό αποτέλεσμα για να επεκτείνουν το προβάδισμά τους. Κέρδισε το τεταστό ανοιχτό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Οι κυριάρχοι παγκόσμιοι πρωταθλητές Ανεμίκε Μπέκινγκ και Ανέντ Ντάτζ από την Ολλανδία κράτησαν το δικό τους ρυθμό για να περάσουν τη γραμμή στην δεύτερη θέση μπροστά από το νορβηγικό πλήρωμα Νάες και Ρόνιγκεν. Νομίζω ότι είχαμε μια πολύ μεγάλη ρεγκάτα. Δεν έχουμε συνηθίσει 7 συνεχόμενες μέρες ευρωπαϊκής ρεγκάτας. Νομίζω ότι ταξιδεύσαμε πολύ καλά. Είμαστε πολύ ευχαριστημένες. Φυσικά κάναμε λάθη, αλλά στο τέλος καταφέραμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για να κερδίσουμε αυτή τη ρεγκάτα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την εβδομάδα και βέβαια έχουμε πολλά να βελτιώσουμε. Αυτό είναι το παιχνίδι. Και αυτή ήταν η κατάταξη με Γκράελ, Μπέκερινγκ και Νάες να είναι αρχηγοί στα πληρώματά τους στις τρεις πρώτες θέσεις στο 49FX των γυναικών. Με 6 σκάφη, όλα σε απόσταση 12 πόντων από το χρυσό μετάλλιο, αγώνας μεταλλίων άκρα 17, ήταν δύσκολο να προβλεφθεί. Παραμένοντας πιστοί στη φόρμα, στους ελαφρούς ανέμους, Μπεν Σάξτον και Νίκη Μπονιφέις κυριάρχησαν στον αγώνα κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο. Το άλλο βρετανικό πλήρωμα, Τζον Γκίμπσον και Αν Μπουρνέτ, με την τρίτη θέση στην κούρσα των μετάλλιων κατέκτησε το ασημένιο, με συνολικά 4 βαθμούς μπροστά από τους Δανούς Γκένεχολτ και Λιούμπεκ. Είναι υπέροχο να επιστρέφω εδώ στο Weymouth. Είμαστε ενθουσιασμένοι που κερδίζουμε ξανά τους ευρωπαϊκούς αγώνες. Ήταν μια μεγάλη εβδομάδα, ένα μεγάλο γεγονός που έχουμε κάνει στην κατηγορία. Πρέπει να μείνουμε συνεπείς. Είναι μια νέα μέρα, κάθε αγώνας απλά πρέπει να μας συνεχίσει, αλλά το πληρώσαμε στο τέλος. Έτσι λοιπόν στην κατάταξη, Σάξτον, Γκίμσον και Κένχολτ, οι τρεις αρχηγοί των πληρωμάτων στις τρεις αντίστοιχες θέσεις για τον άκρα 17. Η εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Volvo 49-49FX και άκρα 17 ήταν θρίαμβος για τη Βρετανική ιστιοπλοεία. Η Βρετανία πανηγύρισε με τις ομάδες της τις νίκες, τερματιζώντας όλες στο βάθρο. Ήταν μια μεγάλη εβδομάδα εδώ στο Weymouth. Είχαμε 20 αγώνες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης και δεύτεροι συνολικά στο Open Πρωτάθλημα μετά τους Ολυμπιακούς πρωταθλητές. Είναι φανταστικό.

Ήταν 49 ένα μέρος των Ολυμπιακών Αγώνων από το Σίδνεϊ το 2000. Το σχετικά νεαρό σε σύγκριση με το 470 που μπήκε στο Ολυμπιακό πρόγραμμα σκάφος 24 χρόνια νωρίτερα. Φεύγοντας από το Ηνωμένο Βασίλειο, θα μετακομίσουμε τώρα στο Σαν Ρέμο στην Ιταλία για να ακολουθήσουμε το πιο πρόσφατο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο 470. Το τοπικό Yacht Club Σαν Ρέμο και η Marina Degli Aregai σε συνεργασία με την Εθνική και Διεθνή Τάξη 470 διοργάνωσαν πρωταθλήματα που διοίκησαν και πήραν θέση σε τέλειες μεσογειακές συνθήκες.

Ο κόλπος του Σανρέμου ανταποκρίθηκε στη φήμη του, προσφέροντας τέλειο καιρό για την ημέρα έναρξης των Ευρωπαϊκών Αγώνων στο 4.70. Η Χάνρα Μάιλς από το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ετίχ Μακιντάιρ σημείωσαν νίκες, προσφέροντας τέλειο αποτέλεσμα στην κορυφή των γυναικών, ενώ στους άνδρες ο Αυστραλός πρωταγωνιστής Μάθιου Μπλέτσερ με τον Γουέλ Ράιαν πέτυχαν ένα καθαρό σκορ

Και κάπως έτσι πήγαμε στην συνέχεια των αναμετρήσεων σε μια διαδικασία πλήρους δράσης. Μετά από μια αξιοσημείωτη ημέρα έναρξης, ο άνεμος δεν ήταν από την πλευρά των διοργανωτών και των ιστιοπλοών την δεύτερη μέρα. Μετά από πολύ ωραία αναμονή, η Επιτροπή Αγώνα αποφάσισε να εγκαταλείψει την αγωνιστική ημέρα. Η υπομονή τους όμως ανταμείφθηκε την τρίτη και τέταρτη μέρα με κάποιους κοντινούς συναρπαστικούς αγώνες. Στο στόλο των ανδρών την πρώτη θέση εξακολουθούσαν να καταλαμβάνουν οι Αυστραλοί Μάθιου Μπλέτσερ και Γουάιλ Ράιαν, ενώ στις γυναίκες η Μάιλς με τη Μάκι Ντάιερ. Στην κούρσα των μεταλλίων οι κυρίες ξεκίνησαν πρώτες με την Le Condri και Reto Lance να παίρνουν την πρωτοπορία και να διατηρούν το προβάδισμα μέχρι τέλος στον τέταρτο και πέμπτο αγώνα, με Miles και McIntyre να ακολουθούν, και στην τρίτη θέση Zegers και Bergwood. Σκεφτήκαμε ότι αν θέλουμε να κερδίσουμε πρέπει να σκεφτούμε τους εαυτούς μας και όχι τόσο πολύ τους ανταγωνιστές. Παρακολουθήσαμε λίγο την ομάδα της Ολλανδίας, είπαμε ότι οι Βρετανοί βρίσκονται λίγο πίσω στο μέρος του στόλου.

0: Στην κατηγορία των ανδρών, το ταμπλό ήταν ακόμα πιο κοντά με 10 πληρώματα. Οι Αυστραλοί Μάθιου Μπλέτσερ και Γουάιλ Ράιαν μπήκαν στην κούρσα για τα μετάλλια με 5 πόντους προβάδισμα εναντί των πρωταθλητών Μπάντμπεργκ και Μπέγκστρομ από τη Σουηδία, αλλά και των Ισπανών Ξαμάρ και Ροντρίγκες, αλλά και τους Έλληνες να ακολουθούν τον Παναγιώτη Μάντι με τον Παύλο Καγιαλή. Χάλκινοι Ολυμπιονίκες στο Ρίο αναγκαστήκαν σε ποινή, κάτι που τους έφερε πίσω στην κατάταξη. Οι Αυστραλοί λοιπόν, Μάθιου Μπλέτσερ και Γουάιλ Ράιαν, κέρδισαν τον αγώνα με τους Ντάμπερκ και Μπέγκστρομ να είναι στην δεύτερη θέση και στην τρίτη Πολ Σόου, Χάνσεν και Ντάνιελ Βίλοξ. Ολοκληρώνουν το βάθρο. Ήταν ένα πολύ σφιχτός αγώνας, όλα ήταν στο χέρι, έπρεπε να συγκεντρώνουμε όλη την ώρα, καταφέραμε και ενώ ότι ήταν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Είχαμε μια πολύ καλή ρεγκάτα με αριθμούς ομάδων που ήρθαν εδώ μετά από αρκετά χρόνια, με μειωμένη συμμετοχή, αλλά η ποιότητα του στόλου ήταν φανταστική όπως πάντα. Μπορείτε να δείτε τον αριθμό των χρυσών ασημένιων 470 εμβλημάτων στα κύρια πανιά. Αυτό σημαίνει ότι είναι ήδη οι παγκόσμιοι, οι Ευρωπαίοι, οι Ολυμπιακοί πρωταθλητές. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ένα ακόμα σημαντικό γεγονός για τον χώρο της ιστιοπλοείας. Και από το κοσμοπολίτικο Σαν Ρέμο πάμε να ταξιδέψουμε, να μετακινηθούμε στην Ελβετία και στην πανέμορφη λίμνη Μαγκιόρε, με τον προορισμό για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοείας Ομίλων EuroSAF. Η λίμνη βρίσκεται ανάμεσα στις Άλπεις, στο δέλτα του ποταμού Ασκόνα. Στην λίμνη Μαγκιόρε λοιπόν, η οποία απολαμβάνει ένα εξαιρετικό κλίμα με μανόλιες και καμέλιες να μπορούν να ανθίσουν εδώ ήδη τον Μάρτιο. Υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ της ιστιοπλοείας στην ανοιχτή θάλασσα και της ιστιοπλοείας στη λίμνη. Τα νερά μπορεί να είναι πιο επίπεδα, αλλά με τα γύρω βουνά ο άνεμος και οι ρηπές μπορεί να είναι απρόβλεπτες. Η ιστιοπλοεία σε μια λίμνη είναι πάντα πρόκληση για τους συμμετέχοντες και τους ιστιοπλοούς, που πρέπει να αναπροσαρμόσουν την τακτική και την προσέγγιση τους πριν από τον ανταγωνισμό. Ωστόσο, στο τέλος η συνολική εμπειρία είναι πάντα ικανοποιητική λόγω της εκπληκτικής θέας στο βουνό από το νερό. Κανονικά στη λίμνη έχουμε περισσότερο επίπεδο νερό, που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κύματα, αλλά έχουμε και άλλα όργανα στο σκάφος, έτσι αλλάζουμε τις ρυθμίσεις. Υπάρχουν μετατοπίσεις ανέμου στην λίμνη λόγω του τοπίου, των βωνών και των κοιλάδων. Το Ambard Fleet Racing είναι πολύ καλό σε όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται για το νερό και μετά τον αγώνα έχουμε ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα για όλους. Το πρώτο τρίμερο του πρωταθλήματος, μετά από λιγοήμερες αναβολές λόγω έλλειψης ανέμου, οι ιστιοπλοεί έδωσαν μάχη σκλήρη για την προσπάθειά τους να διεκδικήσουν μια θέση στο βάθρο. Το Regatta Club Oberhofen κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά του, με το Union Yacht Club Worfitz να βρίσκεται πολύ κοντά. Αυτή η άψογα οργανωμένη ρεγκάτα διέπεται από έναν αγώνα στόλων, umpired, σε τέτοια μορφή. Αυτός ο τύπος παρέχει άμεσες αποφάσεις για το νερό, τη διαφάνεια, αποτελέσματα και ελαχιστοποιεί τις διαμαρτυρίες.
1: Umpired fleet racing is something...
0: Είναι κάτι καλό αυτό, γιατί οι αποφάσεις λαμβάνονται για το νερό και δεν χρειάζεται να πάτε στην Επιτροπή Διαμαρτυρίας που υπάρχει, στην Επιτροπή Αγωνών. Την τελευταία αγωνιστική ημέρα, λόγω των χαμηλών ανέμων, η Επιτροπή Αγώνων αποφάσισε να αναβάλει την έναρξη. Δυστυχώς, τελικά λόγω της επίμονης βροχόπτωσης και της απουσίας θερμικών ανέμων, η Επιτροπή Αγώνων εγκατέλειψε την ημέρα. Οι πολλά υποσχόμενοι νέοι Ελβετοί ιστιοπλόοι του συλλόγου Regatta Oberhofen έκαναν σπουδαίες εμφανίσεις στις προηγούμενες ημέρες, διεκδίκησαν το τρόπαιο σε αυτό στη δεύτερη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ιστιοπλοίας ομίλων, Euro SAF. Οι Αυστριακοί ιστιοπλοίοι από το Yacht Club μπήκαν στο τέλος δεύτερη, ενώ το ελβετικό πλήρωμα Yacht Club Billers ολοκλήρωσε το βάθρο. Είχαμε ένα όμορφο πρωτάθλημα, λέει ο Νίκ Ζέλτσλε εδώ στην Λιμνή. Τρεις ωραίες μέρες με θερμικό αεράκι, τέσσερα σκάφη μπορούσαν να κερδίσουν το πρωτάθλημα. Ήταν πραγματικά ένας σκληρός αγώνας, αφού η πρώτη μέρα μας βρήκε πολύ κοντά στους βαθμούς. Τη δεύτερη μέρα χρειαζόμασταν απλά να αγωνιστούμε σταθερά για να σώσουμε όσους περισσότερους βαθμούς μπορούσαμε. Διευρύναμε λίγο το προβάδισμα και χθες καταφέραμε να πλεύσουμε ήσυχα. Οπότε σήμερα δεν είχαμε αγώνες. Είναι μια ωραία εμπειρία για όλους μας. Πραγματικά πολύ καλή ρεγκάτα. Και από την εγγραφική λίμνη Ματζόρε κινούμαστε προς την Κίτρινη Θάλασσα και την Κίνα στο Garden City. Το Weihai με τις καιρικές συνθήκες και τις εγκαταστάσεις σε μια τέτοια δομή καθιστά έναν ιδανικό χώρο για το Hobby 16, το ασιατικό πρωτάθλημα. Αυτό επιβεβαιώνεται εύκολα καθώς το Weihai φιλοξενεί πρωταθλήματα Hobby για περισσότερο από 10 χρόνια. Το Weihai είναι ιδανικό για Hobby ιστιοπλοεία. Η τοπική αυτοδιοίκηση παρέχει υποστήριξη με τη συμμετοχή του κοινού να είναι υψηλή. Το ασιατικό πρωτάθλημα Hobby είναι πολύ καθιερωμένο γεγονός. Μια θερμή τελετή υποδοχής άνοιξε το πρωτάθλημα και όλοι ανυπομονούν να απολαύσουν την ιστιοπλοεία στο Weihai. Το Hobby 16 είναι ένα ιδιαίτερο σκάφος, σχεδιάστηκε πριν από περισσότερο από 40 χρόνια και καταφέρνει να παραμένει σύγχρονο, ανταγωνιστικό και να έχει δημιουργήσει τη δική του κοινότητα και τον τρόπο ζωής. Η ανάπτυξη της κινέζικης ιστιοπλοείας προσελκύει περισσότερο τους διεθνείς ιστιοπλοούς που θέλουν να βελτιώσουν και να αντιμετωπίσουν περισσότερες προκλήσεις. Έτσι, 60 αθλητές από 11 χώρες και έθνη παρατάχθηκαν για τον τίτλο σε 3 ημέρες μαχών. Κάτω από ιδανικές συνθήκες ιστιοπλοείας, οι διεκδικητές του τίτλου ξεπέρασαν τα όρια τους με τα πολύχρωμα πανιά Hobby στο Βενινό κόλπο να αποτελούν ένα εκπληκτικό θέαμα. Υπήρχαν σφιχτά ξεκινήματα και στενές μάχες σε όλο το επίπεδο. Η εμπειρία και το πάθος ήταν βασικοί παράγοντες για τον καθορισμό των πρωταθλητών. Τα Wat Bung Rang και Watsi Pon Sain της Ταϊλάνδης ταξίδεψαν από την πρώτη μέρα και μετά από 11 αγώνες στέφθηκαν πρωταθλητές Ασίας, ακολουθημένοι από τους συμπατριώτες τους Vogbit και Bunzer. Οι Yingxing και Huaixing ολοκλήρωσαν το βάθρο. Το πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε με ένα θεαματικό έπαθλο, με τους νικητές απολαμβάνοντα δώρα υπό το θερμοχειροκρότημα των συναγωνιστών τους. Με όμορφες στιγμές και μια εντυπωσιακή τελετή λήξης ολοκληρώθηκε και αυτό το ασιατικό πρωτάθλημα Hobby 16. Νιώθω υπέροχα για αυτή τη ρεγκάτα, ειδικά αφού αυτή ήταν η πρώτη μου νίκη. Ήταν δύσκολο να πλέψεις στις συνθήκες ανέμου σήμερα. Έπρεπε να δοκιμάσουμε πολλές προσεγγίσεις για να βρούμε μια καλή για εμάς. Καταλήξαμε να πλησιάσουμε στην ακτή, δοκιμάσαμε πριν ξεκινήσουμε. Θέλαμε απλώς να κερδίσουμε. Και κάπως έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ολοκληρώθηκε αυτό το ασιατικό πρωτάθλημα που είχε το ενδιαφέρον του με αυτά τα σκάφη που είναι διαχρονικά και έχουν αρκετούς ιστιοπλούς. Αυτά λοιπόν για το Pure Action και αυτή τη φορά. Σε αυτό το επεισόδιο ταξιδέψαμε σε ωκεανούς, λίμνες, παρακολουθήσαμε μερικά από τα συναρπαστικά γεγονότα στον κόσμο της αγωνιστικής ιστοριοπλοείας. Θα επιστρέψουμε με περισσότερα γεγονότα, πολλή δράση, διάσημες μοναδικές αθλητικές εκδηλώσεις από όλον τον πλανήτη. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη δράση. Να είστε καλά.

Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας.

0: Σασμένα Κογιότ.
1: Ωραία, Μπακό. Πάμε να βγάλουμε δεκάδα.
0: Κατά τα δοκάρια, Βασίλης Γιαννούτσος, ο άνθρωπος που αποθεώνει κάθε goalkeeper. Στο κέντρο της άμυνας, τέσσερις οργανωτές. Οπότε Σαούλης και ένας ακόμα.
1: Εγώ φυσικά.
0: Αριστερό μπακ έχουμε δίλημα. Τσίλης για Ολυμπιακό, Οικονόμου για Όφη. Δεξί μπακ Σαββόπουλος, οργώνει την πλευρά.
1: Στο κέντρο πώς πάμε.
0: Γουλής δεξιά, Καπετάνακος αριστερά. Και κάτω Σταυρός.
1: Και μπροστά Φωτιά. Βερβελές δεξιά, Χαστάς αριστερά. Κορυφή όμως.
0: Τώρα σοβαρά ρωτάς.
1: Ρε Συμπυλή, εξάρι δεν έχουμε.
2: Έλα παιδιά, φτάνει. Τα υπόλοιπα την Κυριακή.
3: Αθλέτικο FC. Ξανά μαζί. Από αυτή την Κυριακή και κάθε Κυριακή αμέσως μετά το τέλος της αγωνιστικής στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action σε ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση. Μια συναρπαστική νέα σειρά που ακολουθεί την πιο καυτή δράση σε κάθε άθλημα, σε κάθε γεγονός, ακολουθώντας την τεχνολογία και όχι μόνο. Δεξιότητες, τεχνολογία, εμπειρία και πάθος για ταχύτητα συνδυάζονται με τέλειο τρόπο, δίνοντας στις εκδηλώσεις μια διαφορετική προοπτική και βέβαια γεγονότα γεμάτα δράση στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και όχι μόνο. Είχαμε την ευκαιρία και στα προηγούμενα επεισόδια να δούμε συναρπαστικές στιγμές και να ζήσουμε ανατροπές. Ακολουθήσαμε τον υπέροχο τερματισμό του Touareg Rally στην Αλγερία πριν επισκεφθούμε το Ισραήλ για την απαιτητική πρώτη διαδρομή στην έρημο Μπάχα. Βρεθήκαμε στο Μαρόκο για έναν μαραθώνιο αγώνα πρόκληση και είχαμε την ευκαιρία να ζήσουμε από κοντά την προσπάθεια για ένα παγκόσμιο ρεκόρ από τον Άρον Κιάνταρ, όμως δεν καταφέρει να γίνει ο πιο γρήγορος άνθρωπος με σκάφος που να έχει κάνει το περίπλου της Μάλτας. Σε αυτό το επεισόδιο ξεκινάμε το ταξίδι μας από την πρωτεύουσα της περιπέτειας και της off-road διαδικασίας rally. Στην Βρετανία θα βρεθούμε, στην Ελλάδα, στο Καρπενήσι. Για πρώτη φορά το Hellas Rally Raid πραγματοποιήθηκε σε αυτό το εκπληκτικό τοπίο με οδηγούς και αναβάτες από 27 χώρες να διαγωνίζονται σε μια επική πρόκληση. Στη συνέχεια θα ταξιδέψουμε στο West Kingstow στην Μεγάλη Βρετανία για να παρακολουθήσουμε έναν υπέροχο ιστορικό αγώνα με κινητήρια εμπειρία. Ακολουθούμε το Master Historic Racing στο Brands Hatch και παρακολουθούμε τις μάχες με σπάνια αυτοκίνητα στον κόσμο. Τελικός προορισμός η Μάλτα για τον σούπερ ανταγωνιστικό στόλο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Powerboat. Το ταξίδι μας στον μηχανοκίνητο αθλητισμό ξεκινά από την κεντρική Ελλάδα, την πόλη του Καρπενησίου που θεωρείται ως ένας από τους πιο πράσινους προορισμούς στην Ευρώπη με υπέροχα παρθένα τοπία, μαγευτικά κατατόπια και σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. Αυτό το μαγευτικό τοπίο φιλοξένησε το Hellas Rally Raid για πρώτη φορά. 7 ημέρες δράσης σε απομακρυσμένες περιοχές των βουνών της κεντρικής Ελλάδας σε μια μοναδική εμπειρία για όλους. Φέτος το Rally υποδέχτηκε περισσότερους από 230 αγωνιζόμενους από 27 χώρες που διαγωνίζονται σε 10 διαφορετικά τμήματα

0: και πρέπει να καλύψουν περισσότερα από 13 εκατοντάδες χιλιόμετρα εκτός δρόμου διαδρομής. Ο Καρπενήσι μας λέει ότι σταμάτησε μελέτη, βρίσκεται στο κέντρο της Ελλάδας και δεν μοιάζει με ένα τυπικό ελληνικό τοπίο. Από τα περισσότερα που σκέφτονται οι άνθρωποι είναι αυτό το αλπικό τοπίο με ψηλά βουνά και βαθιά δάση και όλες τις διαδρομές μέσα στα βουνά. Το Ελλάς Ράλι είναι ανοιχτό σε κάθε επίπεδο αγωνιζόμενων, ξεκινώντας από επαγγελματίες υψηλού επίπεδου μέχρι τους νεοφερμένους και ανθρώπους που είναι ερασιτέχνες. Έχουμε πολλές γυναίκες φέτος, έχουμε κάποια ιδιαίτερη συμμετοχή από ανθρώπους που έχουν προβλήματα και είναι αμαία. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πολλοί συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν την αίσθηση του ράλι, πήραν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν επαγγελματίες και εργοστασιακές ομάδες πάνω στις πίστες, εντυπωσιακοί εμπειρία ναυάτες δεν αντιμετώπισαν προβλήματα και κατάφεραν σε αυτές τις απαιτητικές διαδρομές, όχι όλοι, να ανταπεξέλθουν. Οι νέες συμμετοχές έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, δείχνοντας ότι υπάρχει μια πολλά υποσχόμενη στο μέλλον κατηγορία ράλι. Φέτος, αναβάτες από όλο τον κόσμο ήρθαν στην Ελλάδα για να απολαύσουν τα μαγευτικά τοπία, να ζήσουν μοναδική εμπειρία της ομαλά οργανωμένης εκδήλωσης. Το Ελλάς Ράλι Ρέιντ είχε πολλούς αναβάτες, αλλά το πιο εκπληκτικό από όλα ήταν οι κατηγορίες που θα μπορούσατε να βρείτε πολλές γυναίκες να συμμετέχουν. Αυτό δεν είναι συνηθισμένο στους αγώνες ράλι και είναι υπέροχο να βλέπεις περισσότερες γυναίκες σε αυτό το ανδροκρατούμενο άθλημα. Οι αγώνες ράλι τα τελευταία 5 χρόνια βλέπουν περισσότερες συμμετοχές γυναικών. Απαιτεί κάποια σοβαρή σκέψη λόγω της πλοήγησης, καθώς οι γυναίκες έχουν ένα πλεονέκτημα σε αυτό. Το περιβάλλον του ράλι είναι πολύ φιλικό, μας λέει η Σαμπρίνα Τζόουνς, οπότε νομίζω ότι καθένας που νοιάζεται προέρχεται για το τι θέλεις και βρισκόμαστε εδώ για να διασκεδάσουμε. Είναι ένα καταπληκτικό μέρος όπου όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Οι επαγγελματίες και οι νέοι του είδους εμπιστεύονται την πραγματικότητα του Hellas Rally Raid. Ένα από τα κύρια πράγματα είναι αυτό που κάνει την εκδήλωση να είναι μπροστά από όλες τις συμμετοχές, να αντιμετωπίζει πολλά διαφορετικά εδάφη καθημερινά. Φέτος είναι μια σεζόν ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά δοκιμάστηκε ένα νέο μοντέλο ποδηλάτου μηχανής, το KTM 790 Adventure Rally, που έκανε τον ντεμπούτο του με τον Chris Birch να είναι εκεί για να το οθήσει στα άκρα του. Αγωνίζομαι με το ολοκένουργιο KTM 790 Rally Adventure. Είναι η πρώτη φορά που αγωνίζομαι με αυτό το μοτοποδηλάτο, με αυτή τη μηχανή. Είχα την ευκαιρία να περάσω λίγο χρόνο με πρότυπα αντίστοιχα. Έχω πλεονέκτημα σε σχέση με το 1090 που αγωνίζομαι τα τελευταία χρόνια. Πέρασα πολλή χρόνια με αυτό το όχημα. Με ενθουσιάζει η διαδικασία να το οδηγήσω σε αυτόν τον χώρο, σε αυτό το περιβάλλον. Το ράλι ξεκίνησε με ένα σύντομο πρόλογο 40 χιλιόμετρων, δίνοντας στους αναβάτες την ευκαιρία να κάνουν έτσι μια κούρσα κόντρα στον χρόνο τη δεύτερη μέρα και την τρίτη της εκδήλωσης. Ήταν περισσότερα απαιτητικά τα όσα συνέβησαν, με 280 χιλιόμετρα διαδρομή. Κατά τη διάρκεια των αγώνων, οι οδηγοί προσπάθησαν να εξοικειωθούν με το έδαφος και το στυλ της ελληνικής πίστας, σαν να αναμείω το ρυθμό. Ενώ η τέταρτη μέρα ήταν πιο πολύ μαραθώνιος, οι αναβάτες και οι οδηγοί έπρεπε να συναγωνιστούν σωματικά την απαιτητική διαδρομή των 420 χιλιόμετρων. Αυτή τη διαδρομή θα ακολουθήσουν από το Σούρπο μέχρι το ξημέρωμα είχαν την ευκαιρία να βρεθούν σε όλα τα κατατόπια, έτρεξαν σε μια τεράστια ποικιλία εδάφων συμπεριλαμβανομένου χιονιού, λάσπης, διαβάσεων νερού, διάφορες πίστες, αμέτρητες περιοχές εκτός πίστας που συνδυάζαν τόσο γρήγορα τα τεχνικά τμήματα. Σωματική και πνευματική αντοχή δοκιμάστηκε πραγματικά αυτή την μέρα. Ήταν τα πρώτα 105 χιλιόμετρα, όπως τις προηγούμενες ημέρες. Δεν ήταν τόσο μεγάλο πρόβλημα να το κάνεις, αλλά καθώς τα χιλιόμετρα ήταν μακρύτερα, τα τελευταία 80 χιλιόμετρα ήταν τρομερά. Ήταν πραγματικά δύσκολο να συγκεντρωθείς και εύκολο να κάνεις λάθη. Μετά το Master Stage, την τέταρτη ημέρα, ήταν η μέρα της ανάπαυσης με μόλις 100 χιλιόμετρα. Η ποικιλία του εδάφους και η δύσκολη πλοήγηση ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του σταδίου. Αναβάτες και πληρώματα παλεύουν ενάντια στον χρόνο, παρόλο που η σκηνή χαρακτηρίστηκε ως εύκολη. Την επόμενη μέρα οι συμμετέχοντες επισκέπτονται το υψηλό υψόμετρο στα 2036 μέτρα, που διαθέτει χρονομετρημένο τμήμα 200 χιλιόμετρων. Μόλις μια μέρα πριν τον τελικό αγώνα, αυτή η διοργάνωση περιλάμβανε την ταχύτερη πορεία. Μετά από 7 μέρες μεγάλων διαδρομών, χαμένων μονοπατιών και όλες τις δυνάμεις να έχουν χαθεί, οι αναβάτες έφτασαν στο τέλος του Hellas Rally Raid με μεγάλη συγκίνηση. Ο διαγωνισμός τελείωσε και ήταν ένα τεράστιο επίτευγμα για πολλούς από τους συμμετέχοντες. Αρκετοί έφτασαν στα όρια τους, άλλοι τα ξεπέρασαν σε μια δύσκολη διαδικασία που θα έχουν να την θυμούνται και να εξιστορούν τα όσα έζησαν.
1: Ήρθα στα όρια μου, δηλαδή τώρα ήμουνα...
0: Όπως λέει και ο Δημήτρης Χάρισης.
1: Ήμουν έτοιμος να σκεφτόμουν το κάθε χιλιόμετρο να τελειώσει για να μπορούσα να τερματίσω.
2: Ήταν τέλεια, ήταν πάρα πολύ ωραία. Φανταστική εμπειρία. Ήταν ωραία που τερμαντήσαμε και μαζί με τον Δημήτρη εδώ πέρα. Ήταν βασικά που τερματίσαμε δύο από τους τρεις.
0: Όπως εξηγεί και ο Παναγιώτης και ο Λουγιάννης.
2: Ωραία διοργάνωση, νομίζω όλα ήταν πολύ ωραία.
0: Φυσικά μετά τον τερματισμό είχαμε τον πανηγυρισμό για τους νικητές και όχι μόνο. Απίστευτα συναισθήματα, δουλέψαμε πολύ για να είμαστε εδώ, λέει ο Μικαέλ Πιθγάουντ. Ξεκινήσαμε μια μικρή απόσταση από το κατοχό μας, είναι απίστευτο να έχεις πετύχει αυτό το αποτέλεσμα. Οδηγοί και συνοδηγοί ολοκλήρωσαν τον αγώνα με σειρά μαθημάτων, με Ρώσα Ρομέρο να τερματίζει στην πρώτη θέση για το γυναικείο τμήμα. Ήταν καταπληκτικός αγώνας φέτος, μου άρεσε πολύ η πίστα, έχουμε διασχίσει μονοπάτια με χιόνι, βράχους, μεγάλο δρόμο μήκους και μικρούς, όλα τα είδη του εδάφους. Η τέταρτη μέρα ήταν πολύ μεγάλη, ξοδέψαμε 11 ώρες πάνω στο όχημα. Όλες οι πίστες δεν ήταν γρήγορες, άλλες ήταν αργές, ήταν δύσκολες με πολλές καμπύλες, σωματικά ήταν πολύ απαιτητικό. Χθες πήγαμε πάνω στο ψηλό βουνό με μεγάλες κατηφόρες, τρόμαξα λίγο, κοίταξα στην άκρη και προσπάθησα να πάω αργά. Κάθε μέρα ήταν τεχνική και η πλοήγηση ήταν ωραία, οπότε μου άρεσε πολύ. Λέει η νικήτρια της διαδικασίας στις γυναίκες στην κατηγορία των γυναικών, η Ρώσα Ρομέρο, που τερμάτισε στην πρώτη θέση. Πριν πραγματοποιηθούν οι τελετές των απονομών, ο πρώτος γενικός αναβάτης στο τμήμα των μοτοσυκλετών μοιράστηκε τις προσδοκίες του, είχε αποφασίσει να τις μετάξει σε αυτόν τον αγώνα για τους στόχους και για το μέλλον. Πρώτος μου στόχος, λέει ο τον Λεωνάρντο, ήταν να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Οπότε έβαλα τα δυνατά μου και κέρδισα. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ήταν ένας μακρύς αγώνας με πολλά διαφορετικά εδάφη, με βράχια. Όλα ήταν πολύ όμορφα. Πολύ μεγάλες ημέρες, αλλά το έδαφος ήταν καλό. Για μένα ήταν το δεύτερο διεθνές μου ράλι. Και ίσως του χρόνου να έρθω σε Last Rally, γιατί ήταν ένα πολύ καλό ράλι και ήταν μια πολύ καλή εκπαίδευση για μένα. Είναι χαρακτηριστικά για όσα έζησε αυτές τις ημέρες στο Ελλάς Rally Raid. Και ακολούθησαν οι τελετές των απονομών. Μετά την ολοκληρωσή του αγώνα, συγκίνησε παντού για αυτό το σπουδαίο γεγονός. Όλοι απόλαυσαν το πάρτι που ακολούθησε, την συνοδεία ζωντανής μουσικής, και υποσχέθηκαν να μαζευτούν για την επόμενη χρονιά του Ελλάς Rally Raid.

0: αυτά τα όμορφα πλάνα να συνοδεύουν τους συμμετέχοντες αλλά και όσους παρακολούθησαν από κοντά ή τηλεοπτικά το γεγονός. Αφήνουμε την Ελλάδα για να μετακομίσουμε στη Μεγάλη Βρετανία σε μια ιστορική αγωνιστική εκδήλωση στο Ηνωμένο Βασίλειο σε απόσταση αναπνοής από το Λονδίνο. Πιο σπάνια και μοναδικά αυτοκίνητα βγαίνουν για να αγωνιστούν και να μας θυμίζουν την χρυσή εποχή του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το 13ο ιστορικό φεστιβάλ Masters πραγματοποιήθηκε στην εμβληματική πίστα του Brand Hatch. Εκείνησε από το πάθος ενός ανθρώπου να μοιραστεί τη χρυσή εποχή του μηχανοκίνητου αθλητισμού με θαυμαστές και οδηγούς από κάθε γωνιά και κάθε χρόνο στο Master Tour να μεταφέρει ιστορικά αγωνιστικά αυτοκίνητα, εμβληματικά αυτοκίνητα, μέχρι και τοπικά γνωστά σιρκουί στην Ευρώπη, στην Αμερική και την Ασία, ξυπνώντας αναμνήσεις από τους οδηγούς και την ευκαιρία να αγωνιστούν σε ένα κλασικό αυτοκίνητο. Έτσι, οι λάτρεις αυτών των αυτοκίνητων σε όλο τον κόσμο είχαν την ευκαιρία να τα δουν και πάλι να αγωνίζονται και να ξυπνήσουν μνήμες από το παρελθόν. Αυτή είναι η σειρά Master, λέει ο Ρον Μάιντον. Αγωνιζόμαστε με πολλά ιστορικά αυτοκίνητα σε όλη την Ευρώπη και τώρα εμείς σε αυτόν τον αγώνα σε Αμερική και Ιαπωνία έχουμε διαφορετικούς ρυθμούς. Το Brands Hatch θεωρείται ένας από τους πιο εμβληματικούς χώρους στον κόσμο που φιλοξενεί μερικά από τα πιο σημαντικά γεγονότα μηχανοκίνητου αθλητισμού. Έχοντας διατηρήσει την αρχική του διάταξη από τότε που κατασκευάστηκε πίσω στο 1950, πολλοί θρύλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχουν γράψει ιστορία για αυτό το απαιτητικό γεγονός. Γύρω από την περιοχή με τα δάση Kent, η θέα αυτών των καταπληκτικών αυτοκινήτων είναι δέσμευση για ένα λαμπρό θέαμα. Πολλή ιστορία. Έρχομαι εδώ όταν ήμουν νεότερος, βλέποντας Φόρμουλα 1. Δυστυχώς δεν συμβαίνει πια. Μπορείς να από νωρίς να έχεις την ευκαιρία να αγωνιστείς σε πίστα Grand Prix, οπότε μόλις έχεις την ευκαιρία να το κάνεις, είναι υπέροχο και είναι φανταστικό. Χωρίζεται σε 6 κατηγορίες, η κάθε μία έχει τη μοναδική διαφορετικότητα χαρακτηρισμό αναφορικά με το αυτοκίνητο που συμμετέχει και την αγωνιστική γενεαλογία. Έτσι αγωνιζόμαστε εδώ στο Brands Hatch, είμαστε στους αγώνες Master Historic και έχουμε αγοράσει το MP4-1 Classic που ανήκει στον Steve Harley που αγωνίστηκε με επιτυχία το 1982. Το σασί ήταν αγωνιστικό από τον John Watson που κέρδισε το Grand Prix το 1982 με αυτό το αυτοκίνητο. Είμαι νούμερο ένα μηχανικό στο Lotus Elan του Steve Soap. Το να πάρεις κομμάτια από παλιά αυτοκίνητα δεν είναι τόσο εύκολο όπως να κατέβεις στο παλιό κατάστημα στάθμευσης αυτοκινήτων κάτω από τον δρόμο όπου μπορείς να το αγοράσεις. Τα πάντα είναι εκτός αυτή τη ημέρα, ανταλλακτικά για τα αυτοκίνητα μπορείς δύσκολα να βρεις, είναι λίγο πιο έθραυστο, αλλά ανησυχείς για τη μετάβαση στους αγώνες πίστας και φτάνεις τόσο κοντά σε κάθε αυτοκίνητο. Το Master Tour είναι ιδιαίτερα μοναδικό καθώς όλες οι στάσεις έχουν αυθεντικές διατάξεις πίστας, πρωτότυπα αυτοκίνητα και την αρχική μορφή αγώνα. Είναι σαν ταξίδι πίσω στο χρόνο ακολουθώντας τους αγώνες όπως ήταν κάποτε. Ωστόσο κάποια στιγμή το παρελθόν πρέπει να συναντήσει το παρόν με νεότερα αυτοκίνητα της δεκαετίας του 2000, αυτό το μείγμα που δίνει στους οπαδούς από διαφορετικές γενιές να απολαύσουν όλα αυτά τα αυτοκίνητα στην κατηγορία Masters που προσεγγίζουν όλο και περισσότερους οπαδούς του αθλήματος. Υπάρχουν πάνω από 250 οδηγοί Masters και νέοι αυτοκινητιστές που θέλουν να κατέχουν και να αγωνιστούν σε αυτό τον ιστορικό αγώνα και είναι πάντα ευπρόσδεκτοι για να συμμετάσχουν. Οι συνοδηγοί και οι οδηγοί αλλά και οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων είναι περισσότερα θεματοφύλακες με τεράστιο προνόμιο και ευθύνη να φροντίζουν αυτά τα αυτοκίνητα. Γι' αυτό μπορούν ως λάτρεις όλοι να απολαμβάνουν το μηχανοκίνητο αθλητισμό με παλιά αυτοκίνητα της δεκαετίας του 60, του 70 και του 80. Είναι αρκετά δύσκολο να οδηγήσεις αυτοκίνητο και να είσαι επιθετικός και ανταγωνιστικός και γρήγορος, χωρίς επίσης να θέλεις να γρατσουνίσεις ή να το χαλάσεις. Υπέροχο μέρος για να πας σε αγώνες, πάντα πολύ φιλικό, πολύ ωραίο. Γι' αυτό πρόκειται, αυτό συνοψίζει το Masters του 2019, λέει ο Steve Soper. Περνάμε τώρα στο νερό για να επισκεφτούμε την Μάλτα για το πρωτάθλημα Powerboat GP1, το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η Μάλτα είναι γνωστή για το πάθος της και τα θαλάσσια σπόρα αλλά και την ιστοπλοεία, ωστόσο αυτή τη φορά όλα γίνονται πιο γρήγορα. Οι λάτρεις των σκαφών και οι λάτρεις της φωτογραφίας κέρασαν μια εντυπωσιακή παρέλαση των 6 ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα μηχανοκίνητων αυτοκινήτων στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Powerboat. Φυσικά το αποκορύφωμα είναι ο κόσμος. Αυτό το τρίμερο εργαζόμαστε σκληρά πριν τον αγώνα για να στείλουμε το μήνυμα στο κοινό. Ξεκινάμε το πρώτο Grand Prix εδώ στο κόλπο του Σεν Πολ. Το πλήθος είναι απίστευτο, ακόμα και η πειθαρχία των ομάδων, η πειθαρχία των εργαζόμενων και όλα αυτά μας προδιαθέτουν για κάτι το εντυπωσιακό.
1: The discipline of the our employees working with VoomQuest, we work together and it's
0: όμως από τον πολύ ενθουσιασμό, δυστυχώς και την ταραχή που περικύκλωσε τον πρώτο αγώνα, η ομάδα εχμής αντιμετώπισε τεχνικά σφάλματα, δεν μπορούσαν να ξεκινήσουν, ωστόσο οι άλλοι πιλότοι έδειξαν στους θεατές την εντυπωσιακή τεχνική ικανότητα στην ταχύτητα καθώς έτρεχαν πάνω στο νερό. Η Team Marine Diffusion και η Team El Diablo ήταν αντιμετώπιση στο μεγαλύτερο μέρος αγωνιστικά παλεύοντας για την πρώτη θέση στο βάθρο. Σε μια μεγάλη μάχη με την Team Marine Diffusion να είναι αυτή που επικράτησε της διαδικασίας και βρέθηκε στην πρώτη θέση. Ήταν ξεχωριστό ως εταιρεία επειδή στην πραγματικότητα το επίπεδο οργάνωσης που έχουμε ως ομάδα είναι εξαιρετικό. Για μας σημαίνει ότι στην πραγματικότητα κάνουμε τα πράγματα σωστά σε αυτή την κατεύθυνση. Χάρη στον Άρον και την τρομερή του ομάδα που υποστηρίζει αυτό το γεγονός, εκτός από εμένα που είμαι Μαλτέζος και είναι χαρά η ομάδα μου να είναι στο νούμερο 1 και να κατακτά την πρώτη θέση. Εκτός από αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί έχουμε δει διαφορετικές ομάδες κερδίζοντας, αλλάζοντας θέσεις όλο το Σαββατοκύριακο, κάτι που κάνει τον αγώνα να είναι πολύ ενδιαφέρον και για εμάς και για το πλήθος. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο αγώνας Powerboat για το παγκόσμιο πρωτάθλημα GP1. Η Pure Action ετοιμάζεται να επισκεφθεί την Νοτιοανατολική Ασία και την Ταϊλάνδη για το περίφημο Super Turbo Thailand, ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα στην χώρα με ερασιτέχνες οδηγούς και δύο μέρες έντονης μάχης τροχό με τροχό αλλά και τη συμμετοχή κορυφαίων επαγγελματιών οδηγών. Η σειρά Super Turbo Thailand αποτελείται από 6 γύρους που λαμβάνουν χώρα σε 3 Σαββατοκύριακα στο Bira Chang International Circuit και βασίζεται στο όνειρο των διοργανωτών να παρέχουν ευκαιρία σε ερασιτέχνες οδηγούς να μοιηθούν σε αγώνες υψηλών επιδόσεων βήμα προς βήμα και να γίνουν επαγγελματίες. Άλλο ένα ιδιαίτερο γεγονός με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μείνετε συντονισμένοι καθώς σε επόμενο επεισόδιο θα έχετε την ευκαιρία να γίνετε μάρτυρες όλων αυτών των ιστοριών δράσης αλλά και των παρασκηνίων που θα λάβουν χώρα. Σε αυτό το επεισόδιο διαγωνιστήκαμε στα όμορφα βουνά του Καρπενησίου στην Ελλάδα με το προκλητικό Hellas Raid. Γίναμε μάρτυρες μερικών θρυλικών οχημάτων κάνοντας ένα pit stop στο Historic Masters και μετά δοκιμάσαμε την τύχη μας στα αλμυρά νερά της Μάλτας για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Powerboat. Όλα αυτά σε αυτό το επεισόδιο του Pure Action. Και φυσικά μας περιμένει ακόμα περισσότερη δράση στη συνέχεια. Να είστε καλά.

0: Το Carabao Cup επιστρέφει στο Action 24. Δύο ιστορικές αγγλικές ομάδες αναμετρώνται με φόντο τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο. Η Nottingham Forest υποδέχεται την ανανεωμένη και ενισχυμένη Leeds United σε ένα knockout match. Αυτή την Τρίτη στις 10 το βράδυ, Nottingham Forest, Leeds United. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
2: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
3: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
1: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
4: Continue my search into the funds stolen by Louis Tobin.
5: All lie behind these walls.
6: Is that the money? Tell me the truth about Daniel Marchetti. Louis had a child with him.
5: Did you tell him?
7: Yes. She was going to leave Tessa alone.
5: Ellen told you she was covering up for me.
6: You know what you need to do.
0: Damages. Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλώς ήρθατε στο Pure Action, το τηλεοπτικό περιοδικό που σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο και παρουσιάζει συναρπαστικά, γεμάτα δράση και αδρεναλίνη επεισόδια με μοναδικές εκδηλώσεις. Εντυπωσιακά πλάνα, όμορφες στιγμές. Μείνετε μαζί μας για να παρακολουθήσετε την δράση, να εξερευνήσετε απίθανα μέρη, να συναντήσετε χαρακτήρες που εμπλέκονται στο άθλημα, που ακολουθούν γεμάτο πάθος, και να βουτήξετε σε κρυστάλλινα γαλάζια νερά. Αυτό είναι το Pure Action. Σε μια σεζόν γεμάτη ιστοριοπλοεία, είχαμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε στη Μεγάλη Βρετανία για το Volvo 49, το 49 FX και τον Acra 17 στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Σε ολυμπιακές τάξεις παρακολουθήσαμε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 470 στο San Remo της Ιταλίας. Βρεθήκαμε στην Ελβετία και στα μοναδικά νερά της λιμινής Ματζόρε για την δεύτερη έκδοση του EuroSAF Club Sailing European. Και ταξιδέψαμε πολλά μιλιά για να παρακολουθήσουμε το ασιατικό πρωτάθλημα Hobby 16 στο Garden City της Κίνας στην Γουαϊχέη. Εντυπωσιακές εικόνες και πολύ όμορφες συνθήκες που δημιούργησαν οι ντόπιοι. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε το Λάγος στο Αλγκάβε της Πορτογαλίας, άλλη μια στάση για το GC32 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Είναι η δεύτερη διοργάνωση για φέτος, όλα είναι ακόμα ανοιχτά για το ποια ομάδα θα καταφέρει να κατακτήσει το τρόπαιο. Προχωρώντας από εκεί, θα επικεντρωθούμε σε ένα από τα μεγαλύτερα σημεία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος και μια ομάδα όπως είναι η Omaner, που βρίσκεται στην κεντρική σκηνή. Στη συνέχεια, παραμένοντας στην Ευρώπη, θα μετακομίσουμε στο Ροβίνι για το Αντρίς 44 Cup που επέστρεψε στην Χερσόνησο της Ίστριας στην Κροατία για πρώτη φορά μετά το 2012. Και επίσης θα έχουμε την ευκαιρία να ακολουθήσουμε τη δράση σε μια από τις δημοφιλείς Design Olympic Class, την Laser Senior European Championship, που πραγματοποιήθηκε στο Πόρτο με όλα τα κορυφαία ονόματα της τάξης να βρίσκονται εκεί. Τέλος, θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε την ιστιοπλοεία σε συνδυασμό με την πολυτέλεια στο Super Yacht Cup Palma, που έφτασε στο σαγηνευτικό του τέλος με 14 αριστουργήματα yacht να διαγωνίζονται σε έναν επικό αγώνα, δίνοντας μας την ευκαιρία να τα θαυμάσουμε εντυπωσιακά ως παραδείγματα ναυτικού σχεδιασμού και σύγχρονης τεχνολογίας. Σε αυτό το επεισόδιο θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στην Πορτογαλία. Ολυμπιακοί ήρωες της Αμερικής, νικητές κυπελούχων, πρωταθλητές Volvo Ocean Race και μερικοί από τους περισσότερους παίκτες στον κόσμο της ιστιοπλοείας πρωταθλητές συγκεντρώθηκαν στο Λάγος, στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα GC32. 10 ομάδες ήταν έτοιμες να αγωνιστούν σε αυτό το δεύτερο επίσημο πρωτάθλημα GC32. Επιστρέφοντας για να υπερασπιστεί τον τίτλο ήταν η ελβετική ομάδα Team Tilt με κυβερνήτη τον ιστιοπλό του Olympic 49 Sebastian Schneider. Καθώς κερδίσαμε πέρυσι, είναι εύκολο να μας αποκαλούν φαβοροί, αλλά έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση. Μόνο 10 μέρες προπόνησης και γνωρίζουμε ότι όλες οι ομάδες πλέον τον τελευταίο χρόνο μαζί, οπότε νιώθουμε περισσότερο σαν να αμφισβητούμε βγαίνοντας εκεί έξω, αλλά χωρίς να έχουμε τίποτα να χάσουμε ούτε να αποδείξουμε. Απλά θα διασκεδάσουμε, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε για να κερδίσουμε ξανά. Στη γραμμή εκείνης του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος GC32 τοποθετήθηκαν 10 ομάδες, όλες τους ήταν έτοιμες για να διεκδικήσουν τον τίτλο και να πάρουν αυτόν τον περίοπτο τίτλο στο Λάγος της Πορτογαλίας. Έτοιμοι να παλέψουμε να υπερασπιστούμε τον τίτλο μας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα από πέρυσι. Είμαστε έτοιμοι να πάμε σε αγώνες. Κάποιες από τις ατάκες των συμμετασχόντων είναι αρκετά υψηλό το επίπεδο. Ανυπομονούμε για σήμερα. Υπήρχαν κάποιες εξαιρετικές συνθήκες πλεύσης για την ημέρα έναρξης του πρωταθλήματος στο φωτεινό πεδίο, με την ομάδα Λίγνη να κερδίζει 3 από τους 5 αγώνες. Ωστόσο, ο προσινός δεύτερα αθλητής Ανταμ Μινόπριο και η ομάδα του Ομανέρ έδειξε μεγαλύτερη συνέπεια για να τελειώσει την ημέρα ισόβαθμη με την ομάδα Λίγνη. Στην πραγματικότητα, οι 4 κορυφαίες ομάδες ήταν όλες σε ένα σημείο. Η ομάδα Ομανέρ κράτησε το προβάδισμα στην γενική κατάταξη, με την Λίγνη να είναι λίγο πιο πίσω και την Ineos Rebels UK με κυβερνήτη τον Ben Ashley να ακολουθεί, αλλά και την Otto με κυβερνήτη τον Frank Kamas, περσινούς νικητές του GC32 Lagos Cup. Εν τω μεταξύ, η ομάδα Argo με κυβερνήτη τον Jason Carroll ήταν επικεφαλής για το τρόπαιο του οδηγού ιδιοκτήτη. Είμαστε χαρούμε με τις επιδόσεις, με αντίθετο άνεμο να ξεκινάμε. Βρεθήκαμε στην κορυφή σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Είμαι ευχαριστημένη από την απόδοσή μας σήμερα. Η Αλίγνη ήταν ασταμάτητη και την τρίτη ημέρα. Με 16 βαθμούς πλεονέκτημα, η ευρετική ομάδα ήταν φαβόρη για την κατάκτηση του παγκοσμίου τίτλου. Η Ineos ανέβηκε στη δεύτερη θέση, ενώ η Ομανέρ έπεσε στην τρίτη θέση με ίσους βαθμούς με τη βρετανική ομάδα. Ακολούθησε η ομάδα Tilt στην τέταρτη θέση της κατάταξης. Σήμερα είχαμε μια τρομερή ημέρα. Ξεκινήσαμε πολλά υποσχόμενα, αλλά είναι αρκετά δύσκολο εκεί. Έμοιαζε σε μια ωραία αριστερή πίστα, κατάληξε να είναι δεξιά πίστα. Ένιωθε ότι όπου και να ήμασταν, ο άνεμος ήταν αντίθετος. Ήταν αρκετά απογοητευτικό να χάσει βαθμούς σήμερα. Υπάρχουν 5 αγώνες αύριο, οπότε ελπίζουμε η Αλίγνη να μας δώσει κάποιους βαθμούς πίσω. Οι υπερασπιστές παγκόσμιοι πρωταθλητές Team Tilt έδωσαν τα πάντα στην προσπάθειά τους για να πλησιάσουν την Αλίγνη, ξεκινώντας από την δεύτερη θέση. Αγώνα με αγώνα ανέβηκαν στον πίνακα των κορυφαίων, ωστόσο ξέμειναν από κούρσες, δεν θα μπορούσαν να πάνε καλύτερα από τη δεύτερη θέση. Η Αλίγνη ήταν επικεφαλής του πρωταθλήματος από την πρώτη μέρα, ήταν αίτητη και στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2019. Τελείωσε 17 βαθμούς μπροστά από την Team Tilt, με τους Ineos Rebels να ολοκληρώνουν το βάθρο. Εν τω μεταξύ, η ομάδα Argo κέρδισε το τρόπαιο των ιδιοκτητών οδηγών, αφήνοντας την ομάδα Zulu με τον Eric Maris στη δεύτερη θέση. Κέρδισαμε το δεύτερο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η ομάδα έκανε καλή δουλειά, λέει ο Άρνοντ Ψαροφάκης. Βρισκόμαστε στην κορυφή εξ αρχής. Μπορούσαμε να έχουμε ένα μικρό διάλειμμα, όμως σήμερα η ημέρα ήταν απαιτητική. Μας βρήκε στη δεύτερη θέση που μας έδωσε το τρόπαιο. Κατά τη διάρκεια του παγκόσμιου πρωταθλήματος GC32 στο Λάγος, μία από τις ομάδες που δεν τα κατάφεραν αφού δεν βρέθηκαν στην κορυφή ήταν η ομάδα Oman Air. Νικητές στο Villa Simius Cup ήθελαν να κυριαρχήσουν στην ιστιοπλοϊκή σκηνή, αλλά το Λάγος αποδείχθηκε αρκετά δύσκολο, με την ομάδα Oman Air να έχει απογοητευτική τελευταία ημέρα που την έκανε να τερματίσει στην πέμπτη θέση. Ο νέος κυβερνήτης της ομάδας Oman Air, Ανταμ Μινόπριο, ήταν ένα από τα φαβορί για την εκθρόνηση του κατόχου της ελβετικής ομάδας. Πέρυσι ο Μινόπριο οδήγησε τη Samp Extreme Sailing στην Riva del Granda, έχοντας οδηγήσει ένα μεγάλο μέρος της ρεγκάτας. Τελικά τερμάτισε δεύτερος, αλλά με νίκη στο Villa Simius τον περασμένο μήνα. Ο Μινόπριο ελπίζει το ίδιο να γίνει και στην Πορτογαλία. Με μια διαφορετική προσέγγιση, η ίδια όμως λογική, με στόχο να φτάσει στην κορυφή. Ο Μινόπριο σίγουρα ήθελε να δει την ομάδα του να κερδίζει. Είμαστε εδώ στο Λάγκος. Λέει ο ίδιος, προσπαθήσαμε να κερδίσουμε, είμαστε λίγο αναστατωμένοι προσωπικά εγώ, γιατί χάνοντας το προσινό πρωτάθλημα σίγουρα είχα ένα σκορ να διαθετήσω. Κερδίσαμε το πρώτο γεγονός της σεζόν πριν από μερικές εβδομάδες, οπότε η ομάδα αισθάνεται καλά. Διαπιστώσαμε στην πρώτη εκδήλωση της χρονιάς ότι έχουμε πολλά να βελτιώσουμε. Ας ελπίσουμε ότι θα τα καταφέρουμε, όπως οι άλλες ομάδες που έδειξαν να κάνουν βελτιώσεις. Εμείς μπορούμε να ανεβάσουμε το παιχνίδι μας και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ας γνωρίσουμε όμως έναν από τους πιο έμπειρους καπετάνιους, επιτυχημένους τιμονιαρίδες στο GC32. Τον νέο Ζηλανδό της ομάδας του Μανέρ, τον Άνταμ Μινόπριο. Θυμάμαι που προσπαθούσα να μάθω να πλέω με ένα Optimist. Είδα κάποια αδέλφια μου και έτσι κατάφερα και εγώ να προσπαθήσω όχι μόνο να ανταπεξέλθω αλλά και να κερδίσω κιόλας. Καλύτερη στιγμή. Η καλύτερη στιγμή στην καριέρα μου είναι πιθανώς το 2008, πριν από πολύ καιρό. Κέρδισα το Match Racing Tour και μετά κέρδισα το Extreme Sailing Series. Ποιο είναι το μέλλον της ιστιοπλοείας? Στο μέλλον της ιστιοπλοείας θα υπάρχουν όλο και περισσότερες αποτυχίες, καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν με λέμβους με φόιλ, καθώς οι νέοι θα γίνουν καλύτεροι σε αυτό. Όσο και να είναι, υπάρχει μια ακραία στάση των σχεδιαστών να σχεδιάζουν σκάφη που πάνε πιο γρήγορα, οπότε νομίζω ότι ως μεγαλύτεροι ιστιοπλοείοι θα εξαφανιστούμε πολύ γρήγορα και θα δώσουμε την θέση μας σε σκάφη σε 5 έως 10 χρόνια, που είναι αρκετά πιο γρήγορα. Μετά από το πολύ θεαματικό παγκόσμιο πρωτάθλημα GC32, συνεχίζουμε να προχωράμε γρήγορα στο νερό και να ταξιδεύουμε στο Ροβίνι της Κροατίας για το Andris 44 Cup, τη δεύτερη στάση της ευρωπαϊκής περιοδίας του. Το Ροβίνι επισκέφθηκε για τελευταία φορά το 44 Cup το 2012 για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η σειρά Performance Sailing επέστρεψε στην Κροατία για 4 έντονες αγωνιστικές ημέρες που φιλοξενούνται στο νέο Maestra Collections Grand Park Hotel του Ροβίνιου. Αρχική μου αντίδραση ήταν αυτή ότι πρόκειται για μια πολύ όμορφη μικρή πόλη με πολλή ιστορία και πολλά φρούρια. Η πρόγνωση φαίνεται κυρίως ελαφριά για αυτή την εβδομάδα. Ιστορικά ισχύει για ένα τέτοιο μέρος. Η Κροατία προσέφερε μερικά ασυνήθιστα αποτελέσματα και δύσκολες καταστάσεις για τις ομάδες σε 3 ημέρες ιστιοδρομιών. Με ασταθείς ελαφρούς ανέμους, το leaderboard άλλαζε συνεχώς και ίσως δεν μπήκε ποτέ η ιστορία του 44K που έχει οδηγήσει τόσες πολλές διαφορετικές ομάδες σε έναν αγώνα. Είσαι εκεί έξω, πρέπει να πάρεις αποφάσεις, σου λέει ο Νίκο Πούνς, ώστε να μην ξέρεις ποτέ τι συμβαίνει, μπορείς πάντα να καλέσεις εκπλήξεις σε αυτό το παιχνίδι. Προχωρώντας την τελευταία ημέρα του Andris 44 Cup στο Ροβίγνη, 5 ομάδες είχαν την ευκαιρία τους για μια θέση στο βάθρο. Η Alef Racing του Hughes LePic προηγήθηκε, ακολουθούμενη από την Team Sirif του Igor Laf για τη δεύτερη θέση. Η ομάδα Artemis Racing βρισκόταν στην τρίτη θέση με ίσους βαθμούς με την Peninsula Petroleum. Επιστροφή στη δράση και τελικά η Alef Racing του Hughes LePic πέτυχε μια ιστορική νίκη για τη γαλλική ομάδα. Έχοντας μπει στην κατηγορία πριν από 9 χρόνια, αυτή είναι η πρώτη φορά που κέρδισαν ποτέ μια διοργάνωση 44 Cup και το έκαναν με τεράστιο προβάδισμα 9 πόντων. Είχαμε λίγη ταχύτητα, αλλά ξεκινώντας γρήγορα, με έναν καλό χώρο μπροστά μας, μου βοήθησε πολύ. Ξέρετε, είχαμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια, ήρθαν μαζί, είναι ένα καταπληκτικό συνέστημα. Μου άρεσε πολύ αυτή η τάξη, μου αρέσουν τα σκάφη και τα πληρώματα, οι ιδιοκτήτες και οι μορφές, αλλά ποτέ δεν κατάφερα να φτάσω σε αυτό το επίπεδο και είναι πραγματικά υπέροχο που το κάνω για πρώτη φορά, λέει ο LePic.
1: But I've never managed to kind of get to this level, and it's, you know, it's great to have that for the first time.
0: Ο Νίκο Πούνς με τον Τζον Κοστέτσκι βελτιώναν συνεχώς οι επιδόσεις τους όλη τη βδομάδα και κατάφεραν να οδηγήσουν το Χαρίσμα να τερματίσει τη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης. Το Artemis Racing ήταν αυτό που ολοκλήρωσε τις θέσεις στο βάθρο. Από αυτούς τους ιδιοκτήτες που αναζητούν την αδρεναλίνη και εκλεκτούς που αγωνίζονται στα γιότ, θεωρείται ένας από τους πιο στρατηγικά απαιτητικούς στη ρεγκάτα στον κόσμο. Μετακομίζουμε πίσω στην Πορτογαλία για να ακολουθήσουμε τη δράση από τα δημοφιλή σε Ολυμπιακή κατηγορία design, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Laser για το European Open Trophy. Όλα τα κορυφαία ονόματα της κατηγορίας Laser αλλά και νέοι φιλόδοξοι ανώτεροι ιστιοπλοείοι στον κόσμο βρέθηκαν εδώ για να ελπίσουν να διεκδικήσουν τον τίτλο. Τα ποντάρισματα ήταν ψηλά στην κατηγορία όπως και για πολλές χώρες. Αυτή η διοργάνωση αποτελεί θεμέλιο λίθο για την επιλογή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2020. Οι καλύτεροι ιστιοπλοείοι του ιστιοπλοϊκού κόσμου συγκεντρώθηκαν στη Μαρίνα Ντούρο, έτοιμοι να το παλέψουν στον αγώνα για την σειρά των μαθημάτων. Δεν εκπροσωπήθηκαν μόνο ευρωπαϊκές χώρες, αλλά οι καλύτεροι ιστιοπλοείοι με λέιζερ από όλο τον κόσμο βρέθηκαν στην Πορτογαλία για να διαγωνιστούν για το Open European Trophy. 320 αθλητές από 55 χώρες έπλευσαν στον Ατλαντικό ωκεανό και ήταν περίπου η ώρα για σκληρή δουλειά που έπρεπε να πληρωθεί. Έγιναν 12 αγώνες κάθε είδους σε συνθήκες με φως, ανέμους και διάφορα. Στην κατηγορία Laser Standard ο Βρετανός ιστιοπλός Λορέντσο Τσιαβαρίνι θα μπορούσε να κρατήσει την πρώτη θέση για τις τελευταίες 3 ημέρες της διοργάνωσης και στέφθηκε Laser Senior European πρωταθλητής με 54 βαθμούς. Ήταν επίσης τρίτος στο ευρωπαϊκό τρόπαιο μετά τον νικητή Matthew Wern και τον Sam Mech με 39 και 53 πόντους αντίστοιχα. Είναι πραγματικά απίστευτο. Ο ανταγωνισμός είναι τόσο δύσκολος σε αυτόν τον αγώνα. Όλοι οι ιστιοπλοείοι εδώ πιέζουν πραγματικά. Το ευτυχώς που μπορεί να καταφέρει να συμβεί αυτήν την εβδομάδα είναι να είσαι σε μια ολοκλήρωση αγώνων. Βρισκόμαι εδώ και είμαι χαρούμενος που κατάφερα μετά από πολλή πίεση αυτή την εβδομάδα να υπερισχύσω. Αναμφίβολα μια καταπληκτική εβδομάδα για τον ιστιοπλοϊκό κόσμο όπως και για την κοπέλα από την Δανία την Anne-Marie Rindom στα Laser Radial οδηγώντας το πρωτάθλημα από την αρχή και τελικά στέφθοντας ως πρωταθλήτρια γυναικών. Είμαι πολύ χαρούμενη που κέρδισα αυτή τη ρεγκάτα, μια υπέροχη εβδομάδα. Πάμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες σε ένα χρόνο και αυτό δείχνει ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Ήταν μια υπέροχη εβδομάδα με συνθήκες ελαφρίες στην αρχή, στο τέλος πιο δυνατές. Ήταν όλα υπέροχα. Νικητρία στις γυναίκες στα Laser Radial. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Ανδρών στα Radial, ένας σταθερός θρίαμβος του νέου Ευρωπαϊκού Πρωταθλητή Αλεξάνδερ Άριαν από την Πολωνία, να τον ακολουθούν ο Μάρκιν Ρουντάβσκι και ο Μπεν Έλβιν. Τέταρτος στη γενική κατάταξη ήταν ο νέος Πρωταθλητής Ευρώπης στα Radial κάτω των 21, Τζέιμι Μακμάχον. Ενώ ακολούθησαν ο Μίκαλ Κρασοντόμσκι και η Ανδρέα Κρίση. Μετά από μια έντονη εβδομάδα αγώνων ήρθε η ώρα να απολαύσουν οι νέοι πρωταθλητές τα τρόπαιά τους κάτω από το θερμό χειροκρότημα των συμπαικτών, συναθλητών και φίλων τους. το Πορτοπαρέτο σε μια καταπληκτική εβδομάδα, μια μεγάλη ποικιλία καιρικών συνθήκων που δείχνουν μια ολοκληρωμένη διαδικασία πρωτοαθλήματος στους 323 αθλητές που έλαβαν μέρος. Και από την Πορτογαλία μετακομίζουμε στον κόλπο της Πάλμα στην Μαγιόρκα για την κατηγορία του ιστιοφόρου με ίδιες προδιαγραφές όπως το λέιζερ, αλλά εντελώς διαφορετικές συνθήκες, τα πολυτελή γιότ. Ακολουθούμε ένα και μοναδικό, το Super Yacht Cup Palma. Είμαστε στη σκηνή του γιότινγκ, όλοι του κόσμου, μεγάλες εγκαταστάσεις, είναι πολύ σημαντικό, εξαιρετικές συνθήκες για τους ιστιοπλώους. Νομίζω ότι έχουμε 11 με 12 κόβους, λέω, μπέκινγκ, ίσως λίγο περισσότερο, επομένως η πλεύση είναι εγγυημένη και νομίζω ότι γι' αυτό οι ιδιοκτήτες συνεχίζουν να έρχονται εδώ. Με 14 εντυπωσιακά παραδείγματα ναυτικής σχεδίασης και συναρμολόγησης τεχνολογίας που κυμαίνονται σε μεγέθη από την εκπληκτική σκούνα Meteor των 52 μέτρων μέχρι το κλασικό Notor Swan 24,9 μέτρων, Stay Calm, οι σκέψεις ήταν στον αγώνα σε όλους τους συμμετέχοντες και τους οπαδούς να περιμένουν έναν υπέροχο αγώνα. Ο κόλπος της Πάλμα ήταν ένα τέλειο μέρος για αγώνες σαν κι αυτόν, αφού σχεδόν πάντα μπορείτε να βρείτε αξιόπιστες συνθήκες. Οι ναυτικοί το γνωρίζουν ήδη και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το επιλέγουν για να ανταγωνίζονται στο SYC. Όλοι οι επιβαίνοντες απολαμβάνουν αυτόν τον αγώνα. Ξεκινάω με τους ιδιοκτήτες, τους αρέσει. Η Πάλμα είναι ωραίο να βρίσκεσαι εδώ, είναι μια ιστορική πλευρά. Το λιμάνι είναι όμορφο μετά την ιστιοπλοϊκή προοπτική. Σε μόσους δρομείς αρέσει, είναι πολύ αξιόπιστο. Και το πιο σημαντικό πράγμα είναι ότι μπορεί να υπολογίζει σχεδόν κάθε μέρα, οπότε ο αγώνας είναι καλός. Τονίζουν χαρακτηριστικά. Είναι χαρακτηριστικό της μεγαλύτερης διάρκειας της δεκάδα Super Yacht της Ευρώπης ότι το συνολικό τρόπαιο είναι σε κοντινή απόσταση από κάθε ιδιοκτήτη και πλήρωμα που συμμετέχει, μια πραγματικότητα που αναδεικνύεται από την γκάμα των yacht που βρισκόνται στην κορυφή των Leaderboard από το 1997. Για παράδειγμα, φέτος είδαμε την επιστροφή των δύο προηγούμενων νικητών με το αξιοσέβαστο yacht J-Class Vesenda του 1933 πίσω για να υπερασπιστεί τον τίτλο του 2018, ενώ το ελαφρύ Baltic Yachts Win-Win ήταν έξω για να επαναλάβει τη νίκη του 2016. Μετά από τρεις μέρες γεμάτες δράση, αξεχαστές ιστιοπλοϊκές στιγμές, κλειστούς αγώνες και απολαυστικές αναμετρήσεις, η Win-Win ανταποκρίθηκε στο όνομά της για ακόμη μια φορά και πήρε την νίκη στο Super Yacht Cup. Στην κατηγορία Α, η Win-Win των 33 μέτρων κατάφερε να εξασφαλίσει την τρίτη διαδοχική νίκη, αυτή τη φορά με μικρή διαφορά μόλις 33 δευτερολέπτων από τον χρόνο που έκανε μπροστά από την Νιλάγια, με την Open Season να είναι τρίτη στον αγώνα και συνολικά στην κατηγορία. Ήταν πολύ καλό, ήταν μερικά δύσκολα σημεία, είμαι ευχαριστημένος από τα συνολικά αποτελέσματα. Πήραμε τρεις πρωτιές συνολικά, επομένως τρεις νίκες είναι αυτό το καλό αποτέλεσμα. Ήμασταν 22 μέλη επί του σκάφους, είχαμε 8 καλεσμένους σήμερα, οπότε είχαμε 30 άτομα στο σκάφος, πραγματικά γεμάτο αλλά υπέροχο. Στην κατηγορία Β, η Topaz σημείωσε ένα βαθμό μπροστά μόλις από τον J. Το υπτάμενο Μίση να βρίσκεται πιο πίσω στην τρίτη θέση. Στην κατηγορία Γ, εντωμεταξύ, το όμορφο 30 μέτρων σκάφος του Stevens Waring, η Μπεκουία, κατέκτησε την νίκη με Χάλκι Μπέρι και Αλόχα να ακολουθούν. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και αυτός ο εντυπωσιακός αγώνας με πολύ μεγάλα σκάφη, με Super Yacht. Και ολοκληρώθηκε ως ήθιστε με ένα εντυπωσιακό πάρτι για νικητές και συμμετεχόντες. Αυτά λοιπόν και από το σημερινό επεισόδιο Pure Action. Φτάσαμε κοντά στην αγωνιστική δράση. Είχαμε την ευκαιρία να εξερευνήσουμε μια ποικιλόμορφη περιοχή του κόσμου και να εντυπωσιαστούμε από τις συμμετοχές και τις επιτυχίες. Να είστε καλά.

0: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
2: He deserves to know the whole truth. Not just some half-assed lie.
3: Maybe she'll be able to help me find out who's behind all this.
4: He's in a lot more trouble than we thought.
5: This is our investigation, not yours.
6: I have a gun.
7: You lied to me.
1: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση θα σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Θα ξεκινήσουμε το ταξίδι του αθλητισμού μας από την Ελλάδα, όπου το τρίαθλο εκτός δρόμου της Εξτέρα έφερε μια διαφορετική μαγευτική διαδρομή μέσα από την πόλη της Βουλιαγμένης, μια εντυπωσιακή παραλία στο προάσιο της Αθήνας. Θα περάσουμε στην Κροατία για το μεγαλύτερο αγώνα τρεξίματος, τα 100 μίλια της Ίστριας. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε όμορφα τοπία σε αυτή τη μεγάλη χώρα. Θα έχουμε την δυνατότητα να βρεθούμε και στα νησιά Μύτας για ορεινή ποδηλασία. Και μετά από αυτό θα στραφούμε στους 4 τροχούς και θα κατευθυνθούμε στο Maroc Challenge για το event στην έρημο Μπάχα. Ας ξεκινήσουμε όμως από την χώρα μας, την Ελλάδα, για τη Βουλιαγμένη, με αυτή την πολύ όμορφη εκδήλωση, την διοργάνωση του πρώτου Εξτέρα Off-Road Τριάθλου στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Μεταξύ αυτών που βρέθηκαν ήταν η παγκόσμια πρωταθλήτρια Leslie Patterson, 3 φορές έχει κατακτήσει το Εξτέρα, ο περσινός νικητής Arthur Forisher, αλλά και ο Will Kesley, ένας 37χρονος Αμερικανός που έχει δείξει το πάθος για ζωή και πλέον είναι επαγγελματίας αθλητής πλήρους απασχόλησης στο Εξτέρα. Είμαι περήφανος για τον εαυτό μου. Απλά δεν ταιριάζει ποτέ μαζί μου κάποια διαφορετική δουλειά. Ήθελα να έχω κάποιες προκλήσεις μπροστά μου, νέα πράγματα. Η ιδέα να μεγαλώνει σε μια δουλειά γραφείου για μένα ήταν

ότι υπάρχουν μεγάλες αναβάσεις, είναι τεχνικό, είναι αρκετά γρήγορη η πορεία, ωστόσο είμαστε τυχεροί γιατί και εσείς θα περιμένετε αρκετό θέαμα, υπάρχουν απότομες ανηφόρες που μπορείς να πας γρήγορα και στην υπόλοιπη διαδρομή, οπότε όλο αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονός. Με τον ήλιο να πέφτει κάτω και την θερμοκρασία του νερού γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου, ξεκίνησε η κολύμβηση, με τους 300 αθλητές να κατευθύνονται στον όρμο της Βουλιαγμένης. Μετά από ένα συναρπαστικό και απρόβλεπτο αγώνα κολύμβησης στους άνδρες, Matthew Butt από την ομάδα Team Vet πήρε το προβάδισμα, ενώ Max Sasserath ήταν στη δεύτερη θέση για την κατηγορία Elite των αθλητών. Στις αθλητρίες Charlotte Deadland αγωνίστηκε στο πρώτο της αγώνα εξτέρα, βγήκε πολύ γρήγορα από το νερό, και την ακολούθησε η Καρίνα Wells. Η ποδηλατική διαδρομή φαινόταν εύκολη, αλλά στην πραγματικότητα αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη, με στεγνή και ολισθηρή κατάβαση. Χρειάστηκαν μόνο λίγα χιλιόμετρα με το ποδήλατο για τους Άρθουρ Καρλόνι και Σάσεραθ, αλλά και Λούξεμ, να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν ένα μικρό χάσμα από τους υπόλοιπους στο κομμάτι του ποδηλάτου. Όπως και στον αγώνα των ανδρών, ο Πάτερσον έκλεισε τη διαφορά κατά τη διάρκεια της ποδηλατικής διαδρομής και ανέλαβε το προβάδισμα από τον Wells. Με μια ατυχία εδώ, ένα τράβηγμα για την αυστριακή αθλήτρια. Ο Πάτερσον είχε ένα αξιοπρεπές πλεονέκτημα. Αυτή είναι η Γαρίνα Γουέλς. Είχα ένα πολύ άσχημο ατύχημα με το ποδήλατο. Προσπάθησα να τελειώσω τον αγώνα, αλλά ήταν αδύνατο. Υπέφερα πολύ. Προσπάθησα να έρθω με μια διαφορετική λογική. Είχα κάποια ράματα και ευτυχώς δεν έσπασε κάτι, αλλά είμαι κακότυχη. Δυστυχώς δεν μπορώ να συνεχίσω αυτή τη διαδικασία και αποσύρωμαι, λέει η αθλήτρια. Η διαδρομή τρεξίματος γύρω από τη λίμνη της Βουλιαγμένης πρόσφερε στους αθλητές ένα εντυπωσιακό σκηνικό με θέα, καθώς έτρεχαν στην άκρη της διαδρομής. Άρθουρ Σέριρες άνοιξε τη διαφορά και εξασφάλισε την νίκη. Ο Γάλλος αθλητής μετά από 2 ώρες 14 λεπτά 40 δεύτερα. Με δεύτερο τον Άρθουρ Φόρισιερ και το βάθρο συμπλήρωσε ο Γιάρι Λούξεμ από το Βέλγιο. Ο αγώνας μου ήταν εκλεκτικός γιατί έχω πολύ καλή κολύμβηση, αλλά μετά νομίζω ότι ήταν πολύ δυνατή διαδικασία με το ποδήλατο. Ξέρω ότι μπορώ να πάρω πολύ γρήγορα για να τρέξω με την μέγιστη δυναμική μου. Στον αγώνα Elite γυναικών, η Leslie Peterson είναι αυτή που πέρασε πρώτη τη γραμμή μετά από 2 ώρες 40 λεπτά 26 δεύτερα, με δεύτερη την Χερμπένοβα Καράσκοβα και στην τρίτη θέση την Charlotte Deldale από το Βέλγιο. Ο αγώνας σήμερα ήταν δύσκολος από το πρώτο λεπτό. Μερικές φορές υπήρχαν δύσκολες διαδικασίες. Έπρεπε να υπάρξει μια επιθετικότητα από την πλευρά μας. Βγήκα πρώτη που ανέβηκε στο ποδήλατο. Αποσπάστηκε λίγο η προσοχή μου από την ωραία θέα, αλλά έκανα ό,τι έπρεπε για να φτάσω στη νίκη. Σεριέρ λοιπόν, Φόρισιέρ και Λουμ για τους άντρες, Πάτερσον, Καράσκοβα και Deldale για τις γυναίκες, οι τρεις του βάθρου. Οι αθλητές του τριάθλου αναζητούν πάντα νέες προκλήσεις και δεν είναι περίεργο που μπορείς να βρεις σε όλο τον κόσμο συμμετέχοντας σε διάφορες εκδηλώσεις. Μετακομίζουμε στην Κίνα για το Ironman, με πολλούς αθλητές να βρίσκονται στην Xiamen, μια πόλη στα νότια ανατολικά της επαρχίας Fujian. Μια όμορφη πόλη με παραλίες και ευχάριστο κλίμα. Το Xiamen ήταν ο τελευταίος αγώνας περιοδίας Ironman στην Κίνα και ήταν επίσης μια ευκαιρία για να κερδίσουν οι αθλητές στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ironman Kona και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ironman 70,3 προς το τέλος της σεζόν.

αυτά τα εισιτήρια διαθέσιμα. Αθλητές από τον κόσμο είχαν έρθει για το όμορφο παραθαλάσσιο event. Ένας αγώνας που κατέχει περισσότερο από 260 εισιτήρια εκδηλώσεων κάθε χρόνο, με 44 χώρες να φιλοξενούν τα γεγονότα. Ανταγωνισμός πολύ μεγάλος και στα δύο πρωταθλήματα. Η κολύμβηση στο ανοιχτό νερό ήταν η πρώτη πρόκληση για τους αθλητές. Δεν έχω κάνει 70,3 στην Κίνα, θα το ήθελα πολύ, λέει ο Kevin Collington. Πάντα ήθελα να το κάνω και το σκέφτηκα ότι αυτή ήταν η ευκαιρία μου. Πραγματικά έκανα πολλά στο Boulder, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στους αγώνες της Xiamen. Η κολύμβηση λοιπόν στο ανοιχτό νερό είναι η πρόκληση για τους αθλητές Ironman. Άνεμοι, ρεύματα και κύματα ωκεανού ήταν μερικά από τα επιπλέον εμπόδια που έπρεπε να ξεπεράσουν οι αθλητές. Ευτυχώς όμως οι καιρικές συνθήκες την ημέρα του αγώνα ήταν ήρεμες, δημιουργώντας μια ευνοϊκή κατάσταση κολύμβησης για όλους. Ο νικητής αυτού του αγώνα το 2017 ήταν ο Sam Batten από την Αυστραλία. Αυτός πήρε και το προβάδισμα τώρα, αλλά δεν μπόρεσε να το διευρύνει από τους αντιπάλους του που έφτασαν όλοι μαζί στην ακτή. Η Ελβετίδα αθλήτρια Imogen Simmons ήταν στην κορυφή, αλλά ο δρόμος ακόμα ήταν μεγάλος. Όταν οι αθλητές ξεκίνησαν με τα ποδήλατα, ο Kevin Collington από τις ΗΠΑ ανέλαβε το ρόλο του ηγέτη, με τις γυναίκες να έχουν μπροστά τους την Imogen Simmons, η οποία διατήρησε το προβάδισμα που είχε από την κολύμβηση. Η αγωνία του επαγγελματικού αγώνα των ανδρών ολοκληρώθηκε στο τέλος με τον Kevin Collington να καταφέρει να προσπεράσει τον Σοβίτσκι και να πάρει τον τίτλο 70,3 του Ironman στην Xiamen με χρόνο 3 ώρες 48 λεπτά και 42 δεύτερα. Δεύτερος τελικά τερμάτισε ο Καναδός Τρεβόρ Βαρτέλε, με τρίτον τον Πολωνό Μίλος Σοβίτσκι. Ναι, λοιπόν, ήταν ευχάριστη η όλη ποιότητα εδώ στην Xiamen. Μερικές φορές έρχεσαι σε αυτούς τους ασιατικούς αγώνες όπως είναι ότι στις Φιλιππίνες και βρίσκεσαι πραγματικά σε ένα δύσκολο χώρο και δεν το κάνει χειρότερο σαν αγώνα. Υποθέτω όπως ότι ταιριάζοντας κάποιες φορές με κάποια διαδρομή είναι και αυτό που ξεχωρίζει. Ήταν μια ομαλή διαδρομή ποδηλάτου, επίπεδη. Νομίζω μπορούσε να οδηγήσει και σε έναν αντίστοιχο αγώνα τρεξίματος με δυνατά σημεία. Στην κατηγορία των γυναικών, η Imogen Simmons ήταν αποφασισμένη να μην αφήσει προβάδισμα σε κάποιον άλλον και έτσι κατέκτησε την νίκη μετά από 4 ώρες 12 λεπτά 40 δεύτερα, σχεδόν 5 λεπτά μπροστά από την Heather Vertelle που πήρε τη δεύτερη θέση, ενώ τρίτη ήταν η Sarah Pianpiano. Και αυτή είναι η τελική κατάταξη με τον Collington νικητής τους άνδρες και την Simmons στις γυναίκες. Για τη διαδικασία του Ironman 70,3. Το τρέξιμο είναι ένα σημαντικό μέρος του τριάθλου και μεγάλοι αθλητές κάνουν πολλές ώρες προπόνηση. Εμείς θα αφήσουμε την Κίνα για να ταξιδέψουμε στην Κροατία για έναν από τους σημαντικότερους μεγάλους αγώνες τρεξίματος, τα 100 μίλια της Ίστριας. Οι αθλητές μπορούσαν να επιλέξουν την απόστασή τους ανάμεσα στα 100 μίλια στην κόκκινη γραμμή και τα 110 χιλιόμετρα στην μπλε γραμμή, αλλά και την πράσινη γραμμή των 67 χιλιόμετρων ή την κίτρινη των 41 χιλιόμετρων. Κάθε φορά ξεκινούσε από διαφορετικό μέρος της Χερσονήσου της Ίστριας, αλλά όλοι τερμάτιζαν στη γραφική πόλη Ουμάγ, τη δυτικότερη πόλη της Κροατίας. Σε αυτή την έκδοση, 7η έκδοση των 100 μιλίων της Ίστριας, τίποτε δεν μπορούσε να είχε προβλεφθεί. Ο χειμώνας επέστρεψε απροσδόκητα και την ημέρα των αγώνων των 100 μιλίων και 110 χιλιόμετρων οι δρομείς έπρεπε να ανέβουν το όρος Ούκα μέσα από το χιόνι.
παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, ο Καζουφούμι Οσέ ήταν νικητής του ιαπωνικού Dragon Ultra. Τερμάτισε τον αγώνα των 100 μιλίων σε 18 ώρες, 38 λεπτά και 58 δεύτερα. Τον ακολούθησε στη δεύτερη θέση ο Γκρεγκόρ Καρμέρ από την Γαλλία με χρόνο 18 ώρες 55 λεπτά 50 δεύτερα. Και η τρίτη θέση πήγε στον Λούκα Μάνιφρεντ Νέγκρι από την Ιταλία σε λίγο παραπάνω από 19 ώρες και 30 λεπτά. Μια πολύ μεγάλη περιπέτεια. Στην πιο γρήγορη διαδρομή είχαμε χιόνι. Ήταν περιπετειώδης ο αγώνας, μας λέει ο νικητής. Στις γυναίκες, η Σλοβένα Κάτια Κέγκλε Βένσελη πέρασε τη γραμμή με χρόνο 23 ώρες 16 λεπτά 54 δεύτερα και ακολούθησε η δεύτερη Ιταλίδα Φεντερίκα Φοΐβα. Η Ουκρανή δρομέας Νταρίλα Μποντνάρ ήταν στην τρίτη θέση. Στον αγώνα των 110 χιλιόμετρων ανδρών, ο Άλες Σέντλακ πέρασε τη γραμμή τερματισμού μετά από 11 ώρες 53 λεπτά 48 δεύτερα και η πρώτη γυναίκα ήταν η Γκντίρ Νικόλεσιτς. Αυτός είναι και ο τερματισμός και η εικόνα του βάθρου ανάλογα με τις κατηγορίες όπως προαναφέραμε. Στα 100 μίλια της Ίστριας τρέξαν αθλητές πάνω από βουνά και λευκά σκεπάσματα κατά μήκος της Αδριατικής ακτογραμμής με τόσο εντυπωσιακά σκηνικά. Δεν θα μπορούσαμε να χάσουμε την ευκαιρία να ακολουθήσουμε ένα βουνό στη μάχη της ποδηλασίας και να βρεθούμε στο Mitas Four Islands που φέρνει ζευγάρια ναυάτων ανάμεσα στις ομάδες για 5 μέρες ποδηλασίας βουνού σε αγώνες σε μερικά από τα εντυπωσιακά νησιά της Κροατίας. Αναγνωρισμένο από την Union Cycles International, το Mitas Four Islands προσελκύει πάνω από 470 ναυάτες από όλο τον κόσμο για να αγωνιστούν σε τμήματα ανδρών, γυναικών αλλά και μεικτών ζευγαριών. Συνολικά ο αγώνας παίρνει περίπου 270 χιλιόμετρα ποδηλασίας βουνού και σκαρφαλώνει μέχρι τα 5.000 μέτρα υψόμετρο με τους ναυάτες να μεταφέρονται στο νησί με το πλοίο με την διαδικασία αυτή του ferry boat. Ο αγώνας είναι έντονος, οι αναβάτες καλούνται να δώσουν τη μέγιστη δυναμική σε αυτές τις 5 ημέρες για να βρεθούν στα βουνά, να γνωρίσουν όλες τις χαρές, τους κινδύνους, τις ιδιορυθμίες αυτής της κούρσας και να μπουν σε μια διαφορετική περιπέτεια. Οι καιρικές συνθήκες στις επόμενες μέρες δυσκόλεψαν τους συμμετέχοντες, η συνεχής διαφαινόμενη πιθανότητα βροχοπτώσεων. Ευτυχώς όμως, στο τέλος μόνο κανονική βροχή ήρθε και άνεμος που ήταν αρκετός για να κάνει λασπόμενες τις διαδρομές. Γλιστερά τα βράχια και τα κατηφορικά τμήματα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Ο ανταγωνισμός φέτος ήταν πιο δυνατός από ποτέ και έδωσε ένα δραματικό φινάλε στο έπος πρόκληση. Με εκατοντάδες μέτρα πίστας να βλέπουν τον τερματισμό του σπριντ στο τελευταίο στάδιο, η νίκη αποφασίστηκε μόλις σε εκατοστά του δευτερολέπτου. Παρά το γεγονός ότι τερμάτισε έκτος στο τελικό στάδιο, το αποτέλεσμα ήταν αρκετά καλό για τον Φίλιπ Άντελ και Ζαν Σκάνισι, την ομάδα Μίτας της Τσεχοσλοβακίας που πήρε την νίκη. Στους άνδρες, με Τρόμερ και Κάρεν Μπούερ από την πλευρά της KMC Team να κερδίζει η κατηγορία των γυναικών, ενώ οι Ισπανοί Μίσερ και Ρουάντο της ομάδας Orbea Factory πανηγυρίζουν την νίκη στην κατηγορία Master. Και έτσι είναι τα τελικά αποτελέσματα. Χρειάστηκαν 10 ώρες και 47 λεπτά για τον πρώτο της κατηγορίας των άνδρων, το πρώτο δίδυμο, να φτάσει στον τερματισμό και 14 ώρες 1 λεπτό 47 δεύτερα για τις γυναίκες.
Η ποδηλασία δεν είναι απλά χόμπι για αυτούς τους αθλητές, είναι τρόπος ζωής. Οπότε αφήνουμε τώρα τους δύο τροχούς και πάμε στους τέσσερις. Από την Κροατία μετακομίζουμε στο Ισραήλ, στην έκτημο Μπάχα του Ισραήλ, για αυτό το σημαντικό διεθνές rally cross country που προσελκύει αγωνιζόμενους από διαφορετικές χώρες που θέλουν να ζήσουν αυτή την εμπειρία. Ο φετινός αγώνας ήταν ο πρώτος γύρος European Tour Terrain Series για την σεζόν 2019. Αυτός ο αγώνας μπάχαμε συνολικό μήκος περίπου 900 χιλιόμετρων, από τα οποία τα 650 είναι ειδικές διαδρομές. Έχει δύο αγωνιστικές κατηγορίες όπου κερδίζει η ταχύτερη ομάδα. Η πρώτη κατηγορία επιτρέπει στις ομάδες να χρησιμοποιούν μόνο roadbook για την πλοήγησή τους, ενώ στη δεύτερη κατηγορία οι ομάδες πλοηγούνται με GPS. Επιπλέον υπάρχει ένα τμήμα κανονικότητας όπου οι αγωνιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν τον τρόπο πλοήγησης, με τη νίκη να πηγαίνει στον πιο ακριβή οδηγό, πάντα βέβαια με την βοήθεια του συνοδηγού. Αυτή η σειρά είναι ένα τεχνικό τρόπο. Απευθυνόμαστε σε ανταγωνιστές που δεν έχουν χρόνο για προϋπολογισμό για να ακολουθήσουν ένα ράλι της FIA. Οπότε είναι ένας τρόπος μεταξύ ανταγωνιστών που γνωρίζονται μεταξύ τους να συναντιούνται κάθε φορά από διαφορετικές χώρες. Οι μέρες του αγώνα ήταν εξαιρετικά απαιτητικές, με σκόνη, λάσπη και άμμο. Ο Ζιβ Κάρμι, παρά έχοντας μια πρόωρη συντριβή, κατάφερε να ανακτήσει το χαμένο έδαφος και ήταν αυτός που πανηγύρισε τη νίκη στην δεύτερη ειδική διαδρομή. Η ομάδα Hornet Israel ήταν η πιο γρήγορη ομάδα που καλύψε την ειδική διαδρομή στο τρίτο stage και ήταν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα που έχει δημιουργήσει ένα άνετο προβάδισμα εναντί των αντιπάλων. Σε αυτό το δύσκολο έδαφος κάθε μέρα είναι κρίσιμη, αλλά η τελευταία στέφη τον νικητή. Στο τελευταίο στάδιο, η ομάδα του Hornet Israel με τον Tal Weinberg έφτασε στη γραμμή του τερματισμού. Είναι ένας αγώνας στην έρημο και δεν είναι αγώνας δρόμου στην Ευρώπη, οπότε έχεις πολλά χτυπήματα, πολλές πτώσεις, μπορείς να κυλήσεις, να καταστρέψεις τα ελαστικά, να καταστρέψεις τους τροχούς. Μας λέει ο νικητής, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα μετά από 2 ώρες 55 λεπτά 10 δεύτερα. Το αποτέλεσμα ήταν αρκετά καλό για να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση στο SS5, αλλά και την πρώτη θέση στην γενική κατάταξη. Ο Ζιβ Κάρμι με τη μοτοσυκλέτα του, με την KTM Factory, είχε εξαιρετική απόδοση στο τρίτο σκέλος και τερμάτισε 9 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα πιο γρήγορα από την ομάδα Hornet Israel, που κέρδισε τη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης. Μένουμε στις ερήμους, παραμένουμε σε ακραίες συνθήκες κάτω από τον ζεστό ήλιο, ταξιδεύουμε λίγα χιλιόμετρα δυτικά για να συμμετάσχουμε σε έναν ακόμα επικό μαραθώνιο μηχανοκίνητου αθλητισμού, το Maroc Challenge. Αυτός ο μαραθώνιος αγώνας στη 10η έκδοσή του διατηρεί το πνεύμα της περιπέτειας και του ανταγωνισμού. 110 οχήματα στη γραμμή της εκκίνησης στο Μαρακές. Μία από τις σπουδαίες καινοτομίες αυτής της εκδήλωσης είναι ότι μπορεί να υπερεφανεύεται για ένα δρομολόγιο άνω των 2.000 χιλιόμετρων σε αγώνες πάνω από 6 έντονα στάδια. Την πρώτη μέρα της εκδήλωσης οι οδηγοί είχαν ένα μακρύ ταξίδι μεταξύ Μαρακές και Ζαγοράς, διασχίζοντας τα βουνά του Άτλαντα πάνω από το εντυπωσιακό πέρασμα Τίζι Εν Τίκα. Στο δεύτερο στάδιο, τρία διαφορετικά δρομολόγια ανάλογα με την κατηγορία αποτελούνταν από 216, 305 και 320 χιλιόμετρα αντίστοιχα. Είδαν τους αγωνιζόμενους να διανύουν εντυπωσιακά και υπέροχα τοπία, όπως η Ιερή Όαση, η Ιρίκη, μια απέραντη ξερή λίμνη και η Τσεγκάγκα με τους περίπλοκους αμόλοφους της. Στο τρίτο στάδιο αυτής της Spring Edition, που εκπλήρωσε όλες τις προσδοκίες, οι συμμετέχοντες ήταν ικανοί να απολαύσουν τα μοναδικά τοπία μεταξύ Ζαγοράς και Έρφουτ με τους ατελείωτους αμόλοφους. Το έδαφος ήταν πολύ απαιτητικό, δοκιμάζοντας τους ανταγωνιστές και τα οχήματα στα όρια τους. Ωστόσο, οι απόψεις του Ερκ Τσέμπι ήταν ένα αποκορύφωμα για πολλούς.
Η κούραση ήταν πραγματική πρόκληση για όλα τα πληρώματα στα δύο επόμενα στάδια του Maroc Challenge. Οι διαγωνιζόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν πολλά διαφορετικά τοπία και εδάφη σε διαφορετικές επιφάνειες, εναλλασσόμενα περάσματα άμμου και ορεινές περιοχές με γρήγορες διαδρομές. Μετά από 6 ημέρες αγώνων και πολλές προκλήσεις, ο επικός μαραθώνιος Maroc Challenge έφτασε στο τέλος του. Η μπάντα Dream Team κέρδισε στην κατηγορία Adventure C1. Η CVA Racing Team ήταν στην κορυφή στην κατηγορία Adventure SAV2. Η Pin Pam Pam με το Adventure TT1 διακρίθηκε και η MIMSA 845 στην κατηγορία Raid. Εντυπωσιακά σκηνικά σε ερημικά τοπία, με τα αυτοκίνητα να δίνουν το στίγμα να ξεπερνούν τα εμπόδια, τις προκλήσεις και στο τέλος οι νικητές αλλά και όλοι οι συμμετέχοντες να χαίρονται αυτής της επιτυχίας που είχαν, γιατί μόνο και μόνο η συμμετοχή σε τέτοιες διοργανώσεις, σε τέτοια γεγονότα καθιστά από μόνοι τους επιτυχία. Και ο τερματισμός είναι ένα σημαντικό επίτευγμα, πόσο μάλλον με αυτοκίνητα τα οποία δεν είναι κατασκευασμένα για να αντέχουν σε τέτοιες συνθήκες και να αγωνίζονται, να ανταγωνίζονται σε τέτοιες περιοχές με τέτοια εδάφη. Το επίτευγμα παίρνει ακόμα μεγαλύτερη αξία και πλέον βλέπουμε αρκετές γυναίκες να συμμετέχουν σε αυτούς τους αγώνες, κάτι που είναι ιδιαίτερος ευχάριστο, ανοίγοντας τον κύκλο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία λοιπόν να δούμε αρκετά γεγονότα από όλο τον κόσμο σε τρίαθλο, ποδηλασία, τρέξιμο αλλά και μηχανοκίνητο αθλητισμό. Να είστε καλά.

0: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Before somebody else gets shot.
4: You stay out of the way.
3: Price, drop it.
4: Price, look out. You're under arrest.
3: For what?
4: Back off or jump.
3: Assault with a deadly weapon. Robbery and murder.
5: The Rookies.
6: Tell me it's not true. See you, right?
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Θα βρεθούμε στην Νέα Υόρκη, στο Yacht Club International, για ένα σημαντικό event της ιστιοπλοείας, μια διεθνή εκδήλωση που περιλαμβάνει την συμμετοχή 43 από τα πιο γνωστά σκάφη με ιστιοπλοούς διακεκριμένους από 21 χώρες που θα λάβουν μέρος σε ένα εντυπωσιακό γεγονός. Πριν από 175 χρόνια, στις 30 Ιουλίου του 1844, δημιουργήθηκε στη Νέα Υόρκη το Yacht Club, με τον John Cox Stevens να είναι αυτός που κάλεσε 8 φίλους του για να βρεθούν στο New York Harbor με το yacht Jim Crack. Ο Stevens ήταν αυτός που ουσιαστικά ίδρυσε ένα χρόνο αργότερα αυτό το club, το οποίο ήταν αποκλειστικά για μέλη. Και δημιούργησε όλη αυτή την εικόνα, μια πραγματική ιστορία της ιστιοπλοείας, όπως τονίζει και ο Μπιλ Κέτσαμ, μια ιστορία της αμερικανικής ιστιοπλοείας που χρονολογείται από το 1844 με τον πρώτο αγώνα να δημιουργείται στις 17 Ιουλίου του 1845 και να αγωνίζονται 9 πλοία να διαγωνίζονται στο λιμάνι της Νέας Υόρκης και στον ποταμό Χάτσον. Στην πραγματικότητα το ονόμασαν Trial of Speed. Κάθε χρόνο υπάρχει μια ρεγκάτα 165 φορές. Έχει γίνει κάτι αντίστοιχο. Η 165η επέτειος ήταν τον περασμένο χρόνο. Πλέον έχει 3.400 μέλη αυτό το κλαμπ και βασικά οδήγησε το άθλημα στην Αμερική στα πρώτα 60 χρόνια, έτσι ώστε η ιστιοπλοεία να αποκτήσει εξέχοντες ανθρώπους που κάνουν μερικά καταπληκτικά πράγματα σε γιότ για την ιστορία του συλλόγου και τον οδήγησαν σε μια φυσική ηγετική θέση. Έχοντας μείνει στην κόρυφη της αντίστοιχης κατηγορίας. Μετά από μια επιτυχημένη δεκαετία αγώνων στο Swan 42, το 2019 το Rolex New York Yacht Club International Cup για πρώτη φορά σχηματίζει και χρησιμοποιεί το IC37. Ένα σκάφος 20 ποδιών που θα δώσει μια διαφορετική προοπτική στους αγώνες. Η ιδέα ήταν να αντικατασταθεί το Swan 42 Invitational με το νέο τύπο σκάφους και να υπάρξει μια διαφορά, έτσι, μια διαδοχή στην κατηγορία με νέο σχέδιο. Χρησιμοποίησαμε περίπου, όπως τονίζουν οι διοργανωτές, 9 με 10 σχεδιαστές, μας λέει και ο Phil Lodge, ο Αμερικανός, για να χρησιμοποιήσουν αυτό το νέο πλαίσιο του σκάφους. Θέλαμε το σκάφος να είναι επιδόσεων, όχι τόσο υπερβολικά, όχι τόσο δύσκολα για να πλεύσει, για να μπορέσουμε να βάλουμε και νέα μέλη στην διαδικασία, να προσελκύσουμε κόσμο στην ιστιοπλοεία και να μπορέσουμε να τον φέρουμε κοντά μας σε καθημερινή βάση, νιώθοντας προφανώς ότι μπορούν με αυτόν τον τύπο σκάφους να προσελκύσουν αρκετά νέα μέλη πληρώματος, εκτός από τους ιδιοκτήτες φυσικά.
και όλοι αυτοί να μπορέσουν να αγωνιστούν σε ένα νέο τύπο πρωταθλήματος μέσα στο πλαίσιο αυτού του ιστορικού Yacht Club στη Νέα Υόρκη. Πλέω ένα σκάφος 470 και τώρα σε αυτή την ρεγκάτα πλέουμε με το IC37, λέει η Σίλβια Μας, το οποίο νομίζω ότι είναι πολύ γρήγορο σκάφος και αρκετά παρόμοιο με Λέμβο. Πράγματι νιώθω πολύ άνετα, γιατί είναι πολύ αντιδραστικό και πολύ γρήγορο, όπως το 470. Πλέουμε με άτομα επί του σκάφους, ενώ βρισκόμαστε στο 470 που είμαστε μόνο δύο. Νομίζω ότι μου αρέσει η τακτική και επίσης το ότι είναι γρήγορο. Και έτσι ήρθε η ώρα για να επιβαστούν τα πληρώματα στο νέο IC37 για να λάβουν μέρος στο Rolex New York Yacht Club. Με την πρώτη μέρα των αγώνων να έχει ένα αργό ξεκίνημα χωρίς ισχυρούς ανέμους, κάτι που δυσκόλεψε την διαδικασία της εκκίνησης και της πλοήγησης, με τα πλοίωματα να ψάχνουν να βρουν τον κατάλληλο άνεμο αλλάζοντας συνεχώς πανιά. Ο Ελιχίρο Χαμαζάκη, ο σκίπερ της ιαπωνικής ομάδας της Japan Sailing Federation Team, διάλεξε μια διαφορετική στρατηγική για να αποφύγει το ρίσκο. Με την ομάδα του να ολοκληρώνει με νίκη. Δεν θέλαμε να ρισκάρουμε από την αρχή της σειράς. Ξεκινήσαμε με τις συνθήκες αυτής και μετά μετατοπίσαμε την διαδικασία ανάλογα με την πορεία του αέρα. Μπορούσαμε να διατηρήσουμε μια γρήγορη θέση και στο τέλος το καταφέραμε. Μια διαφορετική συνθήκη, άλλες οι καιρικές συνθήκες την δεύτερη μέρα, με τις ομάδες να πηγαίνουν από το San Diego Yacht Club με μια βάρκα στα σκάφη τους, με την West Coast Team να τα πηγαίνει πολύ καλά και να παίρνει ένα προβάδισμα 17 πόντων, με την ομάδα να έχει προκριθεί στο Resolute Cup και να έχει 10 μέρες προπόνησης με το IC37 μέσα στο καλοκαίρι. Η San Diego Yacht Club διατήρησε μια υψηλή διαχείριση των θεμάτων με καλές συνθήκες, έχοντας υψηλά το φρόνημα. Απλώς προσπαθήσαμε να πλεύσουμε με το δικό μας σκάφος, λέει ο Τάιλερ Σίνγκς, κρατώντας το σκάφος να γίνεται γρήγορα. Η ομάδα μου έκανε εξαιρετική δουλειά, ελαχιστοποίησε τα λάθη. Ο Τζάκελ Ντόου κράτησε το κεφάλι μέσα σε σωστή κατεύθυνση, έπλεε πολύ καλά, οπότε σύνδεσαμε τέλεια όλες τις διαδικασίες για να έχουμε μια καλή μέρα. Μέσα στις ομάδες που έλαβαν μέρος σε αυτή την έκδοση ήταν και η Real Club Nautico de Barcelona από την Ισπανία με την Silvia Mas, η οποία ουσιαστικά προετοιμάζεται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Η Silvia ήταν στο Newport στους αγώνες Hebel World Series, στον πρώτο γύρο της ένωσή μας στην Ιαπωνία. Η συμπλοεία είναι οικογενειακό γεγονός για την Σίλβια, με τον πατέρα της, τον David, και τον αδελφό της, τον Σαντιάγκο, να είναι και αυτοί on board. Η Σίλβια μας λοιπόν μας συστήνεται
Είμαστε εδώ στο Invitational Cup, τόσο εκπληκτικό γεγονός, μεγάλο γεγονός εδώ στο Newport. Μόλις επέστρεψα από την Ιαπωνία που βρισκόμουν και στο πλοίο για 2 μήνες για προπόνηση ακριβίας για την ρεγκάτα της χρονιάς. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στην ιστοπλία της Ολυμπιακής κατηγορίας. Είναι πολύ δύσκολη, πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος όλη την ώρα. Υπάρχουν πολύ καλοί ιστοπλοί που κάνουν την προσπάθεια για να παραμείνεις σε υψηλή γραμμή. Το να κάνεις ιστοπλοία με τα αδέλφια σου είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα. Το διασκεδάζουμε, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είμαστε μαζί, οπότε υπάρχουν κάποιες μάχες. Νομίζω ότι μου αρέσει πολύ περισσότερο. Το Rolex New York Yacht Club Invitational Cup είναι για ερασιτέχνες, εκτός από επαγγελματίες ιστιοπλούς. Το θέμα είναι όλοι να το διασκεδάζουν, να νιώθουν έτσι κι αλλιώς την φιλοξενία του κλαμπ και οι ομάδες ευχαριστούνται κάθε στιγμή που περνούν είτε πάνω στο σκάφος είτε μακριά από αυτό. Άλλωστε οι στιγμές χαλάρωσης είναι ιδιαίτερες με την φιλοξενία στο New York Yacht Club. Να είναι εξαιρετική, όπως τονίζουν άπαντες. Μας άρεσε πολύ στην πλοία, φυσικά, και εδώ στην στεριά, πίνοντας το ποτό μας, διασκεδάζοντας και μιλώντας με όλους. Είναι εξαιρετικά. Το New York Yacht Club είναι εξαιρετικά φιλόξενο. Είναι κάτι από τους αγωνιζόμενους, η ατμόσφαιρα είναι υπέροχη, όλοι συναντιούνται πριν τον αγώνα για να πιούν ένα καφέ, να συνομιλήσουν και να γνωρίσουν αθλητές από άλλες χώρες. Είναι πολύ ωραίο μέρος, η οργάνωση, η φιλοξενία, τα πάντα. Ο σύλλογος είναι απλά υπέροχος, μας εκπλήσει η ποιότητα της φιλοξενίας. Ήταν μια υπέροχη εβδομάδα και εκτός νερού, όπως φαίνεται άλλωστε. Στο New York Yacht Club ξεπέρασαν τον εαυτό τους με όλα τα γεγονότα και εκτός νερού, ήταν πραγματικά υπέροχα. Επιστρέφοντας όμως στην ιστιοδρομία, περιμένουμε τις ημέρες που θα ακολουθήσουν για να δούμε ποιοι θα βρεθούν στο βάθρο. Με την βροχόπτωση να μην τρομάζει τους συμμετέχοντες. San Diego Yacht Club βρίσκει την ευκαιρία να πάρει την νίκη στην πρώτη κούρσα της τρίτης ημέρας και να κρατήσει μια πρωτοπορία, ενώ μας περιμένει μια άγρια μέρα στην συνέχεια από πλευράς καιρικών συνθήκων και κυματισμού. Royal Sydney Yacht πίεσε σκληρά για να μπορέσει να ανέβει βαθμολογικά στην ρεγκάτα και από την Royal Canadian Yacht Club μεγάλη η πίεση για αυτό το σκάφος και το πλήρωμά του, που τελικά τερμάτισε στην τρίτη θέση σε αυτή την τρίτη κούρσα. Εξαιρετικές οι εικόνες στην συνέχεια για την μέρα που ακολούθησε, με τον άνεμο να πέφτει και τον κυματισμό, ωστόσο ήταν ικανός έτσι ώστε να δώσει όθηση στα πλοία και να οδηγήσει τους συμμετέχοντες σε έναν υγιή ανταγωνισμό. Με την ομάδα του Άντωνι Ολίαρ και το Royal Cork Yacht Club
να βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο. Σκοράραν 5-2-1 σε κάθε μία από τις κούρσες, ανεβαίνοντας βαθμολογικά. Με το σκάφος Royal Canadian Yacht Club να τερματίζει στην τρίτη θέση και να διεκδικεί θέση στο podium. Επιτυχία για τον Άντωνη Ολύρη, χωρίς να υπάρχει κάποια έκπληξη. Είναι γεγονός ότι ο Άντωνη και το Royal Cork Yacht Club έχουν δείξει από προηγούμενες εκδηλώσεις, όπως το 2009, την αξία τους με αρκετές συμμετοχές, η έκτη συγκεκριμένα για το δεδομένο πλήρωμα, με τον Άντωνη να έχει μαζί του και τους γιους του, τον Ρόμπερτ και τον Νίκολας, μια οικογενειακή δυναμική. Αυτός είναι ο Άντωνη Ολύρη, ο Ιρλανδός σκίπερ. Πλέον εδώ και πολύ καιρό είναι ένα άθλημα που προφανώς μπορεί να συμμετάσχεις όταν δεν ασχολείσαι με πάρα πολλά αθλητικά πράγματα. Δεν μπορείς να τρέχεις ή να παίζεις ποδόσφαιρο. Ένα από τα σπουδαία πράγματα που μπορείς να ασχοληθείς με την οικογένειά σου είναι αυτό. Έχω τρεις γιους και πλέον με την γυναίκα μου, με την οποία είμαι συνεχώς στο σκάφος. Εκτός από τους αγώνες μπορείς να κάνεις κρουαζιέρες σε ωραία μέρη του κόσμου, είτε πρόκειται για το σπίτι στην Ιρλανδία είτε εδώ. Σου δίνει ένα λόγο να σηκωθείς το πρωί, υποθέτω. Είναι κάτι που σκέφτεσαι ότι πότε κάνει κρύο ή έχει θλιβερό χειμώνα, να πάρεις το μπλουζάκι σου, να φορέσεις το σόρτ σου και να δεις λίγο αλμυρό νερό και ωραία μέρη. Ειδικά αν είσαι κοντά στη θάλασσα, σε ένα τοπίο που είναι εντυπωσιακό και να βρίσκεσαι στην Ευρώπη ή να είσαι στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να περάσεις ελεύθερο χρόνο, κατά τη γνώμη μου, και πρέπει να μοιραστείς μερικές υπέροχες ιστορίες. Μία άλλη ομάδα που την τελευταία ημέρα έδειξε ότι μπορεί να πάει αρκετά καλά ήταν η ομάδα New York Yacht Club, η οικοδέσποινα ουσιαστικά, με τον σκίπερ Andy Fisher και τον Ray Wolf. Μία ομάδα που βελτίωσε τις συνθήκες την τελευταία ημέρα και ανέβηκε από την 10η θέση στην 6η στην γενική κατάταξη, κερδίζοντας έτσι έδαφος. Ευνοούμενοι προφανώς από τις καιρικές συνθήκες, ξεκινήσαμε την μέρα με μια σημαντική επικράτηση, λέει ο Andy Fisher. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Επιστρέψαμε στην διαδικασία και είμαστε πραγματικά σε μια απογοητευτική ρεγκάτα για εμάς. Ωστόσο, η συνέχεια μπορεί να είναι διαφορετικά και είναι όμορφο να ανεβαίνεις. Είναι πολύ φουσκωμένα, πολύ πίεση. Όλα αυτά όμως πραγματικά προσδίδουν μια εικόνα διασκεδαστικής ιστιοπλοείας. Η συντροφικότητα εδώ είναι θεαματική και οι άλλες ομάδες με τα σκάφη από όλο τον κόσμο είναι διασκεδαστικό σε αυτή την υπέροχη ρεγκάτα. Σαν οικοδεσπότες λοιπόν, η New York Yacht Club είχε να επιδείξει αρκετά. Είχε κερδίσει το 2009 το Invitational Cup, είχε τερματίσει στη δεύτερη θέση το 2011 και το 2015, ενώ τερμάτισε στην τέταρτη θέση το 2017. Ο Brad Reed, ένας θρύλος της ιστιοπλοείας, δίνει το παρόν και φυσικά μαθαίνει στους νέους ιστιοπλούς κάποια από τα μυστικά της πλεύσης και το πώς να φτάσεις σε νίκη. Δεν μπορώ να θυμηθώ την πρώτη φορά που έπλευσα, γιατί ο μπάς μου και η μαμά μου ήταν στο Long Island και είχαν κερδίσει το εθνικό πρωτάθλημα S-Boat
όταν η μαμά μου ήταν 7 μηνών έγκυος σε μένα. Η πρώτη μου εμπειρία ήταν να κερδίσω το Εθνικό Πρωτάθλημα Ice Boat τον Ιούλιο του 1964. Αλλά πραγματικά άρχισα να πλώσω τον ποταμό Κιλμή, εδώ στον κόλπο, όταν ήμουν περίπου 5 ή 6 ετών και μάθαμε όσα ξέρουμε εγώ και ο αδερφός μου ο Κένι από τον μπαμπά μου και την μαμά μου. Μεγαλώνοντας κρουαζιέρες με διαφορετικά είδη σκαφών και ιστιοπλοείας. Αυτή η εβδομάδα ήταν εκπληκτική για την ιστιοπλοεία, μια καινούργια ομάδα με τον Άντι και την Μέλισσα Φίσερ να είναι εκπληκτική. Θέλω να πω για μια φορά ότι το New York Club κάνει εξαιρετική δουλειά επένδυσης στο άθλημα και το κάνει αυτό να συμβεί φυσιολογικά. Έχουμε αυτά τα νέα σκάφη, τα IC-37. Πρόκειται για το επόμενο βήμα για την νεανική ιστιοπλοεία. Δεν νομίζω ότι ο ιστιοπλός κατάταξης σε όλο τον κόσμο θα πλέει με 15 κόβους με φόιλ. Ωστόσο, το κύπελλο Αμερικής αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε το άθλημα. Πάντα έτσι θα είναι. Τονίζει χαρακτηριστικά. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην τελευταία ημέρα του Rolex New York Yacht Club για το συγκεκριμένο κύπελο. Πίσω στη μάχη λοιπόν, Royal Sydney Yacht Club έπλευσε με ιδιαίτερη δυναμική. Αυτή είναι η Αυστραλή και το σκάφος τους. Πήραν ένα πόντο προβάδισμα απέναντι στην ομάδα San Diego Yacht Club την τελευταία ημέρα. Με μεγάλη μάχη, με τους Αυστραλούς να έχουν αβαντάζ και να διεκδικούν την πρωτοπορία απέναντι στο San Diego. Και ο Μαδαρόλ, η Sydney Yacht Club, έδωσε την μάχη της με την ομάδα San Diego στο τέλος να ελπίζει σε θαύμα, έτσι όπως είχε διαμορφωθεί η συνθήκη. Οι Αυστραλοί διέσχισαν την γραμμή του τερματισμού στην τέταρτη θέση, όμως έγιναν η ομάδα που κέρδισε στην γενική κατάταξη και ήταν η πρώτη ομάδα που το κατάφερε από το μέρος αυτό, από την Αυστραλία, να πάρει την νίκη σε αυτή την διοργάνωση, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το San Diego. Είναι απίστευτο, δεν μπορείς να περιγράψεις το συνέστημα. Ερχόμενος από την Αυστραλία δεν μπόρεσα να φτιάξω ό,τι ήθελα, όμως κατάφερα να βρω την ομάδα που αγαπώ, συμπεριλαμβανομένη της γυναίκας μου. Είναι από τα σπουδαία πράγματα, μια σπουδαία ρεγκάτα στον κόσμο. Είμαστε περήφανοι που καταφέραμε να την κερδίσουμε. Δεν κάναμε το μοιραίο λάθος, κάναμε κάποια ανόητα λάθη. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα επιστρέψουμε να είμαστε σε καλύτερη θέση, γιατί ξέρουμε το σκάφος. Είναι πολύ ωραίο αυτό που βλέπω τριγύρω, τη θάλασσα, τους ανθρώπους. Τελικά κάναμε αυτό που έπρεπε για να μπορέσουμε να κερδίσουμε. Έτσι η ρεγκάτα ολοκληρώθηκε, όπως άρμοζε άλλωστε, με την απονομή των βραβείων και ένα πολύ όμορφο δείπνο, ένα πάρτι για τους συμμετέχοντες, με την φιλοξενία του New York Yacht Club να δίνει μια διαφορετική έγκλη στην διοργάνωση. Η ώρα των εορτασμών και ανανέωση του ραντεβού για 2 χρόνια αργότερα για αυτή την σημαντική διοργάνωση, την ιστορική, σε έναν τόπο γεμάτο ιστορία που γιόρτασε τα 175 χρόνια της ιστιοπλοείας και του γιότινγκ, με μια πολύ όμορφη εκδήλωση αντίστοιχη της ιστορίας και της μνήμης και του ότι έχει διαγράψει όλα αυτά τα χρόνια το κλαμπ της Νέας Υόρκης, με εντυπωσιακά πλάνα και βέβαια την υποστήριξη των χορηγών
που δεν θα μπορούσαν να ήταν διαφορετικά και υποστηρίζουν το κλαμπ τα τελευταία 60 χρόνια. Φτάσαμε στην 175η επέτειο του γεγονότος. Να είστε καλά.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

0: Πού είστε, ρε?
1: Ερχόμαστε!
2: Το Back to Back επιστρέφει. Από Δευτέρα 24 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση στο πρόγραμμα του τηλεοπτικού περιοδικού που σας μεταφέρει τα καλύτερα γεγονότα από όλο τον κόσμο και παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στα υπαίθρια αθλήματα και θα γίνουμε μάρτυρες μερικών από τις πιο έντονες στιγμές. Θα επισκεφθούμε ξανά την Ιταλία και ένα από τα hot spot των διακοπών, την νοτιοανατολική περιοχή της Σαρδινίας, το Villa Simius, για ένα μοναδικό GC32 Racing Tour. Στη συνέχεια θα βρεθούμε στην Λίμνη Γκάρδα για το μοναδικό εκτός δρόμου αγώνα τριάθλου. Μένοντας σε διάθεση τριάθλου, αλλάζοντας περιοχή, θα ταξιδέψουμε στον Καναδά για το απαιτητικό Canada Man, με τους ανταγωνιστές να ξεπερνούν τα όρια. Στην Ευρώπη βρεθήκαμε πριν, τώρα στον Καναδά και μετά στην Κίνα για τον ημιμαραθώνιο της Σαγκάης. Και τελευταίος σταθμός, το όμορφο νησί της Μάλτας, όπου θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε την διαδικασία του παγκοσμίου πρωταθλήματος Power Boat για το δεύτερο σκέλος της σειράς. Ξεκινάμε από τα καταμαράν με foil για έκτη σεζόν. Τα καταμαράν υπεριψηλών επιδόσεων του σχεδίου αυτού θα επισκεφθούν και πάλι 5 κορυφαίους χώρους τους επόμενους μήνες. Για τρίτη χρονιά η περιοδία ξεκινά από την Ιταλία, αλλά αυτή τη φορά το Villa Simius, το νοτιοανατολικότερο άκρο της Σαρδινίας, είναι αυτό που θα φιλοξενήσει το GC Racing Tour. Φημίζεται για τα κατάγαλανα νερά, τα εξωτικά σε θαλάσσια ζωή υδρόβια, όπως και τα ροζ φλαμίγκο. Η πόλη υποδέχεται το GC Racing Tour, λέει ο Δήμαρχος, για τρίτο συνεχόμενο έτος. Είναι ένα γεγονός που έχει γίνει βασικό σαν ρεγκάτα στην Μεσόγειο. Θέλω να ευχαριστήσω τον διευθυντή, τον Κρίστιαν Ερσέρερ, ο οποίος υποστήριξε στεναρά τον χώρο. Ελπίζω όλοι να απολαύσουν στο Villa Simius, όπως έκαναν και το παρελθόν, το νοτιότερο άκρο της Σαρδινίας, που εγγυάται

ιδανικές συνθήκες ανέμου. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα ελήφθησαν εντατικές συζητήσεις για τις αποφάσεις που έχουν να κάνουν με τις ομάδες για το GC Rating Tour, που αποφάσισαν έτσι με αυτόν τον τρόπο να βρεθούν σε αυτή την διοργάνωση, έχοντας ένα ισχυρό line-up σε σχέση με το περασμένο event. Θέλω να ευχαριστήσω με τη σειρά μου την κλάση GC32 που συνήλθε, και αντί για δύο κυκλώματα θα έχουμε ένα σιρκουί, προφανώς περισσότερα σκάφη, υψηλή συγκέντρωση καλών ιστιοπλών που έχουν έρθει εδώ, και είμαι πολύ ενθουσιασμένος που το επίπεδο αυτού του ανταγωνισμού αλλά και ο αριθμός των σκαφών που έχουμε στη γραμμή εκκίνησης θα είναι υπεροχή και συναρπαστική η σεζόν, λέει ο διευθυντής της κλάσης. Νέα πρόσωπα αλλά και παλιά για αυτή την συναρπαστική αγωνιστική περιοδία, με την εκδήλωση έναξης στο Villa Simius Cup. Οι ιστιοπλοοί αντιμετώπισαν ασταθείς και ελαφρούς ανέμους στην ημέρα έναξης του Villa Simius, οπότε ολοκληρώθηκε μόνο ένας αγώνας. Ο πλοίαρχος του είναι ο Rebel UK, ο Ολυμπιονίκης Ben Ansley ήταν αυτός που πήρε την πρωτοπορία. Οι επόμενες τρεις ημέρες της ρεγκάτας ήταν γεμάτες δράση, καθώς οι ομάδες ολοκλήρωσαν ένα πλήρες πρόγραμμα ιστιοπλοείας με 5 αγώνες την ημέρα. Στο τέλος της ημέρας, οι περσινοί πρωταθλητές Νορότο με κυβερνήτη τον Φρανκ Καμάς πέτυχαν 2 νίκες που ήταν αρκετές για να τους δώσουν το προβάδισμα έστω και στα σημεία απέναντι στην ομάδα Oman Air, με την οποία ισοβάθμισαν. Ωστόσο, η ομάδα Νορότο δεν μπόρεσε να διατηρήσει το προβάδισμα για τον ίδιο ρυθμό κατά τη διάρκεια της επόμενης ημέρας και η ομάδα Oman Air αύξησε το προβάδισμά της. Η ομάδα Λίκνη ήταν η μόνη που κατάφερε να ανταποκριθεί στην συνοχή της Oman Air στην τρίτη ημέρα. Με τον Άρνοντ Ψαροφάγκης να τονίζει ότι ήταν ένα καλό αποτέλεσμα σήμερα για εμάς, είμαστε δεύτεροι απόψε, οπότε πραγματικά η μεγάλη μάχη με την Oman Air θα εξακολουθήσει να βρίσκεται και την επόμενη μέρα στο πλάνο μας. Η ομάδα Λίγνη πίεσε σκληρά στην αρχή της τελευταίας ημέρας, ωστόσο η ομάδα Oman Air κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της και να διεκδικήσει το Villa Simius Cup. Άνταμ Μινόπριο, στην Oman Air είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε συνεπείς κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης διοργάνωσης. Είμαστε μια νέα ομάδα κατά το ίμιση. Είχαμε δουλειά να κάνουμε, ήταν καλό να ανταγωνιζόμαστε και να έχουμε μια δυνατή κόντρα. Ωστόσο, κάνουμε μη τελείς δουλειές. Θα πρέπει να είμαστε σταθεροί και στην συνέχεια. Χρειαζόμαστε χρόνο για να βρεθούμε, να βελτιωνόμαστε συνεχώς και ελπίζουμε να το κάνουμε έτσι ώστε να φτάσουμε για να κλέψουμε μία νίκη. Και όπως έτσι ολοκληρώθηκε η διαδικασία του Villa Simius Cup με την ομάδα Oman Air να κατακτά τον τίτλο. Και φεύγουμε από τα σκάφη, πάμε στο Xterra που θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες σειρές τριάθλου στον κόσμο και τα τελευταία χρόνια ξεπέρασε την ιδιότητα ως μία απλή κούρσα για να γίνει ένας καλός πιστός τρόπος ζωής για χιλιάδες ατρόμητους τριαθλητές και δρομής σε μονοπάτια. Για το λόγο αυτό δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε την εκδήλωση Xterra στη Λίμνη Γκάρντα της Ιταλίας. Η Λίμνη Γκάρντα, ένας κόσμος ξεχωριστός, λαμβάνοντας υπόψη το έντονο χρώμα του νερού και την έντονη απόχρωση του μπλε, αλλά και την απαράμιλη διαφάνεια, αυτό το μέρος είναι ένα μοναδικό σημείο που περιβάλλεται από βουνά που δημιουργούν αυτή την διαμόρφωση σε σχήμα φιόδου. Αυτό το τοπίο αποτελεί το τέλειο σκηνικό για άλλη μια στάση της ευρωπαϊκής περιοδίας Xterra. Είμαι πραγματικός θαυμάτης της Ιταλίας, λέει ο Χαβιέρ Νταφλόν. Μου αρέσει ιδιαίτερα αυτό το μέρος, το Σκολάνο, το Μαντέρμο. Μπορεί να διαχειριστεί την τυπική παλιά πόλη. Πριν ξεκινήσουν οι ελίτ αθλητές, εκατοντάδες παιδιά είχαν την ευκαιρία να μάθουν τα μυστικά του τριάθλου με μια σύντομη πορεία. Όλοι χαρήκαν τους αγώνες, ίσως κάποιοι να συνεχίσουν να διαγωνίζονται
σε ολόκληρη τη διαδρομή της απόστασης στο μέλλον. Βελτιωνόμαστε συνεχώς μαζί. Σχετικά με τον αγώνα, στόχος μου είναι να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ απέναντι σε ένα δυνατό Ιταλό. Έχουμε τον Άρθουρ,

πρωτιά. Στις γυναίκες, η κολυμβήτρια Nicole Waters ήταν και πάλι γρήγορη στο νερό και βγήκε πρώτη με ένα τρίλεπτο προβάδισμα από την Sabrina Hepburn-Diner που ήταν στη δεύτερη θέση και 20 δευτερόλεπτα διαφορά πίσω από την Eleonora Peron-Sinsi. Στη συνέχεια, με το ποδήλατο παρέμεινε μια διαφορά ενός λεπτού από την Κέλενα Καράσκοβα, με την Τσέχα αθλητρία να ανεβαίνει όλα και περισσότερο. Στο τρέξιμο των ανδρών, ο Φορισιέ ήταν αρκετά καυτός, πίεσε από την αρχή και βρέθηκε μέχρι τον τερματισμό. Μετά από 2 ώρες 41 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα ήταν ο νικητής. Ο περσινός νικητής, ο Σερεσιέ, τερμάτισε δεύτερος και ο Ρινάλντι, ο Ιταλός, ήταν στην τρίτη θέση στην κατηγορία Elite. Στις γυναίκες, η Καράσκοβα πήρε το προβάδισμα ξεκινώντας το τρέξιμο, αλλά η Ρίου έκανε την κίνησή της στα μισά της διαδρομής και τελικά τερμάτισε πρώτη μετά από 3 ώρες 10 λεπτά και 2 δεύτερα. Άφησε έτσι την Καράσκοβα στην δεύτερη θέση, ενώ στην τρίτη θέση ήταν η Περονσίνη, η Ιταλίδα, μετά από 4 λεπτά από την δεύτερη. Στιγμές χαράς με τον βασιλιά και την βασίλισσα του αγωνίσματος να απολαμβάνουν τις στιγμές. Ρίου λοιπόν στην πρώτη θέση για τις γυναίκες, Φορισιέ για τους άνδρες στην γενική κατάταξη στην Λίμνη Γκάρδα για το εξτέρα της Ιταλίας. Εντυπωσιακές σκηνές, όμορφα πλάνα, δύσκολες καταστάσεις. Το τριάθλο είναι ένα από τα πιο απαιτητικά υπαίθρια αθλήματα, αλλά οι υψηλές εξαιρετικές μορφές βρίσκονται εδώ. Παραμένοντας στο άθλημα, ήρθε η ώρα για να φύγουμε από την Ευρώπη και να μετακομίσουμε στη δεύτερη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο, τον Καναδά, για μια επική πρόκληση και τον αγώνα ο άνθρωπος του Καναδά, Canada Man. Μια απόλυτη μεγάλη απόσταση του τριάθλου δεν είναι κλασικός αγώνας μεγάλων αποστάσεων, αφού περνούν οι αθλητές μέσα από την καρδιά των καναδικών δασών με τη φαινομενικά ατελείωτη γραμμή των δέντρων και της απέραντης ερημιάς. Το Canada Man δημιουργήθηκε λόγω ενός διάσημου ακραίου τριάθλου που διοργανώθηκε το 2003 από Νορβηγό. Στην πραγματικότητα, η μοναδική σκηνή αυτής της σειράς παρουσιάζεται σε όλο τον κόσμο, συνεπώς μοιράζεται τις ίδιες αξίες. Οι διαγωνισμοί περιλαμβάνουν λίγους συμμετέχοντες, το πολύ 200-250, ενθαρρύνουν τον τοπικό πληθυσμό που κάνει την δική του διοργάνωση. Φυσικά, είναι μια υπέροχη περιοχή. Ο αγώνας ξεκίνησε κάτω από το φεγγάρι με μια κολύβηση 3,8 χιλιόμετρων στο Lac Meganic και ύστερα με το ποδήλατο που οι αθλητές κάνουν 180 χιλιόμετρα σε υψόμετρο άνω των 2.500 μέτρων. Και φυσικά το τελικό στάδιο είναι το τρέξιμο 42,1 χιλιόμετρα που οδηγεί τους αθλητές στους γυροδρόμους και στα μονοπάτια μέχρι το βουνό και τον τερματισμό. Ιδιαίτερα δύσκολη διαδρομή, ορειβατικό το σημείο. Όταν υπάρχουν περισσότερα κύματα και οι συνθήκες είναι πιο δύσκολες, το βρίσκω κάπως πιο δύσκολο να γλιστρήσω μέσα στο νερό, αποτελεσματικά να νιώσω το σώμα μου, πρέπει να ανέβω περισσότερο για να προσανατολιστώ. Όλες αυτές οι παράμετροι σημαίνουν ότι η προσπάθεια που απαιτείται για την εξέλιξή μου είναι μεγαλύτερη, λέει ο Μπένσον. Μετά από έναν πολύ απαιτητικό αγώνα, ο Ζερόμ Μπρέσον τερμάτισε σε καλύτερη θέση από πέρυσι, κατέλαβε την πρώτη και διέσχισε την γραμμή του τερματισμού σε χρονό 10 ώρες 59 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα. Έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κατάφερε να ξεπεράσει το όριο των 11 ωρών σε αυτό το δύσκολο αγώνα. Ήταν σχεδόν μία

0: Μια ώρα μπροστά από τον Sylvain Francais. Στην κατηγορία των γυναικών, η Lynn Bessette τερμάτισε μετά από 12 ώρες και 2 λεπτά και έτσι υπερασπίστηκε με επιτυχία τον τίτλο της. Η πρώην Ολυμπιονίκης βελτίωσε το χρόνο της κατά περισσότερο από μισή ώρα σε άλλη μια παράσταση κυριαρχίας. Η Φέντερικα Φροντίνη από την Ουρουγουάη ήταν στη δεύτερη θέση και στην τρίτη η Τζον Ντεκρός. Τίποτα άλλο παρά διασκέδαση, αδρεναλίνη σε όλη τη διαδρομή. Έχω απολαύσει όλους τους ανθρώπους που έχω γνωρίσει πολύ το τοπίο. Είναι εντυπωσιακό. Φτάνοντας μου έκοψε την ανάσα. Είναι κάποιες από τις ατάκες των αθλητών. Πραγματικά νιώθουμε σαν να έχουμε πετύχει το αδύνατο. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο πολύ σημαντικός, δύσκολος αγώνας σε ορεινά σημεία του Καναδά μέσα στα δάση. Μια περιοχή που στο παρελθόν είχε πληγεί από πυρκαγιές με ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. Τώρα όμως η ζωή και η ομορφιά έχει επανέλθει για τα καλά. Και κάθε χρόνο φροντίζουν οι αγωνιζόμενοι να τιμούν και την μνήμη όσων χάθηκαν σε εκείνη την τραγωδία. Από τον Καναδά επιστρέφουμε στην Ευρώπη και στην παλιότερη πόλη της Δανίας, το Viborg, για το Viborg ETU Powerman European Duathlon Middle Distance πρωτάθλημα. Θα είναι μια δύσκολη πορεία, μια δύσκολη διαδρομή. Θα υπάρχουν 10 χιλιόμετρα σε ολόκληρη την πόλη, 4 γύρι, 2,5 χιλιόμετρα. Μετά θα πάμε στην Νίτροβ, αλλάξουμε ποδήλατο ώστε να κάνουμε 2 γύρους 30 χιλιόμετρων γύρω από το Viborg και τελικά επιστροφή στη διαδρομή με 4 γύρους των 2,5 χιλιόμετρων. Οι καλύτεροι τριαθλητές του κόσμου και διαθλητές αλλά και αθλητές διαφορετικής αντοχής σε αθλήματα συγκεντρώθηκαν για να διαγωνιστούν. Ο αγώνας γίνεται στο στενό πέτρινο με πλακόστρωτα δρομάκια της παλιάς πόλης του Viborg που αγωνίζονται σε μια ιστορική διαδρομή ανάμεσα σε Viking οικισμούς και το περίφημο καθεδρικό ναό του Viborg. Είναι η πρώτη μου φορά που αγωνίζομαι στη Δανία, ένα υπέροχο μέρος να τρέξει με το ποδήλατο, ανυπομονώ πραγματικά για τον αγώνα. Έχω κάνει ένα powerman στο παρελθόν, πριν από ένα μήνα στη Γερμανία, ήρθα τρίτη σε αυτό, οπότε ήταν η πρώτη μου φορά, είναι ένα διαφορετικό πεδίο, είναι προφανώς αγώνας πρωταθλητισμού για το ιστορικό μου, αγώνες μεγάλων αποστάσεων που έχω κάνει μερικούς υπερμαραθώνιους με πολλή επιτυχία, άρα έχω πολλά μπροστά μου για να ξεκινήσω και ελπίζω ότι η δύναμη να έρθει καλά μέχρι το τέλος. Όπως ήταν αναμενόμενο, η υπεράσπιση της πρωταθλήτριας Σαντρίνα Ήλες που ξεκίνησε πρώτη το εξαιρετικά τεχνικά πλακόστρωτα δρομάκια της πόλης των Βασιλέων για την ελίτ και στους άνδρες ο Νταν Ντε Γκρούτ ήταν μέσα από τις περισσότερες από τις καλές ευκαιρίες που δόθηκαν. Στο αγώνισμα της ποδηλασίας, μοναδικό στο είδος, ξεκινώντας από τη ζώνη Stark Transition στο Νίτολβ, οδηγώντας ένα λιθόστρωτο μονοπάτι που έβγαλε τους άθλητες έξω από την πόλη και συλλοφόδη και όμορφη φύση γύρω από το Viborg. Μετά από ένα σκληρό αγώνα, η Πέτρα Έγκενσουάιλερ από την Ελβετία ήταν η νικήτρια στην κατηγορία Elite των γυναικών και στην κατηγορία Elite των ανδρών ο Νταν Ντε Γκρούτ από την Ολλανδία. Δεν μπορούσα να το πιστέψω, είναι πολύ κλισέ, αλλά όλο αυτό το τρέξιμο στο τέλος νομίζω ότι πήγαινε αργά στην αντιφόρα. Σκέφτηκα ότι ο κόσμος έπρεπε, θα μπορούσε να με προσπεράσει. Νομίζω ότι ήμουν αργός, αλλά ήταν απλώς απότομο και το λιθόστρωτο, οπότε όλα πήγαν αργά νομίζω. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πραγματικά. Είναι υπέροχο, είναι απίστευτο, γιατί ξέρω και άλλα κορίτσια πραγματικά πολύ δυνατά, ειδικά στο τρέξιμο. Έπρεπε να πιέσω στο ποδήλατο. Είναι ένα εκπληκτικό συνέστημα μετά το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ήμουν και πρωταθλήτρια Ευρώπης στην ελίτ των γυναικών με τόσο δυνατά κορίτσια. Είναι καταπληκτικό για μένα. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο σημαντικός αγώνας τριάθλου στην Δανία με Ντε Γκρούτ, Πετράλια και Φουέντες στην τριάδα των ανδρών, Έγκενσουάιλερ, Μάουερ και Χέκτορ στην τριάδα των γυναικών. Τόσο στο τρίαθλο όσο και στο διάθλο, αλλά και το τρέξιμο είναι ένα από τα κρίσιμα μέρη. Αφήνουμε πίσω την Δανία και μετακομίσουμε στην Κίνα για να βρεθούμε στον ημιμαραθώνιο της Σανκάης, η πρώτη διοργάνωση τρεξίματος για την περιοχή φέτος. Για τον αυριανό αγώνα θα είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί, γιατί έχουμε μια δυνατή ομάδα. Θέλουμε να βοηθήσουμε την υπόλοιπη ομάδα. Ελπίζουμε να περάσουμε όλοι καλά, λέω Κύπρο.
1: Peter Krui, Arminiatas from Ethiopia. I hope we'll make a good time.
0: Νωρίς το πρωί, οι 15.000 συμμετέχοντες ζεσταίνονται στην γραμμή εκκίνησης. Ο μαραθώνιος της Σανκάης στην πέμπτη του χρονιά, με άτομα όλων των ηλικιών από πολλές διάφορες χώρες διαγωνίζονται. Πολλοί είναι οι συμμετέχοντες και το κάνουν για διασκέδαση, απολαμβάνοντας τα αξιοθέατα. Τα συναισθήματα μου για τον αγώνα είναι ότι είμαι νερβικός, λέει ο Ντάουσον. Προπονήθηκα σκληρά, τα αποτελέσματά μου ήταν καλά, ο στόχος είναι δύσκολος. Δεν είμαι σίγουρος αν πιστεύω στον εαυτό μου ή όχι, είμαι αγχωμένος. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Είμαι λίγο κουρασμένος γιατί δεν κοιμήθηκα καλά χθες, αλλά είμαι εδώ, θα δούμε τι θα γίνει. Θα τα δώσω όλα. Στον προσινό μέρος του αγώνα, οι elite αθλητές αγωνίζονται σκληρά. Στο ανδρικό επίπεδο, λίγα δευτερόλεπτα χωρίζουν τον κάθε ένα. Ο Ντάγνατσε Γίσμα είναι αυτός που πέρασε πρώτος τον τερματισμό σε χρόνο 1 ώρα σε 2 λεπτών 30 δευτερολέπτων, με Ντιρέμπα στη δεύτερη θέση και Κιπσόγκε στην τρίτη. Στις γυναίκες το μετάλλιο πήρε η Ντινέτσκα με αριθμό αρκετά καλό και με ιδιαίτερο ρυθμό, χρόνο 1 ώρα 12 λεπτά 8 δευτερόλεπτα, με Μπαντάνε στην δεύτερη θέση μόλις 3 δευτερόλεπτα πίσω και στην τρίτη θέση η Σούλε Ουτούρα. Η πρώτη Κινέζα ήταν η διάσημη Λι Ζιχουάν με επίδοση 1 ώρα 13 λεπτών και 12 δευτερολέπτων. Η πρώτη εξάδα με εκατοντάδες άνδρες και γυναίκες έχουν αυτόματη είσοδο στον Διεθνή Μαραθώνιο της Σανκάης τον Νοέμβριο. Η απονομή στους νικητές και στις νικήτριες του ημιμαραθώνιου της Σανκάης. Και βέβαια στο Pure Action μας αρέσει η ταχύτητα, δεν θα χάσουμε την ευκαιρία να ακολουθήσουμε τα γρήγορα αυτά σκάφη στο νερό. Προχωράμε λοιπόν στη Μεσόγειο και στην Μάλτα για να βρεθούμε για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Power Boat και τον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος. Λόγω θαλασσοταραχής ο αγώνας της πρώτης μέρας ακυρώθηκε, αλλά οι πιλότοι του μηχανοκίνητου σκάφους ξύπνησαν νωρίς για τη δεύτερη μέρα, με τις συνθήκες να είναι υπέρ τους. Σε πλήρη παράταξη τα σκάφη και οι οδηγοί που προετοιμάζονται για να μπορέσουν να δώσουν μια μοναδική παράσταση και να διεκδικήσουν τον τίτλο. El Diablo, Inspector Remax και Fresia Blue ανέβηκαν στις θέσεις του βάθρου του GP2 στον πρώτο αγώνα, αλλά στο race 2 ακολούθησε η αιχμή που κατάφερε να κερδίσει με την διαφορά αυτή. Inspector Remax δηλαδή, αφήνοντας δεύτερη θέση την Fresia Blue και τρίτη την ομάδα El Diablo. Για άλλη μια φορά ήταν ένα βάθρο με Μαλτέζους. Ο τελευταίος αγώνας είδε μια συναρπαστική μάχη για το πρωτάθλημα. Inspector Remax ήταν στο προβάδισμα στους 9 γύρους, ωστόσο η El Diablo πάλεψε σκληρά και κυριάρχησε παίρνοντας την πρωτοπορία. Δεύτερη Inspector Remax, τρίτη θέση για την Marlin Diffusion, ενώ ακολούθησαν Atomic and Grey, Fresia Blue και Cutting Edge. El Diablo λοιπόν τερμάτισε στην κορυφή με 50 βαθμούς στην γενική κατάταξη. Ακολούθησε η ομάδα Inspector Remax με 48 σημεία και Cutting με 46 πόντους. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ο δεύτερος γύρος του πρωταθλήματος Powerboat, με την ομάδα El Diablo, το σκάφος με οδηγό και συνοδηγό να είναι αυτοί που κερδίζουν με 55 πόντους, Remax, Edge, Blue και Diffusion οι ακόλουθοι. Σε ό,τι αφορά τη συνολική κατάταξη στο πρωτάθλημα, μετά την ολοκλήρωση αυτού του δεύτερου γεγονότος υπήρχε αλλαγή στην κορυφή, με την El Diablo να διεκδικεί το προβάδισμα με συνολικά 72 πόντους, ακολουθούμενη από την Fresia Blue με 91 πόντους και την Marine Diffusion με 85. Και με αυτόν τον τρόπο, με τις απονομές στους νικητές, ολοκληρώθηκε και αυτό το σημαντικό γεγονός. Αυτά λοιπόν από ένα ακόμη επεισόδιο Pure Action. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα outdoor γεγονότα, περιπέτεια γεμάτη αδρεναλίνη, και στο επόμενο επεισόδιο, όπως πάντα, με σημαντικά γεγονότα, αθλητικά γεγονότα από όλο τον κόσμο. Είναι πραγματικά μια extreme διαδικασία, με αγώνες, με στιγμές ιδιαίτερες, με χαρές, με λύπες, με συγκίνηση, με όλα τα συναισθήματα. Να είστε καλά!

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Το Σκυρίτι Δαράν στο Άξιον 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο στο χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα, το Σκυρίτι Δαράν είναι στο Άξιον 24.
3: Το Carabao Cup επιστρέφει στο Άξιον 24. Δύο ιστορικές αγγλικές ομάδες αναμετρώνται με φόντο τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο. Η Nottingham Forest υποδέχεται την ανανεωμένη και ενισχυμένη Leeds United σε ένα knockout match. Αυτή την Τρίτη στις 10 το βράδυ, Nottingham Forest, Leeds United. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση με την σειρά που ακολουθεί. Μοναδικά αθλητικά γεγονότα στον κόσμο. Και σε αυτό το επεισόδιο θα σας φέρουμε κοντά στην δράση του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ξεκίνησε λοιπόν, τους κινητήρες σας, σφίξτε τις ζώνες και ετοιμαστείτε να νιώσετε τα G με κάποια σοβαρή δράση. Θα ανέβουν οι ταχύτητες, θα ανέβει η αδρεναλίνη. Θα έχουμε την ευκαιρία να πατήσουμε γκάζι, να βρεθούμε σε διαφορετικούς τόπους και σημεία, πάντα με την περιπέτεια και την αδρεναλίνη στα ύψη. Σε προηγούμενο επεισόδιο ζήσαμε δύσκολες συνθήκες για το μηχανοκίνητο αθλητισμό και πολλές αξέχαστες στιγμές. Την τελευταία φορά ταξιδέψαμε στην πρωτεύουσα της περιφέρειας της Ευρυτανίας, στην Ελλάδα, στο Καρπενήσι. Για πρώτη φορά το Hellas Rally Raid πραγματοποιήθηκε σε αυτό το εκπληκτικό τοπίο, με οδηγούς και αναβάτες από 27 χώρες να διαγωνίζονται για μια επική πρόκληση. Είχαμε την τύχη να δούμε απίστευτες εικόνες και να παθανατήσουμε απίστευτες στιγμές με εντυπωσιακά πλάνα και παραστάσεις. Και από το Καρπενήσι βρεθήκαμε στο West Kingston στη Μεγάλη Βρετανία για μια υπέροχη κλασική εμπειρία αυτοκινήτου. Ακολουθήσαμε το Master Historic Racing στο Brands Hatch και παρακολουθήσαμε μάχες μεταξύ μερικών από τα πιο σπάνια αυτοκίνητα στον κόσμο. Η τελευταία μας στάση ήταν το όμορφο και ηλιόλουστο νησί της Μάλτας, όπου ο υπεραανταγωνιστικός στόλος για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Powerboat ολοκληρώθηκε στο πρώτο σκέλος της σειράς. Σε αυτό το επεισόδιο έχουμε πάλι μια τεράστια ποικιλία μηχανοκίνητων αθλημάτων που ανταγωνίζονται σε διάφορα εδάφη. Ακολουθούμε όλη τη δράση από κοντινές αγωνιστικές πίστες μέχρι ανοιχτούς αγώνες εκτός δρόμου και οχήματα που πατάνε τέρμα τον γκάζι, και τελικά θα βρεθούμε με μεγάλη ταχύτητα στην ανοιχτή θάλασσα. Με εντυπωσιακά πλάνα και την αδρεναλίνη αμύωτη, με στόχο τι άλλο, την νίκη σε κάθε περίπτωση, πρώτο σταθμό στη Ταϊλάνδη και πιο συγκεκριμένα το Chang International Circuit του Buriram. Με περισσότερα από 152 αυτοκίνητα να συγκεντρώνονται στο Buriram Circuit, η εκδήλωση έμεινε αξέχαστη. Στη συνέχεια θα μετακινηθούμε στην Βόρεια Ελλάδα για την διαδικασία που εξελίχθηκε στην περιοχή της Καστοριάς. Κάτω από ένα υπέροχο σκηνικό διεξήχθη το 7ο Rally Greece Offroad Διεθνές Rally Cross Country που πραγματοποιήθηκε για 7η συνεχόμενη χρονιά. Στο Pure Action αγαπάμε τις προκλήσεις και τις υψηλές ταχύτητες και έτσι θα μετακινηθούμε από την ηλιόλουστη Ελλάδα στο πανέμορφο νησί της Μάλτας, ακολουθώντας το υπεραγωνιστικό αγώνα στόλου για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Powerboat και το δεύτερο σκέλος της σειράς. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το ταξίδι μας με κίνηση από την Νότιο-Ανατολική Ασία, το Idemitsu Super Turbo Thailand του 2019 στο Chang International Circuit του Buriram. Αυτό είναι το Idemitsu Super Turbo Thailand με υποστηριζόμενο λάδι κινητήρα Idemitsu και ελαστικά Hankook. Το τρίτο Crowns Racing φιλοξενεί αυτό το μοναδικό διαγωνισμό για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Ο αγώνας προσελκύει μερικούς από τους κορυφαίους επαγγελματίες της Ασίας, καθώς και ανερχόμενους ερασιτέχνες οδηγούς αγώνων για δύο ημέρες έντονων μαχών, τροχό με τροχό.
ενώνοντας τις δυνάμεις μας με την Asian Touring Car Series και το Hong Kong Mini Challenge. Αυτή η συγκεκριμένη περίσταση συγκεντρώνει περισσότερα από 152 αυτοκίνητα στο Bullrams Circuit. Κάθε χρόνο τα μηχανοκίνητα αθλήματα γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς στις χώρες της Νότιο-Ανατολικής Ασίας και κάθε χρόνο περισσότεροι οδηγοί έρχονται στο Idemitsu Super Turbo στην Ταϊλάνδη για να προκαλέσουν τον εαυτό τους ενάντια στους καλύτερους από τους καλύτερους. Η σειρά Super Turbo Thailand αποτελείται από 6 γύρους που πραγματοποιούνται σε 3 Σαββατοκύριακα στη διεθνή πίστα Bira και Chang. Αυτοκορυφώνεται με το κλείσιμο μιας θεαματικής σεζόν το Δεκέμβριο με το 10ωρο Idemitsu 600 Super Endurance. Καθιερωμένοι στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού με τεράστια εμπειρία στους αγώνες, οι διοργανώτες της σειράς έχουν ένα μεγάλο όνειρο: να παρέχουν την ευκαιρία σε ερασιτέχνες οδηγούς για εισαγωγή σε αγώνες υψηλών επιδόσεων βήμα με βήμα και ίσως να γίνουν επαγγελματίες δρομής. Ενώ είναι οικονομικά αποδοτικό και με κορυφαία πρότυπα ασφαλείας και οργάνωσης για έναν δίκαιο ανταγωνισμό. Και δεν είναι μόνο οι Ταϊλανδοί οδηγοί που εκτιμούν την ευκαιρία, με λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού από την Ιαπωνία, την Ινδία, τη Μαλαισία και τη Σιγκαπούρη να δίνουν το παρόν. Στη Σιγκαπούρη δεν έχουμε αγωνιστικές πίστες, αλλά μου αρέσουν οι αγώνες, λέει ο Ρομέλε Σινκ, και τα μηχανοκίνητα αθλήματα. Αν κοιτάξετε γύρω σας στην Νότιο-Ανατολική Ασία, υπάρχουν διαθέσιμα διάφορα σιρκούι και διαγωνισμοί. Νομίζω ότι η σειρά Super Series Turbo είναι για μένα η κατάλληλη, οι κανονισμοί και το ανταγωνιστικό επίπεδο μου ταιριάζουν και στοχεύω να πετύχω. Από μικρός ήμουνα στα κάρτα, αγαπούσα τα κάρτα, αλλά επειδή κατάγομαι από τη Σιγκαπούρη δεν υπήρχε πίστα κάρτ. Μέρος του στόχου της σειράς είναι οι άνθρωποι να μην χρειάζονται να ξοδεύουν χρήματα σε αγώνες εκτός από την οδήγηση ενός τουριστικού αυτοκινήτου ή GT3 ή TCR. Μπορείτε να διασκεδάσετε με λιγότερο από τον προϋπολογισμό και να είστε πιο ανταγωνιστικοί. Ανεξάρτητα το είδος και της τροποποίησης του αυτοκίνητου, υπάρχουν 8 διαφορετικές κατηγορίες που διασφαλίζουν ότι υπάρχει χώρος για όλους τους οδηγούς και ότι ο ανταγωνισμός παραμένει στενός αλλά και δίκαιος. Τα αυτοκίνητα χωρίζονται σε κατηγορίες με βάση τον τύπο του πλαισίου, τις προδιαγραφές ισχύως και του βάρους. Το Super Turbo της Ταϊλάνδης είναι η κατηγορία με τα ταχύτερα και πιο προηγμένα αυτοκίνητα που ακολουθούν τα τμήματα D1, D2, D3 και D4 από τα πιο γρήγορα στα πιο αργά αυτοκίνητα αντίστοιχα. Υπάρχει επίσης ένα ειδικό τμήμα για ιαπωνικά αυτοκίνητα ηλικίας άνω των 20 ετών, το The Japan 20+, μια κατηγορία αφιερωμένη στα αυτοκίνητα pick-up, επίσης το The Pick-up. Το Super Turbo δεν είναι μόνο αντρική υπόθεση, ο ανταγωνισμός ενισχύεται με το Lady Cup, το οποίο χρησιμοποιεί τους ίδιους κανόνες με το Super Turbo Division 4 και διαθέτει κινητήρες φυσικής αναρρόφησης. 15 γυναίκες οδηγοί θα παλέψουν για την νίκη. Το Super Turbo είναι μια επαγγελματική εκδήλωση, λέει η Πετσέρι Κιούμπερκ, που σας πάει σε μια μεγάλη εκδήλωση όπως το Thailand Super Series ή το Super GT, αλλά πρέπει να είσαι σε αυτό το γεγονός για να προετοιμαστείς πριν γίνεις 100% επαγγελματίας οδηγός. Σε αγώνες Super Turbo μου αρέσει που δεν είμαι η μόνη κυρία δρομέας και μπορώ να απολαύσω το γεγονός 100%. Αυτό το γεγονός βελτίωσε το στυλ μου και προσπαθώ σκληρά όταν βρίσκομαι στην τελευταία θέση, προσπαθώ να πάω στην κορυφή. Αυτό το γεγονός με έφερε από την πρώτη θέση στην τελευταία επίσης. Ωστόσο δεν είναι μόνο το Lady Cup που μπορείτε να βρείτε γυναίκες να διαγωνίζονται. Η πεποίθηση ότι τα μηχανοκίνητα αθλήματα δεν είναι για γυναίκες είναι απαρχαιωμένα και αμφισβητείται σκληρά. Και ακόμη σε ένα από τα πιο ανταγωνιστικά τμήματα, το D1, υπάρχουν γυναίκες που αγωνίζονται επίσης όρις εναντίον των ανδρών αντιπάλων τους.
όπως η Πανίτσα Ντόκαν από την Ταϊλάνδη. Το Super Turbo είναι διασκεδαστικό γεγονός, ιδιαίτερο γεγονός. Στην Ταϊλάνδη είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Η συμμετοχή μου με δίδαξε πολλά. Έχω βελτιωθεί ως προς τις οδηγικές ικανότητες και έχω αποκτήσει εμπειρία. Νομίζω ότι κάθε άθλημα για άνδρες και γυναίκες μπορεί να κάνει, ειδικά ο μηχανοκίνητος αθλητισμός. Σήμερα οι γυναίκες γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς σε αυτό το άθλημα. Νομίζω ότι είναι προκλητικό άθλημα για τις γυναίκες. Έτσι βελτιώνεσαι και αποδεικνύεσαι στους άνδρες. Οι γυναίκες συνήθως υποτιμούνται όταν δεν οδηγούμε πολύ καλά ή όταν δεν έχουμε αυτή την ικανότητα οδήγησης. Αυτό που μου αρέσει περισσότερο στο μηχανοκίνητο αθλητισμό είναι ότι ανταγωνίζομαι πρώτα με τον εαυτό μου. Το να γίνω οδηγός αγώνων σημαίνει ότι πρέπει να δουλέψω, να κάνω πολλή εξάσκηση. Έτσι χωρίς να δουλέψω πρώτα για τον εαυτό μου, δεν μπορώ να προκαλέσω κανέναν άλλον. Η διεθνής πίστα Buriram, γνωστή ως Chang International Circuit, άνοιξε το 2014. Είναι η πρώτη πίστα FIA Grade 1 και FIM Grade 1 στην Ταϊλάνδη. Επί του παρόντος έχει τριετή δέσμευση με το MotoGP. Το Super Turbo είναι ένα από τα ρεκόρ μας, λέει ο Θεράλιτ. Φέτος έχει αυξηθεί από πέρυσι. Έχουμε πολλούς ξένους οδηγούς, όπως από το Hong Kong, την Ιαπωνία. Αυτή η εκδήλωση θα γίνει μεγαλύτερη. Θα φτάσουμε σε διεθνές επίπεδο. Αυτό θα βοηθήσει να βελτιώσουμε τους τοπικούς οδηγούς μας για να τους κάνουμε καλύτερους στο μηχανοκίνητο αθλητισμό της Ταϊλάνδης. Είναι σε ένα σημείο όπου υπάρχει περιθώριο βελτίωσης φυσικά και αυτή είναι η κατεύθυνση. Ο τρίτος γύρος ξεκίνησε με σχετικά συντηρητικούς αγώνες με τους οδηγούς να προσπαθούν να κρατήσουν τα αυτοκίνητά τους ασφαλή για το Σαββατοκυριακό. Και με αυτόν τον τρόπο οδήγησαν στα πρώτα μέτρα της κούσας προκειμένου να αναγνωρίσουν ουσιαστικά το πεδίο για να μπορέσουν να ανεβάσουν γκάζια, να ανεβάσουν ταχύτητες στο κυρίως μέρος της αγωνιστικής κίνησης που θα ακολουθήσει. Οι αγώνες είναι υψηλών επιδόσεων για δύο συνεχόμενες ημέρες και είναι πολύ έντονοι ακόμα και για αυτά τα αυτοκίνητα. Οι οδηγοί και οι ομάδες τους πρέπει να διασφαλίσουν ότι όλα θα λειτουργούν τέλεια κατά την διάρκεια του αγώνα. Έτσι η προετοιμασία είναι αρκετά σημαντική και το σέρβις παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Η ομάδα μου με στηρίζει σε όλα, δεν πρόκειται για αυτοκίνητο ή για τους μηχανικούς. Μας στηρίζουν σαν οικογένεια, λέει η Κιουπέγκ. Ο τέταρτος γύρος ήταν ακόμη πιο έντονος με μάχες σώμα με σώμα, προφυλακτήρα με προφυλακτήρα για την ακρίβεια, ωθώντας τα όρια τόσο για τα αυτοκίνητα όσο και για τους οδηγούς. Έχοντας την δυνατότητα να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και τις οδηγικές τους ικανότητες, οι οδηγοί φροντίζουν να δείξουν τα προσόντα τους και να βάλουν το ράλι της Ταϊλάνδης σε αυτά που βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο. Το Super Turbo Thailand θα επιστρέψει στο Buriram Circuit για τους γύρους 5 και 6 όπου θα κριθούν οι νικητές της σεζόν. Θα είμαστε εκεί για να παρακολουθήσουμε την δράση και τον μεγάλο τελικό στο δεκάωρο Idemitsu 600 Super Endurance. Από τις πίστες αγώνων της Ταϊλάνδης μετακινούμαστε στην Ελλάδα για να παρακολουθήσουμε την διεθνή διοργάνωση Cross Country Rally, το Rally Greece Offroad, που πραγματοποιήθηκε για 7η χρονιά στην πόλη της Καστοριάς, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. Το 7ο Rally Greece Offroad είναι το δεύτερο στην περιοδία East European Tout Terrain Series. Στο προηγούμενο επεισόδιο ταξιδέψαμε στο Ισραήλ και στην έρημο Μπάχα. Αυτό το σημαντικό διεθνές ράλι cross country ήταν ο πρώτος γύρος της σεζόν και δεν θα μπορούσαμε να χάσουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τον δεύτερο γύρο του.
που διεξάγεται κάθε χρόνο στην χώρα μας και σε όμορφα τοπία της Καστοριάς. Το East European Tout Terrain Series είναι μια ιδέα που ξεκίνησε πριν από χρόνια με 4 διοργανωτές από την Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και στην συνέχεια προσθέσαμε επίσης την Τουρκία και φέτος το Ισραήλ, μας λέει ο Κώστας Θεολόγης, διευθυντής της διοργάνωσης. Ελπίζουμε του χρόνου η Βουλγαρία να είναι ξανά στο καλεντάρι μας. Οι 31 διαγωνιζόμενοι που συμμετείχαν στη διοργάνωση έφτασαν από την Ελλάδα, την Κύπρο, το Βέλγιο, την Ιταλία, τη Βουλγαρία, την Τουρκία, το Ισραήλ και ανάμεσά τους μερικές διάσημες ομάδες και οδηγοί που συμμετείχαν στον θρυλικό αγώνα Ντακάρ. Η φετινή διοργάνωση ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αγώνες αυτοκινήτων που διεξήχθησαν στην Ελλάδα σε σύγκριση με τον αριθμό των ημερών και των μικρότερων αποστάσεων που έπρεπε να πραγματοποιήσουν προηγουμένως οι αγωνιζόμενοι. Κατά τη διάρκεια των 4 ημερών του αγώνα, οι οδηγοί έπρεπε να διανύσουν σχεδόν 800 χιλιόμετρα, από τα οποία τα 520 ήταν ειδικές διαδρομές. Μέσα από αυτούς τους απαιτητικούς αγώνες αναδείχθηκαν οι νικητές, οι τελικές κατατάξεις σε κατηγορίες. Κύριος πόλος έλξης για τους θεατές ήταν το τριήμερο της σούπερ ειδικής διαδρομής στην καρδιά της πόλης. Εκεί ανέβηκαν οι ρυθμοί, ανέβηκαν τα γκάζια και έδωσαν μια διαφορετική αίσθηση. Οι απρόσμενα υψηλές θερμοκρασίες, η απουσία ανέμου και το υψηλό ποσοστό υγρασίας προκάλεσαν πραγματικά τους ανταγωνιστές. Τόσο πολλοί που χάρηκαν μόνο που κατάφεραν να τερματίσουν τον αγώνα. Έτσι λοιπόν, στο τέλος του μεγάλου αγώνα είχαμε την υποδοχή από τον κόσμο που χαιρέτησε τους συμμετέχοντες με ένα θερμό χειροκρότημα καθώς περνούσαν από την γραμμή του τερματισμού. Στην κατηγορία αυτοκινήτων, Γκαλ Σάχμαν, ενώ είχαμε και ένα απρόοπτο, και Όφιρ Νίμροντ από το Ισραήλ με ένα εξελιγμένο Mitsubishi L200 πανηγύρισαν τον τίτλο, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τους Έλληνες Πέτρο Σιούτη και Κώστα Μακρύ με το Mitsubishi Pajero. Το ζευγάρι συνέχισε να πιέζει για την νίκη μέχρι την τελευταία διαδρομή. Στην κατηγορία SSV οι νικητές ήταν οι Κάφρι Τσάνι και Σάι Ρέγκεβ από το Ισραήλ με το Κάναμ Maverick X3, ακολουθούμενοι από την Ιταλική ομάδα με Πιέτρα Νέρα και Φαμπρίζιο επίσης με Κάναμ Maverick X3. Φέτος οι διοργανωτές με τη βοήθεια της περιφέρειας Καστοριάς και του Δήμου Καστοριάς πρόσφεραν στους συμμετέχοντες ένα υψηλό επίπεδο οργάνωσης με μια φήμη που κέρδισαν δύσκολα σε όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του αγώνα. Το Rally Greece of Road έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία για την επόμενη σεζόν. Θα είναι πιο απαιτητικό και βέβαια θα είμαστε εκεί για να παρακολουθήσουμε την δράση με όμορφες στιγμές ταχύτητας, μάχης σε ειδικές διαδρομές ξεχωριστές στην χώρα μας και βέβαια την φιλοξενία να διακρίνεται σε κάθε περίπτωση. Κάτι άλλωστε που όλοι είχαν να παραδεχθούν μετά το τέλος της διοργάνωσης που έφερε αρκετό θέαμα, ανταγωνισμό και πλούσια δράση για αυτοκίνητα και οδηγούς συνοδηγούς που είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια διαφορετική εμπειρία στην περιφέρεια της Καστοριάς, σε ένα όμορφο ειδηλιακό τοπίο γύρω από τη λίμνη της Καστοριάς.
Στο Pure Action αγαπάμε την ταχύτητα, ανεξάρτητα από το αν είναι σε έρημο, σε πίστες ή σε νερό. Δεν θα χάσουμε λοιπόν την ευκαιρία να δούμε εντυπωσιακά γεγονότα στη θάλασσα. Θα μεταφερθούμε στη Μεσόγειο και στη Μάλτα, στις ακτές με τους βράχους και τις πολυάριθμες εκπληκτικές παραλίες για το δεύτερο μέρος του πρωταθλήματος, παγκοσμίου πρωταθλήματος Power Boat. Λόγω θαλασσοταραχής, ο αγώνας της πρώτης μέρας ακυρώθηκε, αλλά οι πιλότοι των μηχανοκίνητων σκαφών ξυπνούσαν νωρίς τη δεύτερη ημέρα για να δουν τις συνθήκες υπέρ τους. Τα χαμόγελα έδιναν και έπαιρναν, απάντες προετοιμαζόταν για μια μεγάλη μάχη, όπως και έγινε. El Diablo, Interceptor Remax και Fresia Blue ανέβηκαν στο βάθρο για το GP2 στον πρώτο αγώνα, αλλά στο δεύτερο αγώνα η Cutting Edge επέστρεψε για να κερδίσει, ακολουθούμενη από Fresia Blue και El Diablo. Για μία ακόμη φορά το βάθρο ανήκε στην Μάλτα. Και έτσι πανηγύρισαν την διαδικασία. Ο τελευταίος αγώνας είδε άλλη μια συναρπαστική μάχη για το πρωτάθλημα, με δράση μέχρι τέλους. Η Interceptor Remax ηγήθηκε μετά από τους πρώτους 9 γύρους, ωστόσο το El Diablo πάλεψε σκληρά και τους προσπέρασε για να κυριαρχήσει, παίρνοντας την πρώτη θέση. Το Interceptor Remax ήρθε δεύτερο, με το Marine Diffusion στην τρίτη θέση, και από εκεί και πέρα να ακολουθούν Atomic and Grey, Fresia Blue και Cutting Edge. Οι συνολικές θέσεις για το δεύτερο Grand Prix του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Power Boat είδαν το El Diablo να τερματίζει στην κορυφή με 55 βαθμούς και να ακολουθούν το Interceptor Remax με 48 βαθμούς και το Cutting Edge με 46 βαθμούς. Και έτσι διαμορφώθηκε και η γενική κατάταξη μετά από 2 αγώνες. Όπου είχαμε την κυριαρχία από την El Diablo με προβάδισμα 92 βαθμών, ακολουθούμενη από το σκάφος της Fresia Blue με 91 βαθμούς, μόλις ένα βαθμό να χωρίζει τις δύο ομάδες, τα δύο σκάφη που βρίσκονται στην πρωτοπορία της γενικής κατάταξης μετά από 2 αγώνες, και στην τρίτη θέση να ακολουθεί η Marine Diffusion με 85 βαθμούς, και βέβαια η μάχη να συνεχίζεται και να αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα των γρήγορων σκαφών, των Power Boats, που για άλλη μια φορά προσέφεραν θέαμα στα άνερα της Μάλτας. Οι πανηγυρισμοί στο τέλος και οι σαμπάνιες ερεάν άφθονες για τους νικητές, για την ομάδα El Diablo. Και αυτή είναι η τελική κατάταξη για το δεύτερο Grand Prix με El Diablo, Interceptor, Remax, Cutting Edge, Fresia Blue και Marine Diffusion. Και αντίστοιχα οι βαθμοί που συνέλεξαν, για να βρούμε στην πρώτη θέση της γενικής κατάταξης το σκάφος El Diablo. Σε αυτό το επεισόδιο λοιπόν διασχίσαμε τον Ινδικό ωκεανό για να επισκεφθούμε την Ταϊλάνδη, να παρακολουθήσουμε δράση από το Idemitsu Super Turbo Thailand, ένα μοναδικό γεγονός που δίνει την ευκαιρία σε ερασιτέχνες οδηγούς να μοιηθούν σε αγώνες υψηλών επιδόσεων, βήμα προς βήμα, με στόχο να γίνουν επαγγελματίες. Νιώσαμε την ταχύτητα διαγωνιζόμενη στις όμορφες περιοχές της Καστοριάς στην Ελλάδα με το απαιτητικό 7ο Rally Greece Offroad, με αξέχαστες στιγμές και εντυπωσιακές εικόνες. Και τέλος δοκιμάσαμε τα αλμυρά νερά της Μάλτας μετά το δεύτερο Grand Prix για το πρωτάθλημα Power Boat, το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αυτό ήταν λοιπόν άλλο ένα επεισόδιο Pure Action, γεμάτο πλούσια δράση. Μην χάσετε το επόμενο επεισόδιο με αθλητική περιπέτεια από όλο τον κόσμο.
Να είστε καλά.

0: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
1: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
4: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
5: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
6: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
7: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
5: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
3: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
4: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
3: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action σε ένα ακόμα επεισόδιο γεμάτο δράση. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε σημαντικά γεγονότα και να επικεντρωθούμε αυτή τη φορά στο GC32 Racing Tour στην ιστιοπλοεία, στα καταμαράν με foil που έχουν αναπτύξει εντυπωσιακές ταχύτητες και είδη με αυτό το πρωτάθλημα που εξελίσσεται, μια πολύ όμορφη σεζόν. Είναι ευκαιρία να επισκεφτούμε και την λίμνη Γκάρντα στην Βόρεια Ιταλία. Τα καταμαράν θα φιλοξενηθούν ξανά από την Φράκλια Βελαρίβα στο βόρειο άκρο της λίμνης. Η πίστα αγώνων έξω από το Ρίβα Ντελ Γκράντα είναι γνωστή για την δραματική της επιφάνεια από βράχο και τα 1000 μέτρα βουνοκοφών. Είναι η δεύτερη φορά που βρίσκομαι εδώ λίγο με Μινόπριο, φανταστικό όμορφο μέρος για εστιοπλοεία, αρκετά δύσκολο μερικές φορές. Ξέρετε το τυπικό αεράκι που φτάνει εδώ, αρκεί για να χτυπήσεις στην δεξιά πλευρά. Όταν το γνωρίζεις είναι ξεκάθαρο, είναι αρκετά δύσκολο να εκτελέσει κανείς το ίδιο από την αρχή μέχρι το τέλος, με το αεράκι να ανεβαίνει αλλά και να πέφτει πολύ γρήγορα. Τριγύρω είναι πολύ όμορφα, ο άνεμος είναι τέλειος, επίπεδο το νερό, απλά χρειαζόμαστε ό,τι πρέπει είναι για αυτά τα σκάφη, λέει ο Ερικ Μαρίς. Είναι μεγάλη χαρά που έρχομαι εδώ, απολαμβάνω ειδικά το Ρίβα. Η λίμνη Γκάρντα είναι ένα από τα πιο όμορφα μέρη του κόσμου για εστιοπλοεία, με τον αέρα να πηγαίνει από τον έναν ή τον άλλο δρόμο, με την άποψη της Επιτροπής Αγώνων, πολύ καλά, αξιόπιστα. Τα νερά έχουν βάθος 300 μέτρα, άρα έχουμε μερικές προκλήσεις που καθορίζουν την πορεία. Όλοι γνωρίζουν ότι είναι ένα μοναδικό γεγονός για τα πανιά. Οι άνθρωποι της Riva Club είναι πραγματικά χρήσιμοι. Είναι πολύ συνηθισμένοι στο τρέξιμο με υψηλές επιδόσεις ποιότητας. Φτάνεις πολύ καλά προετοιμασμένος, η πόλη είναι πανέμορφη. Έτσι όταν δεν κάνουμε ιστοπλοεία περνάμε όμορφα με δραστηριότητες. Οπότε νομίζω ότι αρκετές ομάδες έχουν φέρει ποδήλατα ή κάνουν πεζοπορία στους λόφους. Μερικές προκλήσεις εδώ γύρω αποτελούν και ένα μέρος της διασκέδασης. 7 ομάδες ήταν στη γραμμή εκκίνησης για το GC32 Riva Cup, με την ομάδα Oman Air να βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με κυβερνήτη τον Adam Minoprio, με την αλίγνη του Ernesto Bertarelli και τον Ελβετό Άσο Arnold Ψαροφάγκης. Αυτές οι ομάδες βρίσκονται στην κορυφή. Πριν πάμε στην επόμενη στάση, στο Copa del Rey Mapfre,
1: with Oman Air we have a big fight the whole season starting Villa Simius and it's either them or us.
0: Με την ομάδα Oman Air έχουμε μια μεγάλη μάχη όλη τη σεζόν, ξεκινώντας με το Villa Simius, είτε αυτή είτε εμείς. Νομίζω ότι είναι ένας καλός ανταγωνισμός μεταξύ των σκαφών. Πρέπει να πιέσουμε σκληρά για να μείνουμε μπροστά τους και να κάνουμε το ίδιο με τις ομάδες να ανεβάζουν επίπεδο. Ήταν μια καλή μάχη μέχρι στιγμής, με την αλίγνη να είναι σίγουρα σφιχτή η μονομαχία μεταξύ μας. Ένα πραγματικά σταθερό αεράκι εδώ στη Ρίβα, όλες οι ομάδες μπορούν να πάρουν την νίκη σε αγώνες. Όχι μόνο να διαχειρίζομαι την αλίγνα, αλλά να διαχειρίζομαι ολόκληρο τον στόλο. Σίγουρα θα πάμε εκεί έξω με προσοχή, για να βεβαιωθούμε ότι θα προσπαθήσουμε να μείνουμε μπροστά από την ομάδα αλίγνη. Αυτό που κάνουμε καλύτερα από την Oman Air είναι ότι πλέουμε περισσότερο μαζί ως ομάδα και μπορούμε να είμαστε πιο συνεπείς σε κρίσιμα σημεία. Νομίζω ότι η ομάδα Oman Air πλέει πολύ καλά και είναι πολύ δυνατή επίσης. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι μια ομάδα είναι καλύτερη από την άλλη. Είναι περισσότερο ότι μια ομάδα έχει ένα κακό αγώνα ή ένα καλό αγώνα. Θα έλεγα ότι είμαστε πραγματικά μια νέα ομάδα ανάμεσα στους 7. Οι αλίγνοι βρίσκονται μαζί 3-4 χρόνια, οπότε μια νέα ομάδα που έχουμε να μάθουμε πολλά. Ήμασταν άτυχοι στην πρώτη διοργάνωση και γινόμαστε όλο ένα και καλύτεροι όσο προχωρούν τα γεγονότα. Έχουμε πολλά να κάνουμε για να βελτιώσουμε. Στον κόσμο ήμασταν περίπου 9 και στην Πάλμα ήμασταν 6, πιθανόν να είμαστε εδώ κοντά στους 8. Νομίζω ότι πρέπει να ανεβάσουμε ρυθμό για να κερδίσουμε. Ενώ μία από τις ομάδες είναι πιθανό να πάρει το συνολικό τίτλο του GC Racing Tour, ο αγώνας είναι για τρίτη φορά, λιγότερο βέβαιος, κατευθυνόμενη στην εκδήλωση Riva del Garda. Διπλή χρυσή Ολυμπίου νίκες των Αυστριακών, τον Νέιτο, Ρόμαν Χαγκάρα και Hans Peter Schneider με την Red Bull Team. Θα μάθουμε περισσότερα για τον Ρόμαν και την συνεργασία του με την Red Bull όλα αυτά τα χρόνια. Αυτός είναι λοιπόν ο Ρόμαν Χαγκάρα, ο αυστριακός σκίπερ της ομάδας Red Bull. Πραγματικά ξεκινήσαμε την Ολυμπιακή εισαπλοεία και ο χορηγός μας αυτές τις μέρες ήταν η Red Bull. Έτσι το 1993 ξεκινήσαμε με τη Red Bull συνεργάτη και τους κρατήσαμε μέχρι τώρα. Οπότε είμαστε στην πραγματικότητα η αντιπροσωπευτική ομάδα και χτίζουμε ολόκληρη την ομάδα. Έτσι είχαμε πολλά πράγματα γύρω από αυτό, με κάποια προγράμματα για νέους. Κάναμε το Youth America's Cup, κάναμε πολλά πράγματα με την Red Bull Sailing Team. Οπότε είναι πολύ ωραίο έργο, ένα πολύ δυνατό πράγμα. Η ιστορία της ομάδας της Red Bull είναι ότι ξεκινήσαμε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, κερδίσαμε 2 χρυσά μετάλλια στο Tornado και μετά το 2008 μεταβήκαμε στην πίστα μεγάλων σκαφών που ξεκινήσαμε με την σειρά Extreme Sailing. Και έτσι τώρα βρισκόμαστε εδώ στο GC Tour και στο Multi Hull. Είναι λοιπόν μια ωραία ιστορία της ιστοπλοϊκής ομάδας και της ιστορίας που αφήνουμε πίσω μας, ανυπομονούμε για την επόμενη χρονιά. Πραγματικά ήμουν πριν από μερικά χρόνια στη Γαλλία με το Flying Phantom και ήμουν λίγο περίεργος γιατί είχαμε συνηθίσει σε ένα σκάφος χωρίς πτερύγια όπου έπρεπε να ξαναβάλεις βάρος, αλλά τώρα με το foil να πηγαίνει το βάρος σου μπροστά είναι εντελώς αντίθετο η συμπεριφορά του σκάφους, όπως ήταν με το Windwalk, εντελώς διαφορετικό από αυτό που ταξιδεύεις συνήθως. Ήταν λοιπόν ένα περίεργο συνέστημα. Συνηθίσαμε γρήγορα και μας άρεσε. Ειδικά η ταχύτητα είναι απίστευτη σε αυτά τα σκάφη. Μεγάλωσα σε μια λίμνη κοντά στη Βιέννη. Ξεκίνησα πράγματι να κάνω windsurfing. Έτσι ήταν η πρώτη μου επαφή με τα θαλάσσια σπορ και μετά αλλάξαμε στην ιστιοπλοεία και άρχισα να κάνω αγώνες με την ιστιοπλοεία. Είστε οπλοί κορυφαίου επίπεδου, αγωνίζονται με αυτά τα κορυφαία σκάφη, τα καταμαράν GC32 σχεδιασμού Flying One. Σε προηγούμενο επεισόδιο κοιτάξαμε το βάθος στα foil και πώς λειτουργούν, καθώς και τον εξοπλισμό ασφαλείας που απαιτείται για το πλήρωμα. Σε αυτό το επεισόδιο θα εξερευνήσουμε πώς επιτυχάνονται αυτές οι υψηλές ταχύτητες των σκαφών. Το καταμαράν με foil GC32 είναι κατάλληλο για πτήση υψηλών οκτανίων σχεδόν σε όλες τις συνθήκες και με πανιά διαφορετικού μεγέθους να διασφαλίζουν ότι οι ομάδες έχουν τη σωστή ποσότητα δύναμης για να συνεχίσουν να πετούν σε διάφορες δυνάμεις ανέμου. Έχουμε 4 πανιά, 2 φλόκους και ένα μικρότερο πανί στο προστινό μέρος, ένα τζενάκερ και ένα μεγάλο πανί ακριβώς μπροστά στο άκρο του κονταριού. Μετά προφανώς το κύριο πανί. Όταν είναι κάτω από 10 κόβους ταχύτητα του ανέμου χρησιμοποιούμε το μεγάλο φλόκο, το κύριο πανί και το τζενάκερ. Αντίθετα, ίσως το χειρότερο σενάριο για το πλήρωμα, γενικά πολλά στην δουλειά, όταν πάρει όμως πάνω από 10 κόμβους είμαστε μόνο στο μεγάλο φλόκο και στο κύριο πανί για τον άνεμο και μετά πλέουμε προς τα κάτω στον άνεμο. Προφανώς είμαστε και με το τζενάκερ. Μόλις αρχίσουμε να αυξάνουμε την ταχύτητα του ανέβου στους 12-14 κόμβους, πηγαίνουμε συνέχεια στο μικροφλόκο και συνέχεια χρησιμοποιούμε αντίθετα το κύριο πανί. Αν αρχίζει να γίνεται ο αέρας πιο δυνατός, μερικές φορές χρησιμοποιούμε και το τζενάκερ κατά τον άνεμο. Στα καταμαράν αυτά επιτρέπεται στους ιστιοπλώους να έχουν μια εμπειρία από πρώτο χέρι για τα υπτάμενα καταμαράν με 30 πλάς κόμβους να αναπτύσσονται οι ταχύτητες και να έχουμε και επισκέπτες σε αυτά. Ήταν πραγματικά τρομερό. Δεν περίμενα τίποτα, δεν είχα προετοιμαστεί. Στην πραγματικότητα, η ταχύτητα, η δύναμη G που στρίβουν, το γεγονός ότι είσαι ψηλά και κυρίως ότι δεν είναι θορυβόδες, ξέρεις, έχει συνηθίσει την ταχύτητα με το θορυβό, όπως το αυτοκίνητο. Δεν υπάρχει κάτι τέτοια. Είναι η απόλαυση να είσαι πολύ γρήγορος και αυτό στην πραγματικότητα είναι το μόνο που ακούς ο άνεμος εκεί στο νερό από κάτω. Είναι γενικά ήσυχα, μια τεράστια ομαδική δουλειά που πρέπει να κάνουν όλοι. Αν λοιπόν κάνει κάτι κάποιος την ίδια στιγμή θα πρέπει να ταιριάξει απόλυτα. Και αυτό πραγματικά είναι μια ομαδική δουλειά. Ως επιβάτης λοιπόν θα έλεγα για την ταχύτητα, αλλά ξέρω ότι κρύβεται πίσω από την τεχνολογία, είναι πολλά. Είναι η κορυφή της ιστιοπλοείας, θα έλεγα ότι υπάρχει πολλή δουλειά και επίσης ομοιότητα με την Φόρμουλα 1, θα έλεγα χαρακτηριστικά. Είναι γεγονός ότι το GC32 είναι ένα υπέροχο σκάφος για να πλεύσει. Αναπτύσσει εκπληκτική επιτάχυνση όταν ξεκινάει. Είναι μια αίσθηση από άλλο πλανήτη, ενώ ότι ήταν το μέγεθος της σανίδας και το βάρος του σκάφους και όταν αναπτύσσει όλη την ορμή. Πετάς σε 35 κόμβους, ένα λάθος μπορεί να σου κοστίσει τον αγώνα και έτσι πρέπει να φροντίσεις να είσαι πάντα στο παιχνίδι, να προσπαθείς να είσαι μπροστά για ό,τι συμβεί στην συνέχεια, ώστε να μπορείς να τηρήσεις τους ελιγμούς ομαλούς και να διατηρήσεις την επιτάχυνση. Το σκάφος είναι απίστευτο, είναι διασκεδαστικό, είναι γρήγορο, κάνει τους πάντες να ασχολούμαστε με την ιστιοπλοεία εδώ και καιρό.

Είναι μεγάλη υποστήριξη που έχουμε από την αστυνομία νερού εδώ, διατηρούν τον αγώνα και την πορεία ασφαλή και καθαρή. Είναι μια δουλειά που γίνεται εδώ στη Λίμνη Γκάρντα, στις εμπλοϊκές ρεγκάτες με τόσους πολλούς σέρφερ, kite surfers εκεί έξω, με την αστυνομία, με τα σκάφη, με 10 jet ski μας βοηθούν να εξασφαλίσουμε την πορεία. Είναι μαζί μας από την αρχή, από τότε που ήρθε το GC32 στη Λίμνη Γκάρντα, από το 2016. Και κοντά στους εδώ μαζί μας κάνει όλη την διαφορά. Νομίζω δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε την εκδήλωση χωρίς αυτούς.

Αυτές είναι οι εικόνες στον περιβάλλοντα χώρο, εκεί όπου οι ιστιοπλοοί περιμένουν να έρθει η στιγμή για να μπουν, να ανέβουν στο σκάφος τους. Κάνουν την όποια προετοιμασία χρειάζεται πριν πέσουν στην θάλασσα για να δώσουν την μάχη τους. Η προετοιμασία είναι αρκετά σημαντική. Ήρθε η ώρα όμως να επιστρέψουμε στην αγωνιστική δράση για το Riva Cup. Με μέτριο αεράκι και αντίθετες εκκινήσεις, οι ομάδες ολοκλήρωσαν 5 έντονους αγώνες την ημέρα της έναρξης του Riva Cup. Η μέρα ωστόσο ήταν πολύπλοκη για τις 7 ομάδες που προηγούνται. Στο τέλος η Αλίγνη ήταν η πιο σταθερή, με πλεονέκτημα 4 βαθμών εναντί της Red Bull Team, που βρέθηκε στη δεύτερη θέση αλλά κέρδισε τον τελευταίο αγώνα της ημέρας. Μόλις 2 πόντους πιο πίσω, στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης, ο Γάλλος Ερικ Μαρίς με την ομάδα Ζουλού να έχει μια υπέροχη μέρα στο νερό. Πήραν από νωρίς το προβάδισμα στο τμήμα των ιδιοκτητών οδηγών μπροστά από τον Jason Carroll της Argo, νικητή του τρίτου αγώνα της ημέρας. Η ημέρα ήταν φανταστική για όλους, οι συνθήκες, το περιβάλλον, μια τέλεια τοποθέτηση, ήταν φανταστικό και είχαμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Τα αγόρια στη βάρκα έκαναν φανταστική δουλειά, ο τακτικός έκανε μεγάλες κλίσεις, ήμασταν γρήγοροι, ήμασταν πολύ τυχεροί επίσης, θα δούμε αύριο. Ο Jason Carroll με την ομάδα Argo ξεκίνησε στη δεύτερη αγωνιστική ημέρα με εξαιρετική φόρμα, σκοράροντας στην αρχή και παίρνοντας μια τρίτη θέση στις 2 πρώτες κούρσες, παλεύοντας μέχρι που τέριαξαν με τους λίντερ της διοργάνωσης. Ωστόσο, μια έκτη θέση στον τελικό αγώνα εμπόδισε την Αμερικανική ομάδα να βελτιώσει τη θέση της στα συνολικά αποτελέσματα. Η μεγαλύτερη άνοδος στον πίνακα κατάταξης ήταν από τον Άνταμ Μινόπριο και την ομάδα Μανέρ. Οι εξαιρετικές επιδόσεις τους είδαν να έρχονται δεύτεροι στον πρώτο αγώνα πριν κερδίσουν τους επόμενους 2 αγώνες. Η ομάδα Red Bull Sailing Team με διάφορα αποτελέσματα έπεσε από την κορυφή στην τέταρτη θέση της γενικής κατάταξης, επιτρέποντας την ομάδα του Oman να ανέβει από την χθεσινή τέταρτη στη δεύτερη θέση και 4 βαθμούς να την χωρίζουν από την ομάδα Αλίγνη. Είχαμε 2 πολύ καλές εκκινήσεις που βοήθησαν να κερδίσουμε στον πρώτο αγώνα, τραυματίζοντας για το δεύτερο. Είναι λοιπόν ένας σφιχτός στόλος, μια σύντομη πορεία, χρειαζόμαστε μια καλή αρχή για να βρεθούμε στο βάθρο. Η προτελευταία μέρα του GC32 Riva Cup ξεκίνησε από νωρίς το πρωί με βόρειους ανέμους. Η ομάδα Oman Air ξεκίνησε από εκεί που σταμάτησαν την προηγούμενη μέρα, δηλαδή με μια ιδιαίτερη εντυπωσιακή πορεία και μια δεύτερη θέση. Η ομάδα ανέβηκε στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα πριν από την εκκίνηση του τρίτου αγώνα που είχε ως αποτέλεσμα να τερματίσει έκτη. Αυτό το λάθος έδωσε τη δυνατότητα στην ομάδα Λίκνη να εκμεταλλευτεί και να πάρει την ευκαιρία να ανακτήσει την πρωτιά. Μετά από 3 αγώνες το απόγευμα, η ομάδα Oman Air έκανε ό,τι μπορούσε για να μειώσει τη διαφορά από την Λίκνη, κερδίζοντας τον τελευταίο αγώνα. Ωστόσο, η ελβετική ομάδα δεν έκανε λάθη και με 2 επικρατήσεις και μια τρίτη θέση πήρε το πλεονέκτημα των 4 πόντων εναντί της ομάδας Oman Air στην αρχή της ημέρας. Η Red Bull, αποφασισμένη να ανέβει ξανά στο βάθρο,

ανέκτησε την τρίτη θέση της γενικής κατάταξης, ενώ η ομάδα οδηγού του κύριος ιδιοκτήτη, η ομάδα Ζουλού, του Έρικ Μαρίς, έπεσε στην τέταρτη θέση. Σήμερα είχαμε μια κουραστική ημέρα στην Λίμνη Γκάρντα, λέει ο Ρωμάνα Χαγκάρα. Είχαμε πλέψει σε τρεις αγώνες το πρωί και τρεις το απόγευμα, οπότε είναι αρκετά σκληρό. Κάναμε μια πρώτη θέση και μερικές δεύτερες. Ήταν καλό, προλάβαμε κάποιους πόντους. Ειδικά η Ζουλού φαίνεται ότι πήγε πολύ καλά. Ενώ η Αλίγνη μπορεί να ήταν επικεφαλής από την έναρξη του GC32 Riva Cup, ο Ελβετός και η ομάδα του την τελευταία ημέρα είχαν κυρίους αντιπάλους στην Oman Air. Φαινομενικά σε μια συναγωνιστή φόρμα. Σημειώνοντας τρεις συνεχόμενες νίκες, σοφάρισαν το σκορ κατευθυνόμενοι στον τελευταίο αγώνα της Regatta. Η Oman Air είχε το momentum, αλλά μετά από μια κουραστική ημέρα τελικά εμφανίστηκε ένα πρόβλημα και έτσι Αλίγνη και Red Bull τερμάτισαν μπροστά, με την ομάδα Oman Air να προσπαθεί απεκνωσμένα να καλύψει τη διαφορά στις θέσεις που ακολούθησαν στη γραμμή του τερματισμού. Η ομάδα Oman Air μετά από μια τόσο δυνατή ημέρα στα tie breaks δεν κατάφερε να υπερισχύσει, έτσι λοιπόν η νίκη πήγε στην ομάδα Αλίγνη. Ξεκινήσαμε καλά, είχαμε τρεις νίκες στην πίστα και καταφέραμε να μείνουμε μπροστά, λέει ο Ανταμ Μινόπριο. Φτάσαμε γύρω στην αγωνιστική διαδρομή, βεβαιωθήκαμε ότι προσπαθήσαμε να πιέσουμε στο τέλος της ημέρας, αλλά έκαναν εξαιρετική δουλειά. Είχαν κάποιες κακές αρχές, ήταν στην τελευταία θέση, αλλά ήταν τρίτη στο δεύτερο αγώνα και καταφέραν να φτάσουν στο τελικό. Δυστυχώς για εμάς στο τελευταίο αγώνα πήγαμε άσχημα και χάσαμε το σημάδι, οπότε επέστρεψε η Αλίγνη και κατάφερε να μας ξεπεράσει σε αυτή την ρεγκάτα. Με αυτόν τον τρόπο χάσαμε και από την Red Bull, μας κόστισε την πρωτοπορία. Νικητές οι Ελβετοί λοιπόν. Σήμερα ήταν ένας πραγματικός σφιχτός αγώνας με την ομάδα Oman Air, λέει ο Άρνοντ Ψαροφάγκης. Έτρεξαν πολύ καλά και έβαλαν μια κακή κατάσταση. Ξέραμε ότι ο αγώνας δεν είχε τελειώσει. Εμείς καλύψαμε την διαφορά απέναντι στον άνεμο και πήγαμε καλά στο τέλος. Κάναμε καλή δουλειά και τελειώσαμε με αυτόν τον τρόπο τον τελευταίο αγώνα. Ρωμάν Χαγκάρα και Red Bull είχαν μια εντυπωσιακή τελευταία ημέρα, βάζοντας επιπλέον πόντους μεταξύ τους, με την ομάδα Ζούλου του Έρικ Μάρι να εξασφαλίζει την διατήρηση του τελικού και την πρωτοπορία στην κατηγορία ιδιοκτητών οδηγών. Εν τω μεταξύ, άγριες μάχες με την ομάδα Black Star Sailing Team του Christian Zor και την κοντίκο του Αργεντίνου Φεντερικό Φεριόλι αρκέστηκαν στο δικό τους ξεχωριστό ανταγωνισμό. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε άλλος ένας σημαντικός αγώνας στο GC32. Ήταν μια πολύ καλή στιγμή όταν τερματίσαμε τρίτη στο δεύτερο αγώνα χθες, λέει ο Christian Zor. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να τους πιάσουμε, αλλά ανταγωνίζονται εναντίον της Αλίγνη, της Oman, της Red Bull. Έχουν ταξιδέψει τόσες φορές μαζί σε αυτό το στόλο. Χτυπήσαμε σε έναν απότομο κακό ελιγμό, ένα τσακ και χάσαμε 50% μέτρα. Είναι τόσο δύσκολο μετά να επιστρέψεις όταν έχεις τέτοιους αντιπάλους. Με μόνο ένα γεγονός να απομένει. Όλα είναι ανοιχτά για τον τελικό νικητή στο GC32. Για την τελευταία εκδήλωση θα βρεθούμε στο Μουσκάτ. Με την νίκη η ομάδα Oman Air ανέβηκε στην
κορυφή του βαθμολογικού πίνακα στη γενική κατάταξη του GC32. Η Αλίγνη ήταν αυτή που υπερίσχυσε με 6 βαθμούς, η ομάδα Ομανέρ πήρε 7, η Red Bull 15. Όμως η συνέχεια θα είναι εντυπωσιακή και απομένει να δούμε ποιος θα είναι ο πρωταθλητής της σεζόν στην κατηγορία GC32 μετά από ένα εντυπωσιακό tour με τη συμμετοχή των κορυφαίων πληρωμάτων καταμαράν με foil. Για την τελευταία εκδήλωση θα πάμε στο Muscat του Oman. Θα είναι το GC32 Oman Cup την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου. Όπως λέει ο Κριστιαν Σέρερ, μας πήρε λίγο χρόνο να αποφασίσουμε πού ακριβώς βρισκόμαστε και θέλαμε να πάμε στην αρχή της σεζόν. Είχαμε μια πολύ ωραία προσφορά από το Oman και επίσης τα μέλη της τάξης εδώ, κάνοντας εκστρατεία με ένα σκάφος στο Racing Tour, θα μπορούσαν να μας φιλοξενήσουν. Ήταν σαφές για εμάς που θέλουμε να φύγουμε εκτός Ευρώπης για την αξιο ευρωπαϊκού χειμώνα ότι το Oman θα είναι μια πολύ καλή επιλογή και ανυπομονούμε να πάμε εκεί. Και εμείς περιμένουμε πως θα βρεθούμε στο επόμενο ραντεβού με το Pure Action, στο επόμενο επεισόδιο με αρκετό ενδιαφέρον και πολύ μεγάλη μάχη για το GC32. Μέχρι τότε οι συμμετέχοντες με μικρά τηλε κατευθυνόμενα παιχνίδια σκάφη δίνουν τη δική τους μάχη. Να είστε καλά.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Ε, όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβουη Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Find the gun before somebody else gets shot.
6: You stay out of the way.
5: Price, drop it.
6: Price, look out. You're under arrest.
5: For what? Back off or I'll jump. Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
4: The Rookies.
7: Tell me it's not true. See you, right?
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση στο τηλεοπτικό μαγαζίνο που σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο και παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά γεγονότα, αθλήματα γεμάτα αδρεναλίνη. Σε αυτό το επεισόδιο θα εστιάσουμε στην ιστιοπλοεία, ακολουθώντας μερικά από τα πιο μοναδικά γεγονότα. Είχαμε βρεθεί στο Αλγάρβε της Πορτογαλίας για το GC32 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Αυτό ήταν το δεύτερο γεγονός στο Racing Tour της σεζόν. Ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή για την ομάδα Λίγνη, τους Ελβετούς, που σήκωσαν το φετινό τρόπαιο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή. Μένοντας στην Ευρώπη, μετακομίσαμε στο Ροβίνι για το Αντρίς 44 Cup, το οποίο επέστρεψε σε αυτή την σπουδαία πόλη της Κροατίας για πρώτη φορά μετά από το 2012. Στη συνέχεια ακολουθήσαμε τις Ολυμπιακές τάξεις Laser στο πρωτάθλημα Senior και στο Open Ευρωπαϊκό Τρόπαιο και είχαμε την ευκαιρία να ζήσουμε την εμπειρία της ιστιοπλοείας συνδυαστικά με την πολυτέλεια στο Super Yacht Cup Palma, που έφτασε στο τέλος του. Αυτή τη φορά ξεκινάμε το ταξίδι μας από την Πάλμα της Μαγιόρκα με την πιο καυτή δράση στα foil στην τελευταία εκδήλωση του GC32 Racing Tour. Για άλλη μια φορά προσλήθηκαν αυτά τα υπτάμενα κατάμαρα να συμμετάσχουν στο 38ο Copa del Rey Mapfre. Θα επικεντρωθούμε στις πιο επιτυχημένες ομάδες σε αυτό το tour, στην ομάδα Oman Air. Ο Μανέρ και ο Μανσέιλ ξέρουν πώς να το κάνουν για να κυριαρχήσουν στη σκηνή της ιστιοπλοείας. Συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε ιστορικά σκάφη Dragon σε δράση. Το κλασικό μάθημα που μας χάρισε αξέχαστες στιγμές κατά τη διάρκεια του 24ου King Juan Carlos Regatta στο δεύτερο σκέλος της σειράς του Ευρωπαϊκού Κυπέλου. Και θα βρεθούμε και στην Ελλάδα για την μαγευτική ρεγκάτα του Αιγαίου την 19η. Για άλλη μια φορά με τους συμμετέχοντες να ζουν σε επικές συνθήκες ιστιοπλοείας συνδυαστικά με ένα γεμάτο κοινωνικό πρόγραμμα. Έτσι αυτό το επεισόδιο μας, αυτό το ταξίδι μας ξεκινά από το μαγευτικό νησί της Μαγιόρκα και από την πρωτεύουσα Πάλμα για την τρίτη της εκδήλωση για το GC32 Racing Tour στο πλαίσιο του 38ου Copa del Rey Mapfre, το πιο διάσημο στην Μεσόγειο σε μια ρεγκάτα πολλαπλών τάξεων. Διευθύνεται από το Real Club Nautico de Palma, από το μαγευτικό αυτό κλαμπ και την φιλοξενία με πολλά μέλη της βασιλικής οικογένειας της Ισπανίας να ανταγωνίζονται. Ένας από τους πιο πετυχημένους ναυτικούς της Ισπανίας ιστιοπλοούς είναι ο Iker Martínez, που επέστρεψε στο GC32 για το 38ο Copa del Rey Mapfre. Δύο φορές Ολυμπιονίκη στα 49 και πρώην All Volvo Racing, ο κυβερνήτης του παγκοσμίου αγώνα της Βαρκελόνης βάφτισε ξανά το GC32 του σε MNG Tresis Silicius. Ξεκινήσαμε πριν από μερικά χρόνια, θέλαμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα. Ξεκινήσαμε το AM32 και το GC32, αλλά μετά από χρόνια συνέβη. Αυτό δεν το έκανα νωρίτερα, περίμενα να αλλάξουν τα πράγματα, έπρεπε να σταματήσουμε και ήρθε μια στιγμή που μόλις βρήκαμε τον τρόπο να κάνουμε αυτόν τον αγώνα. Είπαμε, πάμε να το κάνουμε, να δούμε πού είμαστε, να διασκεδάσουμε, να προσπαθήσουμε να μάθουμε λίγο στο τέλος της εβδομάδας, να δούμε πού βρισκόμαστε. Την ημέρα έναρξης του αγώνα, οι θεοί του καιρού της Πάλμα παρέδωσαν την πιο θυελλώδη ημέρα που έχουμε δει στην περιοδία μέχρι στιγμής, με μεσοόρο 19 κόμβους και ρηπές 26. Αυτό αποδείχθηκε δύσκολο για τους ιστιοπλούς και οι συνθήκες που παρήγαγαν ήταν απλά επικές. Μετά από 5 απαιτητικούς αγώνες, ο σημερινός παγκόσμιος πρωταθλητής Αλίγνη πήρε το προβάδισμα με ίσους βαθμούς με την ομάδα Oman Air και ακολούθησε η Red Bull με 2 βαθμούς πιο πίσω στην τρίτη θέση. Σε σύγκριση με την ημέρα έναρξης, οι συνθήκες ήταν αντίθετες στον αγώνα στη δεύτερη και την τρίτη ημέρα με ένα ελαφρύ αεράκι.
Η έμπειρη ομάδα Oman Air και τις δύο ημέρες απόλαυσε τους ελαφρούς ανέμους για να προχωρήσει μπροστά από την Αλίκνη στην γενική κατάταξη. Περνώντας την τελευταία ημέρα, μόλις 3 βαθμοί χώριζαν τις δύο αυτές ομάδες. Σήμερα στην Πάλμα ήταν υπέροχα, τελειώνουμε όλοι τον αγώνα, αφήσαμε την Oman να πάρει ένα προβάσμα, λέει ο Άρνοντ Ψαροφάγκης, και πάμε στον τελευταίο αγώνα με την αντίπαλο ομάδα να βρίσκεται μπροστά μας. Οι δυναμικές συνθήκες στον κόλπο της Πάλμα βοήθησαν τις ομάδες να δώσουν το καλύτερο εαυτό τους την τελευταία ημέρα. Η Αλίκνη πίεσε σκληρά και κατάφερε να κερδίσει το δεύτερο και τρίτο αγώνα για να έτσι κλείσει τη διαφορά από τους αντιπάλους της Oman Air. Ωστόσο, η Oman Air έπλεψε άψογα, κερδίζοντας τις δύο τελευταίες αναμετρήσεις στη ρεγκάτα, ολοκληρώνοντας την εβδομάδα σε αυτό το υψηλό επίπεδο, δίνοντας τη δυνατότητα στην ομάδα Oman Air να σηκώσει το τρόπαιο στο Copa del Rey Mafre για την κατηγορία GC32, αφήνοντας την Αλίκνη στη δεύτερη θέση και τη Red Bull στην τρίτη. Πραγματικά ωραία εβδομάδα στο Copa del Rey. Ένας από εμάς τερμάτισε δεύτερος και πραγματικά είμαστε ευχαριστημένοι για αυτό το αποτέλεσμα. Διασκεδάσαμε πολύ για να αγωνιστούμε ο ένας εναντίον του άλλου. Η ρεγκάτα ολοκληρώθηκε με μια λαμπερή τελετή απονομής βραβείων στον εμβληματικό καθεδρικό ναό της Σάντα Μαρία στην Πάλμα, με τα τρόπαια που παρουσίασε ο βασιλιάς Φίλιππος Έκτος. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα GC32, αυτά είναι τα αποτελέσματα: Oman Air, Αλίκνη και Red Bull, τρεις πρώτοι, Ζούλου και Ineos Rebels ακολούθησαν. Στο Λάγκος, η ομάδα Oman Air ήταν απογοητευμένη όταν τερμάτισε στο βάθρο, αλλά στο 38ο Copa del Rey ήθελαν να αναπηδήσουν από την χαρά τους για αυτή την επικράτηση. Σε αυτόν τον τρίτο σταθμό του GC32, ο νέος κυβερνήτης της ομάδας Oman Air, Adam Minoprio, ήταν αποφασισμένος να πάρει την νίκη, γιατί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δεν κατάφερε να διεκδικήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η Αλίκνη τους κέρδισε στην κορυφή και πήρε το βάθρο, αλλά στα νερά της Πάλμα, σε μια ανταγωνιστική ρεγκάτα, είχαν την ευκαιρία να αποδείξουν ότι το τερμάτισαν στην πέμπτη θέση. Δεν ήταν αυτό που έπρεπε. Η ομάδα Oman Air τα έδωσε όλα και έζησε μια υπέροχη μέρα στο νερό. Λέω Αντάμ Μινόπριο, 15 κόμβους στους πρώτους τρεις αγώνες, αλλά στην ΟΑΕΡΑΚΙ, φτάνοντας στην αρχή είχαμε τρεις καλές εκκινήσεις και καταφέραμε να πάρουμε τρεις νίκες, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος. Δυστυχώς χάσαμε λίγους βαθμούς στον τέταρτο αγώνα της ημέρας, αλλά μετά καταφέραμε να αποσυρθούμε στον δεύτερο και τελευταίο αγώνα, οπότε ήταν μια καλή μέρα, πολύ δύσκολο φινίρισμα, αλλά ήταν πραγματικά ευχάριστο. Μέχρι την τελευταία ημέρα όλα ήταν ορθά ανοιχτά. Η Oman Air δεν κατάφερε να κερδίσει τους τρεις πρώτους αγώνες, αλλά ο Adam Minoprio και το πλήρωμά του παρέμειναν ήρεμοι, έπλευσαν έξυπνα και πίεσαν σκληρά για να προηγηθούν στους δύο τελευταίους αγώνες της ρεγκάτας. Μετά από μια πολύ ανταγωνιστική εβδομάδα, κόντρα στην Αλίκνη και την ελβετική ομάδα να διακρίνεται, η Oman Air πανηγύρισε μια επική νίκη στην ολοκλήρωση για να δείξει ότι η πέμπτη θέση που είχε πάρει στο Λάγκος έμεινε στο παρελθόν. Ήταν μια υπέροχη εβδομάδα εδώ στο Copa del Rey, λέει ο Adam Minoprio. Ήταν μια ποικιλία συνθήκων που είχαμε 25 κόβους σε ανοιχτή θάλασσα, πολύ σταθερό, είπε ο Αεράκη. Οπότε ήταν μια διασκεδαστική εβδομάδα, πολύ κοντά στον διαγωνισμό η Αλίκνη. Άρα ήταν μια υπέροχη εβδομάδα, είμαστε χαρούμενοι που βγαίνουμε στην κορυφή. We'll be right back.
για την ομάδα Ομανέρ. Η νίκη στον 38ο Κόπα Ντελερέι Μαφρέ ήταν σημαντική. Η νίκη του είδε επίσης να σκαρφαλώνουν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα στη γενική κατάταξη για το GC32 Racing Tour. Και κάπως έτσι να ολοκληρώνουν άλλη μια σημαντική εμφάνιση, ψυχολογική νίκη, και όχι μόνο να δείχνουν για άλλη μια φορά τι μπορούν να καταφέρουν. Από το 2010 η Oman Sail και η Oman Air έχουν μια μακροχρόνια σχέση, συνεργάστηκαν για να αυξήσουν την διεθνή ευαισθητοποίηση για το Σουλτανάτο του Ομάν μέσα από το άθλημα της ιστοπλοείας. Έτσι αφήνουμε το GC Racing Tour και μετακομίζουμε στην Γαλλία για ένα ακόμα επικό γεγονός, το Tour Voil, όπου 4 ομάδες από το Oman Sail συμμετείχαν στην εμπειρία. Βρισκόμενοι στην Γαλλία να δείξουν το τι μπορούν να καταφέρουν σε μια ομάδα που πάει να χτίσει παράδοση στην ιστιοπλοεία. Το Tour Voil ήταν μια μεγάλη πρόκληση για όλους τους συμμετέχοντες και φέτος υπήρχε ένας συνεχώς μεταβαλλόμενος πίνακας κατάταξης που ήταν δύσκολο να προβλεφθεί ο νικητής. Για 17 ημέρες 23 ομάδες έπλευσαν γύρω από τη Γαλλία, από την Δουκέρνη στην Νίκαια στην νότιο-ανατολική ακτή. Κατά τη διάρκεια της, 5 μεγάλοι παράκτιοι αγώνες και περισσότεροι από 40 αγώνες σταδίων υψηλής έντασης, με το προβάδισμα να αλλάζει χέρια αρκετές φορές. Αυτή η γαλλική περιοδία είναι πολύ δυνατή, πολύ σκληρή, και αυτός είναι ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ, λέει ο Πιέρ Πενέκ. Η Oman Sail ολοκλήρωσε την περιπέτεια του Tour Voil με μια άνθηση με 2 από τις 4 ομάδες να κερδίζουν μια θέση στο καθοριστικό αγώνα Super Final στη Νίκαια. Ο κυβερνητή των Steve Morrison, τον Abdul Rahman Al Masari και τον Quentin Ponroy έκανε αρκετά στο φινάλε για να εξασφαλίσει μια ανταγωνιστική συνολική νίκη. Ήταν μια συγκλονιστική νίκη στην 10η επέτειο της Oman Sail. Και αυτοί είναι οι νικητές. Σίγουρα ήταν πολύ συχνή περιοδία για την ομάδα Oman Sail. Ήταν πραγματικά υπέροχο. Όλες οι ομάδες είχαν μερικές καταπληκτικές μέρες, λέει ο Steve Morrison. Όλες οι ομάδες είχαν κάποιες προκλήσεις. Η ομάδα Renaissance, που κέρδισε 3 αγώνες στα 2, τερμάτισε το Tour Voil με εντυπωσιακό τρόπο στην 5η θέση στο στόλο των 23 αδρών με 711 βαθμούς, μόλις 3 βαθμούς μπροστά από την AFG Private Bank Monaco. Ήταν μια εκπληκτική εμπειρία, λέει ο Steve Morrison. Η περιοδία ήταν θεαματική, όπως και ο καιρός. Μια υπέροχη ιστιοπλοεία, συνολικά εξαιρετική εμπειρία και απλά καλή διασκέδαση και υπέροχο δέσιμο με την ομάδα. Εν τω μεταξύ, η ομάδα ανάπτυξης αποκλειστικά γυναικών στην EFG Sailing Arabia, με σκίπερ την Άντρη Ογκερού και πλήρωμα Αλ Σαλίμι, Λεμέτρε και Αλ Καΐφι, ολοκλήρωσαν επίσης το Tour Voil σε υψηλό επίπεδο με 2 νίκες στους αγώνες στη Νίκαια, επιβεβαιώνοντας την σταθερή βελτίωση κατά την διάρκεια της εκδήλωσης. Το Tour Voil είναι μια μεγάλη διαδρομή και μια μεγάλη ρεγκάτα. Κάναμε πολύ καλή βελτίωση. Όλες οι ομάδες νομίζω ότι βελτιώθηκαν, λέει ο Γκερού.
Η σκίπερ που αγωνίστηκε με την Sailing Arabia σε ένα άμπυγος γυναικείο πλήρωμα έδειξε για άλλη μια φορά τα προσόντα και τις δυνατότητες της. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και αυτός ο αγώνας με τους νικητές να πανηγυρίζουν για τις επιτυχίες τους και να ανανεώνουν το ραντεβού για την επόμενη φορά. Μπέλετ στη γενική κατάταξη λοιπόν στην πρώτη θέση, Φολίν δεύτερη, Λακάν στην τρίτη θέση για το Tour Voil. Και από τη Γαλλία κινούμαστε στον Ατλαντικό ωκεανό, στην Πορτογαλία και το μαγευτικό Ριβιέρα του Κασκάης, 24η ρεγκάτα για τον βασιλιά Χουάν Κάρλος στο Club Naval de Cascais. Φιλοξενήθηκαν οι καλύτεροι ιστιοπλοοί Dragon στον κόσμο στο δεύτερο σκέλος για την σειρά του Ευρωπαϊκού Κυπέλου. Εδώ είμαστε λοιπόν στο Cascais στην Πορτογαλία, 24η έκδοση του βασιλιά Χουάν Κάρλος για το συγκεκριμένο τρόπαιο, λέει ο Μάρτιν Πέιν. Ήταν επίσης το δεύτερο στάδιο του Ευρωπαϊκού Κυπέλου Dragon. Έχουμε τουλάχιστον 12 έθνη που εκπροσωπούνται με 40 σκάφη συνολικά. 4 ημέρες αγώνων έγιναν στο κόλπο του Μπράβο, με τους άνεμους να πνέουν από 8 έως 28 κόμβους. Οι συνθήκες αλλάζαν συνεχώς με δυσέβρετη συνέπεια. Υπήρξαν 6 διαφορετικοί νικητές στις 6 ιστιοδρομίες. Προχωρώντας την τελική αποφασιστική ημέρα, πολλά πληρώματα είχαν την ευκαιρία να διεκδικήσουν τον τρόπαιο, κάνοντας έτσι εντυπωσιακή την εξέλιξη του συγκεκριμένου αγώνα. Πολύ ανταγωνιστικός ο χώρος αποδεικνύεται. Το λέει άλλωστε το γεγονός ότι είχαμε διαφορετικούς νικητές σε κάθε μία από τις ιστιοδρομίες. 6 αγώνες, 6 νικητές, λέει ο Βασίλη Σενατόροφ, ο Ρώσος. Αυτή η ρεγκάτα είναι ένα από τα σκέλη του Ευρωπαϊκού Κυπέλου και η τελική θα είναι στην Πάλμα το Νοέμβριο. Ο πρωτελευταίος αγώνας έφερε τον στόλο πιο κοντά, κάνοντας τον 8ο τελικό αγώνα να είναι πιο σημαντικός. Εκτός γραμμής εκκίνησης, ο Καρντ Γκόρντον πήρε το πάνω μέρος, πλέοντας δυνατά. Το σκάφος κατάφερε να υπερασπιστεί το προβάδισμα του, πέρασε τον τερματισμό στην πρώτη γραμμή, παίρνοντας τη νίκη στη ρεγκάτα. Πίσω τους υπήρχε μια μνημειώδης μάχη για τις υπόλοιπες θέσεις στο βάθρο. Ο Χέρεμα έκανε ό,τι μπορούσε για να περάσει τη δεύτερη θέση, με τον Στέμπεκ να ακολουθεί. Ήταν υπέροχο που επέστρεψα στο Cascais με την ομάδα Louis Racing, λέει ο Grant Gordon. Ήταν υπέροχο να τελειώσω μια ρεγκάτα με αυτές τις υπέροχες συνθήκες του Cascais. Είμαστε περήφανοι και τιμή μας που βρισκόμαστε σε αυτή την παρέα των ιστιοπλοών που στο παρελθόν έχουν κερδίσει αυτό το τρόπαιο. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Και αυτά είναι τα αποτέλεσματα. Gordon, Stenbeck, Χέρεμα, Samokin και Rathsack στην κατάταξη. Και από το Ατλαντικό ωκεανό διασχίζουμε τη Μεσόγειο θάλασσα για να ταξιδέψουμε στην Ελλάδα και στο Αιγαίο Πέλαγος. Αυτή η ηλιόλουστη χώρα με τα καταπληκτικά νησιά φιλοξένησε τη 19η σεζόν της Aegean Regatta, μια μοναδική διοργάνωση η οποία δίνει την ευκαιρία στους ιστιοπλοούς να συνδυάσουν την ιστιοπλοεία με διακοπές στα όμορφα ελληνικά νησιά. Φέτος ξεκίνησαν από τη Μυτιλίνη περισσότερα από 52 σκάφη και περισσότερα από 400 ιστιοπλοοί που στη συνέχεια απέπλευσαν στο πλωμάρι και στα ψαρά πριν τερματίσουν στις Ινούσες. Καλώς ήρθατε στην Μυτιλίνη μας, λέει ο Άκης Τσαλίκης. Νομίζω ότι ο κύριος λόγος που είναι αυτοί και αποφάσισαν να συμμετέχουν σε ρεγκάτα του Αιγαίου είναι επειδή είναι μια συναρπαστική περιοχή για την ιστιοπλοεία ανοιχτής θαλάσσης.
Κάθε φορά που προσεγγίζετε ένα νησί, η κατάσταση είναι διαφορετική. Η τακτική και η εμπειρία είναι σημαντικές και νομίζω ότι αυτός είναι ο κύριος λόγος που η Aegean Regatta είναι τόσο ελκυστική. Αυτή η μοναδική ρεγκάτα γίνεται όλο και πιο διάσημη κάθε χρόνο στην ιστιοπλοεία, με αποτέλεσμα όλο και περισσότερες συμμετοχές. Στη ρεγκάτα του Αιγαίου υπήρξαν ιστιοπλοεί που ταξίδεψαν από άλλες ηπείρους προκειμένου να συμμετάσχουν. Για άλλη μια φορά φέτος είδαμε πολλά μεικτά πληρώματα να δείχνουν στον κόσμο αυτό το πάθος, γιατί η ιστιοπλοεία μπορεί να ενώσει ανθρώπους. Ο Νικ Θλιβέρης θα συνιστούσαν επιφυλάκτα στους Αυστραλούς να έρθουν για αυτό το γεγονός. Είναι φανταστικό. Η ιστιοπλοεία είναι υπέροχη, αρκετά δύσκολη, προκλητική. Όταν φτάσουμε σε διάφορα λιμάνια, έχουμε εξαιρετικές όμορφες εκδηλώσεις που γίνονται εκεί. Είναι καλά οργανωμένη, συνδυάζει τα πάντα, θαλάσσιες και κοινωνικές εκδηλώσεις σε διάφορες πόλεις. Η Aegean Regatta είναι μια εξαιρετική περιπέτεια, αυτή είναι η καλύτερη λέξη, ο Λαθάνος Μαρόγλου. Περίμενα κάτι παρόμοιο από τους Έλληνες, είναι πολύ φιλόξενοι, πολύ ανοιχτοί, πολύ φιλικοί, οπότε περίμενα να κάνω πολλούς φίλους όταν μου ζητήθηκε να έρθω να ενταχθώ, γιατί ερχόμουν στα νησιά του Ιουνίου για κρουαζιέρα με την οικογένειά μου. Άρπαξα μέσα στην ευκαιρία και είπα ότι θα το κάνω, έλα να το κάνεις. Για άλλη μια φορά φέτος είδαμε μεικτά συνεργεία να δείχνουν αυτό το πάθος, γιατί η ιστιοπλοεία μπορεί να ενώσει ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς. Τούρκοι και Έλληνες έπλευσαν στο Matrak 2, το οποίο έκανε αρκετά καλή δουλειά. Η ομάδα μας είναι ανακατεμένη από Τούρκους και Έλληνες. Πρώτη φορά που έτρεξα το 2015, λέει ο Χαν Οστάρς. Συναντήσαμε τον Κρίς και πολλούς άλλους φίλους. Είχαμε μια καλή σχέση και μετά αποφασίσαμε να πλεύσουμε μαζί, να σαλπάρουμε μαζί. Λίγη ρεγκάτα του Αιγαίου και ο Κρίς και ο φίλος μας ο Ταλιός, που ήρθε στην Τουρκία, έτρεξε στην τουρκική ρεγκάτα. Πρώτα απ' όλα, κάτι που αγαπάμε είναι η ιστιοπλοεία, οπότε δεν έχει σημασία η χώρα, αλλά το ότι έχουμε κοινό, λέει ο Χρήστος Κηφίδης. Πριν ξεκινήσουν οι αγώνες, τα σκάφη χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: ORC Performance, IRC και ORC Sport. Το πρώτο σκέλος της ρεγκάτας από την Μυτιλίνη ως το Πλωμάρι ήταν το πιο κοντινό. Οι ναυτικοί είχαν ξύρους βοριάδες, καλούμενους ως μελτέμι του Αιγαίου, για να αντιμετωπίσουν. Στο Αιγαίο έχουμε πολύ δυνατό αέρα, λέει ο Ρωμάν Τροσίν. Έχουμε μελτέμια και φυσικά το να είσαι εμπειρός ιστιοπλοεός καταφέρνει να τα ξεπεράσεις. Μπορεί να πλεύσεις ανάμεσα στα νησιά, να απολαύσεις υπέροχες παραλίες, να απολαύσεις τα πολύ καθαρά νερά και την νόστιμη κουζίνα. Η Aegean Regatta είναι απίστευτα δημοφιλής στους ιστιοπλοεούς λόγω της μοναδικής μορφής. Μετά από κάθε αγώνα υπάρχει μέρα ξεκούρασης, ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τα νησιά, τις καταπληκτικές παραλίες και να απολαύσουν τις παραδόσεις του ελληνικού πολιτισμού. Μετά από τρεις συναρπαστικούς αγώνες offshore, η Aegean Regatta ολοκληρώθηκε με ανταγωνιστικό παράκτιο αγώνα. Στο τέλος, ο Παξιμούς κέρδισε την κατηγορία IRC, ενώ πρώτη στην παράσταση ORC τερμάτισε η ανατέλους Αφροδίτη και η Μελιπλό κυριάρχησε στην κατηγορία ORC Sport. Και με αυτόν τον τρόπο, με τις απονομές, ολοκληρώθηκε μια σημαντική ακόμη διοργάνωση, η Aegean Regatta, με τις συμμετοχές και τον Μπαξεβάνη, τον Θανάση Μπαξεβάνη, να είναι πρώτος στην βασική κατηγορία. Και πολλές μεγάλες επιτυχίες να ακολουθούνται από Έλληνες ιστιοπλοούς και πληρώματα. Αυτά λοιπόν και για αυτό το επεισόδιο Pure Action. Είδαμε αγωνιστική δράση. Είχαμε την ευκαιρία να εξερευνήσουμε ποικιλόμορφες περιοχές του κόσμου και φυσικά θα το κάνουμε και στη συνέχεια εδώ
Μείνετε κοντά μας, μείνετε συντονισμένοι για πλούσια δράση. Να είστε καλά.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
2: Sideways in linen.
1: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
2: Oh shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
1: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
2: I can either go back to London and resume my old life.
3: Yeah, do that.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, σε ένα ακόμη γεμάτο δράση τηλεοπτικό μαγκαζίνο που σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά, γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Είχαμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε στο Πικτάν της Κίνας, στην ανατολική επαρχία Φουγιάν, στις μεγάλες αμμώδεις παραλίες και σε ευχάριστες καιρικές συνθήκες στο Πικτάν, στην δεύτερη πιο τουριστική περιοχή στην Κίνα, και να δούμε το πρωτάθλημα Kite Foil με αρκετές εκπλήξεις και σημαντικές παρουσίες. Με το Kite Foil να εισέρχεται δυναμικά στον χώρο των αθλημάτων, σε αυτό το επεισόδιο θα γυρίσουμε πίσω στην Ευρώπη για να παρακολουθήσουμε το Formula Kite, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Ιταλίας που διεξάγεται στην πίστα της Μεσογείου και πλαισιώθηκε δίπλα στην τεράστια αμμώδη παραλία, το Rogrande, στον κόλπο Οριστάνο. Το Open Water Challenge είναι σίγουρα το πιο σημαντικό γεγονός των ευρωπαϊκών αθλητικών γεγονότων του Οριστάνο για αυτό το χρόνο. Είναι ένα μέρος που ενώνει όμορφες τοποθεσίες. Η παραλία του Rogrande έχει βραβευτεί με γαλάζια σημαία για την καθαριότητα και τις υπηρεσίες. Συγκεντρώνουμε τον αθλητισμό, τον τουρισμό, την ανάπτυξη σε αυτή την όμορφη τοποθεσία. Φιλοξενούμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα SUP και Kiteboarding με πρωταθλητές διεθνούς επίπεδου, Ολυμπιονίκες και παγκόσμιους πρωταθλητές σε μια τοποθεσία που πραγματικά είναι εξαιρετική. Όλα αυτά συγκεντρώσαμε στο Οριστάνο, το οποίο έχει ονομαστεί Ευρωπαϊκή Πόλη Αθλητισμού για το 2019. Και πάνω απ' όλα υπάρχουν πολλά γεγονότα. Μην ξεχνάμε τις εθνικές ομάδες Γαλλίας και Ιταλίας που έπαιξαν εδώ μεταξύ τους. Να θυμηθούμε επίσης τη ρωσική ομάδα Βολεϊνέων που είχε τρομερή επιτυχία παίζοντας εδώ. Ας μην ξεχνάμε επίσης τη διεθνή οργάνωση μπάσκετ που άνοιξε το νέο αθλητικό κέντρο του Οριστάνο. Και έτσι το Οριστάνο βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών αθλητικών γεγονότων χάρη στο kiteboarding, χάρη στο SUP, το Rogrande και τον υπέροχο κόλπο του Οριστάνο. Η θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή του κόλπου, η δεύτερη μεγαλύτερη στην Ιταλία, είναι ζωτικής σημασίας. Ένας βιότοπος με θαλάσσιο χόρτο Ποσειντόνια που παρέχει ένα έδαφος αναπαραγωγής για ψάρια στον κόλπο, ενώ παράλληλα προστατεύει την ακτογραμμή από τη διάβρωση. Τα μέτρα βιωσιμότητας συμβαδίζουν χέρι-χέρι με διάφορα αθλήματα όπως το kiteboarding. Οι διοργανωτές των εκδηλώσεων κάνουν το κάτι παραπάνω για να κάνει αυτό το άθλημα όσο το δυνατόν πιο ελεύθερη τη διαδικασία και να μην έχουμε τη χρήση πλαστικού. Σε όλους έτσι δόθηκαν επαναχρησιμοποιούμενα μπουκάλια νερού, μια ευγενική προσφορά από το Open Water Challenge. Είμαστε στην παραλία του Rogrande, μια πολύ μεγάλη παραλία, ένα σημείο εισόδου της Χερσονήσου της Συρίας που έχουμε εδώ στο ακροτήρι, κόπο Σαν Μάρκο. Βρισκόμαστε σε αυτή την περιοχή από το 1997, η δεύτερη μεγαλύτερη περιοχή της Ιταλίας. Είμαστε πολύ περήφανοι που φιλοξενούμε αυτή την εκδήλωση εδώ στην περιοχή μας. Είναι φτιαγμένη με αγάπη, αγαπάμε το περιβάλλον, αγαπάμε τον άνεμο. Είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε αυτή την πρόκληση εδώ, λέει ο Μάσιμο Μάρας. Για τους αθλητές από 22 χώρες παγκοσμίως, οι προσδοκίες είναι μεγάλες για τον αγώνα τίτλου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, όπου άνδρες και γυναίκες θα αγωνιστούν χωριστά. Οι άνδρες θα αγωνιστούν σε δύο σειρές για να καθοριστούν οι αρχικοί προκριματικοί αγώνες, ποιοι δρομοί δηλαδή θα παλέψουν τις τελευταίες ημέρες για τις σειρές των τελικών. Στο Torre Grande για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Kite Formula, που μην ξεχνάμε ότι αποτελεί πλέον Ολυμπιακό άθλημα και θα το δούμε στο Παρίσι το 2024, μια διαφορετική προοπτική για το άθλημα που αν μη τι άλλο
όλο ένα και περισσότερο αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια. Τζόνι Χάτσκροφτ είναι προπονητής. Σήμερα θα εγγραφούν οι αθλητές για την Τετάρτη. Ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Οι καλύτεροι αθλητές του κόσμου έχουν συγκεντρωθεί εδώ στο Οριστάνο. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με αυτή την εκδήλωση και πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε υπέροχα. Ο καιρός είναι καταπληκτικός και έχουμε μια μεγάλη εκδήλωση αυτή την εβδομάδα. Αλλά το Formula Kite Europeans είναι το τέταρτο σημαντικό γεγονός για τους αθλητές σε λιγότερο από δύο μήνες. Οι αθλητές ταξιδεύουν ασταμάτητα μεταξύ τοποθεσιών στην Ευρώπη και την Ασία και πρέπει να προσαρμοστούν σε διαφορετικές ζώνες ώρας και νέα περιβάλλοντα. Ο ανταγωνισμός εντείνεται και το πρόγραμμα είναι σφιχτό, οπότε υπάρχει λίγος χρόνος για χαλάρωση.

σε μια όμορφη περιοχή γεμάτη δράση και όμορφες στιγμές από τους kite boarders να προσφέρονται απλόχερα. Επιστρέφουμε στην Ευρώπη, σε αυτό το όμορφο νησί της Σαρδινίας για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Είμαστε στο Torre Grande, που είναι η δυτική ακτή του νησιού. Πραγματικά όμορφο σημείο με συνεπείς συνθήκες. Νομίζω ότι είναι σημαντικό εδώ που ταξιδεύουμε, διατηρώντας απλό την υγεία μας, γιατί είναι πολύ εύκολο να αρρωστήσεις, να κουραστείς ενώ ταξιδεύεις, ειδικά όταν διασχίζεις πολλές ζώνες ώρας. Έτσι, πρέπει να κοιμάσαι, να πίνεις αρκετό νερό, ίσως να πιεις λίγο επιπλέον χυμό πορτοκαλιού για να μην αρρωστήσεις, λέει Ντανέλα Μωρόζ. Είναι απλώς μικρά πράγματα που σου βοηθούν να παραμείνεις εκεί όπου θέλεις μεταξύ των γεγονότων και της μετάβασης στην επόμενη εκδήλωση, για να προσπαθήσεις να μπεις νωρίς στην επόμενη ζώνη ώρας και να προσπαθήσεις να κοιμηθείς στη νέα ζώνη ώρας. Τελικά είναι πολύ δύσκολα, ειδικά με τόσες εκδηλώσεις πίσω στην πλάτη μας. Έτσι, για μένα προσωπικά είναι μια γνώριμη εκδήλωση. Κάθε φορά ξέρω ότι έχω περάσει πολύ χρόνο και πρέπει απλώς να επιμείνω για μερικές ακόμη εκδηλώσεις. Τελικά μου αρέσει το πρωτάθλημα, μου αρέσει αυτό που κάνω. Βλέπω όλα αυτά τα όμορφα μέρη σε όλο τον κόσμο. Βιώνω αυτά τα μέρη με μερικούς από τους καλύτερους φίλους μου σε όλο τον κόσμο. Έτσι τελικά όλοι αγαπάμε το kiting και γι' αυτό είμαστε εδώ. Τώρα είμαστε στο Torre Grande για το ανοιχτό πρωτάθλημα, λέει ο Αξέλ Μαζέλα. Ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο, είμαστε εδώ για να κερδίσουμε τον τίτλο. Είμαι σίγουρος ότι είμαι εδώ για να προσπαθήσω να κερδίσω τον τίτλο. Υπάρχουν πολύ καλοί αναβάτες όπως ο Τόνι Βοντίσεκ και ο Τεό Ντα Ράμεκουρτ. Οπότε θα δούμε τι συμβαίνει και θα βάλω τα δυνατά μου. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς είχαμε πολλές διαφορετικές τοποθεσίες και διαφορετικές συνθήκες. Ήταν πραγματικά δύσκολο να είσαι στην κορυφή, οπότε πρέπει να είμαι συγκεντρωμένος στο στόχο, να ξεκουραστώ και να είμαι έτοιμος για την επόμενη πρόκληση. Ο Τόνι Βόντισεκ της Σλοβενίας φαίνεται απλώς ανεπηρεάστος από οποιοδήποτε τοποθεσία ή καιρό και όποια κατάσταση έχει να αντιμετωπίσει. Προσαρμόζεται στο περιβάλλον και πηγαίνει εκεί που πρέπει, έχοντας κερδίσει και τα τρία γεγονότα του Kite Falling World Series μέχρι στιγμής. Δεν σταματάει πουθενά ο νεαρός αθλητής. Από τα ήρμα νερά του Torre Grande περιμένει κάτι αντίστοιχο και το γαλλικό δίδυμο Αξέλ Μαζέλα με Θεό Ντε Ράμεκουρτ, που πήρε στην Κίνα το δεύτερο και τρίτο βάθρο, αντίστοιχα αναμφίβολα θα αναγκάσουν τον 19χρονο Σλοβένο να τα δώσει όλα για την κορυφή. Αφού κέρδισα όλα τα παιχνίδια στο kite foil μέχρι στιγμής, λέει ο Τόνι Βόντισεκ, ήρθα εδώ κατευθείαν από την Κίνα. Υπάρχουν πολλά άλλα άτομα που δεν ήταν στα άλλα γεγονότα, αλλά τα κορυφαία παιδιά είναι συνήθως τα ίδια, οπότε υποθέτω ότι θα είναι δύσκολος αγώνας, αλλά θέλω να κάνω ό,τι μπορώ, λιγότερα λάθη και να είναι διασκεδαστικό. Η αδελφή μου συμμετέχει στη μεικτή κούρσα, οπότε ο μπαμπάς μου είναι συγκεντρωμένος σε αυτή. Θα έχω περισσότερο ελεύθερο χρόνο για τον εαυτό μου. Σκέφτομαι ότι μπορεί να με βοηθήσει να κάνω λιγότερα λάθη και φαντάζομαι ότι αυτό είναι όλο. Ομοίως στο γυναικείο στόλο, οι 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια στην Formula Kite, η Αμερικανίδα Ντανιέλα Μωρόζ, η οποία κυριάρχησε στο World Series, είναι πιθανό να αποδείξει ότι είναι άθικτη στο Torre Grande. Αλλά μεταξύ των Ευρωπαίων ανταγωνιστών που συναγωνίζονται για το στέμα, το ζευγάρι της Γαλλίας, Αλεξία Φρανσέλη και η Άννα Μάρις Ντεζαρίντ, είναι πιθανό να βρεθούν σώμα με σώμα σε μια άγρια μάχη με την Βρετανίδα Έλλη Άλντριτζ, αλλά και την Τζέμινα Γκράθρον τις επόμενες ημέρες.
Είναι συναρπαστικό. Έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που η Βρετανική ομάδα της επιλογής συναντήθηκε, λέει η Τζέμι Μακράθουμ. Μερικά κορίτσια ξεκινούν το kitesurf και την ιστοπλοεία. Ορισμένα κορίτσια δεν μπορούν να κάνουν kitesurf πριν και έβγαλαν το foil. Προπονούμασταν πολύ και ήταν τρελό. Έχουμε μια αρκετά σταθερή ομάδα τώρα και είμαστε ενθουσιασμένοι. Είναι τόσο ωραίο να έχεις ένα γυναικείο στόλο με foil. Είναι πραγματικά συναρπαστικό. Το επίπεδο των κοριτσιών είναι καλύτερο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Είναι πολύ ωραίο να βλέπεις πόσοι είναι και τόσο ωραίο. Ελπίζω να πάρω ένα 50-50. Είμαστε περίπου 25 κορίτσια που έχουν γραφεί στον γυναικείο στόλο και πραγματικά είναι συναρπαστικό. Επομένως θα είναι σίγουρα σκληροί αγώνες, καθώς όλα τα κορίτσια έχουν βελτιωθεί από την γκάρτα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη και θα δούμε πώς θα πάει. Κάπως έτσι προετοιμαζόμαστε για την δράση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Kite Foil, που αποκτά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ πλούσιο ανταγωνισμό. Η συνέχεια θα μας βρει να μετράμε αντίστροφα για την εκκίνηση και την πολύ μεγάλη μονομαχία που προμηνύεται για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Kite Foil, με τους συμμετέχοντες ήδη να έχουν δώσει τα διαπιστευτήριά τους. Οι ενακτήριες αλλαγές στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Formula Kite στον κόλπο του Οριστάνο, έξω από το Ιταλικό θέρετρο της Σαρδινίας. Μέρα αγώνων λοιπόν, πάμε να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Είναι κάποια από τα μηνύματα των αθλητών και όλοι να το διασκεδάσουν, αυτό είναι το ζητούμενο. Με πλήθος εκπλήξεων, θα προσδοκεί τους νικητές και ηττημένους. Ο Γάλλος Τεό Ντε Ράμεκουρτ έφτασε στην κορυφή της τάξης με μια καταιγιστική εμφάνιση που του έδωσε τέλειες 5 πρωτικές στους 5 αγώνες της σειράς των προκριματικών. Στον γυναικείο στόλο αγωνίζονται ξεχωριστά για τον τίτλο, οι μάχες είναι εξίσου συναρπαστικές, με την Ντανιέλα Μωρόζ στο πρώτο διήμερο του πρωταθλήματος, την Αμερικανίδα να φαντάζει και να είναι το απόλυτο φαβορί για την επικράτηση. Άλλωστε το είχε δείξει και στις προηγούμενες αναμετρήσεις στην Κίνα. Είναι σε πολύ καλή φόρμα. Πέρασαμε μια καλή μέρα. Μου αρέσει αυτή η κατάσταση, λέει ο Ράμεκουρτ. Το νερό ήταν ήσυχο, διασκέδασα πολύ με το συμπαίκτη μου. Είμαι πολύ χαρούμενος πρωτοσυνολικά. Έχω ένα πλεονέκτημα σε αντίθεση με τα άλλα παιδιά που πίεζαν δυνατά. Ο Άξελ ήταν τρελά γρήγορος, όπως και ο Φλωριάν, πιέζοντας σκληρά. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον η τελική σειρά. Αυτή είναι η τρίτη από τις 5 προγραμματισμένες ημέρες στο διεθνές kiteboarding στο Torre Grande. Χρονολογώς στις εκδηλώσεις είναι η περιφέρεια της Σαρδινίας και το Ίδρυμα Σαρδινίας, με 90 αθλητές από 12 έθνη να έχουν βρεθεί, συνολικά 22 ομάδες στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα για τη μάχη του τίτλου. Βόρειο αεράκι με επίπεδα νερά στον κόλπο, αστραπίες short track κούρσες κοντά στην παραλία. Κράτησαν μόλις 6 λεπτά σε κάθε αναμέτρηση, με εντυπωσιακό σκηνικό στην Χερσόνησο της Σύνης να προσθέτει μια αίσθηση αυξημένου δράματος. Να μάθουμε όμως περισσότερα από αυτή τη νέα μορφή που θα τη δούμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Έχουμε 22 ομάδες, πρέπει να αποκλείσουμε ορισμένες ομάδες μετά τον αγώνα. Είναι μια σκυταλοδρομία, οπότε έχουμε τα αγόρια να πάνε στον πρώτο σύντομο αγώνα και μετά πάμε στον αποκλεισμό για να έχουμε ένα group
μετά από τις αυτές ομάδες να αποκλείονται και περνάμε στον επόμενο γύρο. Βρίσκουμε τους επόμενους που αποκλείονται για να πάμε στον τελικό που θα βρούμε τον πρωταθλητή Ευρώπης. Νομίζω ότι είναι φανταστικό, θα είναι σύντομα, ευκρινές, ευελπιστούμε να είναι καλό για την τηλεόραση και τα μέσα ενημέρωσης. Είναι απλώς την κατανόηση, επειδή όλα τα αθλήματα τρέχουν ένα μονό αποκλεισμό. Νομίζω ότι είναι μια νίκη για την νίκη, λέει ο Τζόνι Χατσκρόφτ. Η συμπερίληψη των αγώνων μεικτής και τα αλλοδρομία Skyfall στο επιλεκτό ρόστερ των Ολυμπιακών Αγώνων συγκεντρώσε 90 αθλητές, 30 ήταν γυναίκες, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Συμπεριλαμβανομένος μεγάλου αριθμού νεαρών εφήβων, ήταν προθυμένοι να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και το ρυθμό απέναντι στους ταχύτερους ανταγωνιστές τους. Κανονικά το άθλημα είναι ένα ενιαίο άθλημα και τώρα είμαστε μια ομάδα. Είναι μεγάλη αλλαγή, λέει ο Φλωριάν. Πρέπει να το συνηθίσουμε. Μετά το Λάγκο ντε Γκάρντα ήμασταν όλοι ενθουσιασμένοι. Ήταν πολύ διασκεδαστικό και δεν αφορά τη μοναδική ερμηνεία αλλά και την ανάληψη. Αν κάποιος πάει νωρίτερα, ξεκινήσει πιο αργά η φυγή

σμικτής σκυταλοδρομίας με ένα δραματικό τρόπο, αφού σε ένα κορυφαίο τελικό στο Ρογκράντε, στο ένδοξο Ιταλικό θέατρο στο νησί της Ιταλίας, κατάφεραν να βρεθούν στην κορυφή. Και φυσικά χάρηκαν με το παραπάνω αυτή την επικράτησή τους και την πολύ όμορφη διαδικασία που τους έστεψε νικητές και πρωταθλητές. Να επιστρέψουμε στους ατομικούς αγώνες. Ήρθε η ώρα να μάθουμε για τους νέους πρωταθλητές Ευρώπης. Μόνο ένας βαθμός χωρίζει τους τρεις πρώτους αθλητές μετά την προτελευταία ημέρα των αγώνων στο κόλπο του Οριστάνο, με τους άντρες στην βαθμολογία να καλούνται να αναμετρηθούν στους πρώτους αγώνες της διήμερης σειράς των τελικών. Μεγάλη μονομαχία με τον Βοντίσεκ που είχε κερδίσει στους προηγούμενους αγώνες, τον Αξέλ Μαζέλα, τον Τεόντε Ράμεκουρτ, χωρίς να υπάρχουν προγνωστικά σε αυτή τη διαδικασία. Ο Γάλλος Αξέλ Μαζέλα τελικά στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης Φόρμουλα Κάιτ μετά από μια τέλεια εμφάνιση ελεγχόμενων αγώνων στην πέμπτη και τελευταία ημέρα της τεταμένης δράσης μέσα στο μεγαλείο του Ιταλικού Παραθεριστικού Νησιού της Σαρδινίας. Ο Μαζέλα πήρε τρεις επικρατήσεις στα τέσσερα τελευταία stages στην πίστα του κόλπου του Οριστάνο, αποσπώντας έτσι την νίκη από τον Σλοβένο Τόνι Βόντισεκ που είχε έρθει σαν φαβορί. Άλλωστε οι επικρατήσεις του στην Κίνα έδειχναν ότι ήταν έτσι η κατάσταση, αλλά ο Αξέλ Μαζέλα φρόντισε να την ανατρέψει και να πάρει την νίκη απέναντι στον Σλοβένο, αφήνοντας την τρίτη θέση τον επίσης Γάλλο Τεόντε Ράμεκουρτ. Μια πολύ σημαντική μεγάλη επικράτηση για τον Γάλλο Αξέλ Μαζέλα που κρίθηκε ουσιαστικά την τελευταία ημέρα των αγώνων σε ένα πολύ στενό πλαίσιο, με τον Γάλλο όμως να δείχνει ότι αν μη τι άλλο είναι υπολογίσιμος. Κατάφερα να κερδίσω τις αγώνες πλάτη με πλάτη, έκανα τη δουλειά μου και τελικά κέρδισα, λέει ο Αξέλ Μαζέλα, ο οποίος πλέον είναι πρωταθλητής Ευρώπης και το χαίρεται με το παραπάνω. Οι μάχες τίτλου όμως ήταν ιδιαίτερες, εκτός από τους άνδρες, και στον στόλο των γυναικών με την συμμετοχή 30 αθλητριών. Οι μάχες τίτλου ήταν λοιπόν έντονες, με την Ντανιέλα Μωρός να αποδεικνύεται ανέγκυκτη στις 4 ημέρες των αγώνων με 18 νίκες στις 19 αναμετρήσεις και έτσι κατέκτησε δικαία τον ευρωπαϊκό τίτλο του Formula Kite. Μια πολύ καλή εβδομάδα και οι συνθήκες ήταν πραγματικά ενδιαφέρουσα. Η διαδικασία με σούπερ στρατηγική, καταφέραμε να κλειδώσουμε την νίκη, είχαμε αρκετή ταχύτητα, ένα στόλο 30 κοριτσιών, πολύ ωραίο, δείχνει ότι το άθλημα αναπτύσσεται, μας λέει η νικήτρια Ντανιέλα Μωρός. Αν μη τι άλλο, υπερίσχυσε χωρίς να έχει κάποιον φόβο η Βρετανίδα Έλλη Άλντριτζ. Ξεκίνησε μόλις πριν από ένα χρόνο την διαδικασία, πήρε την δεύτερη θέση στο Open Europeans, ξεπερνώντας την Αυστραλή Μπρέινα Γουάιτχεντ και την Ρωσίδα Βαλέρια Γκαρασέγκο. Είμαι πολύ χαρούμενη που κέρδισα τον πρώτο μου ευρωπαϊκό τίτλο.
Είναι λίγο πολύ.

η πρώτη μεγάλη μου εκδήλωση ακριβώς πίσω από την Ντανιέλα. Οι αγώνες ήταν καταπληκτικοί, τεράστιο βήμα και για όλο τον κόσμο. Όλα τα κορίτσια έχουν βελτιωθεί τόσο πολύ. Πραγματικά ήταν ένας σφιχτός αγώνας. Είναι πραγματικά κάτι συναρπαστικό να βλέπεις όλοι να πάνε τόσο καλά και να κρίνονται στις λεπτομέρειες. Και η χαρά για τους νικητές στην απονομή των βραβείων για αυτή την ολοκλήρωση του πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος Kite Falling, που είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αγωνία, πολύ όμορφα αποτελέσματα και εξαιρετικές στιγμές με άνδρες και γυναίκες να δείχνουν ότι το άθλημα έχει παρόν και φυσικά έχει πολύ λαμπρό μέλλον. Άλλωστε η συμμετοχή του ως αγώνισμα πλέον στο Παρίσι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 αποδεικνύει του λόγου το αληθές. Αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο Pure Action που σας μετέφερε την δράση στην Ιταλία και στη συνέχεια θα έχουμε πολλά περισσότερα. Να είστε καλά.

0: αμέσως μετά, θα πας καλά.
1: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
3: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
4: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
5: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
6: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
7: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
8: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
7: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
8: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
7: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
9: Λοιπόν, μπήλει το πλάνο για την Κυριακή, είναι πανέτοιμο. 4-3-3 παίζουμε, επιθετικά, σάλι σασμένα κογιότ.
10: Ωραία, Μπακό. Πάμε να βγάλουμε δεκάδα.
9: Κατά τα δοκάρια, Βασίλης Γιαννούτσος, ο άνθρωπος που αποθεώνει κάθε goalkeeper. Στο κέντρο της άμυνας, τες οργανωτές. Οπότε Σαούλης και ένας ακόμα.
10: Εγώ φυσικά.
9: Αριστερό μπακ έχουμε δίλημα. Τσίλης για Ολυμπιακό, Οικονόμου για Όφη. Δεξί μπακ Σαββόπουλος, οργώνει την πλευρά.
10: Στο κέντρο πώς πάμε.
9: Γουλής δεξιά, Καπετανάκος αριστερά. Και κάτω σταυρός.
10: Και μπροστά φωτιά. Βερβελές δεξιά, Χαστάς αριστερά, κορυφή όμως.
9: Τώρα σοβαρά ρωτάς.
10: Ρε Συμπυλή, εξάρι δεν έχουμε.
11: Έλα παιδιά, φτάνει. Τα υπόλοιπα την Κυριακή.
0: Αθλέτικο FC. Ξανά μαζί. Από αυτή την Κυριακή και κάθε Κυριακή. Αμέσως μετά το τέλος της αγωνιστικής στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
12: Σαν σήμερα το 1922 δολοφονείται σε ενέδρα εξτρεμιστών ο ηγέτης του Ιρλανδικού αγώνα για την ανεξαρτησία, Μάικλ Κόλινς. Ήταν μόλις 32 χρόνων. Το Δεκέμβριο του 1921 είχε υπογράψει τη συνθήκη που οδήγησε στη δημιουργία της ελεύθερης Ιρλανδίας και έγινε ο πρώτος πρόεδρός της. Η δολοφόνη του ήταν πολέμοι της συγκεκριμένης συνθήκης. Ως ο πολιτικός και στρατιωτικός ηγέτης του Ήρα, ήταν στην πρώτη θέση της λίστας με τους καταζητούμενους από τους Βρετανούς που τον είχαν επικηρύξει αντί 10.000 λιρών. Για τον Μάικλ Κόλινς είχε γραφτεί από τον Μίκη Θεοδωράκη το τραγούδι «Το γελαστό παιδί». Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1923 λαμβάνει χώρα μεγάλη σε έκταση και μαχητικότητα απεργία της ΓΕΣΕΕ και του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, με την αστυνομία και τον στρατό να επεμβαίνουν αφήνοντας πίσω τους 3 νεκρούς. Την επόμενη μέρα η ένταση κορυφώνεται. Άλλοι 8 εργάτες χάνουν τη ζωή τους σε συγκέντρωση στο Πασαλιμάνι. Βασικά αιτήματα των εργατών ήταν η αύξηση των ημερομισθείων, η μείωση των ωρών εργασίας, η βελτίωση των συνθήκων, ιδιαίτερα για τους ανήλικους εργαζόμενους, και η επαναπρόσληψη των απολυμένων. Μία ημέρα πέρασαν και αυτοί το 1936, φεύγει από τη ζωή στα 81 του χρόνια ο Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός Παύλος Κουντουριώτης. Υπήρξε ήρωας των Βαλκανικών πολέμων, ενώ στις 4 Ιουνίου 1929 εκλέχθηκε σε κοινή συνεδρίαση της Βουλής και της Γερουσίας πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά το Σύνταγμα του 1927. Είχε διατελέσει επίσης αντιβασιλέας. Αν και αναμίχθηκε στην πολιτική και κατέλαβε το αξίωμα του ανώτατου άρχοντα της πολιτείας, άσκησε τα καθήκοντά του με απόλυτη τυπικότητα, χωρίς να επεμβαίνει στις πολιτικές διαμάχες. Σαν σήμερα το 1952, καύσωνας πλήττει την Αθήνα με τους υπεύθυνους του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στο Ζάπιο να αναγκάζονται να το ανοίξουν για το κοινό. Σαν σήμερα το 2004, ο Δημοσθένης Ταμπάκος κατακτά το χρυσό μετάλλιο στους Κρίκους με 9.862 βαθμούς στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. 4 χρόνια νωρίτερα στο Σίδνεϊ είχε πάρει αργυρό μετάλλιο, ενώ το 2003 ήταν πρώτος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και είχε και 2 χρυσά ευρωπαϊκά μετάλλια το 2000 και το 2004.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Το Carabao Cup επιστρέφει στο Άξιον 24. Δύο ιστορικές αγγλικές ομάδες αναμετρώνται με φόντο τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο. Η Nottingham Forest υποδέχεται την ανανεωμένη και ενισχυμένη Leeds United σε ένα knockout match. Αυτή την Τρίτη στις 10 το βράδυ, Nottingham Forest, Leeds United. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
3: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
4: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
3: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
5: Capitalism can inform how we have sex.
3: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
6: It becomes more capitalistic.
3: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
7: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
8: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
9: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
8: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
9: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
8: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

0: στο σημερινό επεισόδιο.
1: Μισελενάτο, ιδιαίτερο εστιατόριο, με ελληνικές γεύσεις.
0: Ο Σωτήρης ανακαλύπτει το ελληνικό fine dining. Μαθαίνει πώς παίρνουν τα αστέρια Μισελέν τα εστιατόρια.
2: Αυτός που έρχεται να δοκιμάσει το φαγητό έρχεται ανώνυμα. Δεν γνωρίζουμε πόσες φορές μπορεί να έρθει μέσα στο εστιατόριο.
0: Γνωρίζει τη Μάγκη και τον Φραντζέσκο και μαθαίνει με τον Μύρονο Στρατή τα μυστικά της αυθεντικής ιταλικής κουζίνας.
1: Καλή μου φίλη, ανεβαίνω τις σκάλες και φτάνω στον έκτο όροφο της στέγης του Ιδρύματος Ωνάση. Εδώ όπου βρίσκεται η Χίτρα. Μισελενάτο, ιδιαίτερο εστιατόριο, με ελληνικές γεύσεις, με Έλληνα σεφ, πιτσιρικάς, έχει γυρίσει όλο τον κόσμο και όμως είναι ακόμα εδώ. Και εγώ είχα τέτοια όρεξη σήμερα. Ήθελα να φάω το κάτι της, το ιδιαίτερο. Καλώς ήλθατε λοιπόν παρέα μου στη Χίτρα.

0: Καλώς σε βρήκα, Γιώργο μου. Πόσο Κάση. Χαίρομαι. Τι ωραία που είστε εδώ.
1: Στα ψηλά.
0: Στα ψηλά. Εσύ πώς βρέθηκες εδώ στα ψηλά, μπορείς να με εξηγήσεις, παρακαλώ.
1: Βρέθηκα μετά από αρκετά χρόνια στο εξωτερικό στην Ελλάδα, με τον τελευταίο χρόνο. Τελευταίο 1,5 χρόνο.
0: Σ' αρέσει αυτό.
1: Εντάξει, πίσω στην πατρίδα μου.
0: Ναι, το γουστάρεις, γιατί ναι, με χαρά κατάλαβα ότι.
1: Με χαρά και
0: μεγάλη. Αλλά με χαρά γύρισες κιόλας.
1: Και μεγάλη ευθύνη, εντάξει, από τα πιο ιστορικά εστιατόρια στην Ελλάδα.
0: Και έτσι 30 χρονών παλικαράκι. 30 είναι.
1: 29 συγκεκριμένα.
0: 29. Α, ούτε καν 30, έτσι.
1: Κοντεύω.
0: Πιτσιρίκο.
1: Σε λίγους μήνες, το καλοκαίρι.
0: Φεύγεις από το εξωτερικό, επιστρέφεις μάλλον εδώ, έρχεσαι σε ένα τόσο ιστορικό εστιατόριο, αλλά βάζεις και το κάτι παραπάνω, το δικό σου. Η φιλοσοφία του μαγαζιού, η φιλοσοφία δική σου, πώς ταιριάξαν αυτά τα πράγματα.
1: Εντάξει, η φιλοσοφία του εστιατορίου πάντα ήταν να ασχολείται με την ελληνική κουζίνα, έχουν περάσει μεγάλα ονόματα από εδώ. Εγώ είμαι η συνέχεια, σίγουρα φέρνω την αγάπη μου για την ελληνική κουζίνα, για τα ελληνικά προϊόντα.
0: Πόσο φαντάζεσαι ότι έχεις επηρεαστεί από τις κουζίνες που έχεις δουλέψει στο εξωτερικό? Ενώ επειδή μιλάμε για ελληνική κουζίνα, ελληνικό φαγητό, έχεις πάρει πράγματα, τα κουβαλάς μαζί σου και τα χρησιμοποιείς, ας πούμε, ακόμα και υλικά κάποια που δεν έχουμε εδώ.
1: Ναι.
0: Τα χρησιμοποιείς.
1: Με έχει επηρεάσει αρκετά στη γνώση πάνω στις νέες τεχνικές και στο να χτίσω τη φιλοσοφία μου. Ό,τι αφορά την ελληνική κουζίνα, εγώ έχω μεγαλώσει σε σπίτι που
0: μαγείρευαν
1: οι γονείς και οι δύο, γιαγιάδες, παππούδες, οπότε για μένα θεωρώ ότι σε ένα μεγάλο βαθμό τη γνωρίζω την ελληνική κουζίνα. Με βοηθάει συνδυασμό η πορεία μου στο εξωτερικό να έχω αποκτήσει άλλες γνώσεις, είτε στη διοίκηση είτε στη.
0: Εντάξει, για τη διοίκηση και για αυτό εντάξει, το καταλαβαίνω. Εμένα μου μοιάζει πιο πολύ το μαγειρικό και τι γίνεται μέσα στο μυαλό σου. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Η μίξη. Γιατί από ό,τι διάβασα και λίγο, για σένα χρησιμοποιείς υλικά ελληνικά από μικρούς παραγωγούς. Δεν θέλεις πολύ τα κόλπα με τις ζυμώσεις και τα αυτά. Δηλαδή, είσαι πιο κοντά στα δικά μας τα πράγματα. Απλά τα χρησιμοποιείς για όχι να κάνεις ένα απλό παραδοσιακό φαγητό, για να βγει ένα γαστρονομικό πιάτο.
1: Εντάξει, παίζει σημαντικό ρόλο το φρέσκο προϊόν και όσο το δυνατόν πάνω στην εποχή του, για να μου τα δώσει όλα σε ένα μενού και σε ένα πιάτο.
0: Άρα αλλάζουμε και το μενού ανάλογα την εποχή.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα διαθέτουμε σε εστιατόριο κάποια πιάτα τα οποία από την πρώτη μέρα που έχω έρθει είναι 1-2 πιάτα τα οποία είναι
0: fix
1: για την ώρα. Ναι. Αλλά κατά κύριο λόγο αλλάζουμε, δουλεύουμε, τώρα είναι η εποχή των μανιταριών, τρούφες.
0: Φάση. Fine dining δεν υπάρχει χωρίς να ακολουθήσεις την εποχή. Κάθε εποχή έχει και τα προϊόντα της. Και έτσι κάθε εποχή αλλάζουμε και το μενού.
1: Μας αρέσει πολύ να ψάχνουμε προϊόντα τα οποία δεν έχουν βγει στην αγορά, τουλάχιστον για τέτοιου είδους εστιατόρια, κομμάτια από για παράδειγμα το χοιρινό, δουλεύουμε κάποια κομμάτια τα οποία δεν τα γνωρίζει ο κόσμος, δεν τα έχουν στην υπόλοιψη. Για παράδειγμα το χοιρινό προγούλι που στην Ιταλία φτιάχνουν το guanciale. Εμείς κάνουμε μια άλλη τεχνική εδώ. Είχαμε για πάρα πολύ καιρό αυτό το πιάτο. Τώρα γενικά αλλάζουμε, δουλεύουμε το ρύζι από τη Βόρεια Ελλάδα συγκεκριμένα.
0: Ρύζια, έχουμε και ρύζια στη Βόρεια Ελλάδα, να τα λέμε αυτά. Πολύ ωραία. Πάμε προς τα μέσα να μου δείξεις τι φτιάχνετε.
1: Φυσικά.
0: Να σε βοηθήσω κι εγώ όσο μπορώ, γιατί είμαι πολύ βοηθητικός, δεν το ξέρεις αυτό.
1: Για να δούμε.
0: Τρέμει καρέκλα σου. Μετά τη γνωριμία εδώ με τον
1: κόσμο. Χαρά μου.
0: Χαρά σου.
1: Να τρέμει καρέκλα.
0: Για να ξαναφύγεις ταξίδια, γιατί σ' αρέσει να ταξιδεύεις. Αυτό κατάλαβα.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ η αλήθεια. Είναι και να γνωρίζω και νέες κουλτούρες. Θεωρώ ότι ανοίγει πάρα πολύ ορίζοντας. Δηλαδή, εμείς αυτό αναζητάμε.
0: Ωραία.
1: Ειδικά σε τέτοιου είδους εστιατόρια, δηλαδή δεν πρέπει να καθησυχάζεσαι ποτέ.
0: Ας ταξιδέψουμε μέχρι την κουζίνα σου, λοιπόν.
1: Για πάμε.
0: Να δούμε τι θα γίνει. Από εδώ ή από εκεί. Πήγαινε ή από εκεί. Θα πάω.

0: Λοιπόν, Γιώργο μου, ήρθαμε εδώ, στο ιερό σου. Σ' ακούω. Τι θα στήσουμε?
1: Θα στήσουμε το μπαρμπούνι, καινούριο πιάτο που έχουμε βάλει στο μενού. Στην ουσία είναι μπαρμπούνι με ταλέπια, τσιγαριαστά χόρτα, πατάτα κίμινο και σάλτσα μπουρδέτο.
0: Μπαρμπούνι με ταλέπια θα κάνω. Να κάτσει κανένα λέπι στο λαιμό, κανένα ανθρώπου να μπορεί να την πληρώσει εγώ.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε με το τσιγαριαστό σταμναγκάφι.

0: Έτσι, Γιώργο, πολύ ωραία ρε αδερφέ όλα, οπτικά τουλάχιστον. Και δεν σου πάει καρδιά να τα χαλάσεις τώρα αυτά τα πιάτα.
1: Να μου πεις και γευστικά τώρα, ας τα χαλάσουμε.
0: Ωραία. Τώρα δεν κατάλαβα, έτσι πρέπει να γίνει η φάση εδώ πέρα. Νιώθω άβολα. Εγώ είμαι συνηθισμένος να καθόμαστε παρέα και να τρώμε ο ένας κοντά με τον άλλο. Τι πήγε και κάτσε εκεί να το βλέπουμε τα κιάλια. Ποια είναι η σειρά που πρέπει να κρατήσουμε.
1: Ξεκρίσουμε την ντομάτα.
0: Η ντομάτα να υποθέσω ότι είναι αυτό.
1: Σωστά.
0: Τι.
1: Σωστά.
0: Σωστά είπες. Δεν μου λες, γιατί κάτσαμε τόσο μακριά. Είπαμε fine dining, έτσι κάθονται οι άνθρωποι. Βλέπω καρέκλες δεξιά και αριστερά. Δεν θέλω να στείλεις κοντά μου. Έλα ρε φιλάρα. Έλα τώρα που γνωριστήκαμε. Θέλω να μου πεις τι έχουμε στο τραπέζι. Έτσι εντάχει.
1: Έχουμε κάποια στάδια από το μενού που δουλεύουμε το μεγάλο στο εστιατόριο. Την ντομάτα όπως είπαμε. Έχουμε το τυρί με το αχλάδι και τον αρακά. Σωστά, ναι. Έχουμε το στάδιο με το ψωμί, ένα πατατόψωμο, ένα γαλατόψωμο, βούτυρο αγάβης και μια κρέμα από δυόσμο.
0: Βούτυρο αγάβης.
1: Είναι βούτυρο αγάβης με γύρι, τα λουλουδάκια την καλέντουλα και η πεταλούδα είναι στην ουσία οι φλίδες που περισσεύουν από τα καρότα που δουλεύουν σε εστιατόριο.
0: Τα καρότα.
1: Ναι. Και έχουμε αυτή την πεταλούδα. Το ψαράκι που.
0: Αυτό ξέρω.
1: Τη δημιουργία γιατί... σου. Εδώ έχουμε το μοσχάρι με τη ρεβιθάδα και το ξύγαλο σιτίας.
0: Ρεβιθάδα, πες μου ότι είναι το μακρόστενο αυτό.
1: Πολύ σωστά, μαγειρεύεται παραδοσιακά και εμείς μετά τα φτιάχνουμε αυτή την κρέμα. Και εδώ έχουμε τα γλυκά. Είναι οι κανέλες με το μανταρίνι και το λωτό και το τριαντάφυλλο. Και εδώ έχουμε γιαούρτι με λίγο τυροκαλί βυσσινό.
0: Πώς θα κατεβάζει τώρα όλα αυτά το κεφάλι ενός ανθρώπου που ξεκίνησε από τα Καλάβρητα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δάφνη Καλαβρίτων.
0: Δάφνη Καλαβρίτων, με μητέρα και πατέρα που μαγείρευαν, η γιαγιά και ο παππούς με τα παραδοσιακά.
1: Κάθε οικογένεια στην επαρχία, δηλαδή έχουμε μάθει στο ξυλόφουρνο, στο ψωμί, μία η ώρα πάντα τρώμε. Κλασική ελληνική οικογένεια, παραδοσιακή.
0: Όπως ναι. Τα ξέρουμε εμείς οι παλιότεροι.
1: Ακριβώς, και εμείς οι νεότεροι. Τα μάθαμε αυτά. Οπότε εντάξει, έχω πολύ έντονες μνήμες από την παράδοση και ειδικά για το εξαιρετικό προϊόν, για την καλή πρώτη ύλη. Δηλαδή, υπήρχε και υπάρχει ακόμα στο σπίτι.
0: Οπότε, με αυτές τις προσλαμβάνωσες, εσύ νιώθεις πότε ότι είσαι ταγμένος για αυτή
1: εντάξει,
0: τη δουλειά.
1: Εντάξει, είναι για μένα τα πιο σημαντικά θεμέλια που πήρα για την πορεία μου μέχρι τώρα. Μπορεί να μην το καταλάβαινα τότε, αλλά μετέπειτα και όσο προχωρούσα στον χώρο, ήταν κάτι το οποίο το συνειδητοποίησα πάρα πολύ γρήγορα. Νομίζω λίγο πριν τελειώσω με το σχολείο ήταν κάτι πολύ ξεκάθαρο.
0: Είχε ξεκαθαρίσει το μυαλό σου.
1: Ναι, και δεν ήταν απλά η μαγειρική, ήταν ξεκάθαρο το τι θέλω να κάνω και αν τα βρω σκούρα ή δεν μου βγει, γυρίζουμε πάλι πίσω στον τόπο.
0: Έτσι είναι. Άμα είσαι γεννημένος για κάτι, το καταλαβαίνεις από μικρός. Εγώ στα 16. Τα ήξερα ότι θα κάνω το θα φας καλά. Τα υπόλοιπα μέχρι εκεί δεν ήξερα. Και η υψηλή γαστρονομία πώς μπαίνει στο μυαλό σου ζώντας τα Καλάβρητα.
1: Εγώ θυμάμαι 16 χρονών να έχω βιβλίο με το Φεράν Αντριά. Για παράδειγμα στην Ισπανία. Μάλιστα. Να διαβάζω για το El Bulli. Οπότε σιγά σιγά αυτό άρχισε και λόγω της τηλεόρασης που έβγαινε λίγο προς τα έξω ο κλάδος αυτός.
0: Ναι.
1: Κατάλαβα ότι αυτό το είχα μεγάλες επιρροές, ειδικά από τον πατέρα μου, ο οποίος έχει ταξιδέψει γενικότερα σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Οπότε και ήταν και άνθρωπος που απευθείας μου είπε ότι οι δυσκολίες είναι αυτές.
0: Είχε σχέση με τη...
1: Είχε σχέση με τα εστιατόρια και τα λοιπά πάρα πολλά χρόνια στο εξωτερικό.
0: Και κατευθείαν πέφτεις με τα μούτρα σε αυτή τη φάση. Ήρθες Αθήνα, διάβασες, πήγες στη σχολή.
1: Τελείωσα μια σχολή, ναι. 2 χρόνια. Παράλληλα είχα κάνει κάποια ταξίδια σε κάποια εστιατόρια, είτε να φάω είτε να κάνω μικρές πρακτικές και μετέπειτα ξεκίνησα έξω.
0: Και με πρώτη στάση.
1: Το πρώτο ταξίδι ήταν στην Κωνσταντινούπολη, στο πρώτο γαστρονομικό εστιατόριο που είχε ανοίξει τότε γενικότερα στην Τουρκία. Μετέπειτα Γαλλία, να κάνω κάποια μικρά μεταπτυχιακά. Και κατέληξα στην Ισπανία που ήταν.
0: Εκεί έχει πάρει. Έγινε δουλειά καλή.
1: Είναι η δεύτερη χώρα μου.
0: Έτσι είναι. Με αφορμή το Γιώργο, από εδώ και πέρα θα ζητάω να βλέπω τα ταξιδιωτικά έγγραφα του κάθε σεφ. Όποιος γυρίζει, μυρίζει και κάνει και ωραία πιάτα. Παρεμπιπτόντως πρέπει να ομολογήσω την ντομάτα, όντως. Έρχεται και η ντομάτα, έρχονται όλα χωρίς να υπάρχουν. Τα ώρα τα πιάτα, αυτό με τρελαίνει. Συνεχίζω και το ψωμάκι, αυτό το πατατόψωμο. Εντάξει, αντιγιά το οποίο μου είπες ότι συνδυάζεται με κρέμα από δυόσμο.
1: Σωστά.
0: Τώρα δεν ξέρω αν έτσι συμπεριφέρονται στο μαγαζί. Εγώ έκανα μια βουτυχτική.
1: Το ψωμί κόβεται με το χέρι πάντα.
0: Έτσι πρέπει. Πω. Δεν μου λες. Για να βγαίνουν τώρα όλα αυτά τα πιάτα. Βλέπω ολόκληρη σάλα. Η πίεση σε ένα τέτοιο είδους μαγαζί, σε ένα τέτοιο είδους εστιατόριο. Πώς...
1: Γι' αυτό και τέτοιου είδους εστιατόρια αποτελούνται από τεράστιες ομάδες και η προετοιμασία δεν σταματάει ποτέ. Δηλαδή, εμείς ξεκινάμε από νωρίς το πρωί, εάν όχι όλη η ομάδα ή μισή, θα συνεχίσουν μετέπειτα η υπόλοιπη ομάδα, τώρα θα έρθει η ομάδα της άλλας. Η σωστή προετοιμασία θα ορίσει και το σωστό σέρβις. Εάν έχουμε κακή προετοιμασία, που σίγουρα θα μας συμβεί κάτι τέτοιο κάποια στιγμή, είτε στις αρχές.
0: Κάτι μπορεί να γίνει.
1: Κάτι μπορεί να γίνει, ναι. Θα φανεί σίγουρα στο σέρβις και ένα 50% θεωρώ ότι θα φανεί και στον ίδιο τον πελάτη.

0: booster, ε.
1: Ερχόμαστε!
2: Το Back to Back επιστρέφει. Από Δευτέρα 24 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Σας λέρω συναπολιτανά. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα. Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
3: Το Σκυρίτι Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα το Σκυρίτι Δαράν είναι στο Action 24.
2: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
4: Sideways in Linen
2: για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
4: Oh shit! Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
2: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
4: I can either go back to London and resume my old life.
5: Yeah, do that.
2: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.
6: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Ε, όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
7: Όπως έστεινα το μπαρμπουνάκι μέσα, μου ανέφερες κάτι ότι έχουμε 3 λεπτά, δεν το συνέλαβα ακριβώς.
8: Ναι, εμείς έχουμε σταντάρι χρόνους, είναι ο τρόπος που λειτουργούμε μέσα στην κουζίνα και προσπαθούμε να μην ξεπεράσουμε ποτέ τα 3 λεπτά από την ώρα που θα φύγει ένα πιάτο.
7: 1000 φορές καλύτερα να πάω να καταταγώ ξανά στο στρατό παρά να μπω στην κουζίνα. Μα πολύ αυστηρός. Πού.
8: Υπάρχουν και μέρες οι οποίες έχουμε αποτύχει παταγωδός.
7: Εντάξει, ο στόχος είναι...
8: Ο στόχος είναι να μην ξεπερνάμε τα 3 λεπτά.
7: Για να φύγει το πιάτο,
8: για να φύγει το πιάτο από εμάς.
7: Δηλαδή σας έρχεται η παραγγελία μέσα και πρέπει να ετοιμάσουμε αυτό.
8: Το στάδιο σε κάθε μενού, γιατί πάντα θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι υπάρχουν οι άνθρωποι της σάλας, οι οποίοι έχουν μια διαδικασία να μαζέψουν και να στρώσουν το επόμενο στάδιο,
7: okay,
8: να σερβίρουν σε κάποιες περιπτώσεις κάποιο pairing, οπότε εμείς να προετοιμάζουμε μέχρι να πάει στο τραπέζι, μέχρι να το σερβίρει και να εξηγήσει όλη τη δουλειά
7: είναι,
8: που έχει κάνει το εστιατόριο πάνω σε αυτό το πιάτο, σίγουρα περνάει κάποιος χρόνος. Οπότε να είμαστε μέσα σε normal χρονικά πλαίσια.
7: Τώρα το σκέφτομαι να του πω του ανθρώπου ότι όταν μου ανέφερε τα 3 λεπτά, εγώ του απάθω έμφραξη. Κάτσε ρε φίλε, 3 λεπτά. Προλάβουμε να αρχίσουν να τρέμουν τα χέρια. Γι' αυτό δεν μπορούν να στήσουν καλά τα πιάτα. Ενώ εγώ που δεν είχα το χρόνο στο κεφάλι μου, είδατε πώς το έστησα. Όταν δεν ήσουν αρχηγός στην κουζίνα, και ίσως αυτοί όλοι οι πίεση που ήταν και τα προηγούμενα χρόνια, που την αίσθηση δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά το εγκαταλείπουμε. Αλλά όλοι έχουμε μια αίσθηση ότι μέσα στις κουζίνες πέφτουν καντήλια, φεύγουν μαχαίρια,
8: ναι,
7: μετά καταπιπτάμενο πιάτο.
8: είναι πάρα πολύ έντονο. Αυτό που συμβαίνει, για παράδειγμα, για ένα παιδί που θα μπει 18 χρονών σε μια κουζίνα, από το πουθενά, αυτό που συμβαίνει σε μια κουζίνα είναι πάρα πολύ έντονο. Πολλές πληροφορίες, συνήθως πολλά άτομα, υπάρχει η ένταση, η πίεση. Δεν έχει να κάνει κάτι προσωπικό. Είναι σπάνιο. Εγώ το έχω συναντήσει σπάνια. Το έχω συναντήσει, αλλά είναι πολύ σπάνιο.
7: Εντάξει, το προσωπικό. Αλλά δεν είναι αυτό. Εκεί γίνεται bullying.
8: Παλαιότερα, τουλάχιστον όταν ξεκίνησα εγώ, υπήρχαν ακραία σκηνικά σε κουζίνες κτλ. Θεωρώ πλέον ότι και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τουλάχιστον από τις χώρες που εγώ πέρασα, ότι δεν υπάρχει πλέον αυτό. Ότι υπάρχει πίεση, υπάρχει γιατί.
7: Άμα λες ότι έχω τρία λεπτά για να στηθεί το επόμενο.
8: Δεν είναι μόνο ο χρόνος, είναι και τα στάνταρ που έχει ένα τέτοιο εστιατόριο, και τα οποία πρέπει να είναι καθημερινά σε κουτάκια και να τα ακολουθούμε όλοι.
7: Κάπου είχα διαβάσει ότι δεν είσαι ιδιαίτερα φίλος των σημώσεων.
8: Ιδιαίτερα φίλος δεν είμαι. Έχω κάνει αρκετά χρόνια, αρκετές φορές εκπαίδευση σε ένα από τα καλύτερα εστιατόρια στη Σκανδιναβία γενικότερα. Φίλος δεν είμαι και δεν θα βασιστεί ποτέ η κουζίνα μου σε κάτι τέτοιο. Αλλά χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνικές οι οποίες θα μας δώσουν το αποτέλεσμα που εμείς μπορούμε να αναζητήσουμε. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα απλό μέλι. Θέλουμε να δώσουμε αυτή την εποχή το πιο γήινο. Οπότε θα βρούμε το καλύτερο μέλι, συγκεκριμένα ένα βιολογικό μέλι το οποίο έρχεται από την Τίνο, με άγρια μαύρη τρομπέτα και χρυσή τρομπέτα από Βόρεια Ελλάδα. Και με βάση αυτή την τεχνική που θα μας φανεί χρήσιμη, βγάζουμε αυτό το αποτέλεσμα.
7: Τώρα έχει μαύρες και κίτρινες τρομπέτες. Πώς θα γίνει τώρα πριν τις επεξεργαστεί να μου βγάλει ένα πιατάκι? Το ψωμάκι είναι γεια σου.
8: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Τι ευχαριστείς. Είναι και τροπαλός μέσα σου, ρωτά, θα τρελαθώ. Όπου, εσύ που είσαι, έτσι, είπες, έχεις μια ομάδα από νέα παιδιά ουσιαστικά και εκπαιδεύονται και ακόμα νεότερα και ούτω καθεξής. Είσαι κι εσύ όμως ακόμα πολύ νέος. Πώς γίνεται να έρθεις, ας πούμε, σε ένα τέτοιο είδους μαγαζί όπως η Χίτρα και μέσα σε 1,5 χρόνο να καταφέρεις να διατηρήσεις ουσιαστικά το Μισελέν εδώ που υπήρχε ήδη?
0: Αστέρια Μισελέν. Η ιστορία ενός γαστρονομικού οδηγού. Το 1900 υπήρχαν μόλις 3.000 αυτοκίνητα στη Γαλλία, ωστόσο τα πρώτα ταξίδια με αυτοκίνητο είχαν ήδη ξεκινήσει. Οι δρόμοι της εποχής έκαναν επιβεβλημένες τις τάσεις για επισκευές ελαστικών και γι' αυτό η Μισελέν ξεκίνησε να εκδίδει έναν οδηγό με σημεία επισκευής σε όλη τη Γαλλία, προσθέτοντας σημεία στα οποία ο οδηγός και η παρέα του θα μπορούσαν να φάνε και κάτι όσο περίμεναν. Κάπως έτσι γεννήθηκε ο οδηγός Μισελέν, από ανάγκη, με τα αστέρια να έχουν την εξής αρχική σημασία. Ένα αστέρι σήμαινε ότι το εστιατόριο αξίζει μία στάση. Δύο αστέρια σήμαιναν ότι το εστιατόριο αξίζει μία παράκαμψη από τον προορισμό. Τρία αστέρια σήμαιναν ότι το εστιατόριο αξίζει και μόνο του σαν προορισμός. 120 χρόνια μετά δεν χρειάζεται να ξέρει κανείς που υπάρχουν βουλκανιζετέρ, αλλά ένας οδηγός με εστιατόρια είναι πάντα χρήσιμος για να φας καλά και ο οδηγός Μισελέν συνεχίζει το έργο του.
8: Για μένα το πιο σημαντικό, σίγουρα είμαι υπερήφανος και για την ομάδα μου που διατηρούμε το τελευταίο 1,5 χρόνο το αστέρι, όπως και το 23 και το 24. Αλλά το πιο σημαντικό για εμένα, έχουμε στόχο το δεύτερο, αλλά είναι να πιάσουμε τα στάνταρ για το δεύτερο. Εάν εμείς πιάσουμε τα στάνταρ που χρειάζεται για το δεύτερο αστέρι και ποτέ να μην έρθει και να έχουμε το ένα, θα είμαι χαρούμενος, και παραπάνω από χαρούμενος. Το πιο σημαντικό είναι να φτάσουμε σε επίπεδο να έχουμε τα στάνταρ για τα δύο αστέρια Μισελέν.
7: Όταν δούμε ότι κάποιο μαγαζί είναι μισελενάτο, είναι δεδομένο ότι θα φάμε καλά?
8: Κάποιο εστιατόριο για να βραβευτεί με ένα αστέρι Μισελέν, σίγουρα αυτός που έρχεται να δοκιμάσει το φαγητό έρχεται ανώνυμα. Δεν γνωρίζουμε πόσες φορές μπορεί να έρθει μέσα στο εστιατόριο. Ειδικά τα τελευταία χρόνια που έχουμε καταλάβει ότι δεν είναι απόλυτο ότι θα έρθει ένα άτομο να φάει, μπορεί να είναι και σε παρέα περισσότερων ατόμων και να αξιολογήσει το εστιατόριο για αστέρι Μισελέν. Αυτό που ίσως κάποιος να νιώθει πιο ασφαλής για ένα τέτοιο εστιατόριο είναι ότι είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά τα στάνταρ που συζητάμε τόση ώρα για ένα τέτοιο αστέρι, για ένα τέτοιο εστιατόριο για να αποκτήσει το αστέρι. Φαντάζομαι ότι, εντάξει, σε όλο τον κόσμο υπάρχουν τόσα εστιατόρια είμαστε εμείς, είναι που θα υπάρχουν και κάποια που.
7: Το πήραν και ηρέμησαν.
8: Φαντάζομαι ακριβώς. Αλλά δεν είναι και απαραίτητο ότι ένα εστιατόριο έχει αστέρι Μισελέν και ότι κάθε μέρα δεν γίνεται να μην έχει και ένα ανάποδο σέρβις, δεν γίνεται να έχεις, να σου πηγαίνουν όλα ρόδινα σε ένα σέρβις. Είναι ζωντανός οργανισμός. Θα πάει και κάτι στραβά.
7: Λοιπόν, σφαίρες μανταρίνι.
8: Μανταρίνι μελωτό.
7: Μελωτό. Εδώ είναι σφαίρα κανέλα.
8: Σωστά.
7: Και αυτό εδώ πέρα που είναι σαν σφουγγάρι.
8: Είναι αφυδατωμένο γιαούρτι.
7: Τι να σου πω, αδερφέ.
8: Και έχουμε και απόσταγμα από ροδοζάχαρη, από την Αγία Λαύρα.
7: Την Αγία Λαύρα. Απόσταγμα από ροδοζάχαρη.
8: Σωστά.
7: Και δεν μου λες τώρα. Πες ότι ξυπνάω εγώ μια μέρα στο σπίτι μου και γουστάω να κάνω αυτό το πιάτο. Υπάρχει ελπίδα.
8: Ναι, αν πάρεις τηλέφωνο, σου φέρω τα πράγματα.
7: Τα πράγματα όταν λες. Πες ότι τι πήρα εγώ τις πρώτες ύλες. Μα τον εξοπλισμό που έχω σπίτι.
8: Δεν είναι κάτι το... δύσκολο, δεν είναι κάτι.
7: Αυτό είναι, γίνεται.
8: Ναι, ναι.
7: Ποιο δεν γίνεται σπίτι.
8: Εντάξει, τα ψωμάκια, γιατί θέλουμε έτσι, κάποια ειδικά μηχανήματα, την πεταλουδίτσα, το τυράκι έτσι είναι πιο δύσκολο.
7: Καλά, μη συνεχίζεις, δεν σ' ακούω, γιατί έφαγα από αυτό και την άκουσα. Γεια σας.
0: Δείτε σε λίγο. Ο Μύρονος Στρατής κάνει γαστρονομική έκπληξη στον Σωτήρη Καλυβάτση. Ο Σωτήρης ανοίγει ξανά πίτσα και τρώει αυθεντικό τυραμισού. Γνωρίζει τη Μάγκη και τον Φραντσέσκο και παθιάζεται για ένα παπουτσάκι.
7: Καλή μου φίλη, καλημέρα σας, καλησπέρα σας και όλα καλά γενικότερα. Λοιπόν, πεινούσα και ήθελα να φάω καλό ιταλικό φαγητό, ατόφιο πραγματικό. Και ποιος είναι ο κατελαιότερος για να μου το δείξει, ποιος, ρωτάω, δεν απαντάτε, θα σας πω εγώ. Είναι ένας άνθρωπος που βέβαια η σχέση μας έχει μία ρογμή, αλλά θα τα ξεπεράσουμε σήμερα. Γιατί μου το υποσχέθηκε και με έφερε για καλό ιταλικό. Κυρίες και κύριοι, ο Μύρονας Στρατής!
1: Το πιο αυθεντικό ιταλικό στην Αθήνα, βγαλμένο τα βάθη στην Νάπολη, είναι το Ναπουλέ εδώ στη Βάρη. Σε έχω φέρει στα καλύτερα.
7: Είμαστε σίγουροι γι' αυτό.
1: 100%.
7: Όπως ανακάλυψα, αγαπητοί μου φίλοι, εντελώς off-Broadway αυτό το εστιατόριο στη Βάρη. Γνωρίζω ότι ασχολείσαι με το φαγητό, δηλαδή το καταναλώνεις ως επιτοπλίστων, αλλά και τρως και μαγειρεύεις, μπαρντών, αλλά και μαγειρεύεις. Είσαι σίγουρος ότι αυτό είναι το πιο ok.
1: Βάζω το χέρι μου στη φωτιά.
7: Στη φωτιά, στο φούρνο μέσα θα το βάλεις το χέρι.
1: Στα μικροκύματα.
7: Όχι, μικροκύματα είμαστε κατά. Θα βάλουμε το φούρνο όμως, το χέρι στο φούρνο. Τι λέμε σήμερα είναι ότι να είναι. Φύγαμε.
1: Πάμε.
7: Πάμε μέσα.

0: οι δύο superstars του μαγαζιού.
1: Χαίρετε! Καλώς ήρθατε!
2: Γεια σου, Μάγκη!
3: Δεν μπαίνουν. Χάρηκα πολύ.
0: Γεια σας, παιδιά.
3: Χάρηκα.
0: Είναι πολύ που σας ξαναβλέπω.
1: Είχαμε καιρό να βρεθούμε.
0: Ναι, ισχύει.
2: Αυτή ήταν η έκπληξη, λοιπόν. Γιατί μου είπες κάτι, τους ξέρεις, τους ξέρεις. Τώρα εξηγούνται όλα. Μου είπε ότι με φέρνει στο πιο αυθεντικό ιταλικό μαγαζί της Αθήνας.
1: Για την αυθεντικότητα δεν μπορεί να αμφισβητήσει, νομίζω, κανείς. Τώρα για τη γεύση θα μας πείτε κι εσείς μετά.
2: Για τη γεύση θα μπω μέσα να ετοιμάσω κάποια πράγματα.
1: Και ξέρεις τώρα ποιο θα μπεις μέσα.
3: Σίγουρα.
2: Πολύ ωραία. Θα πάμε οι δυο μας μέσα.
3: Ναι.
2: Θα μου δείξεις.
3: Κάνουμε κάτι μαζί.
2: Οκ.
3: Ναπολιτάνικο.
2: Ναπολιτάνικο.
0: Ελπίζω να βγει ζωντανό μόνο.
2: Πίτσα.
3: Πίτσα.
2: Να βγω ζωντανό.
3: Πίτσα Ναπολετάνα. Αουθεντική πίτσα Ναπολετάνα.
2: Ωραία.
3: Εγώ κάνω αυτή η πίτσα. Από χρόνια στην Νάπολη έχουμε μία πίτσα. Τη τελευταία χρόνια έχει μόδα για πίτσα με contemporane. Πολύ μεγάλο κορνισόν. Δεν είναι δικό μου πίτσα.
2: Οκ.
3: Κάνουμε αουθεντική πίτσα Ναπολετάνα. Οκ. Μαζί.
2: Πάμε. Εμείς πάμε μέσα, εσείς μείνετε εδώ, θα τα πούμε σε λίγο.

0: Λοιπόν, έβαλα το αλεύρι που δεν είναι ακριβώς αλεύρι.
1: No, questa è semolina.
0: Μπράβο,
1: ρημασινάτε με πέτρα.
0: Ναι, οκ, αυτό
1: τώρα βάλουμε μία μπαλάκια από εδώ. Βάλε, γρήγορα, βάει πάνω εδώ. Μπράβο. Τώρα την πρώτη φορά κάνω εγώ, εσύ βλέπει τι πρέπει να κάνει. Βλέπει, από κέντρο μέχρι έξω. Τώρα από κέντρο με τη...
0: Το βλέπεις ότι είναι κύκλος. Είναι
1: μπραβίσιμο. Τώρα χαστούκι.
0: Χαστούκι. Θα το δώσω μια. Γι' αυτό όλοι οι Ιταλοί σεφ είναι χαλαροί. Γιατί εκτονώνουν την ενέργεια και τα γκάζια τους στις πίτσες. Τι είναι χαστούκια. Πώς το γίνεις έτσι.
1: Όχι, έτσι. Βλέπεις. Αυτό. Αυτό κρατάει και πάει πάνω. Έτσι.
0: Α, οκ. Πιάνω την άκρη. Εντάξει. Μην μου το χαλάσεις, θα το χαλάσεις. Το δείχνω χρόνια του. Όπα.
1: Σιγά-σιγά. Μπράβο. Πάνω. Σιγά-σιγά. Είναι την πρώτη φορά. Αυτό είναι πτωμάτο σαν μαρτσάνο. Μόνο ομό με... Βασίλικο και λίγο αλάτι μέσα.
0: Τίποτα άλλο.
1: Τίποτα άλλο. Με στα χέρια.
0: Στο χέρι δουλεμένο.
1: Αυτό είναι ένα ντομάτα από μέχρι Βεζούβιο και Σαλέρνο.
0: Α.
1: Είναι το καλύτερο για πίτσα. Και... Τώρα βάλε αυτοί φέτες παντού.
0: Παντού.
1: Κάτε πέντε πόντους. Κάνει ένα ωραίο σχέδιο, οκ. Okay. Μέχρι στο κέντρο. Βάει. Πάμε στο φούρνο, βάει.
0: Ωραία.
1: Αυτό τώρα, μετά 40-50 δευτερόλεπτα πρέπει να γυρνάει, οκ. Okay? Τώρα είναι έτοιμα.
0: Εδώ.
1: Πάμε.
0: Το πιάτο το σωστό.
1: Βάλε πάνω εκεί το πιάτο. Μπράβο Σωτήρη. Πολύ ωραίο πίτσα. Την πρώτη πίτσα είναι καταπληκτική. Βάλουμε μόνο λίγο λάδι.
0: Α, ναι.
1: Greek.
0: Greek ελαιόλαδο.
1: The best.
0: Όπα. Έτοιμη η πίτσα, λεβεντόπαιδα!

0: Κάτσαμε. Είναι όλα υπέροχα, οπτικά τουλάχιστον. Δεν κρατιέμαι.
1: Εγώ ξεκινάω να ακούω. Αυτό είναι λαζάνια με πέστο φιστίκι και μορταδέλα.
2: Όπω.
1: Signature dish μας.
2: Μέσα στις καραντίνες, στην πρώτη ή στη δεύτερη του COVID. Στην πρώτη.
1: Από την πρώτη ξεκίνησε.
3: Πρώτη και δεύτερη.
2: Τα παιδιά, για τους πώς είναι το πιο θετικό ιταλικό της Ελλάδας. Τα ξέρω μέσα από την καραντίνα, γιατί ήξερα πως έχουν ένα μαγαζί στη Βάρη που ήταν σε άλλο χώρο. Καλά, δεν τα λέω.
1: Ναι.
2: Δεν το είχα επισκεφτεί, αλλά άρχισα να βγάζω κάτι ταψάκια με λαζάνια, τα οποία τα έκαναν delivery σε όλη την Αττική.
1: Και βόλεψε πάρα πολύ κόσμο.
2: Ήταν και το συγκεκριμένο, το είχαμε φάει πάρα πολύ.
0: Το είχαμε τιμήσει.
1: Ναι, κάναμε και παραγωγή και παράδοση. Οι ίδιοι. Ήτανε το πρωί μαγαζί για την παραγωγή, το βράδυ για την παράδοση.
0: Η Βάρη πώς μας έχει προκύψει για να κάνουμε όλα εδώ.
1: Η Βάρη προέκυψε τυχαία, γιατί εδώ μέναμε. Οπότε έπρεπε να κάνουμε κάτι που να βολεύει το παιδί, το σχολείο, όλα αυτά. Γιατί ο μικρός μεγάλωσε ουσιαστικά στη Λάντζα, στο παλιό μαγαζί κάτω που είχαμε Λάντζα.
0: Στη Λάντζα το παιδί, πρόσεξε τι λες, θα μας ακούσουν.

0: Ωραία, και για να πάω εγώ ακόμα πιο πίσω. Εσείς πώς ανταμώσατε?
1: Α, τώρα, μεγάλη ιστορία.
0: Όχι,
2: δεν τη θέλω. Ναι.
0: Συναντηθήκατε στην Ελλάδα?
1: Τυχαία στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά εγώ έφυγα για Ιταλία. Άλλη σχέση, άλλη δουλειά, άλλες σπουδές, τελείως. Δηλαδή δεν ήταν η μαγειρική στα σχέδιά μας τότε.
0: Α, πήγες για άλλο λόγο.
1: Πήγα για τον Φραντσέσκο, έκανα και ένα μεταπτυχιακό στις διεθνείς σχέσεις, γιατί έχω σπουδάσει το πολιτικό της νομικής, τέλος πάντων, απόφυτος.
0: Πολύ ωραίο είναι αυτό.
1: Και η μαγειρική προέκυψε στην Ιταλία με μένα. Ο Φραντσέσκο επίσης άλλη δουλειά, βέβαια πάντα με ένα όνειρο στον παούλο του να ασχοληθεί με την εστίαση από μικρός, γιατί του άρεσε να μαγειρεύει κτλ. Αλλά δεν το εξασκούσε επαγγελματικά φυσικά. Σπούδασα εγώ μαγειρική εκεί και κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα. Αλλά εγώ σπούδασα μαγειρική σε ηλικία, μόλις είχα γεννήσει στο Ματία, 34, εκεί.
0: Να ανακαλύψεις τη μεγάλη σου αγάπη και το πάθος σου στα 34. Μπράβο, ρε Σιμάγκη. Το έχεις κρυμμένο καλά και δεν το ήξερες. Και δεν μου λέει τώρα με την εμπειρία σας και με τους φίλους σας. Οι Έλληνες τρώμε διαφορετικά από ό,τι τρώνε οι Ιταλοί, έχω την αίσθηση. Δηλαδή, τρώνε πίτσα, τρώνε οι άνθρωποι μακαρονάδες, αλλά δεν παχαίνουν. Εδώ πέρα έχω την αίσθηση, δηλαδή, ένα πακέτο μακαρόνια είναι για δύο άτομα. Βάλε ένα
1: πακέτο μακαρόνια. Καμιά φορά για ένα.
3: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Αυτή γιατί είναι η διαφορά.
3: Εμείς τρώμε κάθε μέρα πάστα, μακαρόνια. Δεν μπορούμε να τρώμε 250 γραμμάρι σαν εδώ. Αυτό είναι το διαφορετικό, γιατί εμείς στη οικογένεια μου, τη μητέρα μου για 5 άτομα μέχρι 6 κάνουμε μισό κιλό μακαρόνια.
0: Ένα πακέτο δηλαδή.
3: Ένα πακέτο.
1: Δηλαδή, δηλαδή,
3: από 80 μέχρι 100 γραμμάρια κάθε άτομο.
1: Αυτή είναι η μερίδα.
3: Αυτή είναι η μερίδα. Τρώμε κάθε μέρα.
0: Τώρα εξηγούνται όλα. Τρώνε οι Ιταλοί 80 με 100 γραμμάρια πάστα ημερησίως. Στη θέση τους εμείς θα τρώγαμε και το πιάτο. Είναι κυρίως πιάτο, ας πούμε.
3: Όχι, είναι πάστα. Κατάλαβε. Μετά έχουμε το κυρίως και είναι κοτόπουλο, κρέας, κάτι άλλο. Δεν τρώμε μόνο πάστα.

0: Εμείς ξέρουμε πίτσα, ξέρουμε μακαρονάδα και λέμε ιταλικό φαγητό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο ζει στη σκιά της πίτσας και της μακαρονάδας.
1: Φυσικά.
0: Το οποίο αξίζει πραγματικά.
2: Αυτό είναι το λάθος. Γιατί κάθε φορά το κόσμο μιλάς από ιταλικά κουσίνα,
0: πίτσα.
2: Μόνο πίτσα και πάστα,
0: και
2: δεν είναι έτσι.
0: Καρμπονάρα με κρέμα γάλακτος.
2: Μπράβο, αυτό είναι...
3: Όχι,
1: είναι τώρα.
3: Τώρα πάντησες.
0: Κοκκίνησε, κοκκίνησε.
2: Έχω θέμα.
4: Πίτσα με ανανά. Η ιστορία της ιταλικής οργής. Το όνομά της είναι Χαβανέζικη. Γεννήθηκε στον Καναδά από πατέρα Έλληνα και κάνει έξαλλο στους Ιταλούς. Μιλάμε φυσικά για την Hawaiian Pizza, αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Σωτήρης Πανόπουλος γεννήθηκε στα Βούρβουρα Αρκαδίας και νεαρός μετανάστευσε στο Οντάριο του Καναδά. Μάγειρας και εστιάτορας, του άρεσε να μπερδεύει γλυκές και αλμυρές γεύσεις και κάπως έτσι του ήρθε η ιδέα να βάλει κομπό στα ανανά πάνω σε μια πίτσα με ζαμπόν. Για τους Καναδούς είναι κάτι σαν πατέρας του αγαπημένου τους fast food, για τους Ιταλούς και ειδικά για τους Ναπολιτάνους είναι το απόλυτο κακό ενσαρκωμένο. Κι όμως, πολύ πρόσφατα, ο Τζίνο Σορμπίλο, ένας από τους διασημότερους πίτσα αιώλα της Νάπολης, πρόσφατα παρουσίασε τη δική του εκδοχή στην αμφιλεγόμενη πίτσα με φρέσκο ψητό ανανά και λευκή σάλτσα.
5: Αυτό το πιάτο που είναι στο τραπέζι μας δεν είναι ένα σπουδαίο τελικό πιάτο, επιτέλου τον Άτο.
1: Ναι,
0: για να ξαναγυρίσουμε στην ερώτηση, γιατί είδες πως γίνομαι και πάλι μιλάμε για την καρμπονάρα και για τις πίτσες.
1: Αυτά που κερδίζει τον κόσμο. Λοιπόν, αυτό είναι του Βορρά. Είναι του. Ποια περιοχή, Βιτέλο Τονάτο, ναι, Πιεμούντε. Βόρεια-βόρεια Ιταλία, σύνορα με Γαλλία. Βιτέλο Τονάτο, πολύ παράδοση. Εντάξει, τα περισσότερα πιάτα μας είναι παράδοση πουρα που λένε, ιταλική, αυθεντική παράδοση, λίγο πιο εκλεπτισμένα στο φτιάξιμό τους. Ουσιαστικά είναι ένα ψητό μοσχαράκι γάλακτος. Με μία μαγιονέζα, εντός εισαγωγικών μαγιονέζα, τόνου. Γιατί είναι μια ψεύτικη μαγιονέζα. Ουσιαστικά δεν είναι με ομά αυγά, είναι με βραστά αυγά. Ωραία, το ζουμί από το μοσχαράκι το ψητό. Μπράβο. Είναι ωραίο συνδυασμός. Ναι, είναι φρέσκο. Τρώγεται και σαν κυρίως για παράδειγμα αυτό. Ένας μεγάλος πρωταγωνιστής που κλέβει την παράσταση και από την πίτσα θεωρώ και από την πάστα είναι η πορκέτα. Ο Νάρτο Γκράντε πρωταγωνίστα. Πορκέτα γουρνοπούλα που λέμε εμείς εδώ.
0: Έχετε και την γουρνοπούλα σας.
1: Την έχουμε φυσικά.
0: Με τον ίδιο τρόπο, έτσι, ψητή ουσιαστικά.
1: Ψητή, ολόκληρη κι αυτή. Βέβαια με πολλά μυρωδικά στη μέση, γιατί μπαίνει θυμάρι, μπαίνει. Τι άλλο μπαίνει, όχι γλυκά.
2: Μαραθόσπορο.
1: Διάφορα μυρωδικά, αλλά είναι πολύ τραγανή απ' έξω η πέτσα της. Πολύ τραγανή όμως. Δηλαδή, άλλο να στο λέω και άλλο να το γεύεσαι.
5: Αυτό είναι
1: άλλο πράγμα.
5: Στο καινούργιο μενού.
1: Νόστιμο πολύ. Ναι, υπάρχει στο καινούργιο μενού. Όποιος θέλει, την παίρνει αν θέλει και σαν κομμάτι, σαν φέτα, με κάποια συνοδευτικά, κάποια size. Η Ζάλα στο Φρανσίσκο την κάνει πάνω στην πίτσα. Πάλι στην πίτσα θα μου πεις. Αλλά στέκεται και μόνη της η πορκέτα, καταλαβες. Δηλαδή σαν πιάτο. Το οποίο αγαπάνε πολύ. Έχουμε δει ότι το αγαπάνε πολλοί Έλληνες.
0: Πορκέτα, κυρίες και κύριοι. Σιγά να μην τη μοιραστώ με άλλους. Μόνο μαζί σας.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου?
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Λοιπόν, Μπίλ, το πλάνο για την Κυριακή είναι πανέτοιμο. 4-3-3 παίζουμε, επιθετικά, σάλισσασμένα κογιότ.
4: Ωραία, Μπακό. Πάμε να βγάλουμε δεκάδα.
3: Κατά τα δοκάρια, Βασίλης Γιαννούτσος, ο άνθρωπος που αποθεώνει κάθε goalkeeper. Στο κέντρο της άμυνας, τες οργανωτές. Οπότε Σαούλης και ένας ακόμα.
4: Εγώ φυσικά.
3: Αριστερό μπακ έχουμε δίλημα. Τσίλης για Ολυμπιακό, Οικονόμου για Όφη. Δεξί μπακ Σαββόπουλος, οργώνει την πλευρά.
4: Στο κέντρο πώς πάμε?
3: Γουλής δεξιά, Καπετανάκος αριστερά. Και κάτω Σταυρός.
4: Και μπροστά Φωτιά. Βερβελές δεξιά, Χαστάς αριστερά. Κορυφή όμως.
3: Τώρα σοβαρά ρωτάς.
4: Ρε Συμπυλή, εξάρι δεν έχουμε.
5: Έλα παιδιά, φτάνει. Τα υπόλοιπα την Κυριακή.
6: Αθλέτικο FC. Ξανά μαζί. Από αυτή την Κυριακή και κάθε Κυριακή αμέσως μετά το τέλος της αγωνιστικής στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
7: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις

0: Γιατί έχω και μια ερώτηση για το κρασί.
1: Βεβαίως, μπράβο.
2: Σαρού, τεσσαρού.
0: Είστε καλά.
1: Μπράβο, και εγώ έχω μια ερώτηση. Έχουμε μόνο ιταλικά κρασιά ή έχουμε και ελληνικά εδώ?
0: Μπορεί κάποιος τον Απουλέ να βρει φανταστικά ιταλικά κρασιά σε φανταστικές χρονολογίες που δεν υπάρχουν πουθενά, δεν ξέρω που τα βρίσκει. Κάποια επαφή έχει παράξενη. Και σε φοβερές τιμές. Δηλαδή, όποιος αγαπάει το κρασί, θα πάθει πλάκα με τη λίστα και με το τι μπορεί να προτείνει ο σομελιέ του Απουλέ στο τραπέζι. Είναι απίστευτο.
1: Εσύ με το κρασί, πώς επιλέγεις, πώς έχεις κάνει κανένα σεμινάριο ή από το πίνε-πίνε έχεις αρχίσει να τα ξεχωρίζεις?
0: Έχω φίλους.
1: Α, και εσύ.
0: Κοίταξε, το κρασί πάντα, άρχισε να ανοίγω φιάλες μέσα στις καραντίνες. Πιστεύω ότι όλη η Ελλάδα έγινε λίγο πιο περισσότερο αλκοολική μέσα.
1: Όχι, έγινε πιο αλκοολική, έγινε το πιο κρασί, υποφόδρια, έγινε πολλά μέσα στις καραντίνες όλη η Ελλάδα.
0: Το κρασί εξεράγει μέσα στην καραντίνα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι μεγάλωσε το revenue που λέμε και στα ελληνικά. Δηλαδή, άρχισαν όλοι να πίνουν κρασιά και εγώ μαζί έπινα μόνο στα εστιατόρια, πέρινγκς κτλ.
1: Ναι, γιατί κοίταξε τώρα, είμαστε κλεισμένοι μέσα στο σπίτι. Το να πάρεις, ξέρω εγώ, λέω τώρα,
0: ένα πάρεις.
1: Να πάρει από του πάγου.
0: Θα λέω ότι
1: ναι, και τι θα κάνει. Θα κάτι με την αγαπημένη σου, με του φίλου σου και θα πίνει βότκε. Εντάξει, άμα είναι παρτάκι.
0: Ακριβώς.
1: Διαφορετικά, καθόμαστε στη σπίτι να πιούμε ένα ποτήρι κρασί.
0: Και είναι για το κρασί ζωντανό. Δηλαδή είναι σαν μια σχέση. Το μπουκάλι ξέρει, το ανοίγει. Είναι φρέσκο, σιγά σιγά αρχίζει και ανοίγει το αρωμά του και μα τελειώνει.
1: Τελειώνει, σε
3: κάνει
1: μια μούρλα.
0: Οπότε έχει ομορφιά, είναι ζωντανό το κρασί, το αγαπάω πολύ και μου αρέσει πολύ με το φαγητό.
1: Και η ερώτησή μου είναι πολύ απλή. Κουζίνα ελληνική ή ιταλική?
2: Κάθε εβδομάδα τρώω 5 φορές Έλληνας πιάτα, ελληνική πιάτα και 2 ιταλικά. Μου αρέσει πάρα πολύ. Για μένα έχετε την καλύτερη πιάτα με κρέας. Δεν υπάρχει. Κρέας, για μένα στην Ελλάδα είστε στη πρώτη.
1: Ευχαριστούμε
2: γιατί,
1: πολύ.
2: Αν εγώ είμαι traditional για πίτσα, βλέπω πώς κάνετε στη κρέας, κατάλαβες. Είναι σαν 2.000 χρόνια πριν, σου βλάει, no? Χωρίς πολλές...
1: Χωρίς πολλά πράγματα, ναι.
2: Μου αρέσει όλα. Μετά... Για μένα, μου αρέσει πολύ μακαρόνια και πάστα e στη πίτσα και πάστα είμαστε καλύτεροι.
1: Εντάξει.
2: Αυτό είναι.
1: Και αυτό το παραδεχόμαστε.
2: Για κρέας και λαγανικά, πώς το λέμε, κάνετε σαν πιάτα. Φοβερό.
3: Λοιπόν, εγώ πρέπει να πω για προετοιμασία γιατί σε λίγο ανοίγουμε. Δεν γίνεται να κάτσω άλλο, με συγχωρείτε.
2: Και εγώ πρέπει να κάνω, είναι αργά, πρέπει να κάνω μπαλάκια, δεν φουσκώνουνε μέχρι τώρα.
1: Μπαλάκια δεν φουσκώσουνε. Όσοι ξέρετε να παρεξηγηθούμε, θα γίνει παρεξήγηση.
2: Χάρηκα πολύ.
1: Και εγώ χάρηκα
2: πάρα πολύ.
3: Είστε πανηδί, να είστε καλά.
1: Γράτσι μου, όλα καλά μένουμε.
2: Γράτσι.

0: Αυτό το τυραμισού φαίνεται σαν να έχει βγει από τα βάθη της...
1: Από τα...
0: Ναπολιτάνικης κόλασης.
1: Από τα χέρια της αγαπημένης
0: Μάγκης. Αυτό φανταστικό.
1: Εσύ με τη μουσική, εντάξει, τα ξέρουμε όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή η στροφή προς την μαγειρική και το φαγητό, γιατί κάποια στιγμή και λίγο στο YouTube έχω την αίσθηση.
0: Έκανα μερικά πράγματα και εκεί, ναι.
1: Αλλά έχω πληροφορηθεί ότι κάνεις και ταξίδια, ειδικά για τη γαστρονομία και για το φαγητό.
0: Εντάξει, εποχές Πασόκα έκανα περισσότερα ταξίδια.
1: Όλοι κάναμε περισσότερα ταξίδια, μπορώ. Μην το λες αυτό. Εποχές Πασόκα, έτσι είναι ρε Μύρο. Τρώγαμε, πίναμε. Εδώ είχαμε καταφέρει να το μεθύσουμε τον ήλιο, τσίμουρα.
0: Όλα ξεκίνησαν πριν από 42 χρόνια. Όχι, όλα ξεκίνησαν. Να σου πω την αλήθεια, εγώ ήμουν άνθρωπος που μέχρι τα 27 σκέψε ότι προτιμούσε το κρέας από

0: το ψάρι. Δηλαδή ήθελα να φάω, ξέρω εγώ, μπιζόλα με πατάτα τηγανητή. Αυτό.
1: Κλασικά, όπως μιλάω.
0: Μπέργκερ, πουβλάκια αυτά. Απλά. Και μια φορά, θυμάμαι, είχα πάει σε ένα εστιατόριο στη Θεσσαλονίκη που νομίζω έκανε κονσάλτινγκ ο Λευτέρης ο Λαζάρου τότε. Με ένα συνεργάτη μου και μου λέει να δοκιμάσεις ένα ριζότο με κηδόνια. Με τα κηδόνια της θάλασσας.
1: Ναι.
0: Θα ήταν τελευταία μου επιλογή αυτό το πράγμα. Του λέω ρε, εσύ Γιάννη, να φάμε. Όχι, αυτό. Και θα σου πω εγώ, τρώω μια πυρουνιά. Και ξέρεις, άνοιξε ένας νέος κόσμος μπροστά μου, γιατί κατάλαβα ότι μπορεί από κάτι το οποίο δεν το περιμένεις και δεν είναι καθόλου του χεριού σου, να σου δώσει μια πάρα πολύ βαθιά ικανοποίηση και να γνωρίζεις κάτι καινούργιο και απίθετα συναρπαστικό. Εκεί ξεκίνησε το κόλπο. Δηλαδή, εκεί κατάλαβα, βγήκα από το comfort zone που λέμε και άρχισα να δοκιμάζω πράγματα. Και αισθάνομαι πάρα πολύ ευτυχισμένος γι' αυτό. Γιατί η ζωή, ξέρεις, είναι λίγο γκρίζα αν τρως μόνο αυτά που είναι του χεριού σου. Και αυτό ισχύει, νομίζω, και πέρα από τη γαστρονομία στα πάντα. Είναι ωραίο να βγαίνουμε από
1: έτσι,
0: την άνεσή
1: μας.
0: Σε όλα τα επίπεδα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, ξέρεις, τόση ώρα έχουμε. Υπάρχει ο ελέφαντας στο δωμάτιο που λέμε, το τραμισό της Μάγκη που μας φωνάζει.
1: Σε αυτό.
2: Μυρώνα.
1: Εγώ δεν. Με τα αγγλικά πώς θα πας.
0: Έχω καλή σχέση. Δεν. Εσύ όχι.
1: Ναι, γενικά με τη ζάχαρη από μικρός. Δεν.
0: Αυτό ξεκινήσε από τον καιρό που έκανες modeling.
1: Όχι, έτσι γεννήθηκα. Μάλλον είμαι ένα πολύ γλυκό αγόρι που δεν μου χρειαζόταν η ζάχαρη καθόλου. Μυρωνά μου, ακόμα κάνω modeling στη Νοτιοανατολική Ασία. Πού να το ξέρεις. Και εσύ μαγειρεύεις. Για ποιο μαγειρεύεις, για φίλους, για την οικογένεια.
0: Για όλους αυτούς.
1: Το κάνεις συχνά.
0: Το κάνω όχι όσο συχνά φαντάζεται πολλοί κόσμος. Γιατί η πραγματικότητα είναι πως καθημερινά τρώμε τα περάκια της μαμά μου, δεν από ψέματα. Γιατί καθημερινότητα σκληρή, παιδιά. Ο οποίος μαγειρεύει κάθε μέρα το ξέρει. Είναι δουλειά πια, δεν είναι μεράκι.
1: Έτσι είναι. Παραδοσιακός Έλληνας ο Μύρωνας. Τα περάκια από τη μαμά ακόμα. Δεν τρέπεστε.
0: Αλλά το κάνω σίγουρα δύο φορές την εβδομάδα από την καρδιά μου και ξέρεις, μπορώ να μαγειρέψω από ένα ελληνικό φαγητό μέχρι να κάνω ξέρω εγώ ένα αμερικάνικο steak, μέχρι να κάνω μεξικάνικο. Απλά είμαι βλαμμένος. Δηλαδή, θα κάνω ένα κινέζικο street food. Θα πάρω πιπεριές από το eBay, από το Σετσουάν της Κίνας να έρθω να τα κάνω. Ας πούμε το κρασί, τώρα πίνουμε ένα τελικό κρασί. Το κρασί είναι προϊόν γεωργικής καλλιέργειας. Είναι στα φύλλα πατημένο, σε ζύμωση κτλ. Αυτή τη στιγμή πρακτικά πίνει Ιταλία. Δεν πίνει Ελλάδα.
1: Όχι, πίνει Ιταλία.
0: Αυτό έχει, άμα το καταλάβει και συντοριστεί, είναι κάτι πολύ γοητευτικό για μένα. Είμαι ο φίλο που θες να έχει τα ταξίδια γιατί είμαι σούπερ σπασίκλα. Δηλαδή, δεν πιέζω ποτέ, αλλά πιστεύω ότι ένα ταξίδι πρέπει να έχει ένα πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να το τηρήσει, να ξεφύγει. Αλλά να υπάρχει ένα πρόγραμμα να σε περιμένει. Γιατί αν κάτι δεν πάει καλά, πρέπει κάτι να σε περιμένει μια κράτηση, να σε περιμένουν πέντε γνώσεις, δύο μουσεία. Δηλαδή, εγώ μπαίνω και διαβάζω, ας πούμε τώρα πήγα τρεις φορές στο Κοπεχάγη. Για ξαναπάει στο παρελθόν, δεν θυμόμουν τίποτα. Μελέτησα πέντε μέρες. Είδα, δηλαδή, διάβασα ποιες είναι οι τάσεις, τι γίνεται, τι έχει ανοίξει, τι δεν έχει ανοίξει, πού θα πιούμε ωραία ποτά το βράδυ, πού θα φάμε ωραίο φαγητό, ποια είναι τα καλά μουσεία, ποιες είναι ωραίες βόλτες.
1: Ναι, αυτά όμως δεν είναι και λίγο.
0: Θα να κάνεις spoiler, ας πούμε, στο ταξίδι, θα μου πεις τώρα ή όχι.
1: Όχι. Ότι κάποιος πληρώνει και προωθεί το μαγαζί του και το αυτό, οπότε.
0: Καταλαβαίνω τι λες, αλλά ο αλγόριθμος, ο προσωπικός αλγόριθμος, αποκωδικοποιείς από πολλές πλευρές και φτιάχνεις μια εικόνα. Καλά, μπορεί να φας μια φόλα πάντα. Αλλά γενικά. Τα top 10, ας πούμε, πιστεύω ότι θα βρει κάποιο σήμερα με στο Ιντερνετ να εργάζει και ψάξει.
1: Οπότε έτσι.
0: Και στην Αθήνα το κάνω αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, διαβάζω, βλέπω, έχω άτομα τα οποία γράφουν σε έντυπα και τα εμπιστεύομαι. Και αν προτείνουν κάτι καινούριο, το παρακολουθώ.
1: Και πας και δοκιμάζεις.
0: Και εύκολα στην Αθήνα. Πας τρώσε ένα βράδυ.
1: Καλά, σίγουρα. Και δεν ξαναπάς ποτέ ή πηγαίνεις και το συστήνεις και σε φίλους σου. Και όταν δεν είναι η φάση μας fine dining και όλα αυτά που συζητάμε τόση ώρα. Και θέλεις μια βρωμιά, είτε εδώ είτε στο εξωτερικό. Ποια είναι η επιλογή?
0: Στην Ελλάδα μία είναι βρωμιά και αυτή είναι το σουβλάκι.
1: Μυρωνά μου, το σουβλάκι δεν είναι βρωμιά, είναι θρησκεία. Το σουβλάκι, όταν λέμε το τυλιχτό.
0: Το τυλιχτό.
1: Ναι, γιατί έχω τα θέματα.
0: Συγγνώμη.
1: Όχι, δεν θα μαλώσουμε, προς Θεού, το έχω ξεπεράσει χρόνια.
0: Έχω πάτη τρομερή, βέβαια. Έρχομαι όμως με ερώτηση κόλαφο. Παναγία μου.
1: Με τρομάζει.
0: Παίρνει, α πούμε, okay, παίρνει μια μελιτζάνα και τη βάζει κιμά και τυρί και τη βάζει στο φούρνο. Και τη βγάζει, πώ τη λέει.
1: Πώ τη λέμε, παπουτσάκι.
0: Παπουτσάκι, ναι. Και τι είναι παπουτσάκι, μελιτζάνα. Και το καλαμάκι, το καλαμάκι. Το κατάλαβε, το συμφραζόμενο.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, εσύ Θεσσαλονικιό,
1: ναι.
0: Τη μελιτζάνα να την πει παπουτσάκι, δεν έχει πρόβλημα. Έχεις πρόβλημα. Γιατί έχεις αποσπασματικά πρόβλημα με τη λέξη καλαμάκι στο σουβλάκι?
1: Το πρόβλημά μου, ναι, είναι αυτό που είπες τώρα. Καλαμάκι στο σουβλάκι μου λες. Καλαμάκι στο σουβλάκι.
0: Ενώ παπουτσάκι είναι παπουτσάκι, είναι μελιτζάνα. Είναι μελιτζάνα με κοιμά.
1: Καλά, ναι, επειδή είναι σαν παντοφλάκι αν το λέγανε, πάλι θα το έλεγα παντοφλάκι. Αυτό το καταλαβαίνω. Πώς το έκανες αυτό το συνδυασμό, μην το πεις σε κανέναν άλλον. Το παπουτσάκι πες το είναι το καλαμάκι.
0: Όχι, το παπουτσάκι, δηλαδή μελιτζάνα, το παπουτσάκι σε πειράζει. Σε πειράζει που λες το σουβλάκι καλαμάκι.
1: Μα είναι ρε παιδί μου, κάνεις ένα φαγητό που έχει τη μορφή του παπουτσακίου. Είναι άλλο αυτό. Και άλλο θες να το πεις τυλιχτό, το καταλαβαίνω. Γιατί παίρνεις μια πίτα και τη λύγεις μέσα σε αυτή ένα σουβλάκι, λίγο γύρω, ένα μπιφτέκι. Αυτό είναι τυλιχτό. Εμείς όλα αυτά τα λέμε σουβλάκι τώρα. Θες να κάνουμε σοβαρή κουβέντα? Είναι πολύ εριστικό. Αν συνεχίσει έτσι, μπορεί και να πιαστούμε στα χέρια. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Όχι μόνο για διαφημίσεις, γενικά θα το κλείσουμε αυτό το επεισόδιο. Γιατί έχουμε να πούμε δύο κουβέντες όσον αφορά το παπουτσάκι και το καλαμάκι. Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας, και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά, YouTube.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αμέσως μετά, The Rookies.
2: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
3: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
4: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
2: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: Νίκος Κυρίτιδαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα το Σκυρίτι Δαράν είναι στο Action 24.
1: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
2: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
1: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
2: Αυτό κάνουμε εδώ.
1: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
2: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: license number 594, Lincoln Henry Charles.
1: 10-4, Lilo Niner.

Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

0: Υπάρχουν αγώνες που τους τρέχεις. Υπάρχουν και αυτοί που τους ζεις. Στις 29 Αυγούστου, το δάσος της Κυρίτιδας γεμίζει ξανά παλμό, ενέργεια, χαμόγελα. Για 7η χρονιά διοργανώνεται το Σκυρίτιδα Run, το μεγάλο αθλητικό και πολιτιστικό ραντεβού της Αρκαδίας. Τρέχουμε μαζί, γιορτάζουμε μαζί, ζούμε μαζί μια εμπειρία που δεν μετριέται μόνο σε χιλιόμετρα. Σκυρίτιδα Run. 29 Αυγούστου στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Μην το δεις, ζήστο, σε περιμένουμε.
1: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, το Μαύρο Φάντασμα, μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Mickey City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά, την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Το Carabao Cup επιστρέφει στο Action 24. Δύο ιστορικές αγγλικές ομάδες αναμετρώνται με φόντο τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο. Η Nottingham Forest υποδέχεται την ανανεωμένη και ενισχυμένη Leeds United σε ένα knockout match. Αυτή την Τρίτη στις 10 το βράδυ, Nottingham Forest, Leeds United. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Now you get it straight. Oh God. Oh God.

0: Find the gun before somebody else gets shot.
1: You stay out of the way.
0: Price, drop it.
1: Price, look out. You're under arrest.
0: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
2: The Rookies.
3: Tell me it's not true. See you, right?
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
5: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
4: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
5: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
4: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
2: Που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
6: Σαν σήμερα το 1864 γεννιέται στις Μουρνιές Χανίων ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Αναγνωρίζεται ως ο κορυφαίος πολιτικός της νεότερης Ελλάδας. Δέσποζε στην πολιτική ζωή της χώρας από το 1910 έως το 1936. Η πολιτική του δράση προκάλεσε εντονότατα πάθη που αποτυπώθηκαν στην ιστορία με τους όρους Βενιζελισμός και Αντιβενιζελισμός. Διετέλεσε 7 φορές πρωθυπουργός της χώρας και κυβέρνησε συνολικά 12 χρόνια και 5 μήνες, ενώ ήταν από τους πρωταγωνιστές του διπλασιασμού των εδαφών της Ελλάδας μετά τους Βαλκανικούς πολέμους. Έφυγε από τη ζωή στο Παρίσι στις 18 Μαρτίου 1936. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1939 υπογράφεται στη Μόσχα το Γερμανο-Σοβιετικό Σύμφωνο Μη Επίθεσης από τον Υπουργό Εξωτερικών του Τρίτου Ράιχ, Γιώακιμ φον Ρίμπεντροπ, και τον Σοβιετικό ομολογό του, Βιάτσεσλαβ Μολότοφ. Έμεινε στην ιστορία ως Σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ. Παρέμεινε σε ισχύ έως τις 22 Ιουνίου 1941, όταν η Γερμανία το παραβίασε εισβάλλοντας στη Σοβιετική Ένωση στο πλαίσιο της επιχείρησης Μπαρμπαρόσα. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1942 αρχίζει η μάχη του Στάλινγκραντ. Οι Γερμανοί ισοπεδώνουν με βομβαρδισμούς την πόλη, ωστόσο οι Σοβιετικοί ανταποδίδουν στις επιθέσεις και μετά από 6 μήνες οι Γερμανοί παραδίνονται. Ήταν η μεγαλύτερη και φωνικότερη μάχη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και της παγκόσμιας ιστορίας γενικότερα. Υπολογίζεται ότι πάνω από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι, στρατιώτες και πολίτες, έχασαν τη ζωή τους. Γεννιέται μια ημέρα σαν και αυτή το 1979 ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας Kobe Bryant, από τους κορυφαίους στην ιστορία του αθλήματος. Αγωνιζόταν στη θέση του shooting guard και υπήρξε ένας από τους ελάχιστους σύγχρονους στάρ του αθλητισμού που συνέδεσε το όνομά του με μία και μόνο ομάδα. Ο Kobe Bryant ξεκίνησε και ολοκλήρωσε την επαγγελματική του καριέρα στους Los Angeles Lakers, οδηγώντας τους στην κατάκτηση 5 πρωταθλημάτων. Στέφθηκε επίσης 2 φορές χρυσός Ολυμπιονίκης με την εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, το 2008 στο Πεκίνο και το 2012 στο Λονδίνο. Έφυγε άδοξα από τη ζωή στις 26 Ιανουαρίου 2020 σε ηλικία 41 ετών, όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε μαζί με τη 13χρονη κόρη του Τζιάννα και άλλα 7 άτομα συνετρίβη στην περιοχή Καλαμπάσας στην Καλιφόρνια, με αποτέλεσμα όλοι οι επιβαίνοντες να ανασυρθούν νεκροί. Σαν σήμερα το 1982, με πρωτοβουλία της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, του Ανδρέα Παπανδρέου, η Βουλή ψηφίζει το νόμο 1285, με τον οποίο αναγνωρίζεται η εθνική αντίσταση. Υπέρ ψήφισαν το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ, ενώ η Νέα Δημοκρατία, μετά την ομιλία του αρχηγού της Ευάγγελου Αβέροφ, αποχώρησε από την αίθουσα πλην του Παναγιώτη Κανελόπουλου, ο οποίος, αφού στυλίτευσε τη στάση των ομοειδεατών του, ψήφισε υπέρ της συνολικής αναγνώρισης της εθνικής αντίστασης. Οι αντιδράσεις του τύπου της εποχής είναι ενδεικτικές του κλίματος που επικράτησε. Μία ημέρα σαν και αυτή το 2016 φεύγει από τη ζωή ένας από τους μεγαλύτερους ζεμπρεμιέ της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, ο Ανδρέας Μπάρκουλης, σε ηλικία 80 χρόνων. Για χάρη του βγήκε το θρυλικό σλόγγαν «Κορίτσια ο Μπάρκουλης» τη δεκαετία του 60. Έπαιξε σε περισσότερες από 100 ταινίες, κρατώντας με την ίδια ευκολία τόσο δραματικούς όσο και κωμικούς ρόλους. Αξέχαστες θα μείνουν οι ερμηνείες του σε ταινίες όπως «Κοινωνία ώρα 0», «Κονσέρτο για Πολυβόλα», «Διακοπές στην Έγινα», «Το Δόλωμα», «Τζένι Τζένι», «Η Θεία μου η Χίπισσα» και άλλες. Σημαντική ήταν η καριέρα του και στις θεατρικές σκηνές της χώρας, ενώ πρωταγωνίστησε επιλεκτικά και σε τηλεοπτικές παραγωγές. Είχε γεννηθεί στον Πειραιά στις 4 Αυγούστου του 1936. Σαν σήμερα το 2020 φεύγει από την ζωή ένας από τους μεγαλύτερους και δημοφιλέστερους Έλληνες τραγουδιστές όλων των εποχών, ο Γιάννης Πουλόπουλος, σε ηλικία 79 χρόνων. Η μελωδική φωνή του όμως θα μας συντροφεύει για πολλά χρόνια ακόμη. Είχε τραγουδήσει τα 10 από τα 12 τραγούδια του άλμπουμ «Ο Δρόμος» του Μίμη Πλέσα σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ο συγκεκριμένος δίσκος παραμένει ο πιο επιτυχημένος σε πωλήσεις στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας, φτάνοντας τα 3 εκατομμύρια αντίτυπα. Ρεκόρ που μέχρι σήμερα κανείς άλλος ελληνικός δίσκος δεν έχει πλησιάσει. Περιείχε επιτυχίες όπως «Το Άγαλμα», «Μέθησε απόψε το κορίτσι μου», «Η Μυρσίνη βάζει τάσπρα» και «Γέλαγε η Μαρία». Τραγούδησε επίσης μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες και συμμετείχε και στο νέο κύμα της ελληνικής μουσικής. Είχε συνεργαστεί επίσης με συνθέτες όπως ο Θεοδωράκης, ο Σπανός και ο Κατσαρός, αφήνοντας πίσω του τραγούδια όπως «Θα πιω απόψε το φεγγάρι», «Καμαρούλα», «Όλα δικά σου», «Αγάπαμε» και άλλα. Πολλά, πάρα πολλά. Yeah.

0: Πού είστε, ρε?
1: Ερχόμαστε!
2: Το Back to Back επιστρέφει από Δευτέρα 24 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
3: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
3: Λοιπόν, μπείλει το πλάνο για την Κυριακή, είναι πανέτοιμο. 4-3-3 παίζουμε, επιθετικά, σάλισσας με ένα κογιότ.
4: Ωραία, Μπακό. Πάμε να βγάλουμε δεκάδα.
3: Κατά τα δοκάρια, Βασίλης Γιαννούτσος, ο άνθρωπος που αποθεώνει κάθε goalkeeper. Στο κέντρο της άμυνας, τες οργανωτές. Οπότε Σαούλης και ένας ακόμα.
4: Εγώ φυσικά.
3: Αριστερό μπακ έχουμε δίλημα. Τσίλης για Ολυμπιακό, Οικονόμου για Όφη. Δεξί μπακ Σαββόπουλος, οργώνει την πλευρά.
4: Στο κέντρο πώς πάμε.
3: Γουλής δεξιά, Καπετάνακος αριστερά. Και κάτω σταυρός.
4: Και μπροστά φωτιά. Βερβελές δεξιά, Χαστάς αριστερά, κορυφή όμως.
3: Τώρα σοβαρά ρωτάς.
4: Ρε Συμπυλή, εξάρι δεν έχουμε.
5: Έλα παιδιά, φτάνει. Τα υπόλοιπα την Κυριακή.
6: Αθλέτικο FC. Ξανά μαζί. Από αυτή την Κυριακή και κάθε Κυριακή, αμέσως μετά το τέλος της αγωνιστικής, στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

bath. Relax. They'll be here. This will help. Okay.

kisses on your tree. Loving you with all my heart.

Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

0: Το Carabao Cup επιστρέφει στο Action 24. Δύο ιστορικές αγγλικές ομάδες αναμετρώνται με φόντο τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο. Η Nottingham Forest υποδέχεται την ανανεωμένη και ενισχυμένη Leeds United σε ένα knockout match. Αυτή την Τρίτη στις 10 το βράδυ, Nottingham Forest, Leeds United. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, το Μαύρο Φάντασμα. Μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Μίκη City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά, την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, αυτή τη φορά κατευθύνομαι προς μια απόμερη και δύσβατη περιοχή απέραντης φυσικής ομορφιάς, εκπληρώνοντας ένα μεγάλο μου όνειρο. Να δω από κοντά τα άγραφα.

Σε κοντινή απόσταση από την καρδιά του Θεσσαλικού κάμπου ξεδιπλώνεται ένας τόπος άγριας ομορφιάς. Επιβλητικά, με πολυάριθμες βαθιές χαράδρες και σχεδόν απάτητες κορυφές, τα Θεσσαλικά άγραφα αποτελούν το βόρειο τμήμα της οροσειράς των αγράφων. Καταλαμβάνουν το δυτικό τμήμα του νομού Καρδίτσας με υψηλότερη κορφή αυτή του Καράβα που φτάνει τα 2.184 μέτρα. Η UNESCO μάλιστα έχει κατατάξει την περιοχή μέσα στις 5 πιο καθαρές του κόσμου από άποψη περιβάλλοντος.

0: χωρίς χάρτη, στάγραφα.
1: Η περιοχή, παιδιά, των Αγράφων είναι από τις πιο απάτητες περιοχές, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης. Μιλάμε για πάνω από 7 κορυφές που ξεπερνούν τα 2.000 μέτρα.

0: Γεια σου, φίλε μου.
1: Στο ιστορικό χωριό Πετρίλο, το μεγαλύτερο χωριό στην Ανατολική Αργυθέα, συναντώ τη Βασιλική και τον Κωνσταντίνο που ζουν και δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Κάθε άλλο, παρά τυχαία, επιλέγουν να μένουν εδώ και να αναπνέουν τον αέρα των αγράφων. Με μεγάλο ενθουσιασμό, αποδέχονται την πρόσκληση να μας ξεναγήσουν στον τόπο τους και να μοιραστούν μαζί μας κομμάτια της καθημερινότητάς τους.
2: Παιδιά, καλώ σας βρήκα στα άγραφα.
3: Καλώς ήρθες.
2: Λοιπόν, αυτές τις μέρες θα φερθώ στα χέρια σας. Θέλω να με ξεναγήσετε σε αυτά τα απάτητα μέρη.
3: Εννοείται.
2: Εδώ που είμαστε τώρα?
3: Βρισκόμαστε στην ταβέρνα Διάσωλφου του Τόμ, που είναι σαν ένα κομβικό σημείο, στο οποίο βρίσκεται στο δρόμο για την Ιερά Μονή Σπηλιάς και για το μουζάκι Καρδίτσα όταν κατεβαίνεις από το χωριό. Και έχει θέα αυτό εδώ το υπέροχο βουνό και τον ορεινό όγκο. Να σας ενημερώσω καταρχάς ότι όλα αυτά εδώ τα βουνά ανήκουν στην οροσειρά των αγράφων. Βρισκόμαστε στα Θεσσαλικά Άγραφα, στον Δήμο Αργυθέας. Ωραία. Βρισκόμαστε στην Πίνδο, ανήκουμε δηλαδή σαν βουνά εντός της Πίνδου. Και το βουνό που δεσπόζει στο βάθος είναι ο Κούρλιακας. Φαίνεται σαν πρόσωπο. Η μύτη τώρα που φωτίζεται με το φως, τα χείλια του, ο λαιμός που κατεβαίνει και εδώ ο θώρακας. Τέρμα...
2: Όμορφος είναι.
3: Κούκλος.
2: Κούκλος.
3: Παλικάρι από τα λίγα, με ωραία μαλλιά όπως βλέπεις εδώ.
2: Ξαπλωμένος όμως. Παίγει τώρα από μεσημεριανή σιέστα.
3: Ναι.
2: Βασιλική, σήμερα πού θα πάμε?
4: Λέω να ξεκινήσουμε και να βάλουμε πλώρη τη λίμνη Στεφανιάδα, τη νεότερη φυσική λίμνη της Ελλάδας.
2: Η νεότερη φυσική λίμνη.
4: Ναι.
2: Έγινε μόνη τη.
4: 60 χρόνια. Στον δρόμο μας έχουμε διάφορα ωραία σημεία και θέας και από εξουθέατα που μπορούμε να σταματήσουμε να δούμε. Οπότε.
2: Κοίτα να δεις. Μου αρέσει γιατί έχω βρει δύο ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν την περιοχή άριστα. Είναι το ίδιο ακριβώς που θα. Τα ίδια πράγματα που θα ψάχνα να βρω εγώ τα έχετε, ναι. Τα έχετε στο μυαλό σου. Οπότε εγώ απλά θα αράξω και θα αφαιθώ να με, να με πάτε όπου θέλετε, παιδιά.
4: Ναι. Εγώ πληρώνω τα extra.
2: Εντάξει, Βασούλα, θα τα βρούμε μετά. Εντάξει.
4: Αν δεν ξέρει τον Ζουλιά, εμεί θα τα βρούμε.
2: Εντάξει.

0: Βρισκόμαστε μπροστά στην πρωτομή του Γεωργίου Καραϊσκάκη. Εδώ που είμαστε σε μια ιστορική περιοχή. Δεν κατάφερε ποτέ να χαρτογραφηθεί από τους Βυζαντινούς και δεν κατάφερε ποτέ να κατακτηθεί από τους Οθωμανούς. Εδώ ήταν οι αντάρτες στα βουνά. Οι άνθρωποι ξέραν πολύ καλά να οχυρώνονται, είχαν τα ταμπούρια τους και ήταν πολύ δύσκολο για τον εχθρό να έρθει να τους κατακτήσει. Οπότε ο Μπέης τους είχε πει απλά δώστε μας ένα φόρο να πληρώνουν εδώ οι κάτοικοι και αφήστε μας, θα σας αφήσουμε ήσυχους. Δηλαδή προσπάθησαν επανειλημμένα να τους κατακτήσουν, αλλά δεν μπορούσαν. Οπότε οι άνθρωποι εδώ ήταν πολύ σκληροτράχυλοι, ήταν αυτάρκεις και δεν μπορούσε να τους ούτε να τους κατακτήσει ούτε να τους χειραγωγήσει. Ήταν πολύ ιδιαίτεροι άνθρωποι και μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, Δημήτρη, εδώ έχουμε ένα μνημείο προς τιμήν της αργυθάτισσας γυναίκας που ήταν η κολόνα της Αργυθέας. Η γυναίκα παλιότερα στην ιστορία κρατούσε όχι μόνο απλά το σπίτι, έκανε και όλες τις δουλειές. Κόβε ξύλα, ζύμωνε ψωμί, μεγάλωνε τα παιδιά, πήγαινε στο χωράφι, έκανε τα πάντα. Οπότε προς τιμήν της έγινε από μια κυρία εδώ, τη Χαρίκλα τη Μακρυγιάννη, η οποία έχει καταγωγή από το Φουντωτό.
1: Ζυμώτρια της ζωής.
0: Έτσι.
1: Δεν ζυμώνει ψωμί, ζυμώνει τη ζωή.
0: Και
1: ωραίο
0: τη
1: αυτό.
0: Ζωή, ναι.
1: Χωρίς αμφιβολία, η γυναίκα διαδραμάτισε τον πιο σπουδαίο ρόλο στην ορεινή Αργυθέα. Σε καιρούς φτώχειας και μεγάλων στερήσεων, αποτέλεσε το στυλοβάτι κάθε οικογένειας που ζούσε στην κακοτράχαλη αυτή περιοχή. Δουλεύοντας σκληρά με τη γη, τα ζώα, αλλά και το νοικοκυριό. Σκληραγωγημένη, μα και τρυφερή, η γυναίκα παραμένει ψυχή των αγράφων μέχρι σήμερα.

0: Παιδιά, κοιτάξτε ένα φυσικό γλυπτό και πάνω του ένα μπονζάι. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά?
1: Είναι η ατραξιόν της Αργυθέας, αυτό το πουρνάρι. Είναι πάνω από 100 έτη ζωής και όλοι οι διαβάτες πάντοτε το κοιτούσανε και το θαυμάζανε για αυτήν ακριβώς τη θέση του. Επέζησε από τον Ιαννό και όλες τις φυσικές καταστροφές.

0: φύση, άγραφα, βουνό. Παρεμπιπτόντως, ποιο είναι το βουνό απέναντι?
1: Στο βάθος είναι το βουνό Βουτσικάκι, όπου δημιουργεί ένα...
2: Το γνωστό το Βουτσικάκι.
1: Το οποίο το έβλεπες και από την πλαστήρια από την πίσω μεριά. Είναι ένα φυσικό σύνορο, όλη αυτή η οροσειρά σε εμάς και στην πλαστήρια Καρδίτσα και κατ' επέκταση σε όλο τον κόσμο. Μπροστά βλέπουμε την προσιλιακή μεριά του χωριού μου Πετρίλο, όλο αυτό, όπου χαμηλά, κάτω από το Ελατότασος, χαμηλά όλο αυτό το κομμάτι ήταν παλιά καλλιεργήσιμες εκτάσεις, όπου και αυτό το κομμάτι ζούσαν όλοι οι χωριανοί. Στο βάθος πάνω είναι το βουνό Γενιωτάκι, στη μέση κανάλα, και το χαρίζει στο βάθος με τις πυραμοειδείς κορυφές που
0: ναι, τις βλέπω.
1: Φαίνονται.
0: Ερώτηση τώρα. Γιατί άγραφα?
1: Γιατί οι Τούρκοι επί Τουρκοκρατίας δεν τα είχαν γραμμένα στα πρακτικά τους για τους φόρους και όλα αυτά. Και επίσης δεν υπήρξε ιδιαίτερη τουρκική επίδραση εδώ στην περιοχή. Δηλαδή περάσανε απειροελάχιστα και κάνανε απειροελάχιστες ζημιές, οπότε δεν ασχολήθηκαν με εμάς εδώ.
2: Άγραφα.
1: Άγραφα. Όλο αυτό το γούβατο. Και να το διευκρινίσω, είναι η οροσειρά των αγράφων που κατ' επέκταση μετανομάζει το χωριό Άγραφα. Οπότε ξεκίνησε η οροσειρά, όλη αυτή η οροσειρά που σβήνει στην Βρετανία πίσω.

0: Στο χωριό Κουμπουριανά μας υποδέχτηκε ο Βάιος Μποζιός, που στα τέλη του Ιανουαρίου του 1963 υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας της αρχής της δημιουργίας της λίμνης Στεφανιάδας. Πρόκειται για την νεότερη φυσική λίμνη της Ελλάδας, η οποία πήρε το όνομά της από τον κοντινό οικισμό Στεφανιάδα, που βρίσκεται 1,5 χιλιόμετρο νοτιοδυτικά της.
1: Το 1963 ήμουν 8 χρονών, ήμουν στο Δημοτικό Σχολείο Κουμπουριανών. Πηγαίναμε με τα πόδια από εδώ στα Κουμπουριανά.
2: Απόσταση?

0: Αλλά σε αυτό το κομμάτι ήταν ένας οικισμός. Σε αυτό έγινε μεγαλύτερη ζημιά από όλα τα άλλα. Όταν βγήκαμε από την εκκλησία, εμείς είδαμε μία μαύρη γραμμή στο χιόνι, γιατί είχε ρίξει χιόνι κάτω. Είχε κοπεί γύρω-γύρω και κατέβαινε το βουνό και έκτισε το ποτάμι. Και το μεγάλο αυτό που κατεβαίνει τώρα και το άλλο που κατεβαίνει από τη Στεφανιάδα, το δάσος της Στεφανιάδος. Από εδώ, ύστερα από λίγο καιρό, από 2 μήνες, 3 που έφερνε πολύ νερό, το έσπασε τελικά και έφυγε το νερό το πολύ και συνέχισε το ποτάμι τη ροή του. Από εκεί όμως τα μπάζα έμεναν εκεί και έμεινε η λίμνη της Στεφανιάδος. Τότε το χωριό η Στεφανιάδα μετακινήθηκε για να μην... γιατί δεν ήξεραν μέχρι πού θα φτάσει η βούλια, η κατάπτωση αυτή. Φύγαν και ήρθαν στα Κουμπουριανά οι περισσότεροι απέναντι να φιλοξενηθούν και οι υπόλοιποι ήρθαν εδώ στην Παναγία κοντά, ένα που είναι τάλο το μαγαζάκι, το λένε Μακριβούνι, φάτσα από τη λίμνη, και ανάψαν φωτιές και περίμεναν να δουν την εξέλιξη του φαινομένου. Δεν έγινε απότομα σε μία μέρα αυτό, πήρε μία εβδομάδα για να πέσει όλο. Πρόλαβαν και βγάλαν όλους τους κατοίκους, δεν βγάλαν όμως τα ζώα γιατί ήταν χειμώνας και τα είχαν σταυλισμένα μέσα. Τον τελευταίο κάτοικο που ήταν, που βγάλανε, ήταν μία γιαγιά η οποία δεν μπορούσε να περάσει το ρήγμα και 2-3 θαραλέοι άντρες δεθήκαν με σκοινιά και πηδήξανε μέσα στο ρήγμα και βγήκαν από την άλλη μεριά και την πιάσαν και την βγάλαν και δεν θρυνήσαμε κανένα θύμα εκείνη την εποχή.
1: Ο κόσμος ήλπιζε ότι θα γυρνούσε κάποια στιγμή ή το είχε χάσει το παιχνίδι, ότι κάποιο τέλος.
0: Αυτοί που ήταν στον οικισμό τελείωσαν, αφού τα σπίτια τους ήρθαν, τον παρέφυγαν όλα τα υπάρχοντά τους, όλα τα ζώα τους έφυγαν. Τότε τους βοήθησε το κράτος, ήρθαν αεροπλάνα και ρίξαν δέματα με ρουχισμό και με τρόφιμα εκείνον τον καιρό. Και τους παραχώρησαν οικόπεδα και άτοκα δάνεια και φτιάξανε σπίτια στην Ελλάδα ολοκλήρως. Και το χωριό έχει μετακινηθεί. Μείνανε όμως πολύ λίγοι κάτοικοι, κτηνοτρόφοι, τότε μείνανε εδώ τις οικογένειες. Μέχρι και τώρα, προπέρυσι υπήρχε μόνιμος κάτοικος ακόμη.
1: Πόσοι κάτοικοι ήταν τότε στη Στεφανιάδα, στο χωριό, στον οικισμό?
0: Γύρω στα 300 άτομα, το 1963. Thank you.

Το τοπίο μοιάζει να ξεπηδά από πίνακα ζωγραφικής. Πλατάνια, ιτιές, πλατύφιλες βλανιδιές. Οι όχθες της λίμνης περιβάλλονται από καταπράσινες πλαγιές που καθρεφτίζονται στο κρυστάλλινο νερό της. Ένας πραγματικά υπέροχος φυσικός καθρέφτης.

0: Έλα να ετοιμάζω τα κουπιά.
1: Έτσι, έτσι, πάμε.
0: Για να δω ελαφρύ, μην με πεθάνετε κιόλας. Εντάξει, πανάλαφρο.
2: Πρωινό έχεις φάει, οπότε.
0: Είμαι ντούρασε, έχω πιει καφεδάκι.
2: Τέλει.
0: Καλά, τι μέρος είναι αυτό, ρε παιδιά. Πώ.
2: Ένα διαμάντι χωμένο στα βουνά.
0: Θα μπούμε τώρα μέσα.
2: Ναι, θα κάνουμε.
0: Θα βραχούμε λίγο.
2: Θα βάλουμε λίγο το σωσίβιο γιατί ασφάλεια προηγείται.
0: Safety first.
2: Έτσι. Βέβαια.

0: και τα ατέλειωτα αστέρια. Σε ηλικία 11 ετών έφυγε από τη Γερμανία που γεννήθηκε και μεγάλωσε, ακολουθώντας την οικογένειά της σε ένα χωριό της Βόρειας Ελλάδας. Μεγαλώνοντας κοντά στη φύση, δεν άργησε να καταλάβει ότι ήταν ένα με αυτήν. Στα άγραφα πρωτοβρέθηκε πριν 3 χρόνια σε ένα ταξίδι με φίλους. Τη συνεπήρε τόσο η ομορφιά τους που αποφάσισε να μείνει εδώ.
1: Χωρίς χάρτη, στα άγραφα!
2: Μας εκεί πάρα πολύ ωραία η βόλτα μας.
3: Χαίρομαι που σου άρεσε.
2: Γαλήνευσε η ψυχή μου.
3: Αυτό ακριβώς. Τώρα είπες τη λέξη κλειδί.
2: Πες μου λίγο κάτι. Θα φύγεις από εδώ?
3: Όχι.
2: Με τίποτα, ε? Ούτε να επιστρέψεις πάλι στον έστω?
3: Όχι. Πηγαίνω κάποιες φορές το χρόνο, αλλά η βάση μου είναι πλέον εδώ. Επέλεξα πολύ συνειδητά να μείνω.
2: Και δεν το μετανιώνεις? Όχι. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να ξεκινήσεις έτσι να ασχολείσαι με τη φύση?
3: Μικρό παιδί είχα γενικά επαφή πολύ με τη φύση. Αυτό υπήρχε μέσα μου και απλά όσο μεγάλωνα, μεγάλωνε και αυτό.
4: Από το 13 ασχολούμαι με τον αγροτουρισμό. Ξεκίνησα στον Έστω και έμαθα παγιά και εκεί σιγά σιγά πήρε την πορεία μου, ας πούμε.
2: Πήρες το βάπτισμα του πυρός.
4: Ναι.
2: Κάτσε, κάνουμε και κουμπί βασιλική, γιατί βλέπεις, η φύση κινείται, δεν περιμένει μας.
4: Έτσι.
2: Έτσι είναι το σωστό.
4: Όλα είναι ζωντανά, όλα ακριβώς εξελίσσονται κάθε μέρα.
2: Τα νερά είναι πεντακάθαρα, πραγματικά. Δηλαδή, διαφέρει από άλλες λίμνες που βλέπουμε, που ναι, έχουν, ξέρεις, αυτό το θολό χρώμα.
4: Το νερό συνεχώς ανανεώνεται στη λίμνη αυτή, γιατί από το ποτάμι ρέει νερό μέσα στη λίμνη και επειδή ακριβώς δεν είναι τεχνητό το φράγμα, αλλά είναι μόνο χώματα, πέτρες, συνεχίζει και φεύγει νερό από τη λίμνη καθημερινά. Οπότε γεμίζει και φεύγει.
2: Να σου πω, μπάνιο μπορούμε να κάνουμε εδώ.
4: Ναι, κανονικά.
2: Έχω φέρει μαγιό.
5: Α, δροσερά είναι, ε. Στο χωριό μου μπουζ. Το λέτε εσείς αυτό? Μπουζ. Μπουζ.

Τη Βασιλική τη γνωρίζω αρκετά χρόνια. Μας ενώνει, βλέπετε, η αγάπη για τη φύση και τα ταξίδια. Πολυταξιδεμένη, συλλέκτρια εμπειριών, με μια εσωτερική δύναμη που θαυμάζω. Όπως λέει, δεν θέλει πολλά άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος. Μια τρύπα στο χιόνι, μια αγκαλιά.

Και ενώ ο ήλιος πλησιάζει προς τη δύση του, παίρνουμε τα κλαδευτήρια αναχείρας και ξεκινάμε ένα ωραίο περίπατο γύρω από τη λίμνη. Ρίγανη, άγρια μέντα με λισόχορτο. Ειλικρινά δεν ξέρω τι μου μυρίζει περισσότερο.

0: έχουμε πάρα πολλά αρωματικά βότανα. Σήμερα θα δούμε μερικά από αυτά και θα τα συλλέξουμε γιατί είναι και η κατάλληλη εποχή.
1: Ωραία, εγώ όλα ίδια τα βλέπω εδώ τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία, θα ξεκινήσουμε με το μελισσόχορτο, που είναι το φυτό αυτό εδώ. Χρησιμοποιόταν από τους αρχαίους Έλληνες και το χρησιμοποίησαν στις πληγές. Θεωρείται το ίδιο θεραπευτικό και με το μέλι. Έχει έντονο άρωμα λεμόνι, γι' αυτό λέγεται αλλιώς και λεμονόχορτο.
1: Μελισσόχορτο ή λεμονόχορτο.
0: Ναι, εμείς το κάνουμε αφέψιμα αυτό. Θα το ξηράνουμε και θα το χρησιμοποιήσουμε στο εργαστήριο επάνω το απόγευμα, εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρει, ζώνει με κανένα φετό.
1: Ναι, όντως.
0: Φανταστικά. Να το τρύψεις και λίγο. Όταν θα ξεραθεί, κατάλληλα όσο χρειάζεται, δεν θα μυρίζει τόσο έντονα. Μόλις θα το τρύψουμε και θα το βάλουμε στο τσάι, θα βγάλει όλα τα αρώματα του ξανά και τα εφαίρει έλαια. Είναι χαλαρωτικό για το νευρικό σύστημα, λειτουργεί καλά.

0: Για κάτι που φημιζόμαστε είναι για το βουνίσιο, το τσάι που έχουμε και για τη ρίγανη. Mm. Οπότε τώρα θα κόψουμε λίγη ρίγανη. Ορίστε.
1: Πες και θυμάρι, είναι πολύ ψηλά για θυμάρι. Θυμάρι υπάρχουν εδώ στην περιοχή.
0: Έχουμε άγριο θυμάρι και λεμονοθύμαρο.
1: Λεμονοθύμαρο.
0: Την άνοιξη το μαζεύω, βγάζει μόφλου λουδάκια και είναι έξω από το χωριό, σε άλλα σημεία που έχουν έτσι λίγο ψηλό σκιά και σε πλαγιές. Δεν το βρίσκω δηλαδή εδώ σε χορτάρι.
1: Λοιπόν,
0: πολύ.
1: Να πούμε στους φίλους μας τώρα έτσι. Ναι. Ντόπιο τυρί, φέτα, λαδάκι και να το σκάσει φρέσκια έτσι από πάνω να πάρει τα αρώματα.
0: Πάμε σε ένα ακόμη φυτό, πολύ σημαντικό, το σπαθόχορτο ή αλλιώς βαλσαμόχορτο, με πάρα πολλά εθέρια έλαια. Το πιο σημαντικό είναι η περικίνη που περιέχει. Φτιάχνουμε διάφορα σκευάσματα, το μπορούμε να το κάνουμε αφέψιμα και για τσάι. Το πιο γνωστό, αυτό που κάνουν οι περισσότεροι, είναι το βαλσαμόλαδο. Μπορεί να γίνει και πόσιμο, μπορεί να γίνει και για επάλυψη πληγών κλπ. Το ελαιόλαδο επίσης έχει αντιοξειδωτικά πολλά, βιταμίνη Ε, D κλπ. Οπότε είναι και αυτό βοηθάει στην επούλωση.
1: Ξέρεις να φτιάχνεις?
0: Ναι, θα φτιάξουμε σήμερα το απόγευμα. Πάρε το μπουκέτο σου.
1: Ευχαριστώ.

0: Νίκος Κυρίτη Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο στο χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα το Σκυρίτη Δαράν είναι στο Action 24.
1: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
2: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
3: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
1: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
2: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
3: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
4: Όταν αγχώθηκα, μην χάσουμε το σπίτι που βρήκαμε, ο Τάκης μου είπε...
5: Όπως είχαμε προέγκριση σε 48 ώρες, έτσι θα έχουμε και τα χρήματα σε 48 ώρες. Μην αγχώνεσαι καθόλου.
4: Για το όνομά μου που δεν είναι στο κουδούνι, να αγχωθώ.
5: Αυτό είναι το όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκης και Βούμπης.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ελάτε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Άνδρας έστησε καρτέρι σε 45χρονη έξω από το σπίτι της κόρης της, την σκότωσε και αυτοκτόνησε. Το στίγμα των προθέσεων του για το οικονομικό σχέδιο έως το 2030 θα δώσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Νέος γύρος αυξήσεων των τιμών στα καύσιμα, από αύριο ξεκινά ο πλήρης οικονομικός αποκλεισμός του Ιράν. Σε εξέλιξη έρευνα από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για το ελικόπτερο που προσγειώθηκε σε παραλία στις Πέτσες. Τι υποστηρίζουν οι δύο χειριστές?

0: Καρτέρι θανάτου σε μία 45χρονη έστησε έξω από πολυκατοικία στη Νέα Σμύρνη ένας άνδρας και έπειτα αυτοπυροβολήθηκε. Η άγρια δολοφονία σημειώθηκε περίπου στις 5.30 τα ξημερώματα, ενώ στο σημείο έφτασαν άμεσα κλιμάκιο του ελληνικού FBI. Οι σωροί εντοπίστηκαν με τραύματα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο, ενώ οι αρχές συλλέγουν καταθέσεις και εξετάζουν τη σχέση που είχε το ζευγάρι, αναζητώντας απαντήσεις για το τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Της έστησε καρτέρι, την πυροβόλησε τραυματίζοντας την θανάσιμα και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Είναι οι σκηνές θρίλερ που εκτυλήθηκαν τα ξημερώματα στη Νέα Σμύρνη.
2: Ουριακά γνητεία, δύο φορές ή τρεις. Και απανωτά τρεις πυροβολισμούς, μέσα σε διάστημα μισού λεπτού. Οι τρεις πυροβολισμούς, δεν κατάλαβα καν ότι ήταν μέσα στην πολυκατοικία μου, νόμιζα ότι ήταν απ' έξω.
3: Αυτό έγινε μέσα στην πολυκατοικία.
2: Έγινε μέσα στην πολυκατοικία.
3: Στην ποιότητα, για να καταλάβουμε.
2: Μέσα από την κεντρική είσοδο της πολυκατοικίας. Μέσα.
1: Στις 5.30 τα ξημερώματα, ο άνδρας με καταγωγή από την Αλβανία φέρεται να είχε στήσει ενέδρα στην 45χρονη ομοεθνή του έξω από την πολυκατοικία στην οποία διαμένει η κόρη της, στην οδό Γρηγορίου Κηδωνιών.
4: 5.30 ώρα περίπου ακούστηκαν 4 πυροβολισμοί, 3 συν 1, 3 και ο επόμενος με μια πολύ μικρή διαφορά. Και το πρωί που ανοίξαμε 6.30 το μπαλκόνι, είδαμε αυτό το πράγμα.
1: Στο σημείο οι αστυνομικοί εντόπισαν και τους δύο νεκρούς σε μία λίμνη αίματος. Κάτω από το σώμα του άνδρα βρέθηκε το όπλο με το οποίο φέρεται να δολοφόνησε τη γυναίκα και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε.
5: Είμαστε απέναντι εμείς και ναι, όταν βγήκα από το σπίτι είδα ότι το δρόμο είναι κλειστό, το περιπολικό είναι εδώ, ότι... Ήταν εδώ ήδη, ναι.
1: Στα χέρια της η αστυνομία έχει βίντεο από κάμερα ασφαλείας που έχει καταγράψει το περιστατικό. Στο βίντεο αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται το ζευγάρι να καυγαδίζει και ο άνδρας να πυροβολεί με ένα περίστροφο τη γυναίκα στο κεφάλι και το σώμα πριν βάλει τέλος στη ζωή του.
6: Ξαφνικά ακούσαμε τρεις δυνατούς, πολύ δυνατούς πυροβολισμούς. Θορύβους μάλλον, οι οποίοι δεν ξέραμε αν είναι πυροβολισμοί ή όχι. Αλλά ήταν πάρα πολύ δυνατή. Εγώ μέτρησα τρεις.
7: Μόνο τρεις πυροβολισμούς κατά τις 5.30-6 παρά το πρωί και μετά από λίγο τις σιρήνες της αστυνομίας.
3: Υπήρξε κάτι που να σας έχει θορυβήσει το προηγούμενο διάστημα εδώ στην περιοχή?
7: Όχι, τίποτα, καμία φασαρία.
1: Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη με το οπτικό υλικό και το όπλο να αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Την ίδια ώρα εξετάζεται και η σχέση που είχαν μεταξύ τους, η οποία θα διευκρινιστεί από την κατάθεση της κόρης της 45χρονης, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί όταν καταφέρει να ξεπεράσει το σοκ στο οποίο βρίσκεται.
0: Και μεταφερόμαστε στον τόπο του εγκλήματος. Εκεί βρίσκεται ο Φάνης Καραμπατζάκης. Το σημείο παραμένει αποκλεισμένο από τις αρχές, Φάνη, καθώς οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη.
8: Τζένι, πριν από λίγο άνοιξε το σημείο από την αστυνομία, αν και παραμένει με κορδέλα είσοδος της πολυκατοικίας όπου ο δράστης φέρεται να έχει εστίσει ενέδρα στη 45χρονη γυναίκα τη στιγμή που έβγαινε από αυτή. Αλβανικά μέσα έχουν δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφίες του, σε μία από τις οποίες μάλιστα φέρεται να κρατά όπλο. Το αμάξι με το οποίο ήρθε εδώ και έστησε καρτέρι στην άτυχη γυναίκα είναι σταθμευμένο περίπου 200 μέτρα μακριά. Από την αστυνομία εξετάζεται, όπως ακούσαμε και στο βίντεο, η σχέση που είχε το θύμα με τον θήτη. Κατά πληροφορίες, το κίνητρο φέρεται να ήταν προσωπικό. Φέρονται να είχαν στο παρελθόν μια σχέση, να χώρισαν και έτοτε η άτυχη γυναίκα να διέμενε στην πολυκατοικία εδώ με την κόρη της, 16χρονη κόρη της, στο ισόγειο διαμέρισμα της πολυκατοικίας, ενώ ο δράστης να είχε κάνει άλλη οικογένεια. Ακόμη οι αστυνομικοί δεν έχουν εξετάσει την κόρη, η οποία είναι σε κάκιστη κατάσταση. Το όπλο του δράστη με το οποίο πυροβόλησε το θύμα τουλάχιστον δύο φορές βρέθηκε κάτω από τη σωρό του, το όπλο με το οποίο αργότερα έβαλε τέλος και στη ζωή του, και πριν από λίγα λεπτά έφτασε εδώ συγκλονισμένη φυσικά η μητέρα της άτυχης γυναίκας, η οποία το έμαθε το φοβερό αυτό συμβάν από μία άλλη κόρη της. Συνολικά έχει τρία παιδιά ακόμη η μητέρα του θύματος, η οποία, όπως σας είπα, ήταν συγκλονισμένη και όλοι καταλαβαίνουμε την κατάστασή της.
0: Είναι ένα άγριο έγκλημα. Οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη. Σε ευχαριστούμε, Φάνη, και εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε στη κάμερα του Action 24 η μητέρα του θύματος.
9: Όχι, νοικιάζει σπίτι εδώ. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν μου είπε τίποτα.
3: Πότε το μάθατε για την κόρη?
9: Τώρα το μάθα. Τώρα μου πήρε κόρη άλλη. Μαμά, έτσι και έτσι μου είπε.
10: Η εγγόνα που είναι, το παιδί.
9: Δεν ξέρω.
11: Σας είχε μιλήσει ποτέ για τη σχέση που είχε με αυτόν?
9: Είναι δύο μήνες, δεν μιλήστε με εμένα.
11: Α, έχετε να μιλήσετε δύο μήνες.
9: Ναι, δύο μήνες.
11: Αλλά γενικά δεν σας είχε μιλήσει για τη σχέση της.
9: Όχι, όχι, όχι, τίποτα.
10: Αυτός άνθρωπος τι ήτανε τώρα, δηλαδή, που τον είχες γνωρίσει εσύ?
9: Λιβανός ήτανε.
10: Ναι. Καλός, κακός.
0: Η ασφυξία στα στενά του Ορμούζ κρατά όμηρο την παγκόσμια οικονομία. Μπορεί εχθροπραξίες στο στρατηγική σημασία πέρασμα να έχουν μειωθεί αισθητά. Ωστόσο, εκατέρωθεν αποκλεισμός από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αποτελεί πραγματική απειλή για τη διεθνή ροή πετρελαίου. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι τάνκερ περνούν μέσα από μυστικές διαδρομές συνοδεία Αμερικανικού ναυτικού. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει να αποκαλεί τα στενά αμερικανικό έδαφος.
12: Έμφραγμα στην παγκόσμια οικονομία προκαλούν τα στενά του Ορμούζ, καθώς η εύθραυστη ισορροπία στον Περσικό κόλπο συντηρεί ένα κλίμα διαρκούς αβεβαιότητας.
13: While President Trump says the US controls that critical oil shipping route known as the Strait of Hormuz, Iran says that very same thing. Same assertion. They control the strait.
12: Οι τιμές του πετρελαίου παίρνουν εκ νέου την ανηφόρα, εντείνοντας την ανησυχία για παρατεταμένη κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα.
14: Trade takes time. And so right now, If everything went back to normal, say tomorrow, you still have vessels that are over in Asia that need anywhere between like 30 to 50 days to get back to the Middle East to go fill up.
12: Στις 12 Ιουνίου η τιμή του Brent βρισκόταν στα $72.50 το βαρέλι, ενώ στις 15 Ιουλίου, εν μέσω της νέας έντασης στη Μέση Ανατολή, έφτασε στα $104.80. Στις 5 Αυγούστου η τιμή του Brent έπεσε στα $78.20 για να ξεπεράσει και πάλι την Παρασκευή τα $90, φτάνοντας στα $94.39 το βαρέλι.
14: You also have the amount of infrastructure that's been damaged by Saudi Arabia. No one really knows the extent of that damage. That takes many, many months to rebuild. LNG is going to take 3 to 5 years to get back. Yes, the Strait of Hormuz will never be where it once was.
12: Στα στενά του Ορμούζ έχει στηθεί μια μυστική και καλά οργανωμένη επιχείρηση για τη διέλευση σούπερ τάνκερ, αποφεύγοντας ιρανικές επιθέσεις. Το αμερικανικό δίκτυο CNN έχει δώσει στη δημοσιότητα την πορεία του ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιου κύκου από τον Περσικό κόλπο μέχρι την άλλη πλευρά των στενών του Ορμούζ. Ήταν γεμάτο με πετρέλαιο. Ξεκίνησε την πορεία του το απόγευμα της 31ης Ιουλίου και την 1η Αυγούστου το πρωί ήταν κοντά στις ακτές του Ομάν. Κατά τη διάρκεια του επικίνδυνου ταξιδιού, είχε απενεργοποιήσει τον αναμεταδότη που μεταδίδει την ταυτότητα, τη θέση, την πορεία και την ταχύτητά του. Καθώς ο Λευκός Οίκος αναμένεται να ανακοινώσει τη Δευτέρα οικονομικές κυρώσεις μαμούθ εναντίον του Ιράν και των συμμάχων του, ο Ντόναλντ Τραμπ επαναλαμβάνει τον ισχυρισμό του ότι τα στενά του Ορμούζ είναι πλέον αμερικανικό έδαφος.
15: But they want to make a deal so badly, we don't even know if we want, because I view the Strait of Hormuz as an American territory right now. It's an American territory.
12: Η Τεχεράνη απειλεί ανοιχτά τις χώρες που θα μετέχουν στον οικονομικό πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών.
16: اگر ایشون بخواد حالا یه کارای انجام بده مقابله ما مقابله به مثل زلزله وار خواهد بود.
12: Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται ξανά σε κλοιό ασφυξίας με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ.
0: Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός μετά τις προκλήσεις της Άγκυρας που αμφισβητεί το χωροταξικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε Θεοδώρα Ζαγανάκου ότι απειλές και παράνομες διεκδικήσεις δεν θα καθορίσουν τις αποφάσεις της χώρας μας.
17: Ναι, και εφόσον τόσο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών όσο και το Υπουργείο Άμυνας αντέδρασαν επαναφέροντας ισχυρισμούς για γκρίζες ζώνες δικαιοδοσίας στο Αιγαίο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντά και κάνει λόγο για επαναφορά ανυπόστατων αυτών των ισχυρισμών. Γράφει λοιπόν χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του: Η θέση μας είναι ξεκάθαρη και δεν αλλάζει. Η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο, ασκεί τα δικαιώματά της και δεν πρόκειται να αφήσει απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις της. Επιδιώκουμε σταθερά τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία, αλλά διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Και σίγουρα δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε να κάνουμε όσα θεωρούμε σωστά και αναγκαία για τη χώρα μας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδώρα. Το στίγμα για τις οικονομικές εξαγγελίες από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έδωσε ο Πρωθυπουργός με έμφαση στη μείωση του χρέους και τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Στο μήνυμά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η παρούσα κυβέρνηση δεν θα παραδώσει χρέη στις επόμενες γενιές. Το καλάθι της ΔΕΘ αναμένεται να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την αύξηση του κατώτατου μισθού και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για την περαιτέρω ελάφρυνση εργαζομένων και επιχειρήσεων.
18: Με αφετηρία το οικονομικό πακέτο μέτρων που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και ορίζοντα το 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ποντάρει και στη μείωση του χρέους, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα επιτρέψουν στην κυβέρνηση να εφαρμόσει παρεμβάσεις για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Ο Πρωθυπουργός τόνισε στην κυριακάτικη αναρτησή του πως η πρόορη αποπληρωμή του χρέους είναι εθνική απελευθέρωση.
12: Όσο πιο γρήγορα μειώνουμε το χρέος αυτό, τόσο περισσότερο ανασένει το κράτος. Και όταν το κράτος δεν πνίγεται από τις οφειλές του, μπορεί να στηρίξει καλύτερα τους πολίτες, να έχει καλύτερους όρους δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τελικά να δημιουργήσει συνθήκες ευημερίας για όλους. Κυρίως όμως είναι θέμα δικαιοσύνης για τις επόμενες γενιές. Δεν μπορούμε να φορτώνουμε στα παιδιά μας λογαριασμούς που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν.
18: Βασικό άξονα των μέτρων που επεξεργάζεται η κυβέρνηση αποτελεί οικονομική στήριξη σε μισθωτούς και οικογένειες. Στο τραπέζι βρίσκεται η αύξηση του κατώτατου μισθού προκειμένου να ξεπεράσει τα 950 ευρώ, προσεγγίζοντας τα 1000 ευρώ από 920 που είναι σήμερα. Παράλληλα, εξετάζεται η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μία ποσοστιαία μονάδα. Στο επίκεντρο βρίσκονται και οι οικογένειες με παιδιά, με το κυβερνητικό επιτελείο να σχεδιάζει αύξηση του αφορολόγητου λογοτέχνων με πιθανή μεγαλύτερη στόχευση στα εισοδήματα έως 35.000 ευρώ.
19: Στην ομιλία του στη ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός δεν θα αναφερθεί σε παροχές προς τον κόσμο. Έτσι. Αυτό είναι, το κάνουμε εύκολα, το κάνουμε δημοσιογραφικά χρόνια τώρα. Είναι η εξαγγελία της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης για την επόμενη έτος. Αυτό που ξέρω είναι ότι θα είναι μόνιμου χαρακτήρα μέτρα. Δηλαδή δεν θα είναι παροχές με την έννοια σου δίνω στους δημοσιογράφους, ας πούμε, ή στους μηχανικούς ή στους γιατρούς δίνω ένα επίδομα.
18: Ξεχωριστές παρεμβάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν για τους συνταξιούχους, με τη λύση που εξετάζει το Υπουργείο Εργασίας να είναι η παραμονή των συντάξεων χειρίας το 70% ύστερα από τη μείωση στο 35% από τον νόμο Κατρούγκαλου, ενώ αναμένεται αύξηση στο έκτακτο βοήθημα Νοεμβρίου. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες σχεδιάζεται η κατάργηση των τεκμηρίων, η οποία θα γίνει σταδιακά ανάλογα και με τα έσοδα του κράτους από τους ελέγχους της ΑΔΕΑ για τη φοροδιαφυγή. Στην πρώτη γραμμή των παρεμβάσεων βρίσκεται και η μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις, η οποία ανέρχεται στο 80% για τα νομικά πρόσωπα, αλλά και η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Ακόμα ένα μέτρο που αναμένεται να ανακοινωθεί και αφορά στους αγρότες είναι η μείωση των ασφαλιστικών τους εισφορών.
20: Η κυβέρνησή μας έχει αποδείξει, μειώνοντας 83 φόρους, ότι είναι η μόνη κυβέρνηση η οποία μπορεί να το κάνει. Και όχι να το κάνει ως πυροτέχνημα, να το κάνει με βιώσιμο τρόπο, έτσι ώστε να γίνεται συνεχώς. Μπορούμε να μιλάμε για το πώς αυτός ο πλούτος που παράγεται μπορεί να φορολογείται και κατ' επέκταση να αξιοποιούνται αυτά τα έσοδα για να καλυτερεύει το κράτος μας.
18: Αρχής γενομένης από τη Δευτέρα με την πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ανοίγει κύκλος συσκέψεων ώστε μέσα στην επόμενη εβδομάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης να οριστικοποιήσει το πακέτο μέτρων που θα εξαγγείλει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Μετά την υπόθεση της προσγείωσης ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου, ένα ακόμα περιστατικό καταγράφηκε στις Πέτσες, όπου ιδιωτικό ελικόπτερο προσγειώθηκε σε παραλία γεμάτη με λουόμενους, προκαλώντας εκ νέου αντιδράσεις. Η Κωνσταντίνα Μαύρου θα μας πει τι ακριβώς συνέβη.
21: Το περιστατικό Τζένι συνέβη στις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν ξαφνικά οι λουόμενοι σε παραλία στην περιοχή Ζωγεριά των Σπετσών είδαν να προσγειώνεται ελικόπτερο, προκαλώντας φυσικά αναστάτωση, καθώς πέρα από τον έντονο θόρυβο σηκώθηκε και αρκετή άμμος. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή και τα σχετικά πλάνα. Στο συγκεκριμένο ελικόπτερο επέβαιναν συνολικά 4 άτομα, οι 2 χειριστές του αυστριακής και γερμανικής καταγωγής και 2 επιβάτες, ένας Έλληνας 39 ετών μαζί με την αλλοδαπή σύντροφό του. Οι 2 χειριστές κλήθηκαν από τις αρχές και στις καταθέσεις τους ισχυρίστηκαν σύμφωνα με πληροφορίες ότι ήταν αδύνατο να προσεγγίσουν το υλικοδρόμιο των Σπετσών. Τώρα, παράλληλα με την υπόθεση της προσγείωσης, έχει ξεκινήσει και μία δεύτερη, καθώς στον 39χρονο άνδρα φέρεται να εντόπισε αστυνομικός που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας ποσότητα ναρκωτικών. Ο συγκεκριμένος άνδρας, αν και συνελήφθη, αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τον εισαγγελέα Πειραιά να έχει ζητήσει την συλλογή προανακριτικού υλικού.
0: Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ, Κωνσταντίνα. Τώρα, αποτροπιασμό προκαλεί κτηνοδία στην Κέρκυρα. Ο οδηγός πάτησε με το όχημά του έναν σκύλο την ώρα που κοιμόταν. Ο δράστης, που έχει καταγραφεί σε βίντεο, Γεωργία Τσάλη, εντοπίστηκε από τις αρχές και συνελήφθη. Να προειδοποιήσουμε ότι οι εικόνες είναι σκληρές.
21: Απίστευτη κτηνοδία σημειώθηκε στη Βόρεια Κέρκυρα τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν ασυνήθιτος οδηγός αυτοκινήτου πέρασε πάνω από το σκύλο. Όπως φαίνεται και στα πλάνα που έχει καταγράψει η κάμερα ασφαλείας, το ζώο βρίσκεται εξαπλωμένο στη μέση του δρόμου. Το αυτοκίνητο πλησιάζει, μειώνει ταχύτητα και στη συνέχεια περνά πάνω από το σκύλο, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Λίγο αργότερα, όπως φαίνεται, το όχημα απομακρύνεται από το σημείο, ενώ το ζώο είναι βαριά τραυματισμένο στην άσφαλτο. Η εικόνα, να πούμε, Τζένι, ότι έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και κινητοποίησε άμεσα τις αρχές που ταυτοποίησαν και συνέλαβαν τον οδηγό, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ζητώντας προθεσμία για να απολογηθεί.
0: Σοκαριστικό πραγματικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία, για το ρεπορτάζ. Τώρα, σε ευθεία προσωπική αντιπαράθεση εξελίσσεται η κόντρα μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Έλενα Σακρίτα, που ξεκίνησε αρχικά με αφορμή την επίσκεψη της Μαντόνα στην Κέρκυρα. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επανήλθε, στοχοποιώντας αυτή τη φορά τη σύζυγο του Υπουργού Υγείας, με τον κύριο Γεωργιάδη να κάνει λόγο για υποκρισία της αριστεράς, που, όπως ανέφερε, μάχεται για σεξιστικά πρότυπα.
2: Νέος γύρος αντιπαράθεσης ξέσπασε μεταξύ του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Σακρίτα με αφορμή την επίσκεψη της Μαντόνα στην Ελλάδα. Η μεταξύ τους διαμάχη πέρασε πλέον στο επίπεδο της γραμματικής μετά την ανάρτηση του Υπουργού Υγείας, την οποία και κατονόμαζε την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ζάμπλουτη.
4: Κατά τον Γεωργιάδη, η Ζάμπλουτη είμαι εγώ. Ας του πει η γυναίκα του η μετενσάρκωση του Κακριδί, που χωρίς δίπλωμα διδάσκει κάτι πάρα πολύ αρχαίο, πως Ζάμπλουτος λένε μόνο οι αναλφάβητοι που υπογράφουν με σταυρό. Το σωστό είναι Ζάμπλουτος, που πάλι δεν είμαι, μακάρι να ήμουν, αλλά λέμε τώρα.
2: Με τον Άδωνη Γεωργιάδη λίγες ώρες μετά να επανέρχεται.
22: Ως προς τα γλωσσικά που νομίζω ότι τα ξέρει και καλά, αν μιλάγαμε αρχαία ελληνικά θα είχε δίκιο, αλλά μιλάμε νέα ελληνικά. Αν είναι δήλωση όμως υπέρ της καθαρευούσης, της λέω έβγε και διορθώνω. Αν πούλησε πνεύμα, ας το πάρει πίσω στο ζάμπλουτό της σπίτι. Το ότι όμως μια βουλεύτρια, για να χτυπήσει πολιτικά εμένα, ανακάτεψε τη σύζυγό μου, η οποία δεν της έφτιαξε πουθενά, δείχνει το μέγεθος και της δικής της υποκρισίας.
2: Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δεν άφησε την συγκεκριμένη τοποθέτηση ασχολίαστη και σήμερα το πρωί απάντησε.
4: Εγώ, αδιευκρίνηστε, από 18 χρονών δούλεψα σκληρά. Έφτιαξα περιουσία με τα χεράκια μου και τώρα που μιλάμε έχω σχεδόν 13.000 ένσημα. Όσο για τη γυναίκα σου άσχεται και αστοιχείωται, σεξιστική επίθεση δεν είναι να λέμε ότι ένα άτομο χωρίς δίπλωμα ασχολείται επαγγελματικά με αντικείμενο που δεν έχει σπουδάσει. Άλλο πράγμα είναι ο σεξισμός, αλλά πού να σου εξηγώ τώρα.
2: Όλα ξεκίνησαν με αφορμή τα γενέθλια της Μαντόνα στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στους κουραμάδες της Κέρκυρας και το κατά πόσο ζητήθηκε από τους κατοίκους να κλείσουν τα παράθυρά τους σεβόμενοι την ιδιωτικότητα της διεθνούς φήμης Star. Με την Έλενα Ακρίτα να τονίζει ότι ο τόπος δεν είναι φυτεία του Νότου και τον Υπουργό να μιλάει για την συμμορία της μιζέριας.
4: Σύμφωνα με δημοσίευμα, στις κουραμάδες της Κέρκυρας ζητήθηκε από κατοίκους να κλείσουν τα παράθυρά τους για να προστατευτεί, λέει, η ιδιωτικότητα της Μαντόνα από τα αδιάκριτα βλέμματα. Ο τόπος αυτός δεν είναι φυτεία του Νότου να μαζεύουμε σκυφτή βαμβάκι και μη μαγαρίσουμε τη σαλινή στο γενέθλιο.
22: Πόσο δύσκολο προφανώς είναι για τη Ζάμπλουτη αυτή η κυρία που δεν της λείπει τίποτε από τη ζωή της να καταλάβει το πόσο πολύτιμη για τη χώρα ήταν η διαφήμιση που πρόσφερε η Μαντόνα με την επίσκεψή της. Αυτή είναι η συμμορία της μιζέριας.
23: Πάρα πολλά μέτρα ασφαλείας, πάρα πολλά περιπολικά, πάρα πολλοί αστυνομικοί. Μπορεί να υπήρχε μεγάλη αστυνομική δύναμη στο χωριό, να μην επιτρεπόταν να προσεγγίσει κανείς το παραδοσιακό εστιατόριο. Αλλά δεν άκουσα εγώ προσωπικά ότι εκείνη τη μέρα ζήτησα από τους κατοίκους να κλείσουν τα παράθυρά τους. Να μπουν μέσα στα σπίτια και να κλείσουν τα παράθυρά τους.
2: Η διεθνούς φήμη Star μετά τα γενέθλιά της στην Κέρκυρα συνέχισε τις διακοπές της στην Πάτμο με τις αναρτήσεις της στα social media να μαζεύουν δεκάδες προβολές και σχόλια.
0: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μύκονο οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά στο νησί των Ανέμων. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 10 ατόμων, ανάμεσά τους και τον εγκέφαλο του καρτέλ, ενώ κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες παράνομων ουσιών. Το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 170.000 ευρώ.
2: Η επιχείρηση της αστυνομίας στη Μύκονο έβγαλε λαβράκι. Συνελήφθησαν 9 άτομα μέλη κυκλώματος που διακινούσε ροζ κοκαίνη και άλλα ναρκωτικά στο νησί των Ανέμων. Η εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει δομή και τα μέλη της είχαν διακριτούς ρόλους από την προμήθεια και την αποθήκευση των ναρκωτικών μέχρι την ανέβριση πελατών, τη διακίνηση και τη διαχείριση των χρημάτων.
24: Πρωινές ώρες της Παρασκευής, συνάδελφοί μας έστησαν μια επιτυχημένη επιχείρηση μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών.
1: που είχε σαν αποτέλεσμα την εξάρτηση εγκληματικής οργάνωσης και τη σύλληψη στο σύνολο 10 ατόμων.
2: Στην κορυφή της οργάνωσης φέρεται να βρισκόταν ένας 35χρονος με έναν ακόμη συνομιλικό του ως άμεσο συνεργάτη του, να αναλαμβάνει τη φύλαξη των ναρκωτικών, την ανέβρεση πελατών και τη διαχείριση των χρημάτων. Μια 54χρονη, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε αναλάβει τη φύλαξη και τη μεταφορά των κερδών από τη Μύκονο στην Αθήνα, ενώ ένας 34χρονος που εργαζόταν ως οδηγός οχήματος μεταφοράς προσώπων αξιοποιούσε την επαφή του με τουρίστες και επισκέπτες του νησιού για την ανέβρεση αγοραστών, τη μεταφορά και τη διακίνηση των ναρκωτικών. Τέλος, 5 ακόμη μέλη ηλικίας 24, 28, 29, 32 και 34 ετών είχαν κυρίως περιφερειακό ρόλο.
1: Ήταν μια εγκληματική οργάνωση που ο καθένας είχε τη δική του θέση στη συγκεκριμένη οργάνωση. Άλλος έβρισκε τα ναρκωτικά, άλλος έβρισκε τις καβάντζες που έκρυβαν τα ναρκωτικά, άλλοι διακινούσαν τα ναρκωτικά. Άλλο ένα κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στο νησί των Ανέμων.
2: Από τις έρευνες σε Μύκονο και Αττική κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες κοκαίνης, ροζ κοκαίνης, κάναβης και 113 δισκία έκσταση, ενώ βρέθηκαν επίσης ένα πιστόλι, δύο ζυγαριές ακριβίας, 7 αυτοκίνητα, μία μοτοσικλέτα και 12 κινητά τηλέφωνα. Παράλληλα, συνελήφθη ένα ακόμη άτομο για κατοχή ναρκωτικών.
1: Κατασχέθηκαν ναρκωτικά, χρήματα καθώς και ένα όπλο. Οι εμπλεκόμενοι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη για τα περαιτέρω. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι ορισμένοι εκ των εμπλεκομένων εκμεταλλευόντουσαν την ιδιότητά τους ως οδηγοί ή συνοδοί προσώπων προκειμένου να βρουν νέους πελάτες.
2: Το παράνομο οικονομικό όφελος του κυκλώματος εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 170.000 ευρώ, ενώ σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
0: Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι διαμηνύει ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν συμφώνησε να επιταχύνει την παράδοση στρατιωτικού εξοπλισμού στο Κίεβο έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο ηγέτες. Το ρεπορτάζ έχει ο Σπύρος Μουζακίτης.
5: Ο πρόεδρος λοιπόν της Ουκρανίας έκανε γνωστό ότι συμφώνησε με τον Γάλλο ομόλογό του την επιτάχυνση της παράδοσης γαλλικού στρατιωτικού εξοπλισμού και πυράβλων στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Μακρόν, η οποία κράτησε 2 ώρες, βασικό θέμα ήταν η ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας του Κιέβου. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι έγραψε στα κοινωνικά μέσα ότι ο Εμμάνουελ Μακρόν θα μεσολαβήσει για την προμήθεια Patriot από συμμαχικές χώρες που έχουν αποθέματα αυτών των πυράβλων αναχέτησης. Να πούμε, Τζένι, ότι ο Ζελένσκι επιθυμεί διακαώς να ενισχύσει την αεράμυνα της Ουκρανίας. Έχει ζητήσει συστήματα Patriot από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος προς το παρόν δεν έχει δώσει το πράσινο φως.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Στην υποκριτική επιστρέφει Μέγαν Μάρκλ με ρόλο στη σειρά του Netflix The Gentleman. Για ένα άλμα στο άγνωστο κάνει λόγο στάρ του Hollywood Tom Cruise, μιλώντας για την πολυαναμενόμενη ταινία Digger. Η εντυπωσιακή πορεία της Οδύσσιας συνεχίζεται με εισπράξεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως.
5: Η ξέφρενη πορεία της στις κινηματογραφικές αίθουσες συνεχίζει η Οδύσσια, καταγράφοντας ιστορικά ρεκόρ στο παγκόσμιο box office. Η ταινία του Christopher Nolan είναι πλέον η πιο κερδοφόρα ταινία με σήμανση ακαταλληλότητας R rating, έχοντας συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 1,35 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Η Οδύσσια ξεπέρασε την ταινία της Marvel, Deadpool and Wolverine, του 2024, κατακτώντας την κορυφή μεταξύ των ταινιών, στις οποίες δεν επιτρέπεται η προβολή σε κάτω των 17 ετών χωρίς συνοδεία ενηλίκου. Excited for the world to see this. It was really the opportunity of a lifetime. Για ένα πραγματικό άλμα στο άγνωστο κάνει λόγο ο στάρ του Hollywood Tom Cruise, σχολιάζοντας τον ανατρεπτικό του ρόλο στην πολυαναμενόμενη ταινία του Αλεχάνδρο Γκονζάλε Ινιάριτου, Digger.
1: Χρειάστηκε όλη η γνώση που έχω αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια από κάθε ταινία που έχω κάνει για να μπορέσω να υποδηθώ αυτό τον χαρακτήρα και να ανταποκριθώ στις φιλοδοξίες αυτής της ταινίας.
5: Ο 64χρονος ηθοποιός υποδύεται έναν Αμερικανό μεγιστάνα του πετρελαίου, ο οποίος ξεκινά μια αποστολή προκειμένου να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Empire, δήλωσε ότι ο συγκεκριμένος ρόλος τον ανάγκασε να ανατρέξει στην εμπειρία που έχει αποκτήσει από τις περισσότερες από 40 ταινίες στις οποίες έχει παίξει στην καριέρα του.
1: Ο εννιάρη του μου έδειξε. Κάπως έτσι φαντάζομαι το χαρακτήρα που θέλω. Και εγώ είπα, πάμε να το κάνουμε. Ανυπομονούσα.
12: Η δούκισσα του Σάσεξ επιστρέφει στη Βρετανία αλλά και στην υποκριτική. Βρετανικά δίκτυα αναφέρουν ότι η Μέγαν Μάρκλ βρίσκεται σε συζητήσεις για έναν ρόλο στη σειρά του Netflix The Gentleman.
3: The Duchess of Sussex is returning to acting in a major new project, according to People. Multiple outlets report Meghan is in talks for a role in Netflix's The Gentleman.
12: Οι λεπτομέρειες των συζητήσεων, καθώς και ο ρόλος που ενδέχεται να προταθεί στη Μέγαν για τη διάσημη σειρά του Guy Ritchie, δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί.
3: The wife of Prince Harry's last role was in the series Suits, which she wrapped a taping in late 2017.
12: Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συζητήσεις βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, ωστόσο εφόσον ευοδοθούν, θα πρόκειται για τον πρώτο σημαντικό ρόλο της Μέγαν στην υποκριτική μετά το γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρη.
0: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τη Βάλια Πηλιανίδη και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Υπάρχουν αγώνες που τους τρέχεις. Υπάρχουν και αυτοί που τους ζεις. Στις 29 Αυγούστου, το δάσος της Κυρίτιδας γεμίζει ξανά παλμό, ενέργεια, χαμόγελα. Για 7η χρονιά διοργανώνεται το Σκυρίτιδα Ραν, το μεγάλο αθλητικό και πολιτιστικό ραντεβού της Αρκαδίας. Τρέχουμε μαζί, γιορτάζουμε μαζί, ζούμε μαζί μια εμπειρία που δεν μετριέται μόνο σε χιλιόμετρα. Σκυρίτιδα Ραν. 29 Αυγούστου στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Μην το δεις, ζήστο. Σε περιμένουμε. Το Carabao Cup επιστρέφει στο Action 24. Δύο ιστορικές αγγλικές ομάδες αναμετρώνται με φόντο τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο. Η Nottingham Forest υποδέχεται την ανανεωμένη και ενισχυμένη Leeds United σε ένα knockout match. Αυτή την Τρίτη στις 10 το βράδυ, Nottingham Forest, Leeds United. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πρεμιέρα εχθές για τη Super League με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να έχει εύκολο απόγευμα στη Νέα Φιλαδέλφια κόντρα στον Ηρακλή και τον Ολυμπιακό να βρίσκει λύση απέναντι στον Ατρόμητο. Ανατροπή για τον Άρη στην Καλαμάτα που μπήκε και αυτό στο φετινό πρωτάθλημα με το δεξί.
2: Ποδαρικό με το δεξί έκανε η πρωταθλήτρια ΑΕΚ στη Super League κερδίζοντας εύκολα με 4-0 τον Ηρακλή. Από νωρίς οι κυτρινόμαυροι έδειξαν τις διαθέσεις τους ανοίγοντας το σκορ μόλις το 11 με τον Βάργα. Πρωταγωνιστής αναμέτρησης ήταν ο Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος σε 19 με βολέ μέσα από την περιοχή δεν δυσκολεύτηκε να πετύχει το 2-0. Και με το ξεκίνημα του δεύτερου ημικρόνου και πάλι ο Γιώβιτς ήταν αυτός που έγραψε το όνομά του στον πίνακα το σκόρερ, αυτή τη φορά με άπιαστη κεφαλιά, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το σκορ ολοκλήρωσε στο 4-0 ο Ζήνη με διπλή προσπάθεια μέσα από τη μικρή περιοχή. Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε να κάμψει την αντίσταση του Ατρομήτου με 1-0, με τους περιστεριώτες να έχουν σε μεγάλη μέρα τον τερματοφύλακα τους Λευτέρη Χουτεσιώτη. Οι Ερυθρόλευκοι είχαν μεγάλη ευκαιρία στο 80 να ανοίξουν το σκορ από το πέναλτι που κέρδισε ο Ρόκα, όμως ο Έλκα Αμπί έκανε άσχημη εκτέλεση επιχειρώντας αλλά πανέγκανα σκοράρι, αλλά ο Χουτεσιώτης δεν ξεγελάστηκε. Λίγο αργότερα ήρθε ο Κάρμο όμως να δώσει τη λύση για τους Πειραιώτες με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή, πετυχαίνοντας το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε το μάτς με 10 παίχτες λόγω αποβολής με απευθείας κόκκινη κάρτα του Ροντινέη για αντικανονικό μαρκάρισμα στις καθυστερήσεις του αγώνα. Ο Άρης πήρε σημαντικό διπλό στην Τρίπολη κερδίζοντας με 3-2 την Καλαμάτα σε ένα συγκλονιστικό μάτς. Οι νεοφώτιστοι άνοιξαν το σκορ στο 41 με κεφαλιά του Μπολίβαρ. Πριν από το ημίχρονο όμως, ο Άρης κέρδισε πέναλτι με τον Ράτσιτς να ευστοχεί από την άσπρη βούλα για το 1-1. Στο 60 ο Βάργας ανενόχλητο στο δεύτερο δοκάρι έδωσε και πάλι προβάδισμα στην Καλαμάτα, όμως όλα άλλαξαν στο τέλος του παιχνιδιού. Στο 85 μετά από χρήση του VAR αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη ο Μπολίβαρ. Μεγάλος πρωταγωνιστής της ανατροπής για τον Άρη ήταν ο Φαμπιάνο, ο οποίος ισοφάρισε με σουτ και στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού με δεύτερο προσωπικό του τέρμα πέτυχε το 2-3 για να δώσει τη νίκη στους κιτρινόμαυρους της Θεσσαλονίκης.
1: Η δράση συνεχίζεται σήμερα με άλλες τρεις αναμετρήσεις. Να δούμε ποιες είναι αυτές. Απόψε λοιπόν στις 7.30 Όφη Βόλος, ενώ στις 9 ΠΑΟ Κλεβαδιακός. Πανετολικός Αστέρας Άκτορ στις 9.30, ενώ έχει αναβληθεί το Παναθηναϊκός Κηφισιά. Την 20η συνεχόμενη σεζόν του στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού πρωταθλήματος ξεκινά ο Αστέρας Άκτορ που έχει απαιτητικό έργο απέναντι στον Πανετολικό στο Αγρίνιο.
2: Η 20η συνεχόμενη σεζόν του Αστέρας Άκτορ στη Super League ξεκινάει σήμερα από το Αγρίνιο, εκεί όπου οι Αρκάδες θα αντιμετωπίσουν το Πανετολικό στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος και οι παίχτες του αναγνωρίζουν τη δυναμική του αντιπάλου και θέλουν να κάνουν ένα καλό ξεκίνημα.
3: Όλες οι ομάδες νομίζω δεν είναι στην 100% αυτή τη στιγμή. Ο Πανετολικός, όπως είπατε, είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα στην κατηγορία. Είναι πολλά χρόνια για αυτή τη κατηγορία. Έχει τις ιδιαιτερότητες του αυτό το παιχνίδι. Θα είναι δύσκολη έξοδος. Παίζουμε στην έδρα τους. Εμείς δεν πρέπει να φοβηθούμε σε καμία περίπτωση αυτό το παιχνίδι. Θα πρέπει να είμαστε η ομάδα μας, να είμαστε αυτό που δουλεύουμε και να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
4: Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Όπως είπατε και εσείς, ακόμα είναι αρχή, όλες οι ομάδες είναι ανέτοιμες. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτό το γεγονός και να μπορέσουμε στην αρχή ειδικά του προθήματος, εφόσον και εμείς ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι όσο θα θέλαμε, ενώ από άποψη χημίας και αυτά τα πράγματα που θέλουμε να βγάλουμε στο γήπεδο, γιατί η ομάδα φέτος είναι καινούρια και πολλοί νέοι παίχτες, δεν είναι εύκολο να δέσω και να έχει ομοιογένεια από το πρώτο παιχνίδι. Οπότε θα πρέπει όσο μπορέσουμε, ειδικά στα πρώτα παιχνίδια, να πάρουμε όσους περισσότερους βαθμούς μπορούμε.
2: Ο κόσμος της ομάδας του Αστέρα ήταν αυτός που πέρυσι βοήθησε τα μέγιστα για την παραμονή στην κατηγορία και εξακολουθεί να είναι ζεστός κοντά στην ομάδα για την επίτευξη των στόχων που είναι η επιστροφή στα ευρωπαϊκά σαλόνια.
3: Η βοήθειά τους ήταν καθοριστική. Τους θέλουμε και φέτος μαζί μας. Εννοείται ότι έγιναν ο 12ος παίχτης πολλές φορές πέρσι. Τους θέλουμε και φέτος να είναι ο 12ος παίχτης. Θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να τους κάνουμε χαρούμενους.
4: Τους θέλουμε μαζί μας, να είναι ο 12ος παίχτης μας. Σίγουρα χρειάζεται χρόνο όλο αυτό το εγχείρημα το φετινό. Όπως και πέρσι στήριξαν την ομάδα στην πιο δύσκολη καμπή του πρωταθλήματος, έτσι και φέτος θέλουμε από την αρχή μαζί μας για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας και να τους κάνουμε και αυτούς χαρούμενους.
2: Η προϊστορία των αναμετρήσεων είναι μοιρασμένη, αφού στα 17 παιχνίδια που έχουν προηγηθεί, οι δύο ομάδες έχουν από 4 νίκες, ενώ 9 παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα. Ο Αστέρας Άκτορ διατηρεί μια θετική παράδοση στις πρεμιέρες των πρωταθλημάτων, κάτι που θέλει να επαναλάβει.
1: Το πρώτο της φιλικό τεστ εν ώψη των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου έδωσε η εθνική μας ομάδα μπάσκετ. Η Γαλανόλευκη επικράτησε της Πολωνίας στο T-Center με 89-81, με τον Βασίλη Σπανούλη να βγάζει χρήσιμα συμπεράσματα εν ώψη της συνέχειας και των επίσημων αγώνων κόντρα σε Ουκρανία και Ισπανία, στο δρόμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έβγαλε πολλή ενέργεια και διάθεση στην άμυνα, με τον Τολιόπουλο να ξεχωρίζει επιθετικά, τους Ντόρση και Λαρετζάκη να ακολουθούν και τον Νίκα Λάθη μαέστρο στο κομμάτι της δημιουργίας με 12 ασίστ. Επόμενο φιλικό της Εθνικής αύριο το απόγευμα στις 6 απέναντι στην Κύπρο στο πλαίσιο του τουρνουά Ακρόπολης. Πρεμιέρα είχαμε εκτές και στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με τους Καρέτσα και Κωνσταντέλια να κάνουν τον ντεμπούτο τους στην Ντόρτμουντ, όμως την Μπάγερν να κατακτά το Super Cup Γερμανίας. Νικηφόρα πρεμιέρα για τη Ρεάλ στην επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιο, ενώ στην Ιταλία Ίντερ και Νάπολη μπήκαν με το δεξί στις εγχώριες υποχρεώσεις τους. Πρώτος τίτλος της σεζόν στη Γερμανία, το Super Cup, ανήκει στην Bayern, που επικράτησε τη Dortmund των Ελλήνων με 2-1 στον ντεμπούτο των Καρέτσα και Κωνσταντέλια με τους Βεσφαλούς. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ξεκίνησε στη βασική ενδεκάδα και είχε κάποιες καλές στιγμές, αλλά αντικαταστάθηκε στο δεύτερο μέρος. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πέρασε στο μάτσο αλλαγή στο 62ο λεπτό και είχε συμμετοχή στον γκολ της Μπορούσια σε ένα εξαιρετικό ντεμπούτο. Οι Βαβαροί άνοιξαν το σκορ στο 28ο λεπτό με τον γκολ του Μπράουν, που σκόραρε στον ντεμπούτο του για το 0-1. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Ολίσε έκανε εξαιρετική ατομική ενέργεια και τελείωσε ιδανικά τη φάση για το 0-2. Στο 75 η υπέροχη προσπάθεια του Κωνσταντέλια με κάθε την παλιά βρήκε το Σβένσον. Αυτός πάσαρε στο Σίλβα που από κοντά σκόραρε, με το 1-2 να μένει ως το τέλος και το τρόπαιο να πηγαίνει στην Μπάγερ. Στην Ισπανία η επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιο στον πάγκο της Ρεάλ ήταν δύσκολη αλλά νικηφόρα, με τους Μαδριλένους να επικρατούν με 2-1 εκτός έδρας της Εσπανιόλ. Το σκορ άνοιξε ο Μπέλιγχαμ στο 1ο λεπτό, ο οποίος έπιασε ωραία κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ του Γκιουλέρ. Στο 30ο λεπτό ο Ερνάντες έκανε εξαιρετικό γύρισμα μέσα στην περιοχή και ο Καλατράβα ισοφάρισε σε 1-1. Τη Ρεάλ λύτρωσε στο 90 ο Εσπί, που έδωσε τη λύση και χάρισε το πρώτο τρίποντο της σεζόν στο σύνολο του Μουρίνιο. Στην Ιταλία η Νάπολη έφυγε με το διπλό από την έδρα της Τζένοα με 2-0 στον ντεμπούτο του Αλέγκρι στο μπάγκο των Παρτενοπέοι. Ο Ντεμπρόινε στο 82 άνοιξε το σκόρ για τους φιλοξενούμενους, για να έρθει ο Βεργκάρα στο 87 να διπλασιάσει τα τέρματα της Νάπολη και να της δώσει τη νίκη στην πρεμιέρα της Serie A. Εύκολο ξεκίνημα είχε η Ίντερ, που επιβλήθηκε εντός έδρας της Μόντσα με 4-1. Ο Τσαλχάνογλου μόλις το 6ο λεπτό άνοιξε το σκόρ για τους γηπεδούχους για να απαντήσει η Μόντσα στο 29 και να ισοφαρίσει προσωρινά σε 1-1. Στο δεύτερο μέρος η Ίντερ ανέβασε κατακόρυφα την αποδοσή της, έκανε το 2-1 στο 48 με το Ζιελίνσκι για να έρθει 7 λεπτά αργότερα ο Πίο Εσποζίτο να διαμορφώσει το 3-1. Το τελικό 4-1 διαμόρφωσε ο Μπίσεξ το 63, ολοκληρώνοντας ένα εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο για τους πρωταθλητές Ιταλίας. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Επόμενη ενημέρωσή σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7 παρα 10 με την Αθηνά Σούτζου. Καλό σας απόγευμα.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στην Πάφο και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με πολύ ψηλές θερμοκρασίες, αλλά και αστάθεια γύρω από τα ορεινά θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει γενικά αίθρος καιρός. Γύρω από τα ορεινά υπηρετικά θα αναπτυχθούν εφώσεις και στην Πίνδο, το ιστορικό της Πελοποννήσου και τη Μακεδονία θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που στη Δυτική Μακεδονία θα διατηρηθούν και τις βραδινές ώρες. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 3 με 5 και στο κεντρικό και ανατολικό 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 5 και στο βόρειο τοπικά 6 μποφόρ. Τη νύχτα, η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές δεν θα πέσει κάτω από 25 με 29 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθρος καιρός με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία το βράδυ δεν θα πέσει κάτω από 29 βαθμούς, με βοριάδες κυρίως 2 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν γύρω από τα ορεινά και κυρίως στα βόρεια του νομού θα σημειωθούν μπόρες σε σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει 28 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Τη Δευτέρα, αν και θα διατηρηθούν οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες, στην ανατολική χώρα θα πέσει λίγο υδράργυρος και θα φτάσει στο μεσημέρι τους 34 με 38, ενώ στη Δυτική Ελλάδα μέχρι τους 37 με 40 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ αστάθεια αναμένει τις απογευματινές ώρες γύρω από τα ορεινά υπηρετικά κυρίως. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σου απόγευμα.

0: Λογαριασμού ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Η Εθνική Αγγλίας είναι πολιτισμική ταυτότητα. Ένα ζωντανό πάθος που επηρεάζει ζωές και ψυχές. Η ιστορία των τριών λιονταριών είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου μιας χώρας που ζούσε και ζει πάντα για το επόμενο καλοκαίρι, περιμένοντας από το 1966 ακόμα μια στιγμή δόξας που δεν έχει έρθει. Μια ιστορία θριάμβου, απογοήτευσης και ενός μύθου που δεν έσβησε ποτέ. Η ιστορία των τριών λιονταριών. Το βιβλίο του Paul Hayward για την Εθνική Αγγλίας από την MV Publication.
2: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: που είστε, ρε.
1: Ερχόμαστε!
2: Το Back to Back επιστρέφει. Από Δευτέρα 24 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
3: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
4: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
3: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
4: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.
5: Before somebody else gets shot.
6: You stay out of the way.
5: Price, drop it.
6: Price, look out. You're under arrest.
5: For what? Back off or I'll jump. Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
2: The Rookies.
7: Tell me it's not true. See him, right?
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

Προορισμός μας η Δυτική Μεσσηνία. Με τις δαντελωτές ακτές, τα ιστορικά αξιοθέατα, τις καστροπολιτείες και τις όμορφες διαδρομές. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

περάσει λίγο πριν τη Γιάλωβα, γιατί είδα μια πινακίδα που έλεγε πως καταράχτη καλάμαρι. Και ως γνωστόν, εφόσον μας αρέσουν οι καταράχτες και τα καλαμάρια, όμορφη φυσικά τοπία, πάμε να τον ανακαλύψουμε. Η φύση ανθισμένη, κατάφυτη, γεμάτο ελιές. Παιδιά, κανένα τέταρτο θα περπατήσουμε, οπότε πάρτε και νεράκια μαζί, για να τα έχουμε όλα. Λοιπόν, από εκείνο το μονοπάτι. Καλάμαρις, καλαμάρις, όπως και να έχει, welcome to the jungle. Εύκολη διαδρομή τα πρώτα μέτρα, όμορφη, μέσα στο πράσινο. Είμαστε χωμένοι μέσα στη ρεματιά αυτή τη στιγμή και κινούμαστε κατηφορικά. Ήδη αρχίζω και ακούω τον ήχο του καταράκτη και αυτός είναι ο οδηγός μας.

Η Δυτική Μεσσηνία είναι ένας τόπος με πάρα πολλά κρυμμένα μυστικά και ένα από αυτά είναι και αυτός εδώ ο καταράκτης. Η φύση της είναι μαγική, εντυπωσιακή και πάρα πολύ διαφορετική. Δηλαδή διασχίζοντας λίγα μόλις χιλιόμετρα, το τοπίο αλλάζει δραματικά. Ξαφνικά είδατε από εκεί που ήμασταν μέσα στους ελαιώνες, βρεθήκαμε ξαφνικά μέσα στη ζούγκλα. Σε αυτό το εξωτικό τοπίο. Αυτός λοιπόν είναι ο καταράκτης του Καλάμαρη. Το μέρος είναι εντυπωσιακό. Μια ζούγκλα. Αν τα βιβλία που διαβάζαμε μικροί μιλούσαν για νεραϊδότοπους, τότε σίγουρα ένα από αυτούς είναι αυτό εδώ το μέρος. Οπότε αν έρθετε στην

Αφήνουμε πίσω μας την Κυπαρισσία και κινούμαστε νότια προς την Πύλο. Αν σας αρέσουν τα ταξίδια με αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα, τότε σίγουρα πρέπει να κάνετε αυτή τη διαδρομή. Δεξιά μας, το μπλε του Ιωνίου και από την άλλη πλευρά, οι ατέλειωτοι Ελαιώνες. Φτάσαμε στην Πύλο, κτισμένη αμφιθεατρικά, κάτω από το Νιόκαστρο και θυμίζει έναν νησιώτικο οικισμό.

0: Μόλις έφτασε και ο Αλέξανδρος στο λιμάνι για να πάμε μαζί μια όμορφη βαρκάδα έξω από την πύλη.
1: Καλημέρα! Στην ώρα σου! Έλα, έτοιμος. Οπ, μια χαρά.
2: Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
2: Εδώ είμαστε στο λιμάνι της Πύλου. Η όμορφη Πύλος. Παλιά είχε το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο σε πλοία που ερχόταν και φορτώνανε και έκαναν αφοδιασμούς. Υπήρξε μέρα να έχει 20-25 καράβια μέσα. Βασικό σημείο.

0: Τι ψάρια πιάσαμε?
1: Ψάρουμε με το καλάμι. Πιάνουμε ψάρια. Έχουμε τώρα κάποιους ροφούς, στήρες, μπορούμε να τα δούμε τα ψάρια.
0: Το πρωί τα έβγαλες αυτά?
1: Αυτά τα έβγαλα το πρωί και θα το δείτε ότι τα περισσότερα ψάρια είναι ζωντανά. Αυτό είναι ένα ροφάκι.
0: Ροφάκι.
1: Είναι πάνω από 3 κιλά. Το βλέπετε, είναι ζωντανό το ψάρι. Όπως είναι. Ξεκινάμε μία στήρα. Πού είμαστε? Είναι δεύτερη στήρα. Αυτή είναι μία συναγρίδα. Η συναγρίδα όταν αρχίσει και πεθαίνει αλλάζει χρώμα και θα ασπρίσει στο τέλος. Θα ασπρίσει και θα φτάσει σε αυτό το σημείο. Όταν θα ασπρίσει θα γίνει άσπρη και μετά θα ξαναέρθει φέρει τα χρώματά της κανονικά. Έτσι είναι τα ζωντανά τα φρέσκα ψάρια. Αυτή είναι η στήρα μας.
0: Ζωντανό φρέσκο ψάρι το βλέπεις και από τα σβράνχια εδώ. Βλέπεις που είναι σαν φωτιά, κόκκινο.
1: Τα πρώτα ψάρια είναι τα ψάρια που πουλούνται ακριβά, θεωρούνται νόστιμα και είναι καθαρά ψάρια. Δεύτερα ψάρια μπορούμε να πούμε το σκάρο, να πούμε κάποια άλλα μικρόψαρα. Αυτά τα ψάρια θεωρούνται πρώτα ψάρια όλα. Και ο ροφός είναι το βασιλικό ψάρι, τον τρόπο του ψαροτουφεκάδων, το κυνηγάει όλος ο κόσμος. Μια μεγάλη αγάπη για αυτό το ψάρι.
0: Όμορφο ψάρι.
1: Όμορφο ψάρι.
0: Στην αρχή νόμιζα πως τα ψάρια δεν τα έπιασε ο Αλέξανδρος και τα έφερε μαζί του για να μας εντυπωσιάσει. Μέχρι να πιάσουμε παρέα μια συναγρίδα περίπου 2 κιλά.

0: Σε τι βάθος είμαστε?
1: Τώρα είμαστε στα 50 μέτρα ψαρεύουμε. Κοιτάμε στο πιθόμετρο να μπορούμε να δούμε ένα ψάρι. Όταν έχεις καλή τεχνολογία, βλέπεις ένα ψάρι, δολώνεις το δόλο σου.
0: Ζωντανό δόλωμα.
1: Ζωντανό προτιμάμε καλύτερα όταν έχουμε ζωντανό. Κοιτάμε να έχουμε ζωντανό. Δουλεύουν και τα ψεύτικα, δουλεύουν όλα τα. Τώρα έχουμε ζωντανό, θα βάλουμε ζωντανό.
0: Αυτό τι είναι, σουπιά?
1: Αυτή είναι σουπιά ζωντανή. Είναι με τη μέθοδο τη ζόγκα, όπως λέμε.

0: Α, μπράβο, ναι. Τριαγίστρια.
1: Ναι, τριαγίστρια. Προσπαθούμε να μην την πληγώσουμε πολύ και να την έχουμε δέρυξη. Αυτή είναι. Σουπιά. Μας έκανε και χάλια. Προσπαθούμε να μείνουμε ακίνητο στο σημείο και να δούμε αν θα μπορέσουμε να πιάσουμε ένα ψαράκι. Βλέπουμε στο βυθόμετρο κάτω σηκωμένο ένα ψάρι. Άμα δεις την γραμμούλα κάτω, κάποιοι που γνωρίζουν πάνω.
0: Αυτό εκεί που βλέπουμε δηλαδή είναι ψαριά.
1: Ναι, σηκώνουμε ένα ψάρι. Αν θα καταφέρουμε να το πιάσουμε.
0: Δεν έχω δει πιο ξεκούραστο ψαρά.
1: Το θέμα είναι να μπορείς να ψαρέψεις και να το αγαπάς αυτό που κάνεις και να το κάνεις άνετα. Δεν είναι μόνο το μεροκάματο ή να πάμε σπίτι μόνο λεφτά. Κοιτάμε να μπορούμε να περάσουμε και ευχάριστα. Πιάσε την απόχελα τώρα να το βάλεις μέσα.
0: Ωραία, Παναγία μου! Να το.
1: Βάλ' τη μέσα. Πιάσ' το. Σήκω τη. Αυτά είμαστε.
0: Ωρε Παναγία μου. Καλά πήγε να φάει τόσο μεγάλο δόλωμα. Λέμαργη.
1: Έχουμε μία συναγρίδα, περίπου 1,5 κιλό.
0: Τώρα θα τα βάλουμε στον παγό.
1: Τα ψάρια παγώνονται όλα. Με το που βγαίνουν έξω είναι σε παγόνωρο και παγώνονται για να διατηρούνται πάντα φρέσκα. Όλα τα ψάρια.
0: Αφού πρώτα όμως χάσαμε μία. Για λίγο, βασικά μόλις τη φέραμε πάνω. Εγώ με την απόχη. Και έφυγε. Αλλά όπως είπε και ο Αλέξανδρος, δεν χάσαμε ένα ψάρι. Γιατί δεν ήταν ποτέ δικό μας. Ό,τι είναι στη βάρκα είναι δικό μας.
1: Το πιο πιθανό να είναι συναγρίδα μικρή. Όχι. Μας έφυγε. Όχι.
0: Μας έφυγε. Όχι, ρε φίλε. Το πιάτο του ψαρά 9 φορές είναι αδιανό και μια γεμάτο. Εμείς γουρλίδες. Αυτή τη μια φορά

Βρίσκομαι πάνω στην νησίδα Σφακτηρία. Απέναντί μας η Πύλος και το Κάστρο. Η Σφακτηρία στο παρελθόν ήταν ορμητήριο, καθώς το σχήμα της και η θέση της προστάτευε τη δυτική πλευρά του Κάστρου. Το όνομά της πιθανότατα προέρχεται από τα ομηρικά χρόνια και το ρήμα σφάζω, που σημαίνει θυσιάζω. Γιατί εδώ πάνω οι αρχαίοι Πελοποννήσιοι έκαναν θυσίες προς τον Ποσειδώνα. Το τοπίο, παιδιά, είναι τόσο άγριο και ταυτόχρονα εντυπωσιακό.

να πω για αυτό το μέρος. Τι να πω. Την ενέργεια, την αγρίλα του τοπίου και κάτω από τα πόδια μου το χάος.

ανάμεσα στους δύο βράχους από κάτω μου υπάρχει μια στοά που την ονομάζουν Τρυπητό. Απολαύστε!

Είναι τρομακτική η ενέργεια που βιώνεις φτάνοντας πάνω στη βραχονισίδα να είσαι εσύ και η θάλασσα και κανείς άλλος. Ενεργειακά κορυφώνεσαι εκείνη τη στιγμή και χάνεσαι.

0: Η επόμενη στάση είναι στη Ρώσικη Εκκλησία, που είναι ο Άγιος Νικόλαος.
1: Έκτισαν οι Ρώσοι προς τιμήν αυτών που έπεσαν στη μάχη της Φακτηρίας του 1825.
0: Ναι.

Πρώτη φορά μου βλέπω ξύλινη εκκλησία. Ρωσική εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Χτισμένη το 1997 προς τιμήν των Ρώσων πεσόντων στη μάχη του Ναβαρίνου.

0: Σε αναγνωρίζει αυτός ο ήχος.
1: Αυτός ο ήχος είναι ηρεμία. Σε αναγνωρίζει, σε ηρεμεί, σε κάνει έναν άλλον άνθρωπο. Σε έναν απλόν άνθρωπο, δηλαδή. Ότι ό,τι πιο ευχάριστο μπορεί να έχεις στην ημέρα σου.
0: Αλέξανδρε, πού είμαστε?
1: Είμαστε στην Ποιδικιλιά. Μια φανταστική παραλία. Ωραίες αμοθήνες, αμόλοφοι. Ένα από τα ομορφότερα σημεία της Ελλάδος και πολύ φωτογραφημένη. Ανατολικά μας είναι η λιμνοθάλασσα το Διβάρι, οποία έχει τον Ερωδιό μέσα στα πουλιά και είναι από τις καλύτερες λιμνοθάλασσες. Πίσω από το Διβάρι είναι νότια, είναι η όρμος Ναβαρίνο. Και νότιο-δυτικά είναι η Σφακτηρία.
0: Έρχεσαι συχνά εδώ?
1: Πάρα πολλές φορές. Αγαπάω αυτό το μέρος. Μου αρέσει, είναι όμορφο μέρος. Έχει πάρα πολύ κόσμο το καλοκαίρι. Έχει ωραίες φυσικές ομορφιές επάνω. Καλός ψαρότοπος. Και ωραίο και για πεζοπορία, για βόλτα και τα πάντα.
0: Τι ξεχωρίζει από αυτή την παραλία?
1: Να μου διάτησε. Το στυλ της και την καθαρότητα που έχει.
0: Μια λωρίδα γης χωρίζει τη λιμνοθάλασσα της Γιάλωβας με τη Βοηδοκοιλιά. Μια από τις ομορφότερες παραλίες του κόσμου. Πιθανότατα το όνομά της πηγάζει από το σχήμα της που θυμίζει κοιλιά βοδιού. Από ψηλά η εικόνα της, εντυπωσιακή. Πού γεννήθηκες?
1: Γεννήθηκα, εντάξει, Καλαμάτα, είναι μεγάλο σαν Μεθόνη. Έφυγα από εδώ στα 18 μου, 19, πήγα Καλαμάτα, δραστηριοποιήθηκα επαγγελματικά. Οι γονείς μου υπήρχαν ζωμό στη Μεθόνη. Πηγαίνω, ερχόμουν συνεχώς. Ξεκίνησα να μένω Καλαμάτα, τώρα που δημιούργησα οικογένεια, ξαναπροσπαθώ να δραστηριοποιηθώ επαγγελματικά πάλι στη Μεθόνη. Είναι μέρος που έχω αγαπήσει, μέρος που μου αρέσει και μέρος που θέλω να είμαι εδώ.
0: Ψάρευες από μικρός?
1: Μικρός ψάρευα ερασιτεχνικά με διάφορους ψαράδες, μόνος με το ψαροντούφεκο, μετά με το καλάμι. Μετά ήρθε η αγάπη πολύ μεγάλη για τη θάλασσα. Προσπάθησα να το κάνω όσο περισσότερο μπορώ. Είδα ότι μου άρεσε περισσότερο και έφτασα στο σημείο να γίνω επαγγελματίας ψαράς.
0: Κοιμάσαι τη βάρκα?
1: Πάρα πολλές φορές. Μου αρέσει να είμαι στη θάλασσα. Αγαπάω αυτό που κάνω. Δεν το κάνω από ανάγκη, δηλαδή να έρθω με το ζόρι. Μου αρέσει να είμαι στη θάλασσα και ψαρεύω και γενικά εγώ με καλάμι. Δεν είμαι όπως είναι οι παραδοσιακοί ψαράδες να πάνε μόνο με δίχτυα ή μόνο με παραγάδια. Ψαρεύω όλα τα εργαλεία στην εποχή τους.

0: Και στην Αγάδα πώς είναι καλύτερη, σκάρα.
1: Ψητή.
0: Ψητή.
1: Τα μαυρό ψάρια είναι πιο πολύ για σούπες και βραστά ψάρια. Στην Αγρίδα είναι ψητή.
0: Φύγαμε για ψισταριά.
1: Φύγαμε.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
2: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
3: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
1: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Δικό σου.
2: Κάτσε να δω. Όχι, εγώ φοράω.
3: Είναι δικό μου. Είναι δικό μου.
2: Δικό σου.
1: Δικό σου.
2: Άρε,
1: πόσε. Μερακλή.

πόλη του Βαν Κόγκ, του Ρέμπραντ, της Σάνας Φρανκ, των ανεμόμυλων, των υδάτινων καναλιών, της τουλίπας, των διάσημων καφέ, το αγοραίο έρωτα και της διασκέδασης, δεν είναι άλλη από την πρωτεύουσα της Ολλανδίας, το Άμστερνταμ. Είστε έτοιμοι? Απογειωνόμαστε

0: Ik ben Christos en ik woon in Amsterdam.
1: Καλώς.
2: Τι, κάτσε.
0: Ήρθα τα φαγητά, δεν άκουσα καν τι είπα. Αλλού πάνε, τζάμπα χάρηκες. Τ' άκουσα αυτό που είπαν.
2: Όχι.
0: Είπα από ότι είμαι ο Χρήστος και είμαι στο Άμστερνταμ. Στη γλώσσα του, στα ολλανδικά έχω μάθει πάρα πολλές γλώσσες. Δεν το άκουσες. Ρε φίλε, δεν τα λέω δηλαδή.
2: Χρήστο μου, αν δεν φάμε, δεν ξεκινάμε.
0: Καλά θα πάει αυτό. Παρ' όλα αυτά, πολύ χαίρομαι που ήρθες. Πω, συνάντηση μετά από πόσα χρόνια. Τηλεοπτικά.
2: 4-5.
0: Έχουμε κάνει πολλά ταξίδια μαζί με την Ελένη, με τουρίστες. Έχουμε οργώσει φουλ εκεί πέρα, Μόσχες, Ιορδανίες. Και τώρα ξανά μαζί στην Ολλανδία. Το οποίο ταξίδι δεν το διαλέξαμε τυχαία, γιατί έχει έρθει πολλές φορές εδώ πέρα και τα ξέρεις τα ακόλουθα.
2: Ναι, πρέπει να είναι η πέμπτη φορά αυτή που έρχομαι.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Οπότε θα μας ξαναγήσεις, θα είσαι η guide μας.
2: Θα σε πάω παντού.
3: Το Άμστερνταμ ιδρύθηκε τον 12ο αιώνα στις όχθες του ποταμού Άμστελ, από τον οποίο πήρε και το όνομά του. Χτίστηκε πάνω σε αποστραγγισμένα ελώδη εδάφη και αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο της υδρομηχανικής. Όσο και να φαίνεται περίεργο, η πόλη των 800.000 κατοίκων κάποτε ήταν οικισμός ψαράδων, ενώ σήμερα αποτελεί μια από τις πιο τολμηρές και ενδιαφέρουσες πόλεις της Ευρώπης.
0: Ποταμός Άμστελ, θα το διασχίσουμε σε λίγο με την κουραζιέρα, γιατί είμαστε παραγωγάρα. Αλλά για να γίνει αυτή η παραγωγάρα, έχω σκεφτεί μια ιδέα.
2: Για πες.
0: Έχω πάρει μπουκαλάκια να πάω να γεμίσω και να δοκιμάσω πολύ σομπίρα. Για να βγάλουμε τα έξοδα της παραγωγής, από τον Άμστελ, τον ποταμό. Τι ωραία. Πολύ καλύτερα είναι. Startup.

0: It's on the other side of the bridge.
1: Μιλάμε για φοβερούς τραβέλες, ε. Είμαστε στη γέφυρα και ψάχνουμε να βρούμε το καράβι μας.
2: Το βρήκαμε. Εντάξει, καθυστερήσαμε.
3: Αλλά πάμε στο σωστό.
2: Πάμε στο σωστό.
3: Πάμε σε αυτό που
2: και
3: πρέπει.
2: Στο καλύτερο, νομίζω. Το λέει και η βάρκα. Λάκι.
3: Και να σου πω και το καλύτερο ποιο είναι. Θα ζεσταθείς. Α, το πληρώνεις έξτρα. Νόμιζα ότι ήταν στο κρούς μας. Εντάξει, θα κεράσεις.
1: Από τώρα κοκτέιλ. Ακόμα δεν πατήσαμε το πόδι μας στο Άμστερνταμ.
3: Ναι, αλλά είμαστε στο εξωτερικό. Δεν μετράει το ωράριο εδώ πέρα.

0: που είναι σε ευθεία, γέρνουν δεξιά ή αριστερά. Λέγονται dancing houses.
1: Επειδή είναι και καλά σαν να είναι πιασμένα και να χορεύουν φάση.
0: Καλή είναι να πέσουν, κοίτα τα πώς είναι.
1: Τσιμαχτικό, ε.
0: Ναι. Τι όπως πάνε. Σκέψου τώρα σε αυτά τα σπίτια να έχεις βάλει λάθος στο σιφόνι. Στην άλλη πλευρά. Και τα νερά να τσουλάνε από την άλλη.
1: Καλό, ε. Έχεις να προτείνεις τίποτα τα πιο τα καλύτερα must που να έρθει κάποιος. Τρία παίζουμε.
0: Τρία must, εντάξει. Το σημαντικότερο νομίζω είναι να μένεις στο κέντρο.
1: Okay.
0: Για να πηγαίνεις παντού με τα πόδια είναι ποδήλατο. Πρέπει οπωσδήποτε να νοικιάσεις ποδήλατο. Δεν χρειάζεται μετά να χρησιμοποιήσεις ούτε αμάξι, ούτε μετρό, τίποτα. Να είσαι όλη μέρα στο δρόμο ποδήλατο. Αυτό είναι must.
1: Άλλο.
0: Και τρίτο must.
1: Ένα είπες.
0: Είπα να μένεις στο κέντρο και οπωσδήποτε ποδήλατο. Να πάρεις ποδήλατο.
1: Φοβερό, τα ένωσες έτσι. Έπαιξες βαγκιά τώρα, ναι. Ωραία, αλλά πες και ένα τρίτο.
0: Το τρίτο είναι ότι αν είσαι λάτρης της πατάτας, πρέπει να φας πατάτες από παντού. Παντού, ναι. Τρελή πατάτα.
1: Έλα ρε.
0: Ναι, έχει παντού πατατάδικα.
1: Στο καλύτερο.
0: Εννοείται.

0: Thank you. Bye-bye. Bye-bye.
1: Εσύ δεν έδωσες χέρι, είσαι μόνος σου.
2: Ρακέτες.
1: Θα μπορούσα να.
2: Μπορείς, ε.
1: Αυτό είναι για να κόβεις, για να βάλεις τυράκια πάνω, να κόβεις λαχανικά.
2: Α, okay.
1: Δεν έχεις εσύ τέτοιο.
2: Όχι. Mm. Αλλά για ρακέτες μια χαρά είναι. Ό,τι πρέπει. Σ' άρεσε εμένα, μ' άρεσε.
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ.
2: Μ' άρεσε που ήταν ανοιχτό, flat, είχε τα ποτάκια του. Φυσικά είπε το κρασί, εγώ χαλάρωσα λίγο, δεν άκουγα πολύ που μιλούσε η άλλη. Μας έπρεξε αυτή μέσα, μπουρ, μπουρ, μπουρ. Αλλά η καλή μαθήτρια ήταν έτσι.
1: Είπε πολύ ωραία πράγματα, ρε Χριστό.
2: Και μου έλεγε, το άκουσε αυτό. Και ήμουν έτσι εγώ. Λέω, όχι πιο, ωραία, πέστε μας τώρα τι είπε. Τι σου κάνει εντύπωση.
1: Να πω ότι δεν το περίμενα, αφού σε ξέρω. Εγώ θα στα πω πάλι. Πολλά μου κάνανε εντύπωση. Λοιπόν, αρχικά, πόσα κανάλια είναι συνολικά.
2: Α, πόσα είναι.
1: 65.
2: Έλα ρε.
1: Mm-hmm.
2: Φοβερό.
1: Και δεν είναι πολύ βαθιά, γιατί όλα τα κανάλια τα σκάψανε με το χέρι και έχει βάθος περίπου 3 μέτρα. 75 χιλιόμετρα σε σύνολο, σε μήκος, τα κανάλια. Νομίζω δηλαδή, αλλά δεν άκουγες να μου επιβεβαιώσεις.
2: Τώρα, σαν μιλάς στο τοίχο,
1: ωραία. Τυχαίες πληροφορίες. Είναι, δεν είναι.
2: Κάτι που είπε για φόρους, κάτι περίεργα, αυτό το άκουσα.
1: Τι,
2: όχι, άκουσα ότι είπε όταν γίνε, δεν πληρώνεις φόρους και εκεί το άφησα. Εκεί με πήρε λίγο. Κάτι γίνεται.
1: Είδες που τα σπίτια έχουν όλα σκαλάκια για να ανέβεις λίγο και μετά.
2: Μπράβο.
1: Να μπεις στην κυρία
2: είσοδο. Ναι.
1: Είπε λοιπόν ότι εδώ πέρα όταν δεν πληρώνεις φόρους την ώρα σου, έρχονται και σου σπάνε με βαριοπούλα το πρώτο σκαλί και το τελευταίο για να βλέπουν όλοι στη γειτονιά ότι δεν έχεις πληρώσει φόρους. Οπότε αναγκάζεσαι να πληρώσεις για να σου φτιάξουν τα σκαλιά. Όχι, βασικά εσύ τα πληρώνεις τα σκαλιά.
2: Μπορεί να ανέβεις όμως. Να πατήσεις το δεύτερο.
1: Πας στο δεύτερο κατευθείαν.
2: Και πας κατευθείαν στην πόρτα.
1: Ναι, αλλά είναι ντροπή γιατί όλοι βλέπουν σπασμένο το σκαλί σου και ξέρουν ότι είσαι φοροδιαφυγάς. Υπάρχει αυτή η λέξη. Φοροφυγάς, τι φοροδιαφυγάς.
2: Ο Μπινιώτης εδώ έχει κλάψει.
1: Φοροφυγάς.
2: Τέλεια.

0: Πάρα πολλά ποδήλατα, γιατί έτσι.
1: Γιατί έχουν όλοι Χριστό, όλοι κυκλοφορούν ποδήλατα, δεν βλέπεις.
0: Και τι παίζει με τα ποδήλατα εδώ.
1: Να βλέπεις βασικά, γιατί πρέπει να προσέχεις τα ποδήλατα. Εδώ πέρα έχουν προτεραιότητα.
0: Τα ποδήλατα.
1: Τα ποδήλατα. Πρώτα περνάνε ποδήλατα, μετά άνθρωποι και μετά αυτοκίνητα.

0: Πάμε κανένα coffee shop να χαλαρώσουμε λίγο.
1: Πάμε.
0: Και καθώς πάμε στο coffee shop, θα σου κάνω μια τρομερή εισαγωγή, γιατί το Άμστερνταμ έγινε δημοφιλές λόγω της τόλμης του. Δηλαδή, πολιτική στάση του απέναντι στην...
1: Κάναβης.

0: Χριστό! Παγωτό. Το ωραιότερο παγωτό που υπάρχει.
1: Πού το έχεις
0: φάει? Αλήθεια.
1: Πού το έχεις φάει?
0: Πρώτη φορά το είχα φάει στη Μάλτα. Και είχα ξετρελαθεί. Να σου πω, πήγαινα και τρώγα κάθε μέρα. Έλα, πάμε, πάμε, πάμε. Οπωσδήποτε θα φάμε. Κερνάω παγωτό, κερνάω παγωτό. Έλα, έλα, έλα, έλα.
1: Μέσα στη βροχή παγωτό, φίλε, αλήθεια.

0: εμφάνιση δεν υπάρχει. Mm. Το δικό σου είναι πιο ωραίο.
1: Έχει πιο ωραία χρώματα.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι ωραίο λουλούδι. Αυτό τι είναι τώρα. Ό,τι
1: αλλά
0: είναι.
1: Και από γεύση.
0: Έλα στην υγεία μας.
1: Mm.
0: Τσάνκ. Να πάρω λίγο λουλούδι. Είναι mm. πολύ ωραίο, ε. Mm.
1: Σου είπα, θα σε πάω στα καλύτερα.
0: Θα κάνει απόσβεση.

0: εντάξει. Λέω τώρα. Όπου πάω, με ακολουθεί αυτό το τραγούδι. Πραγματικά, όπου κι αν πάω, παίζω το Despacito. Οπότε, ας βγω μια φωτογραφία που βγάζει τέλειες φωτογραφίες με Despacito. Από εδώ. Ποιο, Ουσακή. Φτάσαμε στη Τρούμπα του Άμστερνταμ. Το νούμερο 2 ξενοθέατο, πρώτο coffee shop εννοείται. Ναι, πώς λέγεται στα αγγλικά που σου αρέσει εσένα να τα λες?
1: Red Light District.
0: Έλα ρε.
1: Ναι.
0: Και τι παίζει εδώ?
1: Και τι δεν παίζει.
0: Χαμός.
1: Έτσι λένε, ξέρω εγώ, πάμε να δούμε.
0: Γιατί ονομάστηκε έτσι, ξέρεις?
1: Φυσικά και ξέρω.
0: Θα ξέρεις.
1: Γιατί εγώ ακούω τι λένε.
0: Okay.
1: Τίποτα. Λοιπόν, άκου να δεις. Το Άμστερνταμ ήταν από πάντα ένα πολύ μεγάλο λιμάνι. Mm-hmm. Οπότε ερχόντουσαν οι ναυτικοί, πηγαίναν εκεί που έπρεπε να χαλαρώσουν. Και γιατί τώρα βάλανε τα κόκκινα φώτα? Γιατί παλιά, καθώς υπήρχε έξαρση σύφυλης, δεν θέλανε οι κοπέλες να φαίνεται το σημάδι, τα σημάδια στο σώμα τους που ήταν κόκκινα, οπότε προσθέσανε κόκκινο φωτισμό για να λειτουργεί σαν φίλτρο για το σώμα τους.
0: Έλα ρε.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή το κάνανε πολύ πιο νωρίς από τα Instagram, τα φίλτρα και τα TikTok.
1: Ναι, ναι. Είδες πολύ μπροστά. Πολύ μπροστά.
0: Ωραία, μπράβο. Εγώ πάντως έχω να πω ότι τόλμη δείξανε στα coffee shops και εδώ δείξανε τόλμη και γοητεία. Φεύγει ρε, δεν τα λέω καλά.

0: Το τέλειο κλείσιμο μέρα, σε με έφερες πατάτα τη Γανιτή, φορτσαρισμένη, ε.
1: Στην καλύτερη πατάτα τη Γανιτή, έτσι λένε. Να φάμε.
0: Έχει πολλές εδώ τέτοια μαγαζιά, ε.
1: Είναι γεμάτο, είναι γεμάτο. Αλλά εγώ σε βρω στο καλύτερο.

0: μπάτσικο.
1: Τι το πει αυτό. Να φάσει τούρτα, ε.
2: Καλά πάει η χολυστερίνη εδώ στους Ολλανδούς.
0: Δείτε λίγο πετσέτες.
1: Πες ότι θα τα πούμε αύριο. Το καλύτερο.
0: Θα τα πούμε αύριο.
1: Το καλύτερο κλείσιμο μέρας. Στην υγειά μας.
3: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
5: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
6: Λοιπόν, μπήκε το πλάνο για την Κυριακή, είναι πανέτοιμο. 4-3-3 παίζουμε, επιθετικά. Σάλισσας με ένα κογιότ.
7: Ωραία, Μπακό. Πάμε να βγάλουμε δεκάδα.
6: Κατά τα δοκάρια, Βασίλης Γιαννούτσος, ο άνθρωπος που αποθεώνει κάθε goalkeeper. Στο κέντρο της άμυνας, τες οργανωτές. Οπότε Σαούλης και ένας ακόμα.
7: Εγώ φυσικά.
6: Αριστερό μπακ έχουμε δίλημα. Τσίλης για Ολυμπιακό, Οικονόμου για Όφη. Δεξί μπακ Σαββόπουλος, οργώνει την πλευρά.
7: Στο κέντρο πώς πάμε.
6: Γουλής δεξιά, Καπετανάκος αριστερά. Και κάτω σταυρός.
7: Και μπροστά φωτιά. Βερβελές δεξιά, Χαστάς αριστερά. Κορυφή όμως.
6: Τώρα σοβαρά ρωτάς.
7: Ρε Συμπυλή, εξάρι δεν έχουμε.
8: Έλα παιδιά, φτάνει. Τα υπόλοιπα την Κυριακή.
9: Αθλέτικο FC. Ξανά μαζί. Από αυτή την Κυριακή και κάθε Κυριακή. Αμέσως μετά το τέλος της αγωνιστικής στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε εσένα.
1: Καλημέρα.
0: Φουλ πρόγραμμα σήμερα.
1: Ναι, θα προλάβουμε.
0: Θα προλάβουμε, θα περάσουμε τέλεια. Έχει ήλιο, ωραία διάθεση. Κοιμηθήκαμε καλά χθες. Και νομίζω ξεκινάμε κάτι που θα σας αρέσει πάρα πολύ. Βανκόγκ. Ψήνεσαι,
1: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ψήνεσαι πιο πολύ για τα έργα του ή για αυτά που θα αγοράσει μετά.
1: Ψήνουμε για τα πάντα.
0: Ψήνουμε. Ας ψηθούμε λοιπόν. Ψήνετε και πάμε. Αυτοί είμαστε.

Vincent van Gogh γεννήθηκε το 1853 στην Ολλανδία. Δημιούργησε πάνω από 2.000 έργα τέχνης και απέκτησε παγκόσμια φήμη μετά το θάνατό του το 1890. Τα έργα του αποτέλεσαν σημαντική πηγή έμπνευσης για τη μοντέρνα τέχνη. Ο μεγάλος ζωγράφος, κατά τη διάρκεια της ζωής του, αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας. Μία από τις ακραίες πράξεις του ήταν να κόψει μέρος του αριστερού του αυτιού. Παρ' όλα αυτά, το έργο του χαρακτηρίζεται από έντονα χρώματα και τεράστιο συναισθηματικό βάθος.

0: Πώς φάνηκε?
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ, αλήθεια μ' άρεσε πάρα πολύ. Και σαν σπουδαίος καλλιτέχνης κι εγώ, θα το πρότεινα πραγματικά.
0: Θα προσπεράσω το σαν σπουδαίος καλλιτέχνης. Ποιο έργο σου άρεσε περισσότερο? Πιο από όλα που σου έδειξα, γιατί δεν ξέρεις κανένα.
1: Μ' άρεσε, νομίζω. Όχι, οι προσωπογραφίες μ' άρεσαν. Πάρα πολύ μ' άρεσαν. Και μ' άρεσε πολύ το αυτό με τη ιοτρόπια και η ιστορία που μου πες. Πέστε να την ιστορία.
0: Ναι, πήρε ένα χρώμα το κίτρινο. Το έφτιαξε με αποχρώσεις.
1: Ναι.
0: Και έκανε όλο τον πίνακα με ένα χρώμα.
1: Εσένα, ποιο είναι το αγαπημένο σου έργο από αυτά?
0: Ξάστερη νύχτα.
1: Το οποίο δεν το είδαμε.
0: Δεν το είδαμε, εδώ είναι σε άλλο μουσείο.
1: Okay.
0: Από αυτά, εντάξει, νομίζω ότι τα ηλιοτρόπια είναι το πιο εντυπωσιακό.
1: Ωραία, δυνατός ο Van Gogh, ε. Και λένε ότι ήταν πάρα πολύ φτωχός.
0: Στην ψάθανα που πέθανε ο καημένος.
1: Τι λέει το πρόγραμμα, πού θες να πάμε τώρα?
0: Ξέρεις τι θέλω. Ξέρεις τι θέλω.
1: Ξέρω τι θέλεις.
0: Τι, ξέρεις.
1: Ξέρω τι θέλεις.
0: Ψώνια θέλω.
1: Παραγωγάρα, κάρτα. Έχουμε καρτά. Τίποτα, ε. Ο άλλος δεν κουνάει χέρι, ε. Όλοι είναι πολύ άπλες εδώ πέρα. Ωραία, πού να πάμε, πού είναι πια, κάποια καλή οδός, κάποιο μέρος εδώ?
0: Ναι, δεν θα πάμε τώρα στα μαγαζιά που έχουμε κι εμείς.
1: Οκ. Okay.
0: Θα πάμε να ψωνίσουμε βιντατζιές.
1: Ω, καλό, καλό. Ναι. Μ' αρέσει.
0: Θα πάμε στους 9 δρόμους, λοιπόν, που είναι γεμάτο με βιντατζάδικα. Εκεί.

0: Φτάσαμε 9 Streets, πολύ εναλλακτική γειτονιά τη βλέπω. Γκαλερί, διαφορετικά μαγαζιά, βιντατζάδικα. Και γενικά το βίντας εδώ, νομίζω πολλές χώρες ψωνίζουν βίντας από εδώ, ισχύει.
1: Ναι, όχι από αυτό το δρόμο συγκεκριμένα τώρα, γιατί εδώ έχει και μάρκες.
0: Ναι, οκ, okay, από την περιοχή.
1: Να είναι διάσπαρτα διάφορα βίντεο μαγαζιά.
0: Οπότε δηλαδή μετά από τα coffee shops, Red Light District, το τρίτο που φημίζεται το άφησα είναι το Vintage.
1: Εμένα είναι αγαπημένο μου, εγώ το έβαζα πρώτο.
0: Ωραία, έχει κανένα καλό μαγαζί να πάμε να μπούμε να δούμε λίγο να δούμε τι παίζει.
1: Έχω ένα στο μυαλό μου.
0: Okay.
1: Θα δοκιμάσει ρούχα.
0: Ναι, ρε, εννοείται. Okay. Αν είναι έτσι οι βιντατζιές ωραίες, αλλά και εσύ θα δοκιμάσει. Λες να ντυθούμε εγώ 80s και εσύ 70s φάση και να συνεχίσουμε έτσι την πορεία μας εδώ πέρα.
1: Α, θες να κυκλοφορήσουμε κιόλας.
0: Ναι, ρε.
1: Θα δούμε, άμα βγούμε τίποτα καλό.
0: Έχεις παγωθεί να μου φορέσεις κάτι. Δεν φορά, δεν θα μου χαρέσει το μαλλί. Δεν γίνεται, δεν φορά. Α, σου πάει,
1: ε.
0: Πάρα πολύ τσι πάει.

0: Πάντως για μεταχειρισμένο ρουχαλάκι, παμπάλαιο, πολύ ακριβό.
1: Πόσο δηλαδή ήταν περίπου?
0: Όλα ήταν ακριβά. Δηλαδή το πουλάνε εδώ πέρα το vintage σαν να είσαι, δεν ξέρω εγώ σε ποιο δρόμο, με τις πιο ακριβές μάρκες.
1: Πάντως γενικά σαν feeling πώς το είδες, είχε ενδιαφέρον ή όχι?
0: Είχε ενδιαφέρον, ήταν αυτό που σου ήταν σαν βεστιάριο. Mm-hmm. Σαν να ήρθες να πάρεις έτσι ρούχα για το θέατρο για να παίξεις μια παράσταση σε μια σειρά εποχής.

0: Βρήκε κάτι πάρα πολύ ψαγμένο. Τι είναι αυτό?
1: Έχεις δει ποτέ την κόρη του ματιού σου από πολύ πολύ κοντά, με όλες τις λεπτομέρειες που έχει?
0: Όχι.
1: Ξέρεις ότι είναι πολύ ιδιαίτερη η κόρη του ματιού μας και μοναδική?
0: Αλήθεια? Δηλαδή δεν υπάρχει, ας πούμε, αυτό που
1: ο
0: καθενός?
1: Είναι μοναδικό.
0: Σώπα, ρε.
1: Ναι, ναι.
0: Και τι θα μας κάνουν την κόρη?
1: Πάμε να δούμε τι θα μας την κάνουμε.
0: Πολύ ψαγμένη μιλάμε.

0: αυτό θα κάνω, το αριστερό. Εσύ ποιο από τα δύο θα κάνεις?
1: Παίζει ρολό. Είναι διαφορετικά, λες.
0: Τα δικά σου είναι ψιλοίδια. Είναι διαφορετικά πάντα. Εμένα είναι διαφορετικά πολύ.
1: Είναι.
0: Ναι. Στο ένα έχω και κάτι βούλες μέσα, μαύρες, σαν ελίτσες. Δεν είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε, ότι όλα τα μάτια κανονικά είναι μπλε, είναι γαλάζια και η μελανίνη τα σκουραίνει. Γι' αυτό τα μωρά τα νεογέννητα τα περισσότερα γεννιούνται με μπλε μάτια.
1: Ναι, και όλοι χαίρονται οι γονείς και λένε «Α, καλά τα μάτια το παιδάκι μου».
0: Μετά από μια εβδομάδα.
1: Famous actress in Greece. Yes. Very, very good actress. Yeah.

0: Να σου γνωρίσω την κόρη μου.
1: Α, ωραία κόρη. Ναι. Καμιά σχέση με την πραγματική την κόρη όμως. Δεν σε δω, ρε. Πάρα πολύ ανοιχτό είναι.
0: Ναι.
1: Είναι τόσο ανοιχτό το μάτι σου.
0: Ναι. Από κοντά.
1: Η αλήθεια είναι όταν το δεις από κοντά, όντως είναι ανοιχτό. Πάντως έχει πολύ ενδιαφέρον, ναι.
0: Κίτρινο, έτσι.
1: Πού θα το βάλεις αυτό τώρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Έξω από την πόρτα.
0: Ναι.
1: Ματάκι.
0: Ήταν καλό αυτό.
1: Είδε! Πετύχαμε και ένα καλό και δεν έφυγε από την κάμερα. Πάμε να τσιμπήσουμε τίποτα. Έχω κάτι στο μυαλό μου.
0: Πάμε. Άμα είναι γιατί το ξέρεις τι είμαι μέσα.
1: Coffee shop, Red Light District, Vintage 3. Θέλουμε μια πεντάδα που έχω στο μυαλό μου ήδη. Πολύ δυνατή πεντάδα του Άμστερνταμ για να κλείσει και να γίνει μια ωραία ομάδα.
0: Ωραία.
1: Τα οποία είναι δίπλα, είναι κολλητά. Τι είναι αυτά.
0: Τουλίπες θα πω.
1: Μπράβο. Μουσείο Τουλίπας είναι το ένα.
0: Για φαγητό δεν είπες θα πάμε.
1: Ναι, ακριβώς δίπλα. Αυτό κατά τύχη το είδαμε. Ακριβώς δίπλα είναι το Μουσείο Τυριού.
0: Ωραία. Τέλεια.
1: Πάμε να δούμε τουλίπες.

Ξέρετε ότι παίρνει στολίδια για τα Χριστούγεννα, ε. Από παντού. Βλέπει εδώ δηλαδή τι θέλει και παίρνει ένα άλλο σπόρο. Ακόμα και σέλα με τουλίπες.

0: Εντάξει, μια χαρά. Το πήρα εγώ το κρεμμυδάκι μου.
1: Θέλω να μου στείλεις φωτογραφία με το που ανθίσει.
0: Πάντως είπε ότι μπορώ να το έχω στο μπαλκόνι και καλοκαίρι και χειμώνα στην Ελλάδα για το κλίμα. Οπότε είναι μια χαρά. Ότι πρέπει, μου αρέσουν τουλίπες. Μεγάλωσα με τουλίπες. Η γιαγιά μου η Όλγα είχε σε όλη την αυλή σιλώνα τουλίπες. Φοβερό, ναι, πάρα πολύ ωραία. Αλλά εκεί πέρα ήταν. Οπ, μετά αυτά. Περίμενε. Φτάσαμε. Μουσείο Τυριού. What is this?
2: Old cheese, vintage.
0: Old cheese. And this?
2: Cranberry sauce.
0: Perfect.
1: Αυτό έχει μέλι, δοκιμάσαι το.
0: Αυτό δηλαδή είναι.
1: Όχι, είναι άλλο.
0: Θα τα φάμε όλα εδώ, θα ψωνίσουμε τίποτα. Εντάξει, φορτάσαμε, αλλά θα μπούμε να δούμε λίγο το μουσείο. Και καλά το μουσείο.

0: Καλό. Το διπλανό είναι νομίζω. Vintage Seeds. Το είναι Old Gold. Α, ναι. Λες και είμαστε μέσα σε στάβλο, σε χωριό. Έτσι, μυρίζει.
1: Έχει το φλάι. Το τρως και πετάς.
0: Και όμως είναι, έχει μέσα πράγματα. Δοκίμασε να δούμε αν σε πιάσει. Να το.

0: βοηθάει τη πείνα.
1: Κάναμε πολύ ωραία πράγματα σήμερα. Αλλά πρέπει να φάμε, τι γίνεται. Και ξέρω ότι είναι το αγαπημένο σου από την προηγούμενη εκπομπή.
2: Το φα είναι το αγαπημένο σου γενικά. Σ' αρέσει να τρώω.
3: Ναι, μου αρέσει.
1: Αλλά θα έρθουμε στο Mr. Meatball. Meatballs φυσικά. Παραδοσιακό φαγητό εδώ πέρα στην Ολλανδία. Και αυτό μας είπαν ότι είναι το πιο καλό μαγαζί. Και όχι μόνο καλό μαγαζί σε φαγητό. Έχει και οι δύο πολύ ωραίες τύπες μέσα να μας υποδεχτούν.
3: Και φτεδάκια δηλαδή θα φάμε.
1: Μπράβο.
3: Τέλεια.
1: Αρχίσαμε το αντίθετο. Μιλάς σε ελληνικά και εγώ αγγλικά. Πάμε, πάμε, έχω πεθάνει.
3: Άντε, πάμε. Γεια σου, Μαρλέν. Hello.
4: Nice to meet you. How are you?
1: Hello.
4: Yes, welcome in Mr. Meatball. Yes, this
3: Thank
4: is the,
3: you.
4: The smallest and the most famous little restaurant in
1: Perfect.
4: Amsterdam.
1: Perfect.
4: Yes.
1: What is this?
4: And this is the wall of fame. Lots of people you can see all around. People are so happy for the food. Portugal, Brazil, Korea, Japan. The kitchen, this is the heart of Mr. Meatball. And I am Marilyn, and I'm your host. And I make food every day except Monday.
3: Except Monday, yeah.

0: Τι είναι αυτό. Υπέροχο.
1: Meatballs by Marlene and Ιλιάνα. Είναι το τέλειο κλείσιμο της μέρας τώρα. Τρώμε.
0: Εγώ πιστεύω ότι μετά από αυτό η μέρα θα ξαναξεκινήσει.
1: Ναι, θα ξεκινήσει, αλλά χωρίς κάμερες.
0: Α, τα καλύτερα χάνεται.
1: Hello.
2: Hello.
1: Ήρθε η ώρα για την πρώτη μπουκιά.
0: First bite.
1: Έτοιμοι. Δεν το λέμε για κάποιο λόγο, αλλιά, το νόμο.
0: Είναι υπέροχο.
1: Γεια. Καληνύχτα, να έρθετε εδώ, φυσικά, Mr. Meatball δεν υπάρχει. Και το πιο σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχουν αυτές οι κυρίες εδώ πέρα, η Μαρλίνα και η Λιάννα. Σου φτιάχνουν τη διάθεση με το που
0: μπαίνεις. Με το που μπαίνεις είναι απίστευτες.
1: Και σου ανοίγουν την όρεξη να φας. Και τρως. Οπότε τα λέμε αύριο, γιατί έχουμε ωραία μέρα αύριο.
0: Πρωτά σπίτια,
1: ανεμόμυλος.
0: Όπως και να έχουμε μετά από αυτό.
1: Good night.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.
2: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
3: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
4: Θάλασσες θα φτιάξω.
2: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
2: Ωραίο καιρό, ε!
0: Πάντα κάνει τόσο ωραίο καιρό, Άμστερνταμ.
1: Όχι, είμαστε αρκετά τυχεροί.
0: Α, καλό αυτό.
1: Τώρα έφτιαξε.
0: Είμαστε σε άλλο κανάλι, αλλάξαμε κανάλι. Έχει πάρα πολλά κανάλια εδώ, είναι φοβερό. Κάθε στενό αλλάζει και κανάλι. Παρ' όλα αυτά, εσείς μπερδεύεστε, μείνετε συντονισμένοι στο Action 24. Εκεί. Εμείς θα σας αλλάξουμε κανάλια, εντάξει. Τα βλέπετε αυτά τα απλωτά.
1: Αχ, ναι.
0: Αυτά εδώ είναι σπίτια. Το ξέρεις φυσικά, έχεις έρθει πολλές φορές εδώ. Θα πάμε να δούμε ένα τέτοιο σπίτι, πώς είναι μέσα. Να το σπίτι που θα δούμε το πλωτό.
1: Α, μουσείο. Το έχουν φτιάξει για τον κόσμο. Είναι κανείς εδώ?
0: Είναι λίγο κλεισοφοβικά. Το βλέπω,
1: έτσι.
0: Το έχω. Τι να κάνουμε. Έχω κάνει αυτή την εκπομπή και δεν έχω κάνει. Όλες τις φοβίες μου τις έχω ξεπεράσει.

0: Καλώς ήρθατε στο πλοίο. Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας σε αυτό το μοναδικό μουσείο για τον χαρακτηριστικό Ολλανδικό τρόπο ζωής. Το πλοίο αυτό, λέει, ήταν φορτηγό και κατασκευάστηκε το 1914. Εδώ τώρα είναι το καθιστικό. Λέει ότι κανένας εσωτερικός χώρος στις πλωτές κατοικίες δεν είναι πανομοιότυπος. Μην το σπάσεις.
1: Η θέση σου είναι αυτή, αγαπημένη, που κάθεσαι και διαβάζεις τα βιβλία σου.
0: Ναι.
1: Βιβλιοφάγος. Ελένη Βαΐτσου έχει διαβάσει ό,τι βιβλίο υπάρχει.
0: Λέει ότι μέσα σε αυτόν τον χώρο ζούσε κάποτε τετραμελής οικογένεια.
1: Εδώ πέρα είναι ο καπετάνιος. Σε αυτό το δωμάτιο. Και τα παιδιά του. Ναι. Έχει το καπετάνιο τις παντόφλες και το παιδιού που είναι εδώ πέρα.
0: Μα αυτό πιστεύεις κυκλοφορούσε ο καπετάνιος πάνω στο κατάστρωμα?
1: Ρε, αφού ήταν στροφάκι.
0: Η μεγαλύτερη κουζίνα, αυτό που βλέπουμε τώρα, κατασκευάστηκε όταν άρχισε να χρησιμοποιείται το πλοίο ως κατοικία. Δεν υπήρχε πιο πριν. Πιο πριν ήταν άδειο, ήταν μόνο αποθηκευτικός χώρος. Βάζανε πορεύματα.
1: Α, αυτό το παιχνίδι είναι, δες. Λιπεράκι handmade.
0: Α, υπέροχο. Μάνε, Χρήστο, μάνε.

0: Θα σου γίνω κολιτσίδα.
1: Μια χαρά. Δεν άσχημα. Εδώ, εδώ στη φύση. Ό,τι πρέπει είναι.
0: Σε αρέσουν... Δεν σε φτάνω κιόλας. Θα μίλωσε λίγο. Έτσι, μπορώ να πηγαίνουμε έτσι. Ξέρεις, για να είμαι και κοντά.
1: Καλά είμαστε τώρα, ε. Για σε αρέσουν οι ανεμόμιλοι.
0: Μου αρέσουν, ναι.
1: Εντελώς τυχαία, βρεθήκαμε σε έναν.
0: Πώς έγινε αυτό τώρα.
1: Και από τους πιο παλιούς εδώ στην Ολλανδία. Είναι από τον 17ο αιώνα και λειτουργικός ακόμα. Ωραίος είναι. Μ' αρέσει. Φημίζεται η Ολλανδία γι' αυτό, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, έχει πάρα πολλούς.
1: Πάμε λίγο να δούμε αν μπορούμε να μπούμε μέσα.
0: Ναι. Ελπίζω να μπορούμε να μπούμε μέσα. Αλλιώς τι με έφερες εδώ.
1: Πρώτη φορά μας τυχαίνει αυτό, να μην μπορούμε να μπούμε κάπου.
0: Δεν ξέρω να το πιστεύω.
1: Δες όλες τις εκπομπές και τις 40.

0: Είσαι έτοιμη να κάνεις την ψηλότερη κούνια στην Ευρώπη?
1: Εγώ είμαι, εσύ είσαι?
0: Όχι. Ελπίζω να τραγουδήσουμε το κούνια μπέλα, αλλά μην φτάσουμε στο έπεσε η κοπέλα. Ας το ελπίσουμε.
1: Τι ωραία που τα λέει.
0: Παρακαλώ. Εσά. Παρακαλώ. 360 μοίρες όλο, ε.
1: Τι θα πάμε τώρα. Και θα δούμε όλο αυτό, όλο το άνθρωπο.
0: Ωραία, γιατί να μην το δούμε από εδώ, μια χαρά είναι. Πρέπει να το κάνουμε στην κουνιά. Εγώ έχω καλυφθεί.
1: Δεν νομίζω.
0: Άρε, τραβάμε, ρε. Αυτό τι είναι, δηλαδή?
1: Α, όχι. Είναι εικονική πραγματικότητα.
0: Εμείς θα ζήσουμε το πραγματικό.
1: Είναι με γυαλιά. Ναι.
0: Αλλά είναι σαν τρενάκι, ρε.
1: Είναι σαν, αλλά δεν είναι το τρενάκι. Αν ήταν το τρενάκι, το κάναμε.
0: Είσαι όλα μέσα σου. Λέω είναι τρενάκι και λες αν είχε τρενάκι, το κάναμε.
1: Ναι, αν είχε τρενάκι, το κάναμε. Τρελαίνουμε για τρενάκια, τρελαίνουμε. Έχω φόβο εγκλισμού.
0: Φόβο εγκλισμού.
2: Guys, if there's more room, please move a little bit more to the back, please. If there's more room in the back, yes, please. One more handle. Yes, perfect.
1: Δεν ζορίζομαι τώρα, δεν θέλω να το...
0: Έλα, έλα. Κι εγώ ζορίζομαι, αλλά ας το αντιμετωπίσουμε μαζί, δεν πειράζει. Δεν ξεκίνησε και πολύ καλά.
2: Εντάξει.
1: Πάει τώρα.
0: Ουχ, το χειρότερο.
1: Κοίτα. Κοίτα πάνω. Ευτυχώς κοιτάς αυτό και ξεχνάς το φόβο
0: σου. Προεξάτηνη, άλλη, εγώ έχω μείνει... Εντάξει.
1: Κάνουμε!
0: Μπορούσα κάτω να σε βλέπω εδώ πέρα, μια χαρά είσαι.
1: Όχι, θα έρθεις μαζί.
0: Δεν ψήνομαι καθόλου. Τώρα που κοιτάει η Λούμπος να την κάνω. Όχι, ρε. Λέω ότι θα μου αρέσει πάρα πολύ και ότι έχω πορωθεί τώρα.
1: Σίγουρα.
0: Φουλ, πάρα πολύ.
1: Λες να έχει όριο βάρους.
0: Δεν νομίζω. Αλλά και να είχε, μια χαρά είμαστε τώρα.
1: Δεν ξέρω, σαν να έχεις πάρει λίγο τελευταία.
0: Τώρα.
1: Δεν ξέρω,
0: η μπλούζα είναι, μάλλον μου δίνει λίγο το άσπρο. Αν σου δώσω 20 ευρώ, μα αφήνεις να φύγω.
1: Όχι.
0: 50.
1: Όχι.
0: 100.
1: Όχι.
0: Σκληρή. Χειρότερη από την Αίγυπτο, τα παζάρια. Και εκεί. Όλο και πλησιάζουμε.
1: Πιστεύεις ότι θα συντηρούνε σωστά?
0: Εντάξει.

0: Άντε,
1: γεια.
2: Γεια σας, χωρίς να είστε στο Μάξο, σας άκουσα τώρα.
1: Φοβερό.
2: Άκουσα σε ερωτήσεις ανασφάλεια.
1: Και πλάκα τα κάνουμε, δεν έχουμε κάμερα, δεν έχουμε κάμερα.
2: Άρα να με δει η μάνα μου.
1: Δεν κοιτάω, δεν κοιτάω, δεν κοιτάω μπροστά,
2: δεν
1: κοιτάω εδώ.
2: Τέλεια!
1: Τι τέλεια ρε, πού το έδεις το τέλειο. Ζαλίστηκα. Όχι, ζαλίστηκα, ζαλίστηκα. Είναι τρέλα. Τι το θέλω κι εγώ ρε φίλε. Οπότε τα ίδια παθαίνω. Ζαλίζομαι πάρα πολύ ρε.
2: Τελείωσε. Αυτό ήτανε. Έλα, ήθελα κι άλλο.
1: Εγώ ζαλίστηκα. No, no, no, I don't like it. Καθόλου τέλειο. Ζαλίστηκα full, full. Άλογο, εδώ ανεβαίνω.
2: Εδώ θα πούμε,

0: Τελειώνει το ταξίδι μας.
1: Δυστυχώς.
0: Γρήγορο, αλλά ωραίο. Πολύ καλή επιλογή το Άμστερνταμ, πραγματικά.
1: Χαίρεσαι που πήρες εμένα μαζί.
0: Ναι, ρε, μόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου κάνω μια καλή τσάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Περάσαμε καταπληκτικά.
1: Ναι.
0: Είναι ωραία να ταξιδέψεις με φίλους. Φουλ, γιατί βέβαια είμαστε πάρα πολύ φίλοι. Παρόλο που έχουμε κάνει και εκπομπή μαζί παλιά. Θα το επαναλάβουμε νομίζω κάποια φάση. Είτε ως παρέα είτε ως εκπομπή. Γιατί περάσαμε καταπληκτικά, ειδικά εσύ. Περνούσες τέλεια νομίζω. Όλες οι ατάκες που ήταν φοβερές, ε.
1: Ναι, έχεις καμία τελευταία να μου δώσεις. Όχι, υπομονώ.
0: Όχι, έχω μείνει από ατάκες, δεν πάει άλλο.
1: Εσύ.
0: Τι ωραία, τι ωραία εδώ πέρα. Reunion κάναμε. Αυτοί είμαστε.
2: Πόσο διαφορετικό γίνεται το ταξίδι με καλή παρέα. Μπορεί το Άμστερνταμ να είναι ένας μοναδικός προορισμός που συνδυάζει τόλμη, ιστορία και ζωντάνια, αλλά η παρέα της Ελένης ομόρφινε λίγο περισσότερο τα γραφικά σοκάκια, τις ποδηλατάδες και τις υδάτινες βόλτες στα κανάλια. Άμστερνταμ, ήσουν καλό και φιλόξενο μαζί μας, γι' αυτό και θα τα ξαναπούμε. Tot zin Holland, δηλαδή αντί Ολλανδία.

0: όταν είσαι επαγγελματίας, τα μικρόφωνα μέσα, κλεισμένα, τι να είναι.
1: Το γαλλικό.
0: Το έχεις ανοίξει τουλάχιστον.
1: Ναι, ανοιχτό είναι. Απλά ήταν από μέσα, ακούγεται τους χτύπους της καρδιάς μου.

0: αμέσως μετά. Vitality.
1: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
2: Λοιπόν, μπήκε το πλάνο για την Κυριακή, είναι πανέτοιμο. 4-3-3 παίζουμε, επιθετικά, σάλισσας με ένα κογιότ.
3: Ωραία, Μπακό. Πάμε να βγάλουμε δεκάδα.
2: Κατά τα δοκάρια, Βασίλης Γιαννούτσος, ο άνθρωπος που αποθεώνει κάθε goalkeeper. Στο κέντρο της άμυνας, τες οργανωτές. Οπότε Σαούλης και ένας ακόμα.
3: Εγώ φυσικά.
2: Αριστερό μπακ έχουμε δίλημα. Τσίλης για Ολυμπιακό, Οικονόμου για Όφη. Δεξί μπακ Σαββόπουλος, οργώνει την πλευρά.
3: Στο κέντρο πώς πάμε.
2: Γουλής δεξιά, Καπετάνακος αριστερά. Και κάτω σταυρός.
3: Και μπροστά φωτιά. Βερβελές δεξιά, Χαστάς αριστερά. Κορυφή όμως.
2: Τώρα σοβαρά ρωτάς.
3: Ρε Συμπυλή, εξάρι δεν έχουμε.
4: Έλα παιδιά, φτάνει. Τα υπόλοιπα την Κυριακή.
5: Αθλέτικο FC. Ξανά μαζί. Από αυτή την Κυριακή και κάθε Κυριακή, αμέσως μετά το τέλος της αγωνιστικής, στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
6: Σαν σήμερα το 1864 γεννιέται στις Μουρνιές Χανίων ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Αναγνωρίζεται ως ο κορυφαίος πολιτικός της νεότερης Ελλάδας. Δέσποζε στην πολιτική ζωή της χώρας από το 1910 έως το 1936. Η πολιτική του δράση προκάλεσε εντονότατα πάθη που αποτυπώθηκαν στην ιστορία με τους όρους Βενιζελισμός και Αντιβενιζελισμός. Διετέλεσε 7 φορές πρωθυπουργός της χώρας και κυβέρνησε συνολικά 12 χρόνια και 5 μήνες, ενώ ήταν από τους πρωταγωνιστές του διπλασιασμού των εδαφών της Ελλάδας μετά τους Βαλκανικούς πολέμους. Έφυγε από τη ζωή στο Παρίσι στις 18 Μαρτίου 1936. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1939 υπογράφεται στη Μόσχα το γερμανοσοβιετικό σύμφωνο μη επίθεσης από τον Υπουργό Εξωτερικών του Τρίτου Ράιχ, Γιώακιμ φον Ρίμπεντροπ και τον σοβιετικό ομολογό του Βιάτσεσλαβ Μολότοφ. Έμεινε στην ιστορία ως σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ. Παρέμεινε σε ισχύ έως τις 22 Ιουνίου 1941 όταν η Γερμανία το παραβίασε εισβάλλοντας στη Σοβιετική Ένωση στο πλαίσιο της επιχείρησης Μπαρμπαρόσα. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1942 αρχίζει η μάχη του Στάλινγκραντ. Οι Γερμανοί ισοπεδώνουν με βομβαρδισμούς την πόλη, ωστόσο οι Σοβιετικοί ανταποδίδουν στις επιθέσεις και μετά από 6 μήνες οι Γερμανοί παραδίνονται. Ήταν η μεγαλύτερη και φωνικότερη μάχη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και της παγκόσμιας ιστορίας γενικότερα. Υπολογίζεται ότι πάνω από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι, στρατιώτες και πολίτες, έχασαν τη ζωή τους. Γεννιέται μια ημέρα σαν και αυτή το 1979 ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας Kobe Bryant, από τους κορυφαίους στην ιστορία του αθλήματος. Αγωνιζόταν στη θέση του shooting guard και υπήρξε ένας από τους ελάχιστους σύγχρονους στάρ του αθλητισμού που συνέδεσε το όνομά του με μία και μόνο ομάδα. Ο Kobe Bryant ξεκίνησε και ολοκλήρωσε την επαγγελματική του καριέρα στους Los Angeles Lakers, οδηγώντας τους στην κατάκτηση 5 πρωταθλημάτων. Στέφθηκε επίσης 2 φορές χρυσός Ολυμπιονίκης με την εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, το 2008 στο Πεκίνο και το 2012 στο Λονδίνο. Έφυγε άδοξα από τη ζωή στις 26 Ιανουαρίου 2020 σε ηλικία 41 ετών, όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε μαζί με τη 13χρονη κόρη του Τζιάννα και άλλα 7 άτομα συνετρίβει στην περιοχή Καλαμπάσας στην Καλιφόρνια, με αποτέλεσμα όλοι οι επιβαίνοντες να ανασυρθούν νεκροί. Σαν σήμερα το 1982, με πρωτοβουλία της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, του Ανδρέα Παπανδρέου, η Βουλή ψηφίζει το νόμο 1285, με τον οποίο αναγνωρίζεται η εθνική αντίσταση. Υπέρ ψήφισαν το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ, ενώ η Νέα Δημοκρατία, μετά την ομιλία του αρχηγού της Ευάγγελου Αβέροφ, αποχώρησε από την αίθουσα πλην του Παναγιώτη Κανελόπουλου, ο οποίος, αφού στυλίτευσε τη στάση των ομοειδεατών του, ψήφισε υπέρ της συνολικής αναγνώρισης της εθνικής αντίστασης. Οι αντιδράσεις του τύπου της εποχής είναι του κλίματος που επικράτησε. Μία ημέρα σαν και αυτή το 2016 φεύγει από τη ζωή ένας από τους μεγαλύτερους ζεν πρεμιέ της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, ο Ανδρέας Μπάρκουλης, σε ηλικία 80 χρόνων. Για χάρη του βγήκε το θρυλικό σλόγγαν «Κορίτσια ο Μπάρκουλης» τη δεκαετία του 60. Έπαιξε σε περισσότερες από 100 ταινίες, κρατώντας με την ίδια ευκολία τόσο δραματικούς όσο και κωμικούς ρόλους. Αξέχαστες θα μείνουν οι ερμηνείες του σε ταινίες όπως «Κοινωνία ώρα 0», «Κονσέρτο για Πολυβόλα», «Διακοπές στην Έγινα», «Το Δόλωμα», «Τζένι Τζένι», «Η Θεία μου η Χίπισσα» και άλλες. Σημαντική ήταν η καριέρα του και στις θεατρικές σκηνές της χώρας, ενώ πρωταγωνίστησε επιλεκτικά και σε τηλεοπτικές παραγωγές. Είχε γεννηθεί στον Πειραιά στις 4 Αυγούστου του 1936. Σαν σήμερα το 2020 φεύγει από την ζωή ένας από τους μεγαλύτερους και δημοφιλέστερους Έλληνες τραγουδιστές όλων των εποχών, ο Γιάννης Πουλόπουλος, σε ηλικία 79 χρόνων. Η μελωδική φωνή του όμως θα μας συντροφεύει για πολλά χρόνια ακόμη. Είχε τραγουδήσει τα 10 από τα 12 τραγούδια του άλμπουμ «Ο Δρόμος» του Μίμη Πλέσα σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ο συγκεκριμένος δίσκος παραμένει ο πιο επιτυχημένος σε πωλήσεις στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας, φτάνοντας τα 3 εκατομμύρια αντίτυπα. Ρεκόρ που μέχρι σήμερα κανείς άλλος ελληνικός δίσκος δεν έχει πλησιάσει. Περιείχε επιτυχίες όπως «Το Άγαλμα», «Μέθης απόψε το κορίτσι μου», «Η Μυρσίνη βάζει τάσπρα» και «Γέλαγε η Μαρία». Τραγούδησε επίσης μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες και συμμετείχε και στο νέο κύμα της ελληνικής μουσικής. Είχε συνεργαστεί επίσης με συνθέτες όπως ο Θεοδωράκης, ο Σπανός και ο Κατσαρός, αφήνοντας πίσω του τραγούδια όπως «Θα πιω απόψε το φεγγάρι», «Καμαρούλα», «Όλα δικά σου», «Αγάπαμε» και άλλα. Πολλά, πάρα πολλά. We'll be right back.

Νίκος Κυρίτιδαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο στο χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα, το Σκυρίτιδαράν είναι στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη μόνιρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.

0: Σήμερα ανακαλύπτουμε γιατί ο ποιοτικός ύπνος και η σωστή διατροφή είναι ο αδιάσπαστος κύκλος που κτίζει την απόλυτη ευεξία. Καλώς ήρθατε στο Vitality που φιλοξενείτε στους υπέροχους χώρους του ξενοδοχείου One and Only Aesthesis.
1: Όταν δεν κοιμόμαστε καλά, Ελένη, ο οργανισμός μας νομίζει ότι βρίσκεται σε μια κατάσταση πολέμου, να το πω έτσι. Το συμπαθητικό νευρικό σύστημα αυξάνεται, η δράση του, μειώνεται το παρασυμπαθητικό, ενώ κανονικά θα έπρεπε κατά τη διάρκεια του ύπνου να συμβαίνει το ανάποδο. Αντί να μειώνονται οι παλμοί κατά τη διάρκεια της νύχτας, αντίθετα αυξάνονται.
2: Εμένα κιόλας θέλανε να με δωροδοκίσουν να μην πάω στην δραματική σχολή. Δηλαδή, δεν ήθελε ούτε το πατέρα μου, ούτε η μητέρα μου.
3: Ήταν αρνητική λοιπόν στην επιλογή αυτή.
2: Ναι.
3: Και πώς τους κατάφερες?
2: Σιγά-σιγά. Δηλαδή, με το λέγε, αφού αυτό μου αρέσει, άσε με να το ακολουθήσω και από εκεί πέρα θα δω τι θα κάνω.
3: Πώς επηρεάζει λοιπόν η διατροφή τον ποιοτικό ύπνο?
4: Οι πτυχές είναι πάρα πολλές, θα μπορούσαμε να μιλάγαμε για πολλή ώρα. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τα βραδινά γεύματα, θέλω να κρατήσει ο κόσμος στο μυαλό του ότι χρειάζεται μια διαδικασία ήπιας πέψης και όχι μάχη στο στομάχι.
3: Ξυπνάς το πρωί και νιώθεις έντονα άγχος. Δες τι μπορείς να κάνεις χωρίς καν να σηκωθείς από το κρεβάτι σου. Κάποιες κινήσεις που αποσυμφορίζουν τη σποντυλική στήλη και τον αφιένα.
5: Είναι ώρα να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της αϊπνίας. Κοντά μας έχουμε την αισθητικό Μαριάννα Λιβερίου για να μας δώσει όλες τις συμβουλές και τα tips για ένα κουρασμένο και θαμπό δέρμα.

0: Ο ύπνος είναι ζωτικός για την αποκατάσταση του οργανισμού. Τι συμβαίνει όμως όταν δεν κοιμόμαστε καλά, δεν έχουμε ποιοτικό ύπνο? Αυτό επηρεάζει όχι μόνο την ενέργεια και τη διάθεσή μας, αλλά και την καρδιά μας. Για τα καρδιακιακά νοσήματα, όπως η υπέρταση, θα μας μιλήσει η καρδιολόγος, κυρία Vivian Κουτρολού. Vivian, σε καλωσορίζω στο Vitality.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική πρόσκληση να είμαι σήμερα κοντά σας. Είναι εξαιρετική η παρουσία μου εδώ μαζί σας αυτές τις ώρες.
0: Και για μας είναι ευχάριστο και τιμή μας που είσαι εδώ μαζί μας να κάνουμε αυτή την ωραία κουβέντα και να βοηθήσουμε τον κόσμο.
1: Σε ευχαριστώ
0: πολύ. Τι συμβαίνει
1: πολύ.
0: Λοιπόν, Vivian, όταν δεν κοιμόμαστε καλά? Πόσο αυτό επηρεάζει την καρδιά?
1: Όταν δεν κοιμόμαστε καλά, Ελένη, ο οργανισμός μας νομίζει ότι βρίσκεται σε μια κατάσταση πολέμου, να το πω έτσι. Αντί να μειώνονται οι παλμοί κατά τη διάρκεια της νύχτας, αντίθετα αυξάνονται. Η πίεση αντί να μειώνεται, αντίθετα αυξάνεται. Και έτσι αυτό έχει κακές συνέπειες στο καρδιαγκιακό μας σύστημα. Ορμόνες όπως η ρενίνη, η αλδοστερόνη που παράγονται από κάποιους αδένες που βρίσκονται πάνω στα επινεφρίδια μας, παράγονται με αποτέλεσμα να κατακρατά ο οργανισμός νάτριο, να κατακρατά υγρά και έτσι η πίεση να αυξάνεται περαιτέρω. Όπως επίσης και η κορτιζόλη, η οποία είναι ορμόνη του στρες. Όταν οι άνθρωποι δεν κοιμόμαστε καλά κατά τη διάρκεια της βραδιάς, αυξάνεται με επίσης αρνητικά αποτελέσματα στην πίεση και στο υπόλοιπο καρδιαγκιακό σύστημα του οργανισμού μας.
0: Και δημιουργείται λοιπόν όλη αυτή η στρεσογόνα κατάσταση και η παλμή της καρδιάς
1: αυξάνονται. Όπως επίσης και η πίεση. Δεν αφήνουμε τον οργανισμό μας να χαλαρώσει κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Αν αυτό συμβαίνει για μία ή δύο βραδιές, αν κάποιος βρίσκεται σε κάποια
0: υπερένταση
1: ή σε κάποια δύσκολη στιγμή της ζωής, ο οργανισμός ανταπεξέρχεται πάλι και φτάνει πάλι στην ισορροπία του. Όταν όμως αυτό πρόκειται για μία μακροχρόνια κατάσταση, τότε σε αυτές τις περιπτώσεις τα καρδιαγκιακά νοσήματα, όπως επίσης και η αρτηριακή υπέρταση για την οποία συζητάμε σήμερα, ουσιαστικά εγκαθίσταται και γίνονται προβλήματα χρόνια, τα οποία ο ασθενής θα πρέπει να τα αντιμετωπίσει σαν ένα πρόβλημα
0: και με
1: στη ζωή του.
0: Φαρμακευτική
1: αγωγή, όπως επίσης και με πολλά άλλα πράγματα όσον αφορά τις αλλαγές της ζωής του.
0: Ως πρόληψη, τι μπορούμε να κάνουμε για να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Και αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, τι μπορούμε να κάνουμε πέρα από τη φαρμακευτική αγωγή?
1: Πρώτα είναι αλλαγές του τρόπου ζωής κάποιου. Το 2022 δεν είναι τυχαίο που η Αμερικάνικη Καρδιολογική Εταιρεία έβαλε τον ύπνο, τον πρόσθεσε στα 7 σημαντικά πράγματα τα οποία θα πρέπει να κάνουμε όλοι μας όσον αφορά την καλή καρδιαγκιακή υγεία. Το πρόσθεσε σε πράγματα όπως η καλή διατροφή, η άσκηση, η διατήρηση ενός καλού σωματικού βάρους, το να διατηρούμε σε καλά επίπεδα την πίεση, τη χοληστερίνη, το ζάχαρο. Πρόσθεσε και την ποιότητα του ύπνου. Πρώτα όμως θα πρέπει κάποιος να συνειδητοποιήσει ότι έχει πρόβλημα με τον ύπνο, και για να το συνειδητοποιήσει αυτό, ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που έρχονται στο φως όταν μιλάνε οι σύζυγοι, οι σύντροφοι, τα παιδιά αυτοί που μένουν στο σπίτι μαζί με τον άνθρωπο που αντιμετωπίζει το πρόβλημα, είναι η αποφρακτική ύπνική άπνοια, που είναι μια κατάσταση στην οποία κάποιος ροχαλίζει, κάνει άπνοια, σταματάει η αναπνοή το βράδυ ενώ κοιμάται, με αποτέλεσμα πρώτα έρχεται στο φως το πρόβλημα, το οποίο μετά αντιμετωπίζεται. Σε αυτές τις περιπτώσεις το χάσιμο βάρους, η καλή
0: πολύ.
1: Διατροφή βοηθάει πάρα πάρα πολύ. Υπάρχουν περιπτώσεις
0: γιατί μας
1: ασθενών
0: πιέζει και το διάφραγμα.
1: Βεβαίως. Υπάρχουν περιπτώσεις ασθενών που ουσιαστικά φεύγει από πάνω τους η διάγνωση της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας, απλά χάνοντας κιλά. Φυσικά η μάσκα, η οποία δίνεται σε κάποιον ασθενή μετά από μια μελέτη ύπνου, λύνει το πρόβλημα της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας και κατ' επέκταση μπορεί να μην βοηθά στο να εξαφανιστεί εξ ολοκλήρου η αρτηριακή πίεση σε έναν ασθενή, αλλά σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ σε συνδυασμό με τη φαρμακευτική αγωγή και τον αλλαγή τρόπου ζωής που πολύ καλά ξέρεις πόσο βοηθά τον οργανισμό μας.
0: Σε ποιες περιπτώσεις λοιπόν χρειάζεται το λεγόμενο holder?
1: Πολύ ωραία ερώτηση, Ελένη. Το holter πίεσης ή αλλιώς το holter περιπατητικής αρτηριακής πίεσης είναι ουσιαστικά ένα μηχάνημα το οποίο τοποθετείται στο χέρι του ασθενού. Συνήθως το βάζουμε στο χέρι που δεν χρησιμοποιεί συνήθως ο ασθενής. Αν κάποιος είναι δεξιόχειρος, το βάζουμε αριστερά και αντίστροφα, το οποίο ουσιαστικά μπορεί να αποκαλύψει εάν ο ασθενής έχει πίεση κατά τη διάρκεια της ημέρας, όπως για παράδειγμα στη δουλειά του, που μπορεί να έχει άγχος, επιβεβαρημένο έτσι ωράριο ή και κατά τη διάρκεια του ύπνου που κοιμάται και δεν γνωρίζει ότι έχει πίεση. Οπότε μπορεί να ανακαλυφθεί το πρόβλημα πάρα πολύ εύκολα, καθώς ένας ασθενής ο οποίος μετράει την πίεσή του μόνο το πρωί, μόνο το απόγευμα, σε συνθήκες ηρεμίας στο σπίτι, μπορεί να μην έχει ιδέα ότι έχει αυξημένη πίεση. Αν πηγαίνει στο γιατρό ένα ή δύο φορές το χρόνο, μιλάμε για δύο τυχαίες μετρήσεις μέσα στο χρόνο.
0: Και πάλι άρα δεν λύνει το πρόβλημα. Καλό να μετράμε την πίεσή μας, σωστά.
1: Πολύ καλό να μετράμε
0: την πίεση. Να έχουμε το μηχάνημα λοιπόν στο σπίτι.
1: Σωστά. Αυτό που λέω πάντως στους ασθενείς είναι ότι αν κάποιος ξεπερνάει την ηλικία των, ας πούμε, 50 ετών κάπου εκεί που εμφανίζεται συχνά το πρόβλημα της πίεσης, καλό να υπάρχει ένα πιεσόμετρο στο σπίτι. Τώρα στους ανθρώπους μικρότερης ηλικίας, αυτό που τους αναφέρω είναι όταν πηγαίνουν στο φαρμακείο ή όταν πηγαίνουν σε κάποιο συγγενικό πρόσωπο που έχουν ένα μηχάνημα, ακόμη και σε ανθρώπους μικρότερης ηλικίας, είναι πάρα πολύ καλό να μετράμε την πίεση. Τρεις φορές, όχι με την πρώτη μέτρηση της πίεσης, έχοντας το χέρι πάνω σε ένα τραπέζι.
0: Το αριστερό ή το δεξί παίζει ρόλο?
1: Ουσιαστικά πρέπει να είναι πάνω κάτω το ίδιο η πίεση ανάμεσα στα δύο άκρα. Αυτό που λένε ότι πρέπει αναγκαστικά σε κάποιο χέρι είναι ουσιαστικά ένας μικρός μύθος.
0: Δεν έχει σημασία την αριστερή πλευρά που είναι η καρδιά.
1: Σωστά. Θα πρέπει η πίεση και στα δύο άνω άκρα να είναι σχεδόν ίδια ανάμεσα στα δύο χέρια. Το πιο σημαντικό από όλα, θεωρώ, παρά το τόσο πολύ το χέρι, είναι να τοποθετείτε πάνω σε μια επιφάνεια.
0: Και ανάποδα η παλάμη.
1: Σωστά. Να είναι τα πόδια, όχι.
0: Όπως είμαστε εμείς τώρα.
1: Ακριβώς, ναι. Να είναι τοποθετημένα στο έδαφος, να υπάρχουν συνθήκες ηρεμίας και να μετράμε την πίεση τρεις φορές για να παίρνουμε το μέσο όρο.
0: Και τους παλμούς της καρδιάς όμως.
1: Φυσικά. Η έλλειψη ύπνου δεν επηρεάζει μόνο την πίεση, δημιουργεί, εκτός από, όπως είπαμε, τα καρδιακά νοσήματα, δημιουργεί και αρρυθμίες. Μία πάρα πολύ συχνή αρρυθμία, η οποία συνδέεται άρρηκτα με την αποφρακτική ύπνική άπνοια και τον όχι καλό ύπνο, με την υποξυγονεμία που συμβαίνει το βράδυ, είναι η κολπική μαρμαριγή, η οποία είναι η μάστιγα του αιώνα μας. Αυτό που πάντα αναφέρω στους ασθενείς είναι ότι από την κολπική μαρμαριγή οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν. Παθαίνουν όμως κάτι που για πολλούς ανθρώπους μπορεί να είναι κάτι χειρότερο και είναι ένα εγκεφαλικό επεισόδιο.
0: Συνδέεται δηλαδή άμεσα.
1: Άμεσα συνυφασμένη η αποφρακτική ύπνική άπνοια, πίεση, κολπική μαρμαριγή. Άρρηκτα σαν μία αλυσίδα.
0: Είναι μία
1: αλυσίδα όλα αυτά. Και οι τρεις παθήσεις πάρα πολύ συχνές και πάρα πολλές φορές συνυπάρχουν στον ίδιο ασθενή. Μαζί με τα καρδιαγγειακά νοσήματα, όπως είναι για παράδειγμα η στεφανία νόσος. Κάποιος, αν καθίσει και εξετάσει την παθοφυσιολογία του, τι συμβαίνει με το να μην κοιμάμαι καλά το βράδυ, καταστρέφεται ουσιαστικά το ενδοθήλιο. Είναι τα κύτταρα τα οποία υπάρχουν μέσα στα αγγεία, τα στεφανία αγγεία της καρδιάς. Καταστρέφοντας λοιπόν το ενδοθήλιο των αγγείων, δημιουργείται αυτό που λέμε η ερχόμενη αθυρωμάτωση. Και αυτό φέρνει στο μέλλον, δεν λέμε σε ένα χρόνο, δύο χρόνια, αλλά σε παρατεταμένο. Στεφανία νόσο, που είναι και αυτή η μάστιγα του αιώνα μας.
0: Πολλοί άνθρωποι που έχουν μια έντονη καθημερινότητα, πολύ ωραία εργασία, δεν κοιμούνται καλά μέσα στην εβδομάδα και θεωρούν ότι δεν πειράζει, θα κοιμηθώ το Σαββατοκύριακο, θα ξεκουραστώ τότε. Τι σημαίνει λοιπόν με αυτούς που θεωρούν ότι η καρδιά μπορεί να ξεκουραστεί το Σαββατοκύριακο?
1: Δυστυχώς τα νέα δεν είναι καλά για αυτούς τους ανθρώπους. Εάν γίνεται περιστασιακά δεν υπάρχει πρόβλημα. Εάν όμως αυτό γίνεται ρουτίνα και όλοι ξέρουμε όλοι μας πόσο έντονοι είναι οι ρυθμοί κατά τη διάρκεια της καθημερινότητάς μας, δυστυχώς ο ύπνος δεν αναπληρώνεται. Οι σωστές ώρες ύπνου με βάση μεγάλες πολυκεντρικές μελέτες, μεταναλύσεις που έχουν γίνει, είναι ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να κοιμάται περίπου 7 ώρες μέσα στην ημέρα. Ούτε λιγότερο, αλλά ούτε και περισσότερο.
0: Και αυτό που λένε μετά τα 50, ότι λιγοστεύουν οι ώρες ύπνου.
1: Λιγοστεύουν οι ώρες ύπνου, ίσως αυτό μπορεί να μην είναι τυχαίο. Ο οργανισμός ίσως δεν έχει τις απαραίτητες, την ανάγκη για ενέργεια που είχε όταν ήταν πιο νέος. Ίσως ένας άνθρωπος μεγαλύτερης ηλικίας, ίσως, δεν είναι όλοι έτσι, δεν λειτουργεί με τους ίδιους ρυθμούς που λειτουργούσε όταν ήταν νεότερος. Οπότε αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα να χρειάζεται και λιγότερο ύπνο περνώντας ηλικία. Αλλά σε γενικές γραμμές, 6 με 7 ώρες ύπνου είναι καλό να.
0: Είναι το ιδανικό.
1: Είναι το ιδανικό. ούτε λιγότερο, αλλά ούτε και περισσότερο. Καθώς περισσότερες ώρες ύπνου έχει μελετηθεί ότι τελικά συνδέεται και αυτό με καρδιαγγειακά συμβάματα, καθώς οι άνθρωποι οι οποίοι κοιμούνται περισσότερο από ό,τι φαίνεται το έχουν ανάγκη, γιατί ο οργανισμός τους δεν λειτουργεί σωστά. Οπότε έχει ανάγκη περισσότερες ώρες ύπνου.
0: Οπότε πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία.
1: Μια ισορροπία. Και δυστυχώς δεν αναπληρώνεται ο καλός ύπνος και όπως το ακριβώς το είπε Σελένη, ο ποιοτικός και ο αρκετός ύπνος δεν αναπληρώνεται δυστυχώς με 2 μέρες την εβδομάδα.
0: Κλείνοντας, Βίβιαν, τι έχεις να πεις ως συμβουλή σε αυτούς που μας παρακολουθούν?
1: Δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον ύπνο, τον καλό και ποιοτικό ύπνο, σαν πολυτέλεια. Θα πρέπει να το βάλουμε στο πρόγραμμά μας, στην καθημερινότητά μας, όπως βάζουμε το γεγονός ότι θα πρέπει να τρώμε καλά, να
0: ασκούμαστε
1: τη ρουτίνα μας, να το έχουμε σαν μία, να το αντιμετωπίσουμε σαν μία θεμελιώδη ανάγκη, τον αρκετό και ποιοτικό ύπνο για μία καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία. Θα πρέπει να το δούμε σαν μία επένδυση για το μέλλον.
0: Επένδυση λοιπόν στον εαυτό μας.
1: Σωστά.
0: Βίβιαν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την όμορφη κουβέντα.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Και κλείνοντας, θέλω να πω ότι πριν φτάσουμε στο να αντιμετωπίζουμε ένα σωρό καρδιαγγειακά νοσήματα, η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία.

0: Έχει αφοπλιστικό χαμόγελο, πολύ θετική ενέργεια και έχει ξεχωρίσει από τους ηθοποιούς της γενιάς του. Μάνος Ιωάννου, θέατρο τηλεόραση και είναι εδώ τώρα μαζί μου στο Vitality. Μάνο μου, σε καλωσορίζω στο Vitality.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Να είσαι καλά, Μάνο μου, που δέχτηκες αυτή την πρόσκληση, που όταν σε πήραν τηλέφωνο να σου πούν να έρθεις στην εκπομπή, λες τι να κάνω εγώ σε μια εκπομπή ευεξία.
1: Ναι, απόρθαλο, λέω, είναι Ελένη Πετρουλάκη. Λέω, τώρα θα με φωνάξω εμένα για να μιλήσω για γυμναστική. Δεν έχω και τόσο καλή σχέση. Λίγο, πολύ λίγο πριν το καλοκαίρι, ξέρεις, για να βγω πιο
0: είσαι
1: πολύ.
0: Είσαι σαν το μεγάλο, μεγαλύτερο ποσοστό της Ελλάδας, δηλαδή.
1: Τρώω, νομίζω, δεν θα το λέγω ότι προσέχω ότι τρώω. Καταρχάς τρώω κάθε 2 ώρες, δηλαδή πεινάω, δεν είναι...
0: Είσαι ευνοημένος, λοιπόν, με ένα καλό μεταβολισμό.
1: Ευνοημένος, τυχερός, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο.
0: Είναι και το DNA, παίζει ρόλο.
1: Τι να σου πω τώρα, και ο πατέρας μου και η μητέρα μου είναι, έχουν τα κιλάκια τους.
0: Οπότε από κάπου έχει πάρει, αυτό είναι σίγουρα. Από την πλευρά του μπαμπά, από την πλευρά της μαμάς, από κάποιον από το σόι. Και το ταλέντο στην υποκριτική, εγώ που το πήρες.
1: Νομίζω το ταλέντο στην υποκριτική δεν νομίζω τον τους ενδιαφέρε κάτι. Ίσα-ίσα που εμένα κιόλας θέλανε να με δωροδοκίσουν να μην πάω στη δραματική σχολή. Δηλαδή δεν ήθελε ούτε το πατέρας μου, ούτε η μητέρα μου.
0: Ήταν αρνητική λοιπόν στην επιλογή αυτή.
1: Ναι.
0: Και πώς τους κατάφερες.
1: Σιγά-σιγά. Δηλαδή με το λέγε, αφού αυτό μου αρέσει, άσε με να το ακολουθήσω και από εκεί πέρα θα δω τι θα κάνω.
0: Ήταν κάτι που το ήθελες από μικρός,
1: ναι.
0: Λοιπόν.
1: Κοίτα, πήγαινα από θέατρο, με πήγαινα και οι γονείς μου από μικρό και ξέρεις, και έμπαινα συνεχώς στη διαδικασία. Αυτό το ρόλο, ας πούμε, θα έκανα και κάτι εγώ ακόμα. Δηλαδή, έβαζα τον εαυτό μου να κάνει αυτό το ρόλο και λέει: εγώ θα κάνω και αυτό, εγώ θα κάνω και αυτό. Μου άρεσε όλο αυτό το πράγμα. Και γενικά και στην παρέα ήμουνα πάντα, ξέρεις, το παιδί με το χιούμορ που τους πείραζα όλους και όλα αυτά. Και κάπως έτσι κατέληξα να πάω.
0: Εξελίχθηκε λοιπόν, ναι, όλη αυτή η πορεία. Θέλω να μου πεις, αυτή η δουλειά είναι απαιτητική. Πολύ ώρα γυρίσματα και στο θέατρο οι πρόβες, μέχρι την έναρξη της παράστασης. Πώς διαχειρίζεσαι το στρες, δηλαδή αγχώνεσαι?
1: Πώς να αγχώνεσαι, όταν έχεις να βγάλεις, δηλαδή όταν έχεις 30 σελίδες, είσαι στο γύρισμα, είναι 10 ώρες το γύρισμα, έτσι. Τα γυρίσματα συνήθως είναι μακριά, είναι εκτός, κάποια είναι και εκτός Αθήνας, οπότε, εκτός Αττικής. Οπότε καταλαβαίνεις, 10 ώρες γύρισμα, η τροφή σου, πώς να φας, δηλαδή τρέφεσαι κακά για να αντέξεις. Εγώ τουλάχιστον όταν στρεσάρομαι, αρχίζω και τρώω, καπνίζω.
0: Άρα ουσιαστικά το κομμάτι της διατροφής το έχει συνδέσει καθαρά στο να χαλαρώνεις.
1: Ναι, τελείως, τελείως. Δηλαδή είναι το happy hour για μένα το φαγητό.
0: Είναι αυτό που λέμε... συναισθηματικό το κομμάτι.
1: Συναισθηματικό. Κάποιες φορές όχι, γιατί για ένα περίεργο λόγο, εγώ άμα δεν φάω κάθε 2 ώρες έχω νεύρα. Έχω νεύρα, μου λείπει. Θέλω πάντα κάτι να φάω, κάτι, οτιδήποτε.
0: Κάτι μου θυμίζεις και εγώ τα ίδια. Ξέρει ο σκηνοθέτης εδώ του Vitality ότι αν δεν τρώω συχνά, δεν μπορώ να ανταπεξέλθω στα πολύ ωραία γυρίσματα. Μια από τα ίδια. Συμφωνώ σε αυτό.
1: Και εννοείται μέσα να έχει και υδατάνθρακα, έτσι. Γιατί έχω κάνει και κάποιες. Κάποιες φορές δηλαδή μου έχουν πει
0: για πρωτεϊνική διατροφή και τέτοια.
1: Ναι. Ναι. Δεν αντέχεται μετά από λίγο. Δεν αντέχεται. Έχω πονοκέφαλο. Μπορώ να μην κάνω και εγώ κάτι σωστά, έτσι.
0: Δεν τρως σωστά. Γυμνάζεσαι 2 μήνες πριν το καλοκαίρι. Μετά το Vitality όμως, είμαι σίγουρη ότι θα σε πείσω στο τέλος της εκπομπής να αλλάξεις λίγο τον τρόπο ζωής σου. Γιατί όλο αυτό θα σε βοηθήσει να ανταπεξέλθεις πιο εύκολα στη δουλειά που κάνεις. Είμαι σίγουρη.
1: Μακάρι, αλλά να σου πω ακριβώς το πρόβλημα ενός ηθοποιού που έχει και τηλεόραση και θέατρο. Όταν ξυπνάς το πρωί και κάνεις 10 ώρες γύρισμα, τρως την κίνηση, θα ξεκινήσεις πολύ νωρίτερα στη δουλειά σου για να φτάσεις.
0: Και το βράδυ τι ώρα τελειώνεις?
1: 10 ώρες γύρισμα, φεύγεις κατά τις 6-7 και πηγαίνεις κατευθείαν θέατρο. Από το θέατρο τελειώσω κατά τις 11.30. Εγώ, αν φάω πριν το θέατρο, καταλαβαίνεις δεν γίνεται.
0: Δεν μπορείς να παίξεις την παράσταση.
1: Εντάξει,
0: είσαι βαρύς. Δεν έχεις ενέργεια.
1: Ναι, δεν έχεις ενέργεια. Είναι για να κοιμηθείς. Τρώω με το που τελειώσω, 11.30. Να πάω μέχρι κάπου να φάω κάτι, να πάει 12. Θα φάω 12. Θα φάω και μετά θα πάω σπίτι.
0: Ύπνο.
1: Αυτό ακριβώς. Τι ώρα? Είναι 2 η ώρα το βράδυ, θα με πιάρει ο ύπνος.
0: Και μπορείς να κοιμηθείς εύκολα.
1: Εύκολα. Σίγουρα η κούραση και όλα αυτά. Επειδή είμαι κουρασμένος, ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μου φτάνουν οι ώρες. Δηλαδή θέλω περισσότερες ώρες μετά να ξεκουραστώ. Γιατί ξυπνάω πάλι 7 η ώρα το πρωί. Είναι πολύ λίγες οι ώρες.
0: Οπότε ο ύπνος σου είναι ποιοτικός. Ξυπνάς το πρωί και είσαι ξεκούραστος.
1: Όχι, δεν θα το λέγα.
0: Είσαι κουρασμένος, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Μήπως σου λείπουν κάποιες βιταμίνες?
1: Μπορεί βιταμίνες, μπορεί επειδή δεν τρέφομαι σωστά.
0: Είπα ότι μετά το Vitality θα αλλάξει.
1: Πρότεινέ μου, τι να κάνω, πρότεινέ μου.
0: Δεν το συζητώ. Θα αλλάξει και τον τρόπο διατροφή σου, θα σου αναλάβουμε. θα σου φτιάξουμε και πλάνο διατροφής. Και στο κομμάτι της άσκησης, τι κάνεις?
1: Δεν θέλω να με κάνεις περίμενες. Σαν αυτούς που πηγαίνουν στο γύρισμα και είναι με τα περάκια. Όχι, αυτό δεν μπορώ να το κάνω.
0: Ναι, αλλά τι τρως όταν είσαι στο γύρισμα? Θα φας ό,τι βρεις μπροστά σου.
1: Θα γουγκλάρω να δω ποιο σουλατζίδικο, πιτσαρία, κρέπες έχει κοντά. Και θα παραγγείλω κάτι
0: από εκεί. Δεν μπορώ πραγματικά δηλαδή. Εντάξει. Θα αλλάξουμε κάποιες διατροφικές συνήθειες. Στο κομμάτι της άσκησης.
1: Στο κομμάτι της άσκησης.
0: Δηλαδή δεν γυμνάζεσαι ολόκληρο το χρόνο και πας ξαφνικά δύο μήνες πριν το καλοκαίρι και είναι αυτό που λέμε, ξέρεις, τα δίνεις όλα?
1: Όχι, δεν τα δίνω όλα, θα σου πω. Είναι τόσα χρόνια, ρε παιδάκι μου, που κάνω γυμναστική. Κάνω γυμναστική που έχω μιλήσει με διάφορους γυμναστές και μου έχουν προτείνει τι να κάνω, να μου βγάζουν κάποια προγράμματα. Πλέον πηγαίνω μόνος μου. Ξέρω ότι θα κάνω τόσους κοιλιακούς, θα σηκώσω αυτά τα βάρη, κάνω μια κυκλική στην ουσία.
0: Έχω μια ένσταση.
1: Γιατί εννοείς ότι χρόνο με το χρόνο πρέπει να αλλάζει, γιατί είναι διαφορετικό το σώμα.
0: Κανείς δεν μπορεί να κάνει μόνος του.
1: Συμφωνώ, γιατί τεμπελιάζω κιόλας και δεν τις κάνω και σωστά κάποιες φορές.
0: Όχι μόνο αυτό, αλλά και καθώς παίρνουν τα χρόνια, το σώμα μας αλλάζει και οι ανάγκες μας αλλάζουν. Οπότε δεν μπορείς να κάνεις το πρόγραμμα που έκανες πριν από 10 χρόνια. Δεν ισχύει.
1: Ναι, αλλά θέλω να σου πω.
0: Συντηρήσαι εμένα, αλλά δεν έχεις αλλαγή.
1: Εδώ και 10 χρόνια φοράω το ίδιο νούμερο παντελόνι.
0: Αυτό έχει σημασία. Ή πώς είναι η σύσταση στο σώμα σου?
1: Οι μετρήσεις μου τουλάχιστον, κάθε χρόνο δηλαδή που κάνω, είναι σε πολύ καλά επίπεδα. Είτε σπλαχνικό λίπος, όλα.
0: Ναι, μήκος ιστός, ναι, αυτά. Όλα. Είμαστε στο σημείο που μου έχει σπάσει τα νεύρα. Θέλω να σε πετάξω πίσω στην πισίνα. Δεν τρέφεσαι σωστά. Γυμναστική ό,τι να είναι, πριν από 10 χρόνια. Αυτά. Τι είναι αυτά?
1: Συγκεκριμένα από τα 21 μου φοράω το ίδιο παντελόνι.
0: Εντάξει, άσχετα το παντελόνι, δεν με νοιάζει. Και φούστα να μπορούσες. Άκουσέ με. Ή θα αλλάξουμε κάποιες συνήθειες, ή σε κάμποσα χρόνια, σύντομα,
1: πρόσεξε,
0: σου χτυπάω το καμπανάκι και σου λέω ότι πρέπει να προσέχεις. Καταναλώνεις πάρα πολύ ενέργεια, θες πάρα πολλές θερμίδες. Όλη αυτή η δουλειά που κάνεις είναι πάρα πολύ απαιτητική. Δηλαδή ένας μέσος άνθρωπος δεν αντέχει. Εξαντλητικά ωράρια, πρόβες στο θέατρο, γυρίσματα, θες ενέργεια. Άρα καταναλώνεις αυτό που τρως.
1: Έλα στη θέση μου, τι θα έκανες, πες μου, τι θα έκανες.
0: Όχι, με τη δουλειά που κάνεις και τις μέρες που δουλεύεις και έχεις όλα αυτά.
1: Αναγκαστικά, θα βρω το πιο εύκολο, είναι πιο εύκολη τροφή. Ότι είναι,
0: ναι,
1: το πιο
0: ρε,
1: κοντινό.
0: Είναι πιο εύκολη τροφή και από αυτά που παραγγέλνεις μπορείς να πάρεις και μια σαλάτα. Δεν είναι ανάγκη να καταφεύγεις συνέχεια στο σουβλάκι. Αυτό σου λέω, να αλλάξεις κάποιες διατροφικές συνήθειες. Το προτιμάς. Αλλά δεν εισπράττεις και τα θρεπτικά συστατικά. Τι μου είπες πριν, ότι κοιμάσαι το βράδυ και ξυπνάς κουρασμένος? Από εκεί ξεκινάμε. Από το τι τρώμε.
1: Καλά, σίγουρα δεν το συζητώ.
0: Σου είπα στο τέλος του Vitality θα βάλεις άλλα αθλητικά, όχι αυτά, και θα ξεκινήσεις. Στη θεατρική παράσταση που είσαι ήδη, πας μια μπρος και μια πίσω.
1: Ναι, είναι η θεατρική παράσταση επιθεώρηση του Παθανασίου Κερέπα που λέγεται ούτε μπρος ούτε πίσω.
0: Νόμιζα ότι πας μια μπροστά και μια πίσω.
1: Σχεδόν αυτό κάνω στην παράσταση. Κάνω πολλούς διάφορα πάνω σε σκετσάκια, κάνω διαφορετικούς ρόλους. Και αυτό είναι ενδιαφέρον, γιατί η επιθεώρηση είναι ένα δύσκολο πράγμα. Και νομίζω ότι με κάνει και καλύτερο κάθε φορά όταν κάνω επιθεώρηση. Είναι όταν παίζει ένα έργο. Έχει το εμπλανό σου που μπορεί να το σώσει, να σώσει την κατάσταση αν τυχόν γίνει κάτι. Όταν βγαίνει μόνο σου και ξεκινά.
0: Μονόλογο, ναι, είναι διαφορετικά.
1: Μονόλογο. Έχει και επαφή με το κοινό που μπορεί να μιλήσει. Οπότε εκεί, άμα γίνει κάτι, δεν θα σώσει κανένα. Είσαι μόνος.
0: Σου αρέσει να κάνει του άλλου να γελάνε?
1: Ναι, νομίζω ότι η μεγαλύτερη μου χαρά είναι αυτή. Να βλέπω τον άλλον να χαμογελάει και να τον κάνω να γελά, δηλαδή. Και να ξεφεύγει από τα προβλήματα γενικά που μπορεί να έχει. Γιατί όλοι μα έχουμε προβλήματα.
0: Εννοείται.
1: Και νομίζω ότι αυτό που κερδίζουμε σε αυτή τη θεατρική παράσταση είναι αυτό, ότι θα έρθει ο άλλο 2 ώρες. Και θα ξεχάσει τα προβλήματα που έχει είτε στο σπίτι, στη δουλειά, το οτιδήποτε. Και θα γελάσει.
0: Μα αυτό είναι και το νόημα όλης της ιστορίας. Η δουλειά η δική σου συμβάλλει έτσι ώστε να νιώσει καλύτερα ο άλλος ψυχολογικά. Και να κοιμάται και καλά τα βράδια. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και κάτι στην τηλεόραση ξεκινάς τώρα.
1: Ξεκινάει μια καινούργια σειρά. Έχουμε ξεκινήσει γυρίσματα για μια σειρά
0: για
1: που κάνει ΕΡΤ, ναι, που λέγεται TV Land. Και έχει να κάνει πάλι με ηθοποιούς, με γύρισμα. Είναι όλο το backstage στο γύρισμα, τι γίνεται.
0: Α, δεν είναι αμιγώς ένα σενάριο που βλέπουμε τι γίνεται μπροστά από τις κάμερες, αλλά το τι γίνεται πίσω από τις κάμερες.
1: Και πίσω από τις κάμερες και αυτό μπροστά που παρουσιάζουμε, αυτό που γίνεται, η σειρά που κάνουμε.
0: Ναι.
1: Που λέγεται TV Land.
0: Λοιπόν, Μάνο, θέλω να πιστεύω ότι μετά το τέλος αυτής της κουβέντας, κάπως σου έχω εντρυφήσει, ρε παιδί μου, το μικρόβιο, μπας και αλλάξει κάποιες συνήθειες.
1: Και εγώ θέλω να
0: ευελπιστώ.
1: Να σου πω, τόση ώρα που είμαστε εδώ, ήδη έχω πεινάσει. Και θα σταματήσω σε όποιο μαγάζι βρω μπροστά μου για να μπω μέσα.
0: Όχι,
1: να βάλω κάτι να φάω.
0: Μην μου το κάνεις αυτό, πραγματικά. Θα νιώσω απογοήτευση, δηλαδή.
1: Από αύριο. Από αύριο.
0: Από αύριο. Από αύριο. Το υπόσχεσαι.
1: Από αύριο. Το υπόσχομαι.
0: Δεν θέλω ούτε μπρος ούτε πίσω.
1: Ούτε μπρος,
0: θέλω
1: ούτε
0: μια
1: πίσω.
0: Ισορροπία. Σε ευχαριστώ, Μάνο μου.
1: Να είστε καλά.

0: στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
4: Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Back to Back και πάλι με την παρέα που

0: Πού είστε, ρε?
1: Ερχόμαστε!
2: Το Back to Back επιστρέφει. Από Δευτέρα 24 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
3: Find the gun before somebody else gets shot.
4: You stay out of the way.
5: Price, drop it.
4: Price, look out. You're under arrest.
5: For what? Back off or I'll jump.
6: Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
2: The Rookies.
7: Tell me it's not true. See you, right?
2: Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
8: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: Ο ύπνος είναι το πιο φυσικό φάρμακο για την ανανέωση όχι μόνο του σώματος αλλά και του μυαλού. Η διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο για έναν ποιοτικό ύπνο. Γι' αυτό το λόγο έχω μαζί μου τον διατροφολόγο Δημήτρη Πέτσιο για να μας εξηγήσει ακριβώς τι πρέπει και τι δεν πρέπει για τα βραδινά γεύματα και όλους αυτούς τους μύθους που υπάρχουν γύρω από το κομμάτι της διατροφής και του καλού ύπνου. Δημήτρη μου, σε καλωσορίζω στο Vitality.
1: Γεια σου, Ελένη μου, ευχαριστώ πολύ. Έτσι ακριβώς είναι. Διατροφή και ύπνος είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Γιατί το τι θα φάμε, πώς θα το φάμε και πότε, καθορίζει και άμεσα το πώς θα κοιμηθούμε.
0: Έχει σημασία λοιπόν.
1: Τεράστια. Ο καλός ύπνος ουσιαστικά χτίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και ξεκινώντας από το πρωί.
0: Με ισορροπημένα γεύματα λοιπόν.
1: Ακριβώς, με
0: όπως
1: όλα
0: λες...
1: τα θρεπτικά
0: ναι.
1: συστατικά.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά θέλω να πω και κάτι για το βιβλίο σου. Το Μείνε για πάντα αδύνατη. Ουσιαστικά είσαι υπέρ και είμαστε τη ίδια φιλοσοφία, όχι άλλη μια δίαιτα.
1: Φυσικά.
0: Αλλά ένα ισορροπημένο πλάνο διατροφή που βοηθάει και στον ύπνο.
1: Ακριβώς, εννοείται. Και υπάρχει και μέσα και αντίστοιχο κομμάτι και σε αυτό. Και θέλουμε ουσιαστικά μέτρο ποικιλία ισορροπία, ρυθμό, συνέπεια και συχνότητα μέσα στην ημέρα. Όχι μόνο το βράδυ. Τι θα
0: και πώς επηρεάζει λοιπόν η διατροφή τον ποιοτικό ύπνο.
1: Οι πτυχές είναι πάρα πολλές, θα μπορούσαμε να μιλάγαμε για πολλή ώρα. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τα βραδινά γεύματα, θέλω να κρατήσει ο κόσμος στο μυαλό του ότι χρειάζεται μια διαδικασία ήπιας πέψης και όχι μάχη στο στομάχι.
0: Υπάρχει ωράριο, αυτό που νομίζουν οι περισσότεροι άνθρωποι, ή είναι μύθος ότι πρέπει να τρώμε μέχρι τις 8 το βράδυ, ή όταν δει ο ήλιος δεν τρώμε πια, ή όλα αυτά που επικρατούν και όλες αυτές οι μύθοι και...
1: πληροφορία ή παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι ότι ένα γεύμα μεγάλο και αργά το βράδυ δεν βοηθάει πουθενά. Και θα αναγκάσει το πεπτικό σύστημα να δουλεύει εντατικά και το καρδιαγγειακό, οπότε δεν βοηθάει στη χαλάρωση και στην προετοιμασία για ύπνο. Και επίσης με μεγάλα γεύματα ρισκάρουμε πολύ και αυτό που λέμε τη γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση και τις καούρες και σίγουρα αυτά δεν μας αφήσουν να κοιμηθούμε. Από εκεί και πέρα, τηγανιτά, πικάντικα, βαριά φαγητά το βράδυ
0: να
1: πρέπει να τα αποφύγουμε.
0: Ναι.
1: Τρώμε ελαφριά. Αν είναι ένα ελαφρύ βραδινό, θέλει. Δεν σχετίζεται αν θα είναι 8 η ώρα ή 9, αλλά σίγουρα 2-3 ώρες πριν τον ύπνο. Ένα ελαφρύ βραδινό με 3 διαφορετικές ομάδες τροφών. Παραδείγματος χάρη, μπορώ να σας πω και πολλά τέτοια
0: παραδείγματα. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Και αυτή είναι η επόμενη ερώτηση. Ποια είναι αυτά τα φαγητά που βοηθούν έτσι ώστε να έχουμε έναν ποιοτικό ύπνο και δεν μας δημιουργούν προβλήματα δυσπεψίας?
1: Πολύ ωραία. Είναι τροφές πλούσιες σε μαγνήσιο, όπως είναι τα φρούτα, τα λαχανικά, οι ξηροί κάρποι και τα αμυλούχα τρόφιμα ολικής άλεσης. Είναι τροφές που είναι πλούσιες σε τρυπτοφάνη, είναι μια ουσία πρόδρομος της σερετονίνης. Η μπανάνα, το κεράσι, το γάλα, το αυγό, το γιαούρτι, αλλά και η πρωτεΐνη, ειδικά το ψάρι, ο σολομός και τα
0: περισσότερο
1: ψαρικά.
0: Από το κρέας, λοιπόν.
1: Περισσότερο. Είναι τροφές που έχουν βιταμίνες του συμπλέγματος B6, B9 και B12.
0: Για τον ευρωμύκο.
1: Μπράβο, έτσι, γιατί βοηθούν σε όλα τα συστήματα του κυρκάδιου ρυθμού και της ρύθμισης του ύπνου. Τροφές δηλαδή όπως είναι πάλι τα φρούτα, τα πορτοκάλια, τα όσπρια, πάλι το γάλα, το γιαούρτι, ξηρή καρπή που παίζουν παντού, το αβοκάντο και άλλες τροφές, η βρώμη και η βιταμίνη D, που βέβαια η βιταμίνη D δεν την απορροφούμε από τις τροφές, οπότε είναι κάτι άλλο, θέλουμε ήλιο, σαν πλάσματα του ήλιου. Κυρίως οι τροφές είναι αυτές, αλλά το μυστικό είναι ο συνδυασμός τους και η ώρα που τις προσλαμβάνουμε. Παραδείγματος χάρη το ελαφρύ γεύμα αυτό, είπαμε μια τόνο σαλάτα ή λίγο σολομό με αβοκάντο και σαλάτα, όχι μετά από, δηλαδή να είναι σίγουρα στις 2-3 ώρες πριν τον ύπνο. Εάν τώρα είναι ελαφρύ γεύμα, δηλαδή ένα σνακ προύπνου, όπως είναι δύο τροφές μαζί, δηλαδή ένα γιαούρτι με λίγους ξηρούς καρπούς, είναι πολύ ιδανική επιλογή, ένα φρούτο με ξηρούς καρπούς, μια μπανάνα με λίγο φυστικό βούτυρο, ένα αβοκάντο με λίγο παξιμάδι ή λίγο παξιμάδι με τυρί, όλα αυτά βοηθάνε. Αλλά και αυτά στη μισή μία ώρα προύπνου, όχι αργότερα.
0: Το αλκοόλ επηρεάζει τον ποιοτικό ύπνο?
1: Πολύ. Δεν συζητάμε καν για το πολύ αλκοόλ, αλλά ακόμα και ένα ποτήρι, ενώ μας βοηθάει, δηλαδή μας φέρνει μια υπνηλία και μια νύστα, τελικά διαταράσσει τη διαδικασία του βαθύ ύπνου, δηλαδή το REM που λέμε, το οποίο συμβαίνει και 2 ώρες μετά αφού έχουμε κοιμηθεί. Δηλαδή ο οργανισμός, για να κάνει την πλήρη αναζωογόνηση και την πλήρη αποκατάσταση, χρειάζεται να μπει σε βαθύ ύπνο, που γίνεται 2 ώρες αφού ξαπλώσουμε. Και εκεί το αλκοόλ επηρεάζει την ποιότητά του. Γι' αυτό και άνθρωποι που πίνουν και λίγο παραπάνω,
0: ναι,
1: κοιμούνται σαν τούβλο, αυτό που λέμε, αλλά ξυπνάνε κουρασμένοι.
0: Και όσον αφορά το νυχτερινό μεταβολισμό. Ποιος είναι ο ρόλος των πρωτεϊνών, των υδαταθράγκων και των λιπών?
1: Και αυτή είναι πολύ ωραία ερώτηση και θα μπορούσαμε να μιλάγαμε για ώρες. Αλλά αυτό που θα πω πάλι και θέλω να κρατήσει ο κόσμος είναι η ισορροπία. Ούτε να τα αποφεύγουμε εντελώς, ούτε να κάνουμε υπερβολές. Γιατί, παραδείγματος χάρη, οι υδατάνθρακες, και δεν μιλάω για τα ζάχαρα, τη ζάχαρη, γιατί η ζάχαρη θα φέρει διέγερση και ένταση και θα μας κάνει αφύπνιση, αλλά οι σύνθετοι υδατάνθρακες από τα αμυλούχα τρόφιμα ολικής αλέσεως, τις ακατέργαστες τροφές, θα βοηθήσουν την περίφημη τρυπτοφάνη που είπαμε να μπει στον εγκέφαλο και να γίνει σερετονίνη, που είναι η ορμόνη του ύπνου. Οπότε θέλουμε λίγο καλό υδατάνθρακα. Θέλουμε όμως και λίγη πρωτεΐνη και όχι πάρα πολύ, γιατί όπως είπαμε και το κρέας είναι δύσπεπτο, αλλά λίγο θα μας δώσει και αυτό τρυπτοφάνη
0: αυτό
1: για να γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Και τα λιπαρά, ειδικά τα καλά λιπαρά, η ξηρή καρπή που είναι τροφές που προαναφέραμε, το αβοκάντο, γενικά τα ωμέγα 3 λιπαρά στις τροφές όπως είναι το φυστικό βούτυρο, με μέτρο, θα βοηθήσουν να έχουμε μια ισορροπία στο ζάχαρο κατά τη διάρκεια του ύπνου και να μην κάνει αυτό βουτιές. Και ξυπνάμε, υποτίθεται να πάμε τουαλέτα, αλλά έχουμε και μια λιγουρίτσα και περνάμε και από την κουζίνα. Οπότε όλα χρειάζονται
0: σε
1: ισορροπία με τις μορφές των γευμάτων που προαναφέραμε.
0: Άρα, εν κατακλείδη, ποια είναι η συμβουλή σου στον κόσμο που μας παρακολουθεί για ένα καλό και ποιοτικό ύπνο?
1: Θα έλεγα ότι σε ό,τι αφορά τη διατροφική έκφανση των πραγμάτων, ο καλός ύπνος δεν φτιάχνεται το βράδυ, χτίζεται από το πρωί. Και αν έχουμε ισορροπία, μέτρο και ποικιλία, σωστή ενυδάτωση, ακατέργαστες τροφές στους συνδυασμούς που προείπαμε, άσκηση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για να εκτονωθεί το σώμα και να οι ορμόνες και οι ενδορφίνες να βρουν την ισορροπία τους, τότε και ο οργανισμός ξέρει πότε θα ρίξει τους διακόπτες. Αρκεί να γνωρίζουμε και εμείς πότε κλείνουμε τις οθόνες, πότε σβήνουμε τα φώτα και προετοιμάζουμε τη διαδικασία του ύπνου. Δεν θέλουμε τελειότητα. Θέλουμε σταθερότητα και ο ύπνος θα ακολουθήσει φυσικά, ακριβώς.
0: Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ για την ωραία κουβέντα και είδαμε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η διατροφή για ένα καλό και ποιοτικό ύπνο.
2: Είναι ώρα να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της αϋπνίας. Κοντά μας έχουμε την αισθητικό Μαριάννα Λιβερίου για να μας δώσει όλες τις συμβουλές και τα tips για ένα κουρασμένο και θαμπό δέρμα. Μαριάννα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, κορίτσι μου. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Να είσαι καλά. Θέλω να σε ρωτήσω. Η αϋπνία, η κούραση, φαίνονται όλα στο πρόσωπό μας και κυρίως στα μάτια. Θέλω να μου πεις, ποια είναι αυτά τα tips, ποιες είναι αυτές τις συμβουλές που μπορούμε να κάνουμε εμείς οι γυναίκες στο σπίτι κυρίως? Συνήθως εμείς οι μαμάδες κοιμόμαστε πολύ αργά το βράδυ. Ακριβώς. Και ξυπνάμε πολύ νωρίς το πρωί. Οπότε σίγουρα δεν συμπληρώνουμε το κανονικό 8ωρο, τουλάχιστον
3: όχι,
2: εγώ βέβαια. Φαντάζομαι όμως και οι περισσότερες
3: νομίζω
2: μαμάδες.
3: Νομίζω πως όχι, δεν υπάρχει ούτε μία.
2: Όλο αυτό λοιπόν φαίνεται στα μάτια.
3: Πάμε να δούμε τους παράγοντες, γιατί δεν είναι μόνο η κούραση. Εννοείται. Έτσι, είναι πρώτα απ' όλα το ορμονικό, είναι το στρες. Που άμα σκεφτόμαστε όλη νύχτα στον ύπνο μας, δεν κοιμόμαστε καλά. Yeah. Οπότε ξυπνάμε ακριβώς όπως έχουμε πέσει για ύπνο. Άρα δεν έχουμε κοιμηθεί καλά ούτε καν 8ωρο, ούτε καν 5ωρο.
2: Πέφτουμε αγχωμένοι, ξυπνάμε αγχωμένοι.
3: Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο για μένα προσωπικά και το τι έχουμε φάει το προηγούμενο βράδυ. Το αλάτι, π.χ. Το οποίο πρίζει. Το αλκοόλ, το οποίο επίσης πρίζει. Όλα αυτά δυστυχώς κάνουν ένα ξύπνημα. Κάπως...
2: Είσαι πρισμένη, φαίνεσαι έτσι. Κουρασμένη.
3: Ακριβώς.
2: Ωραία, Μαριάννα μου. Όσο αφορά τα μάτια, που είναι ο καθρέφτης του ανθρώπου.
3: Συμφωνώ.
2: Και βλέπουμε μαύρους κύκλους, κάτι πρίξιματάκια. Υπάρχει κάτι άμεσο το οποίο μπορούμε, ας πούμε, να εξαλείψουμε τους μαύρους κύκλους ή το πρίξιμο?
3: Μιλάς για την επόμενη μέρα το πρωί ή από το ίδιο βράδυ?
2: Την επόμενη μέρα. Από τη στιγμή που ξυπνάμε και βλέπουμε έτσι πρισμένα μάτια, μαύρους κύκλους.
3: Εγώ θα σου πω τη συμβουλή από τις πελάτησές μου και τι κάνω κι εγώ πρωτίστως. Ναι. Σαν Μαριάννα, είτε είμαι κουρασμένη είτε δεν είμαι.
2: Ναι.
3: Είναι το morning ritual. Mm-hmm. Για μένα το morning ritual είναι τρίλεπτο. Αλλά είναι για μένα η ιεροτελεστία για τον εαυτό μου.
2: Ναι.
3: Πρώτα απ' όλα έχω 2 ice rolls.
2: Α, ναι, τα βλέπω πάρα πολύ στο TikTok. Κάνουνε δουλίτσα.
3: Κάνουνε πάρα πολύ δουλίτσα.
2: Ναι, γιατί ξέρω.
3: Παιδιά, σας το λέω ειλικρινά, γιατί με αυτό κλείνω και στο Ινστιτούτο μου τις πελάτησές μου.
2: Το βάζεις και στην κατάψυξη.
3: Το βάζουμε ψυγείο. Κατάψυξη νόμιζα δεν θα αντέξετε.
2: Ναι.
3: Εγώ το βάζω κατάψυξη. Σας το λέω για τη δουλειά μου. Στο ψυγείο είναι μια χαρά. Πολύ καλά. Ξεκινάμε, είναι σαν κουτάλια. Κλείνουμε τα μάτια και αφήνουμε και πάνω κάποια κλάσμα θεδρολέπτο. Μην καούμε.
2: Ναι. Ναι, το αφήνουμε και...
3: Το αφήνουμε και ξεπλύζεται όλο το μάτι. Πάμε από μέσα προς τα έξω.
2: Ναι, ναι, για να αποσυμφορήσουμε...
3: Για να αποσυμφορήσουμε τη λέμφο μας. Από μέσα προς τα έξω. Αυτό είναι το πιο
2: γύρω
3: σημαντικό.
2: Γύρω στις 10 κυκλικές
3: κυβείς. Γύρω στις 10 κυκλικές και αφήνουμε.
2: Ωραία.
3: Θα νιώσουμε και ανακούφιση και επίσης μια λεπτομέρεια. Θα τα ξυπνήσουμε τα μάτια.
2: Μάλιστα.
3: Θα φανούν πιο ζωντανά.
2: Α, πάρα πολύ ωραία. Άρα και με κουτάλια.
3: Και
2: όμως,
3: με κουτάλια.
2: Γιατί
3: και με κουτάλια
2: δεν θα
3: και με παγάκι ή μέσα σε γάζα. Ό,τι παγωμένο είναι καλό.
2: Οπότε, αυτόματα έχουμε τα μάτια μας, τα έχουμε φέρει σε ένα σημείο πιο ξεκούραστο και πιο φωτεινό. Για το δέρμα, γιατί το δέρμα πάει μαζί
3: το
2: με
3: δέρμα.
2: Τα μάτια.
3: Πάνε και στο δέρμα.
2: Πάνε και στο
3: πάνε
2: δέρμα.
3: Και στο δέρμα. Ακριβώς από μέσα προς τα έξω. Από μέσα προς τα έξω. Πάντα ανωδικές κυκλικές κινήσεις.
2: Πάντα λένε όλα προς τα πάνω.
3: Εννοείται.
2: Ωραία, Μαριάννα μου. Πες μου τώρα μία ρουτίνα καθημερινή που μπορεί να έχει μία γυναίκα η οποία δεν έχει χρόνο.
3: Πολύ
2: αλλά δείχνει, ξέρεις, κουρασμένη. Ή ακόμα και μέσα στο αυτοκίνητο σου λέει λίγο νιώθω τώρα λίγο πιο κουρασμένη, λίγο πιο θαμπή. Τι μπορεί να κάνει.
3: Μέσα στο αυτοκίνητο ήδη έχει βαφτεί από το σπίτι της.
2: Ναι.
3: Εγώ δεν το, πραγματικά το mist, το ενυδατικό το έχω στην τσάντα μου.
2: Το mist τελικά,
3: ναι.
2: Δηλαδή το νερό το οποίο αναζωογονεί.
3: Το οποίο ενυδατώνει. Όταν νιώθουμε κουρασμένες ή θαμπές, αυτό που λείπει είναι η υγρασία.
2: Είναι ενυδάτωση, έχεις δίκιο.
3: Είναι υγρασία. Από τη στιγμή που δεν έχουμε υγρασία και τη στιγμή, δώσ' το υγρασία του δέρματος. Για μένα προσωπικά είναι το α και το ω.
2: Και όταν ένα δέρμα είναι ενυδατωμένο, έχεις και ένα πιο ωραίο αποτέλεσμα στο μακιγιάζ, έτσι.
3: Και κρατάει και όλη μέρα. Θα κάνω μια διαφορά που δεν ακούγεται πολύ συχνά. Θα πω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να βάλεις make-up για μένα στην καθημερινή σου ρουτίνα. Δεν είναι

0: δεν φαίνεται και τόσο βαρύ.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και επίσης μια μικρή λεπτομέρεια είναι ότι όταν μακιγιαριζόμαστε, οτιδήποτε ρήπη και ατμοσφαιρική ρήπανση πάνε και κάνονται πάνω στο make-up. Δεν εισχωρεί τίποτα εντός του δέρματος.
0: Εντός του δέρματος.
1: Οπότε μετά που θα ξεβαφτείς το βράδυ, έχουν φύγει τόσο εύκολα όλα, χωρίς να έχεις χωρίσει τίποτα μέσα στο δέρμα.
0: Υπέροχα, Μαριάννα μου. Να σε ρωτήσω τώρα. Επειδή είσαι στο χώρο της αισθητικής, τι είναι αυτό που σου ζητάνε πια οι γυναίκες? Λένε τώρα όλα αυτά τα χρόνια με τα υαλουρονικά, με το να αλλάξουμε χείλη, ζυγωματικά και όλα αυτά. Συνεχίζουν να ζητάνε το ίδιο πράγμα ή λίγο σαν να το έχουμε περάσει και γυρνάμε πάλι στο πιο φυσικό?
1: Λοιπόν, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο, πολύ, πολύ ωραία ερώτηση. Εγώ μια συμβουλή θα δώσω. Θες να κάνεις ενέσιμο, κάντο. Κάνε όμως αυτό που σου έχει φύγει όταν ήσουν πριν από 10 χρόνια. Όχι κάτι
0: όχι το να οποίο αλλάξεις.
1: Να παραμορφώσει κάτι το οποίο δεν είχες ποτέ.
0: Μόνο να κερδίσεις χρόνια.
1: Μόνο να κερδίσεις χρόνια.
0: Αυτό που λες
1: όχι
0: και έχεις δίκιο.
1: Να κάνεις κάτι παραπάνω και να αλλάξει η φυσιογνωμία σου. Το θεωρώ λίγο υπερβολικό.
0: Μαριάννα μου, θέλω να μου πεις έτσι για το κλείσιμο.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτά τα tips τα οποία θα έδινες στις κυρίες για γρήγορα, άμεσα, να έχουν ένα λαμπερό δέρμα, φωτεινό και ξεκούραστο.
1: Τέλεια. Κάθε πρωί, όπως είπαμε αυτά, να μην φύγουν από την καθημερινή μας ρουτίνα.
0: Ή για αυτά τα κουτάλια,
1: ή τα κουτάλια, ή το παγάκι στη γάζα.
0: Ή το παγάκι, τα έχουμε όλα
1: πολύ
0: αυτά
1: ωραία.
0: Στο σπίτι.
1: Βιταμίνη C.
0: Α, βιταμίνη C.
1: Βιταμίνη C, αντιοξείδωση και λάμψη. Κάτω από το μακιγιάζ μας. Αλήθεια.
0: Κάθε μέρα.
1: Το μακιγιάζ φαίνεται άλλο πράγμα με βιταμίνη C από κάτω.
0: Άλλο πράγμα.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε, καλή ενυδάτωση, βιταμίνη C.
1: Καλή ενυδάτωση, βιταμίνη C.
0: Και όσο μπορούμε.
1: Και κρύο. Το πρόσωπο στο κρύο. Κάντε το κρύο φίλο σας.
0: Τέλεια.
1: Για
0: θα
1: μένα
0: θα πούμε στο
1: είναι το α και το ω. Είναι πραγματικά. Όχι, δεν εννοώ. Εννοώ το πρωί που ξυπνάτε κατευθείαν κρύο νεράκι.
0: Κρύο νεράκι.
1: Υβρίσεις το κρύο. Δεν είπα εγώ να μου πας στο εγκατάψυξη. Κρύο νεράκι, μπόλικο. Θα σηκωθείς στον καθρέφτη και θα δεις άλλο πρόσωπο.
0: Στο είναι αγιώμα. Αυτό που θέλουμε. Μας έδωσε την πιο γρήγορη, ανέξοδη συμβουλή.
1: Συμφωνώ απολύτως.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ξυπνάς το πρωί και νιώθεις έντονα άγχος. Δες τι μπορείς να κάνεις χωρίς καν να σηκωθείς από το κρεβάτι σου. Κάποιες κινήσεις που αποσυμφορίζουν τη σπονδυλική στήλη και τον αφιένα. Ακολούθησέ με. Όπως είμαστε λοιπόν στο κρεβάτι, θα τεντώσουμε τα πόδια στο μήκος του κρεβατιού, τα χέρια εδώ στο ύψος των ώμων, με τις παλάμες να έχουν φορά προς το ταβάνι, θα φέρω το δεξί μου πόδι και θα το πιάσω με το αριστερό χέρι και θα στρίψω σιγά σιγά, στρίβοντας τη δεξιά παλάμη προς τα κάτω. Και όσο μπορώ να έρθω στο πλάι και γυρίζω και κοιτάζω από την αντίθετη πλευρά. Σιγά σιγά. Εδώ βλέπουμε και την ελαστικότητα της σπονδυλικής στήλης. Αν δεν μπορείς να ακουμπήσεις το γόνατο κάτω, μην αγχώνεσαι, αυτό θα γίνει σιγά σιγά με την πρακτική κάθε μέρα. Πάμε να κάνουμε το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Μαζεύω το γόνατο, στρίβω, αλλάζω φορά στην παλάμη και κοιτάζω αντίθετα. Εδώ σιγά σιγά αναπνέουμε, εισπνέω, εκπνέω και μπορώ να το κάνω και με επανάληψη. Δηλαδή, μαζεύω, στρίβω, αλλάζω φορά στην παλάμη, μένω, εισπνέω, εκπνέω, χαλαρώνω. Πάμε το ίδιο από την άλλη πλευρά. Εδώ. Αλλάζω φορά στην παλάμη, κοιτάζω αντίθετα και χαλαρώνω. Μπορώ να λυγίσω και τα δύο πόδια μαζί, το ένα πόδι πάνω στο άλλο. Να ανοίξω με την ίδια φορά τα χέρια μου και να στρίψω στο πλάι. Εδώ. Εισπνέω, αλλάζω γόνατο, εκπνέω από την αντίθετη πλευρά. Μαζεύω τα πόδια, ανεβάζω το ένα πόδι πάνω στο άλλο και στρίβω στο πλάι. Μαζεύω, εισπνοή, ανεβάζω το άλλο πόδι και στρίβω από την αντίθετη πλευρά. Και όπως είμαστε εδώ, μόλις έχω τελειώσει αυτές τις επαναλήψεις, μαζεύω και τα δύο πόδια μαζί, τα γόνατα στο στήθος, παίρνω μια βαθιά εισπνοή, εδώ και βγάζω αέρα. Ξανά. Κάντε το τουλάχιστον 2-3 φορές. Και ελάτε τώρα να δούμε πώς θα κάνουμε για τον αφιένα μας, αλλά να είναι

Με το κεφάλι εκτός κρεβατιού. Τεντωμένα τα πόδια πίσω. Έρχομαι εδώ στην άκρη του κρεβατιού και φέρνω το σώμα μου να εφάπτεται στο κρεβάτι, τεντωμένα τα πόδια, τα χέρια μου πίσω και θα φέρω το κεφάλι κάτω και πάνω. Θα κάνω συγκεκριμένη κίνηση εδώ, κάτω

0: Και με αυτές τις κινήσεις αποσφορίζουμε λίγο τον αφιένα πίσω. Και εδώ, σε καθιστή θέση, ίσια η πλάτη, θα φέρω τα χέρια μου στα γόνατα, θα φέρω πίσω τη σπονδυλική στήλη εδώ και θα ισιώσω και θα γυρίσω και θα κοιτάξω ακριβώς πάνω από το δεξιό μου. Μπροστά, το πηγούνι παράλληλο με το πάτωμα και το ίδιο από την άλλη πλευρά. Πάμε, εισπνέω, εκπνέω, στροφή του κεφαλιού προς τα δεξιά, ακριβώς πάνω από το δεξιό μου. Μην ανεβάζετε τους ώμους πάνω, μακριά και κάτω. Και το ίδιο από την άλλη πλευρά. Και χαλαρώστε ξανά προς τα πίσω, ξαπλώστε και θα φέρω το δεξί μου χέρι να πιέσω από τον αγκώνα. Και το ίδιο και το αριστερό. Όπως είμαι και έχω ανοιχτά τα χέρια, θα μαζέψω το σώμα μου, τα πόδια. Θα φέρω πάλι να ισιώσω και να στρογγυλέψω τη σπονδυλική στήλη. Εδώ μαζεύω γόνατα στο στήθος και αφήνω απότομα τα πόδια και τα χέρια χαλαρά. Πάμε άλλη μια φορά. Εισπνέω. Και εκπνέω. Άλλη μια φορά. Εισπνοή. Εκπνοή. Είναι σημαντικό λοιπόν, πριν σηκωθούμε από το κρεβάτι, να κάνουμε αυτές τις κινήσεις, αν νιώθουμε ένταση, αν νιώθουμε όλο αυτό που λέμε στρες, να ξεκινήσει η μέρα μας σωστά, να αποσυμφορήσουμε τη σπονδυλική στήλη και τον αφιένα.
1: Το συμπέρασμα είναι ένα. Για να απολαύσετε ένα ποιοτικό ύπνο, φροντίστε τη βραδινή σας ρουτίνα. Μειώστε τις οθόνες και δώστε στον οργανισμό σας τη σωστή τροφή ξεκούρασης.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
2: Why don't we just do it?
3: I can't really tell if you're kidding right now.
4: Oh, no.
2: Oh, no.
5: You're not getting together. You're just going to do it one time and have a kid.
2: Yes.
6: It's coming.
7: I feel like it's coming out of my ass.
8: It's probably in hell.
9: Just go with this.
10: You're going to hit on me with a baby?
11: Boo.
12: I'm not married.
13: I think I met the girl today.
14: I've heard so much about you. I have two of your thongs in my apartment. I wash them.
15: Good luck, you guys.
0: Κολλητή με παιδί. Απόψε στις 9 στο Action 24.
16: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
17: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
16: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
18: Capitalism can inform how we have sex.
16: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
19: It becomes more capitalistic.
16: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
20: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
0: Το Carabao Cup επιστρέφει στο Action 24. Δύο ιστορικές αγγλικές ομάδες αναμετρώνται με φόντο τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο. Η Nottingham Forest υποδέχεται την ανανεωμένη και ενισχυμένη Leeds United σε ένα knockout match. Αυτή την Τρίτη στις 10 το βράδυ, Nottingham Forest, Leeds United. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.

0: Το απόψινό επεισόδιο. Ο Σωτήρης καταφτάνει στο ναό της ψεροφαγίας. Δοκιμάζει το ένα πιάτο μετά το άλλο και μαθαίνει τα μυστικά του φιλεταρίσματος.
1: Βάζεις το μαχαίρι εδώ, κάνεις αυτή τη κίνηση.
2: Ωραία, δείξτε μου μια φορά, έτσι καλά έκανα.
0: Και επειδή γιούρο χωρίς μπύρα δεν υπάρχει, σας πηγαίνει σε μια από τις καλύτερες μπυραρίες της πόλης.
2: Πρέπει και εγώ να πιω μια μπυρίτσα. Πώς θα το κάνουμε?
3: Θα σε πάω στον κατάλληλον άνθρωπο.
2: Έχουμε άνθρωπο.
3: Έχω ειδικό.
2: Οπ, καλημέρα την παρέα. Τρομερό κέφι, τρομερή όρεξη. Όρεξη γιατί? Γιατί? Για ψαρομεζεδάκι, για ουζάκι, για κρασάκι. Και πού? Πού να βρω καλύτερο μέρος από την κεντρική λαχανογορά των Αθηνών? Ή την κεντρική αγορά, γιατί έχει και κρέατα μέσα, έχει κατεψυγμένα, έχει από όλα. Για χαρά! Μας χαιρετάει και ο κόσμος, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, το σκέφτηκα καλά και είπα πού να πάω, πού είναι τα καλύτερα μαγαζιά. Τα καλύτερα μαγαζιά είναι δίπλα στις αγορές. Γιατί πάντα υπάρχει πρώτη ύλη καλύτερη, φρέσκια και επιτόπια. Γι' αυτό κι εγώ ήρθα στο Πόλπο. Τι θα πει Πόλπο? Πόλπο θα πει το χταπόδι στα ιταλικά. Καπίζει! Come with me! Πάμε στο Πόλπο! Πάμε να γουστάρουμε! Yeah!

0: τον κύριο Νίκο.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι γίνεται, καλά, όλα καλά.
1: Καλά, μια χαρά.
0: Τι ωραίο κόλπο έχετε φτιάξει εδώ πέρα.
1: Εδώ είναι μια προσπάθεια που γίνεται αρκετά χρόνια και είπαμε να την υλοποιήσουμε και με αυτό το εστιατόριο.
0: Ναι, γιατί ξέρω
1: παλιά ήμασταν μόνο με προμηθεύουμε έτσι διάφορα εστιατόρια και στο εξωτερικό και στην Αθήνα. Και είπαμε να το επεκτείνουμε λιγάκι αφού έχουμε καλή πρώτη ύλη, αρκετή μάλλον.
0: Πάντως κάτι, κάτι πρέπει να κάνετε καλά, γιατί μου έχουν έρθει μηνύματα από όλη την Αθήνα. Πήγαινε εκεί, πήγαινε εκεί, πήγαινε εκεί. Ήρθα κι εγώ να δω από μόνος μου τι γίνεται. Ανοίγω τα social media και γεμάτο μηνύματα στον πόλπο πήγε, στον πόλπο πήγε, στον πόλπο πήγε, στον πόλπο. Μα τι τους χρηματίζει ο κύριος Νίκος όλους, δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνει. Λοιπόν, εσύ σε ένα τραπέζι με περιμένεις, καπετάν Νικόλα. Εγώ πάω μέσα στην κουζίνα να ετοιμάσω αυτά που πρόκειται να δοκιμάσουμε.
1: Okay,
0: πολύ
1: όλα
0: ωραία. Καλώς ήρθατε στο μαγαζί σας.
1: Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε.
0: Χαιρετίζω την ομάδα Κρούσης. Φρέσκα ψάρια. Και όχι ψάρια, ψαρούκλες.
2: Είναι φρέσκα τώρα.
0: Γεια από εκεί. Γεια χαρά, αδερφέ.
2: Γεια σου.
0: Ποιος είσαι εσύ?
2: Εγώ είμαι ο Μοχάμετ.
0: Γεια σου, Μοχάμετ. Εδώ Σωτήρης. Φιλετάρεις?
2: Φιλετάρω, ναι. Έχουμε τσιμπούρα, τη τροφή, τι κάνουμε φιλέτο. Μετά την κόβουμε καρμπάτσιο ή σιμπίτσε.
0: Α, περίμενε. Βάζω ποδιά και έρχομαι να σε βοηθήσω.
2: Έλα, βεβαίως.
0: Αυτά είναι ψάρια. Με τέτοιες ψαρούγλες. Ίσα με 10-15, μη σας πω και 20 διαφορετικές συνταγές μπορώ να φτιάξω. Αυτά τα ψάρια σου εξάπτουν τη φαντασία.
2: Έλα τώρα να σας δείξω.
0: Είμαι έτοιμος.
2: Εδώ είναι τσιμπούρα.
0: Okay.
2: Κρατήστε εσείς το μαχαίρι.
0: Ωραία, ελπίζω μην μαλώσουμε.
2: Εμείς προσπαθούμε να φιλετάρουμε όπως φιλετάρουν οι Ιάπωνοι.
0: Μάλιστα. Έμαθα ότι ο Μοχάμετ είναι Αιγύπτιος. Έχουμε λοιπόν έναν Αιγύπτιο που ζει χρόνια στην Ελλάδα και φιλετάρει σαν Ιάπωνας. Μόνο στο πόλπο. Okay.
2: Βάζεις το μαχαίρι εδώ, κάνεις αυτή την κίνηση.
0: Ωραία, δείξ' το μου μία φορά, έτσι καλά έκανες. Πρώτη κίνηση είναι εκείνη.
2: Ναι, χωρίζεις το φελέτο από το κεφάλι.
0: Ωραία.
2: Μετά έρχεσαι εδώ στο πλάι, πάνω από το κόκαλο και κάνεις αυτή τη γραμμή.
0: Okay.
2: Μετά άλλη μία γραμμή.
0: Λίγο πιο μέσα.
2: Μέχρι που φτάνεις εδώ.
0: Στο κέντρο της βραχοκοκαλιάς.
2: Στο κέντρο της κόκαλα, ακριβώς. Okay. Μετά σηκώνεις λίγο το μαχαίρι προς πάνω και το χαράς σιγά σιγά εδώ και βγαίνει ένα φιλέτο.
0: Πολύ εύκολο το κάνεις.
2: Είναι πολύ εύκολο.
0: Μπράβο, Μοχάμετ. Το δουλεύει το μαχαιράκι. Φιλετάρει πολύ γρήγορα ο άτιμος.
2: Για να σε δω τώρα σε αυτό.
0: Όχι, απ' την άλλη πλευρά.
2: Ναι.
0: Εσύ, Μοχάμετ, πού εκπαιδεύτηκες να φιλετάρεις ψάρια?
2: Εγώ έχω δουλέψει στην Εχθιόσκαλα, έχω δουλέψει και σε πολλά αχθιοπολία, που εκεί έμαθα. Έχω δουλέψει και σε μερικά εστιατόρια.
0: Α, μάλιστα.
2: Ναι.
0: Είσαι χρόνια δηλαδή.
2: Είναι 11 χρόνια.
0: Ωραία.
2: Είναι έτσι με το φιλετάκι.
0: Μάλιστα. Και όλα τα ψάρια με τον ίδιο τρόπο
2: σχεδόν,
0: τα φιλετάνε?
2: Σχεδόν όλα τα ψάρια. Εκτός παράδειγμα από τη γλώσσα, που η οποία θέλει ειδικό
0: φιλετάρισμα.
2: Είναι
0: πολύ λεπτή εκείνη,
2: ναι,
0: αυτό.
2: Το τόνο,
0: μάλιστα,
2: η οποία και αυτό θέλει ειδικό φιλετάρισμα.
0: Όλα λέει, τα ψάρια φιλετάρονται με τον ίδιο τρόπο. Αυτά τα ξέρουμε. Φέρνουμε μια γλώσσα να τη φιλετάρα, να δεις πως είναι. Την κάνω. Τη μοσχαρίσια φιλετάρα πολύ καλά, να ξέρετε. Εσύ δηλαδή, τώρα που είπες τόνο, ξέρεις να κάνεις και σούσια και τέτοια. Δηλαδή,
2: κάτι
0: κάνεις
2: ξέρω,
0: και τέτοια κόλπα.
2: Κάτι ξέρω.
0: Τέτοια φιλετάρεις?
2: Φιλετάρουμε βεβαίως και τέτοια.
0: Αλλά συνήθως.
2: Απλά αυτά τα ψάρια είναι να τα λεμπάσαι, να τα ακουμπήσεις με το μαχαίρι. Δηλαδή τέτοια φρέσκα ψάρια δύσκολα να τα βρεις.
0: Ναι.
2: Να ξέρεις έρχονται από όλη την Ελλάδα.
0: Okay.
2: Τα φέρνει ο κύριος Νίκος βέβαια.
0: Ο κύριος
2: εδώ
0: Νίκος.
2: Εδώ έχουμε σκαθάρι.
0: Σκαθάρι, το πιο,
2: ναι,
0: νόστιμο.
2: Πολύ νόστιμο ψάρι. Εδώ έχουμε στήρα.
0: Στήρα αυτή είναι,
2: στήρα
0: και
2: ελληνική.
0: Είναι και πιτσιρίκα.
2: Είναι από τα καλύτερα ψάρια του κόσμου, τη στήρα.
0: Στήρες, ρουφούς. Πρέπει με μια ανάσα. γυμνός με τις καταλόπιτρα, κατεβαίνω στις 80 οργίες και τις πιάνω από το λαρίκι της τύρας.
2: Και εδώ έχουμε φαγκρί.
0: Κοίτα φαγκριά. Πολύ ωραία. Αυτά συνήθως ψητά τα κάνετε.
2: Ψητά και ομά. Και ομά ψάρια. Και ομά. Από αυτά φτιάχνουμε και καρμπάτσιο και σιβίτσα και τατάκι. Και ταρτάρ. Λοιπόν, ό,τι θέλει ο πελάτης.
0: Συνέχισε να κάνεις τη δουλειά σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χάρηκα για τη συνεργασία.
2: Και εγώ.
0: Πάω στην υπόλοιπη κουζίνα να δω τι ετοιμάζεται. Από εδώ, πάω από εκεί, δεν με αφήνουν να κάνω τίποτα. Δεν τους προλαβαίνω. Αυτοί δουλεύουν με άλλες ταχύτητες. Λίγο ψωμάκι μου άφησα να κόψω, αλλά για να μου δείξουν το κόψαν όλο μόνοι τους. Τι να κάνω. Δεν με αφήνουν να κάνω τίποτα. Δεν πειράζει. Λούφα. Καλύτερα. Θα κάτσω με τον Κυρνίκο. Να φάω και να πιω. Στην αρχή σκέφτηκα να τα πάρω στο κρανίο. Καθίστε ρε παιδιά, ήρθαμε εδώ πέρα. Άσε με να πιάσω ένα τηγάνι, κάτι να κάνω. Παρακαλώ. Αλλά τελικά το φιλοσόφησα. Είπα, ας τους από ταλαιπωρούνται και βγαίνω εγώ έξω να τα ζαμακώσω όλα μαζί με τον φίλο μου, τον καπτάν Νικόλα με το όνομα. Καπετάν Νικόλα, η ομάδα σου είναι πύραυλος. Δεν πρόλαβα να κάνω τίποτα. Αλλά θα σερβίρω τη δικιά μας ομάδα εδώ.
1: Σε περιμένω με τα ωραία πράγματα.
0: Πολύ ωραία πράγματα, κρασάκι. Πολύ ωραία, έχω εντυπωσιαστεί.
1: Για να δω.
0: Ξεκινάω με τα απλά.
1: Ωραίος γάβρος, φιλεταρισμένος.
0: Κύριε Νίκο, κάνε μου μόνο χώρο γιατί φέρνω πολλά.
1: Οκ.
0: Και γαριδάκι, αυτό το γαριδάκι από πού είναι?
1: Αυτή η γαρίδα είναι κόκκινη γαρίδα, Κυλάδος.
0: Κυλάδος.
1: Είναι πολύ ιδιαίτερη γαρίδα.
0: Αυτή είναι Πελοπόννησο, Κρήτη.
1: Πελοπόννησο, Κρήτη, βόρεια, νότια.
0: Και τέλος, μέχρι εκεί, δεν έχει πουθενά άλλο.
1: Όχι.
0: Και βγαίνει και στα βαθιά.
1: Μέχρι και 500 μέτρα βάθος.
0: 500 μέτρα βάθος. Τι κοιλάτε με την γαρίδα. Έρχομαι.
1: Έχουμε κι άλλα.
0: Αυτό μου το δώσανε, λέει, πρόσεχε, είναι το αγαπημένο του κύριου Νίκου. Τι είναι εδώ?
1: Α, και αυτό είναι καρπάτσιο. Είναι ψηλές φέτες ψαριού, φρέσκο ψάρι.
0: Από τι ψαράκι είναι, αν επιτρέπετε?
1: Αυτό είναι από τσιπούρα.
0: Τσιπουράκι, μάλιστα.
1: Μπαίνει και φρέσκο ελαιόλαδο, αλάτι από τα κύθυρα, lime.
0: Και έχουμε και χαβιάρι.
1: Και λίγο αυγουλάκι από
0: πάνω. Έτσι, για το εδώ. Και εδώ είναι, λέει, σαρδέλα. Νόμιζα ήταν γάβρος μαρινάτη, αλλά είναι σαρδέλα.
1: Είναι σαρδέλα μαρινάτη, πολύ ωραία κι αυτή.
0: Τι καλά πράγματα έχετε, έρχομαι. 10 τραπέζια θέλουμε. Αυτό είναι σκορδαλιά.
1: Αυτό είναι σκορδαλιά, αυτό είναι ταραμοσαλάτα.
0: Ταραμοσαλάτα, ξακουστεί.
1: Και αυτό εδώ είναι πατατοσαλάτα.
0: Πού θα κάτσουμε, πού θα φάμε, έρχομαι. Να και ο γάβρος.
1: Άγιο γάβρος ο μαρινάτος, χταποδάκι ξυδάτο.
0: Να το χταποδάκι το ξυδάτο. Δεν μείνανε πολλά. Έρχομαι.
1: Okay. Ωραία, για μια ψαρόσουπα εδώ.
0: Κάτσε, ναι, να βάλω εδώ την ψαρόσουπα. Και αυτό τι είναι?
1: Αυτή είναι πατάτα
0: σαλάτα. Αυτή είναι πατάτα σαλάτα, αυτή είναι φάβα.
1: Αυτή είναι φάβα, ταραμοσαλάτα και σκορδαλιά.
0: Ωραία. Έρχομαι. Παρήγγειλε μια πατάτα δικιά σου. Να έχει ο καθένας την πατάτα του.
1: Ωραία, να βάλουμε και το κρασάκι.
0: Ναι, έτσι όπως γίναμε. Βγάζω ποδιά και έρχομαι.
1: Okay, σέρβιρ κρασί. Περιμένω.
0: Έρχομαι.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, να υποθέσω ότι μιλάμε για μία ποικιλία δύο ατόμων.
1: Σωστά.
0: Τι ωραία πράγματα είναι αυτά. Καταρχάς, στην υγειά σας.
1: Στην υγειά σου.
0: Και καλές δουλειές, γιατί είναι και φρέσκο το μαγαζί.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πρώτη ερώτηση. Πώς από προμηθευτής ψαριών σε όλο το λεκανοπέδιο, σε όλα τα καλά μαγαζιά της Αθήνας, βρέθηκες να γίνεις εστιατόρας? Πώς έγινε αυτό, πώς μας ήρθε η ιδέα?
1: Μας ήρθε η ιδέα, αδειάζοντας ξαφνικά το μαγαζί αυτό από... Ήταν άλλη επιχείρηση.
0: Ήταν δικό μας εδώ, ήταν άλλη επιχείρηση.
1: Ήταν άλλη επιχείρηση, okay. Το πήραμε εμείς στο μαγαζί και στην πορεία σκεφτόμασταν τι να το κάνουμε. Και επειδή και η περιοχή της Λαχανάγορας, λόγω ότι έχει πάρα πολύ κόσμο και ότι δεν είχε κάποιο άλλο εστιατόριο με θαλασσινά εδώ κοντά, και επειδή έχουμε συνέχεια φρέσκα ψάρια,
0: την πρώτη ύλη
1: στο μαγαζί δίπλα, σκεφτήκαμε να κάνουμε ένα εστιατόριο με θαλασσινά, με διάφορα πραγματάκια φρέσκα και από λαχανικά και από
0: ό,τι βγάζει θάλασσα. Είναι γιατί όλα εδώ στα πόδια σας.
1: Και βέβαια μπήκανε και τα παιδιά μπροστά. Το μαγαζί αυτό είναι στο γιο μου. Ήθελε βέβαια να το προχωρήσει ο γιος μου. Και το μαγαζί βέβαια δίπλα, το συσκευαστήριο, είναι στο όνομα της Αφροδίτης, της κόρης μου.
0: Η κόρη. Πώς μας προέκυψε ένα τέτοιο πιάτο? Και ο κόσμος που έρχεται εδώ, επειδή είμαστε δίπλα στην αγορά και όλα αυτά, περιμένει να συναντήσει, ας πούμε, ένα τέτοιο είδους πιάτο ή καρπάτσιο, αυτά τα λίγο πιο γκουρμέ, ας πούμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν το περιμένουν. Στην πορεία, παραγγέλνοντας, βλέπουν, ας πούμε, το τι πραγματάκια έχουν. Και όταν το παίρνουν ένα μπαρμπούνι φιλεταρισμένο, το οποίο έχει λίγο δουλειά για να γίνει αυτό, δεν είναι εύκολο.
0: Ο, γι' αυτό το είπα, το μπαρμπούνι.
1: Διότι το φιλετάρουμε, βγάζουμε τα κοκαλάκια με το τσιπιδάκι.
0: Πολύ ψηλά.
1: Ψήνεται μαζί έτσι σε σάντουιτς, έτσι ώστε να βαστάει τα υγρά του, να είναι μαλακό και
0: όπως
1: ωραίο.
0: Όπως λέγαμε, τις σαρδέλες παντρεμένες.
1: Και όπως επίσης και ο γάβρος, όπως βλέπετε, το έχουμε φιλετάρει και έχουμε βγάλει και το κόκαλο. Και δίνει μια άλλη γεύση στο ψαράκι.
0: Μανία φιλεταρίσματος τους έχει πιάσει εδώ πέρα. Μην περάσεις δίπλα το Μοχάμετ, μπορεί να σε φιλετάρει και εσένα. Απαπα. Επίσης, μου είπατε να δοκιμάσω οπωσδήποτε το καλαμάρι.
1: Το καλαμαράκι αυτό είναι ντόπιο, Ελλάδος, δεν είναι κατεψυγμένο.
0: Είναι σαν γλύκισμα.
1: Το ψήνουμε τουλάχιστον μέχρι 4 λεπτά.
0: Και είναι ψημένο, αυτό είναι ψημένο, δεν είναι τηγανιτό.
1: Και το κόβουμε ροδελίτσες έτσι, το οποίο είναι νόστιμο. Θα ήθελα επίσης να δοκιμάσεις και το καρπάτσιο να μου πεις.
0: Οπωσδήποτε θα το δοκιμάσω.
1: Σίγουρα έχεις φάει κι άλλο, αλλά θέλω να μου πεις και εδώ.
0: Αυτό μπορεί να το κατασπαράξω, κανονικά. Τι να πω. Συγχαρητήρια.
1: Ωραίο.
0: Και το λεμονάκι του, και το λαδάκι του. Ο Βασίλης, ο γνωστός συνεργάτης, αυτός με το μουστάκι, ψηλός, ξεφθός, με τα γαλαζιά μάτια, που ήταν μαζί μας και στη Δύρφη τα μανιτάρια, μπράβο, αυτός, καλά καταλάβατε, μου είπε ένα τρομερό σχόλιο. Το καρπάτσιο λέει, να μην το κατασπαράξω, να το κατακαρπάτσιο.
1: Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, επειδή έχουμε πολλά ψάρια φρέσκα καθημερινά, κόβουμε μόνο ψάρια ημέρας.
0: Τέλος.
1: Εάν δεν έχουμε, λέμε δεν έχουμε.
0: Ποια είναι από την εμπειρία σου, να μου πεις, τα πιο νόστιμα ελληνικά ψάρια?
1: Λίγο δύσκολη ερώτηση, αλλά η προτίμηση δική μου είναι η στήρα.
0: Ναι, η στήρα και με, ας πούμε, αρέσει ο ροφός.
1: Είναι ο ροφός, είναι το φαγκρί. Και βέβαια και όλα τα μικρά ψάρια, τα οποία αν είναι φρέσκα, πάντα αυτό μιλάμε, είναι εξίσου νόστιμα, δηλαδή δεν, καμιά φορά δεν μπορώ να ξεχωρίσω, δηλαδή, αλλά...
0: Λογικό, οι φίλοι μου στην Κάλυμνο λένε φρέσκο να είναι και ό,τι να
1: είναι.
0: Και τρώνε και Γερμανούς ακόμα.
1: Και Γερμανούς, και Αθερινάκι και αυτά.
0: Είναι, μπράβο, αν είναι φρέσκο...
1: Όλη η Ελλάδα έχει πάρα πολύ καλά ψάρια και από όλα τα είδη, να ξέρετε.
0: Και δεν μου λες, καπετάνιο μου, εδώ με τους ανθρώπους της αγοράς έχουμε επαφή, δηλαδή... Το πελατολόγιο μας είναι άνθρωποι που έρχονται να πάρουν πράγματα από την αγορά ή άνθρωποι που έχουν μαγαζιά μες στην αγορά.
3: Η κουζίνα της αγοράς. Μία από τις πιο δημοφιλείς τάσεις της γαστρονομίας είναι και η Cuisine du Marché, δηλαδή η κουζίνα της αγοράς. Σε αυτού του είδους την κουζίνα, σεφ και μάγειρες επισκέπτονται καθημερινά λαϊκές αγορές, ιχθυαγορές και χασάπικα, ψωνίζοντας ό,τι πιο φρέσκο τους κάνει εντύπωση. Έτσι, αντί να υπάρχει ένα σταθερό μενού και με βάση αυτό να γίνονται οι προμήθειες, οι σεφ προσαρμόζουν το μενού τους κάθε μέρα με βάση την πρώτη ύλη. Η συνεχής αναλλαγή στην πρώτη ύλη ευνοεί σχετικά πιο απλές συνταγές, οι οποίες δίνουν την ευκαιρία να αναδειχθεί η αξία και η φρεσκάδα των υλικών και δεν απαιτείται η χρήση πολύπλοκων τεχνικών. Επίσης, ένα μενού το οποίο αλλάζει συνεχώς δίνει και το στοιχείο της έκπληξης στους πελάτες. Για κάποιους είναι και μια εξέλιξη της εποχικότητας. Είναι και αυτός ένας τρόπος να μάθουμε να τρώμε καλύτερα, με βάση όσα είναι διαθέσιμα και όχι με βάση τις επιθυμίες μας.
1: Λοιπόν, για την αγορά εδώ ήταν μια χαρά.
0: Ναι.
1: Που έγινε το μαγαζί αυτό, γιατί πρώτον δεν υπήρχε κι άλλο μαγαζί έτσι τέτοιο εδώ κοντά. Έλειπε ένα μαγαζί τέτοιο από εδώ, την περιοχή. Και έρχονται καθημερινά και τρώνε έμποροι μέσα από την αγορά και delivery πάρα πολλά πηγαίνουμε μέσα στην αγορά. Ετοιμάζουμε, ας πούμε, πακέτα με διάφορα τηγανιτά, ψαρόσουπες, όλα τα είδη. Και έχουν γίνει πελάτες καθημερινοί και καμιά φορά έρχονται και από τις 9 ώρα το πρωί να φάνε, γιατί δουλεύουν όλη τη νύχτα μέσα.
0: Σωστό γι' αυτό.
1: Και ειδικά πιο χειμώνα να δίναμε ψαρόσουπες πρωί-πρωί. Είχαμε έτοιμη ψαρόσουπα μέσα από το πρωί. Οπότε τους έχει έρθει πάρα πολύ ωραία εδώ.
4: Λοιπόν, μπήλει το πλάνο για την Κυριακή, είναι πανέτοιμο. 4-3-3 παίζουμε, επιθετικά, σάλισσασμένα κογιότ.
5: Ωραία, Μπακό. Πάμε να βγάλουμε δεκάδα.
4: Κατά τα δοκάρια, Βασίλης Γιαννούτσος, ο άνθρωπος που αποθεώνει κάθε goalkeeper. Στο κέντρο της άμυνας, τες οργανωτές. Οπότε Σαούλης και ένας ακόμα.
5: Εγώ φυσικά.
4: Αριστερό μπακ έχουμε δίλημα. Τσίλης για Ολυμπιακό, Οικονόμου για Όφη. Δεξί μπακ Σαββόπουλος, οργώνει την πλευρά.
5: Στο κέντρο πώς πάμε.
4: Γουλής δεξιά, Καπετανάκος αριστερά. Και κάτω σταυρός.
5: Και μπροστά φωτιά. Βερβελές δεξιά, Χαστάς αριστερά. Κορυφή όμως.
4: Τώρα σοβαρά ρωτάς.
5: Ρε Συμπυλή, εξάρι δεν έχουμε.
6: Έλα παιδιά, φτάνει. Τα υπόλοιπα την Κυριακή.
7: Αθλέτικο FC. Ξανά μαζί. Από αυτή την Κυριακή και κάθε Κυριακή αμέσως μετά το τέλος της αγωνιστικής στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Υπάρχουν αγώνες που τους τρέχεις. Υπάρχουν και αυτοί που τους ζεις. Στις 29 Αυγούστου, το δάσος της Κυρίτιδας γεμίζει ξανά παλμό, ενέργεια, χαμόγελα. Για 7η χρονιά διοργανώνεται το Σκυρίτιδα Run, το μεγάλο αθλητικό και πολιτιστικό ραντεβού της Αρκαδίας. Τρέχουμε μαζί, γιορτάζουμε μαζί, ζούμε μαζί μια εμπειρία που δεν μετριέται μόνο σε χιλιόμετρα. Σκυρίτιδα Run. 29 Αυγούστου στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Μην το δεις. Ζήστο. Σε περιμένουμε.
8: Find the gun before somebody else gets shot.
9: You stay out of the way.
8: Price, drop it.
9: Price, look out. You're under arrest.
8: For what?
9: Back off or jump.
8: Assault with a deadly weapon. Robbery and murder.
7: The Rookies.
10: Tell me it's not true. See you, right?
7: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
11: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
12: Αυτό ακριβώς θέλουμε, να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα, άμεσα. Και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
11: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
12: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο, εδώ, στο Action 24.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
0: Οι ώρες που δουλεύει το μαγαζί είναι...
1: Ανοίγουμε 9 η ώρα το πρωί
0: Ξεκινάμε να σερβίρουμε όμως από τις
1: 11.
0: Από τις 11, νωρίς.
1: Ναι, και καμιά φορά και πιο νωρίς. Και το κρατάμε μέχρι τις 9 ώρα το βράδυ τώρα.
0: Και τέλος.
1: Η τελευταία κράτηση είναι 9 ώρα.
0: Όπως γινόταν η παλιά, στα παλιά τα
1: να το πάμε πολύ αργά, γιατί επειδή έχουμε και άλλη δουλειά με τα ψάρια δίπλα, ξυπνάμε το πρωί, είμαστε...
0: Μα μια... έτσι όμως ξεκουράζεται και το μαγαζί και επίσης μας στέλνεις για ύπνο και πιο νωρίς να χωνέψουμε και να μην είναι πολύ σωστό το ωράριο. Με τον τρόπο που μαγειρεύεται και σερβίρεται τα ψάρια, πιστεύεις ότι εκπαιδεύεται και τους ανθρώπους, πώς το εισπράττουν ας πούμε οι πελάτες, που βλέπουν μια καθαρή γεύση, όχι μπερδέματα.
1: Λοιπόν, τους αρέσει πάρα πολύ αυτό το απλό πράγμα που βγάζουμε εδώ πέρα. Έχουν βαρεθεί τα πολύ γκουρμέ,
0: τις φιωριτούρες και τα κόλπα.
1: Όλα αυτά, δηλαδή τους αρέσει η απλή γεύση που έχει το κάθε είδος.
0: Εγώ συνεχίζω με
1: το παρμού. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο και καμιά φορά δεν χρειάζεται να βάλεις απάνω ούτε και λεμόνι.
0: Μέχρι στιγμής δεν έβαλαμε.
1: Λεμόνι, εδώ εγώ προσωπικά δεν βάζω σε κανένα πιάτο. Γιατί η πρώτη ύλη που τρώμε αυτή τη στιγμή είναι εχθές βγήκε από τη θάλασσα.
0: Αυτός είναι ο βασικός λόγος που η ελληνική κουζίνα είναι μία από τις καλύτερες στον κόσμο. Διότι είναι κουζίνα υλικών. Η πρώτη ύλη παίζει ρόλο. Φρέσκο ψάρι. Όχι κάτι ψυγμένο από τους Ατλαντικούς.
1: Λοιπόν, αυτή είναι μία μακαρονάδα του ψαρά, η οποία έχει φρέσκα μύδια, φρέσκο χταπόδι, φρέσκια γαρίδα και μακαρονάκια αλντέντε που είναι με ζωμό γαρίδας φτιαγμένα.
0: Κόμπο, τι ωραία!
1: Και θα ήθελα να δοκιμάσεις, να μου πεις αν έχεις
0: να φάει τέτοια μακαρονάδα. Δεν ξέρω τι να προδοκιμάσω, μην έχεις κάνει. Δοκιμάζω και από αυτό.
1: Να δοκιμάσεις και από αυτό, Σωτήρη, να μου πεις.
0: Και επειδή όταν τρώμε δεν μιλάμε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που μου είπες.
1: Θέλω να μου πεις αυτή η μπουκιά.
0: Αυτή η μπουκιά.
1: Τι αποτέλεσμα θα έχει. Είναι μια καθαρή ωραία γεύση. Σωστά.
0: Είναι μια καθαρή ωραία γεύση. Δίνω τα συγχαρητήριά μου.
1: Να είσαι καλά, Σωτήρη.
0: Θα τα πούμε τώρα εμείς, αλλά φτάνει με τις κάμερες, παιδιά. Άντε, αφήστε μας την ησυχία μας. Καλή όρεξη.
1: Okay. Για μας.
0: Έφαγα ένα κάδο φαγητό. Νοστιμότατα ψαράκια, φρεσκότατα όλα. Αισθάνομαι πανάλαβρος, αν και πρίστηκα λιγάκι. Το συστήνω ανεπιφύλακτα. Πόλπο για να πείτε στο κόλπο.
3: Δείτε σε λίγο. Ο Σωτήρης υποδέχεται τον φίλο του Γιάννη Μπεϊρακτάρη, δοκιμάζει τη viral ποικιλία του ενός μέτρου και μαθαίνει όλα τα μυστικά της μπύρας.
0: Στην υγειά σας, καλή μου φίλη, δροσιά σε όλους. Στην καρδιά, σαν τον μέσα. Καλή μου φίλη, τι κάνετε. Εγώ βρίσκομαι ανάμεσα σε δύο καρδιές. Στην καρδιά του καλοκαιριού και στην καρδιά του Περιστερίου. Βράζει ο τόπος, έχει γιούρο, θέλω να δω ματσάκι, δεν αντέχω άλλο. Μία είναι η λύση. Δροσερό περιβάλλον, μεγάλη οθόνη και άφθονη μπύρα μαζί με βούρστ. Λουκάνικα στα γερμανικά. Έτσι αποφάσισα να έρθω εδώ, στην καρδιά λοιπόν που σας είπα του Περιστερίου. Green Rose, να θυμάστε καλή μου φίλη. Green Rose, δηλαδή πράσινο τριαντάφυλλο για μας τους αγγλομαθείς. Ελάτε μαζί μου να δροσιστούμε, γιατί δεν αντέχω άλλο έξω. Φύγαμε!

0: Ω, Αντρίκο μου.
1: Σωτήρι μου, τι κάνεις.
0: Άρχισα λιγάκι, αλλά η ζέστη με την κίνηση με διέλυσε.
1: Βρήκες κίνησούλα, ε.
0: Ναι. Βρήκα λίγο, ναι. Λίγο. Πολύ ζέστη εδώ στην καρδιά του Περιστερίου. Έχω βγάλει την πέμπελη. Θα βγάλω και το πουκάμισό μου.
1: Όλα καλά.
0: Όλα πολύ καλά.
1: Ε, πώς μας βλέπεις.
0: Τώρα που μπήκα στη δροσιά.
1: Πώς αισθάνεσαι.
0: Εντάξει, ήρθα λίγο πιο νωρίς από το μάτς για να μπορέσουμε να τα πούμε, γιατί φαντάζομαι ότι σε λίγο θα γεμίσετε και
1: κόσμο.
0: Αυτή η κατάσταση πόσα χρόνια είναι εδώ.
1: Είμαστε, πάμε για τον 13ο χρόνο. Να κλείσουμε τον 13ο χρόνο.
0: Α, να το κλείσετε. Γουρλίδικος ο 13ος.
1: Πάμε και καλύτερα θα έλεγα. Είμαστε πολύ καλά.
0: Μακάρι, το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Ακούω συνέχεια το μεταξύ μου, λένε συνέχεια για το μαγαζί. Έχω και ένα φίλο που θα έρθει σε λίγο, θα τον αναγνωρίσει μάλλον, γιατί είναι πελάτης. Αυτός ουσιαστικά με προέτρεψε να έρθουμε εδώ πέρα, για να τα πούμε και να τα πιούμε. Τι γίνεται, πώς το κάναμε στέκι.
1: Το κάναμε στέκι γιατί πριν από 13 χρόνια νιώσαμε την ανάγκη ότι να παρουσιάσουμε κάτι άλλο. Πέρα από τα καφέ, πέρα από... Νιώσαμε από τον κόσμο ανάγκη να δώσουμε κάτι άλλο. Ψάξαμε, πήγαμε και στο εξωτερικό, πήραμε αρκετές ιδέες και γυρίσαμε έτοιμοι και παρουσιάσαμε το έργο.
0: Για να αυτό. Όντως, πήραν ιδέες από το εξωτερικό και εγώ τώρα που βρίσκομαι εδώ αισθάνομαι λες και είμαι σε ένα χωριό έξω από το Δουβλίνο. Τώρα, μεταξύ μας, έχω αρχίσει να υδρώνω. Βλέπω εσένα με την πυρίτσα σου, τη μαύρη, να υποθέσω ότι είναι Guinness. Τέτοια κόλπα. Οπότε, πρέπει και εγώ να πιω μια πυρίτσα. Πώς θα το κάνουμε.
1: Θα σε πάω στον κατάλληλο άνθρωπο.
0: Έχουμε άνθρωπο ειδικό.
1: Έχω ειδικό.
0: Πες μου μόνο πόσες μπύρες έχει το μαγαζί, βαρέλι.
1: Έχει 17 βαρέλια.
0: 17 βαρέλια.
1: 17 βαρέλια και κάθε τόσο τον ανανεώνουμε το στόλο, μα να το πω έτσι.
0: Το στόλο, το βαρελιό.
1: Βέβαια, με πολλά guest. Οκ.
0: Okay.
1: Πολλές ελληνικές μικροζυθοποιίες.
0: Μπράβο.
1: Που βλέπω ότι θέλει ο κόσμος.
0: Μαζί σας αυτό ψηφίζουμε ελληνικές μικρές ζυθοποιίες.
1: Ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον. Και εμείς τις στηρίζουμε.
0: Και έχουμε και άλλες εμφιαλωμένες.
1: Και είναι 60 ετικέτες σε μπουκάλια.
0: Α, έχουμε 60 ετικέτες. Και 17, 77. Πάμε να βρει τον άνθρωπο.
1: Σε πάω στον ειδικό. Πάμε στον Αντώνη.
0: Πάμε στον Αντώνη. Ποιες μια γουλιά να μου. Πω, το βλέπω και ζηλεύω. Πάμε γρήγορα. Αντώνη!
2: Καλησπέρα, Σωτήρη.
0: Έλα ρε φίλε μου, τι γίνεται.
2: Όλα καλά.
0: Με έστειλε εδώ ο Ανδρέας, ο αρχηγός, και μου είπε ότι θες για μπύρα, ο Αντώνης είναι ο ειδικός.
2: Εννοείται.
0: Ωραία. Εγώ δεν ξέρω, είμαι πολύ στα βασικά. Μπορείς να μου κάνεις, ας πούμε, μια ελαφριά ξενάγηση, χωρίς υπερβολές. Έτσι, λίγο να καταλάβουμε τι γίνεται. Ας πούμε τώρα που μου ήρθε, ο Ανδρέας ύπνε Guinness. Γιατί όλοι την ξέρουμε αυτή την πύρα και ειδικά τη μαύρη. Έχει και ξανθιά Guinness.
2: Ξανθιά Guinness βγάζουν την IPA. Έχουν φτιάξει μια IPA, έχουν κάνει μια προσπάθεια στην IPA και εκεί είναι εξαιρετική μπύρα. Η μαύρη είναι η πιο... είναι η μεγαλύτερη ίσως απολύσεις μπύρα στον κόσμο.
0: Ναι.
2: Από όσο ξέρω, Ιρλανδέζικη, κλασική stout, χωρίς ανθρακικό, με νίτρο.
0: Με νίτρο.
2: Ναι.
0: Πολλά πράγματα για τις μπύρες δεν ξέρω. Τώρα μαθαίνω κάποια. Να αναλύω λοιπόν τέτοια πράγματα δεν γνωρίζω. Γνωρίζω όμως να πίνω και να ευχαριστιέμαι. Όπα, όπα, Αντωνάκη μου, ήδη στην πρώτη μας κουβέντα έχω πολλές άγνωστες λέξεις. Είπες IPA, είπες ότι δεν έχει ανθρακικό, έχει νίτρο και το άλλο ότι είπες είναι κάτι ακόμα μου πες.
2: Κάτι ακόμα.
0: Θα το
2: βρούμε. Ότι η μαύρη, ας πούμε, είναι κλασική stout. Έχει νότες κακάο και καφέ stout.
0: Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό, ότι έχει νότες κακάο και καφέ.
2: Και κακάο και καφέ είναι μαύρη, έχει πλούσιο και κάνει κεφάλι, κάνει μια κρέμα.
0: Δεν
2: κάνει
0: αυτό, μπράβο.
2: Κάνει την κρέμα εκεί.
0: Μπράβο, ναι.
2: Γι' αυτό το λέω εκεί ειδικό σερβίρισμα.
0: Α, μάλιστα.
3: Πόσα είδη μπύρας υπάρχουν? Υπάρχει τουλάχιστον μία μπύρα εκεί έξω για κάθε πιθανό ή απίθανο γούστο, αν και ο ρυθμός των ειδών της μπύρας δεν μπορεί να προσδιοριστεί ακριβώς. Υπάρχουν καταγεγραμμένα περίπου 50 κατηγορίες και υποκατηγορίες, ενώ δημιουργικοί ζυθοποιοί εφευρίσκουν συνεχώς καινούργιες. Ωστόσο, υπάρχει ένας βασικός διαχωρισμός της μπύρας σε δύο κατηγορίες και όλα τα είδη μπορούν να χαρακτηριστούν σαν υποκατηγορία αυτών των δύο. Φυσικά, μιλάμε για τις Lager και τις Ale. Αυτό που διαχωρίζει τις Lager από τις Ale είναι ο τρόπος της ζύμωσης. Στις Lager, η ζύμωση συμβαίνει στον πάτο της δεξαμενής και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Στις Ale, η ζύμωση γίνεται στην επιφάνεια της δεξαμενής και σε σχετικά υψηλότερες θερμοκρασίες. Αυτή η διαφορά έχει σαν συνέπεια οι Lager να είναι πιο ελαφριές και καθαρές στη γεύση τους και με χαμηλότερο ποσοστό αλκοόλ. Ενώ οι Ale είναι πιο γεμάτες, συνήθως φρουτώδεις και με μεγαλύτερο ποσοστό αλκοόλ. Στις Lager ανήκουν η Pilsner, η Bock, η Marzen, ενώ στις Ale ανήκουν η IPA και οι Stout Beers.
0: Και η IPA.
2: Η IPA είναι India Pale Ale, τα αρχικά.
0: Μάλιστα.
2: Είναι μπύρες που φτιαχτήκανε με υλικά κάποτε τώρα που τα φέρνανε η Αγγλική Αυτοκρατορία τώρα από την Ινδία και γι' αυτό το ονομάσαν έτσι. Έτσι λένε. Τώρα εντάξει. Γενικά είναι μπύρες που έχουν τροπικά φρούτα πολλές, εσπεριδοειδή, έχουν μια αισθητή πικράδα, αρωματικές πολύ.
0: Μάλιστα.
4: Σωτήρι, τα καταφέραμε.
0: Ο Γιάννης.
4: Άκουγα για ελληνικές μπύρες.
0: Ήρθες πάνω στην ώρα. Ο Αντώνης.
4: Γεια σας, Γιάννη.
0: Ο Γιάννης είναι πελάτης στο μαγαζί σας. Θα τον έχει πάρει το μάτι σου. Και αυτός είναι ουσιαστικά που με φέρει εδώ. Εσύ τι μπύρα πίνεις όταν είσαι εδώ, ρε Μαγκά, ελληνική?
4: Νομίζω ελληνική. Δροσερή.
0: Δροσερή και ωραία. Και ωραία. Έχεις κάποια προτίμηση, δηλαδή γνωρίζεις.
4: Συνήθως με κατευθύνει ο Αντώνης.
0: Ωραία.
4: Γνωρίζοντα του φαγητού.
0: Ωραία. Για συνέχισε εσύ, Αντωνάκη, που μου έλεγες για τις ελληνικές μπύρες.
2: Έλεγα ότι οι ελληνικές μπύρες, γενικά σε οποιαδήποτε χώρα οι εγχώριες μπύρες, παράδειγμα, είναι καλές λόγω της μικρής παραγωγής. Δηλαδή είναι μικρή παραγωγή και κρατάει την ποιότητα ψηλά αυτό.
0: Μπύρα από τον τόπο σου και ας είναι εμφιαλωμένη. Μπύρα από τον τόπο σου και ας είναι και βαρέλι. Μπύρα από τον τόπο σου και ας είναι από τον τόπο σου. Ρε τι γίνεται, και όταν λέμε καλή μπύρα, τι εννοούμε ρε εσύ Αντώνη, ποια είναι η κακή και ποια είναι η καλή?
2: Καταρχήν καλή μπύρα είναι αυτή που σου αρέσει να την πίνεις και να απολαμβάνεις και με καλή παρέα. Αλλά σε κάτι πιο απλό, δεν μέχρι και σε μια απλή μπύρα, παρά μια λάγκερ, μια πίλσερ, πιο απλή, να μπορείς να διακρίνεις πλούσιες γεύσεις, να μην είναι δηλαδή πολύ απλή.
4: Το παιδί δεν ξέρει τα βασικά. Εξήγησε του. Πίλσνερ, λάγκερ.
2: Λοιπόν, λάγκερ, σίγουρα θα έχεις γνωρίσει τις λάγκερ. Και απλές μπύρες που θα πάρεις σε ένα περίπτερο, παράδειγμα.
0: Είναι
2: και
0: όλες πιο απλές, οι ελαφριές αυτές.
2: Εντάξει, δεν είναι και πάντα ελαφριές, μπορεί να σου βγάλουν και λίγη πικράδα.
0: Ναι.
2: Μπορεί λίγο. Η Lager όμως είναι κλασική μπύρα, επεξεργασμένη, ξανθιά που λέμε,
0: okay,
2: που συναντάμε συνήθως.
0: Ωραία.
2: Η Pilsner είναι παρόμοια κατηγορία, μόνο που έχει συνήθως μια αισθητή πικράδα.
0: Μάλιστα. Okay. Πολλές μπύρες, 60 ετικέτες, 17 βαρέλια. Μία από τη Θεσσαλονίκη δεν μου πρότεινε ο Αντωνάκης. Σκνίπα. Έχουμε σκνίπα.
2: Λοιπόν, μας βλέπω πολύ μιλάμε, δεν πίνουμε όμως. Και μιας και ζεσθενώσουν Σωτήρη.
0: Ναι, κάτι να δροσιστώ.
2: Θα πρότεινα μία εξαιρετική Kios IPA.
0: Άντε πάλι, άρχισε τα κουγκολέτσκα, Kios IPA. Άντε πάλι, αρχίσαν τα κουγκολέτσκα. Τι είναι αυτά τώρα, πίσε, φλίρσεν, μύρσεν, τέτοια, μαύρη, κόκκινη, μπλε, ρο. Μπήρα ρε, βάλε μια μπήρα να ξετσάσουμε.
2: Η συγκεκριμένη μπήρα έχει έντονα εσπεριδοειδή, μια διακριτική πικράδα.
0: Αχίος είπες, χίος. Χιώτικη.
2: Ζυθοποίη αχίου.
0: Πες μας ότι έχει και μαστίχα μέσα να μας στείλεις.
2: Έχουμε και από αυτήν.
0: Μας έβαλες, εσύ δεν έβαλες, το δέχομαι.
2: Α, θα βάλω και
0: γιατί
2: εγώ.
0: Γιατί θα δουλέψεις.
2: Όχι, δεν πειράζει.
0: Βάλε μια μικρούλα.
2: Δεν πειράζει.
0: Κάτσε ένα μικράκι.
2: Είναι ντροπή τώρα.
4: Ωραία μας τα από Αντώνης.
0: Ωραία.
4: Αλλά σαν να πεινάσαμε λίγο.
0: Μην αγώνεσαι. Το έχω ρυθμίσει και θα πάω να το ολοκληρώσω σε λίγο μέσα με τον Μάγδα, με τον Κώστα. Εσύ ξέρεις τους από έξω, εγώ ξέρω τους από μέσα. Λοιπόν, στην υγειά σου Αντωνάκη.
2: Πάντα υγειά.
0: Στην υγειά σου Γιάννη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με έφερες σε ένα τόσο ωραίο μέρος να διευρύνω λίγο και τις γνώσεις μου. Στην υγειά σας καλή μου φίλη, δροσιά σε όλους.

0: Πού είστε, ρε?
1: Ερχόμαστε!
2: Το Back to Back επιστρέφει από Δευτέρα 24 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
3: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περίεργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
4: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
3: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
5: Find the gun before somebody else gets shot.
6: You stay out of the way.
5: Price, drop it.
6: Chris, look out. You're under arrest.
5: For what? Back off or I'll jump. Assault with a deadly weapon. Robbery and murder.
2: The Rookies.
7: Tell me it's not true. See you, right?
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Κυρίες και κύριοι, ο Κώστας!
1: Γεια σας.
0: Γεια σας, ρε Κώστα.
1: Γεια σας, Τέρι μου.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνωρίζω και πάρα πολύ που παίρνω στην κουζίνα
1: εγώ
0: σου.
1: Εγώ να δεις.
0: Ρε αδερφέ, αυτό το πιάτο θα στολίσουμε τώρα.
1: Αυτό. Ένα μέτρο πιάτο.
0: Ένα μέτρο πιάτο, ακριβώς, μετρημένο.
1: Ένα μέτρο.
0: Πίτσα με το μέτρο έχω ακούσει. Ποικιλία λουκάνικων με το μέτρο δεν είχα ξανακούσει. Έχω έρθει στο Πανεπιστήμιο του Λουκάνικου με την αίσθηση. Λοιπόν, όλα είναι άγνωστα σε μένα. Το μόνο αυτό θα μπορούσα να πω ότι είναι σαν λουκάνικο Φραγκφούρτης,
1: ναι,
0: με μπέικον.
1: Περίπου.
0: Πάμε από το βάθος. Εδώ τι έχουμε.
1: Έχουμε ένα ριγανάτο λουκάνικο.
0: Ριγανάτο λουκάνικο ελληνικό.
1: Ναι. Όχι, όλα είναι γερμανικά.
0: Όλα είναι γερμανικά. Ριγανάτο γερμανικό. Εδώ τι έχουμε.
1: Εδώ έχουμε καυτερό λουκάνικο Βοημίας.
0: Βοημίας. Πιπεράτο γερμανικό λουκάνικο. Εδώ.
1: Αυτό είναι λουκάνικο γεμιστό με τυρί.
0: Πολύ ωραία.
1: Τώρα που θα το ψήσει αυτό, θα λιώσει το τυρί και όταν σερβιριστεί θα το κόψει ο πελάτης και θα χυθούν τυριά.
0: Εμείς κόβουμε τίποτα που θα σερβίρει. Όχι.
1: Πρέπει να πάνε ατόφια τα λουκάνικα.
0: Μάλιστα. Εδώ τι έχουμε.
1: Ένα απλό λουκάνικο Γερμανίας, το πιο απλό που έχουμε.
0: Οκ, okay. Και εδώ.
1: Και εδώ έχουμε ένα λουκάνικο πάλι γεμιστό με τυρί, μόνο που είναι τυλιγμένο με μπέικον.
0: Αυτό το κάναμε εμείς ή έτσι μας έρχεται.
1: Όχι, έτσι έρχεται έτοιμο από τη Γερμανία.
0: Δοκιμάζουμε μια πατάτα. Να ρωτήσω.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Προφανώς θα υπάρχουν και άλλα λουκάνικα.
1: Υπάρχουν εκατομμύρια λουκάνικα.
0: Πώς επιλέξαμε εμείς εδώ, δοκιμάσαμε, πήγατε στη Γερμανία. Βρήκατε παραγωγό εδώ, πες τα μου όλα.
1: Κάναμε μια μικρή έρευνα, βρήκαμε ποια λουκάνικα ταιριάζουν εδώ πέρα στο μαγαζί και με τις μπύρες που έχουμε.
0: Μάλιστα.
1: Να ξέρουμε ότι με τις μπύρες που θα επιλέξει ο πελάτης ταιριάζουν αυτά τα λουκάνικα και έχει και την επιλογή ο πελάτης κάποια να τα αφαιρέσει, κάποια να τα προσθέσει.
0: Άρα είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6 διαφορετικά λουκάνικα έχουμε στο μαγαζί.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχουμε άλλα.
1: Όχι.
0: Κάνα κρυμμένο τίποτα, κάνα χωριάτικο ελληνικό ωραίο.
1: Υπάρχουν ελληνικά χωριάτικα λουκάνικα τα οποία μπαίνουν ως επιτοπλίστων στις ποικιλίες κρεατικών για να έχει και ο Έλληνας μια γνωστή γεύση στον ουρανίσκο.
0: Και μία αναφορά. Τώρα, τριών ατόμων είναι η ποικιλία ενός μέτρου με το συμπάθειο. Θα φωνάξω το συνεργείο. Αυτοί ξέρουν. Έρχομαι, αδέρφια!
2: Έλα, άρχοντα.
0: Ωραία, τι γίνεται. Εσύ, Αντρίκο.
3: Ωραία.
0: Ποιος το σκέφτηκε αυτό το εργαλείο?
3: Η απέτηση του κόσμου για να τρώει καλά.
0: Ήρθε ο κόσμος και είπε, θέλω ένα μέτρο
3: θέλω
0: πιάτο.
3: Κάτι καλό. Και εμείς το σκεφτήκαμε.
0: Έχω εντυπωσιαστεί. Αυτό είναι για μένα.
2: Κερκυραϊκή.
0: Μου παραγγείλατε και κερκυριακή κόκκινη μπύρα.
2: Με γλυκιά επίγευση και φρούτα.
0: Θα τρελαθώ. Πλάκα, με την κερκυριακή την μπύρα, ένα μπουρδέτο, πάει τέλεια. Πληροφορήθηκα από το φίλο μας τον Κώστα μέσα, τον μάγειρα, ότι έχεις διατελέσει κρεοπόλης.
3: Ναι, είναι αλήθεια.
0: Τι ήταν η προηγούμενη δουλειά?
3: Ήταν η προηγούμενη δουλειά μου, μια ενδιάμεση στάση που έκανα στα επαγγελματικά μου. Γιατί κατάγομαι από οικογένεια κρεοπολών.
0: Έλα!
3: Οπότε, ό,τι θα φας τώρα και ό,τι τρώει ο κόσμος χρόνια πολλά, είναι πραγματικά ελεγμένο κιλό-κιλό.
0: Κιλό-κιλό. Εγώ περίμενα γραμμάριο-γραμμάριο. Τόσο επιπόλαιος είσαι δηλαδή στη δουλειά σου.
2: Σωτήρι μου, εγώ τα τρώω από την πρώτη μέρα αυτά που άνοιξε το μαγαζί.
0: Και ψήρωσε, ομόρφινες. Ένα τρομερό πράγμα. Πάρα πολύ.
3: Πώς να ξεκινήσουμε?
0: Λοιπόν, και εγώ αυτό σε πιάνει μια μηχανία με αυτή την
2: κατέλα. Από αριστερά ή από δεξιά? Ή από το κέντρο?
0: Ο καθένας όπως βολεύεται. Άλλο είναι το αριστερά το δικό σου, άλλο είναι το δικό μου. Από εδώ που κάθομαι.
3: Θα πρότεινα να ξεκινήσουμε με ένα μπιφτέκι που κάνουμε.
0: Εδώ, χειροποίητο.
3: Αυτό που πιάνει τώρα Σωτήρη μόλις είναι το μοσχαρίσιο μπιφτέκι.
0: Α, έχουμε κι άλλο.
3: Έχω μοσχαρίσιο μπιφτέκι.
0: Εδώ
3: αυτό είναι το κοτόπουλο, το οποίο είναι εξαιρετικό. Και πρότεινα τον μπιφτέκι κοτόπουλο, γιατί πραγματικά η πρώτη ύλη που αγοράζουμε είναι ελληνικά κοτόπουλα, όχι εισαγωγής. Χρησιμοποιούμε φρέσκες πιπεριές μέσα, κρεμμυδάκι σοταρισμένο, λίγο κάρι, να δώσει λίγο μια σπιρτάδα.
0: Το έγινε σαν κι είναι πάρα πολύ νόστιμο.
3: Λοιπόν, και
0: Έχετε τη συνταγή σας.
3: Έχουμε μια συνταγή, ναι, ναι, πραγματικά.
0: Είναι όντως πολύ νόστιμο.
3: Το μοσχάρι αποτελείται, ο κοιμάς που κόβουμε είναι από το μπροστινό μέρος του μοσχαριού, που είναι και το πιο μαλακό.
0: Και είναι σκέτος κοιμάς. Δεν έχει πολλά πολλά.
3: Δεν έχει. Λίγη φρυγανίτσα μέσα, τα αυγουλάκια. Είναι το καθεαυτού σπιτικό μπιφτέκι.
0: Λόγω αδερφέ.
3: Λοιπόν.
2: Εγώ έχω μια απορία, ρε Αντρέα.
3: Για πες μου.
2: Την έχουμε πάρει πολλές φορές αυτή την ποικιλία εδώ. Το σούπερ πιάτο.
3: Ναι, σούπερ πιάτο.
2: Είναι όντως ένα μέτρο.
3: Είναι ακριβώς ένα
2: δεν
3: μέτρο.
2: Δεν το έχω μετρήσει ποτέ.
3: Είναι ακριβώς ένα μέτρο.
0: Εσείς λέτε ότι θέλετε. Εγώ έχω
3: μάλλον μας κοροϊδεύει. Γιατί...
0: ήδη είναι 90 εκατοστά. Δεν μου λες εσύ για να κουβέσεις το φάγαμε και το ξαναφάγαμε κάθε φορά που έρχεσαι και τρώσεις ένα μέτρο πιάτο.
2: Κοίτα, κανονικά, όπως λέει ο Αντρέας, είναι για 6 μέχρι 8 άτομα.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Είναι τόσο, είναι για 8. Ναι, είναι πολλά.
3: Ωστόσο, κάποιοι...
2: έτσι, το έχουμε τιμήσει και 3 ή 4.
0: Α.
2: Είναι πόσο
0: πεινάς. Άμα είσαι πολύ στεναχωρημένος, έρθεις μόνος και κάτσε μια γωνίτσα, βάζεις και αυτό μπροστά σου. Θα το κάνεις να πούμε κουμάντο. Μετά από κάποιες ώρες. Πώς θα πας στο σπίτι, δεν ξέρω. Και τώρα θέλω να μου απαντήσετε και οι δύο. Με τι σειρά σας, δεν έχω πρόβλημα, μάλωστε μεταξύ σας. Επειδή είστε περιστεριώτες από ό,τι καταλαβαίνω και οι δύο. Πώς το δέχτηκε ο κόσμος του Περιστερίου ένα τέτοιο είδους μαγαζί. Εδώ έχεις φέρει την Ιρλανδία στο Περιστέρι.
3: Και αυτό ήταν η ιδιαιτερότητα του μαγαζιού και γι' αυτό το μαγαζί, να το πω έτσι, πήγε πάρα πολύ
0: πήγε καλά,
3: πραγματικά άνθησε. Εξού και το Green Rose. Το Green Rose σημαίνει πράσινο τριαντάφυλλο.
0: Mm.
3: Ανθίσαμε σαν τριαντάφυλλο, παρουσιάσαμε κάτι μοναδικό τότε, όπως το πράσινο τριαντάφυλλο.
0: Που λοιπόν, δεν υπάρχει.
3: Και γι' αυτό το αγκάλιασε ο κόσμος και άρχισε να πίνει και να γνωρίζει μπύρες. Λοιπόν,
2: το Περιστέρι αλλάζει τα τελευταία χρόνια. Η διασκέδαση δεν είναι ίδια όπως ήταν στον Μπουρνάζι κάποτε.
0: Βασικά, όλοι εκτός Περιστερίου ξέραμε την πλατεία Μπουρναζίου.
2: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Άνθιζε κάποτε. Τώρα ανθίζει η Εμιλίου Βεάκη, η οδός εδώ του Περιστερίου, ο πεζόδρομος που λέμε, εμείς οι Περιστεριώτες. Και έτσι το μαγαζί έφερε έναν άλλο αέρα στην περιοχή. Έφερε έναν αέρα Ιρλανδίας. Μας σύστησε μπύρες που μέχρι τότε δεν γνωρίζαμε. Μας σύστησε πιάτα που δεν γνωρίζαμε. Και έκανε τον κόσμο να αναζητήσει κάτι διαφορετικό. Μια διαφορετική μουσική που παίζει εδώ.
0: Τι μουσικές παίζουμε?
3: Εμείς είμαστε...
0: ροκάκια.
3: Μόνο ροκ.
0: Μόνο ροκ.
3: Μπύρα και ροκ.
0: Φρέντι Μέρκιουρι, Τζόνι Κας, Τζάνις Τζόπλιν, Σωτήρης Καλυβάτης. Όλοι έχουν έρθει στο Green Rose. Έχω δει πολύ
3: παίζουμε ροκ, κλασικό ροκ. Ενίοτε κάνουμε πάρα πολλά πράγματα εδώ.
0: Ναι, είδα και live.
3: Έχουμε
0: και
3: κάνει πάρα πολλά
0: live. Comedy.
3: Και τώρα τελευταία έχουμε εξειδικευτεί, να το πω έτσι, στα stand-up.
0: Εξειδικευτεί.
3: Κάνουμε πραγματάκια, το ψάχνουμε.
0: Να πάρω το συνεργείο μου και να έρθω.
3: Να πάρω το συνεργείο σου με πολύ χαρά, θα γίνει.
0: Εντάξει, θα πληρώσετε κάτι παραπάνω.
3: Θα δώσουμε,
0: αλλά
3: άλλο ένα. Άλλο ένα τέτοιο. Άλλο ένα.
0: Θα φέρω το υπόσχομαι.
3: Άλλο ένα.
0: Πω, έχω αρχίσει να περνάω
3: λοιπόν,
0: πάρα πολύ.
3: Γεια μας.
2: Γεια μας.
3: Πάω να σου φέρω την πύρα που υποσχέθηκα.
0: Α,
3: έτσι.
0: Να πας.
3: Και επιστρέφω.
0: Έλα.
2: Αν δεν το κάνεις μόνος σου, λέει, δεν θα το κάνει κανείς.
0: Ωραία, φίλε. Εσύ πώς το ανακάλυψες το μαγαζί?
2: Λοιπόν, αυτό το μαγαζί το είχε ανοίξει ο Αντρέας τότε

0: ξέρεις τώρα, γιατί και εγώ τα τελευταία δύο χρόνια ζω στον Κορυδάλο. Mm-hmm. Γενικά, από εδώ η μπάντα έχει τη δικιά της κουλτούρα και γουστάρω πάρα πολύ. Οι άνθρωποι βγαίνουν, διασκεδάζουν, τρώνε, έχουν τα μαγαζιά που γουστάρουν. Mm-hmm.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Πες μου γι' αυτό.
1: Είναι πιο γνήσιοι, πιο λαϊκοί θα λέγαμε, είναι πιο λαϊκές γειτονιές εδώ στα δυτικά. Τους αρέσει το καλό φαγητό, γιατί εδώ τρώμε καλά.
0: Αυτό παρατηρώ.
1: Είναι πιο απλά μαγαζιά, πιο απλές γεύσεις, πιο γνώριμες γεύσεις, πιο μαμαδίστικες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή θα δεις ταβερνάκια, θα δεις μπειραρίες με τέτοιο φαγητό, θα δεις παϊδάκια, ψητά στα κάρβουνα.
0: Από ψητά, από τέτοια έτσι ταβερνοειδό κουτούκια, 100%.
1: Νομίζω ότι η δυτική πλευρά και η νότια, και προς τα εκεί που είσαι εσύ, ξέρει από καλό φαγητό και από παλιό φαγητό, παλιό αυθεντικό φαγητό.
0: Εσύ είναι Τζον τώρα, δημοσιογράφος. Mm-hmm. Βρίσκεις, ψάχνεις συνέχεια και με τα social media ειδικός. Έχω μάθει και έχω παρακολουθήσει. Τι γίνεται, ρε μου, πες, εξηγήσου πού βρίσκεις καινούργιες τρύπες.
1: Κοίτα, η καλύτερη γνωριμία με ένα μέρος είναι από στόμα σε στόμα, από άτομα που εμπιστεύεσαι και από περιοχές που τις περπατάς. Mm. Δηλαδή βρίσκω πάρα πολλά μέρη και ωραία σημεία, ωραία...
0: Κάνοντας βόλτα.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Ναι.
1: Περπατάω, βλέπω, δοκιμάζω. Πολλές φορές δεν ενθουσιάζομαι. Κάποιες άλλες γνωρίζω άτομα και δοκιμάζω γεύσεις που με αφήνουν με το στόμα ανοιχτό.
0: Που δεν θα πήγαινες δηλαδή σε ένα μαγαζί. Μπράβο. Και σου λέει ένας φίλος, άκου να σου πω, θα πάμε εκεί. Και πας, μπαίνεις στη διαδικασία.
1: Εντάξει, σίγουρα. Η δουλειά μας είναι να βγαίνουμε, να δοκιμάζουμε, να ψάχνουμε. Αλλά έχω εντυπωσιαστεί με πράγματα που δεν γράφουμε στα social media, δεν γράφουμε στα sites και τα καλύτερα μέρη, να ξέρεις, δεν τα γράφουμε.
0: Και τα κρατάτε για τους εαυτούς σας, εσείς οι δημοσιογράφοι.
1: Έχουμε μία ομερτά μεταξύ μας που ξέρουμε, ρε παιδί μου, θα πούμε σε 5-10 άτομα ότι θα πας εκεί και δεν θα αναφέρεις τίποτα, δεν θα γράψεις γι' αυτό.
0: Κάνετε τέτοια πράγματα. Την πατήσατε. Γιατί εσείς δεν τα γράφετε, αλλά εμείς τα δείχνουμε, αδερφέ. Θα φας καλά με το Σωτήρι. Γενικότερα θα φας καλά με το Σωτήρι. Να σε ρωτήσω, με την Ντενίσα, Βανέσα, Μαρίζα, Μπαϊρακτάρη, τι σχέση έχεις?
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κοινό επίθετο.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε σχέση, αλλά λεγόμαστε μεταξύ μας ξαδέρφια.
0: Α, ναι, γιατί είστε και συνάδελφοι κατά κάποιο τρόπο. Και δεν μου λες πώς βλέπεις εσύ. Οπα. Γιάννη μου, στο βάθος του χρόνου, μη στεγοριέσαι, θα το πάρω εγώ.
1: Μπράβο.
0: Στο βάθος του χρόνου, τι μας έρχεται σε επίπεδο φαγητού? Έτσι, κάνε μου κάποιες προβλέψεις.
1: Δυσίωνες θα είναι οι προβλέψεις μου, Σωτήρη μου.
0: Μαζατώνεις.
1: Κυρίως στο κομμάτι της ποσότητας.
0: Ναι.
1: Αρχίζουμε και τρώμε λιγότερο.
0: Αλλά δεν είναι απαραίτητα κακό.
1: Όχι, για μένα είναι. Αλλά, ξέρεις, έχουν αρχίσει και προσέχουμε πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά το φαγητό, να είναι θρεπτικό, να αποφεύγουμε πράγματα. Νιώθω ότι μειώνεται η ποσότητα, μεγαλώνει η ποιότητα.
0: Μακάρι να γίνεται αυτό που λες.
1: Ισχύει, αλλά χάνεις και πράγματα που είναι ωραία ποσοτικά. Κάποια λιπάκια, κάποιες νοστιμιές τέτοιες.
0: Ναι, αυτά τα χάνεις, αλλά θεωρητικά πάντα. Γλιτώνεις κάποιες αρτηρίες που το βουλώνουν παραπάνω και διάφορα άλλα τέτοια.
1: Γι' αυτό συμφωνούμε.
0: Ίσως είναι καλύτερο το να τρώμε λιγότερο και πιο ποιοτικά.
1: Αν το πούμε εντελώς κυριολεκτικά, ναι.
0: Γιαννάκι μου, σχιζοφρένεια. Δεν κατάλαβα ακριβώς. Δηλαδή, δυσίωνες προβλέψεις, αλλά θα τρώμε λιγότερο και πιο ποιοτικά. Αυτό είναι το δυσίωνο. Στεναχωρέθηκες που δεν πέρασε η εθνική μας στο Euro?
1: Ναι, στεναχωρέθηκα όπως όλοι. Περίμενα ότι θα πήγαινα κιόλας στο Euro.
0: Αν πήγαινε η εθνική, θα πήγαινες.
1: Βέβαια.
0: Και τώρα τι κατάλαβες, θα έρχεσαι εδώ πέρα. Πάλι στο Green Rose.
1: Θα πίνουμε μπύρες για να τρώμε εδώ σούπερ πιάτα.
0: Το ξέρω. Ναι. Εσύ λοιπόν στο Euro, ποια ομάδα τώρα που δεν έχουμε την αλαδάρα μας υποστηρίζεις?
1: Κοίτα, εγώ κλασικά σε Euro, Μουντιάλ και τέτοια στηρίζω την Αγγλία.
0: Α.
1: Και πάντα φεύγω στεναχωρημένος.
0: Τους Αγγλοσάξονες.
1: Βέβαια.
0: Καλά να πάθηκε. Εγώ σε όλα τα αθλήματα στηρίζω τον Άρη. Θεσσαλονίκης. Και τώρα θα τον έχουν στο Euro, θα ανοίγει όλα τα μάτσα.
1: Άντε.
0: Θα παίζει ο Άρης είτε μόνος του είτε με άλλες ομάδες, διάφορες, για να δουν και οι άνθρωποι, ο κόσμος, να μάθει.

0: Πώς είναι το ποδόσφαιρο. Και μετά βλέπουμε.
1: Πάρω λίγο να πάρετε και το κύπελο.
0: Τώρα τι θέλεις. Τι θέλεις τώρα με τόσα λουκάνικα μπροστά και εγώ. Ας φάμε καλύτερα. Να ξαναευχηθώ. Καλή επιτυχία στην Αγγλία. Καλή επιτυχία στην Ελλάδα. Και πάρα πολύ καλή επιτυχία στον Άρη.
1: Δους μπουάν.
0: Άμα αργήσω, να φάτε. Το κλειδί θα είναι κάτω από το πατάκι. Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά, YouTube.

0: Νίκος Κυρίτιδαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα το Σκυρί Τιδαράν είναι στο Action 24.
1: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.

Προορισμός μας η Δυτική Μεσσηνία. Με τις δαντελωτές ακτές, τα ιστορικά αξιοθέατα, τις καστροπολιτείες και τις όμορφες διαδρομές. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

φτάσαμε στην Κυπαρισία. Θα μπούμε εντός της πόλης να κάνουμε μια σύντομη βολτούλα, να ακολουθήσουμε τον εμπορικό δρόμο για να φτάσουμε πάνω στην Άνω Πόλη και το Κάστρο.

0: Λίγο πιο κάτω από το κάστρο της Κυπαρισσίας θα επισκεπτώ έναν ιδιαίτερο και ιστορικό χώρο. Τον παλιό νερόμηλο που αλέθει αλεύρι μέχρι και σήμερα. Βρίσκομαι στην περιοχή των Μήλων στην Κυπαρισσία και εδώ, σε αυτήν εδώ τη ρεματιά, λειτουργούσαν 10 νερόμηλοι. Ένας από αυτούς σώζεται μέχρι και σήμερα. Πάμε να συναντήσουμε τον Άσο και να μας πει περισσότερα για την ιστορία αυτών των νερόμηλων και το ρόλο τους στην κοινωνία της Κυπαρισσίας. Νάσο, βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ ιστορικό μέρος εδώ της περιοχής, σε έναν παλιό νερόμηλο που λειτουργεί μέχρι και σήμερα.
1: Ακριβώς. Είμαστε από τους λίγους νερόμηλους οι οποίοι είναι σε λειτουργία, γιατί οι περισσότεροι είναι μουσιακοί. Τους λείπουν υλικά δηλαδή και δεν μπορούν να δουλέψουν, αλλά είναι επισκέψιμοι χώροι. Ο δικός μας, τα πρώτα στοιχεία που τον αναφέρουν είναι δεκαετία 1850. Είναι πολύ πιθανόν να λειτουργούσε πιο παλιότερα όμως και επί τουρκοκρατίας. Λειτουργούσε συνεχώς, ασταμάτητα, μέχρι το 1974. Σταμάτησε ο Μήλος μαζί με τους άλλους επάνω. Οι λόγοι ήταν δύο. Το ένα ήταν γιατί πήρε τα νερά ο Δήμος για την πόλη, αλλά βασικά δεν είχαν και πολλή δουλειά πια οι νερόμηλοι, γιατί είχαν αρχίσει και βγαίνανε από τη δεκαετία του 60 τα βιομηχανικά άλευρα στην αγορά. Σταμάτησε, έμεινε κλειστός για 30 χρόνια. Το 2006 ο Μήλος πουλιόταν από τον κληρονόμο, από τον εγγονό του Μηλωνά. Μια φιλική μας οικογένεια, η οικογένεια Μυρζιάδη λοιπόν, είδε το μικρό θησαυρό που υπήρχε εδώ, αγοράστηκε και το 2009 ξεκινήσαμε την αναστήλωση. Όλος ο μηχανισμός είναι ο παλιός που έχουμε, εκτός από τα ξύλινα μέρη που είχαν φθάρει πάρα πολύ και τα αλλάξαμε όλα. Και το 2013, πια χαρακτηρισμένο και μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού, μπήκαμε σε λειτουργία. Φέραμε το νερό και δούλεψε κατευθείαν ο Μήλος, χωρίς να έχουμε καμία άλλη επιβάρυνση. Δεν είχε χαλάσει τίποτα, δηλαδή ξανά μπήκε σε λειτουργία. Και έτσι σήμερα είναι ο χώρος αυτός όπως τον βλέπουμε τώρα. Λειτουργούσε πάντα εδώ, επειδή είναι ο μόνος Μήλος από τους 10 που υπήρχαν εδώ μέσα. Επειδή ήταν πάνω στο δρόμο, λειτουργούσε πάντα και καφενείο και μπακάλικο.
0: Από πάντα.
1: Από πάντα, εδώ όπως μπαίνουμε, ήταν το καφενεδάκι, στο βάθος ήταν το μπακάλικο και πάνω ήταν το σπίτι του Μηλωνά. Εμείς διατηρήσαμε και τις τρεις αυτές δραστηριότητες για να μην χαλάσουμε κάτι από εκείνα που το οποίο έχει πίσω του στην ιστορία.
0: Πόσοι μήλοι ήταν σε όλη τη ρεματιά?
1: Εδώ υπήρχαν 10 νερόμηλοι. Το νερό ερχόταν, το δικό μας το χωριό λέγεται Μήλ. Το επόμενο χωριό λέγεται Βρύσες. Από εκεί ερχόταν το νερό γιατί έχει άφθονες πηγές και λειτουργούσαν όλες οι φτερωτές, όλοι οι μήλοι, με το ίδιο νερό, με ένα δίκτυο από αυλάκια. Δηλαδή ο ένας μήλος γίναγε η φτερωτή του, τον πήγαινε στον πιο παρακάτω, στον πιο χαμηλά. Και έτσι δουλεύαν όλοι οι μήλοι με το ίδιο νερό.
0: Η δύναμη του νερού γυρίζει πέτρα και αλέθει το σιτάρι. Για πολλά χρόνια, 10 νερόμηλοι υπήρχαν στην περιοχή, αυτός λειτουργεί μέχρι και σήμερα.

0: περιοχή.
1: Όχι. Το 1998 κατεβήκαμε από Αθήνα μαζί με τη γυναίκα μου. Η γυναίκα μου είναι από εδώ η καταγωγή της. Και έτσι έχουμε κατασταθεί τώρα εδώ και 26 χρόνια, πόσα είναι, μόνιμη κάτοικη στην Κυπαρισσία.
0: Πώς σημαντικός ήταν ο Ερόμενος για εκείνη την εποχή?
1: Ίσως από τα πιο σημαντικότερα πράγματα της κοινωνίας, γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος για να έχουν αλεύρι και ψωμί στο τραπέζι τους. Έπρεπε να σπείρουν, κάθε οικογένεια να φροντίσει δηλαδή, να φέρει το σιτάρι στο νερό του, να αλεστεί για να έχουν αυτάρκεια, γιατί αλλιώς δεν υπήρχε τρόπος, πεινάγανε.
0: Και ένας τόπος συνάντησης.
1: Και ένας τόπος συνάντησης. Εδώ ήταν πάντα που συγκεντρωνόταν και συζητάγανε τα εμπορικά τους, τις εμπορικές τους συναλλαγές, τα κουτσοπολιά τους, τα προξενιά τους, πάντα οι Νερόμυλοι και ο δικός μας είχαν αυτό το χαρακτηριστικό.
0: Σήμερα ποια μέρη αποτελεί το Νερόμυλος?
1: Τα στοιχεία που είχε και στην ιστορία του, αυτά έχουμε κρατήσει. Έχουμε τον Νερόμυλο εδώ, ο οποίος είναι λειτουργικότατος. Χρησιμοποιούμε το αλεύρι για τα προϊόντα μας και επάνω για το πρωινό μας που φτιάχνουμε. Τι κάνουμε, ψώνουμε ψωμί, πίτες από το αλεύρι μας.
0: Α, το κατευθείαν από εδώ.
1: Βέβαια. Λειτουργεί το καφενείο, όπως είπαμε, που το διατηρούσε πάντα, και το μπακαλικάκι μας. Εμείς εκείνο που αξιοποιήσαμε είναι το κτήμα, το οποίο το φροντίσαμε και το φροντίζουμε πολύ καλά. Εκεί κάναμε θεατρικές παραστάσεις, αφιερώματα σε συνθέτες, σε ποιητές. Είχαμε κάθε καλοκαίρι ένα τουρνό σκάκι σε συνεργασία με το Σκακιστικό Όμιλο Φιλιατρών. Το διήμερο της συνωγνωσίας είχαμε όλους τους τριφύλιους εδώ, οι οποίους να παρουσιάζουν τις ετικέτες τους. Αυτά ήταν μέχρι τον COVID. Τώρα αλλάζουμε το χώρο κάτω, γιατί έχουμε βάλει μουργές και αυτά, για να τον κάνουμε σε ένα διαφορετικό επίπεδο.
0: Είσαι χαρούμενος εδώ?
1: Φυσικά είμαι χαρούμενος. Θα έλεγα ότι είμαι και τυχερός. Γιατί εδώ και 11 χρόνια που είμαι μελωνάς του Μήλου, το περιβάλλον εδώ του Μήλου είναι τόσο ευχάριστο που πραγματικά δεν έχω λόγια με τους φίλους που έχουμε κάνει, τις φιλίες μας, με την επικοινωνία. Βλέπεις τα πρόσωπα των ανθρώπων που έρχονται, την ευχαρίστηση που επισκέπτονται ένα τέτοιο χώρο, και αυτό εμένα και την γυναίκα μου δηλαδή μας γεμίζει χαρά.

0: αφήνοντας πίσω τη σύγχρονη πόλη της Κυπαρισίας, παίρνω τον δρόμο που οδηγεί στο κάστρο. Κόντρα, όπως τον λένε και οι ντόπιοι, γιατί είναι ανηφορικός. Η βόλτα στην άνω πόλη της Κυπαρισίας αποζημιώνει και τον πιο απαιτητικό ταξιδευτή. Χάθηκα για λίγη ώρα στα καλδερίμια και στα σοκάκια. Αυτή είναι η παλιά πόλη της Κυπαρισίας, γνωστή και ως Άνω Πόλη, κτισμένη στον καταπράσινο λόφο, στεφανωμένη από το κάστρο της πόλης. Μιλάμε για έναν παραδοσιακό, όμορφο οικισμό, γεμάτο γραφικά καλντερίμια, λιθόστρωτους δρόμους, όμορφα αρχοντικά, νεοκλασικά, σαν να ξεπηδούν μέσα από κάρτ ποστάλ.
1: Μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια, χάσαρα μαύρα μαλλιά.
0: Το κάστρο είναι σφραγίδα της πόλης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής και με βάση τη μυθολογία ήταν κτίσμα γιγάντων.

τρεις καλοί φίλοι, ο Δημήτρης, ο Χρήστος και ο Κώστας. Τους συνάντησα στη μέση της πόλης να παίζουν ρεμπέτικα. Δεν χάνονται αυτά.

0: Μαζεύεστε συχνά εδώ?
1: Βεβαίως.
2: Όσο μπορούμε, όσο επιτρέπουν οι ασχολίες.
0: Σας ενώνει η μουσική?
1: Εκτός από τη μουσική, έχουμε και φιλία, έχουμε και κουμπαριές.
2: Το κοινό μας στοιχείο όμως, ο κοινός παρανομαστής είναι η μουσική. Στην οποία όλοι είμαστε ερασιτέχνες, πρέπει να σου πούμε. Δεν παίζει κανείς μας επαγγελματικά. Μόνο παίζουμε για εμάς, για το κέφι μας, για την παρέα μας, για τους φίλους. Και περνάμε λίγο τις ώρες μας, όσες έχουμε ελεύθερες.

0: Τι σας φέρνει στην Κυπαρισσία?
1: Στην Κυπαρισσία με φέρνει, εγώ έχω μεγαλώσει εδώ, έχω γεννηθεί, εδώ έχουμε παίξει, εδώ είναι όλα τα παιδικά μου χρόνια. Κάποια στιγμή λείψαμε για λίγο στην Αθήνα και επιστρέψαμε πάλι εδώ και εδώ θα μείνουμε δηλαδή.
2: Εγώ βρέθηκα στην Κυπαρισσία για επαγγελματικούς λόγους το 1995. Είναι μια πόλη με τον ουρανό της, με το κάστρο της, με το βουνό της, με τη θάλασσά της, είναι πανέμορφη. Και έτυχε να έχω να συναντήσω και να αποκτήσω και πολύ καλούς φίλους. Και έτσι έμεινα πια. Θεωρώ τον εαυτό μου Κυπαρίσιο. Μένω πια, είναι το σπίτι μου εδώ, τα παιδιά μου εδώ, η δουλειά μου ακόμα εδώ και δεν σκοπεύω να φύγω.

0: Εγώ έχω καταγωγή από την Κυπαρισία, τον πατέρα μου από εδώ. Είμαι γέννημα θρέμα από την Αργυρούπολη. Είχε ο πατέρας μου ένα εξοχικό, ερχόμουν τα καλοκαίρια, γνώρισα τη γυναίκα μου και αποφασίσαμε να ζήσουμε από εδώ και πέρα εδώ στην Κυπαρισία, εδώ και 10 χρόνια είναι.
1: Χρήστο, με τι ασχολείσαι?
2: Γιατρός είμαι. Είμαι γιατρός, κάνω ιδιωτικό επάγγελμα και όπως καταλαβαίνεις είναι όλη μέρα γεμάτη. Μπορούμε να παίζουμε αργίες ή Σάββατα ή Κυριακές ή βράδια όταν ευκαιρούμε, όταν μπορούμε. Δυστυχώς, γιατί θα ήθελα περισσότερο να γεμίζει το χρόνο μου η μουσική, αλλά δεν γίνεται.
1: Τι σε γεμίζει από τη μουσική?
2: Το άκουσμα, το παίξιμο, η απομυθοποίηση από μερικών τραγουδιών, γιατί είναι αλλιώς να τα ακούς χωρίς να τα παίζεις και αλλιώς να τα παίζεις. Γνωρίζεις τα μυστικά της, γνωρίζεις... Εν πάση περιπτώσει, η μουσική είναι ένα εργαλείο που μπορεί να επικοινωνήσει κανείς με οποιονδήποτε και με οποιαδήποτε γλώσσα, σε οποιοδήποτε άνθρωπο, ακόμα και αν δεν καταλαβαίνει τους στίχους μας, καταλαβαίνει τις νότες μας. Αυτό είναι πολύ μεγάλο προτέρημα. Θα την έλεγα παγκόσμια γλώσσα, τη μουσική.

0: Είτε φτιάχνεις ένα όργανο από την αρχή, είτε παίζεις ένα όργανο, πρέπει να τα αγαπάς.
1: Και εσύ από ό,τι φαίνεται τα αγαπάς πολύ.
0: Πάρα πολύ. Εδώ μέσα περνάμε πολλή ώρα, φτιάχνοντας, χαλώντας, πειραματίζοντας και προχωράμε.
1: Δημήτρη, πόσα χρόνια ασχολείσαι?
0: Ασχολούμαι γύρω στα 15 χρόνια. Ξεκίνησα σαν παίχτης να είμαι στη μουσική, να παίζω λίγο μπουζούκι. Αυτό μου έδωσε την ευκαιρία μέσα από τα εργαστήρια που πηγαίνουμε εμείς στη μουσική να κάνουμε τις επισκευές μας, τα σέρβ μας, να με εντυπωσιάσει αυτός ο χώρος. Και πριν αρκετά χρόνια άρχισα δειλάμε ένα σεμινάριο που έκανα στον Γιώργο τον Καρελά. Εκεί μας έδωσε όλα τα φώτα του και ήταν αυτό που μου έλειπε.
1: Οπότε σίγουρα οι πρώτες εικόνες που είδες από τότε κάτι ξύπνησε μέσα σου και είπες θέλω να κάνω κι εγώ το ίδιο.
0: Ναι, βέβαια. Η μυρωδιά του ξύλου, των υλικών όλων αυτό που έχει, σε μαγεύει.

0: Ποια είναι τα πιο σημαντικά υλικά?
1: Τα πιο σημαντικά είναι το ξύλο. Τα ξύλο είναι, ξεκινάμε, αυτό είναι, ας πούμε, είναι τοπική μουριά εδώ για, από την Κυπαρισσία, την έχω γύρω στα 14 χρόνια, 13. Και αυτό τι κάνουμε, φτιάχνουμε το σκάφος, η μουριά είναι για το σκάφος του. Θα το κόψουμε στην κορδέλα μας, θα το κάνουμε, θα το λεπτύνουμε, θα το κάνουμε ντούγες που λέμε και μετά...
0: Ντούγες.
1: Ναι. Και αφού με νερό και με φωτιά θα το φέρουμε σε αυτό το σημείο. Θα το βάλουμε στο καλούπι μας.
0: Και ξεκινά τη διαδικασία.
1: Με ψαρόκολα, παραδοσιακή κόλλα. Εδώ είναι ο τάκος που κολλάει πάνω το τέτοιο. Και παίρνουμε τα φιλέτα μας, είτε θέλουμε μαύρο αναλόγως, είτε θέλουμε να το διακοσμήσουμε. Και αυτό είναι καπλαμάς, είναι ξύλο. Και βάζουμε μία από εδώ, μία από εκεί. Και χτίζεται έτσι. Θα έρθει, θα το ξεκαλουπώσουμε και θα μας βγει αυτό εδώ.
0: Αυτή είναι η βάση δηλαδή.
1: Αυτή είναι η βάση του μπουζουκιού. Εδώ έχουμε το μάνικο.
0: Πώς το είπες?
1: Αυτός είναι ο μάνικος, είναι το δεύτερο μέρος, κύριο μέρος του μπουζουκιού. Όταν θα βάλουμε το μπράτσο και θα μπουν και, και οι χορδές στο τέλος, υπάρχει μια μάχη που λέμε. Τραβάει, δηλαδή να φανταστείς, κάθε χορδή μπορεί να τραβήξει 6, 7, 8 κιλά κάθε μία. Βάλε 6 χορδές στο εξάχορδο και 8 στο οχτάχορδο. Και οπότε πρέπει να υπολογίσεις αυτή τη δύναμη. Και ένα θα τραβάει, ένα θα δίνει. Ο χρόνος που κάνει ένα όργανο για να... Ας πούμε, ένα μπουζούκι είναι 5-6 μήνες τουλάχιστον.
0: Χρειάζονται 6 μήνες.
1: Ναι. Κοίταξε, δεν ασχολείσαι αποκλειστικά με αυτό.
0: Υπάρχουν στάδια.
1: Ασχοληθείς στάδια, να τα αφήσεις, να τραβήξουν οι κόλλες, τα βερνίκια, γιατί χρησιμοποιούμε φυσικά βερνίκια εμείς εδώ. Εγώ μολάκα. Και αυτά θέλουν χρόνο. Μετά, αφού βάλουμε το μάνικο, μπαίνει και ο τάκος εδώ πίσω, μετά πάμε στο καπάκι. Το καπάκι είναι αυτό εδώ.
0: Είναι και... αυτό που στολίζουμε κιόλας.
1: Μπράβο, είναι αυτό εδώ πέρα. Και εδώ είναι όλη η δουλειά, ας πούμε, σύν της άλλης. Εδώ είναι η λεπτομέρεια το τι θα σου βγάλει ο ήχος. Κάθε ξύλο δεν είναι ποτέ ίδιο και δεν βγαίνει ποτέ ίδιο όργανο. Το να βγάλεις κάποιο όργανο πρίμο ή να το βγάλεις μπάσο, αυτό το μπορείς να το κανονίσεις από το καπάκι. Αλλά ίδιο δεν θα είναι κανένα, γιατί κανένα ξύλο δεν είναι ίδιο μεταξύ τους.
0: Ποια είναι πιο κορυφαία στιγμή από όλη αυτή τη διαδικασία?
1: Φυσικά είναι όταν βάζεις τις χορδές και ακούς αυτό που έκανες μήνες να φτιάξεις και το αποτέλεσμα.
0: Όταν τα δίνεις τα όργανα, στεναχωριέσαι?
1: Στην αρχή τα ερωτευόμουν.

0: Λοιπόν, μπήλει το πλάνο για την Κυριακή, είναι πανέτοιμο. 4-3-3 παίζουμε, επιθετικά, σάλισσας με ένα κογιότ.
1: Ωραία, Μπακό. Πάμε να βγάλουμε δεκάδα.
0: Κατά τα δοκάρια, Βασίλης Γιαννούτσος, ο άνθρωπος που αποθεώνει κάθε goalkeeper. Στο κέντρο της άμυνας, τες οργανωτές. Οπότε Σαούλης και ένας ακόμα.
1: Εγώ φυσικά.
0: Αριστερό μπακ έχουμε δίλημα. Τσίλης για Ολυμπιακό, Οικονόμου για Όφη. Δεξί μπακ Σαββόπουλος, οργώνει την πλευρά.
1: Στο κέντρο πώς πάμε.
0: Γουλής δεξιά, Καπετανάκος αριστερά. Και κάτω σταυρός.
1: Και μπροστά φωτιά. Βερβελές δεξιά, Χαστάς αριστερά. Κορυφή όμως.
0: Τώρα σοβαρά ρωτάς.
1: Ρε Σιμπηλή, εξάρι δεν έχουμε.
2: Έλα παιδιά, φτάνει. Τα υπόλοιπα την Κυριακή.
3: Αθλέτικο FC. Ξανά μαζί. Από αυτή την Κυριακή και κάθε Κυριακή αμέσως μετά το τέλος της αγωνιστικής στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
4: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
5: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
6: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
4: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
5: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
6: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

Κώστος Κυρίτη Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα, το Σκυρίτη Δαράν είναι στο Action 24. Find the gun before somebody else gets shot. You stay out of the way. Price, drop it. Chris, look out. You're under arrest. For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery and murder. The Rookies. Tell me it's not true. See you, right? Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.

Το νησί των ανέμων και της ελευθερίας. Ένας τόπος που παρά την υπερβολική τουριστική προβολή του, καταφέρνει και διατηρεί την ομορφιά και την εσωτερικότητά του. Καλώς ήρθατε στη Μύκονο. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησε.

ολόλευκη, με φόντο το μπλε του Αιγαίου, το άσπρο της να λαμπειρίζει από τον ήλιο. Βόλτα στη χώρα της Μυκόνου, με την ξεχωριστή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική. Τα παλιά σπίτια των καπεταναίων, οι παλιές εκκλησίες, τα λευκά σοκάκια με τα πολύχρωμα παράθυρα και μπαλκόνια, τα γραφικά πηγάδια. Όλα αυτά δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό που είναι λες και βρίσκεσαι σε παραμύθι. Μη σας ξεγελά αυτή η εικόνα. Το νησί βρίσκεται επιποδός εν ώψη καλοκαιρινή σεζόν. Σε λίγες μέρες, παιδιά, εδώ θα γίνεται το αδιαχώρητο. Επισκέπτες από όλο τον κόσμο θα τριγυρίζουν ανάμεσα σε αυτά τα σοκάκια. Πρώτη φορά στη Μύκονο και αλήθεια είναι πως η χώρα της Μυκόνου, παιδιά, είναι πραγματικά πανέμορφη. Δεν είναι τυχαίο που το νησί βρίσκεται στο χάρτη του παγκόσμιου τουρισμού.

0: Εύκολα χάνεσαι στα δεδαλώδη στενά της Μυκόνου. Η συνταγή απλή. Ρωτάς τους ντόπιους για να βρεις το δρόμο.
1: Στην Παραπορτιανή πώς πάω?
2: Ευθεία όπως πας εδώ το δρόμο κάτω και θα κάνεις δεξιά.
1: Okay.
2: Εδώ πέρα που βρίσκεσαι είναι το πιο κεντρικό σημείο της πόλης. Λέγεται περιοχή Τρία Πηγάδια. Αλλά η πραγματική ονομασία λέγεται Περιβόλια. Γιατί στα παλιά χρόνια ήταν όλα ίσια εδώ πέρα. Φτεύανε ζαρζαβατικά όλοι οι ανθρώποι και ζούσανε. Και εδώ μέχρι το 1956, όπως βλέπεις, είναι τα πηγάδια και παίρνανε νερό. Μετά το 1956 χτίζανε οι ανθρώποι σπίτια έξω και παίρνανε από τα πηγάδια που κάνανε. Αλλά όλη η πόλη μέχρι το 1956 έπαιρνε από εδώ νερό.
1: Να σου πω, έχω χαθεί ήδη αρκετές φορές. Ναι. Μην ξαναχαθώ τώρα.
2: Δεν χάνεσαι, το δρόμο αυτό θα κάνεις. Ευθεία και δεξιά. Να θυμάσαι, ένα πι είναι ο δρόμος εδώ πέρα, ο κεντρικός. Ματογιάννια, Τρία Πηγάδια Ενόπλων Δυνάμεων που είναι εδώ και κάτω Μητροπόλεως.
1: Εδώ τώρα οι εκκλησίες ποιες είναι αυτές?
2: Άγιος Γεώργιος, Αγία Βαρβάρα και Άγιος Φανούριος.
1: Εδώ γεννήθηκες?
2: Εδώ, στην Αθήνα γεννήθηκα, αλλά εδώ έχω μεγαλώσει. Το σπίτι μου είναι στα 50 μέτρα από εδώ, αλλά είμαι γέννημα θέρμα Μυκονιάτης.
1: Και τώρα πώς είναι τα πράγματα εδώ στη Μύκονο που έχετε γίνει και πασίγνωση σε όλο τον κόσμο?
2: Πάρα πολύ ωραία. Κάθε εποχή έχει τα δικά της.
1: Σε ποια εποχή προτιμάς?
2: Τώρα, δύναμη, power.
1: Ωραία. Το όνομά σου?
2: Σπύρος.
1: Χάρηκα, Σπύρο μου.
2: Να σε καλά, καλά να περνάς.
1: Ελπίζω να μην χαθώ.
2: Και το καλοκαίρι να σε δούμε εδώ στη Μύκονο, να σε φιλοξενήσουμε εδώ στα μαγαζιά. Εδώ. Να δεις τι ωραία που είναι.
1: Εδώ θα σε βρω.
2: Ναι, εδώ. Ναι. Άντε.
1: Τα λέμε.
2: Να πας το καλό, γεια σου.
1: Περπατώντας στη χώρα, είδα αρκετές εκκλησίες και εξοκλήσια. Από ό,τι μου είπαν, περίπου 40 είναι εντός του οικισμού, ενώ συνολικά σε ολόκληρο το νησί περίπου 400. Η σπουδαιότερη όμως όλων, η Παναγία η Παραπορτιανή. Το ιδιαίτερο και ξεχωριστό αυτού του ναού, ότι αποτελείται από 5 εκκλησίες. Στο ισόγειο είναι οι 4, ενώ η 5η της Παναγίας, ψηλά με τη μορφή τρούλου. Σύμβολο για όλες τις Κυκλάδες και εννοείται και της Μυκόνου. Συνεχίζουμε.

η πολυφωτογραφημένη μικρή Βενετία. Τα σπίτια που βλέπετε χτίστηκαν τον 18ο αιώνα και τα θεμέλια τους είναι μέσα στη θάλασσα. Λέγεται πως από τις πόρτες και τα παράθυρα πάνω από τη θάλασσα έβαζαν οι πειρατές μέσα τη λία τους. Σήμερα τα περισσότερα από αυτά είναι καφέ και εστιατόρια, από τα οποία η θέα προς το Αιγαίο είναι επιβλητική. Άλλο ένα σήμα κατά τεθέν της Μυκόνου είναι οι ανεμόμυλοι που βλέπετε πίσω μου, οι οποίοι μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα άλεθαν σιτηρά εκμεταλλευόμενοι τη δύναμη του βοριά. Σήμερα απλά ατενίζουν το απέραντο μπλε.

0: Γιατί νησί των ανέμων?
1: Το νησί των ανέμων λέγεται διότι έχουμε μελτέμι Ιούλιο-Αύγουστο και έχει αέρα. 45 μέρες τον Ιούλιο-Αύγουστο. Το μελτέμι είναι απέναντι από την Τίνο. Η Τίνο έχει ένα βουνό. Τι γίνεται, έρχεται ο αέρας, ο ρολάρι και μας τον ρίχνει με δύναμη. Τώρα, άμα πάμε νότια, κατεβαίνει το έδαφος. Και πάει ο τουρίστας και κάνει μπάνιο άνετα νότια. Δεν κουνάει καθόλου ο αέρας.
0: Εσύ πώς τα ξέρεις αυτά?
1: Αφού έχω δουλέψει εδώ 30 χρόνια.
0: Ναυτικός?
1: Ναι, εδώ όλα τα καραβάκια. Τώρα θα κάνω beach party σε λίγο, μετά από 20 μέρες.
0: Για βγάλτε γυαλά για να σε δούμε. Ωραίο γυαλί.
1: Τώρα είμαι πιο ωραίος από πριν. Προσέχτε, ε.
0: Βέβαια. Μακάρι όλοι μας να είχαμε το χαμόγελο, τη χαρά και τη διάθεση του Βαγγέλη. Ένας θαλασσοδαρμένος ναυτικός που βρήκε το λιμάνι του στη Μύκονο. Χρόνια στη θάλασσα.
1: Ναι, πολλά.
0: Πολλά.
1: Εμπαρκάρισα όταν ήμουνα 16 χρονών και 5 ημερών. Με συγκατάθεση πατρός. Γύρισα 80% του πλανήτη. Όλα, τον πλανήτη. Με καράβια, εμπορικά και έτσι.
0: Ποιο ήταν το πιο ωραίο μέρος?
1: Το ελληνικό κράτος, εδώ που είμαστε. Πιο πανέμορφο δεν υπάρχει, παιδιά. Και ο κόσμος, εντάξει.
0: Γιατί?
1: Γιατί είμαστε εμείς.
0: Το μπλε του ουρανού.
1: Το μπλε του ουρανού και είμαστε ελεύθεροι και άνετοι όποτε θέλουμε.
0: Γύρισε πολλά λιμάνια του κόσμου, μα σαν και αυτό της Μυκόνου, κανένα. Χωρίς χάρτη στη Μύκονο.
1: Ναι, εγώ πάω χωρίς χάρτη.
0: Έτσι
1: και
0: πρέπει.
1: Και ξέρω πόσα μέτρα είναι ο βράχος εκεί. Τα έχω γυρίσει όλα, με τα καράβια που δούλευα εδώ.
0: Χωρίς χάρτη αλλά με στίγμα.
1: Τίποτα, ούτε στίγμα, τίποτα.

Λίγο πριν από την άλλη μέρα, παραλία Φτελιά. Ο καιρός είναι νοτιοδυτικός, οπότε τώρα είναι απάνεμο. Μεγάλη παραλία Φτελιά. Πάμε. Φυσάει. Παραλία Φτελιά. Σήμερα έχει ισχυρούς νοτιάδες, γιατί κανονικά αυτή η παραλία είναι ιδανική για σέρφερς. Έρχονται εδώ όλοι όσοι κάνουν αετό, windsurfing. Αλλά σήμερα, εξαιτίας του νοτιά, είναι απάνεμοι.

κοιτάξτε χρώματα. Η Μύκονος, παιδιά, έχει εννοείται από τις πιο καθαρές και όμορφες παραλίες ολόκληρης Κυκλάδες. Δεν την επισκέπτονται τυχαία από όλο τον κόσμο. Κοιτάξτε νερά. Σε αυτήν εδώ την παραλία, επειδή βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του νησιού, μπροστά μας είναι ο βοράς, είναι ιδανική για τους σέρφερς, καθώς τη μεγαλύτερη διάρκεια του χρόνου έχει ωραίους σχηματισμούς και έρχονται όσοι έτσι λατρεύουν το windsurfing, το kitesurfing και παίζουν με τα κύματα. You can out on the

Στο δρόμο για τις βορειοανατολικές παραλίες και σε απόσταση 8 χιλιόμετρων από τη χώρα, στην καρδιά του νησιού βρίσκεται η Άνω Μερά, ο δεύτερος μεγαλύτερος οικισμός της Μυκόνου. Άνω Μερά Μυκόνου. Εδώ βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα ολόκληρου του νησιού. Το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Τουρλιανής. Χτισμένο το 15ο αιώνα, στέκει ολόλευκη δίπλα από την κεντρική πλατεία του χωριού. Το πρώτο Σάββατο μετά την Καθαρά Δευτέρα, εδώ και 500 χρόνια, οι πιστοί παίρνουν την εικόνα της Παναγίας από το μοναστήρι και την κατεβάζουν κάτω στη χώρα, περπατώντας 9 χιλιόμετρα.

έχουμε αφήσει πίσω μας την Άνω Μερά. Περάσαμε μόλις τον Ορνό και πάμε για τον Αϊγιάννη το Διακόφτη. Γιατί! Θα δείτε σε λίγο, παιδιά. Δες, τα καλά σας τα κρατάω για το τέλος. Κοιτάξτε εδώ μπροστά. Πάμε στην παραλία, από την οποία, από ό,τι μας είπαν, θα δούμε το ομορφότερο ηλιοβασίλεμα του νησιού. Συν ότι η ατμόσφαιρα εξαιτίας του νοτιά δημιουργεί έτσι μια απαλή πούδρα παντού. Οπότε αυτό το κάνει έτσι πιο ρομαντικό. Πάμε.

0: Το Carabao Cup επιστρέφει στο Action 24. Δύο ιστορικές αγγλικές ομάδες αναμετρώνται με φόντο τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο. Η Nottingham Forest υποδέχεται την ανανεωμένη και ενισχυμένη Leeds United σε ένα knockout match. Αυτή την Τρίτη στις 10 το βράδυ, Nottingham Forest, Leeds United. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: χωρίς χάρτη, στη Μάνη.
1: Στη μεσαία Χερσόνησο της νότιας Πελοποννήσου στέκει ένας τόπος που επισκέπτομαι ξανά και ξανά. Η Μάνη, άγρια και ανυπόταχτη. Τισμένη κυρίως από πέτρα και φως, όλο ένα με προκαλεί να την εξερευνήσω. Άλλωστε λένε ότι θέλει τρεις ζωές για να δει την ψυχή της και εγώ είμαι ακόμα στην πρώτη. Αυτή τη φορά το ταξίδι μου ξεκινά από το Μέζαπο, ένα πανέμορφο παραθαλάσσιο οικισμό στον όρμο της Χερσονήσου Τηγάνη. Εκτός από το λιμανάκι της Κουρκού και τις βοτσαλωτές παραλίες με τα γαλαζοπράσινα νερά, οι αμέτρητες σπηλιές της περιοχής μαρτυρούν και την ιστορία της.
0: Κουνάει λίγο, ε! Στράτα, στρατούλα. Να δω πόσο κουπί θα τραβήξω για αυτή την εκπομπή. Πόσο κουπί! Την εποχή της πειρατείας, στη Μάνη έβρισκαν καταφύγιο πολλοί πειρατές. Βρισκόμαστε στο Μέζαπο, ένα από τα σημαντικότερα ορμητήρια πειρατών. Λιμέρι του ξακουστού μονόφθαλμου πειρατή Σάσαρη. Ο φόβος και ο τρόμος των Τούρκων, λένε οι κάτοικοι της περιοχής. Και μέσα σε αυτές εδώ τις σπηλιές, φίλοι μου, έκρυβε τα πλοία του, αλλά και τη λία που μάζευε από την πειρατεία. Πάμε.

0: Εσείς μείνετε εδώ και εγώ πάω να τσεκάρω τις σπηλιές για κάνα θησαυρό. Α, αν βρω τίποτα, θα μείνω μεταξύ μας.
1: Μπορεί και να έψαχνα ακόμα για το χαμένο θησαυρό του διαβόητου Σάσαρη, αν δεν είχα να σταθώ μπροστά σε έναν απόγονό του.
0: Παναγιώτη, σήμερα ένιωσα πειρατής.
2: Ναι, ήρθες στο λιμέρι του πειρατή, στο Μέζαπο.
0: Σάσαρης.
2: Ο πειρατής ο Σάσαρης, ο μονομάτης που λέγανε, ήταν παππούς προπάπος της γιαγιάς μου. Η γιαγιά μου ήταν Σάσαρη, Κουζιζή. Το παρατσούκλι ήταν Κουζιζή.
0: Και τα στεροποιόταν εδώ, εδώ ήταν το δρομητήριό του.
2: Βέβαια, στον παλιό Μέζαπο, στον κάτω Μέζαπο και μετά την τουρκοκρατία ξεκινήσανε και εδώ, αρχίσαν να πουλάνε κομμάτια σε άλλους, γίνανε μαγαζιά, ήταν το κέντρο εμπορίου στο Μέζαπο.
0: Εσύ από εδώ γέννημα Θρεμά.
2: Εγώ ναι, εδώ μέσα από Σταυρή Γαρδενίτσα. Αυτό είναι ο κύκλος μας εδώ μέσα.
0: Μπήκα σε δύο σπηλιές σήμερα.
2: Ναι.
0: Θησαυρό δεν βρήκα.
2: Το θησαυρό τον έχουν βρει άλλοι, αν τον έχουν βρει. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπήρχε θησαυρός, γιατί τότε όσο κι αν ήταν κουρσάροι και ληστές να τους πούμε, δεν πιστεύω ότι περισσεύανε. Κι αν υπήρχε ή μετά από αυτούς, δεν μπορεί. Κάποιος θα ξέρει αν είχαν κάπου κάτι. Δεν μπορεί να είναι.
0: Πότε έδρασε ο πειρατής και γιατί έμεινε στην ιστορία μέχρι σήμερα?
2: Εγώ από ό,τι έχω ακούσει από τη γιαγιά μου που πέθανε 104 χρονών, λίγο πριν την κατάρρευση της Τουρκιάς που λέει, εκείνο το διάστημα τώρα, ακριβώς ημερομηνίες και τέτοια δεν ξέρω, αλλά ξέρω που λέει το μυρολόι, ας πούμε, της γιαγιάς που έλεγε ήμουνα πάνω στον οντά και εννοεί εκείνο το σπίτι, το πρώτο σπίτι, ελούζω μου και χτενίζω μου που λέει το μυρολόι του πειρατή, νομίζω εκεί θα ήταν, γύρω στο 1820 με 30 ήταν το φόρτε. Τότε σκοτώθηκε κιόλας, ο οποίος δεν βρέθηκε κιόλας έξω από το κάστρο. Σε μια ναυμαχία με Τούρκους, ας πούμε.
0: Πύργο δικό του είχε ο πειρατής?
2: Βέβαια, είχε, ο οποίος έχει μια μυτούλα εκεί πίσω που... και έχει πέσει και από κανονιά του Μαύρο Μιχάλη. Ερχόταν με τα πλοία του και το βάραγε με τα κανόνια. Εγώ τον θυμάμαι όρθιο τον πύργο. Είχε μια μπάλα, κανονόμπαλα πάνω που τον είχε και είχε κάνει μια ρογμή. Βέβαια οι κληρονόμοι δεν προσπάθησαν, ας πούμε, να τον συντηρήσουν και τέτοια. Και έπεσε η μία γωνία, μετά έπεσε η άλλη, μετά έπεσε και η άλλη και έχει μείνει μια μυτούλα. Αρχικά τα σπίτια τους ήταν οι σπηλιές, δεν είχαν σπίτια. Μιλάμε πριν το 800. Ήταν σε σπηλιές, άμα πάτε έξω και βρείτε όλες τις σπηλιές, είναι χτιστές, έχουν πόρτα, μέναν εκεί. Και τη νύχτα, ό,τι καραβάκι έπεφτε μέσα, είτε να παγκιάσει για τον καιρό ή ξέρω εγώ, βγαίναν και τους κουρσεύανε, που λένε. Ήταν μέσα, είτε είχαν δημιουργηθεί από τους ίδιους, γιατί κόβανε άμμο, κόβανε ξέρω εγώ και γινόντουσαν αυτές τις σπηλιές, μετά χτίζανε έναν τοίχο μπροστά για προστασία, και κατοικούσαν μέσα, μέχρι και πελεκητά κρεβάτια είχε, σε πέτρα πάνω.
0: Τι θα πει καθαρός μανιάτης?
2: Καθαρός μανιάτης είναι να μην μπλέκει σε λοβιτούρες, να κοιτάς με τα χέρια σου ό,τι βγάλεις, αυτό να αποκτήσεις. Να μην ρίξεις το διπλανό σου, να μην κλέψεις το διπλανό σου, να σέβεσαι την περιουσία του διπλανού, να σέβεσαι την οικογένεια του διπλανού και να σέβεσαι γενικά τον άνθρωπο.
1: Ο Παναγιώτης δραστηριοποιείται πολλά χρόνια πάνω σε αυτούς τους βράχους και παρά το κριτικό μουστάκι, καμαρώνει που είναι ένας καθαρός μανιάτης.

0: Μισή ώρα βορειότερα του Μεζάπου, κτισμένη στους πρόποδες του προφήτη Ηλία, βρίσκεται η Αρεόπολη. Ένας διατηρηταίος παραδοσιακός οικισμός από τους ωραιότερους στην Ελλάδα που μνημονεύεται για την ένδοξη ιστορία του. Αποτέλεσε πατρίδα των Μαυρομιχαλαίων, διοικητικό και εμπορικό κέντρο της Μάνης, ενώ μέχρι το 1836 ονομαζόταν Τσίμοβα. Σύμφωνα με την παράδοση, εδώ συγκεντρώθηκαν οι Μανιάτες οπλαρχηγοί για να υψώσουν το λάβαρο της Επανάστασης στις 17 Μαρτίου του 1821.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αρεόπολη, το κέντρο εδώ στη Μάνη. Πάμε να το εξερευνήσουμε. Περιμένοντας την ουρά για ΜΑΜ, παραδοσιακός φούρνος. Τυρόπιτα με μυζήθρα και φέτα. Και τραβηχτή με γραβιέρα και πολύ, πολύ καλό, μανιάτικη.

0: άρρηκτα συνδεδεμένος με αυτόν τον τόπο που πρωτοχτύπησε η καρδιά του, είναι ο Ανάργυρος Μαριόλης. Ένας γνήσια ρομαντικός και ασυμβίβαστος επιστήμονας που αφιέρωσε τη ζωή του στον άνθρωπο. Βραβευμένος ως ο καλύτερος οικογενειακός γιατρός στον κόσμο, διευθύνει το Κέντρο Υγείας Αραιόπολης εδώ και 13 χρόνια. Μπράβο σε όσους προσπαθούν να αγγίξουν τη Μάνη. Είναι το πρώτο πράγμα που μου είπε.
1: Η Μάνη είναι ένας ιδιαίτερος τόπος. Και η ιδιαιτερότητα αυτή είναι ότι μας παραδόθηκε χωρίς διακοπή. Και αυτό φαίνεται καθημερινά στις αυλακές όχι μόνο του δικού μου προσώπου, αλλά και των Μανιατών.
0: Πήγες στην Αθήνα, έγινες γιατρός.
1: Έπρεπε να γίνω περιηγητής. Και γι' αυτό...
0: Ήταν ένας τρόπος αυτός.
1: Η ιατρική είναι παλιά όσο και η τέχνη. Και επειδή τη γέννησε η ανθρώπινη ανάγκη, θεώρησα ότι μπορώ σε αυτόν τον τόπο κάποια στιγμή να ξαναέρθω και να προσπαθήσω να βοηθήσω. Αφοσιώθηκα περισσότερο. Δεν είμαι ειδικός στις ασθένειες.

πιο ηχηρό, πιο όμορφο από τον πυρετό του ηλιοβασιλέματος που μπορείς να το μετρήσεις αγναντεύοντας από το λιμένι, βλέποντας τα στοιχεία της άγριας φύσης να συμφιλιώνονται. Ερχόμενος σε αυτόν τον τόπο, πέτρα στην πέτρα, με λίγο φως και λίγο νερό, μπορούμε να ανατρέψουμε και να φτιάξουμε ένα καλύτερο μέλλον για τον άνθρωπο.

0: ήρθα για λίγους μήνες, γιατί πέρναγε δύσκολες στιγμές η Μάνη όσον αφορά την υγειονομική φροντίδα. Έχω κλείσει 13 χρόνια. Δεν μπορείς να φύγεις εύκολα από αυτό το τοπίο.
1: Η Μάνη κατακτά τον ταξιδιώτη, αλλά δεν κατακτιέται. Σωστά.
0: Σωστό είναι αυτό. Είναι τέτοια η ομορφιά της σε κάθε χωριό, στις παραλίες της, στα βουνά της και στην ιστορία θα δείτε ότι ήμασταν ένα βήμα πιο μπροστά. Και αυτό μας το έκανε η Αγριάδα των Βράχων, το Ηλιοβασίλεμα στο Γερολιμένα, η βράχη του Γερολιμένα και του Τενάρου. Αυτή θα έλεγα η αλμύρα που μας πότισε όλους σαν παιδιά που μεγαλώσαμε σε αυτό το δύσκολο τόπο, μας έκανε να νιώθουμε ότι κανείς δεν μπορεί να κατακτήσει τη Μάνη και δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρει κανείς. Εμείς εδώ, Δημήτρη, δεν έχουμε. Έχουμε σπίτια και πυργόσπιτα με σοκάκια να μοσχοβολούν, σπίτια χωρίς αριθμούς. Οι αριθμοί εδώ για να βρεις το σπίτι του καθενός που μένει είναι με έναν συμβολικό τρόπο το κάθε σπίτι. Είναι πολύ όμορφο να αγναντεύεις τον κόσμο μέσα από, από τους πανέμορφους πύργους και τις πολεμίστρες της Μάνης. Μπορούμε να πολεμήσουμε με τη γνώση και με την ανθρωπιά μας. Χρειαζόμαστε λίγο περισσότερη αλληλεγγύη, λίγο περισσότερη φροντίδα και να μάθουμε να κοιτάζουμε τον πολίτη, τον άρρωστο και τον ασθενή μέσα από το παράθυρό του. Όταν καταφέρουμε να τον δούμε μέσα από το παράθυρό του, νομίζω ότι θα έχουμε αλλάξει και λίγο καλύτερα τον κόσμο.
1: Στον δρόμο περπατούσαμε και όλοι σταματούσαν και σου μιλούσαν με το μικρό σου όνομα.
0: Τους έχω αγγίξει. Ακούω παντού τη λέξη γιατρέ ή ανάργυρος. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Νομίζω ότι τουλάχιστον πετύχαμε το στόχο. Ποιος ήταν ο στόχος? Να μην κοροϊδέψουμε τον άνθρωπο. Δεν θέλω πραγματικά τίποτε άλλο. Φως, γαλήνη, συντροφικότητα, έρωτες, θάλασσα, θα τα βρεις στη Μάνη. Τι μπορούμε να φτιάξουμε εμείς? Να φτιάξουμε πολλές Δευτέρες, πολλές Τρίτες, πολλές Τετάρτες, πολλούς μήνες, πολλές ημέρες και να τους αφιερώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους.

0: booster.
1: Ερχόμαστε!
2: Το Back to Back επιστρέφει. Από Δευτέρα 24 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
3: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά.

0: Κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ο απόψινός καλεσμένος μου είναι ένας τύπος ο οποίος παίζει πάντα σε ενδιαφέρουσες παραστάσεις, σε σύριαλ που αγαπάμε πολύ, αλλά καταφέρνει να ζει και μια πολύ ενδιαφέρουσα ζωή. Του έρχεται η ενδιαφέρουσα ζωή ή εκείνος έχει έναν ωραίο τρόπο να τα αντιμετωπίζει όλα. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Καραμίχος.
1: Καλησπέρα, χαίρομαι πάρα πολύ που με ξανακαλέσατε.
0: Θα σε ξανακαλούμε γιατί ήταν και πάρα πολύ ωραία η συζήτηση που είχαμε κάνει την άλλη φορά.
1: Όντως.
0: Είχαμε πει πράγματα τα οποία δεν ξέρω. Αν διασώζεται αυτή η συνέντευξη, ψάξτε να τη βρείτε, είχε πολύ ενδιαφέρον. Σε φαίνουμε ένα χρόνο μετά να σε ρωτήσω πώς ρωτάνε τα παιδάκια. Μεγάλωσες, ψήλωσες.
1: Ψήλωσες
0: έτσι κι αλλιώς.
1: Τώρα μαζεύουμε λίγο. Με την άσκηση πες να το κρατάμε εκεί που είναι για λίγα χρόνια
0: ακόμα. Ασκείσαι αυστηρά.
1: Έχω ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια και είμαι πιο συνεπής.
0: Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει ότι.
1: Με το που έκλεισα τα 50. Ότι κάνω άσκηση, ναι. Τα καλοκαίρια κάνω κολύμπι.
0: Ναι.
1: Και από φθινόπωρο μέχρι άνοιξη έχω έναν personal trainer.
0: Α, okay.
1: Γιατί μόνος μου βαριέμαι, δεν μπορώ να πάω σε.
0: Κλέβεις. Δηλαδή σου λέει κάνε ξέρω εγώ τόσους κοιλιακούς και κάνεις λιγότερο.
1: Είμαι πολύ εγώ. Είμαι εγώ καιρός με εγώ καιρό. Τι να κλέψω. Είναι.
0: Όχι τίποτα.
1: Όχι, το αντίθετο. Αν δεν αντέχω, δεν κάνω. Αν αντέχω παραπάνω, κάνω και παραπάνω.
0: Ναι. Πού κλέβεις?
1: Πού κλέβω?
0: Στη ζωή γενικά.
1: Κλέβω σε ύπνο.
0: Ναι.
1: Δεν κοιμάμαι αρκετά. Δηλαδή κλέβω ό,τι μπορώ για να περισσώσω κάποια άλλα πράγματα. Κλέβω σε υπομονή πολλές φορές από τον εαυτό μου. Mm-hmm. Μαθαίνω το πλαίσιο και την οριοθέτηση, αλλά θέλει ακόμη χρόνο.
0: Να, για να είσαι δηλαδή αυτό που λέμε θερμόαιμος. Κνευρίζεσαι εύκολα?
1: Ήμουνα πιο πολύ, τώρα όχι. Αλλά σε υπομονή εννοώ ότι κλέβω, δίνω περισσότερο χρόνο από ό,τι χρειάζεται πολλές φορές.
0: Α,
1: θα
0: okay.
1: Πρέπει να έχω λιγότερη υπομονή.
0: Ναι. Νομίζω όμως ότι αυτό συμβαίνει όσο μεγαλώνουμε. Δηλαδή ότι όσο μεγαλώνουμε γινόμαστε πιο υπομονετικοί. Γιατί δεν είναι πραγματικό πλήγμα κάτι που ήταν στα 30 μας.
1: Άρα είναι μετατόπιση, δεν είναι πλήγμα. Εγώ λέω για εκεί που υπάρχει το πλήγμα.
0: Εκεί υπάρχει πλήγμα και εσύ
1: λες κάτσα
0: να δούμε.
1: Εκεί που υπάρχει πλήγμα ακόμη δεν βάζω το όριο να πω. Εγώ δεν είμαι εκεί, γεια σας.
0: Ναι.
1: Σε πολλούς τομείς το έχω κάνει. Αλλά okay. Θέλω ακόμη δουλειά.
0: Εσύ έχεις πει πολλές φορές ότι και διάφορα πράγματα που σου έχουν συμβεί. Εντάξει, τα έχουμε πει πολλές φορές ότι έχεις και την περιπέτεια με την υγεία σου. Σου έδωσε και ένα μάθημα που έχει να κάνει με το πώς να διαχειρίζεσαι τα πράγματα.
1: Βέβαια, όλα.
0: Ή πάει, το ξεχάσαμε.
1: Όχι, καλυτερεύει αυτό, ευτυχώς.
0: Καλυτερεύει.
1: Ναι, τολμώ να πω ότι είμαι στην καλύτερη φάση της ζωής μου.
0: Στην καλύτερη φάση της ζωής, ναι, του, δήλωσε ο Γιώργος Καραμίχος.
1: Όταν μεγαλώνεις, μετά που ξέρεις, φτάνει πια να προσπαθείς να πείσεις, να αποδείξεις. Οπότε.
0: Ναι.
1: Είμαι καλά, χαίρομαι. Ό,τι κάνω είναι δική μου επιλογή.
0: Mm-hmm.
1: Είμαι πολύ. Αισθάνομαι βαθιά συνδεδεμένος με τη δημιουργικότητά μου.
0: Ναι.
1: Σε όλους τους τομείς.
0: Το λένε και οι έρευνες αυτό. Λένε ότι οι άνθρωποι στα 20 και στα 30 δεν είναι ευχαριστημένοι σε σχέση με τα. Μετά τα 50 αρχίζει κάποιος και είναι ευτυχισμένος με το τι του συμβαίνει.
1: Είναι θέμα εκπαίδευσης. Δεν εκπαιδευόμαστε από μικροί να αναλαμβάνουμε την ευθύνη της ευτυχίας μας.
0: Mm-hmm.
1: Από μικροί εκπαιδευόμαστε να μην ξέρουμε τι μας κάνει ευτυχισμένους.
0: Ναι.
1: Μαθαίνουμε να δίνουμε εξετάσεις σε αυτά που κάνουν τους άλλους ευτυχισμένους. Οι δάσκαλοι, οι γονείς χαίρονται αν το παιδί θα πάρει ΑΒ. Το παιδί.
0: Ναι.
1: Δεν του νοιάζει να είναι τα ίδια μαθηματικά με τον φίλο του. Με τον φίλο του θέλει να βγει να παίξει.
0: Το συζητούσαμε και την άλλη φορά και μου έλεγε ότι έχεις μεγαλώσει σε χωριό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ότι η μαμά σου είναι μια συντηρητική γυναίκα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Με τις φοβίες της μου έλεγε. Όπως είναι οι περισσότερες μαμάδες. Έτσι. Πώς ήταν η σχέση σας όταν μεγάλωνες?
1: Δεν υπάρχει αποδοχή που θα ήθελα ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Και μέχρι μια ηλικία παλεύεις γι' αυτό. Από ένα σημείο και μετά πια λες αυτό δεν θα συμβεί.
0: Ναι. Το τρίτο παιδί, ο πιο μικρός.
1: Το τρίτο, το πιο μικρό.
0: Ναι.
1: Είναι ήδη καλυμμένη με το πρώτο παιδί. Τα υπόλοιπα 2 έτυχαν.
0: Ναι.
1: Με μένα δεν πρόκειται να καταλάβουν οι γονείς μου πλήρως το τι κάνω.
0: Ναι, ωραία. Εννοείς ότι αυτό έχει να κάνει με τη δουλειά που διάλεξες, γιατί έχεις διαλέξει μια δουλειά.
1: Για κάποιο λόγο διάλεξα όμως και αυτή τη δουλειά.
0: Ναι, αλλά είσαι επιτυχημένος. Δεν μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει στην
1: οικογένεια.
0: Όχι,
1: εντάξει, χαίρεται, εντάξει που βγαίνω, αλλά.
0: Ναι.
1: Και πέρσι νομίζω το είχα πει ότι όταν έπαιζα, ας πούμε, στον ήλιο,
0: ναι.
1: Προσπαθούσε να με πείσει να κάνω τα χαρτιά μου στην αστυνομία. Και να με πάρουν τιμή σένα. Και της έλεγα: έχω δουλειά. Μια κανονική δουλειά, βρε παιδί μου. Της λέω: Δεν κάνω και η δουλειά που έχω. Δουλεύω τόσες ώρες την ημέρα.
0: Απ' την άλλη όμως τη ρωτάνε για το σύριαλ και για όλα αυτά.
1: Βέβαια, όλα. Και θέλει να τα μαθαίνει, μπαίνει μες στο
0: σύριαλ. Αλλά εκείνη θέλει να πας στην αστυνομία.
1: Το σύριαλ της αρέσει πολύ τώρα που ξανακάνω σύριαλ και με βλέπει.
0: Της έχεις εξηγήσει ότι υπάρχει μια δυσκολία αν σου κάνει τα χαρτιά για την αστυνομία και περάσεις. Ότι θα είναι δύσκολο να είσαι και στο σύριαλ συγχρόνως.
1: Το έχει βρει. Είναι βλάχα από χωριό τώρα, ξέρει. Ναι, θα είναι τιμή σένα και αν είπε.
0: Ευτυχώς.
1: Μου λέει δεν θα χρειάζεται καν εκεί. Απλώς θα είσαι και αστυνομικός. Λέω και γιατί. Μια στολή να σε εδώ να βάλεις.
0: Να σου πω, έχεις βάλει ποτέ τη στολή σε παράσταση, σε σύριαλ.
1: Βεβαίως.
0: Να χαρεί η μαμά.
1: Μα δεν έπαιζα τον αστυνομικό 2 χρόνια. Ήταν η πιο χαρούμενη η μαμά στον κόσμο.
0: Σωστά. Οπότε
1: σε τώρα παίζω το δικηγόρο. Επίσης με τη γραβάτα, την κόκκινη, είναι πολύ χαρούμενη.
0: Ναι, θέλει κάτι τέτοιο να υπάρχει στολή.
1: Τώρα σε μια άλλη σειρά που βγαίνει πάλι παίζω τον. Αλλά αυτή είναι στα αγγλικά, δεν. Θα τη δούνε, νομίζω.
0: Ναι.
1: Που παίζω πάλι τον αστυνομικό.
0: Στα αγγλικά.
1: Λέγεται Μάλις.
0: Ναι.
1: Και βγαίνει στο Amazon Prime 14 Νοεμβρίου.
0: Ποιος την έκανε αυτή τη σειρά και παίζει.
1: Το Amazon Prime. Ναι, ναι. Συν κάποιες εταιρείες παραγωγής. Είναι με τον David Duchovny, τον Jack Whitehall.
0: Και πώς σε βρήκανε.
1: Και άλλους. Έκανα casting μέσω Αγγλίας.
0: Άρα κανονικά, εκεί που δεν ξέρουν ότι είσαι γνωστός ηθοποιός στην Ελλάδα. Ναι. Πώς πήρες μια κλίση, ας πούμε, για ένα casting.
1: Όχι, έχω ατζέντη στην Αγγλία και manager στην Αμερική. Το πρώτο casting έγινε εκεί και μετά έγινε και casting στην Ελλάδα, γιατί είχε γυρίσματα και στην Ελλάδα αυτή η σειρά. Και μέσω της ατζέντησάς μου στην Αγγλία και πια στέλνουν οι περισσότεροι casting directors, ήδη με έχουν καλέσει μια-δυο φορές, οπότε ξέρουν ποιος είμαι, ότι έχω κάνει κάποιες δουλειές έξω και ψάχνουν κάποιους ανθρώπους που ταιριάζουν σε ένα προφίλ.
0: Ναι.
1: Και από τις 20 ακροάσεις που κάνει συνήθως, κλείνει τη μία, λένε τα ποσοστά.
0: Τόσο είναι, σε σένα είναι και λίγο.
1: Σε μένα τα τελευταία 2 χρόνια είναι
0: είμαστε.
1: Λίγο. Είμαι καλύτερα, ναι. Καλύτερα. Θα έλεγα 1 στις 7, 1 στις 8.
0: Okay. Πηγαίνεις έτσι, δηλαδή γνωρίζοντας ότι οι περισσότερες πιθανότητες είναι να μην το πάρω.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν στεναχωριέσαι, φαντάζομαι. Μη στεναχωριέσαι.
1: Την κάνεις την ακρόαση και την ξεχνάς. Όπως επίσης έχει κάποιες που λες αυτή αποκλείεται να την πάρω τώρα εγώ, γιατί.
0: Ναι.
1: Αυτή που έκανα, ας πούμε, φέτος θα βγει του χρόνου. Για την Marvel έκανα και ήξερα ότι κάνω χιλιάδες τώρα κόσμο. Είδα στη Νέα Υόρκη.
0: Για να παίξει σούπερ ήρωα. Έκανε.
1: Όχι σούπερ ήρωα.
0: Ναι, για πες.
1: Εκτός αν με αναστήσουν και με κάνουν ήρωα μετά.
0: Ναι, για πες.
1: Έναν εκεί, έναν τύπο.
0: Ένα χαρακτήρα της Marvel, πάντως γνωστό χαρακτήρα της Marvel.
1: Όχι, δεν είναι γνωστός χαρακτήρας της Marvel, εκτός αν γίνει. Γιατί αυτά γίνονται, μου λένε όλα είναι ανοιχτά και επίσης δεν επιτρέπεται να πω τίποτα μέχρι να βγει σειρά.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι πάντως ήρωας μέχρι στιγμή, σούπερ ήρωας.
0: Ναι.
1: Μπορούσα και ξεκίνησα για 2 επεισόδια που. Αλλά και πάλι ήταν Marvel. Λες, τώρα εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση. Όταν με πήρανε κάποια στιγμή, με πήρε η manager μου από την Αμερική και μου λέει συγχαρητήρια, κλείσαμε. Έλεγα, όχι, αποκλείεται τώρα, δεν μπορεί. Ναι, και τελικά
0: και
1: έγινε.
0: Όμως,
1: και
0: έγινε.
1: Έκανα 4 επεισόδια.
0: Έχεις κάνει λοιπόν 4 επεισόδια σε μια σειρά που θα βγει.
1: Θα βγει του χρόνου το Μάρτιο.
0: Ναι. Θα βγει που σε πλατφόρμα.
1: Στην Disney, από εκεί που συνεργάζεται
0: στην
1: η Marvel.
0: Στην Disney, πάρα πολύ ωραία. Όταν είναι να μας το πεις, να το ανακοινώσουμε, να καθίσουμε όλοι να δούμε. Έχεις ρόλο, υπάρχουν σελίδες διαλόγου.
1: Έχω 2 σκηνές, 3 σκηνές, 4, νομίζω αρκετές.
0: Ναι. Έχεις δει το έτοιμο ή
1: όχι.
0: Όχι,
1: αυτό δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο έτοιμο μετά.
0: Οκ, okay, ωραία, δεν ξέρεις μόνο αυτό που παίζεις.
1: Ξέρω ότι είμαι δηλαδή έχω κλείσει, τα γύρισα, έκανα 4 επεισόδια. Τώρα το τι θα μείνει από αυτά στο μοντάζ.
0: Ναι.
1: Αν ξανακαλέσουν, γιατί η πρώτη σεζόν έχει βγει ήδη.
0: Okay.
1: Λέγεται Daredevil Born Again.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και εγώ είμαι στη δεύτερη σεζόν. Τώρα είμαι από τα 8 επεισόδια, είμαι στα 4 από ό,τι ξέρω.
0: Ναι.
1: Τώρα αν κόψουν, γράψουν διαφορετικά.
0: Αν άρα υποθέτω ότι κάτι σου συμβαίνει στο σειρά.
1: Στην Marvel έτσι γίνεται.
0: Εντάξει, πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Ναι. Άρα έχουμε 2 ξένες δουλειές που έχουν προσθεθεί στο βιογραφικό.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τι ελπίζουμε τώρα, τι θέλουμε να μας έρθει.
1: Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με αυτά που έχουμε. Έχω κάνει άλλες 2 ακροάσεις τώρα, περιμένω από το εξωτερικό για διαδουλειές. Η μία που ήταν αρκετά μεγάλη, έμαθα χθες ότι δεν την πήρα γιατί είμαι πολύ μικρός.
0: Είναι
1: αστείο ρε παιδί μου, γιατί θέλουν κάποιον να είναι 52 χρονών και είμαι 52.
0: Ναι.
1: 51 και μισό, σε μισό μου λέει, δεν φαίνεσαι. Οπότε,
0: ναι. Οπότε τι να κάνεις.
1: Τι να κάνω,
0: έτσι είναι ο ηθοποιός μονίμως σε μια ανασφάλεια. Να σου πω, είναι τρελή η διαφορά των συνθήκων εργασίας εδώ με τις ξένες δουλειές που κάνεις. Σε ποια είναι η κατάθλιψη?
1: Όχι
0: δηλαδή.
1: Πια τόσο όχι πολύ. Πια. Ανάλογα με ποια εταιρεία παραγωγής. Mm-hmm. Οι δουλειές που έκανα στην Ελλάδα με την Nidefixer, ας πούμε, το Μια Νύχτα του Αυγούστου και το Ερημιχώρα. Οι συνθήκες είναι φάμιλες με το εξωτερικό, γιατί είναι μια εταιρεία παραγωγής που είναι με τη βάση της στο Λονδίνο, στη Σαουδική Αραβία και στην Ελλάδα. Και είναι και η Ελισάβετ Χατζηνικολάου που είναι από πάνω στο γύρισμα με γνώση ξένη.
0: Ναι.
1: Ειδικά στο Μια Νύχτα του Αυγούστου που είχαμε και την ζωή της Γουρού σαν σκηνοθέτη, που είναι ό,τι καλύτερο μου έχει τύχει στη ζωή μου σαν σκηνοθέτης.
0: Έχεις πει πολλές φορές ότι αυτή ήταν η καλύτερη δουλειά ever.
1: Είναι υπέροχη, δηλαδή εύχομαι... Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Αν σας τύχει να δουλέψετε με τη ζωή της Γουρού, παιδιά, δουλέψτε.
0: Πάρα πολύ.
1: Ήταν ναι. Εκκλησία.
0: Τέλεια.
1: Οπότε ήταν φάμιλο με το σκηνοθέτη από το Μάλις, ο οποίος ήταν φοβερός και έχει κάνει όλες τις
0: ναι.
1: σειρές, Handmaid's Tale και Fargo και όλα αυτά.
0: Ωραία, περίεργα πράγματα.
1: Αλλά η ζωή είναι σε, αυτή, ναι. σε αυτό το επίπεδο.
0: Σε αυτό το επίπεδο.
1: Ναι, είναι υπέροχη.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα
1: αλλά
0: πάλι στα
1: έχει
0: δικά
1: τέτοια.
0: Μας.
1: Και ναι. απ' την άλλη έχει και τα άλλα συνεργεία, τα κλασικά, που πρέπει να συζητάς. Παιδιά, δεν καπνίζουμε σε κλειστό χώρο.
0: Τα λες εσύ αυτά.
1: Ναι.
0: Άρα είσαι ο κακός πρωταγωνιστής που ήθελα να μας κάνει
1: κάποιες
0: δημιουργός.
1: Φορές γίνομαι λίγο κακός, ναι.
0: Αυστηρό, δεν μπορώ να σου φανταστώ.
1: Και, κοίτα, έρχονται οι περισσότεροι και με ευχαριστούν μετά. Έρχονται και φάκελα. Ευτυχώς που το λέτε εσείς, γιατί εμείς δεν τολμούμε να το πούμε.
0: Άρα έχεις
1: για αυτονόητα πράγματα.
0: Έχεις πάρει ένα μπαμπαδίστικο ρόλο στα γυρίσματα.
1: Όχι. Δεν θέλω να αναλάβω πια τέτοια. Το έχω κάνει και αυτό πιο παλιά
0: ναι.
1: σε άλλες σειρές.
0: Ναι.
1: Τώρα τίποτα. Απλώς λέω, παιδιά, αυτό κομμένο εδώ. Ευχαριστώ.
0: Ναι. Ωραία. Πάρα πολύ.
1: Δεν θέλω να τους διορθώσω.
0: Ναι.
1: Δεν με νοιάζει. Με νοιάζει να μην το κάνουν.
0: Ωραία. Okay, άρα παίρνουμε και μαθήματα τώρα πώς θα είμαστε κοφτοί. Λέμε μην το κάνεις. Δεν
1: ναι,
0: έχει παραπάνω.
1: Ή από άλλες δουλειές όταν δω ότι το τραβάνε πάρα πολύ, φεύγω εγώ.
0: Πολύ ωραία.
1: Έχω
0: πολύ
1: φύγει από κάτι θεατρικές παραστάσεις, κάτι ταινίες, κάτι τέτοια.
0: Γιατί
1: λέω,
0: καπνίζανε στις...
1: Πέραν των άλλων, ναι.
0: Αυτό το έκανες επειδή αισθάνεσαι ότι πρέπει και να προσέχεις τον εαυτό σου περισσότερο.
1: Δηλαδή... Όχι.
0: Ανεξαρτήτως
1: θα το έκανα έτσι κι
0: αλλιώς. Του θέματος των πνεύμων.
1: Ναι, ναι, ναι, άσχετα με τον πνεύμονα, αλλά. Είναι πολύ αστείο να σου λέει, μου έχει τύχει από δουλειά που έφυγα ο σκηνοθέτης με το τσιγάρο σε κλειστό χώρο, ένα δωμάτιο 2x2 με air condition αναμένο με το τσιγάρο. Και τώρα πώς είσαι μετά την εγχείρηση των πνεύμων, α? Και του λέω, καλά, προσέχω. Μου λέει, δεν καπνίσεις εσύ, ε? Του λέω, όχι.
0: Ναι.
1: Γιατί χάνεις 5 με 10% της δυνατότητας αν καπνίσεις, οπότε αν δεν ξανακαπνίσω ποτέ στη ζωή μου και αν προσέχω να πηγαίνω στη φύση και σε αυτά, θα επανέλθει και συνέχισε να καπνίζει. Και πήρα τηλέφωνο τη δικηγόρο μου, τη λέω: ακυρώνει τη δουλειά μου. Όχι, Γιώργο, μου λέει: έχουμε κλείσει. Ξεκλίνουμε, τη λέω.
0: Ναι.
1: Μου λέει: γιατί, λέω, δεν μπορώ να εξηγήσω.
0: Ναι.
1: Πού να το πιάσει αυτό, από πού να το πιάσει, να το εξηγήσει.
0: Ξέρεις, βέβαια, εκείνη την ώρα δεν το λέω για να τον υπερασπιστώ, αλλά επειδή είναι τόσο παράλογο αυτό που μου διηγείσαι, μπορεί και να μην καταλάβαινε ότι καπνίζει. Να το είχε ξεχάσει εντελώς.
1: Υπάρχει νόμος.
0: Ναι,
1: απαγορεύεται νόμος. Να καπνίζουμε σε κλειστό χώρο.
0: Εδώ
1: τελεία.
0: Και δεκαετίες ξέρουμε ότι το παθητικό κάπνισμα κάνει κακό σε όλους.
1: Και επίσης με ενοχλεί η μυρωδιά. Δεν θέλω να μυρίζει τσιγαρίλα το μαλλί μου όταν θα πάω σπίτι.
0: Μεγάλο η κουβέντα είπες τώρα.
1: Δεν μου άρεσε ακόμη και όταν κάπνιζα. Πήγαινα σε μαγαζιά, σε μπάρ και σε τέτοια. Δεν μου άρεσε. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Ή στα εστιατόρια που κάθεσαι και σου έρχεται ο καπνός από δίπλα και λες συγγνώμη. Ναι. Μα είναι ανοιχτό ο χώρος. Ναι, αλλά αγάπη μου, έρχεται σε μένα ο καπνός σου.
0: Ναι, θα φτάσουμε ποτέ στο σημείο όπου όλα αυτά θα είναι απολύτως αυτονόητα και δεν θα είναι μια κακή απαγόρευση.
1: Όταν εκπαιδευτούμε στο σεβασμό, ναι. Προς το παρόν η παιδεία μας δεν εμπεριέχει το σεβασμό.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν υπάρχει στα σχολεία.
0: Ήτανε κάποτε στην παιδεία του Έλληνα ο σεβασμός. Ποτέ λες.
1: Όχι, δεν έχουμε περάσει διαφωτισμό, δεν έχουμε περάσει αναγέννηση, δεν κάψαμε τις μάγισσές μας.
0: Ναι.
1: Ακόμη συζητάμε για τις μάγισσες εδώ.
0: Mm-hmm. Σωστά.
1: Και τις βλέπεις, τις μάγισσες βλέπουν, έχουν και λόγο. Συζητάμε τα αυτονόητα.
0: Ναι.
1: Χρόνια μετά από εγκλήματα, ακόμη συζητάμε το αν, τι αν, παιδιά, έγινε.
0: Ναι. Άρα, εσύ πιστεύεις ότι έχουμε διάφορες επιπτώσεις, παρενέργειες από όλα αυτά.
1: Παθογένειες πολύ, πολύ βαθιές.
0: Παθογένειες.
1: Πολύ βαθιές. Ακόμη είμαστε σε βαθύ ραγιαδισμό.
0: Βρίσκεις.
1: Ο ραγιαδισμός δεν έχει φύγει από τον Έλληνα.
0: Μα ξέρεις κάτι, λέμε εμείς ότι ο τράχυλος του Έλληνα ζυγό δεν υπομένει. Αυτό που λες τώρα εσύ. Έρχεται σε αντίθεση με όλη την εποπία, πώς να το πω, όλα αυτά που μαθαίνουμε στο σχολείο, ο πιο περήφανος λόγος του κόσμου.
1: Κανείς δεν μας μαθαίνει στο σχολείο ότι ναι. πραγματικοί πολεμιστές mm-hmm. σαπίσανε στη φυλακή και στα πεζοδρόμια.
0: Ναι, γιατί έχουμε και αυτή την κακή συνήθεια.
1: Με το που ξεκινήσει ένας άνθρωπος να κάνει το αντάρτικο, το άλογο που τρέχει, θα το εξαντλήσουμε στην Ελλάδα.
0: Mm.
1: Οι πραγματικοί πολεμιστές, που δεν ήταν και οι άγιοι άνθρωποι, έτσι τα έχουμε
0: σαφώς,
1: διαβάσει,
0: ναι.
1: ξέρουμε τις ιστορίες του τι έχουν κάνει. Δεν πήρανε τη θέση τους μετά στο χώρο. Τους θυμάμαι όποτε θυμόμαστε. Αλλά πρακτικά,
0: ναι.
1: αυτοί που άρχισαν να διοικούν, αν εξαιρέσεις ένα Καποδίστρια και για ένα διάστημα, όχι όλο το διάστημα, ή κάποιους άλλους ανθρώπους με πνευματικότητα, οι υπόλοιποι ήταν οι πρόγονοι αυτών που είναι τώρα στα ναι, με τη δύναμη στα χέρια, που το μόνο που τους νοιάζει είναι η έδρα, mm-hmm, είναι το κάθισμα, είναι εθιστικό πράγμα. Η εξουσία, ναι, η εξουσία είναι πολύ βαθιά εθιστικό, ναι, στοιχείο. Είναι το ίδιο εθιστικό με την πιπίλα, ξέρεις, αυτά τα...
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα τσιγάρα,
0: θέλεις
1: τώρα,
0: να
1: τα...
0: σε χαιρετάνε, θέλεις να σου λένε τι κάνετε, πώς είστε...
1: Και να σε πληρώνουν, ναι, και χωρίς να δουλεύεις.
0: Αυτό κι αν είναι εθιστικό.
1: Έχουμε οικογένειες οι οποίες δεν έχουν δουλέψει ποτέ.
0: Ναι. Αγαπημένος ήρωας.
1: Συνολικά.
0: Όπως θες, πες το, μπορείς να τα απαντήσεις όπως θέλεις.
1: Φλερτάρω ανάμεσα σε δύο. Mm-hmm. Το ένα είναι λίγο κλισέ, είναι ο πατέρας μου. Γιατί μου δίνει τη χαρά να είναι 92 χρονών και να είναι ακόμη σε επάλξεις.
0: Ναι. Όταν λες επάλξεις, τι κάνει ο μπαμπάς στα 92 του?
1: Προχθές πήρε την ανιψιά μου να τον ανεβάσει στο χωριό να ταΐσει κάτι γατούλες ελεύθερες που είναι από το δίπλα στο μαντρί που κάποιος πήγε και τις πέταξε.
0: Πράγματι ήρωας.
1: Για να τις ταΐσει. Ο ηρωισμός είναι στα μικρά πράγματα, εννοείται, δεν είναι στα μεγάλα.
0: Ναι.
1: Επίσης το ότι έχει περάσει όλα αυτά που έχει περάσει και ακόμη αντέχει. Mm-hmm. Γιατί σκέφτομαι εμείς και θυμώνουμε με όλα αυτά που βλέπουμε, με τόση, ναι, αδικία γύρω μας. Αυτοί πώς το διαχειρίζονται? Δηλαδή, ένα κομμάτι ηρωισμού είναι του πατέρα μου το πώς διαχειρίστηκε το κομμάτι της υπομονής, ενώ είχε πολύ μεγάλα όνειρα. Να ταξιδέψει, να. Ουσιαστικά έκανε το μόνο τη ζωή του ταξίδιων που πήγε για να βρει δουλειά στην Ελβετία. Και μετά από ένα μήνα, δύο έφυγε. Αλλά παρόλα αυτά, σε τόσο δύσκολες εποχές, θυμάται ακόμη ξένες λέξεις από γλώσσες, ενώ είχε βγάλει τρίτη δημοτικού.
0: Ναι.
1: Και θα πιάσει κουβέντα ακόμη και με φίλους μου, τις δύο λέξεις θα τις πει στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα γερμανικά, στα ιταλικά.
0: Θέλει
1: να επικοινωνήσει.
0: Ναι,
1: ή
0: θέλει.
1: Θα του πω, θα πάω στην τάδε, θα πάω στη Λιουμπλιάνα, η ωραιότερη πόλη. Και θα πετάσει. Που πέρασε μία φορά στη ζωή του πριν από 70 χρόνια.
0: Αυτό που λες είναι πολύ γλυκό. Οι άνθρωποι, τα όνειρά τους, τι κατάφεραν τελικά να πραγματοποιήσουν και πώς κρατάνε αυτά τα
1: και
0: λίγα.
1: Επίσης, το τι δεν πραγματοποίησαν, αλλά τώρα στα 92 τον βλέπω και γι' αυτό μιλάω για ηρωική πράξη, το ότι διατηρεί τη γεύση του ονείρου για πράγματα που δεν έκανε. Αυτό είναι πολύ μεγάλη επανάσταση. Δεν τη βλέπεις εύκολα, mm-hmm, σε μια εποχή και σε μια γενιά που είμαστε όλοι εθισμένοι, όλα τα θέλουμε άμεσα. Τώρα το θέλω να το παραγγείλω, αύριο θα το έχω online.
0: Και μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα,
1: ναι,
0: που οι άνθρωποι που λες δεν μπορούσαν.
1: Η Instagram τέτοια, ναι, έχει άμεση πληροφορία σε όλα. Για αυτούς ήταν, ήθελε κόπο πέρα από, ναι, την άμεση. Δεν είχαν άμεση επικοινωνία. Ο πατέρας μου που έβγαλε τρίτη δημοτικού για να μάθει ποια πρωτεύουσα είναι ποιας χώρας, δεν το έβρισκε με ένα Google που το μαθαίνεις τώρα, μπαίνεις στο ίντερνετ και το βλέπεις.
0: Βέβαια. Ο μπαμπάς σου είναι ευχαριστημένος με το ότι εσύ έχεις ζήσει μια ζωή που είναι πολύ πάνω από το μέσο. Ταξιδεύεις, δηλαδή κάνεις δουλειά στο εξωτερικό, στην Αμερική, στην Αγγλία, έχεις θαυμαστές, έχεις ανθρώπους που σε ξέρουν και σε αγαπάνε. Εκείνος το έχει αντιληφθεί, ότι εγώ μπορεί να μην το ζήσα το όνειρο.
1: Τώρα πια, ναι, και μου το δίνει. Και όπως επίσης το δίνω και εγώ σε ένα βαθμό, γιατί νομίζω ότι ο λόγος που τα ζω και όλα αυτά είναι γιατί ζω και το δικό του όνειρο. Τα παιδιά μας είναι και προέκταση του εαυτού μας και εγώ είμαι προέκταση των γονιών μου.
0: Το κράτησες και το πραγματοποίησες εσύ, δηλαδή.
1: Όσο ένα βαθμό, ναι.
0: Για τα παιδιά σου τι όνειρα έχεις?
1: Να είναι συνδεδεμένοι με τον εαυτό τους και αυτό θα τους οδηγήσει να είναι συνδεδεμένοι και με τα πάντα γύρω τους. Mm-hmm. Αυτό, όλα τα άλλα έρχονται. Η ευτυχία, ναι, είναι αποτέλεσμα της σύνδεσης.
0: Πρέπει να τους δίνουμε και αυτές, το βάζουμε στα εισαγωγικά, τις εντολές που δίνανε οι πιο παλιότερα οι γονείς. Να βρεις, να σπουδάσεις. Εντάξει, όχι να έχεις στόχο, ξέρω εγώ. Να έχεις, γιατί έχουμε γίνει όλοι πιο γλυκούλιδες λίγο με τα παιδιά. Λέμε να είσαι ευτυχισμένος, ό,τι
1: νομίζω
0: θέλεις.
1: Νομίζω εκ πείρας έχουμε μάθει ότι οι προστακτικές δεν λειτουργούν.
0: Δεν λειτουργούν.
1: Τα παιδιά κάνουν αυτό που βλέπουν εμάς να κάνουμε. Οπότε, αν σε βλέπουν εσένα να προσπαθείς να βελτιώνεσαι και να βελτιώνεις τον κόσμο, θα βρουν τον τρόπο να το κάνουν διαφορετικά από σένα. Mm-hmm. Ίσως. Δεν σημαίνει ότι δεν θα τσακωθούμε. Τα παιδιά είναι πολύ περίεργο, όπως ξέρεις, πολύ περίεργη πίστα, γιατί από τη μια χρειάζονται οριοθέτηση για να αισθάνονται
0: ασφάλεια
1: και αγάπη, γιατί η αγάπη μέσω της ασφάλειας είναι σε αυτή την ηλικία. Και η οριοθέτηση, ο ίδιος ο γονιός να οριοθετεί τον εαυτό του ώστε να μην γίνει,
0: ναι,
1: υπεραπαγόρευση κάτι, να είναι ένα πλαίσιο δημιουργικό και ταυτόχρονα αυτό που χρειάζονται είναι να τους ακούς ώστε να έχουν τη δική τους ελευθερία. Αν είσαι εσύ για τα παιδιά, όχι περήφανος, γιατί έχουμε μάθει αυτή την περηφάνεια πια.
0: Που είναι και λίγο κενή.
1: Δεν μπορώ, ναι. Σε χλαμάρα. Ναι. 2025 να συζητάμε για το δηλητήριο αυτό της περηφάνειας. Yeah. Χαρούμενοι πρέπει να είμαστε. Mm-hmm. Αν αισθάνονται ότι είμαστε χαρούμενοι που τα βλέπουμε, mm-hmm. που κάνουν αυτά που κάνουν, τα παιδιά θα κάνουν καλά.
0: Ναι.
1: Αν μας βλέπουν ότι λίγο στραβομουτσουνιάζουμε γιατί δεν πήρανε Α, Β, 20, 19, 18, όλες αυτές οι μετρήσεις.
0: Ναι.
1: Ποιος είναι πιο ψηλός, πιο λεπτός, πιο τέτοιο. Όταν το βάζεις το παιδί μέσα σε ένα συγκριτικό βαθμό, συγκριτικό βαθμό θα πάρεις. Mm-hmm. Αν τον εαυτό σου τον βάζεις τον καθρέφτη σε ένα συγκριτικό βαθμό και φτιάχνεσαι στους καθρέφτες σου, στους χειρουργούς σου, πνευματικούς, ναι. εξωτερικούς, φυσικούς, τα παιδιά θα βλέπουν έναν άνθρωπο που δεν αποδέχεται τον εαυτό του.
0: Ναι.
1: Και τα παιδιά είναι πολύ προστατευτικά. Είναι η καινούργια γενιά που προσπαθεί να προστατεύσει την παλιά για να μην χαθούν τα Windows του... Τον 12, του 2012 στο 2025, ξέρουν πώς να το κάνουν.
0: Ναι.
1: Όταν δουν το γονιό να μην τα πάει καλά με την εμφάνισή του, την εξωτερική, με την εσωτερική του διαδρομή, τα παιδιά αναλαμβάνουν αυτή την υποχρέωση. Παίρνουν κομμάτι της δικής μας θλίψης, για να μην πω κατάθλιψης.
0: Ναι.
1: Άρα αν εμείς προσέχουμε τον εαυτό μας και δεν το χρεώνουμε στα παιδιά και δεν το χρεώνουμε σε άλλους, αντίστοιχα και τα παιδιά... Δεν θα αρχίσουν να χρεώνουν άλλους και εμάς για αυτό που κάνουν.
0: Ναι. Είπες προηγουμένως ότι είμαι 52 και μικροδείχνω και δεν μπορώ να πάρω το ρόλο που θέλω.
1: Ναι.
0: Μικροδείχνεις και θα συνεχίσεις να μικροδείχνεις για πάντα, αλλά έχεις σκεφτεί μήπως τώρα τα βλέπεις όλα αυτά από μία απόσταση και δεν έχεις ανασφάλεια για την υγεία σου επειδή ακριβώς φαίνεσαι πολύ πολύ νεότερος. Δηλαδή κάποια στιγμή νομίζω ότι τώρα πια για τη γενιά τη δική μας αρχίζεις κάπου μετά τα 60 και φαίνεσαι όχι γέρος όπως ήταν παλιά οι άνθρωποι που ήταν, είχαν περάσει και χιλιάδες δυσκολίες, αλλά αργεί πάρα πολύ αυτό το γερασμένο.
1: Δεν ισχύει.
0: Δεν ισχύει, λες.
1: Βλέπω συμμαθητές μου και συμφοιτητές μου και συνειδητοποιώ όταν ήμασταν μικροί που βλέπαμε έναν άνθρωπο 50-55 και λέγαμε ο θείος, η θεία.
0: Ναι, μεγάλοι άνθρωποι.
1: Και τους βλέπω σαν θείους και θείες. Και πολλές φορές ρωτάω δίπλα μου, έτσι είμαι εγώ, και μου λένε, όχι παιδί μου, τρέχεις. Και δεν μιλάω για την εξωτερική εμφάνιση. Εγώ δεν θα κοιταχτώ καν στον καθρέφτη.
0: Δεν θα κοιτάξει ηλικία... τον καθρέφτη, γιατί είσαι ωραίος. Έλα, εντάξει τώρα.
1: Έχω περάσει πολύ άσχημες φάσεις και πρισμένος και τέτοια και με τις δυσκολίες και όλα αυτά. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Νομίζω ότι το μέσα με το έξω συνδέονται.
0: Είναι η εγκατάλειψη αυτή που βαραίνει και... τους ανθρώπους. Γιατί η εμφάνιση, όπως λες και εσύ, δεν έχει σημασία αν κάποιος είναι ωραίος με στάνταρ, ας πούμε, μόδας.
1: Βλέπω ανθρώπους που έχουν μεγαλώσει γιατί έχουν αναλάβει πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Και για άλλους. Έχουν αναλάβει έξτρα ευθύνες αλωνών. Έξτρα βάρος που δεν χρειάζεται. Δεν είναι απαραίτητο ότι κάποιος γερνάει. Νομίζω το μυστικό είναι το να ζεις αυτό που θέλεις.
0: Mm.
1: Και στο χρόνο που το θέλεις. Αυτό που μας γερνάει παραπάνω, και το βλέπω από τον εαυτό μου πότε νιώθω ότι πέφτω, όταν δεν θα πάρω το χρυσό νόμο του 5-4-3-2-1 πάμε.
0: Ναι.
1: Και όταν θα το σκεφτώ, θα αλλάξω το εισιτήριο. Εκεί... αρχίζω και ευθύνω, είσαι μια σχέση που σκέφτομαι τώρα θέλω ή δεν θέλω, θα στείλω. Αν το σκεφτείς πάνω από τρεις φορές, αν πρέπει να στείλεις το μήνυμα, μην το στείλεις, άστο. Σβήσε και τον αριθμό.
0: Μεγάλες αλήθειες. Περίμενε. Κάτσε αυτό, να
1: δεν
0: το στείλω,
1: να
0: μην
1: κάνω.
0: Το στείλω. Περίμενε, είναι πολύ σημαντικό. Πάμε σε ένα break για να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε στη συνέχεια αυτό που θα πει.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
4: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Άξιον 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
6: Ο Γιώργος Καραμίχος είναι εδώ και είναι η συζήτηση ρέει. Είναι πολύ έτσι. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλή εκπομπή τώρα που κάνουμε εμείς, αλλά περνάω πάρα πολύ καλά. Είναι σαν να έχεις έρθει σπίτι μου και να έχεις κάνει επίσκεψη. Την άλλη φορά που ήσουν εδώ, σε ρώτησα δηλαδή πώς είναι η προσωπική σου ζωή και μου λες θα ήθελα, αλλά όχι ακόμα και θα ήθελα να έχω συντροφιά. Θα ήθελες να έχεις συντροφιά?
7: Ναι.
6: Ναι. Ακόμα εκεί είμαστε στην ίδια φάση.
7: Ναι.
6: Δηλαδή,
7: έγινα κανένα δυο έτσι.
6: Ναι.
7: Τεθλασμένες, θα έλεγα, προσπάθειες, αλλά οι συνιστώσεις δεν οδήγησαν.
6: Οι συνιστώσεις είναι που δεν οδηγούν.
7: Ναι, ναι.
6: Δηλαδή είναι τα επιμέρους, τα γύρω-γύρω, δεν ταιριάζουν οι ζωές μας.
7: Δεν είμαι έτοιμος.
6: Δεν είσαι έτοιμος.
7: Νομίζω, για κάποιο λόγο. Νομίζω ότι όταν είμαστε έτοιμοι. Όταν είμαστε έτοιμοι, συμβαίνουν τα πράγματα.
6: Έρχονται. Ναι,
7: ναι, δεν περάσαμε τους πολέμους που πέρασαν οι προγονείς μας, ξέρεις, να έχει χαθεί τόσος κόσμος.
6: Ναι. Οπότε τι κάνεις, δεν στέλνεις το μήνυμα καθόλου. Έτσι.
7: Πια, εντάξει, δεν είναι, έχω στείλει και μηνύματα και το έχω κατακάψει. Ναι. Έχω στείλει και αυτά που δεν έπρεπε και ξέροντας ότι τώρα είναι...
6: Έχει στείλει αυτό το μήνυμα ότι αργά το βράδυ.
7: Και αργά και το πρόβολο το 24ωρο.
6: Αργά το βράδυ εννοώ σε μια σχέση που μπορεί να μην υφίσταται πια, μπορεί να τελείωσε.
7: Και που υπήρχε και που τότε που υφίστατο δεν υφίστατο και που ναι, νομίζαμε ότι ήμασταν σε σχέση και που μετά λες, α, εγώ δεν ερωτεύτηκα σένα, κάτι άλλο.
6: Ναι.
7: Νόμιζα ότι...
6: Ναι. Νομίζουμε γενικά.
7: Συμβολικά ερωτευόμαστε.
6: Είμαστε στην ηλικία που νομίζουμε διάφορα και η τεχνολογία. Mm. Γιατί λες, έχουμε ανταλλάξει τόσα μηνύματα σήμερα. Ναι, αλλά δεν έχεις μιλήσει καθόλου με τον άλλον.
7: Όχι, όχι. Και να έχεις μιλήσει, επειδή έχουμε ζήσει και χωρίς την τεχνολογία.
6: Σωστά.
7: Τίποτα δεν αλλάζει. Το να βρεις έναν άνθρωπο με τον οποίο θα μοιραστείς ειλικρινά,
6: ναι,
7: τα μύχια σου, mm-hmm, έναν άνθρωπο τον οποίο δεν θα τον ενοχλούν τα δικά σου σπηριά,
6: ναι,
7: και σένα δεν θα σε ενοχλούν τα δικά του σπηριά.
6: Mm.
7: Κοινώς έναν άνθρωπο που δεν θα σου ξύνει την πληγή για να σου δώσει την ψευδαίσθηση ότι σε αγαπάει.
6: Mm.
7: Γιατί μία έχοντας λύσει τα πράγματα με τους δικούς μας,
6: mm-hmm,
7: αρχίζουμε να αναπαράγουμε την ίδια συνθήκη, ώστε νομίζουμε ότι μας αγαπάει αυτός που μας φέρεται με τον τρόπο που μας φέρθηκαν όσοι λέγανε ότι μας αγαπούσαν χωρίς να μας έχουν αγαπήσει.
6: Ναι. Οπότε έτσι δικαιολογούνται και σχέσεις κακοποιητικές πολλές φορές.
7: Και,
6: σχέσεις...
7: και κυρίως και είναι και θυστικές αυτές οι σχέσεις.
6: Ναι. Γιατί λες έτσι, εγώ.
7: Ναι, αλλά το ιδανικό είναι να μην. Δεν χρειάζεται προσπάθεια.
6: Mm-hmm,
7: και επίσης στρες.
6: Μα, κάτσε,
7: και αυτό το έχω μάθει ειδικά τον τελευταίο χρόνο,
6: ναι,
7: σε σχέση από πέρσι μέχρι φέτος. Είμαι, ναι, ένα βήμα μπροστά, γιατί νομίζω ότι το κριτήριό μου, αυτό δεν το είχα πει πέρσι, είναι το να αγχώνομαι. Έτσι και πιάσω τον εαυτό μου, έστω για δευτερόλεπτα, να αγχωθώ γιατί δεν έστειλα ή δεν έστειλε, ή γιατί τώρα είμαι μόνος, ή γιατί... Όχι μόνος, καλύτερα.
6: Ναι.
7: Δεν θέλω να έχω το ερώτημα. Έχω τα σκυλιά μου, έχω τα παιδιά μου, έχω τους φίλους μου, είμαι μια χαρά. Έτσι και μπαίνει το ερώτημα, τι μπορεί να γίνεται τώρα, όχι. Δεν θέλω καθόλου άγχος.
6: Ναι.
7: Και δεύτερη σκέψη.
6: Ξέρεις γιατί...
7: Να ρέει. Και χωρίς προσδοκίες.
6: Ναι.
7: Ας το να προκύψει.
6: Ναι.
7: Αν σε 10 χρόνια από τώρα είμαστε ακόμα μαζί, θα πεις πω από 10 χρόνια τώρα εμείς.
6: Εντάξει, πρέπει και να το επικοινωνήσει αυτό βέβαια σε όλους τους ανθρώπους.
7: Το επικοινωνώ.
6: Ναι, αλλά δεν γίνεται αντιληπτό.
7: Όλοι συμφωνούν στην αρχή. Όλοι συμφωνούμε στην αρχή.
6: Στην αρχή. Μα τώρα τι λες, τα πρώτα ραντεβού είμαστε καλύτερο
7: στην αρχή. Όλοι, ναι. Όλοι, ναι. Αχ, και εγώ έτσι. Αχ, και εγώ έτσι. Ναι, ναι. Αχ, και εγώ έτσι.
6: Μα, έχουμε τόσο κοινά. Έτσι δεν είναι.
7: Και μετά τη δέκατη μπουκιά λες, α, το τρως έτσι εσύ αυτό. Και αλλάζει το βλέμμα.
6: Έχει απογοητευτεί.
7: Ναι, μου αρέσει και το σκόρδο και το κρεμμύδι.
6: Ναι. Έχει απογοητευτεί στις σχέσεις. Έχει φάει κρυάδα δηλαδή εκεί που πίστευες ότι έχω καταλάβει που βρίσκομαι.
7: Σε όλα τα στάδια. Από το να κυλιστώ, να κλειδωθώ στο πάτωμα. Μέχρι το να πετάξω στα ουράνια και να πέσω έτσι.
6: Ναι.
7: Τα νάσκελα, μέχρι το να ξενερώσω απλά στο γεια σας. Ή...
6: Τι σε ξενερώνει, στους ανθρώπους γενικά, όχι μόνο στις σχέσεις. Συνήθως ό,τι μας ξενερώνει και γενικά στις ανθρώπινες σχέσεις μας ξενερώνει και στα προσωπικά, νομίζω.
7: Αυτό αλλάζει επίσης.
6: Αλλάζει.
7: Τώρα το τελευταίο που έτυχε.
6: Τελευταίο ξενέρωμα.
7: Το τελευταίο ξενέρωμα είναι το να βλέπεις έναν άνθρωπο να προσπαθεί να σε καθρεφτήσει για να σε πείσει ότι αξίζει.
6: Το είμαστε ίδιοι δηλαδή.
7: Ναι,
6: είμαστε
7: το ξέρεις, εμένα μου, τυχαία θα πεις, εμένα μου, άρα, τι ωραία, μου αρέσει αυτή η γεύση.
6: Ναι.
7: Και την επόμενη φορά θα δεις ότι έχει 10 τέτοιες γεύσεις.
6: Μα υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να κάνουν τέτοια παράσταση και να γίνονται καθρέφτες.
7: Δυστυχώς
6: και...
7: το κάνουν, ναι. Ή διαβάζεις το βιβλίο και α, ναι, πάρα πολύ ωραίο το βιβλίο και καταλαβαίνεις ότι δεν το έχει διαβάσει. Και μετά τρέχει να ξεφυλίσει, να δει για να πιάσει. Και λες, δεν χρειάζεται να διαβάζεις. Αν μπορεί να σε αγαπήσω και να μην διαβάζει βιβλία.
6: Κάτσε, σου έχω όμως τώρα ερώτημα που μου ήρθε γιατί διάβαλα τον εαυτό μου στη θέση του άλλου ανθρώπου.
7: Ναι.
6: Και λέω ότι εντάξει, δεν θα έκανα ποτέ ολόκληρη παράσταση για να πείσω κάποιον ότι είμαστε ίδιοι. Αλλά μήπως προκαλεί και ένα δέος η αναγνωρισιμότητα, η διασημότητα. Γιατί πας και αυτό στη σχέση. Κατάλαβες δηλαδή, είναι ο Καραμίκος, με παίρνει τηλέφωνο για να βγούμε ραντεβού. Είναι. Αυτό προκαλεί.
7: Στην αρχή όλοι ξεκινάνε. Εγώ το Γιώργο θέλω. Δεν με νοιάζει ο Καραμίχος.
6: Οκ, το έχει περάσει δηλαδή αυτό.
7: Αλλά μετά ναι, έχει υποθεί. Σε πρώτο ραντεβού που λέει, για να σου θυμίσω αυτό που είπε στη συνέντευξή σου. Λες, Χριστέ μου τώρα, εγώ έχω ξεχάσει. Ναι, δεν είπα τη συνέντευξη. Έχω το δικαίωμα να αναιρέσω και κάτι.
6: Επίσης στη συνέντευξη λέμε ψέματα.
7: Ναι, και να μην πούμε ψέματα. Λέμε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
6: Ναι.
7: Ξέρεις, προφανώς δεν είμαστε 100% εαυτός μας εδώ που
6: συζήτηση.
7: Είμαστε, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν κάμερες
6: ναι.
7: που έχουν μέσα κρίσταλους που μαζεύουν όλο αυτό που κάνουμε και το μεταδίδουν
6: ναι.
7: σε εκατομμύρια ενδυνάμει θεατές.
6: Άρα έχεις πέσει αυτή τη δυσκολία, έχεις πέσει τη δυσκολία ότι στη σχέση είναι δύσκολο κάποιος να ξεπεράσει τον ηθοποιό.
7: Ναι, και αυτό. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι αυτό νομίζω.
6: Είναι σε
7: έχει να κάνει βαθμό. Με την ετοιμότητα, είναι όπως με το τσιγάρο.
6: Ναι.
7: Όπως λέει ο Κρυσναμούρη, όταν λες θέλω να κόψω το τσιγάρο, δεν το κόβεις. Αυτό το θέλω να είναι ένας ψυχολογικός χρόνος που σου δίνει απόσταση από αυτό που είσαι με την παρουσία, την πραγματικότητα αυτή που θες να πετύχεις.
6: Ναι. Λες είμαι κοντά για
7: ενώ,
6: να θέλω.
7: Ενώ αν πεις ναι. εγώ τώρα δεν καπνίζω για 5 λεπτά, 10, 15 λεπτά, είναι μια πραγματικότητα. Το θέλω να, θέλω να το κόψω αυτό το ρημάδι, δεν είναι τίποτα. Είναι απλώς ένας ψυχολογικός χρόνος, μια ψευδαίσθηση. Αντίστοιχα, το θέλω να έχω σύντροφο. Οκ, ναι.
6: Πρέπει να είσαι εκεί.
7: Είναι ο ίδιος ψυχολογικός χρόνος επίσης. Είμαι καλά με τον εαυτό μου. Μου αρέσει να μοιράζομαι.
6: Ναι.
7: Είναι μια πραγματικότητα. Και το κάνω. Μοιράζομαι ήδη. Έχω ανθρώπους πάρα πολλούς που μοιράζομαι.
6: Mm-hmm.
7: Αν προκύψει να μοιράζομαι κάτι σε ακόμη πιο οικία συνθήκη,
6: ναι.
7: το να χτιστεί μια οικειότητα με βαθιά σύνδεση. Που θα αναγκάζομαι να γίνομαι καλύτερος κάθε μέρα, γιατί πια θα έχω έναν καθρέφτη πραγματικό μπροστά μου και αυτός ο καθρέφτης είναι τα ξένα μάτια και όχι τα δικά μου.
6: Σωστά.
7: Αυτό είναι ευχής έργων για όλους μας.
6: Άρα είμαστε στην αναζήτηση.
7: Ναι.
6: Όχι με...
7: Ακούγεται λίγο δύσκολο. Ναι, ναι, ναι.
6: Ανέρθει.
7: Αν είναι να έρθει,
6: δεν λέω, δεν σε έβγαλα ότι έχουμε εδώ ένα καλό παιδί.
7: Εντάξει, προφανώς, ναι, παιδιά, εδώ.
6: Αλλά σε ενδιαφέρει, δηλαδή, σε ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι και δεν έχει φτάσει.
7: Γενάρη το 1974, εγώ καιρός με εγώ καιρό, ξέρεις όλο το, όλα τα, αυτά
6: δεν
7: που έχουν στις εφαρμογές.
6: Εκεί, δεν έχει φτάσει εκεί, δεν έχει φτάσει εκεί, δεν είσαι εκεί. Στο ζω μια σχεσική νιρβάνα.
7: Όχι, δεν έχω σχέση.
6: Ναι.
7: Αν με ρωτάς αυτό, θες να ρωτήσεις. Δεν έχω σχέση.
6: Ναι,
7: είμαι
6: νομίζω ότι
7: ελεύθερος.
6: Το καταλάβαμε τόση ώρα.
7: Ναι.
6: Δεν χρειάζεται να σε ρωτήσω. Αλλά ναι, ότι σε ενδιαφέρει. Είναι ένα κομμάτι που σε ενδιαφέρει. Okay. Αν συνεχίσουμε να μιλάμε, θα πούμε πολύ ωραία πράγματα. Δεν θα μιλήσουμε για τις δουλειές σου, πρέπει να σου πω.
7: Ωραία, λοιπόν,
6: οπότε θα κάνω, ναι, θα κάνω το ανάποδο. Θα σε ρωτήσω τι κάνεις τώρα. Παίζεις στο σύριαλ, έτσι, Άγιος Έρωτας.
7: Παίζω στο σύριαλ Άγιος Έρωτας, τον Α, τον Ανδρέα Ιωάννου, αυτόν τον δικηγόρο που μπαίνει στη στέρνα και τα κάνει όλα.
6: Ναι. Σ' αρέσει αυτό, σ' αρέσει η διαδικασία του
7: σύριαλ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ που είναι εποχής και οι ποιότητες, ακόμη και οι λεκτικές, είναι πια πολύ μεγάλη πρόκληση, γιατί πρέπει να πιάσεις και ένα σύγχρονο κοινό, οπότε δεν μπορώ να πάω σε όλο το λεκτικό διάκοσμο του 60. Mm-hmm. Πρέπει να το φέρω στο σήμερα, οπότε αναγκαστικά κάποιες φορές θα κάνω και κάποιες ατασταλίες εν γνώση μου, γιατί...
6: Δεν θα πεις κάτι όπως είναι γραμμένο στο σενάριο, φαντάζομαι.
7: Όχι, θα διορθώσω κάποια, γιατί... Ναι. Κάποιες φορές και στο σενάριο έρχεται κάποιο που θα γράφει επίσημα αντί για επισήμως.
6: Ναι.
7: Εκεί θα το κάνω επισήμως. Ως δικηγόρος δεν θα έλεγα.
6: Ναι, γιατί εσύ
7: το επίρρημα θα το χρησιμοποιούσα αλλιώς. Ναι. Δηλαδή θα διορθώσω κάποια πράγματα.
6: Το επισήμως είναι παλιακό.
7: Ένας δικηγόρος του 60 νομίζω θα έλεγε επισήμως.
6: Επισήμως.
7: Δεν θα έλεγε επίσημα.
6: Ναι. Οπότε το παίρνεις και το φιλτράρεις μέσα από το ρόλο.
7: Το φιλτράρω μέσα από το ρόλο όσο μπορώ. Προφανώς θα υπάρξουν και. Mm-hmm. Ατασταλίες. Έχω στα χέρια μου ένα καλό σενάριο εξ αρχής. Mm-hmm. Ο Άγγελος ο Χασάπογλου έχει κάνει. Είναι ένα σενάριο που με ενδιαφέρει εμένα που το διαβάζω. Οπότε φαντάζομαι και ο θεατής θα θέλει να δει. Και για το ρόλο μου έχει μια συνέπεια καταπληκτική. Δηλαδή σε όλες τις σκηνές υπάρχει υπόσχεση του φωτός με πολύ μεγάλη δόση σκοταδιού.
6: Okay.
7: Το οποίο είναι ένας ρόλος που.
6: Που
7: έχει ενδιαφέρον, έχει ζουμί να το παίξεις. Δεν είναι ο καλός ή ο κακός.
6: Κάνεις ποτέ, παίρνεις τηλέφωνο και λες, θα ήθελα να με βάλεις να κάνω και λίγο αυτό.
7: Δεν το έχω κάνει ποτέ.
6: Όχι γιατί εσύ θες ως ηθοποιός, αλλά επειδή έχεις ψάξει το ρόλο και θες να δεις, φαντάζομαι, τις προεκτάσεις.
7: Όχι,
6: του.
7: Δεν το έχω κάνει ποτέ. Κάποια στιγμή όταν είχα ξεκινήσει στον Ήλιο, ήταν η πρώτη φορά που είχα μιλήσει με τη Μαρία τη Γεωργιάδου, γιατί είχαμε ήδη συναντηθεί από πιο πριν και της είχα πει. Εδώ μου επιτρέπεις να αλλάξω αυτό.
6: Ναι.
7: Και μου λέει, έχεις το ελεύθερο.
6: Ναι, πολύ ωραία.
7: Για κάποια πράγματα. Mm-hmm. Και πολύ γενναιόδωρα, γιατί δεν είναι τυχαίο που είναι αυτή που είναι βέβαια. Πολύ γενναιόδωρα μου λέει, τώρα ο ρόλος είναι πιο πολύ δικό σου. Ξέρεις καλύτερα τη συνέπεια εσύ του ρόλου από εμάς. Mm-hmm. Αν κάτι είναι πολύ τέτοιο, υπάρχει και ο σκηνοθέτης βέβαια από εκεί.
6: Πολύ ωραία. Άρα,
7: από πάνω και το κανάλι.
6: Τι θα δούμε παρακάτω στο σύριαλ απλήρως.
7: Τι θα δούμε παρακάτω. Τώρα δεν ξέρω πού είστε εσείς, γιατί αλλού είμαστε εμείς.
6: Ναι. Περίπου. Τι θα γίνει.
7: Θα τον πιάσουμε το Μαρκόπουλο.
6: Θα τον πιάσουμε το Μαρκόπουλο.
7: Κάποια στιγμή.
6: Πάρα πολύ ωραία. Okay.
7: Τώρα δεν ξέρω για πόσο θα τον κρατήσουμε.
6: Εντάξει.
7: Γιατί είναι σαν χέλη και αυτός γλιστράει.
6: Ωραία.
7: Αυτά με τον Άγιο Έρωτα.
6: Okay,
7: στο θέατρο, μιλώντας για άδικο.
6: Εκεί δεν μπορείς να κάνεις. Μπορείς να φιλτράρεις το ρόλο και να βάλεις τα δικά σου.
7: Όχι, εκεί τα δικά σου. Ούτως ή άλλως προκύπτει μέσα από την πρόβα στο θέατρο, είναι λίγο διαφορετικά. Γιατί υπάρχει το διάστημα των προβών, στο οποίο συμφωνείς με τον σκηνοθέτη. Εν αρχήν είναι ο λόγος βέβαια σε σχέση με το κείμενο που έχεις στα χέρια σου. Συμφωνείς 5 τάσεις, θα έλεγα, όταν είναι καλός ο σκηνοθέτης. Ο Ραπτοτάσιος συγκεκριμένα που έχει κάνει τον Βάνια είναι καλός σκηνοθέτης. Οπότε ο καλός σκηνοθέτης θα σου δώσει την τάση προς τα που θα πάει κάτι.
6: Το οποίο είναι διασκευή του κλασικού
7: είναι
6: έργου.
7: Είναι διασκευή του Θείου Βάνια από τον Σάιμον Στίβενς, ο οποίος έρχεται 29 Νοεμβρίου στην Ελλάδα.
6: Τον έχεις γνωρίσει.
7: Και θα είναι στο Θέατρο Τέχνης, ναι, και μιλάμε και τον έχω καλέσει και έρχεται για να δει την παράσταση στην Αθήνα. Πρώτη φορά που θα έρθει να δει έργο του στην Ελλάδα.
6: Πολύ ωραία.
7: Και θα είναι στο Θέατρο Τέχνης. Mm-hmm. Έρχεται 28-29 θα είναι
6: και εδώ μαζί
7: μας.
6: Και μαζί του μπορούμε να καθόμαστε και εμείς δίπλα, δηλαδή μπορούμε και εμείς να έρθουμε στο θέατρο.
7: Βεβαίως,
6: να δούμε την
7: να έρθετε μαζί και θα κάνουμε και ένα Q&A που λένε, ερώτηση οι θεατές.
6: Μετά την παράσταση.
7: Μετά την παράσταση. Mm-hmm. Μπορούν να κάνουν κάποιες ερωτήσεις ό,τι θέλουν.
6: Σηκώνει η συζήτηση, είναι από τις παραστάσεις που φεύγουν οι θεατές και μετά θέλουν να πάνε κάπου λίγο να το συζητήσουν.
7: Εντελώς.
6: Έτσι.
7: Αυτό χαίρομαι γιατί η παράσταση ξεκίνησε πέρσι για λίγες παραστάσεις. Mm-hmm. Και συνεχίζεται φέτος στο Θέατρο Τέχνης, στο υπόγειο του Καρόλου Κουν, στην Οδό Πεσματζόγλου και όχι στη Φρυνήχου, που παίζονται άλλες εξαιρετικές παραστάσεις, αλλά πολλοί μπερδεύονται και μετά δεν προλαβαίνουν να δουν την παράσταση. Βασίζεται, ουσιαστικά είναι το ίδιο έργο.
6: Ναι.
7: Το έχουμε φέρει στο σήμερα και στην Ελλάδα, αλλά είναι η ίδια αδικία. Είναι 8 ρόλοι, παίζω και τους 8, και είναι και οι 8... αδικημένοι για διαφορετικούς λόγους.
6: Ναι.
7: Κάποιοι είναι αδικημένοι επαγγελματικά.
6: Ναι.
7: Γιατί τα όνειρά τους επαγγελματικά δεν έγιναν. Κάποιοι είναι ερωτικά.
6: Ναι.
7: Κάποιοι είναι αδικημένοι από άλλους, κάποιοι είναι από τον εαυτό τους.
6: Ποια αδικία σε συγκινεί πιο πολύ?
7: Το κάθε ρόλο όταν είμαι μέσα σε αυτόν. Mm-hmm. Δηλαδή και οι 8 είναι... Δεν είναι τυχαίο που είναι τόσο κλασικό αυτό το έργο.
6: Ναι.
7: Και οι 8 πραγματικά κάθε μέρα γδέρνουν,
6: ναι,
7: κάτι μέσα μου. Και ενώ κάποιες φορές ταυτίζομαι λίγο παραπάνω με του Βάνια, μετά με τη Ελένα, τη Σόνια, του Μιχαήλ, όλοι έχουν τον πόνο τους. Mm-hmm. Δηλαδή καταλαβαίνεις και τον γιατρό που τον ενοχλεί η κοινωνική περιβαντολογική αδικία που καταστρέφει το πλανήτη.
6: Ναι.
7: Παράλληλα έχει το σκοτάδι όμως, το αλκοόλ και το ότι είναι μπερμπάντης.
6: Είχε ενδιαφέρον πάντως να δεις τώρα πολύ κλασικούς χαρακτήρες πως κάτι έχουν μεταλλαχθεί με κάποιο τρόπο, έτσι.
7: Ναι, και το πώς περνάνε από τον ένα στον άλλον. Αυτά είναι στο θέατρο τέχνης λοιπόν και παίζεται και μια παράσταση που έχω σκηνοθετήσει, mm-hmm, που λέγεται Ευγένιος, ναι, του Φρανκ Μαγκίνες, mm-hmm, στο θέατρο Σημείο, με ένα cast 5 υπέροχων ηθοποιών. Εκεί έχει να κάνει με την απώλεια.
6: Ναι, πώς αποφάσισες να το σκηνοθετήσεις τώρα αυτό και τι?
7: Αυτό ήταν να το πρωτοσκηνοθετήσω πριν από 17 χρόνια.
6: Εσύ το βρήκες το έργο?
7: Το είχα πάρει, το είχα δει στο Λονδίνο, το είχα μεταφράσει. Ήτανε να γίνει τότε, μετά το θέατρο στο οποίο θα γινόταν δεν ήταν διαθέσιμο. Το αφήσαμε για την επόμενη χρονιά, μετά την επόμενη χρονιά έφυγα στην Αμερική για 6 μήνες και γύρισα μετά από 9 χρόνια, οπότε... Και κάποια στιγμή πρόπερση ένας φίλος μου λέει «Τι άλλα έργα έχεις?» Γιατί μεταφράζω, έχω γραμμένα διάφορα και τα ξεχνάω. Τα έχω κάπου εκεί,
6: ναι,
7: στη Βαγμένα. Και του λέω, το πρώτο που έπιασε ήταν αυτό. Λέω «Αυτό ήταν πολύ καλό το έργο». Το δίνω, μου λέει «Εσύ αυτό είναι πολύ καλό». Του λέω «Ναι». Και άρχισα σιγά σιγά.
6: Δεν είναι πολύ ωραίο συνέστημα αυτό, κάτι που έχεις αφήσει και έχεις καταχωνιάσει και νομίζω ότι έχει τελειώσει. Έχεις ξεχάσει τη χαρά που είχες να το,
7: ναι,
6: να το φτιάξεις, να το ξαναβρεις.
7: Και είχε την ώρα του.
6: Είχε την ώρα του.
7: Γιατί, ναι, η απώλεια, το πένθος είναι κάτι το οποίο δεν τελειώνει ποτέ. Mm-hmm. Απλώς αλλιώς θα ήταν πριν από 17 χρόνια, αλλιώς τώρα με αυτά που ζούμε γύρω μας.
6: Ναι.
7: Που ουσιαστικά συζητάμε τα αυτονόητα, το αν έχει δικαίωμα κάποιος να ζήσει το πένθος ή όχι. Mm-hmm. Και τον τρόπο που μπορεί να πενθήσει.
6: Ναι,
7: το αν έχει το δικαίωμα ένας γονιός να ξέρει τι έχει θάψει, αν ήταν το παιδί του και τι ήτανε.
6: Δεν έχουμε όμως και διαφορετικές, γιατί είναι πολύ, πολύ ευαίσθητα σημεία όλα αυτά. Διαφορετικό τρόπο έχει ο ένας άνθρωπος, διαφορετικό ο άλλος.
7: Ναι, αλλά δεν μπορώ να έχω άποψη
6: για το πένθος του,
7: για το πένθος του γονιού.
6: Έχεις δίκιο.
7: Το πένθος του γονιού είναι το, μέσα από τη δουλειά μας, αυτό λέω πάντα και στους μαθητές μου, ότι δεν υπάρχει χειρότερη συνθήκη, mm-hmm, από ένα γονιό που χάνει το παιδί του.
6: Να.
7: Είτε είναι ο Πρίαμος,
6: να,
7: που παρακαλάει τον Αχιλέα να του δώσει το γιο του. Είτε είναι η γυναίκα της γειτονιάς που τρέχει γιατί έμαθε ότι χτύπησαν το παιδί της. Ο ανθρώπινος πόνος στη χειρότερη μορφή του είναι του γονιού προς το παιδί, γιατί πάει αντίθετα στο χρόνο. Κανονικά ο πιο μεγάλος πρέπει να φεύγει για να έρχεται ο επόμενος. Πάει ανάποδα.
6: Ναι.
7: Και είναι κάτι που δεν ξεπερνιέται αυτό. Δεν μπορώ να έχω εγώ άποψη το τι θες να κάνεις εσύ με το παιδί σου.
6: Ναι.
7: Σαν κράτος. Mm-hmm. Εκτός αν μιλάμε για βίες, αν μιλάμε για πράγματα, ναι, τρέλας. Αλλά το να έχεις το δικαίωμα να ξέρεις να νεκροφιλήσεις το παιδί σου ή ό,τι έχει απομείνει από αυτό, να ξέρεις, εν πάση περιπτώσει, το κουτί που έβαλες στο χώμα έχει κάτι από το παιδί, ναι, σου ή από τι πέθανε το παιδί σου, είναι δικαίωμα. Ή συζητάμε, ναι, τη 2025 για την άμβλωση και το αν είναι φόνος, γιατί πάμε, τα μπλέκουν πάρα πολύ τα πράγματα.
6: Υπάρχει
7: για τους γονείς. Ναι. Ακούς όλες αυτές τις φιλολογίες και λες πώς μπλέκεται ξαφνικά αυτό το πένθος με το άλλο. Το να μην έχεις, δίνεις το δικαίωμα στη γυναίκα να ζήσει το δικό της πένθος με το έμβριο που έχει μέσα ή αν θέλει να κάνει, είναι, δεν, μιλάμε για νομοθεσίες τώρα που θα έπρεπε να είναι πολύ καθαρές.
6: Γιατί όμως είμαστε σε μια φάση όπου πολλά πράγματα συνεχίζουν να αποτελούν, δεν κάνουμε πρόοδο, συνεχίζουν να αποτελούν συζήτηση ή αν δοθεί η αφορμή ξαναέρχονται, μας
7: διχάζουν.
6: Γιατί
7: δεν συμφέρει να γίνουμε καλύτεροι.
6: Δεν συμφέρει, λες, ε.
7: Αν υπάρχει... γίνουμε καλύτεροι, ναι, σημαίνει ότι θα γίνουμε και πιο ευτυχισμένοι. Ο ευτυχισμένος δεν είναι καλό καταναλωτάκι.
6: Δεν είναι.
7: Ο ευτυχισμένος δεν τον νοιάζει ποιο κραγιόν θα βγάλει τάδι εταιρεία, ποιο ψυγείο.
6: Ναι.
7: Και α, θέλω το κινητό του φίλου μου και τα στρασάκια.
6: Είναι χωρίς τίποτα, πορεύεται.
7: Ο ευτυχισμένος είναι ευτυχισμένος. Δώσουμε ένα χαμόγελο, καρδιά μου, να είμαστε καλά.
6: Υπάρχει η παγκόσμια συνωμοσία εναντίον της ευτυχίας μας.
7: Πάντα υπήρχε.
6: Το πιστεύεις αυτό?
7: Πάντα υπήρχε η συνωμοσία του κακού.
6: Ότι υπήρχε... είναι κάποιοι τώρα και λένε μην πάρουν πολύ αέρα, γιατί αν πάρουν πολύ αέρα δεν τους ελέγχουν.
7: Έχουν όλοι άποψη. Ναι. Καταρχάς, ό,τι και να πεις, λες εγώ ρε παιδί μου δεν κάνω αυτό. Όσες φορές, μην τολμήσω. Είπα ότι δεν τρώω κρέας όλοι και να φας και να... Γιατί μου δίνεις κατάρες πουλάκι μου, εγώ δεν τρώω κρέας. Mm. Και είναι αντικειμενικό ότι ο πλανήτης καταστρέφεται κυρίως από τις κρεατοβιομηχανίες. Είναι αντικειμενικό.
6: Ναι.
7: Δεν τίθεται να έχω άποψη γι' αυτό ή κάτι. Δεν είναι άποψη, είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο. Δεν σου είπα κόψ το κρέας, απλώς μην τρως κάθε μέρα κρέας ή πρόσχε τι τρως.
6: Ναι.
7: Μην τρως από αυτά τα ζωάκια τα οποία τα καημένα σε ένα κλουβί κλεισμένα μέχρι να σφαχτούν και το βάζεις μέσα σου.
6: Εσύ είσαι στην απόλυτη απαγόρευση, όχι το μειώνω πάρα
7: όχι,
6: πολύ.
7: Όχι, εγώ δεν τρώω κρέας εδώ και 10 χρόνια και παραπάνω. Αλλά αν χρειαστεί θα μαγειρέψω για τα παιδιά μου κρέας. Ναι. Η κόρη μου δεν τρώει πιο πολλά χρόνια από μένα. Αλλά ο γιος μου καμιά φορά που τρώει μπορεί. Τώρα κι αυτός δεν θέλει όταν είναι μαζί μου. Αλλά...
6: Έχεις δύο σκυλάκια βεβαίως τα οποία τρώνε μια χαρά κρέας και δεν μπορούν να
7: τα σκυλάκια τρώνε κρέας και είναι και στη φύση τους και σε όλα αυτά. Δεν έχουν εξελιχθεί με τον τρόπο που εξελίχθηκε ο άνθρωπος. Γιατί ακούμε και αυτά τα επιχειρήματα και ήμασταν, ποιοι ήμασταν και πόσοι ήμασταν. Γιατί υπάρχουν άπειρες φυλές. Έχω τελειώσει ιστορία, έχουμε κάνει παλαιοντολογία. Υπήρχαν πάντοτε φυλές που δεν τρώγα, που δεν ήταν πανφάγες. Από πού κατάγει το καθένας. Και επίσης εξελισσόμαστε. Δεν έχω πια τα δόντια και τα νύχια που είχα παλιά.
6: Ναι.
7: Δεν έχω τις τρίχες που είχα παλιά. Δεν τραβάμε τις γυναίκες από το μαλλί για να τις παντρευτούμε. Γιατί
6: α,
7: αν
6: καλά, μην το λες, υπάρχουν κάποια
7: θες να μου κάτσεις, δεν θα έπρεπε.
6: Ναι. Ναι,
7: δυστυχώς υπάρχουν και στον πλανήτη και στις χώρες μου. Και στη χώρα μας υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν στη χώρα μας. Το να πάει ένα κορίτσι να ζητήσει βοήθεια από την αστυνομία και να της πούνε πήγαινε σπίτι σου κορίτσι μου, δεν είναι ταξί η αστυνομία. Αυτό τι είναι, δεν είναι το ίδιο.
6: Ναι.
7: Οπότε όταν υπάρχουν όλα αυτά τόσο θυμός μαζεμένος, εκεί τρίβουν κάποιοι τα χεράκια τους. Γιατί σου λέει ο κόσμος φοβάται.
6: Έλεγες προηγουμένως ότι δεν τρώω κρέας και όλοι μου λένε φάε, κάνε αυτό. Έχεις καταλάβει την επιθυμία που έχουν οι άνθρωποι να είσαι σαν αυτούς? Δεν θέλουν το κάτι διαφορετικό. Δεν θέλουν να τους βγαίνει ένας τύπος. Ναι, που είναι και επιτυχημένος.
7: Έχω ζήσει πολλά χρόνια έτσι. Το να θέλω οι άλλοι να είναι σαν και εμένα.
6: Ναι.
7: Οπότε το καταλαβαίνω.
6: Είναι κάτι μια ζήλια, είναι ένα περίεργο συνέστημα. Νομίζω.
7: Είναι απειλή.
6: Είναι απειλή.
7: Είναι απειλή το ξεβόλεμα. Και έχει διαφορά το διαφωνώ,
6: ναι,
7: δηλαδή έχω διαφορετική φωνή από σένα, από το επιβάλλω και ασκώ βία και διανόμου.
6: Ναι.
7: Εκεί είναι άγρια η συνθήκη. Το να μπαζώνω την αλήθεια, γιατί συζητάμε για αυτονόητα πράγματα, εκεί είναι επικίνδυνα. Εκεί υπάρχει κίνδυνος. Το να μην υπάρχουν σχολικά βιβλία εν έτη 2025 σε ένα επίπεδο πνευματικότητας που θα άξιζε στα παιδιά μας, είναι ντροπή. Είναι αποτυχία του κράτους.
6: Ναι.
7: Γιατί πάνε όλα στην παιδεία. Είναι καθαρά θέμα εκπαίδευσης. Το ότι έχουμε σχολεία στα οποία επιβάλλεται η ίδια γνώση σε όλους τους μαθητές, ενώ υπάρχουν χώρες πρότυπα,
6: ναι,
7: με ευτυχισμένους μαθητές, με παιδιά που δεν έχουν φροντιστήρια, δεν γυρίζουν σπίτι, δεν έχουν καθόλου homework για το σπίτι και είναι οι καλύτεροι μαθητές και διαπρέπουν παγκοσμίως.
6: Υψηλότερο επίπεδο γνώσεων.
7: Πολύ υψηλότερο επίπεδο στη Φιλανδία, στη Δανία. Και λες, αφού υπάρχει και το βλέπεις, γιατί δεν πας προς τα εκεί και επιβάλλεις αυτό που επιβάλλεις, γιατί έτσι το έμαθες?
6: Κοίταξε, πάντως είναι και η κοινωνία πολλές φορές. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αν ερχόταν τώρα εδώ ένας Φιλανδός και έλεγε εντάξει, θα σας τα κάνω εγώ ίδια, θα έβρισκε αντιστάσεις.
7: Πάρα πολλές.
6: Πάρα πολλές. Θέλω να πω και από εμάς. Όταν λέω εμάς, βάζω εμάς μέσα.
7: Στη Νέα Υόρκη ο δήμαρχος, ο νέος δήμαρχος, που όλοι βγήκανε τέτοιο, μπράβο, τα βλέπετε και λες. Περίμενε.
6: Κάτσε να δούμε τι
7: αν ήταν ένας υποψήφιος ινδικής καταγωγής που έχει μεγαλώσει στην Αφρική.
6: Ναι, στην Ουγκάντα έχει μεγαλώσει.
7: Στην Ουγκάντα, ναι, γιατί ναι, ναι, δεν μεγάλωσε καν.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Έχει μεγαλώσει εκεί που έχει μεγαλώσει και έχει περάσει από Νιγηρίες και έννοιες όλα αυτά. Να είναι λίγο διαφορετικό χρώμα.
6: Ναι.
7: Μιλάει άπτεστα ελληνικά και ήταν υποψήφιος 34 χρονών. Θα τον ψήφιζες? Και ήταν φιλελεύθερος, μιλούσε να κατέβουν τα νίκια, να γίνουν άλλη επιχειρηματικότητα κτλ. Και ήταν και μουσουλμάνος, θα τον ψήφισε στην Ελλάδα.
6: Μπορούμε να κλείσουμε με αυτό το ερώτημα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες εδώ και τα είπαμε. Αισθάνθηκα ότι τα είπαμε.
7: Κι εγώ επίσης.
6: Αυτό ήταν για απόψε το καλύτερα αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
2: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
4: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
2: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
6: Λοιπόν, μπήκε το πλάνο για την Κυριακή, είναι πανέτοιμο. 4-3-3 παίζουμε, επιθετικά, σάλισσας με ένα κογιότ.
7: Ωραία, μπακό. Πάμε να βγάλουμε δεκάδα.
6: Κατά τα δοκάρια, Βασίλης Γιαννούτσος, ο άνθρωπος που αποθεώνει κάθε goalkeeper. Στο κέντρο της άμυνας, τες οργανωτές. Οπότε Σαούλης και ένας ακόμα.
7: Εγώ φυσικά.
6: Αριστερό μπακ έχουμε δίλημα. Τσίλης για Ολυμπιακό, Οικονόμου για Όφη. Δεξί μπακ Σαββόπουλος, οργώνει την πλευρά.
7: Στο κέντρο πώς πάμε.
6: Γουλής δεξιά, Καπετανάκος αριστερά. Και κάτω Σταυρός.
7: Και μπροστά Φωτιά. Βερβελές δεξιά, Χαστάς αριστερά. Κορυφή όμως.
6: Τώρα σοβαρά ρωτάς.
7: Ρε Σιμπηλή, εξάρι δεν έχουμε.
8: Έλα παιδιά, φτάνει. Τα υπόλοιπα την Κυριακή.
5: Αθλέτικο FC. Ξανά μαζί. Από αυτή την Κυριακή και κάθε Κυριακή, αμέσως μετά το τέλος της αγωνιστικής, στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
9: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
10: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
9: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
10: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
9: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Πρώην σύντροφος της 45χρονης, ο 48χρονος που τη σκότωσε και αυτοκτόνησε στη Νέα Σμύρνη. Μυστήριο με το κίνητρο. Οι φθινοπορεινές αψιμαχίες της κέντρο αριστεράς. Οι 2 του Σεπτέμβρη του Τσίπρα κόντρα στις 3

0: Με μία σφαίρα, 48χρονος έκοψε το νήμα της ζωής της πρώην συντρόφου του στη Νέα Σμύρνη σε μία ακόμη γυναικοκτονία που προστίθεται στο θλιβερό απολογισμό στη χώρα μας. Ο δράστης στη συνέχεια έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε. Βίντεο ντοκουμέντο που βρίσκεται στα χέρια των αρχών αποκαλύπτει το καρτέρι θανάτου που έστησε τα ξημερώματα στην 45χρονη γυναίκα, μητέρα ενός έφηβου κοριτσιού. Φαίνεται πως τσακώθηκαν, την πυροβόλησε τρεις φορές τραυματίζοντας την θανάσιμα. Το βιντεοληπτικό υλικό, μαρτυρικές καταθέσεις συγγενών και άλλων προσώπων θα αποσαφηνίσουν τα κίνητρα του εγκλήματος.
1: Της έστησε καρτέρι, την πυροβόλησε τραυματίζοντας την θανάσιμα και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Είναι οι σκηνές θρίλερ που εκτυλήθηκαν τα ξημερώματα στη Νέα Σμύρνη.
2: Δεν ξέρω, δεν μου είπε τίποτα.
3: Πότε το μάθατε για την κόρη?
2: Τώρα το μάθα. Τώρα μου πήρε κόρη άλλη. Μαμά, έτσι και έτσι μου είπε.
1: Ο 48χρονος φτάνει νωρίς τα ξημερώματα στην οδό Γρηγορίου Κηδωνιών με το αυτοκίνητό του. Στις 5.30 το πρωί, 45χρονη εμφανίζεται έξω από την πολυκατοικία. Τότε εκείνος βγαίνει από το αμάξι και κατευθύνεται προς το θύμα. Την σπρώχνει στην είσοδο και ακολουθεί καυγάς. Τότε ο 48χρονος την πυροβολεί τρεις φορές. Η μία σφαίρα τη βρίσκει στο πρόσωπο, τραυματίζοντας την θανάσιμα. Αμέσως μετά στρέφει το όπλο πάνω του και δίνει τέλος στη ζωή του.
4: Ουριακά γνητεία, δύο φορές ή τρεις. Και απανωτά τρεις πυροβολισμούς. Μέσα σε διάστημα μισού λεπτού οι τρεις πυροβολισμούς. Δεν κατάλαβα καν ότι ήταν μέσα στην πολυκατοικία μου. Νόμιζα ότι ήταν απ' έξω.
3: Αυτό έγινε μέσα στην πολυκατοικία.
4: Έγινε μέσα στην πολυκατοικία.
3: Τι πει ότι, για να καταλάβουμε,
4: μέσα από την κεντρική είσοδο της πολυκατοικίας. Μέσα.
1: Λίγα λεπτά αργότερα οι αστυνομικοί εντοπίζουν και τους δύο νεκρούς σε μια λίμνη αίματος. Κάτω από το σώμα του άνδρα βρίσκεται το όπλο με το οποίο φέρεται να δολοφόνησε τη γυναίκα και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε.
5: 5,5 ώρα περίπου ακούστηκαν 4 πυροβολισμοί, 3 συν 1, 3 και οδόμενος με μια πολύ μικρή διαφορά. Και το πρωί που ανοίξαμε 6,5 ώρα το μπαλκόνι είδαμε αυτό το πράγμα.
6: Είμαστε απέναντι εμείς και ναι, όταν βγήκα από το σπίτι είδα ότι το δρόμο είναι κλειστό, το περιπολικό είναι εδώ, ότι...
7: Και στεναχώρα περιπολικά δηλαδή ξέρω.
6: Ήταν το ίδιο, ναι.
1: Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται βίντεο από κάμερα ασφαλείας που έχει καταγράψει το αιματηρό περιστατικό. Οι αρχές επικεντρώνονται στη λήψη καταθέσεων από το στενό περιβάλλον των δύο ανθρώπων, προκειμένου να αποσαφινιστεί μεταξύ τους σχέση και να προσδιοριστεί το κίνητρο της δολοφονίας. Την ίδια ώρα, τόσο η σύζυγος του 48χρονου, όσο και η μητέρα του θύματος φέρεται να μην γνωρίζανε τη μεταξύ του σχέση.
8: Ξαφνικά ακούσαμε τρεις δυνατούς, πολύ δυνατούς πυροβολισμούς. Θορύβους μάλλον, οι οποίοι δεν ξέραμε αν είναι πυροβολισμοί ή όχι, αλλά ήταν πάρα πολύ δυνατοί. Εγώ μέτρησα τρεις.
9: Δράστης και θύμα φέρονται να είχαν μία σχέση στο παρελθόν, να χώρισαν και έκτοτε η άτυχη γυναίκα να διέμενε με τη 16χρονη κόρη της στο ισόγειο της πολυκατοικίας.
1: Η ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχει η κατάθεση της 16χρονης κόρης του θύματος, με την οποία η 45χρονη ζούσε το τελευταίο διάστημα. Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες του φωνικού.
0: Η Χριστίνα Γκίκα μαζί μας. Χριστίνα, οι αρχές αναζητούν το κίνητρο και εξετάζουν το προφίλ του θύματος και του θήτη.
10: Ακριβώς, Αθηνά, να ξεκινήσουμε το προφίλ του δράστη. Πρόκειται λοιπόν για έναν άντρα 48 ετών με καταγωγή από την Αλβανία, ο οποίος φαίνεται να είναι παντρεμένος και να είναι πατέρας ενός παιδιού. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ φαίνεται να ανεβάζει και συχνά περιεχόμενο, όπως μπορούμε να δούμε εδώ και στην φωτογραφία, όπου κρατά και όπλο. Το 2016 είχε κατηγορηθεί για τον βιασμό της σύζυγου του στα Τίρανα και είχε συλληφθεί για την υπόθεση. Μάλιστα, εδώ να πούμε πως κάποια αλβανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως ο συγκεκριμένος άνδρας σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία για το αδίκημα της παρακολούθησης. Όσον αφορά τώρα την 45χρονη, το θύμα δηλαδή, είναι μητέρα ενός 16χρονου κοριτσιού, ενώ το 2024 οι αρχές εξετάζουν ένα περιστατικό το οποίο είχε καταγγείλει εκείνη. Πρόκειται για ένα μηχανάκι το οποίο είχε στην κατοχή της και φαίνεται ότι...

0: τότε σύντροφός της να το είχε κρατήσει και να μην της το είχε επιστρέψει. Ωστόσο, δεν έχει αποσαφινιστεί ακόμα εάν πρόκειται για τον συγκεκριμένο άνθρωπο ή αν είναι κάποιος άλλος άνδρας που υπήρχε στο παρελθόν της γυναίκας αυτής. Όλα αυτά εξετάζουν οι αρχές.
1: Ακριβώς, θα μπουν στο μικροσκόπιο των αρχών. Σε ευχαριστώ πολύ, Χριστίνα, και να αλλάξουμε θέμα. Σε κλειό ασφυξίας βρίσκεται η παγκόσμια οικονομία, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς πυροδοτεί νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου. Την ώρα που Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανταλλάσσουν οξύες απειλές, δεξαμενόπλια επιστρατεύουν μυστικές διαδρομές για να διασχίσουν το επικίνδυνο θαλάσσιο πέρασμα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επιμένει πάντως να αποκαλεί τα στενά αμερικανικό έδαφος.
2: Έμφραγμα στην παγκόσμια οικονομία προκαλούν τα στενά του Ορμούζ, καθώς η εύθραυστη ισορροπία στον Περσικό κόλπο συντηρεί ένα κλίμα διαρκούς αβεβαιότητας.
3: While President Trump says the U.S. controls that critical oil shipping route known as the Strait of Hormuz, Iran says that very same thing. Same assertion. They control the strait.
2: Οι τιμές του πετρελαίου παίρνουν εκ νέου την ανηφόρα, εντείνοντας την ανησυχία για παρατεταμένη κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα.
4: If everything went back to normal, say tomorrow, you still have vessels that are over in Asia that need anywhere between like 30 to 50 days to get back to the Middle East to go fill up.
2: Αναλυτές αναφέρουν ότι θα χρειαστούν χρόνια για να επιστρέψει το στρατηγική σημασίας πέρασμα στην πλήρη κανονικότητα που επικρατούσε πριν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
4: You also have the amount of infrastructure that's been damaged by Saudi Arabia. No one really knows the extent of that damage. That takes many months to rebuild. LNG is going to take 3 to 5 years to get back. Yes, the Strait of Hormuz will never be where it once was.
2: Στα στενά του Ορμούζ έχει στηθεί μια μυστική και καλά οργανωμένη επιχείρηση για τη διέλευση σούπερ τάνκερ, αποφεύγοντας ιρανικές επιθέσεις. Το αμερικανικό δίκτυο CNN έχει δώσει στη δημοσιότητα την πορεία του ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλιου κύκου από τον Περσικό κόλπο μέχρι την άλλη πλευρά των στενών του Ορμούζ. Ήταν γεμάτο με πετρέλαιο. Ξεκίνησε την πορεία του το απόγευμα της 31ης Ιουλίου και την 1η Αυγούστου το πρωί ήταν κοντά στις ακτές του Ομάν. Κατά τη διάρκεια του επικίνδυνου ταξιδιού, είχε απενεργοποιήσει τον αναμεταδότη που μεταδίδει την ταυτότητα, τη θέση, την πορεία και την ταχύτητά του. Καθώς ο Λευκός Οίκος αναμένεται να ανακοινώσει τη Δευτέρα οικονομικές κυρώσεις μαμούθ εναντίον του Ιράν και των συμμάχων του, ο Ντόναλντ Τραμπ επαναλαμβάνει τον ισχυρισμό του ότι τα στενά του Ορμούζ είναι πλέον αμερικανικό έδαφος.
5: But they want to make a deal so badly, we don't even know if we want, because I view the Strait of Hormuz as an American territory right now. It's an American territory.
2: Η Τεχεράνη απειλεί ανοιχτά τις χώρες που θα μετέχουν στον οικονομικό πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών.
6: اگر ایشون بخواد حالا یه کارای انجام بده مقابله ما مقابله به مثل زلزله وار خواهد بود.
2: Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται ξανά σε κλειό ασφυξίας με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ.
1: Να μείνουμε στο θέμα. Τους τελευταίους μήνες, επί της ουσίας, οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή είναι σποραδικές. Ωστόσο, ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ πυροδοτεί έντονες διακυμάνσεις στην αγορά καυσίμων. Ο Σπύρος Μουζακίτης μαζί μας για να δούμε την εικόνα όπως διαμορφώνεται.
7: Μπορεί λοιπόν αυτή την περίοδο η ένταση στη Μέση Ανατολή να παρουσιάζει αισθητή ύφεση. Ωστόσο, οι τιμές του πετρελαίου πάλι ανεβαίνουν. Αυτό συμβαίνει γιατί τα στενά του Ορμούζ, η πλέον στρατηγική αρτηρία για την παγκόσμια ροή του μαύρου χρυσού, παραμένουν εχμάλωτα της γεωπολιτικής αβεβαιότητας με καταστροφικές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία. Είναι λοιπόν χαρακτηριστικό το ασανσέρ των τιμών του πετρελαίου το φετινό καλοκαίρι. Συγκεκριμένα στις 12 Ιουνίου η τιμή του Brent βρισκόταν στα 72,50 δολάρια το βαρέλι, ενώ στις 15 Ιουλίου εν μέσω της νέας έντασης στη Μέση Ανατολή έφτασε στα 104,80 δολάρια. Στις 5 Αυγούστου η τιμή του Brent έπεσε στα 78,20 δολάρια για να ξεπεράσει και πάλι την Παρασκευή τα 90 δολάρια, φτάνοντας στα 94,39 δολάρια το βαρέλι.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Σπύρο, και να μείνουμε στις παρενέργειες στον πόλεμο στο κόλπο. Αναδιάταξη δυνάμεων αεράμινα στην Ανατολική Μεσόγειο, στη σκιά των Ιρανικών απειλών για επιθέσεις στην Ευρώπη. Φανή Καραμπατσάκη, η περαιτέρω θωράκιση της χώρας και της ευρύτερης περιοχής έρχεται και με τη μεταφορά συστοιχίας Patriot στη Σούδα.
8: Πρωινές ώρες σήμερα, Αθηνά, αναχώρησε από την Κάρπαθο με αρματαγωγό η συστοιχία των αντιεροπορικών πυράβλων Patriot, η οποία εγκαθίσταται στη Σούδα με στόχο την άμεση θωράκιση των κρίσιμων στρατιωτικών υποδομών και της αμερικανικής βάσης που εδρεύει εκεί. Η μετακίνηση που επιβεβαιώνει πλήρως το ρεπορτάζ του Action 24 πραγματοποιείται στον απόϊχο πληροφοριών και συγκεκριμένου δημοσιεύματος των Financial Times ότι το Ιράν εξετάζει την πιθανότητα να χτυπήσει αμερικάνικους στόχους στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο εφόσον κλιμακωθούν περαιτέρω οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Όσον αφορά στην πυροβολαρχία των Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία, θα εξεταστεί στο επόμενο κησέα αν θα επιστρέψει στην Ελλάδα, κάτι το οποίο πηγές το φέρουν ως αρκετά πιθανό. Ιδάλλως θα αποφασιστεί η παραμονή τους για ένα μικρό χρονικό διάστημα εκεί, Αθηνά.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Φάνη. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, με άξονα τη μείωση του δημοσίου χρέους και την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, η κυβέρνηση κλειδώνει το πακέτο μέτρων για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο βρίσκονται η αύξηση του κατώτατου μισθού, οι ελαφρύνσεις για τις οικογένειες και οι παρεμβάσεις για τους συνταξιούχους εν μέσω αντιδράσεων από την αντιπολίτευση. Στο κυριακάτικο μήνυμά του, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η παρούσα κυβέρνηση δεν θα παραδώσει χρέη στις επόμενες γενιές.
9: Με αφετηρία το οικονομικό πακέτο μέτρων που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και ορίζοντα το 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ποντάρει και στη μείωση του χρέους, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα επιτρέψουν στην κυβέρνηση να εφαρμόσει παρεμβάσεις για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Ο Πρωθυπουργός τόνισε στην κυριακάτικη ανάρτησή του πως η πρόορη αποπληρωμή του χρέους είναι εθνική απελευθέρωση.
2: Όσο πιο γρήγορα μειώνουμε το χρέος αυτό, τόσο περισσότερο ανασένει το κράτος. Και όταν το κράτος δεν πνίγεται από τις οφειλές του, μπορεί να στηρίξει καλύτερα τους πολίτες, να έχει καλύτερους όρους δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τελικά να δημιουργήσει συνθήκες ευημερίας για όλους. Κυρίως όμως είναι θέμα δικαιοσύνης για τις επόμενες γενιές. Δεν μπορούμε να φορτώνουμε στα παιδιά μας λογαριασμούς που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν.
9: Βασικό άξονα των μέτρων που επεξεργάζεται η κυβέρνηση αποτελεί οικονομική στήριξη σε μισθωτούς και οικογένειες. Στο τραπέζι βρίσκεται η αύξηση του κατώτατου μισθού προκειμένου να ξεπεράσει τα 950 ευρώ προσεγγίζοντας τα 1000 από 920 που είναι σήμερα. Παράλληλα, εξετάζεται η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μία ποσοστιαία μονάδα.
10: Ο Πρωθυπουργός δεν θα αναφερθεί σε παροχές προς τον κόσμο. Αυτό που ξέρω είναι ότι θα είναι μόνιμου χαρακτήρα μέτρα.
9: Στο επίκεντρο βρίσκονται και οι οικογένειες με παιδιά, με το κυβερνητικό επιτελείο να σχεδιάζει αύξηση του αφορολόγητου λογοτέκνων με πιθανή μεγαλύτερη στόχευση στα εισοδήματα έως 35.000 ευρώ, αλλά και τη μονιμοποίηση του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ ανά παιδί, το οποίο χορηγήθηκε φέτος σε περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες. Στο ΠΑΣΟΚ πάντως αμφισβητούν την κυβερνητική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη, με κομματικά στελέχη να υποστηρίζουν πως στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει μια πιο ολοκληρωμένη πρόταση για την οικονομία.
11: Εκεί λοιπόν πρέπει να δοθεί μια ανάσα στην έμεση φορολογία, γιατί καλώς ακούς από εκεί πέρα παίρνει η κυβέρνηση τα περισσότερα χρήματα, τα περισσότερα έσοδα και προσπαθεί εκ των υστέρων με αυτά τα έσοδα να κάνει διάφορες παρεμβάσεις, οι οποίες δυστυχώς δεν έχουν πολύ μεγάλο αποτύπωμα.
9: Ξεχωριστές παρεμβάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν για τους συνταξιούχους, με τη λύση που εξετάζει το Υπουργείο Εργασίας να είναι η παραμονή των συντάξεων χειρίας το 70% ύστερα από τη μείωση στο 35% από τον νόμο Κατρούγκαλου, ενώ αναμένεται αύξηση στο έκτακτο βοήθημα Νοεμβρίου.
12: Η κυβέρνησή μας έχει αποδείξει, μειώνοντας 83 φόρους, ότι είναι η μόνη κυβέρνηση η οποία μπορεί να το κάνει. Και όχι να το κάνει ως πυροτέχνημα, να το κάνει με βιώσιμο τρόπο, έτσι ώστε να γίνεται συνεχώς.
9: Αρχής γενομένης από τη Δευτέρα, με την πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ανοίγει κύκλος συσκέψεων, ώστε μέσα στην επόμενη εβδομάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης να οριστικοποιήσει το πακέτο μέτρων που θα εξαγγείλει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Και η αντιπολίτευση ανεβάζει στροφές εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θεοδόρα Ζαγανάκου, η κεντροαριστερά δίνει παράλληλες μονομαχίες.
13: Ουσιαστικά μιλάμε για μάχη κυριαρχίας στην κεντροαριστερά ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό διαφαίνεται και από τα προγράμματα των πολιτικών αρχηγών, τα οποία παρουσιάζουν αποκλίσεις όχι μόνο κάποιων ημερών, ακόμα και ωρών. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι στις 2 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παραθέσει γεύμα σε βουλευτές και μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ στο Λασίθι της Κρήτης, στο πλαίσιο της εκπαιτειακής εκδήλωσης της Τρίτης Σεπτεμβρίου και ο Αλέξης Τσίπρας την ίδια ημέρα θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στις 3 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρευρεθεί στην Κρήτη, γενέτειρά του, για την επαιτειακή εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου. Και στις 9 Σεπτεμβρίου ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει την συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα επισκεφθεί και τα αντίστοιχα περίπτερα. Αυτή λοιπόν η συνέντευξη τύπου παρεμβάλλεται ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη, κάτι που έχει ήδη ενοχλήσει τη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς υπάρχει και πιθανότητα να δεχθεί ερωτήσεις ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Και να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την Ευρώπη και την Κίνα, ολοένα και περισσότερα ζευγάρια επιλέγουν την Ελλάδα για να αποκτήσουν ένα παιδί μέσω της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Το χαμηλότερο κόστος, η ταχύτητα και η ποιότητα των υπηρεσιών μετατρέπουν τη χώρα μας σε ένα διεθνή προορισμό ελπίδας για την απόκτηση ενός παιδιού. Όπως στην περίπτωση της Έμιλι και του Τζάστιν που επέστρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες με δώρο ζωής.
14: Ένα ταξίδι στην Ελλάδα με ένα μεγάλο στόχο, να γίνουν γονείς. Ζευγάρι από τις Ηνωμένες Πολιτείες ταξίδεψε μέχρι την Αθήνα για εξωσωματική γονιμοποίηση. Μήνες αργότερα επέστρεψαν στην πατρίδα τους με το πιο πολύτιμο αποτέλεσμα του ταξιδιού τους, ένα αγοράκι.
15: Σήμερα αυτό που έχουμε καταφέρει είναι να μην φεύγει κανένας Έλληνας πλέον για το εξωτερικό και να έρχονται από Αγγλία πλέον εδώ για να βοηθηθούν. Αυτό είναι ένα κατόρθωμα, είμαστε υπερήφανοι στις υπηρεσίες μας.
14: Το ταξίδι της Έμιλι και του Τζάστιν Σόλομον το 2024 στην Ελλάδα, που έγινε πρωτοσέλιδο στην Washington Post, κόστησε περίπου $12,000. Φρόντισαν μάλιστα να μην δίνουν στίγμα τα κινητά τους για να μην φανεί ότι βρίσκονταν στην Αθήνα σε κλινική γονιμότητας. Το ζευγάρι λίγους μήνες αργότερα επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες, κρατώντας στα χέρια τους το πιο πολύτιμο δώρο, το παιδί τους. Η Ελλάδα εξελίσσεται σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για ζευγάρια που αναζητούν λύσεις στο όνειρο της απόκτησης παιδιού μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης. Όλο και περισσότεροι ταξιδεύουν στη χώρα μας, με το κόστος και την ταχύτητα της διαδικασίας να αποτελούν βασικά κίνητρα.
16: Εμείς διαθέτουμε έτσι μια μεγάλη μεταναστευτική κοινότητα, η οποία στην ουσία είναι ο διαφημιστής μας, ιδιαίτερα από την Αμερική και από τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης και οι αραβικές χώρες σε δύσκολα περιστατικά που δεν μπορούν να καλύψουν εκεί, έρχονται στην Ελλάδα και κάνουν εξωσωματική.
14: Ζευγάρια από το εξωτερικό επιλέγουν ελληνικές κλινικές, αναζητώντας ποιότητα, ταχύτητα και κυρίως σημαντικά χαμηλότερο κόστος. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, την χώρα μας επισκέπτονται κυρίως ζευγάρια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αγγλία, την Ιταλία, τη Γερμανία και την Κίνα, προκειμένου να πραγματοποιήσουν το όνειρο απόκτησης παιδιού.
17: Το ένα είναι το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο έχει θεσπιστεί, το επιτρέπεται κύκλος, να διδαχούνται κύκλοι μέχρι την ηλικία των 54 ετών. Υπάρχει δυνατότητα να γίνεται κλειοσυντήρηση οαρίων χωρίς την συγκατάθεση, συνένεση του συζύγου.
18: Βοηθάει και πάρα πολύ και πόσες γυναίκες που είχαν, ας πούμε, λίγο, εντάξει, κάποιο θέμα ή οτιδήποτε. Φυσικά.
14: Την ίδια ώρα, η ζήτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφει σημαντική άνοδο, με τον αριθμό των Αμερικανών που αναζήτησαν θεραπείες γονιμότητας στην Ευρώπη να αυξάνεται κατά 37% μέσα σε ένα χρόνο. Και η διαφορά στο κόστος είναι εντυπωσιακή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας κύκλος εξωσωματικής μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 39.000 ευρώ, την ώρα που στην Ελλάδα η αντίστοιχη διαδικασία μπορεί να κοστίσει έως και περίπου 8.000 ευρώ, ανάλογα με τη θεραπεία και τις απαιτούμενες υπηρεσίες.
19: Βεβαίως, πολύ καλή ευκαιρία και θαύμα της τεχνολογίας που υπάρχει τούτη επιπλέον επιλογή.
14: Και κάπως έτσι η Ελλάδα δεν αποτελεί πλέον μόνο μια επιλογή για ζευγάρια που αναζητούν θεραπεία γονιμότητας, αλλά έναν ολοένα και πιο δημοφιλή προορισμό για όσους θέλουν να κάνουν το όνειρο της οικογένειας πραγματικότητα.
1: Σε ευθεία προσωπική αντιπαράθεση εξελίσσεται η κόντρα μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Έλενα Ακρίτα, που ξεκίνησε αρχικά με αφορμή την επίσκεψη της Μαντώνα στην Κέρκυρα. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επανήλθε, στοχοποιώντας αυτή τη φορά τη σύζυγο του Υπουργού Υγείας, με τον κύριο Γεωργιάδη να κάνει λόγο για υποκρισία της αριστεράς, που όπως ανέφερε, μάχεται τα σεξιστικά πρότυπα.
20: Νέος γύρος αντιπαράθεσης ξέσπασε μεταξύ του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα με αφορμή την επίσκεψη της Μαντώνα στην Ελλάδα. Η μεταξύ τους διαμάχη πέρασε πλέον στο επίπεδο της γραμματικής μετά την ανάρτηση του Υπουργού Υγείας, την οποία και κατονόμαζε την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ζάμπλουτη.
14: Κατά τον Γεωργιάδη, η Ζάμπλουτη είμαι εγώ. Ας του πει η γυναίκα του η μετενσάρκωση του Κακριδί, που χωρίς δίπλωμα διδάσκει κάτι πάρα πολύ αρχαίο, πως Ζάμπλουτος λένε μόνο οι αναλφάβητοι που υπογράφουν με σταυρό.
20: Το σωστό είναι ζάμπλουτος, που πάλι δεν είμαι, μακάρι να ήμουν, αλλά λέμε τώρα. Με τον Άδωνη Γεωργιάδη λίγες ώρες μετά να επανέρχεται.
0: Ως προς τα γλωσσικά που νομίζω ότι τα ξέρει και καλά, αν μιλάγαμε αρχαία ελληνικά θα είχε δίκιο, αλλά μιλάμε νέα ελληνικά. Αν είναι δήλωση όμως υπέρ της καθαρευούσης, της λέω έβγε και διορθώνω. Αν πούλησε πνεύμα, ας το πάρει πίσω στο ζάμπλουτό της σπίτι. Το ότι όμως μια βουλεύτρια, για να χτυπήσει πολιτικά εμένα, ανακάτεψε τη σύζυγό μου, η οποία δεν της έφτιαξε πουθενά, δείχνει το μέγεθος και της δικής της υποκρισίας.
20: Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δεν άφησε την συγκεκριμένη τοποθέτηση ασχολίαστη και σήμερα το πρωί απάντησε.
21: Εγώ, αδιευκρίνηστε, από 18 χρονών δούλεψα σκληρά. Έφτιαξα περιουσία με τα χεράκια μου και τώρα που μιλάμε έχω σχεδόν 13.000 ένσημα. Όσο για τη γυναίκα σου, άσχεται και αστοιχείωται, σεξιστική επίθεση δεν είναι να λέμε ότι ένα άτομο χωρίς δίπλωμα ασχολείται επαγγελματικά με αντικείμενο που δεν έχει σπουδάσει. Άλλο πράγμα είναι ο σεξισμός, αλλά πού να σου εξηγώ τώρα.
20: Όλα ξεκίνησαν με αφορμή τα γενέθλια της Μαντόνα στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στους κουραμάδες της Κέρκυρας και το κατά πόσο ζητήθηκε από τους κατοίκους να κλείσουν τα παράθυρά τους σεβόμενοι την ιδιωτικότητα της διεθνούς φήμης Star. Με την Έλενα Ακρίτα να τονίζει ότι ο τόπος δεν είναι φυτεία του Νότου και τον Υπουργό να μιλάει για την συμμορία της μιζέριας.
21: Σύμφωνα με δημοσίευμα, στις κουραμάδες της Κέρκυρας ζητήθηκε από κατοίκους να κλείσουν τα παράθυρά τους για να προστατευτεί, λέει, η ιδιωτικότητα της Μαντόνα από τα αδιάκριτα βλέμματα. Ο τόπος αυτός δεν είναι φυτεία του Νότου να μαζεύουμε σκυφτή, βαμβάκι και μη μαγαρίσουμε τη σαλινή στο γενέθλιο.
0: Πόσο δύσκολο προφανώς είναι για τη ζάμπλουτη αυτή η κυρία που δεν της λείπει τίποτε από τη ζωή της να καταλάβει το πόσο πολύτιμη για τη χώρα ήταν η διαφήμιση που πρόσφερε η Μαντόνα με την επίσκεψή της. Αυτή είναι η συμμορία της μιζέριας.
22: Πάρα πολλά μέτρα ασφαλείας, πάρα πολλά περιπολικά, πάρα πολλοί αστυνομικοί. Μπορεί να υπήρχε μεγάλη αστυνομική δύναμη στο χωριό να μην επιτρεπόταν να προσεγγίσει κανείς το παραδοσιακό εστιατόριο. Αλλά δεν άκουσα εγώ προσωπικά ότι εκείνη τη μέρα ζήτησα από τους κατοίκους να κλείσουν τα παράθυρά τους, να μπουν μέσα στα σπίτια και να κλείσουν τα παράθυρά τους.
20: Η διεθνούς φήμη Star μετά τα γενέθλιά της στην Κέρκυρα συνέχισε τις διακοπές της στην Πάτμο με τις αναρτήσεις της στα social media να μαζεύουν δεκάδες προβολές και σχόλια.
1: Να μεταφερθούμε στη Θεσσαλονίκη και να συνδεθούμε με την ανταποκριτριά μας, Θεοδώρα Απότα. Θεοδώρα, συνελήφθη αστυνομικός μετά από καταγγελία για βιασμό, ενδοοικογενειακή βία και εξύβριση.
23: Ο 48χρονος Αθηνά φαίνεται πως είχε κάνει κόλαση τη ζωή της 51χρονης πρώην συντρόφου του, καθώς η ίδια τον κατήγγειλε ότι την ανάγκασε μέσα στον Ιούλιο 4 φορές σε γενετήσιες πράξεις χωρίς την θέλησή της. Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε σε αστυνομικό τμήμα η συγκεκριμένη γυναίκα, ο ίδιος βιντεοσκοπούσε μάλιστα πράξεις της καθημερινότητας της γυναίκας αλλά και προσωπικές στιγμές χωρίς η ίδια να το επιθυμεί. Επίσης την απειλούσε και την εξύβριζε. Ο ίδιος μαθαίνουμε ότι συνελήφθη, σχηματίστηκε σε βάρος του η σχετική δικογραφία και πλέον αναμένεται αύριο γύρω στις 12 το μεσημέρι να περάσει το κατόφλι του δικαστικού Μεγάλου Θεσσαλονίκης προκειμένου να βρεθεί ενώπιον των εισαγγελικών
1: αρχών. Να δούμε λοιπόν τι θα ισχυριστεί. Σε ευχαριστώ πολύ και να μείνουμε στο αστυνομικό δελτίο. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μύκονο οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά. Στη Μύκονο οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 9 ατόμων, ανάμεσά τους και τον εγκέφαλο του καρτέλ, ενώ κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες παράνομων ουσιών. Το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 170.000 ευρώ.
20: Η επιχείρηση της αστυνομίας στη Μύκονο έβγαλε λαβράκι. Συνελήφθησαν 9 άτομα, μέλη κυκλώματος που διακινούσε ροζ κοκαίνη και άλλα ναρκωτικά στο νησί των Ανέμων. Η εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει δομή και τα μέλη της είχαν διακριτούς ρόλους από την προμήθεια και την αποθήκευση των ναρκωτικών μέχρι την ανέβριση πελατών, τη διακίνηση και τη διαχείριση των χρημάτων.
24: Πρωινές ώρες της Παρασκευής, συνάδελφοί μας έστησαν μια επιτυχημένη επιχείρηση μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, που είχε σαν αποτέλεσμα την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης και τη σύλληψη στο σύνολο 10 ατόμων.
20: Στην κορυφή της οργάνωσης φέρεται να βρισκόταν ένας 35χρονος με έναν ακόμη συνομιλικό του ως άμεσο συνεργάτη του, να αναλαμβάνει τη φύλαξη των ναρκωτικών, την ανέβρεση πελατών και τη διαχείριση των χρημάτων. Μια 54χρονη, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε αναλάβει τη φύλαξη και τη μεταφορά των κερδών από τη Μύκονο στην Αθήνα, ενώ ένας 34χρονος που εργαζόταν ως οδηγός οχήματος μεταφοράς προσώπων αξιοποιούσε την επαφή του με τουρίστες και επισκέπτες του νησιού για την ανέβρεση αγοραστών, τη μεταφορά και τη διακίνηση των ναρκωτικών. 25 ακόμη μέλη ηλικίας 24, 28, 29, 32 και 34 ετών είχαν κυρίως περιφερειακό ρόλο.
3: Ήταν μια εγκληματική οργάνωση που ο καθένας είχε τη δική του θέση στη συγκεκριμένη οργάνωση. Άλλος έβρισκε τα ναρκωτικά, άλλος έβρισκε τις καβάντζες που έκρυβαν τα ναρκωτικά, άλλοι διακινούσαν τα ναρκωτικά. Άλλο ένα κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στο νησί των Ανέμων.
20: Από τις έρευνες σε Μύκονο και Αττική κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες κοκαίνης, ροζ κοκαίνης, κάναβης και 113 δισκία έκσταση, ενώ βρέθηκαν επίσης ένα πιστόλι, δύο ζυγαριές ακριβίας, 7 αυτοκίνητα, μία μοτοσυκλέτα και 12 κινητά τηλέφωνα. Παράλληλα, συνελήφθη ένα ακόμη άτομο για κατοχή ναρκωτικών.
24: Κατασχέθηκαν ναρκωτικά, χρήματα καθώς και ένα όπλο. Οι εμπλεκόμενοι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη για τα περαιτέρω. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι ορισμένοι εκ των εμπλεκομένων εκμεταλλευόντουσαν την ιδιότητά τους ως οδηγοί ή συνοδοί προσώπων προκειμένου να βρουν νέους πελάτες.
20: Το παράνομο οικονομικό όφελος του κυκλώματος εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 170.000 ευρώ, ενώ σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
1: Αδιανόητες εικόνες στις Πέτσες λίγες ημέρες μετά το περιστατικό στο Σαρακίνικο, όταν ιδιωτικό ελικόπτερο προσγειώθηκε στην περιοχή της Ζωγεριάς, κοντά σε παραλία, αναστατώνοντας τους λουόμενους. Οι αρχές διερευνούν τις ακριβές συνθήκες του περιστατικού, καθώς στο νησί δεν υπάρχει ελικοδρόμιο, ενώ για την υπόθεση έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας.
20: Αδιανόητες εικόνες στις Πέτσες. Ιδιωτικό ελικόπτερο προσγειώθηκε αυθαίρετα και παράνομα στην περιοχή Ζωγεριά, προκαλώντας αναστάτωση. Όλα συνέβησαν στις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν ξαφνικά οι λουόμενοι είδαν ένα ελικόπτερο να προσγειώνεται κοντά σε παραλία της περιοχής, προκαλώντας έντονο θόρυβο και σηκώνοντας σύννεφα άμμου.
4: Οι ελικόπτερα πάνε και έρχονται εδώ πέρα στην περιοχή, είναι τόσο αγιό, τόσο σαλαμιγή, παίρνουν κόσμο. Πρώτη φορά έπεσε ελικόπτερο εκεί. Τώρα πήγαινε να πέσει κοντά σε θαλαμιγό.
20: Στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο χειριστές μαζί με δύο επιβάτες, έναν 39χρονο Έλληνα και την αλλοδαπή σύντροφό του, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες επρόκειται να επιβιβαστούν στην συνέχεια σε θαλαμιγό. Οι δύο χειριστές εντοπίστηκαν άμεσα από τις αρχές και παρέδωσαν το σχέδιο πτήσης τους, ενώ μετά την κατάθεσή τους αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα, με την έρευνα για τους χειρισμούς τους από την αρχή πολιτικής αεροπορίας να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
5: Σκοπός μας ήταν να αφήσουμε το ζευγάρι στο νησί. Αναγκαστήκαμε να προσγειωθούμε στην παραλία, επειδή δεν ήταν δυνατή η προσέγγιση στο ελικοδρόμιο των Σπετσών.
20: Ο 39χρονος Έλληνας επιβάτης του ελικοπτέρου, ο οποίος φέρεται να είναι ένας γνωστός επιχειρηματίας, συνελήφθη από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας για κατοχή μικρής ποσότητας ναρκωτικών ουσιών και στην συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.
6: Αυτό είναι για κάποιον με το σκάφο.
7: Μάλλον, ναι.
6: Είχε δέντρο δηλαδή, μπορεί να του φύγει. Πάει.
20: Οι αρχές εξετάζουν τόσο την υπόθεση της κατοχής των ναρκωτικών, όσο και τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες το ελικόπτερο βρέθηκε να προσγειώνεται στο συγκεκριμένο σημείο.
4: Είχε κάποια στιγμή ένα λιγοδρόμιο την άλλη μεριά του νησιού, αλλά το κάνανε αφανάτωση τώρα εκεί πέρα, γιατί είχε ένα θέμα με το νερό. Και πιάσανε τον τόπο το μισό και δεν μπορεί να προσγειωθεί το ελικόπτερο εκεί. Δεν υπάρχει άλλο. Οργανωμένο κάτι δεν υπάρχει.
20: Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο εισαγγελέας Πειραιά, ο οποίος ζήτησε να συγκεντρωθεί προανακριτικό υλικό και να ληφθούν καταθέσεις προκειμένου να διευκρινιστούν μεταξύ άλλων το σημείο απογείωσης και ο προβλεπόμενος προορισμός του ελικοπτέρου.
1: Επιστροφή στην καθημερινότητα για όλο ένα και περισσότερους αδιούχους. Με την εικόνα στα λιμάνια της Αττικής να αποτυπώνει την αντίστροφη της ταξιδιωτικής κίνησης. Με σημαντικές καθυστερήσεις πραγματοποιείται τώρα η επιστροφή των εκδρομέων σε τμήματα της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Τη Γεωργία Τσάλη θα τη βρούμε στα διόδια Ελευσίνας για να μας δώσει αυτή την ώρα την εικόνα στο δρόμο της επιστροφής, λοιπόν.
25: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιστροφή των αδιούχων του Αυγούστου, με την κίνηση να αυξάνεται σταδιακά σε βασικές αρτηρίες της Αθήνας. Όπως μπορείτε να δείτε, αυξημένη είναι η κίνηση και στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, όπου καταγράφονται καθυστερήσεις σε αρκετά σημεία της διαδρομής. Να πούμε Αθηνά συγκεκριμένα ότι από τις 6 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα από την Ελευσίνα έχουν περάσει περισσότερα από 34.000 οχήματα, ενώ από τις Αθήνες ακριβώς το ίδιο χρονικό διάστημα έχουν καταγραφεί περισσότερα από 22.000 οχήματα. Την ίδια ώρα, αρκετοί είναι και εκείνοι που προσπαθούν να δώσουν μια μικρή παράταση στις διακοπές τους, καθυστερώντας όσο μπορούν την επιστροφή τους στην πρωτεύουσα. Η επιστροφή των εκδρομέων αναμένεται να συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τους οδηγούς να καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
1: Μάλιστα, σημειωτών σε κάποια τμήματα της εθνικής η κίνηση. Ομαλή, ωστόσο, μέχρι στιγμής θα κορυφωθεί φυσικά μέχρι το βράδυ, αλλά και εν όψη του ανοίγματος των σχολείων. Σε ευχαριστώ πολύ. Και να πάμε εκτός συνόρων. Η ισχυρή σεισμική δόνηση έπληξε τα νότια της Ιαπωνίας και έγινε αισθητή στο Τόκιο. Σπυρό Μουζακίτη, τα 5,8 ρίχτερ προκάλεσαν τραυματισμούς και ζημιές.
2: 37 άνθρωποι είναι οι τραυματίες από τον σεισμό, τον ισχυρό σεισμό στην Ιαπωνία. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στο νότιο τμήμα του νομού Ιμπαράκι, σε κοντινή απόσταση από την πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, ενώ είχε εστιακό βάθος 68 χιλιόμετρα. Τα πλάνα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας και βλέπουμε τώρα είναι από τη στιγμή που χτύπησε ο Εγκέλαδος. Ήταν πολύ ισχυρός σεισμός. Από το σεισμό δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των περιφερειακών τρένων στο Τόκιο, ενώ υπήρξαν προειδοποιήσεις για αυξημένο κίνδυνο κατολισθήσεων, καθώς λίγες ώρες πριν σημειώθηκαν καταρακτώδεις βροχές στην περιοχή. Πάντως δεν υπάρχουν αναφορές για εκτεταμένες ή σοβαρές ζημιές σε κτίρια.
1: Πάντως είδαμε και τον πατέρα που έσπευσε να προστατεύσει το γιο του την ώρα του σεισμού. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Νέα δραματική τροπή παίρνει η δίκη για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα, καθώς αποκαλύπτεται ότι οι κρίσιμες ιατρικές εξετάσεις που επιβαρύνουν τους κατηγορούμενους γιατρούς ανήκαν τελικά στον πατέρα του. Παρά τις δικαστικές σκιές, ο ποδοσφαιρικός μύθος του θεού της μπάλας παραμένει αναεγγυχτός.
2: Νέα τροπή παίρνει η δίκη για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα, καθώς το τοπίωσε ότι αφορά τις συνθήκες κατά από τις οποίες έφυγε από τη ζωή παραμένει θολό.
7: Diego Maradona was the symbol of Argentina. He was 60 years old and recovering from brain surgery at home when he passed away nearly 6 years ago. The medical team in charge of caring for him is standing trial on charges of homicide.
2: 7 υγειονομικοί κατηγορούνται για εγκληματική αμέλεια και ανεπαρκή ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα ωστόσο με την υπεράσπιση, εξετάσεις νεφρών που χρησιμοποιήθηκαν για να στοιχειοθετήσουν την αμέλεια των γιατρών ανήκαν στον πατέρα του.
7: Prosecutors say Maradona received inadequate medical care during the days prior to his death, including that his home care was insufficient for his condition.
2: Η είδηση της απώλειας του Μαραντόνα πριν από περίπου 6 χρόνια είχε παγώσει τον πλανήτη. Το εθνικό πένθος στην Αργεντινή και οι αυθόρμητες συγκεντρώσεις λατρείας από το Buenos Aires μέχρι την Νάπολη απέδειξαν ότι ο Ντιεγκίτο δεν ήταν απλά ένας αθλητής, αλλά ένα παγκόσμιο πολιτισμικό φαινόμενο που ξεπερνούσε τα στενά όρια του ποδοσφαίρου. Πίσω από τις σκιές των δικαστικών αιθουσών, η αθλητική ιδιοφυΐα του Μαραντόνα παραμένει ανέγγιχτη. Σφράγισε την ιστορία του αθλήματος, οδηγώντας την Αργεντινή στην κορυφή του κόσμου το 1986, με στιγμές που πέρασαν στη σφαίρα του μύθου, όπως το χέρι του Θεού και η ανεπανάληπτη κούρσα απέναντι στους Άγγλους.
7: This slightly deflated football doesn't look like much, but it was part of one of the most controversial matches in World Cup history. Now up for auction, it's valued at $10 million.
2: Παράλληλα, η πορεία του στην Νάπολη, την οποία μεταμόρφωσε σε πρωταθλήτρια απέναντι στο κατεστημένο του Ιταλικού Βορρά, τον μετέτρεψε σε θρύλο και σύμβολο για τους αδύναμους.
8: Ieri non è morto solo lui, è morto una città intera, Napoli e l'Argentina.
10: Unico, ha pensato tutto per i napoletani, tutto proprio.
2: Η παγκόσμια αναγνώριση που απολαμβάνει ως ένας από τους κορυφαίους που πάτησαν ποτέ χορτάρι παραμένει αμετάβλητη. Όσες ανατροπές και αν φέρει η δικαιοσύνη, η ποδοσφαιρική αθανασία του Μαραντόνα θεωρείται δεδομένη.
1: Να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας και να ταξιδέψουμε στην Καρδαμίλη, εκεί όπου η πέτρα της Μάνη συναντά το γαλάζιο του Μεσσηνιακού. Με ιστορία, αρχιτεκτονική και μοναδικές εικόνες, αποτελεί έναν προορισμό για όσους αναζητούν κάτι αυθεντικό, ένα ταξίδι μαγευτικό.
11: Χτισμένη στις ακτές του Μεσσηνιακού κόλπου, εκεί όπου το πέτρινο τοπίο της Μάνη συναντά το βαθύ μπλε της θάλασσας, η Καρδαμίλη μοιάζει να έχει βγει από σελίδες μυθιστορηματικού βιβλίου. Η Καρδαμίλη είναι ένα από τα πιο όμορφα χωριά της Ευρώπης, που συνδυάζει μοναδικά την αυθεντική μανιάτικη αρχιτεκτονική με το επιβλητικό ανάστημα του Ταϊγέτου.
12: Η Καρδαμίλη πάντοτε ήταν ένα ζωντανό χωριό, το οποίο συγκέντρωνε όλα τα χωριά του Δήμου εδώ πέρα. Το εμπορικό κέντρο του Δήμου ήταν η Καρδαμίλη.
11: Από την πρώτη κιόλας ματιά η Καρδαμίλη γοητεύει. Πέτρινα σπίτια, παραδοσιακοί πύργοι και αρχοντικά, ταυτισμένα με την ξεχωριστή μανιάτικη τεχνοτροπία, στέκουν δίπλα σε αυλές γεμάτες χρώματα και αρώματα.
9: Είχα πάντα επαφή με τη Μάνη, αλλά μετά από 40 χρόνια στην πρωτεύουσα, ο μόνος λόγος που επέλεξα τη Μάνη είναι γιατί είναι υπέροχο μέρος.
11: Ανάμεσα στα στενά καλντερίμια, ο επισκέπτης περιπλανιέται ανακαλύπτοντας μικρές γωνίες και εικόνες που δύσκολα ξεχνιούνται. Και στο τέλος της διαδρομής, η πέτρα δίνει τη θέση της στη θάλασσα. Η βραχώδης παραλία της Καρδαμήλης με τα γαλαζοπράσινα νερά ανοίγεται μπροστά στα μάτια σου, αγκαλιάζοντας το άγριο σχεδόν κινηματογραφικό τοπίο, μια εικόνα βγαλμένη από μια άλλη πραγματικότητα.
13: Θέλουν να περπατάνε σε παραδοσιακά μονοπάτια, να βλέπουν αρχιτεκτονική της περιοχής εδώ, θαυμάζουν πάρα πολύ την τέχνη της πέτρας σε όλη τη Μάνη.
11: Στην είσοδο του χωριού απλώνεται η Ριτσά, η μεγαλύτερη παραλία της Καρδαμήλης, με το λευκό βότσαλο και τα καταγάλανα νερά.
15: 16-17 χρόνια που ασχολούμαστε με τον τουρισμό, κάθε χρόνο ανωδικοί είμαστε. Έτσι είμαστε και πέρυσι, έτσι είμαστε και φέτος.
16: Είναι για ιδιαίτερο τουρισμό. Τουρίστες που έχουν μεγάλη απόλαυση από ομορφιά, υγεία, αγνότητα.
11: Στην περιοχή Καλαμίτσι, λίγο έξω από την Καρδαμήλη, βρίσκεται και το πέτρινο σπίτι του συγγραφέα Patrick Lefermore, που αγάπησε την μεσηνιακή Μάνη σαν δεύτερη πατρίδα του.
17: Η κατοικία του Patrick Lefermore στην Καρδαμήλη δεν είναι απλώς ένα εντυπωσιακό πέτρινο σπίτι. Είναι ένας τόπος όπου η αρχιτεκτονική, η λογοτεχνία και το μανιάτικο τοπίο συνυπάρχουν αρμονικά. Σήμερα το σπίτι ανήκει στο Μουσείο Μπενάκη και έπειτα από εργασίες αποκατάστασης λειτουργεί ως χώρος φιλοξενίας ερευνητών, συγγραφέων και καλλιτεχνών.
18: Και φεύγει πάρα πολύ το βιβλίο Μάνη του Φέρμορ. Γιατί έμενε εδώ πέρα, οπότε φυσικά ο ξένος θα το επιλέξει το βιβλίο αυτό, να το διαβάσει, να μάθει για τη Μάνη.
11: Λίγα μόλις μέτρα πιο ψηλά, η ιστορία παίρνει τον πρώτο λόγο. Εκεί βρίσκεται η παλιά Καρδαμήλη, μια μικρή, σχεδόν κρυμμένη καστροπολιτεία, σκαρφαλωμένη στις πλαγιές του Ταϊγέτου, όπου τα πέτρινα πυργόσπιτα, τα τείχη και τα στενά περάσματα ταξιδεύουν τον επισκέπτη σε μια άλλη εποχή.
17: Περπατώντας τα λιθόστρωτα στοκάκια της παλιάς Καρδαμήλης, ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει. Τα πέτρινα πυργόσπιτα, οι βυζαντινές εκκλησίες και τα ιστορικά κτίσματα διατηρούν αναλύωτη την ταυτότητα ενός οικισμού που κουβαλά αιώνες ιστορίας.
11: Στα σημαντικότερα αρχαιολογικά μνημεία βρίσκεται και ο αναστηλωμένος πύργος των Τρουπάκηδων ή Μούρτζινων, από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα της οχυρωμένης μανιάτικης αρχιτεκτονικής που σήμερα λειτουργεί ως μουσείο.
17: Πίσω μου βρίσκεται ο πύργος των Μούρτζινων, ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Μάνης. Από εδώ ξεδιπλώνεται ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της περιοχής και της συμβολής των Μανιατών στους αγώνες του ελληνισμού.
15: Ο κόσμος που έρχεται, με χαρά διαπιστώνουμε ότι πλέον δεν είναι ο τουρίστας, είναι ο ταξιδιώτης, είναι ο ταξιδιώτης. Ο τουρίστας επιλέγει μια περιοχή με οικονομικά κριτήρια. Ο ταξιδιώτης επιλέγει μια περιοχή σύμφωνα με τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά.
11: Στην Καρδαμήλη, η ιστορία είναι χαραγμένη στις πέτρες, στα πυργόσπιτα, στα καλντερίμια, στον ήχο της θάλασσας και στη σκιά του Ταϊγέτου. Και ίσως αυτό να είναι τελικά το μεγάλο μυστικό της.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς του Action 24, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Υπάρχουν αγώνες που τους τρέχεις. Υπάρχουν και αυτοί που τους ζεις. Στις 29 Αυγούστου, το δάσος της Κυρίτιδας γεμίζει ξανά παλμό, ενέργεια, χαμόγελα. Για 7η χρονιά διοργανώνεται το Σκυρίτιδα Ραν, το μεγάλο αθλητικό και πολιτιστικό ραντεβού της Αρκαδίας. Τρέχουμε μαζί, γιορτάζουμε μαζί, ζούμε μαζί μια εμπειρία που δεν μετριέται μόνο σε χιλιόμετρα. Σκυρίτιδα Ραν. 29 Αυγούστου στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Μην το δεις. Ζήστο. Σε περιμένουμε.
1: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Και όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Καλησπέρα σας. Με τρεις ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η πρώτη αγωνιστική της Super League. Με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στην Κηφισιά να έχει αναβληθεί. Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων έχει ως εξής. Αυτή την ώρα έχουμε σέντρα στο παιχνίδι του Όφη με τον Βόλο. Στις 9 ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και στις 9.30 Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Το πρόγραμμα λοιπόν ολοκληρώνεται με το παιχνίδι του Πανετολικού κόντρα στον Αστέρα Άκτορ στις 9.30. Οι Αρκάδες με ενισχυμένο ρόστερ και τον Γιώργο Αντωνόπουλο να παραμένει στον πάγκο τους θέλουν να κάνουν μια καλή σεζόν στην 20η συνεχόμενη παρουσία τους στα μεγάλα σαλόνια του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Η 20η συνεχόμενη σεζόν του Αστέρα Άκτορ στη Super League ξεκινάει σήμερα από το Αγρίνιο, εκεί όπου οι Αρκάδες αντιμετωπίσουν το Πανετολικό στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος και οι παίκτες του αναγνωρίζουν τη δυναμική του αντιπάλου και θέλουν να κάνουν ένα καλό ξεκίνημα.
1: Όλες οι ομάδες νομίζω δεν είναι στην 100% αυτή τη στιγμή. Ο Πανετολικός, όπως είπατε, είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα στην κατηγορία. Είναι πολλά χρόνια αυτή στην κατηγορία. Έχει τις ιδιαιτερότητες του αυτό το παιχνίδι. Θα είναι δύσκολη έξοδος. Παίζουμε στην έδρα τους. Εμείς δεν πρέπει να φοβηθούμε σε καμία περίπτωση αυτό το παιχνίδι. Θα πρέπει να είμαστε η ομάδα μας, να είμαστε αυτό που δουλεύουμε και να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
2: Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Όπως είπατε και εσείς, ακόμα είναι αρχή, όλες οι ομάδες είναι ανέτοιμες. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτό το γεγονός και να μπορέσουμε στην αρχή, ειδικά του προθήματος, εφόσον και εμείς ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι όσο θα θέλαμε. Ενώ από άποψη χημίας και αυτά τα πράγματα που θέλουμε να βγάλουμε στο γήπεδο, γιατί η ομάδα φέτος είναι καινούρια και πολλοί νέοι παίχτες. Δεν είναι εύκολο να δέσω και να έχει ομοιογένεια από το πρώτο παιχνίδι. Οπότε θα πρέπει όσο μπορέσουμε, ειδικά στα πρώτα παιχνίδια, να πάρουμε όσους περισσότερους βαθμούς μπορούμε.
0: Ο κόσμος της ομάδας του Αστέρα ήταν αυτός που πέρυσι βοήθησε τα μέγιστα για την παραμονή στην κατηγορία και εξακολουθεί να είναι ζεστός κοντά στην ομάδα για την επίτευξη των στόχων που είναι η επιστροφή στα ευρωπαϊκά σαλόνια.
1: Η βοήθειά τους ήταν καθοριστική. Τους θέλουμε και φέτος μαζί μας. Εννοείται ότι έγιναν ο 12ος παίχτης πολλές φορές πέρσι. Τους θέλουμε και φέτος να είναι ο 12ος παίχτης. Θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να τους κάνουμε χαρούμενους.
2: Τους θέλουμε μαζί μας, να είναι ο 12ος παίχτης μας. Σίγουρα χρειάζεται χρόνο όλο αυτό το εγχείρημα το φετινό. Όπως και πέρσι στήριξαν την ομάδα στην πιο δύσκολη καμπή του πρωταθλήματος, έτσι και φέτος θέλουμε από την αρχή μαζί μας για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας και να τους κάνουμε και αυτούς χαρούμενους.
0: Η προϊστορία των αναμετρήσεων είναι μοιρασμένη, αφού στα 17 παιχνίδια που έχουν προηγηθεί, οι δύο ομάδες έχουν από 4 νίκες, ενώ 9 παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα. Ο Αστέρας Άκτορ διατηρεί μια θετική παράδοση στις πρεμιέρες των πρωταθλημάτων, κάτι που θέλει να επαναλάβει. Στα χθεσινά παιχνίδια για την πρώτη αγωνιστική της Super League, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ κέρδισε εύκολα με 4-0 τον Ηρακλή, ενώ ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε να κερδίσει με 1-0 τον Ατρόμητο, που είχε σαν κορυφαίο τον τερματοφύλακά του, Λευτέρη Χουτεσιώτη. Στην Τρίπολη, ο Άρης κέρδισε με 3-2 την Καλαμάτα και μάλιστα με ανατροπή. Ποδαρικό με το δεξί έκανε η πρωταθλήτρια ΑΕΚ στη Super League, κερδίζοντας εύκολα με 4-0 τον Ηρακλή. Από νωρίς οι κυτρινόμαυροι έδειξαν τις διαθέσεις τους, ανοίγοντας το σκορ μόλις το 11 με τον Βάργα. Πρωταγωνιστής αναμέτρησης ήταν ο Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος ο 19 με βολέ μέσα από την περιοχή δεν δυσκολεύτηκε να πετύχει το 2-0. Και με το ξεκίνημα του δεύτερου ημικρόνου και πάλι ο Γιώβιτς ήταν αυτός που έγραψε το όνομά του στον πίνακα το σκόρερ, αυτή τη φορά με άπιαστη κεφαλιά, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Το σκορ ολοκλήρωσε στο 4-0 ο Ζήνη με διπλή προσπάθεια μέσα από τη μικρή περιοχή. Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε να κάμψει την αντίσταση του Ατρομήτου με 1-0, με τους περιστεριώτες να έχουν σε μεγάλη μέρα τον τερματοφύλακά τους Λευτέρη Χουτεσιώτη. Οι Ερυθρόλευκοι είχαν μεγάλη ευκαιρία στο 80 να ανοίξουν το σκορ από το πέναλτι που κέρδισε ο Ρόκα, όμως ο Έλκα Αμπί έκανε άσχημη εκτέλεση επιχειρώντας αλλά πανέγκανα σκοράρι, αλλά ο Χουτεσιώτης δεν ξεγελάστηκε. Λίγο αργότερα ήρθε ο Κάρμο όμως να δώσει τη λύση για τους Πειραιώτες με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή, πετυχαίνοντας το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε το μάτς με 10 παίχτες λόγω αποβολής με απευθείας κόκκινη κάρτα του Ροντινέη για αντικανονικό μαρκάρισμα στις καθυστερήσεις του αγώνα. Ο Άρης πήρε σημαντικό διπλό στην Τρίπολη κερδίζοντας με 3-2 την Καλαμάτα σε ένα συγκλονιστικό μάτς. Οι νεοφώτιστοι άνοιξαν το σκορ στο 41 με κεφαλιά του Μπολίβαρ. Πριν από το ημίχρονο όμως, ο Άρης κέρδισε πέναλτι με τον Ράτσιτς να ευστοχεί από την άσπρη βούλα για το 1-1. Στο 60 ο Βάργας ανενόχλητος στο δεύτερο δοκάρι έδωσε και πάλι προβάδισμα στην Καλαμάτα, όμως όλα άλλαξαν στο τέλος του παιχνιδιού. Στο 85 μετά από χρήση του VAR αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη ο Μπολίβαρ. Μεγάλος πρωταγωνιστής της ανατροπής για τον Άρη ήταν ο Φαμπιάνο, ο οποίος ισοφάρισε με σουτ και στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού με δεύτερο προσωπικό του τέρμα πέτυχε το 2-3 για να δώσει τη νίκη στους κιτρινόμαυρους της Θεσσαλονίκης.
3: Στην Αγγλία, δύσκολα και με ανατροπή, η Manchester City κέρδισε πριν από λίγο με 2-1 την Bournemouth στην πρεμιέρα της Premier League. Με νέο look πλέον, ο Erling Haaland εδώ τράβηξε όλα τα βλέμματα πάνω του, αφού κουρεύτηκε αποχαιρετώντας έτσι την πλούσια κόμη του. Έντσο Μαρέσκα στον πάγκο της Manchester City. Η Bournemouth άνοιξε το σκορ στο 26 του παιχνιδιού με τον Tavernier. Η City είχε πολλές ευκαιρίες στην επιστροφή του Έντσο Μαρέσκα, αυτή τη φορά ως προπονητής, και ευστόχησε και ισοφάρισε στο 84 με σκόρ τον Γκουέχη. Η ολική ανατροπή για τους πολίτες ήρθε στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού με τον Σερκί να βγάζει τη δεύτερη ασίστ του με τον Γκβαρντιόλ να σκοράρει για το τελικό 2-1. Σοβαρό τραυματισμό κατά τη διάρκεια αγώνα της Φενέρμπαξε υπέστη ο Καρέμ Ακτούρκογλου. Στο 51 της αναμέτρησης με την Κόνιασπορ, ο μεσοεπιθετικός της Φενέρ συγκρούστηκε στον αέρα με αντίπαλο και κατόπιν κατέρευσε στον αγωνιστικό χώρο, δείχνοντας ότι δεν έχει τις αισθήσεις του. Ο διεθνής Τούρκος ποδοσφαιριστής μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί κρανιογκεφαλική κάκωση. Όπως ενημέρωσε η Φενέρμπαξε, ο 27χρονος έχει βρει τις αισθήσεις του, όμως παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση. Παραμένοντας στο διεθνή χώρο, η Bayern κατέκτησε το Super Cup Γερμανίας, κερδίζοντας με 2-1 την Dortmund. Όμως αυτό που έλαμψε ήταν το άστρο του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος στην πρώτη του συμμετοχή φρόντισε να αναγκάσει όλο τον κόσμο να μιλάει για αυτόν.
4: Πρώτος τίτλος της σεζόν στη Γερμανία, το Super Cup, ανήκει στην Bayern, που επικράτησε τις Dortmund των Ελλήνων με 2-1 στον τεμπούτο των Καρέτσα και Κωνσταντέλια με τους Βεσφαλούς. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ξεκίνησε στη βασική ενδεκάδα και είχε κάποιες καλές στιγμές, αλλά αντικαταστάθηκε στο δεύτερο μέρος. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πέρασε στο μάτσο αλλαγή στο 62ο λεπτό και είχε συμμετοχή στο γκολ της Μπορούσια σε ένα εξαιρετικό ντεμπούτο. Οι Βαβαροί άνοιξαν το σκορ στο 28ο λεπτό με τον γκολ του Μπράουν που σκόραρε στο ντεμπούτο του για το 0-1. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Ολίσε έκανε εξαιρετική ατομική ενέργεια και τελείωσε ιδανικά τη φάση για το 0-2. Στο 75 η υπέροχη προσπάθεια του Κωνσταντέλια με κάθε την παλιά βρήκε το Σβένσον. Αυτός πάσαρε στο Σίλβα που από κοντά σκόραρε με το 1-2 να μένει ως το τέλος και το τρόπαιο να πηγαίνει στην Μπάγερ. Στην Ισπανία, η επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιο στον πάγκο της Ρεάλ ήταν δύσκολη αλλά νικηφόρα, με τους Μαδριλένους να επικρατούν με 2-1 εκτός έδρας της Εσπανιόλ. Το σκορ άνοιξε ο Μπέλιγχαμ στο 9ο λεπτό, ο οποίος έπιασε ωραία κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ του Γκιουλέρ. Στο 30ο λεπτό, ο Ερνάντες έκανε εξαιρετικό γύρισμα μέσα στην περιοχή και ο Καλατράβα ισοφάρισε σε 1-1. Τη Ρεάλ λύτρωσε στο 90 ο ΕΣΠΗ που έδωσε τη λύση και χάρισε το πρώτο τρίποντο της σεζόν στο σύνολο του Μουρίνιο. Στην Ιταλία, η Νάπολη έφυγε με το διπλό από την έδρα της Τζένοα με 2-0 στον ντεμπούτο του Αλέγκρι στον πάγκο των Παρτενοπέοι. Ο Ντεμπρόινε στο 82 άνοιξε το σκόρ για τους φιλοξενούμενους για να έρθει ο Βεργκάρα στο 87 να διπλασιάσει τα τέρματα της Νάπολη και να της δώσει τη νίκη στην πρεμιέρα της Serie A. Εύκολο ξεκίνημα είχε η Ίντερ που επιβλήθηκε εντός έδρας της Μόντσα με 4-1. Ο Τσαλχάνογλου μόλις το 6ο λεπτό άνοιξε το σκόρ για τους γηπεδούχους για να απαντήσει η Μόντσα στο 29 και να ισοφαρίσει προσωρινά σε 1-1. Στο δεύτερο μέρος η Ίντερ ανέβασε κατακόρυφα την αποδοσή της, έκανε το 2-1 στο 48 με το Ζιελίνσκι για να έρθει 7 λεπτά αργότερα ο οποίο Εσποζίτο να διαμορφώσει το 3-1. Το τελικό 4-1 διαμόρφωσε ο Μπίσεξ το 63, ολοκληρώνοντας ένα εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο για τους πρωταθλητές Ιταλίας.
3: Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση. Μην χάσετε στις 10.30 την εκπομπή Αθλέτικο FC με τον Βασίλη Μπακόπουλο. Από το αθλητικό και τεχνικό επιτελείο του Action 24, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στο Μπάρι και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες να επιμένουν, αλλά και τις βοριάδες να ενισχύονται στο Αιγαίο, σημαντικά θα κυλήσει Δευτέρα. Πιο αναλυτικά, στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει γενικά έθυρος καιρός, με περιορισμένη ορατότητα και τοπικές ομίχλες στις πρωινές ώρες στη Δυτική Ελλάδα. Γύρω από το Αρνέα, επιρροτικά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν εφώσεις και στην Πίνδο, τη Μακεδονία και το ιστορικό της Πελοποννήσου θα σημειωθούν το απόγευμα μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που στη Μακεδονία θα επιμείνουν και το βράδυ. Στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί βοριάδες 4 με 6 και τοπικά στο κεντρικό 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική άνεμη 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα και θα φτάσει στο μεσημέρι στην ανατολική και βόρεια χώρα 34 με 38, ενώ στη Δυτική Ελλάδα μέχρι στους 37 με 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου, με ισχυρούς βοριάδες 4 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν αρχικά λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν από το μεσημέρι και αρχικά στα βόρεια του νομού θα σημειωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ το βράδυ είναι πιθανό να επηρεαστεί και η πόλη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Εθνική Αγγλίας. Είναι πολιτισμική ταυτότητα. Ένα ζωντανό πάθος που επηρεάζει ζωές και ψυχές. Η ιστορία των τριών λιονταριών είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου μιας χώρας που ζούσε και ζει πάντα για το επόμενο καλοκαίρι. Περιμένοντας από το 1966 ακόμα μια στιγμή δόξας που δεν έχει έρθει. Μια ιστορία θριάμβου, απογοήτευσης και ενός μύθου που δεν έσβησε ποτέ. Η ιστορία των τριών λιονταριών. Το βιβλίο του Paul Hayward για την Εθνική Αγγλίας από την MV Publication.
2: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
3: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
2: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
3: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.
4: Λοιπόν, μπήκε το πλάνο για την Κυριακή, είναι πανέτοιμο. 4-3-3 παίζουμε, επιθετικά, σάλισσασμένα κογιότ.
5: Ωραία, Μπακό. Πάμε να βγάλουμε δεκάδα.
4: Κατά τα δοκάρια, Βασίλης Γιαννούτσος, ο άνθρωπος που αποθεώνει κάθε goalkeeper. Στο κέντρο της άμυνας, τες οργανωτές. Οπότε Σαούλης και ένας ακόμα.
5: Εγώ φυσικά.
4: Αριστερό μπακ έχουμε δίλημα. Τσίλης για Ολυμπιακό, Οικονόμου για Όφη. Δεξί μπακ Σαββόπουλος, οργώνει την πλευρά.
5: Στο κέντρο πώς πάμε.
4: Γουλής δεξιά, Καπετανάκος αριστερά. Και κάτω σταυρός.
5: Και μπροστά φωτιά. Βερβελές δεξιά, Χαστάς αριστερά. Κορυφή όμως.
4: Τώρα σοβαρά ρωτάς.
5: Ρε Συμπυλή, εξάρι δεν έχουμε.
6: Έλα παιδιά, φτάνει. Τα υπόλοιπα την Κυριακή.
7: Αθλέτικο FC. Ξανά μαζί. Από αυτή την Κυριακή και κάθε Κυριακή, αμέσως μετά το τέλος της αγωνιστικής, στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
8: Η ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.

0: Αναγίτσα μου. Αχ, πιάσαμε στεριά, Θάνο. Να είμαστε καλά. Πάμε τώρα να σου γνωρίσω το νησί μου.
1: Έλα, stop. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα το πρόγραμμα έχει μαγείρεμα στον Αγιάννη πάνω στο βράχο, εδώ με τον κουμπάρο και ξάδερφο. Θα μαγειρέψουμε.
2: Θα μαγειρέψουμε κυρινό με δαμάσκηνα.
1: Ωραία.

δρόμος αυτός είναι Ηρίους, ο πιο απότομος του χωριού. Τετρακίνηση όμως δεν μασάει, βλέπετε έτσι. Αυτά είναι. Χωρίς χάρτη μόνο, χωρίς χάρτη, μόνο.

Αυτός είναι ο βράχος του Αϊγιάννη, παιδιά. Ύψος 105 μέτρων. Με το κλεισάκι να δεσπόζει εκεί πάνω. Σε ένα έτσι πανέμορφο απόκοσμο τοπίο. Εδώ στη βόρεια πλευρά της Κοπέλου. Με την άγρια ομορφιά. Και θα ανέβουμε εκεί πάνω για να μαγειρέψουμε.

0: Εδώ πάνω από το βράχο στον Αγιάννη, με τον Γιώργο. Γιώργο, ανεβήκαμε όλα κομπλέ.
1: Τα καταφέραμε.
0: Τα καταφέραμε. Θα μαγειρέψουμε κάτι όχι τόσο παραδοσιακό.
1: Ναι, δεν είναι το θέμα το παραδοσιακό του πράγματος. Είναι η ανάδειξη κατά κύριο λόγο του δαμάσκηνου. Το δαμάσκηνο σκοπέλου.
0: Μαύρο, λιαστό, δαμάσκηνο σκοπέλου. Μοναδική ποικιλία σε ολόκληρο τον κόσμο.
1: Και γι' αυτό διαλέξαμε να το συνδυάσουμε με το χοιρινό, γιατί το δαμάσκηνο με το χοιρινό ταιριάζει γάντι.

0: όπου πάμε θα προσπαθούμε είτε να βρίσκουμε κάποιον να μας μαγειρέψει, είτε θα προσπαθώ να μαγειρεύω εγώ. Οπότε εκεί καταλαβαίνεις.
1: Δυνατό project, δυνατό project. Οπότε είναι καλή στιγμή να πάρεις βάσεις.
2: Τη βάφκαμε.

0: τώρα ξέρεις τι θα γίνει. Πάρε. Βέβαια.
1: Έτσι πρέπει.
0: Πάρε. Εδώ είμαστε.
1: Νομίζω ότι τώρα ξεκινήσουμε όλοι με μία, με μία βούτα.
2: Ωραία, φίλε. Με τα χέρια σου.
0: Μπράβο, ρε Γιώργο.

0: Αμέσως μετά, InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City.
1: Το Carabao Cup επιστρέφει στο Action 24.

0: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

Νίκος Κυρίτιδαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα το Σκυρίτιδαράν είναι στο Action 24.

0: Λένε ότι στη Νέα Υόρκη οι άνθρωποι είναι υπερήφανοι για δύο πράγματα, την πίτσα και το stand-up comedy. Εδώ λέει μπορείς να σταθείς πίσω από ένα μικρόφωνο και να τα βάλεις με πολιτικούς, επιχειρηματίες ή να σπάσεις οποιοδήποτε ταμπού. Κάποιοι θεωρούν ότι ο πατέρας του stand-up comedy είναι ο Mark Twain. Άλλοι πηγαίνουν πιο πίσω, στον Ορφέα ή στον Αριστοφάνη. Και με αυτή την αφορμή σκεφτήκαμε το θέμα της σημερινής εκπομπής. Θα κάνουμε ένα crash test ανάμεσα στο stand-up comedy στη Νέα Υόρκη και στην Αθήνα, για να δούμε ποιος πραγματικά μπορεί να τα βάλει με τους ισχυρούς.
1: Του 2017, πριν ακόμη ο Ντόναλντ Τραμπ συμπληρώσει 100 ημέρες στην Προεδρία, ο Τζον Όλιβερ από την εκπομπή Last Week Tonight του επεφύλαξε μία έκπληξη. Συγκέντρωσε σε ένα βίντεο όλους τους χυδαίους χαρακτηρισμούς που του είχε επιφυλάξει τα προηγούμενα χρόνια. Και ήταν αδυσόπιτος. And our press is at least currently free enough that I can routinely do this. Donald Trump, America's wealthiest hemorrhoid, America's walking talking brush fire, Rome burning in man form, an ill-fitting suit full of chickens coming home to roost, Twitter's id made manifest, this sentient circus peanut, a racist voodoo doll made of discarded cat hair, a clown made of mummified foreskin and cotton candy, upside down piece of candy corn in a wig made of used medical gauze, a clear plastic bag filled with cheeseburgers and Confederate flag belt buckles, an old piece of luggage covered in cheese whiz, a kidney dropped on the floor at a supercut. He is basically

0: happens if the secret gets into the wrong hands. Yeah, I've talked a lot of shit.
1: Το απόσπασμα μεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό κολοσσό του HBO. Δυνητικά δηλαδή, έφτασε σε 140 εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο. Και άλλα 20 εκατομμύρια το είδαν στο YouTube. Για αρκετούς, τέτοιου είδους βίντεο αποτελούν την αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι, χάρη στην πρώτη τροποποίηση του Αμερικανικού Συντάγματος, οι stand-up κομικοί στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να τα βάλουν άφοβα με τους ισχυρότερους ανθρώπους του πλανήτη και να επιβιώσουν. Ήταν όμως πάντα έτσι τα πράγματα. Ο Γουέιν Φέντερμαν είναι βετεράνος stand-up κωμικός, αλλά και ιστορικός. Και έχει μελετήσει όσο λίγοι την πορεία της σάτυρας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις φωτεινές και στις πιο σκοτεινές στιγμές της.
2: Our next guest is a talented comedian who has written a new book called The History of Stand-Up, from Mark Twain to Dave Chappelle, which is available now. Please welcome Wayne Fetterman.
1: Οι ιστορίες που θα μας διηγηθεί ο Φέντερμαν μας φέρνουν στα μέσα του 19ου αιώνα, όταν ορισμένοι κομικοί άρχισαν να αποκτούν τα χαρακτηριστικά που σήμερα συναντάμε στους stand-up comedian.
3: There were four gentlemen, and in order of birth, Artemus Ward, Mark Twain, who's famous for novels, but also did this incredible comedy lecture tour all over the world, and then Burt Williams and Will Rogers. Those are the four I point to as sort of the foundational gentlemen who started stand-up comedy.
1: Η ιστορία του stand-up στην Αμερική ξεκινά όταν μία ημέρα ο Artemus Ward στάθηκε όρθιος μπροστά στο κοινό και διάβασε ένα κείμενό του που είχε δημοσιευθεί σε μία εφημερίδα. Η δημοσιογραφία και η σάτυρα είχαν μόλις ανέβει στο σανίδι.
3: There's a couple guys who took what was a lecture circuit at the time and started doing comedic lectures and sort of making fun of the whole genre. And the most famous of those was a gentleman by the name of Artemus Ward. He was a newspaper, kind of wrote funny letters to the editor, became famous for that, and then said, oh, why don't I take what I'm doing on paper and put it on stage?
1: Το 1860, ο Ward θα γίνει αρχισυντάκτης του πρώτου Vanity Fair, που τότε ήταν ένα εβδομαδιαίο σατυρικό περιοδικό της Νέας Υόρκης. Σύντομα, αποκτά φανατικό κοινό στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη. Και ανάμεσα στους θαυμαστές του βρισκόταν και ο πρόεδρος Λίνκολν. Λέγεται μάλιστα ότι πριν παρουσιάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο την περίφημη διακήρυξη της χειραφέτησης για την απελευθέρωση των σκλάβων, τους διάβασε και ένα σατυρικό κείμενο του Ward. Σύντομα, ο πρώτος stand-up κωμικός θα γίνει φίλος με τον δεύτερο σημαντικότερο κωμικό της εποχής του, τον Mark Twain. Το 1894, στα 59 του χρόνια, ο Mark Twain ήταν ταυτόχρονα ο πιο καλοπληρωμένος Αμερικανός συγγραφέας και ίσως ο φτωχότερος. Σχεδόν όλες οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες είχαν μόλις χρεοκοπήσει. Και για να ξεχρεώσει, αποφάσισε να ξεκινήσει αυτό που σήμερα θα αποκαλούσαμε την πρώτη παγκόσμια περιοδία stand-up.
4: Space.
1: Ο Mark Twain ήταν ένας από τους πιο πολιτικοποιημένους συγγραφείς της εποχής του. Η πολιτική του φήμη, μάλιστα, έφτασε μέχρι το έτος 2364 μετά Χριστόν, όταν τον φιλοξένησαν στην αταξική και για ορισμένους σοσιαλιστική κοινωνία του Star Trek. Before.
4: Young lady, I come from a time when men achieved power and wealth by standing on the backs of the poor, where prejudice and intolerance are commonplace and power is an end unto itself. And you're telling me that isn't how it is anymore?
5: That's right.
1: Παρόλα αυτά, όταν ο Mark Twain στέκεται όρθιος μπροστά στο κοινό του, δεν είναι ο πιο πολιτικός stand-up κωμικός.
3: Mark Twain did political. He satirized people. There was, it wasn't, I would say, overtly, but yeah, he did. But more in his writing than in his comedy lectures. But the one who really, to me, kicked off the idea that American citizens can criticize their leaders. Was Will Rogers, who ironically was half Cherokee Indian, although he portrayed on stage a cowboy.
1: Ξεκινώντας με ένα λάσο σαν γνήσιος Αμερικανός γελαδάρης, ο Will Rogers θα θέσει τις βάσεις και για ένα άλλο είδος κωμωδίας, το σατυρικό δελτίο ειδήσεων.
3: And so he became less of a rope trick guy and more of a political and social satirist. And he used to say, and this is perfect example of what's going on today. He goes, all I know is what I read in the newspapers. So he would do very topical material about the presidents, about Coolidge, about other presidents, Hoover, obviously, and Roosevelt.
6: Thank you for joining us as we continue the war on bullshit.
7: Πολεμό χαρυφιλή της τηλεόρασης, καλησπέρα.
8: Για χάντα χάσε αλλά νόμπιλ ζωγότικ εμπλικίδε.
1: Το γεγονός ότι ένας Ινδιάνος Τσερόκι πρέπει να ντύνεται καουμπόι είναι ελαφρώς προβληματικό. Και δεν είναι το μόνο παράδοξο στη γέννηση της stand-up κωμωδίας. Ένας άλλος από τους πατέρες του stand-up, ο Μπερτ Βίλιαμς, αναγκαζόταν να βάφει το πρόσωπό του μαύρο για να εμφανιστεί στη σκηνή. Και αυτό ενώ ήταν πραγματικά μαύρος. Ο Μπερτ Βίλιαμς θα ξεκινήσει την καριέρα του στα ρατσιστικά minstrel shows, όπου το να είσαι αστείος σήμαινε να παριστάνεις τον μαύρο, τον τεμπέλη και το χαζό.
9: Minstrel potpourri, Edison record. Gentlemen, be seated.

0: If you look back at the history of the United States, because we're a melting pot, you will see that the earliest comedy monologists, which are the forefathers of stand-up, were blackface. So looking back, it's horrific to look at, but at the time, that was, that just meant you were in show business. If you were putting on blackface.
1: Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, η stand-up κωμωδία ήταν πάντα μια πολιτική διαδικασία. Ακόμη δηλαδή και όταν τα σκέτς δεν είχαν την παραμικρή αναφορά στην πολιτική. Οι κωμικοί όμως, ακόμη και στις αρχές του 20ου αιώνα, δεν συγκρούονταν πάντα με την κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα. Μερικές φορές την υπηρετούσαν. Και μία από τις πιο σκοτεινές στιγμές αυτής της ιστορίας θα έρθει τη δεκαετία του 1930. Καθώς η Αμερική βυθίζεται στη μεγάλη ύφεση και τη μαζική ανεργία, κάνουν την εμφάνισή τους οι λεγόμενοι μαραθώνοι υπερπατήματος και χώρου. Ζευγάρια χορευτών διαγωνίζονται για το ποιο θα αντέξει περισσότερο σε μια διαδικασία που μπορεί να κρατήσει ημέρες. Η σκηνή μετατρέπεται σε μια ρωμαϊκή αρένα, όπου οι διοργανωτές προσφέρουν κυριολεκτικά άρτων και θεάματα. Οι θεατές είχαν δωρεάν φαγητό και στέγαστρο για όσες ημέρες διαρκούσε ο μαραθώνιος και οι νικητές μπορούσαν να κερδίσουν χρήματα που αντιστοιχούσαν στους μισθούς ενός έτους. Σε αυτούς τους χορευτικούς μαραθώνιους, αρκετοί κωμικοί της εποχής αναλαμβάνουν να διασκεδάζουν το κοινό, λέγοντας ιστορίες και αστεία. Είναι ταυτόχρονα θύτες και θύματα, θηριοδαμαστές και θύρια. Αυτή ακριβώς τη φρίκη θα αποτυπώσει στο βιβλίο του «Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν» ο Χόρας Μακόι. Και σε αυτή την ιστορία θα στηριχθεί και η ομότιτλη ταινία του Σίδνεϊ Πόλακ. In the words of our great leader, Herbert Hoover, prosperity is just around the corner. But what do we say about the Depression? That's what we say about the Depression. Come on, let's hear it, folks. Let's hear it. Μέχρι και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το stand-up στις Ηνωμένες Πολιτείες σε γενικές γραμμές απλώς αναπαράγει την κυρίαρχη αφήγηση. Από τη δεκαετία του 50 και κυρίως του 60 όμως, κάτι αλλάζει. Και η Αμερική οφείλει σε μεγάλο βαθμό την αλλαγή σε έναν άνθρωπο.
0: There was a comedian named Lenny Bruce, who started working in the late 40s and worked until 1966 when he died of a drug overdose. And Lenny Bruce was one of the first comedians to embrace freedom of speech and really talk about very socially taboo topics that usually you wouldn't hear on stage with comedians.
2: You know the meaning of obscenity, don't you? Obscenity has one specific meaning: to appeal to the prurient interest, to get you horny. That's what obscenity means. Yes. See, if that's why strippers get arrested for being obscene. They come out and they do a horny dance. The viewer gets horny and rapes somebody who didn't see the show. That's why we have the laws.
1: Ο Λένι Μπρους περνούσε συχνά τις νύχτες του σε αστυνομικά τμήματα, καθώς οι εισαγγελείς έκριναν ότι προσβάλλει τα χρηστά ήθη. Αυτές τις περιπέτειες θα ερμηνεύσει και ο Ντάστιν Χόφμαν στην ταινία «Λένι».
3: Ladies and gentlemen, Lenny Bruce. He was a comic,
4: a cynic,
3: a satirist,
4: a criminal,
3: a genius.
4: The Manhattan District Attorney said his act was an anthology of filth. Newsweek described his cause of death as an overdose of police.
1: Σήμερα ο Lenny Bruce θεωρείται ο τελευταίος Αμερικανός stand-up κωμικός που διώχθηκε από την αστυνομία. Αν και ο ίδιος δεν παρουσίαζε τόσο συχνά πολιτικά σκέτς, άνοιξε το δρόμο, ώστε οι συνεχιστές του να μπορούν να αμφισβητούν τα ιερά και τα όσια του Αμερικανικού κράτους.
5: The flag burning thing. Oh God, did that bring up some fucking retarded emotions? People going, hey buddy, let me tell you something. My daddy died for that flag. Really? I bought mine. Yeah, they sell them at Kmart and shit. Yeah, $3. He died in the Korean War for that flag. What a coincidence. Mine was made in Korea. Didn't die for a flag. It's a piece of cloth. He died for what the flag represents, which is the freedom to burn the fucking flag.
6: Just do it.
7: I can't really tell if you're kidding right now.
8: Oh! Oh my God! We've always wanted you guys to get together.
9: Oh no.
6: Oh, no.
10: You're not getting together. You're just gonna do it one time and have a kid.
6: Yes.
11: It's coming.
8: I feel like it's coming out of my ass.
12: It's probably in hell.
13: Just go with this.
7: You're gonna hit on me with a baby? Boo.
6: I'm not married.
14: I think I met the girl today.
7: I've heard so much about you. I have two of your thongs in my apartment. I wash them.
15: Good luck, you guys. Απόψε στις 9 στο Action 24.
16: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
17: Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
18: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
15: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
19: Για να φτάσει λοιπόν το αμερικανικό stand-up στα επίπεδα ελευθερίας που απολαμβάνει σήμερα, έπρεπε να περάσουν περίπου 100 χρόνια λογοκρισίας και αυτολογοκρισίας. Για να καταλάβουμε καλύτερα όμως αυτή τη διαδικασία, σκεφτήκαμε να επιστρέψουμε στην Ελλάδα, όπου η λογοκρισία και η αυτολογοκρισία των κωμικών έχει ιστορία πάρα πολλών αιώνων.
20: Stand-up comedy είναι πολύ καινούριο φρούτο, αλλά υπάρχει, δεν είναι παρθενογένεση. Στην Ελλάδα υπάρχει η μορφή του κονφερασιέ.
21: Στην ελληνική μυθολογία, σε ρόλο κονφερασιέ, συναντάμε τον Ορφέα. Τραγουδιστής, ποιητής, μουσικός, αλλά και προφήτης. Έχει δηλαδή όλα τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται ένα σύγχρονο stand-up κωμικός. Παρεπιπτόντως, έτσι ακριβώς τον φαντάστηκε και ο Βρετανός ηθοποιός Μάρτιν Μπόγκερ το
22: 2015. How are y'all doing? Y'all know me, I'm Orpheus. All right, yeah. Who got
21: Ο Ορφέας του Μπόγκερ, προκειμένου να καταφέρει να διηγηθεί την ιστορία του στους θεούς του Ολύμπου, μετατρέπεται σε stand-up κωμικό.
22: Had that edgy quality as well that you find with stand-up, where you've got real things happening, real observations, and a sense that a stand-up comedian has this microphone and therefore can kind of be a challenge to the gods.
21: Εάν πάντως ο Ορφέας ήταν ο πατέρας του stand-up comedy, η ιστορία μας ξεκινά μάλλον προβληματικά. Αν θυμάστε, σύμφωνα με τον Εσχύλο, ο μυθικός τροβαδούρος και διασκεδαστής αμφισβήτησε τους θεούς, δηλαδή την τοπική, πολιτική και οικονομική ελίτ του Ολύμπου. Και αυτοί του έστειλαν τους μπράβους της εποχής, δηλαδή τις μενάδες, οι οποίες κομμάτιασαν το σώμα του και πέταξαν το κεφάλι του στο ποτάμι.
20: κωμικός είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Δεν είναι ο ήρωας, είναι το αντίθετο. Είναι αντιήρωας. Είναι ο ιτημένος, είναι ο χαμένος. Είναι ο αποτυχημένος. Δεν είναι ο όμορφος. Απλώς αγαπιέται, γιατί ξέρεις κάτι, ο άσχημος, ο αποτυχημένος, στο τέλος αυτός παίρνει το κορίτσι.

0: Ανάλογα προβλήματα με τον Ορφέα, αλλά στην αληθινή ζωή, φαίνεται πως αντιμετώπιζε και ένας άλλος αρχαίος Έλληνας που πειραματίστηκε με αυτό που σήμερα θα αποκαλούσαμε stand-up κωμωδία. Ο Αριστοφάνης δεν τα βάζει με τους θεούς, αλλά με τους πολιτικούς της εποχής του. Και γι' αυτό χρειάζεται να δημιουργήσει μια ειδική σχέση με το κοινό του.
1: Στην Ελλάδα είχαμε σχέση με αυτό το είδος, χωρίς να ξέρουμε ότι το λένε έτσι, stand-up comedy. Δηλαδή υπήρχε αυτή η αμεσότητα και το κοίταγμα στα μάτια και υπάρχει δηλαδή και στην ιστορία της κωμωδίας. Στον Αριστοφάνη, στα έργα του, υπάρχουν μέσα κομμάτια όπου οι πρωταγωνιστές απευθύνονται στο κοινό άμεσα. Τώρα, αν η απάντηση που θα πάρουν από το κοινό ή δεν θα πάρουν επηρεάζει το έργο ή όχι, δεν έχει καμία σημασία γι' αυτό, το έργο είναι γραμμένο, αλλά υπάρχει η σχέση. Καταλαβαίνει ο κόσμος ότι μπορείς να πας στο θέατρο και κάποιος να σου μιλάει κοιτώντας στα μάτια και να περιμένει κάτι από σένα.
2: Κι ύστερα λέω πως κανένας μες στην πόλη, ό,τι κι αν κάνει, τα δικαιώματά του δεν πρέπει να τα χάνει.
0: Ο Αριστοφάνης θα εισαγάγει την άμεση επαφή του ηθοποιού με το κοινό χρησιμοποιώντας την τεχνική της λεγόμενης παράβασης. Ο χορός εγκαταλείπει προς στιγμή το ρόλο του και στρέφεται απευθείας προς τους θεατές. Συχνά μάλιστα τους μιλάει για ένα θέμα της επικαιρότητας που μπορεί να μην σχετίζεται καν με το έργο. Ο Αριστοφάνης μπορεί να μην βρέθηκε με την κεφαλή επιπίνακη όπως ο Ορφέας, οδηγήθηκε όμως στη δικαιοσύνη από τον στρατηγό Κλέωνα.
1: Παρόλο που περηφανευόμαστε ότι εδώ γεννήθηκε σάτυρα, όπως περηφανευόμαστε, ας πούμε, σε ένα παλιό κείμενο το είχαμε αυτό, ότι εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία, αλλά ξεχνάμε ότι εδώ γεννήθηκε και η τυραννία. Αυτό το λέμε σιγά. Την δημοκρατία τη λέμε δυνατά, την τυραννία τη λέμε...
0: Για την ιστορία, τα έργα του Αριστοφάνη θα συνεχίσουν να λογοκρίνονται για αιώνες σε όλο τον κόσμο. Επί του Προέδρου Οδυσσέα Γκραντ στις Ηνωμένες Πολιτείες, επί του Αδόλφου Χίτλερ στη ναζιστική Γερμανία, επί του δικτάτορα Παπαδόπουλου στη Χούντα των Συνταγματαρχών. Η Ελλάδα γεννά την κωμωδία, αλλά δημιουργεί και τη λογοκρισία της. Και το σύγχρονο ελληνικό κράτος θα μείνει πιστό σε αυτήν την παράδοση των διώξεων των κωμικών.
3: Η πρώτη λογοκρισία, καταγεγραμμένη λογοκρισία, δηλαδή με την έννοια του σκανδάλου, είναι μία οπερέτα που έχει γράψει ο Θεόφραστος Ακυλαρίδης, λέγεται «Σία και αράξαμε» και σατιρίσανε με το «Σία και αράξαμε» την κακή κατάσταση του πολεμικού ναυτικού της χώρας μας. Απαγορεύτηκε η παράσταση. Ο πρωθυπουργός της χώρας τότε, Θεοτόκης, άκουσον, πήρε το έργο να το διαβάσει. Κάθισε, ξενύχτησε ο Θεοτόκης και το διόρθωσε. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός και έγραψε την τρίτη πράξη. Την τρίτη πράξη την έχει γράψει ένας πρωθυπουργός της χώρας μας.
4: Ολόκληρος πρωθυπουργός πρόσβαλε τον ελληνικό στόλπε. Ανέλαβε να το...
5: Και δεν έκοψε μόνο την τρίτη πράξη, έκοψε και τον τίτλο. Σία και αράξαμε.
4: Παίζεται βέβαια πότε-πότε, στα κρυφά όπως και τώρα.
5: Δεν τα κατάφερα. Αποτυχία!
0: Ο Δημήτρης Πιατάς μελετά για χρόνια την ιστορία της σύγχρονης ελληνικής κωμωδίας και η δουλειά του θα ανέβει από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας στην παράσταση με τίτλο «Η Κωμική», η οποία θα κυκλοφορήσει και σε κόμικ. Η έρευνα και οι ιστορίες που μας διηγείται όμως θα μας επαναφέρουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Hollywood υποδέχεται στα πρώτα του χρόνια Έλληνες μετανάστες κωμικούς, ιδιαίτερα στο βοβό κινηματογράφο, εκεί όπου η γλώσσα δεν αποτελεί εμπόδιο για τους ηθοποιούς.
3: ιστορικά. Ο πρώτος ηθοποιός του Hollywood, ο οποίος δεν βρέθηκε μόνο, ξεκίνησε ως τουρίστας, αλλά πολιτογραφήθηκε ηθοποιός, έπαιξε, έζησε και πέθανε στο Hollywood σαν ηθοποιός, ήταν ο Δημήτρης ο Μίτσουρας. Ένας ηθοποιός κωμικός, οπερέτας και τα λοιπά και όλα αυτά, ο οποίος βρέθηκε στις αρχές του 1900, περιοδία με, ήταν κάτι που συνηθιζόταν για την εποχή εκείνη, ένας περιοδεύων θίασος οπερέτας που απευθυνόταν στους Έλληνες της Διασποράς.
6: Τις περισσότερες φορές, οι Έλληνες κωμικοί στην Αμερική δεν πιάνουν πολιτικά θέματα στις παραστάσεις τους. Η ίδια η παρουσία τους όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου απευθύνονται σε μετανάστες και πρόσφυγες, είναι μια πολιτική διαδικασία. Ορισμένοι μάλιστα προχωρούν και ένα βήμα περισσότερο και παίζουν πολιτικά παιχνίδια στο παρασκήνιο.
3: Υπάρχει μια γυναίκα Ελληνίδα, η Ρίτα Καρίτα. Δεν είναι το πραγματικό της όνομα, δεν το ξέρουμε. Η οποία κάνει επίσης, ως κομεντιέν της εποχής εκείνης, ξεκινάει και κάνει και είναι η πρώτη Ελληνίδα που κάνει καριέρα σαν ηθοποιός, η οποία, παρακαλώ, έπαιξε σε δύο ταινίες, η μία ήταν του Σεσίλ Ντεμίλ. Έκανε αρκετά σημαντική καριέρα στο Broadway, στα musical της εποχής εκείνης. Μιλάμε για το 1920 πια, 21. Η οποία όμως, η Ρίτα Καρίτα, ήταν και πράκτορας. Ήταν μια ματαχάρη.
6: Η Ρίτα Καρίτα θα βρεθεί στην Αμερική όταν ξεσπά το λεγόμενο πρώτο Red Scare. Ο φόβος της ερυθράς απειλής. Το Αμερικανικό κράτος ξεκινά ένα κυνήγι μαγισσών απέναντι σε αριστερούς, κομμουνιστές και αναρχικούς και καλεί το Hollywood να συστρατευτεί.
3: Ξέροντας ελληνικά, ήταν μεταφράστρια στην υπηρεσία μετανάστευσης για τους Έλληνες και επίσης μετέφραζε ελληνικά στον κυβερνήτη της Μασαχουσέτης, τον Κούλιτς, ο οποίος μετέπειτα έγινε πρόεδρος των ΗΠΑ. Και επίσης κάποια στιγμή δούλεψε στο τμήμα πληροφοριών της Αμερικής και παρακολουθούσε τους μπολσεβίκους, τους εργάτες, τους συνδικαλιστές.
7: Η ελληνική κωμωδία θα συνεχίσει να ακολουθεί την αμερικανική βιομηχανία του θεάματος για ολόκληρο τον 20ο αιώνα. Ίσως μάλιστα εδώ να γεννήθηκε τελικά το ελληνικό πολιτικό stand-up. Πριν από 6 δεκαετίες έφτασε στη Νέα Υόρκη ένας ηθοποιός που θα άλλαζε για πάντα τις σχέσεις των κωμικών με το κοινό στην Ελλάδα αλλά και με τους πολιτικούς. Τον έλεγαν Βασίλη Τριανταφυλλίδη και τον ξέρουμε ως Χάρη Κλίν.
3: Ο Χάρη Κλίν ξέρω ότι δούλεψε πολύ στη Νέα Υόρκη. Ο ίδιος μου έχει πει ότι έχει, δεν θυμάμαι αν έχει δουλέψει μαζί ή γνωρίστηκε ή συνεργάστηκε ή με το Λένι το Βρωμόστομο. Επειδή είχα συνεργαστεί με τον Χάρη, μου τον θεωρούσε ως μοντέλο βρωμόστομου ανθρώπου, ο οποίος μπορούσε και επηρέαζε την πολιτική σκηνή της Νέας Υόρκης τότε. Αυτό το είδος το έκανε μοναδικά ο Χάρη Κλίν στην Ελλάδα με τεράστια επιτυχία, αν θέλεις. Η βομολογία και η πολιτική σάτιρα στο απόλυτο πικ του. Νομίζω ότι είναι και ο μοναδικός.
6: Για τους συνεχιστές πάντως του Λένι Μπρους στην Ελλάδα, τη χώρα που γέννησε την πολιτική σάτιρα, τα πράγματα παρέμεναν δύσκολα. Το 1986 ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Χρήστος Σαρτζητάκης, εμφανίζεται στον εορτασμό της Παναγίας Σουμελά, φορώντας στο λαιμό του ένα τεράστιο σταυρό. Και ο Χάρη Κλίν τον κάνει εξώφυλλο του δίσκου του με τίτλο «Τίποτα».
8: Πανελληνίδες, Πανέλληνες, Πανελληνόπουλα, Αθηναίες, Αθηναίοι, Θράκες και Μακεδόνες, Κρήτες και Πτανήσιοι, Θηβαίοι και Δωδεκανήσιοι, Σαλαμίνοι και Αχαιοί, λεστριγόνες και κύκλοπες.
6: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ζητήσει την απαγόρευση κυκλοφορίας του δίσκου για προσβολή θρησκευτικών συμβόλων. Ο Χάρη Κλίν θα δικαιωθεί τελικά στο δικαστήριο. Οι διώξεις όμως των Ελλήνων κωμικών θα συνεχιστούν. Ένα χρόνο αργότερα η αστυνομία εισβάλλει στο θέατρο Αθήνεων και συλλαμβάνει τον Λάκη Λαζόπουλο. Η κατηγορία προσβολή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Του ίδιου Προέδρου, του Χρήστου Σαρτζετάκη.
3: Σας θυμίζω τον Λάκη τον Λαζόπουλο εποχή Σαρτζετάκη που συνελήφθη και έγινε μεγάλο σκάνδαλο. Θέλω να πω, μην νομίζετε ότι δεν έγιναν. Γίνανε. Απλώς τώρα πια προσπαθούν να κρατάνε λίγο τα προσχήματα. Δεν υπάρχουν συλλήψεις. Απλώς είναι πολύ πιο εύκολο. Δεν σε προσλαμβάνω, δεν δουλεύεις, σιωπάς, δεν υπάρχεις. Είναι απλό. Είναι πολύ εύκολο. Υπάρχει τόσο έλεγχο στα ΜΟΜΟΕ, οπότε η κωμωδία κινείται μόνο σε ανώδυνα πράγματα.
6: Ο Χριστόφορος Ζαραλίκος είναι ένας από τους πιο πολιτικούς stand-up κωμικούς της γενιάς μας και έχει γνωρίσει από πρώτο χέρι κάθε είδους απειλή που μπορεί να δεχθεί σήμερα ένας κωμικός στη σκηνή.
9: Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης εφήγει από τα όσα ανέφερε ο δημοφιλής κωμικός Χριστόφορος Ζαραλίκος και ζητά τη σύλληψή του γιατί τον παρομοίασε με τον Αδόλφο Χίτλερ.
10: Ήταν μια εποχή που τα γερόκια στα καθημερινά δεν ήταν.
1: Εγώ λοιπόν που κάνω αυτή τη δουλειά, απειλούμε καθημερινά. Κάθε μέρα, αυτό γλεντάμε πια. Άμα μια μέρα περάσει χωρίς απειλή, λέμε τι κάναμε λάθος. Ήταν μάπα το κείμενο. Πέρα από τα γνωστά, από τις γελίες απειλές που δεν έχουν καμία αξία των social, ψόφα, σκουπίδι και πάντα. Με απειλές μηνύσεων, αγωγών, άμεσα μηνύματα, όπως επισκέψεις στο θέατρο με φουσκωτούς και πιστόλια.
6: Οι απειλές και τα τηλέφωνα από πολιτικούς δεν θα κάμψουν τον Χριστόφορο Ζαραλίκο. Ο ίδιος όμως ζει σε μια εποχή όπου η λογοκρισία δεν έρχεται από το κράτος, αλλά από τον ιδιωτικό τομέα.
11: Το πρωτοφανές περιστατικό έλαβε χώρα στο θέατρο Τζένι Καρέζη, όπου ο κωμικός Χριστόφορος Ζαραλίκος παρουσιάζει το έργο 1821-2021, 200 χρόνια δανεικά. Σε κάποιο σημείο η παρουσιάστρια Σάσα Σταμάτη και οι φίλοι της ανέβηκαν στη σκηνή. Διέκοψαν την παράσταση και ζητούσαν το λόγο από τον κωμικό για όσα έλεγε.
1: Δύο παιδιά τα οποία ήταν σαν ντουλάπες τρίφυλες και ο ένας είχε όπλο, το είδα, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό, το είδα. Είχα μια συμβουλευτική επίσκεψη στο σπίτι του στυλ «Μείνεις θα γίνεις και μπαμπάς» και τέλος πάντων κόφτα αυτά. Δεν ξέρω κατά πόσο σχετίζεται η δεύτερη επίσκεψη με την πρώτη, αλλά είχαν 5 μέρες διαφορά. Οπότε δεδομένα δεν σχετίζονται. Ποιο είναι το θέμα στη χώρα μας, ποιο είναι το πρόβλημα. Ποιο λέτε εσείς ότι είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα στη χώρα μας, εδώ θα το πιάσουμε. Πείτε ρε παιδιά. Η ακρίβεια. Τέλεια. Κάτσε. Ποια. Η εκκλησία. Συμφωνώ. Η διαφθορά. Πώς σε λένε. Έλλη. Θες να μιλήσουμε για τη διαφθορά μπροστά σε 400 άτομα, οι οποίοι μισοί μπορεί να είναι ρουφιάνοι, να γράφουν την παράσταση με βίντεο, να τη στείλουν σε έναν εφοπλιστή και να στείλει δύο μπράβους να αποκλάσουν τα μπράβια. Τι λες. Εγώ μαζί σου. Θες.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Back to Back και πάλι με την παρέα που...

0: Πού είστε, ρε?
1: Ερχόμαστε!
2: Το Back to Back επιστρέφει. Από Δευτέρα 24 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Σε αυτό το επεισόδιο επιχειρήσαμε μια πολύ σύντομη και σίγουρα αποσπασματική ανασκόπηση της ιστορίας του stand-up comedy στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ελλάδα. Εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες οι κομικοί πιστεύουν ότι μπορούν πλέον να λένε ό,τι θέλουν, χωρίς σχεδόν κανένα περιορισμό και καμία λογοκρισία. Αντίθετα, στην Ελλάδα αυξάνονται συνεχώς οι μορφές ιδιωτικής λογοκρισίας. Είναι όμως τα πράγματα τόσο απλά, τόσο άσπρα και μαύρα? Θέλαμε να επιστρέψουμε μια τελευταία φορά στη Νέα Υόρκη για να δούμε ποια είναι πραγματικά τα όρια της ανοχής του συστήματος στον πολιτικό λόγο των κομικών. Για να το κάνουμε αυτό, αναζητήσαμε μια ομάδα η οποία τους τελευταίους μήνες δέχεται επιθέσεις από όλες τις πλευρές. Θέλαμε να δούμε τι σημαίνει να είσαι Παλαιστίνιος stand-up κομικός στη Νέα Υόρκη εν μέσω γενοκτονίας.
4: I am an American comedian. I'm Palestinian American. Thank you so much. I'm openly Palestinian. I was closeted for 30 years and then finally came out last year with the Hadiths.
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και ιδιαίτερα η Νέα Υόρκη είχαν μια ιδιαίτερα ζωντανή σκηνή από Άραβες και Παλαιστίνιους stand-up κομικούς. Η ζωή τους όμως άλλαξε εν μία νυχτή μετά την επιχείρηση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

0: camera is a liar.
1: Grotesque.
0: It shows everything. It shows nothing.
2: I'm a broken man.
0: It reveals only what we want.
3: Hallelujah!
4: If you were editing this show, how would you tell this story?
5: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη.
0: If you'd been here, chances are you would have seen things different.
5: Από 3η 25 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
6: Λοιπόν, μπήλει το πλάνο για την Κυριακή, είναι πανέτοιμο. 4-3-3 παίζουμε, επιθετικά, σάλισσας με ένα κογιότ.
7: Ωραία, Μπακό. Πάμε να βγάλουμε δεκάδα.
6: Κατά τα δοκάρια, Βασίλης Γιαννούτσος, ο άνθρωπος που αποθεώνει κάθε goalkeeper. Στο κέντρο της άμυνας, θες οργανωτές. Οπότε Σαούλης και ένας ακόμα.
7: Εγώ φυσικά.
6: Αριστερό μπακ έχουμε δίλημα. Τσίλης για Ολυμπιακό, Οικονόμου για Όφη. Δεξί μπακ Σαββόπουλος, οργώνει την πλευρά.
7: Στο κέντρο πώς πάμε.
6: Γουλής δεξιά, Καπετανάκος αριστερά. Και κάτω Σταυρός.
7: Και μπροστά Φωτιά. Βερβελές δεξιά, Χαστάς αριστερά. Κορυφή όμως.
6: Τώρα σοβαρά ρωτάς.
7: Ρε Συμπυλή, εξάρι δεν έχουμε.
8: Έλα παιδιά, φτάνει. Τα υπόλοιπα την Κυριακή.
5: Αθλέτικο FC. Ξανά μαζί. Από αυτή την Κυριακή και κάθε Κυριακή αμέσως μετά το τέλος της αγωνιστικής στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: Επιστροφή στην τάξη. Public και είσαι εντάξει. Γιατί εδώ θα πεις εντάξει με τόσες σχολικές τσάντες. Θα πεις εντάξει με τόσες κασετίνες, τετράδια, γραφική ύλη, είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας, όλα τα βιβλία, βοηθήματα και βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών. Ό,τι θέλεις για την πιο εντάξει σχολική χρονιά, Public και είσαι εντάξει.
1: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
2: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
1: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
2: Αυτό κάνουμε εδώ.
1: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
2: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: Νίκος Κυρίτιδαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα το Σκυρίτι Δαράν είναι στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: sure? You look a little,
1: Sorry, no.

0: αμέσως μετά Αθλέτικο FC.
1: Continue my search into the funds stolen by Louis Tobin.
2: All lie behind these walls.
3: Is that the money?
4: Tell me the truth about Daniel Marchetti. Louis had a child with him.
2: Did you tell him?
5: Yes. She was going to leave Tessa alone.
2: Ellen, I told you she was covering up for me.
3: You know what you need to do.
0: Damages. Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το Carabao Cup επιστρέφει στο Action 24. Δύο ιστορικές αγγλικές ομάδες αναμετρώνται με φόντο τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο. Η Nottingham Forest υποδέχεται την ανανεωμένη και ενισχυμένη Leeds United σε ένα knockout match. Αυτή την Τρίτη στις 10 το βράδυ, Nottingham Forest, Leeds United. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Σαν τα χιόνια. Χαίρετε, καλώς ήρθατε. Αθλέτικο FC, ξεκινήσαμε και τις Κυριακές. Φαγωθήκατε.
1: Γεια σου,
0: Βίλι. Όχι εσείς.
1: Επιτέλους.
0: Γεια σου, Βίλι μου, πώς είσαι.
1: Καλά, εσύ.
0: Πώς τα βλέπεις τα παιδιά μας εδώ πέρα.
2: Τι γίνεται.
0: Καλά.
1: Εντάξει, δεν το ξαναείδαμε.
0: Ναι.
3: Γιατί δεν με δει.
1: Πότε ήρθε.
0: Ήρθε. Μετά το γήπεδο.
1: Α, μετά το γήπεδο.
0: Απλώς τρομάζουμε να σε αναγνωρίσουμε πλέον.
1: Ναι. Ο άσοτος.
0: Δεν θυμίζεις κάτι, Γουλή.
1: Ο άσοτος δεν είναι εδώ ακόμα. Ο άσοτος.
0: Μπερβελές, έρχεται. Πού γι' αυτό είναι η καινή καρέκλα, παιδιά. Αν βλέπετε εδώ μια καινή καρέκλα, είναι γι' αυτό το λόγο.
1: Καγκουά.
0: Λοιπόν, αρχίζουμε και τις κυριακάτικες εκπομπές. Ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική, ή μάλλον ολοκληρώνεται σε λίγο, με ένα μάτς λιγότερο. Αυτό το Παναθηναϊκού, ο οποίος αποφάσισε να μην αγωνιστεί σε αυτή την αγωνιστική με την Κηφισιά. Πώς φαίνεται το όνομα, Βασίλη Μπακόπουλο, το Βασίλη κάτω εκεί, σ' αρέσει.
2: Μπακόπουλος Βασίλης.
1: Ναι.
0: Ωραία, να έχει και ένα ενδιαφέρον.
3: Βαθραξής Κουτρουμπέσης.
0: Ναι. Θα έλεγα μια λέξη που τη λένε έτσι ωραία. Έχει μια ενδιαφέρουσα τροπή η ιστορία. Ο Βερβελές λοιπόν θα είναι σε λίγο να μας πει για Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός έχει θεματάκια, έρχεται ευρωπαϊκή βραδιά και γι' αυτόν. Πολύ σημαντική και πολύ κρίσιμη. Θα κουβεντιάσουμε για όλα όσα γίνονται εκεί. Η ΑΕΚ 4-0, πρωταθλήτρια, σβηστά, εύκολα. Και για παραπάνω ήταν το μάτσε.
2: Και για παραπάνω, αλλά την Τετάρτη σπουδαία. Εκεί ήταν σημαντικά. Τώρα με τον Ηρακλή ήταν όχι τόσο σοβαρό και δυνατό τεστ. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι καλό ο Ηρακλής. Και το κύπελο εμφανίστηκε πολύ.
1: Άρχισαν τα όργανα, ε.
2: Ναι, εντάξει.
1: Ήδη ο Ματσάρη είναι.
2: Αυτά που κάνει ο Ματσάρη δεν υπάρχουν. Δύο ακραία μπακ με ανάποδο πόδι.
0: Με ανάποδο. Για να εκτελούν.
2: Ναι. Δύο ακραία μπακ.
3: Τρία δέχεια πίσω.
2: Ναι, τρία δέχεια.
0: Άκου, θα σου πω κάτι. Δεν το είδα όλο το παιχνίδι. Είδα την ΑΕΚ περίπου 60 λεπτά συνολικά, έτσι. Είδα όμως πολύ περισσότερο τον αγώνα κυπέλου. Όπου έχει δώσει την μπάλα ο Βόλος στον Ηρακλή,
2: ναι,
0: και του έχει κάνει 22 τελικές.
1: Στο transition, ναι.
0: Οι 12, ναι, είναι υπερβολικός, είναι ευκαιρίες όχι για γκολ, μαλλιά που λέμε. Δεν έγινε γκολ. Εκεί, σε όλες, αλλά δεν σημαίνει ότι έγιναν καλά τα πράγματα από πλευράς Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Και αυτό φάνηκε και με την ΑΕΚ τώρα. Απείλησε καθόλου.
2: Όχι. Ένα γκολ έβαλε που ακυρώθηκε. Το σημαντικό είναι για την ΑΕΚ ότι είναι σοβαρή, συγκεντρωμένη και ρυθμό. Ρυθμό αυτή τη στιγμή το ζητούμενο για την ΑΕΚ ήταν ο ρυθμός.
0: Και σημαντικό.
2: Τον πήρε για την Τετάρτη.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει βάλει τρίτο γκολ. Είναι με τον Μύθου το τρίτο γκολ. Είναι στο 3-0 απέναντι στον Λεβαδιακό. Θέλει περίπου 20 λεπτά με τις καθυστερήσεις. Ο Αστέρας Τρίπολης χάνει 1-0 στο ημίχρονο από τον Πανετολικό. Έβαλε γκολ στο ξεκίνημα στο 6ο λεπτό. Ο Αστέρας μετά πήρε τα ενία, έχει τρεις ευκαιρίες εξαιρετικές. Έχει βάλει ένα γκολ, έχει ακυρωθεί στα χιλιοστά όμο με όμο.
3: Καλά, εγώ δεν με έχει πείσει αυτό
1: κουμπί. Ούτε εμένα με έχει πείσει ότι είναι γκολ που
3: sorry,
1: δεν πρέπει να.
3: Δείχνει ένα πλάνο. Θα το ξαναδούμε, εγώ το συζητάω εδώ. Ναι. Αλλά βγάζει το μία αυτόματο,
0: ναι,
3: και δείχνει τον νόμο και τον νόμο και δεν δείχνει.
0: Αδερφέ μου,
3: ψήμα.
0: Σε αυτό έχει δίκιο ω προ τι. Το έχω πει και σε άλλε περιπτώσει, όχι στον Αστέρα τώρα. Ξέχνα ότι είναι Αστέρα τώρα.
3: Ναι.
0: Εγώ λέω ότι ο Αβάρ. Αυτός δεν βάζει τη γραμμή ακριβώς εκεί.
3: Ο Αβάρ είναι.
0: Το Αβάρ.
3: Είναι αυτόματο. Είναι, βγαίνει, ναι, από το κομπιούτερ, υποτίθεται.
0: Ναι.
3: Αλλά το χειρισμό, ναι, όλο την κάνει ο Αβάρ.
0: Ναι. Η γραμμή, αν μπει εδώ στη ραφή ή ένα εκατοστό πιο εδώ στον νόμο, έχει κρίνει το που είναι.
1: Μα γι' αυτό όμως μιλάμε για το ημιαυτόματο.
3: Δεν πήγε και πάλι, δεν πείθομαι εγώ έτσι όπως το δω.
0: Όχι, δεν πάω να σε πείσω. Να σου, ναι, πω ότι έχεις δίκιο, πάω.
2: Δεν ξέρω, κατάλαβε.
0: Λοιπόν, γενικό πλάνο έχουμε.
3: Αργύρης
0: Απειρανθίτης είναι ο σκηνοθέτης μας. Διονύση Βερβελές θα μπει τώρα μέσα. Έλα, σε περιμένουμε.
1: Απαράδεκτος.
3: Μεγάλη.
0: Ναι, γιατί μου λέει 10 ώρα θα είμαι εδώ, μου λέει. Κάτσε φίλε.
1: Δεν γίνεται να μην αναξέρεις ότι η εκπομπή ξεκινάει 10:30 και να μείνει εδώ 10:30.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Μην το χαιρετάς εσύ. Τι το χαιρετάς.
1: Απαράδεκτος.
3: Να πέτα μακριά.
2: Κάπου πρέπει να κουμπίσει.
0: Διονύση, καλώς ήρθες, φίλε. Κάπου πρέπει να κουμπίσει. Συνέχισε. Ξέρεις τι θέλω να κάνω.
1: Τι, παράδεκτος. Ό,τι ήταν. Δεν γίνεται να ξέρεις ένα μήνα ότι η εκπομπή.
3: Σήμερα το πρωί ενημερώθηκατε που έρχεσαι 10:30.
1: Γιατί, τι ώρα νομίζεις ότι αρχίζει.
3: Πού να ξέρω. Συνήθως άρχισε πιο αργά. Πήρα τηλέφωνο.
0: Δεν ισχύει.
3: Ποιο.
0: Ο κύριος Σαούλης έχει στείλει mail εδώ και εβδομάδες.
3: Τα ξέρω εγώ πριν εβδομάδες τίποτα αρχίζει η εκπομπή. Τι λες τώρα.
1: Τα βλέπεις τα mail.
0: Το έχει στείλει το mail.
3: Πόσα email διάβασα λέει εδώ, κάτσε μισό λεπτό.
1: Κάτσε
0: μισό λεπτό.
3: Πόσα λέει εδώ, πόσα λέει.
2: 18.815.
0: Είστε ένα από τα 18.000.
3: 824 SMS.
0: Εμένα πάντως σήμερα μου είπες ότι θα είσαι στις 10 εδώ.
3: Βασίλη, άκου.
0: Ορίστε, λέγε.
3: Ο χρόνος είναι σχετικός. Κάνουν διάφορα λάθη. Κάποια διορθώνονται και κάποια δεν διορθώνονται.
1: Κάποια δεν διορθώνονται.
3: Λοιπόν, όταν δίνεις μάχη να διορθώσεις ένα λάθος,
0: ναι,
3: αυτά είναι παράπλευρες απώλειες, να ξέρεις. Λοιπόν, ονόητο.
0: Κατάλαβα, εντάξει, δεν το συνεχίζω. Ξέρεις, καμιά φορά το τραβώ, καμιά φορά και λέω μετά, αφού μάθω την όλη αλήθεια, τη μεγάλη εικόνα, Λέω, τι τον έκραζε, ρε φίλε. Είχε όντω θέμα, ξέρει.
3: Βέβαια.
0: Το έχει πάθει αυτό.
3: Το βέβαια,
0: και μετά νιώθει δύο φορέ άσχημα.
3: Σωστά. Το
0: οπότε,
3: βέβαια, δεν μπορώ να το μαλώσω εγώ, φίλε.
0: Α καλέσουμε τα πνεύματα τη τηλεόραση. Ελάτε εδώ να πιαστούμε όλοι.
2: Ποια σχεδόν
0: εσύ. Ωραία. Εντάξει. Στρογγυλή τραπέζα.
3: Καπετανάκο, πολύ αγκαλιά με εξφάλει. Δεν μ' άρεσε αυτό.
0: Δεν σ' αρέσει.
3: Τρέμει το ποτήρι, κάτι
2: τέτοιο. Είναι δίπλα μου. Σε χρειάζεται δύο ομάδε τη Απεζουλίκη του χρόνου.
3: Ναι, ναι.
2: Είναι δίπλα μου, να είσαι κοντά.
3: Ιδιότητα θα είναι.
0: Τι πιστεύει του χρόνου, θα είναι ποιε ομάδε στο Champions League. Η ΑΕΚ Ολυμπιακό. Όχι, ό,τι βλέπει τώρα ω εικόνα, τώρα αυτή τη στιγμή. Νωρί ακόμα, Αύγουστο.
2: Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει ομάδα που με πείθει.
0: Καμία, ε.
2: Να.
0: Ούτε η ΑΕΚ σε πείθει ακόμα.
2: Όχι, η ΑΕΚ με πείθει.
3: Δεν σε πείθει ότι κάποιο μπορεί να ακολουθήσει την ΑΕΚ.
2: Όχι, ότι κάποιο ξεχωρίζει από του υπόλοιπου.
3: Τρει. Α, οκ. Αλλά θεωρεί ότι η ΑΕΚ είναι το μεγάλο φαβορί.
2: Εντάξει, ένα κλικ πιο έτοιμο φαίνεται ότι έχει ρυθμό. Τώρα τι θα γίνει μέχρι το Μάη.
3: Ναι.
0: Θες να σου πω γιατί τον θεωρώ εγώ την ΑΕΚ από χθες
2: και
0: κιόλας.
2: Και πέρσι ο
0: ναι.
2: Ολυμπιακός ήταν πιο φαβορή από την τωρινή ΑΕΚ.
3: Ναι. Όχι. Από την τωρινή ΑΕΚ.
2: Πιο φαβορή ήταν τέτοια εποχή.
0: Τι να σου πω γιατί ανεβαίνει στα μάτια μου περισσότερο η ΑΕΚ. Γιατί ρε φίλε, τόσο καιρό που μου έλεγες ότι έχει πάρει τον έναν χαφ και τον άλλον χαφ και τον τρίτο χαφ για να καλύψει το κενό ενός χαφ και λέγαμε δεν θα παίζουν όλοι μαζί. Λέγαμε,
2: δεν θα, φίλε, δεν θα έχει Πινέδο, δεν θα βρει Πινέδο.
0: Ναι, πώς θα βρει Πινέδο και αυτά. Εκείνος ο Βιτάλης τον έχετε δει χθες τι έχει κάνει.
3: Ναι.
0: Σ' άρεσε.
3: Ναι, ναι. Πολύ
2: εξαιρετικός, εξαιρετικός.
0: Τι λες. Όχι.
3: Καλός παίχτης είναι.
0: Γιονύση.
3: Νωρίς είναι, πολύ πιθανό.
0: Ρε φίλε, φίλε νωρίς είναι, αλλά τα στοιχεία που έχει είναι καλά. Πολύ καλά. Δεν είναι δηλαδή. Ας πούμε, Αριάγκα που είναι πανύψηλος, θηρίο, δυνατός. Θα τον δούμε κιόλας πώς θα παίζει, αλλά δεν έχει αυτό που λέμε κάθετη πάσα. Δεν έχει... Και τέτοιαξε κιόλας και με τον Μαρίν.
2: Αν η ΑΕΚ καταφέρει να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα μετά την αποχώρηση του Πινέδα, νομίζω ότι γίνεται, εκεί θα γίνει φαβόρη. Αν καταφέρει και απαντήσει στο ζήτημα του άξονα. Αν δείξει εκεί πέρα ότι το βρίσκει με τα δίδυμα ο Νίκολης, νομίζω ότι εκεί έχει πολύ μεγάλο. Αν εκεί δεν καταφέρει να λειτουργήσει και να βρει λύσεις ο Νίκολης, εκεί θα έχει ζήτημα.
3: Πάντως συμφωνούμε όλοι ότι πάντα διαχρονικά. Σε ένα πρωτάθλημα είναι πάντα φαβορί αυτός που έχει κερδίσει το προηγούμενο. Ξεκινάει από την pole position αυτός που έχει κερδίσει το προηγούμενο.
4: Και εφόσον έχει κρατήσει τον προπονητή του.
3: Λίγες περιπτώσεις θυμάμαι να είναι διαφορετικά τα πράγματα.
4: Μόνο αν δεν έχει κρατήσει τον προπονητή του, έχει αλλάξει ριζικά, σημαντικά το ρόλο του, εκεί αλλάζει.
2: Ναι.
4: Εδώ η ΑΕΚ όντως ξεκινάει πιο μπροστά. Εγώ σας είπα και την Πέμπτη, ένα μικρό ενδιασμό μόνο που έχω, στο τι. Στο πώς θα καλύψει το κενό του Πινέτα.
2: Και
4: είναι
2: δεύτερο,
4: πιο μπροστά από
2: το Champions League. Και ένα δεύτερο το Ελλάδα-Ευρώπη.
3: Ναι, ναι, αυτό.
4: Αν εκεί είναι στους ομίλους, ναι. Εντάξει. Θα έχει φθορά μεγάλη.
2: Εκεί είναι Ελλάδα-Ευρώπη. Και τι Ευρώπη θα είναι. Θα είναι Champions League, θα είναι
4: Ευρώπη. Αν είναι τσουλού, σου λέω, θα έχει φθορά. Με δεδομένα θα έχει φθορά.
0: Πιστεύεις ότι μπορεί να έχει δηλαδή θέματα όπως ο Ολυμπιακός με κάποιους τραυματισμούς, με το ρυθμό, με το τσαλάκωμα που έλεγε και ο Βερβελές πέρσι που μπορεί να συμβεί σε ένα μάτσο.
4: Το κεφάλι του Champions League είναι και πιο απαιτητικό στα πάντα.
2: Τι θα έχουν οι παίχτες στο κεφάλι τους, το Τετάρτη Κυριακή.
0: Ναι, δεν έχει άδικο. Πάντως εμένα μου άρεσε αυτός χθες. Αυτό ήθελα να σου πω σήμερα. Ναι.
2: Και είναι κρίμα που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στην Τετάρτη. Αν είχε, νομίζω ότι θα ήταν ακόμα πιο. Πιο πιθανό να πάρει την πρόκληση. Τώρα που λείπει την Τετάρτη, πρέπει να ξαναπάει πιθανότητα στο Κάριν Μαρίν ο Νίκολιτς, το οποίο δεν έχει δείξει στο μέσο επιθετικό κομμάτι ότι μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα. Είναι πάρα πολύ νωρίς.
4: Μαρίν ήταν καλός βέβαια χθες.
2: Μαρίν είναι πάντα, πάντα καλός.
4: Ναι, ρε παιδί
2: μου. Το ζήτημα είναι στον Κάριν ότι έχει συγκεκριμένα στοιχεία.
4: Η Σόφια ήταν βαρύς. Ιταλίο βαρύς η Σόφια.
2: Ναι.
4: Χθες ήταν καλός.
2: Και πάλι ήταν ο καλύτερος χαφτσέκ.
0: Πήγα να σου πω ότι όλοι στάθηκαν στο ότι έβαλαν και οι τρεις φορ γκολ. Αλλά νομίζω αυτό που συμβαίνει στη μεσαία γραμμή, γιατί αυτό απασχολούσε και ο Πολιτινάκη, είναι αυτό που στάθηκε φαντάζομαι και ο Νίκολιτς μέσα του τουλάχιστον, σκεπτόμενος ότι πήγε καλά, λειτουργήσε καλά.
2: Και για την εποχή να βρίσκεις γκολ και από τα τρία φορ και την Τετάρτη η ΑΕΚ θα χρειαστεί τα γκολ, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετικό.
3: Ο Νίκολιτς απάντησε και στο ερώτημα γιατί αποφάσισε να παίξει. Και να μην πάρει αναβολή.
2: Πάντα το κάνει. Το έχει από πέρσι. Θέλει ρυθμό. Αυτή την εποχή οι παίκτες που είναι από την προετοιμασία και ψάχνουν τους αγώνες, πρέπει να τους δίνεις ρυθμό, να τους δίνεις τους αγώνες στα πόδια τους. Η ΑΕΚ έχει ένα κρίσιμο μάτς Τετάρτη και πρέπει μέσα από αυτά τα παιδιά να βρει λύση. Γιατί μπήκαν αλλαγή μετά ο Κάριν, ο Μάγερ, που είναι δύο πιθανότατα παίκτες που θα είναι στην ενδεκάδα την Τετάρτη. Ο Κοϊτάνε ήταν έξω με προληπτικά που είχε ενοχλήσεις. Και αυτός θα είναι καλά την Τετάρτη, μάλλον θα είναι βασικός. Αλλά είναι για την ΑΕΚ πάρα πολύ σημαντικό και πέρσι τη βοήθησε πάρα πολύ. Αυτό περνάει φέτος ο Παναθηναϊκός με τους τρεις προκριματικούς. Η ΑΕΚ πέρσι πάλι δεν ζήτησε με τρεις προκριματικούς αναβολή και τη βοήθησε πάρα πολύ. Μην κοιτάτε το τωρινό. Το τωρινό για την ΑΕΚ ήταν με λίγα παιχνίδια, το λογικό ήταν να μην ζήταγε. Το περσινό πάλι στην ίδια πεπατημένη πήγε ο Νίκολης και του βγήκε σε πάρα πολύ καλό. Γιατί η ομάδα παίξε ρυθμό. σε μια καινούργια συνθήκη. Δηλαδή τώρα και ο Παναθηναϊκός μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
4: Έχει ρυθμό ρε ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή έχουν κολλήσει τώρα με αυτό. Καλά κάνει και την πυρήνα όλη. Πολύ καλά έκανε.
2: Πολύ συμφωνώ.
4: Πολύ καλά και τώρα δεν συμφωνώ. Πολύ καλά.
0: Εσύ λες ότι έχει ρυθμό Παναθηναϊκός.
4: Έχει ρυθμό. Πέντε μπάτσε έχει παίξει ρε παιδιά και έχουν παίξει κιόλοι.
5: Και παίζει εβδομάδα με εβδομάδα. Δεν παίζει.
4: Δηλαδή δεν του λείπει κάτι αυτή τη στιγμή. Το χειρότερο θα μπορούσε να γίνει να παίζει απόψε και να βγαίνω εγώ από το ΑΚΑ και να έλεγα. Θλάσιο τάδε, Παναγία μου βοήθα.
0: Αυτό ήταν το
2: πρώτο που ο 4 τώρα μπήκε. Ο 4 τώρα μπήκε. Ο Λιβάη είναι δεύτερο μάτσο το οποίο δεν έχει παίξει ακόμα.
4: Είναι πιο φρέσκο από όλου.
2: Ναι, ναι, δεν έχει παίξει ακόμα. Δεν έχει
4: ακόμα.
2: Δεν έχει παίξει ακόμα 90 λεπτό.
4: Του Λιβάη μετά θέλω να τον δω πώ θα είναι.
2: Ο 4 που πρέπει να στηριχτεί γιατί χρειάζεται γκολ, το παιδί τώρα μπήκε. Θα χρειαζόταν ένα παιχνίδι.
5: Δεν είναι ο 4 ακόμα για βασικό.
4: Και δεν είναι για βασικό ο 4.
2: Για να πάρει χρόνο.
4: Δεν είναι μανούλα μου.
2: Με την κυψέλα δεν μπορούσε να παίξει βασικό. Για να
4: ο Τετέι θα παίξει βασικό
2: σε αυτό το μάτι. Θα πάρει χρόνο.
1: Πάντως ο Παναθηναϊκός το έκανε και πέρσι αυτό και του βγήκε.
4: Παιδιά, ο στόχος ήταν να μπει στην Ευρώπη.
1: Βγήκε στην
4: Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή και δεν είναι κανονάκι τώρα.
1: Το έκανε και πέρσι, πήρα αναβολή και
4: πέρσι. Από τη στιγμή που δεν αφήνει να παίξει Μάρτι.
5: Ναι, αυτό που λέει η προθέση είναι αυτό που είπε και προχθές τώρα.
4: Δεν πάει πίσω. Δεν παίξα Μάρτι. Απέξει 16 ή 9 Σεπτέμβρη. Πολύ ωραία. Μέχρι τη διακοπή θα το παίξουμε το μάτι αυτό με την Κυφυσία. Δεν χασμένε διαβελώνει. Θα έχανε αν είχε έναν τραυματισμό απόψε. Εγώ ας τις λάσεις και αυτά. Κάτι γινόταν γιατί έχει και μούτζο ο Παναθηναϊκός. Ο ένας έχει πάθει στο πόδι του σε φιλικό με την Άθες Καλυθέα, για όνομα του Θεού. Χιαστό έχει πάθει σε φιλικό ο Ίγκασον. Έχει μούτζο
2: πάνω. Εγώ λέω το ρυθμό γιατί είναι ένας προπονητής που δείχνει ακόμα να το ψάχνει, έχει να προσπαθεί να μάθει την ομάδα του. Δεν έχει πάει σε μια πεπατημένη και, και πάει σε αυτό.
4: Ναι, μάνα, αλλά παίζει κάθε εβδομάδα.
2: Δοκιμάζει πράγματα. Οι παίχτες προσπαθούν να το μάθουν. Γι' αυτό το λέω. Τώρα,
4: κάθε okay. Πάμε. Χειρότερο ότι δεν υπάρχει.
2: Μακάρι να έχω άδικο. Μακάρι να έχω άδικο.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρο λάθος ή
2: ξεκάθαρο σωστό. Ναι, εντάξει.
1: Δεν είναι θέμα προσυζήτηση, αλλά.
2: Απλώς πλέον επειδή τα ρόστερ.
5: Έχαλα, άστο να είναι μείον 3. Έχαλα, άστο να είναι 3 πόντους πίσω.
2: Θα είναι. Είναι ήδη.
5: Τι αγώνες.
1: Είναι ήδη από τους 3 μεγάλους 3 πόντους πίσω.
5: Διάζεσαι να έρθει κοντά.
0: Εξής τι άλλο μου έκανε εντύπωση. Καλά, ο ΠΑΟΚ τώρα είναι στο 3-0. Ξαναλέω ότι θέλει ακόμα περίπου 7-8 λεπτά.
4: Ναι.
0: Αν ξεκινήσει το Αγρίνιο πάλι το μάτς, αν μπορούμε να τον έχουμε και εδώ στις οθόνες μας για να βλέπω εγώ τον
5: Αστέρα. Έχεις αγωνία σου,
0: Έχω τη δική μου εντάξει αγωνία.
4: Ναι, ρε,
0: δεν παίζουμε άσχημα, να ξέρεις. Το φάγαμε νωρίς εκεί. Μας βάλανε στα δίχτυα σε ένα κόρνερ.
5: Όπως λέει και ένας μπάμπας, όταν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, το ταμείο μετράει, φίλε.
0: Το ταμείο μετράει
5: και εμείς το καλαθάκι.
0: Ναι, άκου όμως, επειδή το ποδόσφαιρο είναι και λίγο διασκέδαση και να περνάς καλά, μην πονάνε και τα μάτια μας. Γιατί πέρσι πηγαίναμε κάποιες φορές και λέγαμε ρε φίλε, τι είναι αυτό. Δύο νίκες κάναμε συνολικά πέρσι στην κανονική διάρκεια. Για να φτάσουμε στα play-off να κάνουμε αυτά που κάναμε. Γι' αυτό άστο τώρα.
4: Εντάξει. Και μεταξύ, τι του είχε ακυρώσει. Και γίνει και γκολάρα, ρε φίλε.
0: Εντάξει, άστο τώρα, είπαμε. Μια αυτόματο μη γινόμαστε κι εμείς γραφικοί. Γιατί εγώ σου λέω ότι. Δεν ξέρω, ίσως το έχει βάλει. Είναι πολύ ωραίο κόσμο, έχει χιλιοστά, αλλά μπορεί να το έχει βάλει καλά ο άνθρωπος εκεί και να το
5: σωστάει.
1: Θέλω να σας πω κάτι σχετικά με τη διαιτησία, ότι αυτό που έμαθα είναι ότι ο Λανουά πιέζει πολύ να έχουμε Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι. Πιέζει πολύ και μιλάει και με τους διαιτητές πολύ.
0: Στο Αγρίνιο είναι παρεπιπτόντως, Μπίλη, σε διακόπτω.
1: Ο Λανουά.
0: Ναι, είναι εκεί.
1: Ναι.
0: Βλέπει τον κατόπι του.
1: Βέβαια, ακούγοντας και τον Αλαφούζο προχθές σε μια συνάντηση που υπήρξε έτσι του Αλαφούζου με όχι σαν ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, σαν πρόεδρος της Λίγκας, που κάναμε μια συνάντηση περίπου 25-30 δημοσιογράφοι ήμασταν.
4: Ένα του Νόας Μπέτερ κοινός.
0: Ναι. Παρασκευή πιλαθώ ήταν.
1: Ναι, ναι. Okay. Κομψή-κομψά είναι ο Αλαφούζος. Αν και νόμιζα ότι είναι υπέρ των Ελλήνων.
0: Έτσι είχα την αίσθηση κι εγώ.
1: Ναι, όχι. Η απάντησή του ήταν ότι θα θέλαμε πολύ να στηρίξουμε την ελληνική διαιτησία.
4: Αλλά με αυτούς που έχουμε.
1: Αλλά υπάρχουν και λάθη και δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την τοξικότητα σε ένα λάθος, σε ένα έτσι. Δεν τον είδα πολύ
5: σύντομα. Μιλάμε για διαιτητή που
1: δεν έχω δει καλά ματάρι.
5: Ο οποίος υποτίθεται είναι καλός.
1: Ποιος ήταν
5: ο Ζαμπαλάς. Και έχει δώσει πέναλτι σε ανατροπή εκτός περιοχής και έχει δώσει τρία πέναλτι και τα δύο το έχει φέρει πίσω, λέει λόγο. Δεν μιλάμε τώρα για λόγο.
0: Τον διόρθωσε ο Βαρίστας.
5: Τι άζεσαι, δεν το έδωσε.
0: Ειδικά το ένα φαίνεται πολύ ότι είναι απ' έξω.
5: Ναι.
0: Θυμάσαι για Βάσιλο Διονύση στο πλάι,
5: Βέβαια.
2: Δεν μα ακούμε.
5: Πώς.
2: Και χθεσινός ο Ματσούκας πάλι δεν ήταν. Το βλέπεις.
5: Δεν μπορεί να έχει και η ασβέστη στο γήπεδο τη Τρίπολη.
2: Το βλέπει δεν είναι.
0: Όχι, είναι καλά.
5: Δεν ξέρω, βάφει τι γραμμέ.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
5: Εντάξει, αυτό λέω.
0: Είναι καλό παιδί.
2: Χάνουν κάτι φάσει. Χάνουν κάτι φάσει που είναι κραυγαλέ. Δηλαδή λε δεν γίνεται ρεφιλέ μπροστά στα μάτια όταν το είδε. Όχι, τον διορθώνει ο Βαρ με κάποιο τρόπο.
0: Θε να σου πω ένα μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει, Τάσο. Το ότι δεν μπαίνουν στο πνεύμα του παιχνιδιού. Α το γράμμα του νόμου. Να μπει και λίγο στο πνεύμα του παιχνιδιού. Να σφυρίξει και να πείσει και τον ποδοσφαιριστή.
2: Δεν του βλέπω έτοιμο.
0: Ότι έτσι είναι τα πράγματα. Τώρα εδώ ο Γατόπης δίνει ένα φάουλ. Ναι, να δούμε αν είναι.
5: Είναι υπέρ του Αστέρα. Φαουλάρα, τι.
1: Φάουλ φαίνεται πάντως.
0: Αυτό έβαλε τον γκολ. Ο τύπος αυτός που έκανε το φάουλ τώρα εδώ πέρα.
4: Το στόπερ. Γκράναθ, πώς λέγεται.
3: Με τον τρόπο πήγε. Ωραίο σώμα έχει, ωραίο κορμί ο Κατόπιν. Μ' αρέσει ο διαιτητής.
0: Κοίτα, και φυσιογνωμία γενική να ξέρεις. Ξέρεις, τα κοιτάζω και αυτά, Μπίλι.
4: Ευθυτενής.
0: Φυσιογνωμία ευγενική. Τώρα, αν σφυρίζει καλά, το δούμε. Σήμερα δεν έχει χρειαστεί να κάνει κάτι.
3: Από μακριά δεν βλέπω το φωτιά ένα πράγμα, δηλαδή. Σε στυλ.
0: Τώρα τα χάλασες όλα.
2: Τα γκρέμισα.
0: Άλλο λέγαμε.
2: Με μια λέξη τα γκρέμισα.
0: Έλεγα πίσω
3: Παπαπέτρου. Των κορυφαίων. Παπαπέτρου, εντάξει, τελικό σούπερ κάπ έπαιξε εκεί, σου πει εδώ.
0: Καλώς ήρθατε.
3: Τι.
2: Εντάξει, τον γκολ δεν ξέρω.
3: Άνετος.
0: Είναι ο καλύτερο.
3: Άνετο.
0: Είναι ο καλύτερο διαιτητή Έλληνα.
2: Ναι.
4: Αυτή τη στιγμή για μένα.
2: Αλλά η διαιτησία του στο σούπερ κάπ δεν ήταν top.
0: Εσύ Διονύση που ασχολείσαι χρόνια με διαιτησία.
3: Τι, τρομερό.
0: Είναι ο καλύτερο.
3: Με του παίχτε στον τελικό του σούπερ κάπ άνετο. Περιμένετε αυτό το βάρ. Έχει σημασία πώς το αντιμετωπίζεις. Όλα αυτά μετά.
0: Μπίλτι λες.
1: Είναι ο καλύτερος Έλληνας διαιτητής, κατά τη γνώμη μου.
4: 150%.
0: Απλώς δεν νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ αυτή που έχουμε για να διδάσκεις σε μια αγωνιστική ολόκληρη.
2: Δεν νομίζω ότι τον πλησιάζει κάποιος.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Και έχει και καλό influencer με την κόρη του είναι.
3: Δυνατός
1: πολύ.
0: Εμένα μου άρεσε πολύ να ξέρεις καλά και Διαμαντόπουλος, αλλά θα πάω και στο Μανούχο εγώ λίγο. Εμένα μου άρεσε να ξέρεις. Αλλά εντάξει, μπορεί να το κουβεντιάζουμε μέχρι αύριο και να
4: γίνει. Στα τρένα αυτή, γιατί
3: το θέμα αυτό που βασίλει, φίλε.
4: Ήταν του Γιαννάκη όλη αυτή και σφυρίζει στα τρένα.
3: Την προηγούμενη χρονιά έχει καταλάβει ότι το ελληνικό πρωτάθλημα αυτό μπορεί να πορευθεί με Έλληνες διαιτητές. 21 πώς έχει στον πίνακα.
4: 23 πλέον.
3: Ναι, τι έβαλε.
4: Έχει 4 ανεβήκαν και δύο ο ένα σταμάτησε, Σιδηρόπουλος και ουσιαστικά ο Παπαδόπουλος απενεργοποιήθηκε. Τον έβαλε στο βάρο που ήθελα.
1: Πάντως, άμα δεν έχει. Δεν μπουν οι μεγάλοι ναι στους Έλληνες διαιτητές.
3: Δεν υπάρχει ούτε να μπουν.
1: Δεν θα το κάνει και
3: δεν
1: ο. Δεν το κάνει ο Γκαγκάτσης.
3: Δεν ποιος μεγάλος μπορεί να
1: μπουν. Δεν το κάνει ο Γκαγκάτσης. Δεν το κάνω εδώ, το κάνω ο Γκαγκάτσης.
3: Μην τόσο πέρυσι είχε.
1: Όσο και να θέλω, Λανουά.
3: Μην τόσο πέρυσι είχε.
1: Τι είχε, Κολοτουμπά.
3: Κυβίστηση.
1: Ναι.
2: Τι κυβίστηση είχε.
3: Εντάξει, διαιτητική κυβίστηση είχε. Άλλο ξεκίνησε ο έργο και στο τέλο κατέληξε με αμόρε.
0: Εννοείς δεν του στήριζε και πήγαινε και.
2: Μετά το Φλεβάρι και το έγκλημα με το Μάκελι, ήρθε η αυτορύθμιση.
3: Το Μάκελι έγκλημα. Μην ήταν πάλι με το Μάκελι, ήρθε η αυτορύθμιση. Μια σεζόν, αρχίζουμε κοντά εκπομπή. Μα είναι να δω αυτό.
2: Εκ των
3: κορυφαίων δεν ήταν πήγε στο Μουντιάλ, διέπρεπε στο Μουντιάλ από όλη εποχή. Βλέπετε μόνο τον Μάκελι, φαντάζομαι.
2: Έκανε λάθος. Με τη μεταγραφή των 50 εκατομμυρίων.
3: Αυτή η μεταγραφή του Μπέρτεψε το πέναλτι που έχει πάρει αυτή.
0: Δεν είναι πέναλτι. Τα υπόλοιπα.
3: Πάντα ιδέα λέμε τώρα.
0: Υπόλοιπα,
3: εκ των κορυφαίων διαιτητών στο Μουντιάλ. Διέπρεψε.
0: Μετά
3: και βάλε. Πέσανε κάτι άλλο. Είδε στο Μουντιάλ.
2: Μετά αυτορυθμίστηκε ο κύριο Ζελανουά και είδαμε μια χαρά πλέον.
0: Ο Ζήφκοβιτς είχε βγάλει δύο ασίστ. Δεν ξέρω το μύθο ποιο είναι εδώ στην Πάσα. Είχε βγάλει νωρίτερα δύο ασίστ και βάζει για γκολ τώρα ο Ζήφκοβιτς.
1: Εγώ ξέρω ότι ο Πάουκ στη μετά Λουτσέσκου εποχή και στη μετά Κωνσταντέλια εποχή. Ξεκινάει με 4 απέναντι σε μια από τι καλέ ομάδε του
0: πρωταθλήματος.
1: Μην κοιτά που είναι ξέρω τον Αστέρα.
0: Δεν έπαιξε καλά ο Αστέρας.
1: Παιδιά, ναι, και σε ένα κλίμα βαρύ.
4: Γίνει όλο αυτό το νταραβέρι τώρα με το λόγο του Κωνσταντέλια με τον ΠΑΟΚ.
1: Δεν είναι λίγο, εγώ λέω, ότι ξεκινάει έτσι.
4: Ο ΠΑΟΚ έπαιζε καλά.
1: Και αν πάρει και την πρόκληση στην Πέμπτη.
4: Εμένα μου άρεσε ο ΠΑΟΚ στα πρώτα μάτια που είχα δει μέχρι τώρα. Η εικόνα του. Δεν σου λέω, ρε παιδί μου, ότι ήταν στιβαρός και αυτό και πίσω δεν τρώει. Τρώει. Αλλά η εικόνα του δεν ήταν κακή.
1: Στα 25 λεπτά τα πρώτα με την Μπραν πρέπει να βάλει δύο γκολ.
4: Με την Μπραν
1: και τα είδαμε μετά.
2: Δεν έχει φόρ.
4: Με την Δυνάμο ήταν πολύ καλό.
0: Αυτό έχετε δει σήμερα ποιος παίζει αριστερά στον ΠΑΟΚ, εξτρέμ. Σορετήρε.
3: Σορετήρε.
0: Πολύ και γκολ.
1: Έβαλε το πρώτο γκολ. Γκολάρα.
0: Και γκολάρα κιόλας.
4: Ναι, ναι.
0: Αυτός είχε μείνει 6 μήνες, πόσο, 5-6, με το θέμα τραυματισμού στη Τσβόλε που ήταν. Και ναι. Γυρίζει τώρα στον ΠΑΟΚ, βασικός, μόλις γυρίζει και βάζει και τον γκολ τώρα. Αυτή, ξέρεις, τέτοιες περιπτώσεις ψάχνει αύριο ο ΠΑΟΚ, που να ξέρουν και τι γίνεται και στο ελληνικό πρωτάθλημα και να βοηθήσουν άμεσα. Γιατί έχει και αυτό στοιχήματα πολλά.
4: Και επίσης ξεχνάμε και κάτι άλλο. Το έχει πει και ο, θα το πει βέβαια μετά και ο αδερφός μου ο Θοδωρής. Πάω και θα πάρει 5 παίκτες ακόμα.
0: Ναι.
2: 5.
4: 5 με 6 μας είπε.
2: Εσύ ακόμα πόσους?
3: 3 minimum.
2: Α, κατέβηκε ο αριθμός. Κάτι για 6 ακούω.
4: Πήρε
3: 3 μετά το.
4: Πήρε Γκοζάλε. Πήρε
3: 5-6 μετά το.
4: Πήρε Γκοζάλε.
3: Μετά τη συνάντηση με την με τη Λίμπα. Πήρε 3.
2: Βάργα.
0: Βάργα. Βάργα δικό σου.
2: Βάργα.
3: Μέσα στη λίστα γι' αυτό.
0: Πολύ καλός πάτης.
3: Μεγάλη λίστα.
0: Πολύ καλός πάτης. Να σου πω, ο Βάργκας, γιατί δεν ήταν από την αρχή πρώτη επιλογή και λέγαμε, το σε ρώτησα και προθέσεις
3: με το χείλι. Γιατί ήταν και θα κάνει. Στην ναι. πορεία λέγανε ότι δεν υπολογίζεται και ότι έχει μανουριάσει και με τον προπονητή και έμεινε εκτός.
0: Ναι.
3: Άξι.
0: Είναι over 10 αυτός σε χρήματα.
3: Πώς δεν είναι, 12-13.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό είναι από... μέσω Νότιχαμ ή κατευθείαν, Ολυμπιακός. Όχι,
3: okay, straight.
2: Straight.
3: Πληρώνουμε, δεν έχουμε τέτοια θέματα.
2: Νομίζω έχει νίκες στο Όριον, το έφτασε, τους τρεις.
5: Και τι έχεις άγχος, αγόρι μου.
1: Δεν συζητάμε
5: το πολύ αγχωμένο για τον Ολυμπιακό.
0: Επισημαίνει πράγματα.
5: Γιατί θα μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό εδώ. Μισό λεπτό, πάρτε ένα τηλέφωνο στο 0044 κάτι
1: τέτοιο. Δεν ξεκίνησε καλά η Νότιγχαμ. Ξαναπέζει με τη Λίντς, Καραμπάο Καπ. Το δείχνει το Αθλέτικο και το Άξιον 24.
5: Μου επιτρέπετε κάτι.
1: Ο κύριος Πατίτσας έχει πάρει ήδη τις εντολές που πρέπει.
5: Σε ό,τι έχει να κάνει με τους Ζωντανικούς της Νότιγχαμ.
1: Πλάκα κάνω.
5: Μου επιτρέπετε κάτι.
1: Τέτοια λέγε. Τέτοια λέγε. Την αβαράνα κουβέντα μου λέτε.
0: Τα τέλεια. Κοιμήσε εδώ απόψε.
1: Πατίτσα όλα κόκκινη.
0: Διανυκτέρευση.
1: Θέμα παίξει με τη δεύτερη βαντέλα.
5: Αν μου επιτρέπετε για τους Ζωντανικούς της Νότιγχαμ. Στην Αγγλία κυκλοφορεί. Και το λέω μανεδρικά
1: τώρα.
5: Ότι ο Κάρμο έχει αγοράσει.
1: Ναι, Μάκο, είναι λίγο μπερδεμένο το σκηνικό. Γιατί εγώ...
5: Ότι δεν είναι ιδανικό. Ότι... Έχει δώσει ένα ποσό Ολυμπιακό ναι. Τώρα.
1: Εμφανίζεται.
5: Μια τσέπη στην άλλη. Okay.
1: Εμφανίζεται στο τραγούδι. Όχι, δεν είναι μια τσέπη στην άλλη. Είναι άλλε εταιρείε.
5: Ναι, ρε παιδί μου.
1: 2-0 ο Πανατολικό.
0: Πολλά μα έβαλε πάλι όλα αυτέ τι ερωτήσει. Όλοι με
1: μαζί.
5: Ο Μαυρία ο Χάρη.
0: Ο Μαυρία έβαλε γκολ.
1: Ναι. Τι παστέρι έχει βάλει, ρε φίλε. Ε. Στεναχωριέμαι μόνο για τον Πακόπουλο. Κατά τα άλλα, τον γκολ δεν είναι κακό. Για μένα.
5: Το άλλο είναι αντιστοιχείο.
1: Στο όρι του
5: αντίστακτο, Βασίλη. Το παιδί είναι αντίστακτο.
0: Εσένα σε νοιάζε να γίνει να μπει γκολ, να το βάλει συγκεκριμένη ομάδα.
1: Να μπει γκολ, με νοιάζει.
0: Για να κάνει λίγο. Να δει λίγο. Να δει λίγο. Μπορεί 58 είναι ακόμα. Δεν ξέρω τι μπαρεί.
1: 2-0. 2-0.
0: Να το φτιάξουμε λίγο. Να το δεύτερο μήχρονο. Α, ο Μαυρία δεν είναι ο Χακίμη.
5: Μπορεί να παρέμβει λίγο.
0: Μου φάνηκε για το Χακίμη. Τι έχει βάλει εδώ, ρε. Όλοι με εμά βρήκανε. Εδώ κοιτά.
1: Τι είχαν
0: βάλει. Κάνε αριστερό μπακ έχει λιποθυμίσει. Εδώ γίνεται η πάσα. Ναι. Δεν υπάρχει χώρος για σου.
2: Πέφτει ένα μας την μπάλα.
0: Εδώ κοιτά.
2: Ένα μας την μπάλα στο
0: δεξί.
2: Το κοιτά.
0: Ένα-δύο, ε.
2: Ποιο είναι αυτό, πια.
1: Άσχο, τι ανοίγει, μην τον ξύπνει τώρα. Τώρα που είπε, ξαναυτεί εδώ το 1-2. Με τον Μπου... Όχι, ο Μπουζίκης είναι στο... στην άλλη ομάδα. Γκόλ αλλά Premier League πάνω που λέγαμε για Νότιχαμ. Φίλε, χάθηκε μπάλα, ε.
0: 4-0 ο Πάοκ έληξε. Το ζηνά.
5: Διονύση, αυτό ήξερα από μάνατζερ ότι του Κάρμο ότι είναι σαν μεταγραφή ότι έχει πάει.
1: Του Κάρμο εμφανίζεται και στο Transfer Market ότι ο Ολυμπιακός έχει δώσει 9 εκατομμύρια στην Νότιγχαμ.
5: Ναι.
1: Υπήρχε ένα άλλο δημοσίευμα στην Αγγλία πάντα ότι έχει έρθει δανεικός με υποχρεωτική οψιόν. Δηλαδή μία ή άλλη. Αλλά έχει σημασία αυτό που λέει με τους. Για τους δανεικούς, για το αν μπορεί να ολοκληρωθεί, δηλαδή να πάρει άλλο παίκτη.
5: Να πάρει άλλο παίκτη, γιατί έχει τρεις. Αν δεν είναι δανεικός, είναι τρίτος.
1: Λογικά, μόλις ολοκληρωθεί η μεταγραφική περίοδος, θα μάθουμε και το πραγματικό στάτους του Κάρμου.
5: Κοίτα, εγώ το λέω μεταφέρω από μανατζερική πιάτσα. Μάνατζερ που συνεργάζεται με την αγγλική αγορά.

0: Εντάξει, με κοινή
1: ιδιοκτησία. Όχι, είναι πολύ ιδιαίτερο γιατί ναι. Γενικά και οι αγορές που παίζει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, επειδή βλέπω και έναν κόσμο που είναι σε, θα τα πούμε και στην πορεία. Έναν κόσμο που νομίζω είναι άλλο πανικός, άλλο η κακεντρεχής, άλλο αυτοί που παρακαλάνε να στραβώσει μια δουλειά. Επειδή έχουν μεσολαβήσει πολλά και δεν είχαμε και εκπομπές την προηγούμενη εβδομάδα με εξαίρεση αυτή την έκτακτη που κάναμε. Mm-hmm. Θα τα βάλουμε σε μια βάση για το τι είχε ακολουθήσει και του ραντεβού στην πορεία και για το τι περιμένει ο κόσμος από εδώ και μπρος, γιατί εντάξει, βγαίνει ένα όνομα τώρα. Μετά γράφεται από κάποιον ότι είναι για δανεικός, εκεί που ακούει ο άλλος ότι είναι για 13 εκατομμύρια, α, ξανά δανεικό, δεν τα σκάει τα λεφτά, δηλαδή πάμε σε μια άλλη τελείως διαδικασία. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει πολλά λεφτά από τις μεταγραφές φέτος και νομίζω ότι με βάση και τα όσα έχει πει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού θα δώσει και λεφτά για τις μεταγραφές. Δίνει και θα δώσει και άλλα. Εγώ εκτιμώ δηλαδή ο Ολυμπιακός στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου, επειδή χθες έχει πάρει ένα σημαντικό μήνυμα και η αποθέση του με τη Λίμπαρ ένα μήνυμα. Ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού, η πλειοψηφία τουλάχιστον από ό,τι καταλάβω από το γήπεδο, είναι σαν να λέει: πάρτε αυτούς που πρέπει να έχουμε και να πάμε να το στηρίξουμε και να πάμε όλοι μαζί όπως ήμασταν. Mm. Έτσι είναι σημαντικό. Αλλά από την άλλη, δεν βλέπω και μια διοίκηση αδιάφορη. Δηλαδή, ότι δεν μπορούσε να γίνει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, γίνει σε πολύ λίγες μέρες, με τρεις παίκτες να έρχονται ουσιαστικά σε μια εβδομάδα. Και πλέον με το χρόνο να πιέζει, το ημερολόγιο για τα καλά, και το ίδιο θα γίνει και την επόμενη εβδομάδα.
2: Ο Γκονσάλες ήρθε με 8,6. 2,5, εντάξει,
1: και αυτή είναι μια μεταγραφή και με τεράστιο.
2: Με μπόνους 2,5-20% μεταπόληση.
1: Με και με τεράστια ποσό. Προοπτική για τον Ολυμπιακό. Και τεράστια προβολή. Δηλαδή από μετά κάποιους αριθμούς είναι απίστευτο. Να φανταστείτε δηλαδή ότι.
0: Για το Μεξικό λες.
1: Είχε ο Ολυμπιακός 1.100.000 followers στο Instagram και έφτασε ένα 400 από την ώρα που είχε ανακοινώσει το Μεξικάνο.
0: Μεξικανή αυτή ο
3: Ελλάδα.
0: Τι λες.
2: Αυτό μετράει. Μεγάλη υπόθεση.
0: Ναι.
1: Ξεπέρασε το εκατομμύριο στο TikTok.
0: Τόσο δημοφιλή
1: ήταν αυτό εκεί. Για το Instagram και το TikTok τον παίρνει στον παίχτη.
0: Όχι,
1: τον παίρνει. Χθες είχε τρία συνεργεία στο γήπεδο. Έχει τεράστια προβολή.
3: Τρία συνεργεία στο γήπεδο χωρίς να παίζει.
1: Ναι, χωρίς να παίζει.
3: Άμα παίξει θα έρθουν 13.
1: Ναι.
0: 23 είναι αυτό. 23 είναι αυτό.
1: Ναι, 23 χρονών. Είναι και μορφή μου, είναι ωραίο τυπάκι.
0: Ναι. Το θέμα να ματώνει τα δίχτυα. Άμα δεν τα ματώνει. Το καλύτερο παιδί να είσαι.
3: Σωστά.
0: Τέλος πάντων, αλλαγές κάνει εδώ Αστέρας. Δεν βλέπω φως. Εμείς χάνουμε εδώ, οι άλλοι βάζουν μαυρία σε αυτό το γκολάρα που βάζει νωρίτερα. Ο Ρώσκο ήταν θέση πάλι, το χάσε.
3: Όφι να πούμε ξεκίνημα με το δεξί, συνεχίζει στα μάτια.
2: Σβηστό κιόλας.
4: Τι αυτό γκολ.
3: Δεν ξέρω αν ο οικονόμου περιμένει ακόμα φούντα ή όχι. Γιατί ρωτάνε πολύ.
0: Πάντως σήμερα εμείς, παιδιά, όσο και αν ψάξαμε, δεν βρήκαμε φούντα. Είχε φύγει.
2: Είχε φύγει ο φούντα.
0: Είχε πάει σπίτι. Μιλήσαμε με τον οικονόμο, τον έχουμε αργότερα για το.
3: Α, θα βγει.
0: Ναι, θα βγει αργότερα το σπίτι του, γιατί έχει τελειώσει ο αγώνας εδώ και μια ώρα και κάτι. Απλώς θέλω να πω, ρε φίλε, ότι η μεγάλη απορία που υπήρχε για τον Όφι ήταν αν τελικά θα μπορέσει να έχει και Ευρώπη και ελληνικό πρωτάθλημα μαζί δύο καρπούζια που λένε ναι. Στην ίδια μας χάλη. Νομίζω ένα πρώτο δείγμα είναι πολύ θετικό.
3: Πρώτο δείγμα είναι θετικό. Βέβαια είναι, στέκεται τυχερός γιατί το πρώτο γκολ δεν ξέρω αν το έχεις δει.
0: Δεν υπάρχει αυτό το γκολ.
3: Δεν υπάρχει.
4: Εγώ το ξέρω.
3: Νομίζω ότι είναι το μπλούπερ της χρονιάς από την πρώτη αγωνιστική.
4: Δεν το ξέρω.
3: Ναι. Είμαστε στην αίθουσα σύνταξης και βλέπω το αυτό γκολ και λέω του Γιαννούτσου. Γιαννούτσος, τερματοφύλακας στους. Όλους τους στηρίζει.
0: Τον δικαιολόγησε.
3: Τι γίνεται εδώ, φταίει, αλλά. Τι άλλα του λέω, τι άλλα. Τι άλλα. Και θα μας πεις ότι φταίει το φόρο.
0: Πάλι ο ίδιος άνθρωπος, ο Γιαννούτσος, αυτός ο τύπος που λέει δικαιολόγησε τους πάντες.
3: Ναι, ναι. Αλλά γλίστρησε λίγο και του βρήκε στη μύτη. Το έχει βάλει, λέει, με τη μύτη.
4: Και γυρνάει τερματοφύλακας στον πάγκο της ομάδας και κάνει. Πώς έγινε αυτό. Δεν υπάρχει.
0: 3 εκατομμύρια ακόλουθους έχει στο Instagram ο τύπος. Γκονζάλες.
1: Ναι, εδώ διπλάσιος. Συζητάς.
0: Τρομερό. Τρομερό.
1: Εντάξει, είναι παιδί που ήταν χρόνια στη Τζίβας. Τζίβας έχουν πει είναι μια δύναμη στο Μεξικό μεγάλη. Είναι που επένδυσε το μεξικανικό ποδόσφαιρο. Έχω δει πολλά βίντεο όλες αυτές τις μέρες. Δηλαδή, στο τι γίνεται και τι άποψη έχουν και οι Μεξικανοί για αυτή τη μεταγραφή.
0: Και αυτοί έχουν δει βίντεο δικά σου, από ό,τι φάνηκε.
1: Τον πάμε με χίλια.
0: Ξέρεις την ιστορία, έτσι.
4: Όχι.
0: Θα κατάλαβα ότι γέλασες λίγο έτσι αμήχανα για να συμμετάσχεις μόνο. Θα την πούμε την ιστορία τώρα. Πες την ιστορία για ποιον δεν άκουσε.
4: Έχει φτάσει στο Μεξικό.
1: Ναι,
4: δεν παίζουν βασικά. Εδώ παίζουμε τώρα, γελάμε και δεν παίζουνε. Μια μέρα θα σε πάρουν και θα ψάχνουμε για ρεπόρτερ.
1: Θα φιλοξενηθώ σύντομα στο μεξικανικό τηλεοπτικό κανάλι για να δώσω τις πρώτες εικόνες του.
2: Σενιόρ Βεβελέθ.

0: Βάμοφ.
1: Παρουσιάζεται η μεταγραφή ότι θα γίνει ο Βερβελές, τελειωμένη κλπ. Και εκεί αμφέβαλαν, αλλά κάποιοι βγήκαν εκεί και έγραψαν ότι είναι κοντά, ξέρει πράγματα από τη διοίκηση του Ολυμπιακού. Έγραψαν οι Μεξικανοί για τον Γιονύση Βερβελέ.
2: Αλήτης.
1: Ναι. Ενέ τι γίνεται, ποιο μιλάτε.
2: Τώρα μιλάμε Μεξικό.
3: Μεξικό. Πελοπόννησο.
0: Γιονύση, ένα μαύρο βάρ που είναι από κάτω. Τι θέλει.
3: Πάνω από την Πουέμπλα από ό,τι βλέπω.
1: Καρτέλ.
0: Είδα σήμερα τη σύνδεση του Ελτσάπο.
3: Στον Netflix. Μου αρέσει χρόνο και βλέπεις τέτοιες.
2: Όχι, λέει. Καλή ώρα. Να που τα λέγαμε.
0: Μια μισή ώρα, ρε φίλε, ήταν. Εντάξει. Να μην κάτσω να δω μια ταινία κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Όχι, φυσικά να κάτσεις. Είσαι άνθρωπος,
0: φίλε. Παρακαλώ.
1: Πάνω απ' όλα άνθρωπος.
0: Πάνω απ' όλα.
1: Ρε
0: εσύ, Διονύση, ένα μαύρο βάν εμποδίζει κάτω. Τι είναι αυτό που περιμένει.
1: Λέγαμε για τον Όφη νωρίτερα και λέμε το πρώτο δείγμα θετικό. Γιατί παίζει το ματς, αποθέως ενθουσιασμός 3-0. Πρέπει να πάει σε ένα άλλο μάτς να ολοκληρώσει τη δουλειά και ενδιάμεσα παίζει παιχνίδι με το Βόλο, που ο Βόλος κάνει ζημιές. Αυτή είναι η δουλειά του δηλαδή, να κάνει ζημιές εκτός έδρας από πέρσι. Και τον κερδίζει 2-0.
0: Κάνει απίθανα πράγματα.
1: Ναι.
2: Πολύ σοβαρός.
1: Γιατί είναι η εικόνα του Μπιλ. Ναι, αυτό το γκολ το καταλαβαίνω. Αλλά είναι η εικόνα του σε όλο
0: σωστά
1: το μάτς.
0: Παιδιά, σβηστά κερδίζει σήμερα. Και κάνει και διαχείριση μετά, να μην κουραστεί η ομάδα.
1: Σωστά.
0: Έβαλε μετά τον Αϊτόρ και το Φούντα, που στο φινάλε που απλά έτσι για να διατηρηθεί το 2-0. Βιστός, πάει την πέντα, πάρει την πρόκληση. Πολύ ωραίος.
1: Μια και λέει διαχείριση τώρα ο Κώστας. Βλέπω από πίσω τον γκολ τώρα του Μαυρία. Δεν υπάρχει τώρα, εντάξει. Το τηλεπαράθυρο σχεδόν. Αριστερό χαφ και δεξί χαφ της ΑΕΚ. Δεν τα δούμε αυτά στο άλλο μάτς, φαντάζομαι. Γκατσίνοβιτς και Ζούπκοφ.
2: Δεν νομίζω. Μάγερ και Κοϊτά βλέπω.
1: Θέλω να πω, εκεί ήταν οι μοναδικές αλλαγές. Δεν είδα κάποια άλλη ίσως.
2: Και Βιτάλης αντί Καϊρίνεν.
1: Α, Βιτάλης που δεν έχει δικαίωμα να παίξει.
2: Το Βάργα αντιζίνει.
1: Βάργα
2: αντιζίνει. Από τη βασική ενδεκάδα της Σόφιας.
1: Όχι, λέω ότι θα δούμε. Άρα, ποια θα είναι η βασική
2: ενδεκάδα. Θα δούμε αυτές τις δύο άκρα.
1: Βιτάλης σίγουρα δεν έχει δικαίωμα.
2: Βιτάλης και νομίζω να κρατήσει το Γιώβιτς Βάργα γιατί λειτουργήσε πάρα πολύ καλά.
1: Συμφωνώ.
2: Το γκολ του Γιώβιτς το πρώτο είναι. Εντάξει, δεν υπάρχει, είναι απόλαυση. Το κατέβασμα στον αέρα, τη φέρνει μπροστά και τη στέλνει με το αριστερό στον ουρανό το δικτύο. Ήταν τρομερό, τρομερό γκολ.
1: Θα μπορούσε να έχει βάλει γκολάρα και προχθές.
2: Στην Βουλγαρία. Εκεί ήταν λίγο βιαστικός. Το πήρε πάνω του.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν είναι σε καλή κατάσταση.
1: Καλά, δοκάρι πήγε, δεν πήγε άσχημα.
2: Τρία παιχνίδια, τρία γκολ έχει.
1: Ναι.
2: Είναι με στις φάσεις, εντάξει. Όσο η επιθετική είναι στις φάσεις, μην τους φοβάσαι.
1: Λοιπόν, Κυριακή βραδάκι, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα εδώ πέρα. Μαζευτήκαμε όλοι μαζί εδώ, γιατί δεν θα συμβαίνει και πάρα πολύ συχνά. Συνήθως σε κάποιο γήπεδο θα βρίσκεται ο Βερβελές, ο Γουλής, ο Καπετανάκος. Οι δυο μας μπήκαν τη σφαίρα μαζί.
0: Το πρόγραμμα τέτοιες αγωνιστικές.
1: Θα μου το πεις τώρα αμέσως, αφού πρώτα απ' όλα θα το ξεχάσω πάλι, ότι η Superbet είναι η χορηγός εταιρεία, όπως έχετε καταλάβει. Από τα κόκκινα γραμματάκια πίσω. Από τους κύβους εκεί μπροστά. Ναι, να είναι καλά. Θα είναι μαζί μας τις Κυριακές η Superbet και θα τα λέμε κάθε εβδομάδα. Ποιο είναι το πρόγραμμα της?
0: Και την άλλη Κυριακή εδώ θα είμαι, γιατί παίζει Δευτέρα πάντα να ακούσει τη Λιβαδιά.
1: Α, το βάλαν Δευτέρα?
0: 7.30 ώρα Δευτέρα.
1: Okay.
2: Γιατί Δευτέρα?
0: Έλατε.
3: Γιατί παίζει Πέμπτη και ταξίδι, παιδιά.
1: Το έχει το πρόγραμμα, Τζορτζίνα μου.
0: Δεύτερη αγωνιστική.
1: Για να
0: το δούμε. Συγγνώμη, την Παρασκευή.
1: Ωραία. Λοιπόν, δεύτερη αγωνιστική. Βόλος Ηρακλής. Α, όπως έπαιξαν στο κύπελο. Ανάποδα όμως.
0: Ανάποδα
1: τώρα. Βόλος Ηρακλής. 7.30 ώρα. Είναι το Σάββατο αυτό, όπως και ο Πανετολικός με την Καλαμάτα. Και αυτό πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Γιατί έπαιξαν οι δυο τους και αυτοί στο κύπελο. Το λέω καλά.
0: Πάλι ανάποδα.
1: Μάλιστα. Ο Άρης με τον Όφη. Στις 30 του μήνα είναι επόμενη μέρα Κυριακή.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: 7.30 ώρα. Ματσάρα είναι αυτό. Συμφωνείτε?
0: Ωραίο.
1: Μην παλέψουν για την πέμπτη θέση κιόλας αυτή.
0: Και το Ατρόμητο Σόφι είναι ωραίο, γιατί πέρσι το Ατρόμητο Πάοκ είναι ωραίο. Είχε χάσει ο Πάοκ στο Περιστέρι, θυμίζω.
1: Mm-hmm. Ίδια μέρα είναι και το Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός. 9 το βράδυ. Εκεί τι βλέπεις, Βερβελέ?
0: Τι?
1: Αστέρας Ολυμπιακός.
2: Αστέρας. Στην Τρίπολη.
1: Τι
3: να σου πω.
1: Εδώ θα είσαι εσύ πάντως.
3: Δεν νομίζω.
1: Θα είσαι στην Τρίπολη. Ούτε στην Τρίπολη.
3: Ούτε στην Τρίπολη, δεν είχαμε.
2: Στο Μέχικο. Γουαδαλαχάρα.
1: Θα τα δρούμε.
3: Πρέπει να βλέπω.
1: Και φυσικά ΑΕΚ. Συγγνώμη.
0: Μια κουκούλα στο κεφάλι έτσι.
1: Στη λεωφόρο. Που μπαίνει και φυσικά πήγα να πω σε παιχνίδια και αυτή για το πρωτάθλημα.
0: Θα έχει κόσμο. Η ΑΕΚ.
2: Μάλλον όχι.
0: Μάλλον όχι.
2: Δεν είναι στη Ρέγκυψια. Νομίζω είναι στην συμφωνία με τον Παναθηναϊκό αυτό.
0: Ναι.
1: Και Λεβαδιακός Παναθηναϊκός Δευτέρα. Έλα μέσα. Πολύ ωραία.
0: Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός παίζει Δευτέρα για να μην παίξουν και οι τέσσερις Κυριακοί. Μήπως δεν τους έβγαινε καλά. Γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει Κυριακή που παίζει και αυτός Πέμπτη και έχει δύσκολο ταξίδι στην Ολλανδία.
2: 8 και 4, 9 και 9.
0: Καταλαβες. Τώρα αν έπαιζε και το Παναθηναϊκό και το Λεβαδιακός. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι η πρώτη αγωνιστική. Αν έπαιζε και το Λεβαδιακός Παναθηναϊκός Κυριακή. Οπότε μήπως αποφάσισε.
4: Γιατί είναι 7.30 και δεν προλαβαίνω να πάω από εδώ. Θα πάω από νωρίς και θα βγω από εκεί. Back-to-back. Λιβαδιά, πού να προλάβω τώρα να φύγω. Μετά το back-to-back να πάω και Λιβαδιά.
0: Ναι.
4: Άρα θα βγω από Λιβαδιά σε back-to-back.
1: Τέλεια. Αφού τερθήσαμε τις μικρές λεπτομέρειες που είχαμε για την άλλη αγωνιστική, να πω να απαντήσω στο φίλο. Μικρό στούντιο, έπεσε το επίπεδο, λέει ο γνώστης της τηλεόρασης. Διονύση, πες μας μια ιστορία να ανέβει. Και θέλω να σου πω το εξής. Πέρα από πλάκα, σε σχέση με το άλλο στούντιο, αν πούμε πόσο κοστίζει αυτό, θα τραβάτε τα μαλλιά σας. Για να ξέρει ο κόσμος απλά.
4: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Μικρότερο, ναι, θέλαμε να είναι μικρότερο, δεν θα είμαστε πάντα πέντε, ίσως οι πέντε είναι υπερβολή, αλλά.
0: Αυτό εδώ δεν βγήκε τελικά, Μπιλή.
1: Ποιο? Αυτό δεν βγήκε γιατί το παλέψαμε και δεν μπορεί να βγει.
0: Δεν μπορεί να βγει.
1: Όχι, γιατί είναι έτσι το ύφασμα που λέει.
2: Αυτό ήταν κατάρτι παλιά.
1: Επίσης.
2: Εδώ το Οδυσσέας, το είχαν δέσει.
1: Επίσης. Επίσης βοηθάει γιατί ξέρεις, είμαι έτσι και σηκώνομαι.
2: Τσάγει τη μέση.
1: Και ξανακάθομαι. Και νομίζω θα έχει και άλλες εφαρμογές. Μπορεί να γίνει εδώ. Έχω να βάλουμε ένα στήλο για pole dancing. Θα μπορούσε να γίνει.
0: Ναι.
1: Αργά τώρα, μετά τη μία δεν είναι κακό.
2: Το πρόγραμμα γίνεται πιο πλούσιο.
0: Νομίζω πως... είναι κοντά μας.
1: Όλο και περισσότερο το εμπλουτίζουμε.
0: Ένα χαστά θα... βλέπω εδώ.
4: Πού είναι ο χαστά,
1: είναι, ναι, ετοιμάζεται να βγει τώρα σε λίγο. Τελείωσε ο ΠΑΟΚ και σε λίγο θα έχουμε και τον MVP του αγώνα που πιστεύω ίσως να είναι και ο Ζίβκοβιτς.
0: Δύο assist,
1: ένα γκολ με το πέναλτι.
4: Έχει και γκολ,
1: ναι.
4: Παιδιά, σας το έχω πει, είναι τεράστια καψούρα. Είναι ο μοναδικός παίκτης ομάδας μη Παναθηναϊκού που θα ήθελα τη φανέλα του.
1: Ναι, αλλά είναι και αυτός που θα λείπει μεθαύριο.
4: Το ξέρω, ναι. Εμένα το λες. Άμα μου κάνατε τα κουτσαβάκια κάνατε τότε εκεί πέρα. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Πλακώθηκαν, λες,
4: να την μα τώρα.
1: Και φαγητά,
4: μαστικές
1: και λοιπά.
4: Χαζομάρα.
2: Ο Σαντέλιας ντεμπούτο.
1: Κωνσταντζάρα.
0: Τι έκανε, ρε.
4: Κάτι άλλα τα έσπαγε. Δεν ξέρεις,
2: στο κοίμηχα.
1: Και ξαφνικά, Μπίλη μου, σε σκέφτηκα εκείνη την ώρα. Πώς έλεγες, 26, λίγα.
0: Λίγα. Πολύ λίγα. Θα τον καταλάβουν σύντομα.
1: Βερβελέ, είναι λίγα τα 26 για τον Κωνσταντέλια.
3: Πολύ λίγα.
1: Με βάση αυτά που είδες κιόλας.
3: Πολύ λίγα.
1: Συμφωνώ.
2: Πιστεύεις ότι πιάσανε τον ΠΑΟΚ στην ανάγκη και κατέβηκε τιμή?
0: Μπορεί να πείσει και ο παίκτης να φύγει τώρα για Ντόρτμουντ.
3: Εντάξει, θα πήγαινε και 50, μιλάμε το λίγο.
0: Όχι,
3: λίγα,
0: αλλά το 3 έπρεπε να μπει.
3: 35.
0: Το 3 έπρεπε να μπει μπροστά.
4: Δεν πουλάνε όλες οι ομάδες στην Ελλάδα το ίδιο. Αυτό μόνο ο Ολυμπιακός μπορεί να πουλήσει έτσι όπως το έχει δουλέψει τα προηγούμενα χρόνια, να πουλήσει σε πολύ άλλες τιμές.
2: Λέμε τώρα λίγα με βάση τα 40 του Κοστούλα, υποθέτω.
4: Με βάση τα αξία του παίχτη. Ο Κωνσταντέλιας στον Ολυμπιακό θα πήγαινε με 40.
1: Ο Ολυμπιακός που δουλεύει πιο ακριβά, το καταλαβαίνω αυτό.
4: Είναι παιδιά η αγορά πώς δουλεύει. Ο Ολυμπιακός το έχει δουλέψει αυτό χρόνια τώρα. Ναι. Όταν οι άλλοι ήταν σε φάσεις δύσκολες, Παναθηναϊκός τώρα 10 χρόνια ψάχνει να βρει τι γινόταν. Μέχρι να μπει σε μια ισορροπία οικονομική την τελευταία πενταετία. Ήταν σε δύσκολη φάση. Ο Ολυμπιακός το δούλευε με μάνατζερ, με ομάδες, με ό,τι θες.
2: Είχε πολύ παραδοσία.
4: Και γι' αυτό ξέρει να πει. Και αγορά, όταν τις δίνεις και εσύ λεφτά, τα παίρνεις πίσω. Είναι τόσο απλό. Στον Ολυμπιακό Κωνσταντζέρι θα ήταν 40 πλάς. Δεν μπορεί να τον πουλήσει ο ΠΑΟΚ 40. Δεν μπορεί να πουλήσει ο Παναθηναϊκός 40. Αν βγάλει ένα Κωνσταντέλια τώρα στη φάση που είναι. Σε 5-6 χρόνια το συζητάμε. Με γήπεδα, με άλλα.
1: Όπως και η Ντόρτμουντ μόλις με το καλό να πάνε να κάνουν τα πράγματα πολύ στον
2: Κωνσταντέλια. Ο Ιωαννίδη
0: καλά.
2: Εντάξει. Καλά
0: χρήματα. Και τον πολλά λεφτά.
2: Καλά χρήματα.
4: Και τον Ιωαννίδη, μην ξεχνάμε ότι την πρώτη χρονιά που δεν τον έδωσε, το νούμερο έχει φτάσει στο 33 και τραβάγαμε τα μαλλιά μας τότε.
2: Με Ipswich ήταν.
4: Ipswich και η. Αχ, ποια άλλη έπεσε.
2: Νωρίτσι. Καλά λεφτά. Πολύ καλά λεφτά.
4: Southampton.
0: Τρομερά λεφτά.
4: 30 πλάς. 30, 31 ημία, 33 Ipswich.
1: Ναι. Επαναλαμβάνω πρώτα μιας και το πεις για Southampton και λίγο. Οι αγώνες του Καραμπάου είναι και στο 24 και στο Αθλέτικο. Οπότε σπεύσατε την επόμενη εβδομάδα να δείτε παιχνίδια εκεί, όπως και Αργεντινή παρακολουθείτε εδώ και λίγο καιρό, αλλά πρέπει να βλέπετε και το Καραμπάου που θα πάμε μέχρι τέλους, όπως πέρσι φτάσαμε μέχρι τον τελικό.
4: Το Μιροτσάου.
0: Θα σου πω τι έχουμε.
1: Ναι.
0: Θα σου πω τι έχουμε ευθύς αμέσως. Έχουμε την Τρίτη δύο μάτς.
1: Ναι.
0: 10 παρατέταρτο Southampton West Ham που είναι στο Athletic GR στο YouTube και στις 10 Nottingham Lynch που είναι και Action 24.
1: Το καλό δηλαδή που λέμε, ναι. Γιατί είναι το.
0: Τετάρτη έχουμε το Tottenham Charlton και Athletic και Action 24 και Πέμπτη έχουμε Chelsea Luton και Athletic και Action 24. Τέσσερα ματσάκια, Carabao Cup. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη.
1: Άσχετο ρε φίλε τώρα, θα πάμε αμέσως στο χαστά γιατί είναι πανέτοιμος, αλλά. Η Brighton, είδατε τι έκανε στο ημίχρονο, σε ένα ημίχρονο στην Aston Villa.
0: 4-0.
1: Ναι. Δεν έπαιζε κανένας δικός μας.
0: Δεν έχω δει, νομίζω πως.
3: Μπήκε αλλαγή ο Κωστούλας.
1: Δεν έπαιζε βασικός πάντως μέχρι να γίνει το 4-0. Καθάρισαν και μετά.
2: Ζολάκη ήταν πολύ καλός. Χάσε το χάλμα.
4: Ζολάκη το έχω δει όλο το ματς. Είναι τρομερός.
1: Ναι.
4: Γιατί στο 0-0 έχει πιάσει 2. Το 1 είναι για θάνατο. Να μην γίνει το 1-0 εκεί. Στα καπάκια κάνει το 1-0 Η Χαλ κάνει και το 2 και βγάζει και 2 στο δεύτερο ημίχρονο το 1-4 του Μπεμό. Πάρα πολύ καλό.
2: Και έχει και το, αυτό το μάτσο έχει και το στιγμιότυπο τη χρονιά. Σε ένα στιγμιότυπο, σε ένα κόρνερ. Μαγκουάερ φυλάει και τραβάει. Τον έχει man-to-man, τον έχει πιάσει αγκαλιά. Ένα συμπέχτη του. Αντί να πιάσει αντίπαλο.
1: Τι έχει κάνει λάθο.
4: Ναι. Και τρώει τον κόλλο από το τέλο.
2: Άντε, ρε, είναι ο μεγαλύτερο μπλούπερ τη ιστορία που θα φέρει.
4: Και γενικά. Είναι αδερφό μα.
0: Η United ήταν μια θλίψη.
4: Όπω, ναι. Δεν βλεπόταν μια
2: θλίψη. Και αυτό είναι πώ. Αν έπαιζε με 12 η άλλη. Τον τράβαγε, λέει, το συμπέκτη. Λοιπόν, Θοδωρή, με το ερώτημα αυτό θα ξεκινήσουμε με το χαστά και θα του πούμε την καλησπέρα μα. Αν τα εκατομμύρια για τον αγαπημένο μα Κωνσταντέλια είναι πολλά ή λίγα με βάση αυτά που είδαμε στην πρώτη του εμφάνιση στη Γερμανία. Γεια σα, Θοδωρή μου.
5: Γεια σας, γεια σας. Ξεκινώ λέγοντας ότι τα εκατομμύρια δεν φέρνουν ευτυχία, έτσι. Τα λεφτά δεν φέρνουν ευτυχία.
2: Ναι.
5: Ξεκινάμε με αυτή την γενική φιλοσοφία.
2: Αν τα έχεις,
0: απλά
2: αν
0: θέλω να σου πω ότι τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, απλά αν έχεις πολλά λεφτά είσαι λίγο πιο ευτυχισμένος από ότι όταν δεν έχεις.
2: Έχει μια διαβάθμιση ευτυχία.
0: Ναι, έχει μια...
5: Πα, δεν είναι απαραίτητο κι αυτό. Ξέρεις πόσοι πλούσιοι είναι με κατάθλιψη. Άστα, Βασίλη μου.
2: Σωθήκαμε, Θόδωρα, σωθήκαμε.
5: Ευτυχώς, Παναγία μου. Εμείς είμαστε ευτυχισμένοι.
4: Γλιτώσαμε. Γλιτώσαμε, Παναγία μου, γλιτώσαμε. Θοδωρή, θες να με κάνεις χαρούμενο. Μπορείς να μου βρεις κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς μια φανέλα Ζίβκοβιτς που θέλω. Σε παρακαλώ.
5: Για σένα, βέβαια. Τι χρώμα τη θέλουμε.
4: Ό,τι να είναι.
0: Πόσα χρώματα έχει ο Πάου.
5: Ό,τι να είναι.
4: Τι θέλω, ρε φίλε. Έχουμε αδυναμίες. Τι να κάνουμε.
2: Την τρίτη πάρτι είναι ωραία.
4: Την
2: τρίτη, μ' αρέσει.
4: Ό,τι βρει.
2: Λοιπόν, ωραία. Πολλά ή λίγα.
5: Ωραία. Εντάξει, έκλεισε. Πάμε παρακάτω. Έχει πολλές αναγνώσεις, όπως καταλαβαίνεις, Βασίλη, αυτό. Άκουγα νωρίτερα που λέγατε ότι αν ήταν στον Ολυμπιακό ο Κωνσταντέλιας, προφανώς θα μπορούσε να τον πουλήσει 40+. Και λογικό θα ήταν. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ, μάλλον ο Κωνσταντέλιας στον ΠΑΟΚ, δεν είχε βγει στη βιτρίνα του Champions League καθόλου. Έπαιζε τα τελευταία χρόνια είτε στο Conference είτε στο Europa League. Με την εθνική, λίγες συμμετοχές, μικρά διαστήματα που έπαιζε με τον Γιωβάνοβιτς προπονητή. Δεν είχε την. Δηλαδή αυτά που τα λεπτά που μετράνε σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και σε ευρωπαϊκά είτε εθνική είτε διοργανώσεις UEFA δεν τα είχε ο Κωνσταντέλιας. Οπότε νομίζω ότι τώρα 26 και 6, 30 συν 2, 30 συν 4 κάπου εκεί ήταν. Δεν μπορούσε να το πουλήσει ο ΠΑΟΚ παραπάνω. Γιατί, για αυτό που είπα νωρίτερα.
2: Μάλιστα. Ωραία, πάμε στα υπόλοιπα τώρα, στα σημερινά.
5: Αν αξίζει παραπάνω, ναι. Αν αξίζει παραπάνω δεν το συζητάμε, έτσι.
2: Ναι. Και θα φανεί αυτό, νομίζω, το παιδί έδειξε ήδη. Εντάξει, τώρα και το στιγμιότυπο με τον ρε φίλε, θέλω να το πω και αυτό, με τον τύπο, όπως το λένε, της Μπάγκερ.
0: Τον Ολίσε.
2: Ναι.
0: Ολίσε, Ολίσε.
3: Μακέντα.
2: Μακέντα βάλε γκολ. Ναι, καλό είναι αυτό. Επέστρεψε ο Μακέντα, μπράβο.
0: Τον
2: Ολίσε, ναι, που κοιτάζει την πλάτη του Κωνσταντέλια να δει προφανώς ποιος είναι. Έτσι, να διαβάσει ποιος είναι. Θα τον μάθει.
5: Θα τη μάθει τη φανέλα του Κωνσταντέλια και τον Κωνσταντέλια θα το μάθει καλά.
2: Συμφωνώ μαζί σου.
5: Και θα του ζητάει αυτό τη φανέλα μετά.
2: Καλά, εντάξει, ας μην υπερβάλλουμε. Ο Ολίσε κάνει ήδη 100 εκατομμύρια. Αλλά εντάξει. Συμφωνώ όμως μαζί σου. Θα τον μάθει όντως.
5: Θα φτάσουμε και εκεί.
0: Μην γίνουν συμπαίκτες καμιά ώρα.
2: Μην τον πάρει Μπάγκερ.
4: Εικόνα το μέλλον. Εικόνα το μέλλον. Πώς το μεταπολίσω, πάω. Έχει 17%, μια χαρά. Οριστικά λεφτά βάλε.
5: Ναι.
2: Θέλω να πάμε στα
5: από
2: σημερινά.
5: Από πάνω λεφτά έρχονται.
2: Θέλω να πάμε στη συζήτηση που κάναμε για το 4-0. Ναι. Προηγουμένως ξεκινήσαμε να λέμε μερικά πράγματα. Όπως για παράδειγμα για το Σορετήρε που μπαίνει μετά από πολύ καιρό σκοράρει το παιδί αυτό. Όσο έπαιζε πριν με πιπάω, κοίταζα λίγο, είχε 27 συμμετοχές, 4 γκολ συνολικά. Τώρα σκοράρει με το που μπαίνει και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μια θέση κιόλας που πάω πονάει εκεί. Τον Τάισον έχει μόνο, αν πούμε ότι παίζει ως αριστερός χαφ. Το λέω καλά, Θοδωρή.
5: Και ο Τάχα Άλλη, ο οποίος επανέκαμψε μετά τον τραυματισμό του, βέβαια σήμερα δεν έπαιξε, δεν ήταν στην αποστολή, αλλά έχει πάρει μέρος στις δύο τελευταίες προπονήσεις και είναι στη διαδικασία να μπει και αυτός ξανά μετά από περίπου ένα μήνα. Είχε, θυμίζω, μια εξάρθρωση ώμου πάθη στο πρώτο του παιχνίδι, στα πρώτα του λεπτά. Αλλά είναι και αυτός επιλογή για το αριστερό άκρο της επίθεσης.
2: Και ας πούμε ο Σορετήρη μπορεί να παίξει τις θέσεις πίσω από τον Φορ, έτσι κι αλλιώς. Αλλά κυρίως θέλω να βάλουμε στο τραπέζι και αν θα είναι και ο τύπος που περιμένεις τώρα, εκεί, ο Ζίβκοβιτς, 3-1 ο Πανατολικός. Τζορτζίνα, με πολύ ενθουσιασμό το λες, μπορεί να το πεις λιγάκι πιο με κατήφια, σε παρακαλώ.
5: Αν άκουσα καλά, είναι αυτός που αυτός που θα μιλήσει σε λίγο στην...
1: Ποιος θα μιλήσει για τις σκοτίνιες σαν όλα γύρω μου?
0: Σωρατήρε.
1: Εντάξει, ωραία.
4: Σκοτίνια σαν...
5: Νομίζω σωρατήρε.
1: Φου. Κανείς δεν ένιωσε το πόνο μου. Πρέπει να πεις κανείς δεν είναι κανενός.
3: Εγώ με την αξία μου.
1: Λοιπόν, πάμε πιο κάτω. Όμως, πάω να πω την ερώτηση αυτή από Λαρίς. Λέω, μήπως τελικά το ότι αυτός ο Ζήφκοβιτς, αυτός ο τύπος που κάνει τα πάντα να συμβούν, που λέει ο Βασίλης στο γήπεδο, το ότι δεν θα είναι στο γήπεδο την άλλη εβδομάδα στα σημαντικά, αν σε κάνει λίγο να μελαγχολείς βλέποντάς τον σήμερα?
5: Μελαγχολώ έτσι κι αλλιώς, είτε ήταν καλό σήμερα, είτε δεν ήταν. Ο Ζήφκοβιτς είναι μια μονάδα πολύ σημαντική για τον ΠΑΟΚ, ειδικά σε κρίσιμα παιχνίδια κομβικά όπως είναι αυτό της ερχόμενης Πέμπτης στην Νορβηγία. Έλειψε στο πρώτο μάτς, θα λείψει και στο δεύτερο. Προφανώς είναι μια τεράστια απουσία που πρέπει να διαχειριστεί ο Αλέσιο Λύση. Κυρίως, όχι κυρίως, το βασικό που θα λείψει θα είναι η προσωπικότητα και η αρχηγική ικανότητα που έχει ο Ζήφκοβιτς μέσα και έξω από το γήπεδο. Αυτά δεν θα τα έχει. Όντως, ο Ζήφκοβιτς σήμερα πιο ξεκούραστος από τους υπόλοιπους, είχε τις δύο ασίστ, τα δύο πρώτα γκολ, πέτυχε και ο ίδιος το τέταρτο με πέναλτι. Ήταν καλός. Για μένα MVP πάντως δεν είναι ο Ζήφκοβιτς, είναι ο Τέιλορ. Σε περίπτωση που πολλοί δεν θα είδαν ολόκληρο το παιχνίδι ή τέλος πάντων το είδαν από την τηλεόραση, εγώ που το έβλεπα από εδώ, από κοντά και έβλεπα όλες τις κινήσεις του Τέιλορ μέσα στο παιχνίδι, ο οποίος ξεκίνησε βασικός αμυντικό χαφ, έτσι. Δηλαδή, μία δοκιμή που είχε αρχίσει να κάνει ο Λύση το καλοκαίρι στην προετοιμασία στην Ολλανδία, ελείψη χαφ τότε στον ΠΑΟΚ, όχι ότι τώρα βρήθη τέλος πάντων χαφ, αλλά τότε δεν είχε σχεδόν καθόλου, οπότε χρησιμοποιούσε τον Σκοτσέζο εκεί και είχε ανταποκριθεί και τότε. Απλά δεν περιμέναμε ποτέ ίσως ότι θα τον δούμε βασικό εντεκαδάτο σε αυτή τη θέση ως αμυντικό χαφ και μάλιστα δίπλα στον Λουσέ, ο οποίος επίσης έκανε το ντεμπούτο του σήμερα ως βασικός. Δηλαδή ένα δίδυμο αμυντικών χαφ στην αρχή όταν πήραμε τις ενδεκάδες προξένησε εντύπωση και ενδιαφέρον βεβαίως για το τι θα δούμε, αλλά ένα δίδυμο χαφ που σίγουρα δεν είχαμε δει ποτέ σε παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ο Τέιλορ και ο Λουσέ, ο Τέιλορ πραγματικά ήταν ένα αμυντικό χαφ υπόδειγμα, δηλαδή σαν να παίζει για πάντα αυτή τη θέση.
1: Εμένα μου άρεσε πολύ και ο Πέλκας, φίλε.
5: Αυτή τη θέση. Πολύ σοβαρός. Και ο Πέλκας, ναι, όχι, δεν... Εγώ θεωρώ ότι ο Τέιλορ είναι MVP για μένα του παιχνιδιού για τα πράγματα που έκανε, που φάνηκαν και που δεν φάνηκαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Κάλυψε πάρα πολλούς χώρους, πάρα πολλές περιοχές του αγωνιστικού χώρου. Μπορεί να μην έχει κάποια assist ή κάποιο goal, αλλά πραγματικά εκτίμησα πολύ το γεγονός ότι παίζει σε μια θέση που προφανώς δεν την ξέρει και ιδιαίτερα, αλλά ανταποκρίθηκε 100% επαγγελματικά και μετά από ένα διάστημα που είχε ένα θεματάκι, δεν είχε παίξει σε κάποια προκληματικά του δευτέρου γύρου, μάλλον του τρίτου γύρου με την Anderlecht, επανήλθε και παίρνει και έχει και την εμπιστοσύνη του Αλέσιο Λύση, ο οποίος Αλέσιο Λύση, τώρα που το πάω όπως πάει η γλώσσα, ο οποίος Αλέσιο Λύση δέχτηκε την πρώτη του αγκαλιά ως προπονητής του ΠΑΟΚ από παίκτη του ΠΑΟΚ στο γκολ του Πέλκα και το μνημονεύω γιατί έχει και αυτό την αξία του, έτσι. Στο 2-0 ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, το πρώτο που έκανε και αφού παραμέρισε όλους τους συμπαίκτες του, πήγε στον προπονητή του, κάνει μια μεγάλη αγκαλιά, το οποίο σημαίνει και αυτό κάτι, ότι αλλάζει λίγο η ψυχολογία μέσα στην ομάδα, κάτι το οποίο το χρειαζόταν πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ τη δεδομένη στιγμή και από τα άσχημα αποτελέσματα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, αλλά και από την πώληση του Κωνσταντέλια με τα όσα έχει φέρει μέσα και έξω από την ομάδα του Δικεφάλου. Αυτό που θεωρώ εγώ χρειαζόταν ο ΠΑΟΚ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, η μεταγραφή που χρειαζόταν ή τέλος πάντων αυτό που χρειαζόταν είναι ο χρόνος. Και σήμερα κέρδισε χρόνο.
1: Ναι.
5: Το 4-0 επί του Λεβαδιακού, η άνετη νίκη, το ανέβασμα της ψυχολογίας, το μπουστάρισμα, το ντοπάρισμα εν ώψη της ρεβάνς, είναι το πιο σημαντικό από οτιδήποτε.
1: Ξέρεις,
5: άλλο.
1: Θοδωρή,
5: την ομάδα που σίγουρα θέλει χρόνο.
1: Φαντάσου να μην είχε, ναι, ο ΠΑΟΚ άλλο παιχνίδι τώρα και να μην μπορούσε αυτό που λέμε να βρει την ηρεμία του μέσα από το αποτέλεσμα. 4-0 απέναντι στο Λεβαδιακό ακούγεται πάρα πολύ καλό και όντως φέρνει διαφορετική κατάσταση στην ομάδα. Ξαναλέω, ο Λεβαδιακός στα δικά μου μάτια δεν θα είναι ο ίδιος σε καμία περίπτωση. Μην ξεγελιέστε από το 2-0 με τον Αστέρα Τρίπολης Βιστά που έκανε προχθές.
5: Μου είχαν πολύ αρνητική εντύπωση ο Λεβαδιακός.
1: Ναι. Μα έχουν φύγει ρε φίλε πολύ σημαντικές προσωπικότητες τώρα.
4: Το... Άλλαξε πολύ, παιδί.
1: Δηλαδή τώρα σκέψω από την άμυνα να πιάσουμε.
4: Ναι. Άλλαξε όλη η ομάδα.
1: Ο Τσάπρας. Βάλε πιο μπροστά από το Βέρμπιτς και τον Παλάσιος.
4: Τα τέρματα, ο Λοντίγκιν.
1: Ο Λοντίγκιν.
0: Ποιον έχει τέρμα.
4: Τον Νάνακερ νομίζω. Τον είχε πέρσι το δεύτερο.
5: Ο Ιάση, κάπως έτσι λέγεται.
4: Α, ο καινούριος. Okay, εντάξει, ναι, γιατί είχε τον Νάνακερ.
5: Ναι.
1: Αποκλειστικός υπεύθυνος είμαι εγώ, λέει ο Χαραλάμπους. Ναι.
0: Καλός προπονητής είναι αυτός πάντως.
1: Αυτός γενικά είναι καλός, ναι.
0: Καλός προπονητής.
5: Όχι, είναι καλός προπονητής, απλά δεν ήξερα ότι έχει τόσο... το ρόστερ έχει τόσο εξαλωθεί σε σχέση με την περσινή σεζόν. Τώρα, όντως, τα ονόματα που μου λέτε είναι όλα αυτά πολύ βασικοί
4: πυλώνες πολύ, ναι.
5: στις πορείες του Λεβαδιακού πέρσι.
0: Γνώσμα όλοι τον έχει.
4: Όχι, όχι έφυγε, πήγε έξω και βάλε και γκολ.
0: Έφυγε αυτός.
4: Πού πήγε να δεις, στον Αποέλ.
0: Ναι, κάπου πήγε στην Κύπρο.
4: Στον Αποέλ νομίζω πήγε.
1: Ποιος ήταν στα χαφ μαζί με τον... ο Σημελίδης έπαιζε ο Κωστή. Ο Τσόκαη δεν έπαιζε.
4: Τσόκαη είναι στη Γερμανία
1: τώρα. Έχει τελειώσει και ο Τσόκαη.
4: Στη Γερμανία.
1: Άρα, ακόμα μια περίπτωση.
4: Πώς τη λέγανε.
0: Βρε, ο Τσόκαη δεν έπαιξε με τον Αστέρα.
4: Όχι, παιδί μου. Φύγε.
1: Όχι, δεν έπαιξε, ρε φίλε.
4: Έφυγε ο Τσόκαη.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
4: Υποτίθεται ότι έληξε και το συμβόλαιό του και με τον Παναθηναϊκό και πήγε στη Γερμανία. Στη...
1: Άρα μετράς τώρα πώς είναι. Μιλάμε για 7 τουλάχιστον στους 11 διαφορετικοί. Αν θυμάμαι μόνο τον Κωστή, τον Σημελίδη που παίζανε τέτοιο, τον Βίχο και ποιον άλλον. Και τον Λιάγκα.
4: Τον Λιάγκα, σα το είπε.
1: Δεν είδα άλλο δηλαδή, ξέρει. Τέλος πάντων.
0: Έχει όλη τη δεξιά πλευρά.
1: Όλη τη δεξιά πλευρά.
4: Ναι, παιδί μου, όχι, αλλάξει.
0: Έχει χάσει όλη τη δύναμη για τον Τζάμπερ.
1: Όλοι του φορμαλισμένου. Ναι, ναι.
0: Έχει χάσει σεντερφόρ, δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό. Ο Παλάσιος έπαιξε χθε. Καλό ήταν. Έπαιξε.
1: Μπόχουμ μου λέει έχει πάει.
4: Μπράβο, στην Μπόχουμ πήγε ο Τσόκα.
1: Το έστειλα να το
0: Μπόχουμ δέρνουμε.
4: Θοδωρή είχε και κατάσκοπο στο γήπεδο. Ήταν ο Μόρτεν Μόλκιερ, βοηθό του Νίστρου. Ήρθα δει πάω γιατί παίζει τρίτη αγωνιστική. Και παίζει και με Λεβαδιακό τώρα. Οπότε είχε του αντιπάλου και του δύο μπαμπαμ. Και μάλιστα είχε πάει ένα-δύο ο συγκεκριμένο και το μάτι του κυπέλου του Λεβαδιακού. Με τον Αστέρα.
1: Ναι.
4: Οπότε είχαν.
1: Θοδωρή.
5: Και ο Κόστογλου πρέπει να ήταν στο γήπεδο.
4: Το βίχο με
5: δηλώσει.
1: Ο βίχο είναι.
5: Είναι με τι κάμερε γενικώ. Ο κύριο Βίχο.
1: Ωραία. Πλησίασε λίγο να ακούσουμε μια δηλωσούλα από το πρώτο κομμάτι, ξέρω εγώ, και να επιστρέψουμε.
5: Ναι, ναι, θα ακούσουμε μόλι ξεκινήσει. Θα το βάλω το ματσούκι. Αυτό που ήθελα να πω νωρίτερα είναι ότι και ο Κόστογλου ήταν στις κερκίδες του γηπέδου της Τούμπας, παρακολουθούσε το παιχνίδι. Ο πρώην παίκτης της Ντόρτμουντ, ο οποίος αποκτάται από το δικέφαλο, 17χρονος. Είναι κάποιες μέρες εδώ στην Θεσσαλονίκη, προπονείται με την ομάδα του ΠΑΟΚ Β' και σήμερα ήταν στο γήπεδο, οπότε... νομίζω ότι είναι τελειωμένη.
1: Βάλε μικρόφωνο σιγά σιγά, ο Μελισσίδης έχει πιάσει κουβέντα με τον παίκτη.
5: Κουβεντούλα, θες να ακούσουμε την κουβεντούλα του Μελισσίδη.
1: Αν μπορεί να μας πει μια κουβέντα, όχι ο Μελισσίδης, ο παίκτης. Ας το Μιχάλη.
0: Δηλώσεις κάνει, Θοδωρή.
1: Θοδωρή, ας μιλήσει λίγο, ας ακούσουμε λίγο τη δήλωση.
6: Θα μπορούσαν να ήταν μικρότερο το σκορ ή να έχουμε κυνηγήσει κάτι καλύτερο. Δεν έγινε αυτό. Παρ' όλα αυτά. Κοιτάζουμε το επόμενο παιχνίδι, ώστε να πάρουμε τρεις περισσότερους βαθμούς.
7: Τι πιστεύεις ότι έφταξε σήμερα, δεν μπορούσε ο Λεβαδιακός να δείξει αυτά που μας έδειξε την προηγούμενη χρονιά.
6: Θεωρώ ότι φάγαμε χαζάρ γκολ. Και πριν το ημίχρονο, πιστεύω ότι άμα είχαμε κρατήσει τον δεν μέχρι το ημίχρονο, τα πράγματα θα ήταν τελείως αλλιώς.
7: Κερδίσατε όμως στο παιχνίδι Κυπέλλου και μπήκατε καλά στην χρονιά. Αυτό το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ ήταν δεχομένως έξω από το στόχο σας. Έχετε βάλει για φέτος.
6: Όχι, όλα τα παιχνίδια κυνηγάμε. Δεν νομίζω ότι επιλέγουμε παιχνίδια. Όλα τα παιχνίδια κυνηγάμε και να πάρουμε από όλα τα παιχνίδια ό,τι καλύτερο μπορούμε.
5: Με νέο προπονητή και πολλούς παίκτες να έχουν αποχωρήσει. Με νέο προπονητή και με πολλούς παίκτες από την περσινή σεζόν να έχουν αποχωρήσει, είναι ο χρόνος αυτό που χρειάζεται πάνω απ' όλα η ομάδα
7: του Λεβαδιακού.
6: Εντάξει, δεν έχει ένας καινούργιος προπονητής, θέλει τον χρόνο του και καινούργιοι παίκτες, αλλά θεωρώ ότι έχουμε δέσει και πιστεύω ότι παιχνίδι με το παιχνίδι θα τα πάμε ακόμα καλύτερα.
1: Ωραία. Θοδωρή, πάμε λίγο σε αυτά που έρχονται και θέλω να πάμε λίγο στο τι θα δούμε που θα μοιάζει από το σημερινό μάτς μέχρι αυτό της Πέμπτης, τα δύο παιχνίδια που θα μοιάζουν όσον αφορά τις επιλογές προπονητή. Η ενδεκάδα δηλαδή, πώς θα είναι η ομάδα και αν σήμερα έδειξε ένα δρόμο, ρε παιδί μου, για αυτά που θα δούμε το σημερινό μάτς.
5: Σίγουρα έδειξε η ενδεκάδα που είδαμε σήμερα από τον Λύση ότι δεν φίδεται τέλος πάντων σκέψεων ενός rotation που εκτεταμένου ή μη ανάμεσα στα παιχνίδια. Πραγματικά η ενδεκάδα ξεκίνησα πριν, σας είπα, για τον Λουσέ και τον Τέλερ που ήταν στα χαφ, αλλά και ο Σορετήρη πήρε φανέλα βασικού με μόλις 3-4 λεπτά συμμετοχή, μάλλον όχι παραπάνω, 10-15 λεπτά συμμετοχή στο τελευταίο μάτς στο Ευρωπαϊκό και προερχόμενος από ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό στην προετοιμασία, έκανε ατομικά προγράμματα και θεραπείες ο Σορετήρη. Είδε ότι έχει να του δώσει πράγματα, του έδωσε μια θέση στην αρχική ενδεκάδα και όντως ο Βρετανός ήταν πολύ καλός. Όπως επίσης και τον Ντιαγέ που ξεκίνησε βασικό για πρώτη φορά, όπως επίσης και τον Μπέλκα που ξεκίνησε βασικό ως δεκάρι για πρώτη φορά. Δηλαδή είδαμε πολλά νέα πρόσωπα και αρκετούς από τους θεωρητικά βασικούς να κάθονται στον πάγκο και να παραμένουν στον πάγκο, όπως ο Ζαφίρης, ο Τάισον μπήκε προς το τέλος, ο Σάντα Μαρία μπήκε προς το τέλος. Θέλω να πω ότι ο Λύση δεν φοβάται να κάνει, αυτό βλέπουμε δηλαδή, τώρα το μαθαίνουμε κι εμείς, τις πολλές αλλαγές ανάμεσα στα παιχνίδια, θεωρώντας προφανώς ότι έτσι προστατεύει κάποιους ποδοσφαιριστές εν ώψη της ρεβάνς της Πέμπτης που είναι ιδιαίτερος κρίσιμη.
1: Ωραία. Θοδωρή.
5: Δεν μπορώ να σου πω για ενδεκάδα Πέμπτης προφανώς.
1: Όχι.
5: Α, με ρωτάς αύριο. Τώρα.
0: Πάρ' το χρόνο σου.
1: Αύριο με σημερινή.
0: Έχεις μερικές ωρίτσες. Θοδωρή, να κάνεις το ρεπορτάζ.
1: Θοδωρή, ξέρεις τι ήθελα. Να σε αφήσουμε για λίγο, να σε πάρουμε από την παρέα μας εδώ που είμαστε στο στούντιο. Εφόσον υπάρχει κάποια δήλωση ακόμα, επιστρέφουμε, την ακούμε. Και δεν έχω κάτι άλλο. Αν έχεις κάποιο σχόλιο τελευταίο να κάνεις, τώρα κάντο.
5: Αν θέλετε το Σορετήρη να σας ειδοποιήσω όταν μιλήσει.
0: Να ρωτήσω εγώ κάτι. Υπήρξαν
1: ναι.
0: σήμερα συνθήματα όπως έγινε την περασμένη Πέμπτη ή ήταν πιο ήρεμα τα πράγματα και τι κόσμο είχε
5: την Τούμπα. Υπήρξαν μετά, η Τούμπα είχε περίπου 12.000 κόσμο, ούτε πολύ ούτε λίγο με βάση και τη ζέστη την πολύ που είχε απόψε η πόλη και πολύ υγρασία. Το βράδυ τα συνθήματα ακούστηκαν πάλι για δύο φορές, δύο συνθήματα, αλλά μετά το 4-0. Δηλαδή έγινε το 4-0, ακούστηκαν δύο συνθήματα παρόμοια ίδια με αυτά της Πέμπτης και τέλος. Και μετά όταν πήγε η ομάδα, οι παίκτες, μετά το τέλος του αγώνα προς την κερκίδα, προς τους οργανωμένους, αποθεώθηκαν όπως γίνεται μετά από κάθε παιχνίδι, είτε νικηφόρο είτε ανεπιτυχές, και φύγαν όλοι αγκαλιασμένοι για τα σπίτια τους.
0: Κοίταξε, σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα το φάρμακο είναι οι νίκες. Όσο η ομάδα θα κερδίζει και θα φέρνει επιτυχίες, τόσο θα αλλάζει και το κλίμα και στην εξέδρα και παντού. Νομίζω ότι αυτό είναι το μυστικό.
1: Και αν δεν υπήρχε και το σοκ αυτό, ρε φίλε, με τον Κωνσταντέλια.
5: Εντάξει, είναι απόλυτα κομβικό το μάτς της Πέμπτης, έτσι.
0: Είναι
5: απόλυτα κομβικό. Δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορώ να το χαρακτηρίσω με τι επίθετο. Αλλά θα κρίνει πάρα πολλά για το άμεσο και το προσεχές μέλλον του ΠΑΟΚ αυτή η πρόκριση που θέλει
0: έβγαλε
5: να
0: μια
5: πάρει
0: μέσα και στην Ορβηγία. Κάπου είδα κάτι δηλώσει του Λέω Μάτους. Καλά δεν το λέω.
1: Ναι.
4: Χτες νομίζω ότι είχα συνέντευξη στους υπόλοιπους.
5: Στο ΑΠΕ. Στο ΑΠΕ.
0: Ναι. Ο οποίος έβγαλε.
5: Στο ΑΠΕ μίλησε ο
0: Λεωμάτος. Εμένα μου άρεσε αυτή η αυτοπεποίθηση που έβγαλε ο Μάτος σχετικά με την ομάδα και την επόμενη μέρα της. Μ' άρεσε πολύ.
1: Γιατί και αυτός ακούει διάφορα.
5: Εντάξει, λέω, ήξερε από την αρχή που ήρθε και τι απαιτήσεις υπάρχουν. Ήξερε και το Σαββίδη και ξέρει πολύ καλά και έχουν πολύ ιδιαίτερες σχέσεις. χαρακτήρισε την παρουσία του στον ΠΑΟΚ σαν να πήρε μεταγραφή στην Εθνική Βραζιλία, μάλλον σαν να πήρε κλίση από την Εθνική Βραζιλία, σαν δυσκολία. Αυτό εννοεί.
4: Ναι,
5: ότι
4: ναι.
5: Είναι τόσο δύσκολο το έργο του, αλλά παρόλα αυτά έδειξε αισιόδοξο και σίγουρο για αυτά που κάνει και θα κάνει στην ομάδα.
1: Λογικό, το ξέρει το έργο εκεί, τι γίνεται. Γι' αυτό καταλαβαίνει και την πίεση. Θοδωρή, τα λέμε σε λιγάκι. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Χαστάς. Αν έχουμε δήλωση, θα πάμε πάλι στην Τούμπα. Έρχεται ευρωπαϊκό ματς χωρίς αύριο για τον ΠΑΟΚ. Ευρωπαϊκό ματς, όχι χωρίς αύριο, αλλά με τεράστιο διακύβευμα, έρχεται για την ΑΕΚ. Και θέλω να ασχοληθούμε λίγο με αυτό, αγαπητέ μου φίλε. 3-1 ολοκληρώθηκε αγώνα στο Αστέρα με τον Πανατολικό. Ιτήθηκαν οι Αρκάδες στην πρώτη αγωνιστική από τον Πανατολικό σε ένα γήπεδο που έπαιρναν καλά αποτελέσματα συνήθως. Εδώ δεν ήρθε αυτό.
4: Είχε δύσκολο πρόγραμμα, ε.
1: Σε μένα το λες. Εγώ το έλεγα τον Βασίλη προχθές.
0: Ποιος είχε δύσκολο πρόγραμμα?
1: Για τον Αστέρας.
0: Μου τα έλεγε. Ναι. Μου τα έλεγε και γκρίνιαζε.
4: Έχει Ολυμπιακό μέσα.
1: Τώρα Ολυμπιακό μέσα. Πάει στον Ηρακλή.
4: Μέσα την ΑΕΚ.
1: Με ΑΕΚ μέσα και με Όφη έξω.
4: Μέσα τον Ατρόμητο και μετά στον Παναθηναϊκό.
1: Και ΠΑΟΚ κάπου εκεί κοντά υπάρχει. Νομίζω μετά είναι ΠΑΟΚ.
0: Μου έλεγε.
1: Μη φτάσουμε ένα αγωνιστική και δεν έχουμε πάρει
0: αυτό
1: τρίποντο.
0: Αυτό έλεγε.
1: Γιατί εγώ υπολόγιζα τώρα εδώ να κάνει κάτι, ίσως η Ηρακλή μετά να το παλέψει, γιατί η Ηρακλή δεν έχει καλή εικόνα. Και από εκεί πέρα, πού. Δεν μιλάς, κύριε Γουλή. Σε σένα έχω στρέψει το βλέμμα μου για στήριγμα, αλλά δεν πρόκειται να μου το δώσεις.
4: Θα βρει νίκη ο Αστέρας.
1: Θα βρει.
4: Εκεί δεν το περιμένω.
1: Πιστεύεις δεύτερη αγωνιστική θα νικήσει ο Αστέρας, δηλαδή, Κώστα, ε. Βάζω φωτιά.
2: Πάντως, φίλε, ξεκινήσει με αποκλεισμό και με ήττα σε μια έδρα. Με ομάδα που επίσης αποκλείστηκε και δεν ήταν καθόλου καλή.
4: Άστον τώρα, πρώτη έχω πει. Άστον, το βλέπεις τώρα.
1: Στρίβει το μαχαίρι.
2: Δεν το λέμε αλήθειες. Αλήθειες.
1: Έχει δίκιο.
2: Άμα θέλετε χαϊδολογήματα,
4: δεν κόθηκε. Παίξει ψηλά και δεν παγκόσμια. Με γραφέ από εδώ.
1: Εννοείται. Εννοείται. Και τώρα πλέον δεν υπάρχει
4: δικαιολογία.
1: Δεν υπάρχουν δικαιολογίε τώρα, φίλε.
4: Εντάξει, θέλει το χρόνο του, φίλε.
1: Εντάξει, είναι καινούργια ομάδα, το συζητάω. Αλλά θέλει να δείξει κάτι όμω. Δηλαδή, όταν με την ΑΕΚ Λάρνακα προχθέ στο φιλικό, η οποία παίζει Champions League για την Κύπρο. Τη κάνει πλάκα, θα μου πει φιλικό. Φιλικό, τον διώξαν άλλη μέρα τον Καμαρανέζη, τον προπονητή. Και δείχνει ωραία πράγματα και λες να τα δω μερικά από αυτά, ρε παιδί μου, σαν επίσημο. Δεν έπαιξε με κανένα μεγαθύριο, με τον Λεβαδιακό έπαιζε και τρώω τον Πανετολικό. Ίδιου στόχου έχει υποτίθεται.
4: Ναι.
1: 5-8 έχει υποτίθεται. Ή άντε 9-14 να σωθεί εύκολα. Και δεν το βλέπει αυτό καθόλου σε δύο μάτ. Είναι λίγο ζήτημα αυτό τώρα, έτσι. Τέλο πάντων, δεν ξέρω πώ ενδιαφέρει αυτή η κουβέντα για τον Αστέρα. Εμένα. Ίσως. Οπότε γι' αυτό το συζητάω. Πάμε στα τη ΑΕΚ, φίλε. Ναι. Και εκεί θέλω να σταθούμε λίγο παραπάνω. Να δούμε το 4-0 αυτό. Βγάζει μόνο υγεία, ωραία πράγματα, αυτοματισμούς είδαμε, καλό κλίμα.
2: Πολύ σοβαρή και συγκεντρωμένη για την εποχή.
1: Αλλά έρχεται άλλο μάτς τώρα.
2: Ναι, που αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όταν παίζει πρεμιέρα, γιατί η ΑΕΚ το 23 ως πρωταθλήτρια, εν μέσω ευρωπαϊκών αγώνων προκριματικών για το Champions League με την Adverb τότε. Μέσα στην Φιλαδέλφια είχε γκέλα με τον Πανσεραϊκό 1-1.
1: Ναι.
2: Τώρα εμένα μου δείχνει πολύ σοβαρή, πολύ κοινική, όπως πρέπει να είναι τέτοια εποχή που δεν έχουν οι ομάδες πολύ ρυθμό. Μίνι φρεσκάρισμα από τον Νίκολης, ο οποίος από εδώ και πέρα με το ρόστερ που διαμορφώνει έχει αποφασίσει να πηγαίνει μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια πάντα σε 3-4 αλλαγές στην δεκάδα. Όχι ολικό rotation, ούτε ίδια δεκάδα. Πάντα θα βάζει 4-5 παιδιά τα οποία. Θα έχουν προσωπικότητα και την ποιότητα, γι' αυτό έχει βάλει και πολύ ποιότητα η ΑΕΚ στο ρόστερ της πλέον. Να μπορεί να βάζει παιδιά. Νομίζω οι λύσεις είναι αρκετές. Έχει κάποια θέματα τα οποία θα τα δούμε μετά την Τετάρτη, ανάλογα και την διοργάνωση που θα παίξει η ΑΕΚ. Γιατί επαναλαμβάνω ότι αν είναι στο Champions League ΑΕΚ με το καλό, θα κινηθεί πιο δυναμικά στην αγορά για μία λύση στην επίθεση και μία στην άμυνα. Θα δούμε πώς θα γίνουν εκεί πέρα τα. Οι σκέψεις και οι επόμενες κινήσεις του Χαβιέρη Μπάλτα. Αλλά έχει πράγματα να κρατήσει. Έχει μια άμυνα η οποία δύσκολα δέχεται φάσεις. Όπως και στη Βουλγαρία, έτσι και χθες. Και νομίζω ότι πάνω σε αυτό χτίζει οτιδήποτε καλό φτιάχνει. Γιατί η πεντάδα στην άμυνα ήταν ίδια ακριβώς.
1: Επίτρεψέ μου, στη Βουλγαρία ναι. Το χθεσινό δεν είναι κριτήριο για το αν δέχεται εύκολα ή όχι. Δεν κάνει εύκολα φάσεις.
2: Εσύ μια μπορεί να.
1: Εντάξει, δεν ξέρεις, αλλά δεν είναι όμως.
2: Θα στο πω θετικό γιατί θα σου πω μετά και το αρνητικό.
1: Ναι.
2: Γιατί η ΑΕΚ πάλι χθες. Είναι 2-3 φάσεις που στην άμεση μετάβαση του αντιπάλου έχει πρόβλημα. Το γκολ ακυρώθηκε, ο παίχτης του Ηρακλή έχει ένα ολόκληρο οικόπεδο μπροστά του. Το εκμεταλλεύεται κάθετα και σουτάρει σχεδόν μόνος του και βάζει τον γκολ. Αλλά ήταν φάουλ νωρίτερα και ακυρώθηκε. Παρ' όλα αυτά έχει γίνει αυτό σε 2-3 φάσεις. Η ΑΕΚ έχει πρόβλημα σε αυτό. Το έχω πει πολλές φορές. Το έδειξε και στην Βουλγαρία. Δεν έχει στην άμυνά της, έχει στην αμυντική μετάβαση όταν θα πρέπει να καλύψει καινούς χώρους.
1: Είναι τα χάφ, δηλαδή λες.
2: Τα χάφ είναι οι ακραίοι. Ο Ζούπκοφ μετά το 20 λεπτό πήρε μπρος και βοήθησε για πρώτη φορά σε παιχνίδι.
1: Σ' αρέσει γενικώς.
2: Δεν είναι αυτό ακόμα που περιμένεις να δεις, αλλά έχει δυσκολία στην προσαρμογή.
1: Ούτε το εμένα μου αρέσει ακόμα.
2: Ναι, αλλά όταν είναι. Χθες βοήθησε πάρα πολύ μετά το 20 λεπτό και κάλυπτε πίσω και βοηθούσε με τα τρεξίματά του. Δεν είναι ακόμα ο παίκτης που λες είναι σίγουρα βασικός. Είναι από τις μεταγραφές ο παίκτης που θέλετε, χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Ο Βιτάλης δεν θέλει καθόλου χρόνο. Νομίζω ότι είναι μια μεταγραφή που. Αν μπορούσε ο Νίκολης να τον έχει κλωνοποιημένο σε κάθε ενδεκάδα της ΑΕΚ, θα το έκανε και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Αυτό είναι αδύνατο βεβαίως. Πολύ αποτελεσματική μπροστά. Γιατί εκτός από τα τέσσερα γκολ που έχει βάλει, είχε και ένα δοκάρι με τον Βιτάλης από ένα σουτ. Νομίζω ότι αυτά τα καλά, αν μπορεί να διορθώσει λίγο τις μεταβάσεις στο αμυντικό transition, νομίζω ότι η Τετάρτη μια καλή μαγιά για να πεις ότι πάω να πάρω το παιχνίδι. Και χθες είχε πάρα πολύ κόσμο, πάνω από 25.000 κόσμο. Θα είναι ασφυκτικά γεμάτο και την Τετάρτη. Είναι πραγματάκια τα οποία θα μετρήσουν. Βέβαια, ο Κιλέσκι έρχεται από Εξάρα στην Βουλγαρία. Mm-hmm. Έδειξε και αυτή μια δυναμική.
4: Τη Βάρντα.
2: Ναι.
3: Το κλασικό. Σοκολάτα είναι η Βάρντα.
4: Βάρντα. Εκτός.
2: Δείχνει και ο κόσμος δείχνει πίστη και ο Νίκολιτς το συνεχίζει από την περσινή σεζόν. Η ΑΕΚ φαίνεται να μπαίνει στο γήπεδο, να ξέρει τι θέλει. Έχει την ταυτότητά της, βάζει πραγματάκια και με τους νέους παίκτες. Έχει αλλάξει τη λειτουργία της στον άξονα με τα παιδιά που παίζουν πλέον γιατί δεν υπάρχει Πινέδα. Είναι ο Μαρίν περισσότερο πιο κομβικός αυτή τη στιγμή. Ο Κάρινεν θα παίξει την Τετάρτη. Ξέρει να παγώνει το ρυθμό, να έχει τον έλεγχο της κυκλοφορίας, να έχει πολύ λίγα λάθη με την μπάλα στα πόδια. Δεν έχει αυτές τις γρήγορες μεταβάσεις στην άμυνα που έχω πει ξανά. Εκεί η ΑΕΚ να δω πώς θα το καμουφλάρει, γιατί έπαιζε δίπλα στον Πίλιο. Εκεί είχε το πρόβλημα η ΑΕΚ στη Βουλγαρία. Μακάρι να μην δεχτεί φάσεις. Τώρα θα έχει περισσότερο την μπάλα στα πόδια της σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Οπότε ο Κάρινεν θα έχει και περισσότερο δουλειά για να δείξει και τα καλά χαρακτηριστικά του. Θα υπάρχει και ο Μάγερ στην δεκάδα. Και αυτό πολύ σημαντικό για την δημιουργία, γιατί ο Μάγερ ουσιαστικά είναι μαζί με τον Κάρινεν οι δύο playmaker της ΑΕΚ. Περισσότερο δημιουργικός στο επιθετικό τρίτο ο Μάγερ. Λίγο αρκετά μέτρα πιο πίσω ο Κάρινεν.
1: Ο Μάγερ τώρα, Τάσο, μιλάμε για ακραίο τώρα, έτσι. Εκεί
2: ακραίος, ο οποίος συγκλίνει πάρα πολύ. Ξεχάστε τους εξτρέμους.
1: Ασβέστης δεν υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει στην ΑΕΚ εξτρέμ.
1: Ναι. Okay, το καταλαβαίνω.
2: Ο ένας και μοναδικός που υπάρχει, ο οποίος είναι ο Κουτέσα.
1: Ο Κοϊτά.
2: Ο Κοϊτά παίζει στην αντίπαλη, στην απέναντι πλευρά και συγκλίνει πάρα πολύ.
1: Και συγκλίνει και αυτός. Ναι. Ο Κουτέσα.
2: Ο Κουτέσα είναι πάρα πολύ πίσω στο rotation.
1: Το έχουμε καταλάβει αυτό, ναι.
2: Δεν είναι από τις βασικές επιλογές. Απλά υπάρχει ως παίκτης να σου δώσει τα διαφορετικά χαρακτηριστικά που δεν έχουν οι υπόλοιποι.
1: Συμπληρωματικός,
2: ναι.
1: Δηλαδή.
2: Δεν παίζει ο Νίκολης με τα εξτρέμ. Αυτό είναι από πέρυσι το καλοκαίρι. Είναι πολύ μεγάλο παιχνίδι για την ΑΕΚ, είναι τεράστια ευκαιρία, το επαναλαμβάνω. Με τη Λεύσκη Σόφιας μετά από 0-0 στο πρώτο παιχνίδι να έχει στη Νέα Φιλαδέλφια αγώνα για να πάρει την πρόκληση στη League Face, νομίζω ότι δεν θα το έχει πολλές φορές στην ιστορία της ΑΕΚ και νομίζω ότι πρέπει να πάρει αυτή την τεράστια ευκαιρία να μπει στη League Face. Πάρα πολλά τα κέρδη, πάρα πολλά τα ωφέλη. Μακάρι να γίνουν και αυτά που πρέπει μετά την πρόκλησή της, να γεμίσει λίγο το ρόστερ της και με ταχύτητα και με ποιότητα ακόμα περισσότερο για να μπορεί να διαχειρίσει τον Νίκολιτς καλύτερα. Το Τετάρτη Κυριακή, αλλά κυρίως και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, τα οποία θα έχουν πολύ ψηλότερο βαθμό δυσκολίας. Εκεί δεν είναι ούτε Λευκή Σόφιας, ούτε ομάδες που έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα. Θα είναι επιπέδου αυτά που αντιμετώπισε πέρσι ο Ολυμπιακός και είναι πάρα πολύ δύσκολες ομάδες.
1: Αριάγκα είναι έτοιμος.
2: Επειδή ρωτήθηκε ο Νίκολιτς και για τον Λυκογιάννη και για τον Αριάγκα, ο Αριάγκα χθες ήταν κανονικά στην αποστολή. Είπε ότι επειδή έχει κάνει δύο προπονήσεις μόνο, θα είναι πάλι στον πάγκο. Την Τετάρτη σιγά σιγά θα μπει στην ομάδα. Όχι όμως με πανικό και βιαστικά. Η ΑΕΚ δεν έχει καμιά τεράστια ανάγκη αυτή τη στιγμή τον Αριάγκα να μπει αμέσως στην ενδεκάδα. Αλλά είναι σε καλό επίπεδο. Ο Λυκογιάννης σήμερα έκανε την πρώτη προπόνηση με την ομάδα που φόρτισε το πρωί. Θα χρειαστεί όχι πάρα πολύ χρόνο τελικά, γιατί είναι και τα εργομετρικά του και οι μετρήσεις του είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο.
4: Αθλητής κανονικός είναι.
2: Ναι, νομίζω ότι. Προσεχώς θα τον δούμε. Δηλαδή από μέσα Σεπτέμβρη νομίζω θα είναι διαθέσιμος. Ένα δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο θα το χρειαστεί.
1: Μάλιστα.
4: Ο Κογιάννης, επειδή είχε ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός πριν πάρει τον Κυριακόπουλο πέρσι, τα νούμερα του στην Ιταλία συνολικά σε τρεξίματα, εντάσεις και όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά.
1: Γεμάτες χρονιές είχε το παιδί.
4: Και είναι, κοιτάξει, είναι 32 πλέον. Πέρσι ήταν 31 που είχε ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός πριν τον Κυριακόπουλο, ξαναλέω. Αλλά είναι τρομερές εντάσεις γενικά σαν παίκτης.
2: Και επειδή την Τετάρτη θα χρειαστούν προσωπικότητες, γιατί αυτές θα τραβήξουν το κουπί. Νομίζω ότι το χθεσινό ξεμπούκωμα του Γιώβιτς είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ. και γενικότερα ότι σε αυτά τα τρία επίσημα παιχνίδια έχει τρία γκολ και είναι και γκολ της κλάσης του, δηλαδή του δίνει αυτοπεποίθηση, έτσι τρέφεται. Και γκολ και ο Βάργα, το οποίο έκανε πάρα πολύ ωραία κίνηση κάθετα, υποδέχτηκε την μπάλα, πρόλαβε τον Αθανασιάδη στην έξοδο και σκόραρε. Αυτό το γκολ άνοιξε την νίκη χθες για την ΑΕΚ.
1: Η κάθετη του Μαρίντε εξαιρετική.
0: Γελάει, βρε, λες.
1: Με τι, τον είδα πριν.
2: Με τι γελάει.
0: Με τι γελάζει, τι.
1: Με το γουλί, ε. Κωστάρα, θες να μοιραστεί μαζί μας.
0: Με τα μάτια μιλάμε εμείς.
4: Σοκαριστήκαμε.
1: Ναι.
4: Είπε τη λέξη ξεμπούκωμα, αλλά έτσι όπω το είπε τόσο γρήγορα.
0: Αδερφέ,
4: να ξέρει λίγο διαφορετικά.
0: Λίγησα. Λίγησα.
4: Εδώ θα ξέρει κάτι.
0: Με τον
1: Παγκόπουλο. Έχουμε πάρει το κολλάι.
4: Και επειδή βγήκε, το πα γρήγορα.
0: Με τον Παγκόπουλο ηρέμησα λίγο. Λέω, άκουσα καλά.
1: Καλά, το έχουμε δουλέψει.
4: Δουλεμένο.
1: Και μια που είπαμε για Γιώβιτς. Περίμενε, μια μέρα έχω ακούσει. Που δεν την είπε ποτέ ο Βασίλης, μια σοκαριστική λέξη για τηλεόραση, δηλαδή θα.
4: Τα κλείστε, ναι,
1: όπως είναι. Κάνε ένα έτσι και συνεχίζει κανονικά. Και κοιτάζω και γύρω να δω αντιδράσεις. Κανένα δεν αντιδρά και λέω ότι καλά. Και μετά επαναλαμβάνει τη λέξη, η οποία δεν ήταν αυτή, ήταν μια άλλη, πολύ παρεμφερή, αλλά ηρέμησα λίγο να ξέρει. Οπότε γίνονται ατυχήματα.
4: Τώρα αυτό το πολύ καλό.
1: Το είπα όμω ωραία.
4: Πολύ καλό. Πολύ καλό.
1: Α,
4: το σου λέω τώρα.
1: Με πε τηλέφωνο και τα λέω. Ό,τι θε. Περίμενε. Μη στέλνετε μηνύματα για βερβελέ, για μεταγραφέ. Σε λίγο. Μη στέλνετε μηνύματα για γουλή, για προετοιμασία ομάδα εν ώψη Ευρώπη και τέτοια. Σε λίγο. Σε λίγο θα έχουμε και χαστά. Σορετήρε θα μιλήσει από ό,τι πληροφορούμε. Βλέπω τώρα βγαίνει προ τα έξω. Οπότε υπομονή. Συνεχίζω λίγο με Καπετανάκο. Μέχρι να αρχίσει. Όχι τώρα, βλέπω ξεκινάει σιγά σιγά.
2: Να πούμε μετά για Γιώβιτς.
1: Οπότε πάμε σιγά σιγά προς Τούμπα για να δούμε Σορετήρη ο οποίος ετοιμάζεται τώρα να μιλήσει στον κύριο Χαστά. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ένα παιδί που πέρασε πολύ δύσκολα με τραυματισμό πολύ σημαντικό. Επέστρεψε. Και επέστρεψε στον ΠΑΟ κιόλας βάζοντας και γκολ.
8: After many days, serious injury. Previous game was the first one, but this one I had to line up. Your thoughts, your feelings for today?
9: Yeah, I think I'm grateful to the coach for trusting me to play. Last game was important for me to play 10-15 minutes just to get the feeling back. Over the last 5 months, this has been my motivation to get back playing. A great result for us, and very happy with the goal.
10: Θεωρεί ότι πλέον θα έχει πιο σημαντικό ρόλο στην ομάδα από όσο είχε όταν πριν φύγει ιδανικός για την Ολλανδία.
9: I can do is give my 100% with my opportunities and in training. The rest is up to the coach.
1: Ωραία. Πολύ ωραία, Χαστάς.
0: Thank you.
1: Θοδωρή, φιλιά. Καλή συνέχεια. Τα λέμε.
11: Φιλάκια, παιδιά. Καλό βράδυ.
1: Ωραία, Θοδωρής Χαστά, θα τον έχουμε και αύριο. Όλοι θα είμαστε όπως είμαστε.
4: Έχουμε σούπερ τσάτ όμως, πέρα να το πούμε.
1: Θα το πεις αμέσως. Αύριο πήγα να πω ότι είμαστε όλοι έτσι στο back to back. Αύριο έχουμε πρεμιέρα, παιδιά. Back to back πρεμιέρα. Βερβελιάκο.
12: Ναι, αν δεν φάνε Μεξικάνοι μέχρι τότε.
0: Μία το μεσημέρι εδώ.
1: Ναι, όχι, τρεις θα είναι σίγουρα γιατί μία το μεσημέρι θα είναι εδώ. Να αργήσει και 10 λεπτά και 15 στη μία. Στις τρεις θα είναι σίγουρα.
0: Ναι.
12: Ποιος, για ποιον?
1: Όλα καλά, τίποτα, εντάξει.
0: Μία το μεσημέρι.
1: Ναι. Θα σας πω αύριο. Μία παρατέταρτο. Με την αγωνία.
12: Να κάνω αυτό που έπρεπε την ώρα.
1: Έπρεπε να γίνει, λες. Λέγε.
4: Αυτή η αθλητάρα που λέγεται Βασίλης Μυριαθόπουλος.
1: Έστειλε ο Μπιλ. Ναι.
4: Αυτή η αθλητάρα λοιπόν. Το νέο κύμα του ελληνικού στίβου που στηρίζω πάρα πολύ και το τιμώ και έχω πάρα πολύ μεγάλες προσδοκίες. Φίλος του Παναθηναϊκού, αυτό τυχαίο είναι, εντάξει. Καλή εβδομάδα να έχουμε, μαδάρα με προκρίσεις για όλες τις ελληνικές ομάδες. Οικουμενικός λοιπόν ο Βασίλης, Γίγαντας και φίλος.
1: Τρομερό βιντεάκι αυτό που είχαν φτιάξει με, το...
4: ναι.
0: με τον Παναγιώτη.
4: Με το... ναι, ναι.
1: Που έλεγε δείξε μου τι άθλημα κάνεις χωρίς να μου πεις. Ωραίο.
4: Του πολύ καλό.
1: Καλό, πολύ γελίο.
0: Ας φύγει αυτό το πράγμα μπροστά μας.
4: Γιατί.
0: Εδώ.
4: Α, αυτό ναι.
1: Ναι, γιατί μοιάζει με κάτι. Ναι. Ότι θα έχω κολλήσει αυτό ρε φίλε. Έχω τρελαθεί. Έχω τρελαθεί αυτό. Θέλω να φύγει αυτό. Δεν ξέρω. Δεν μ' αρέσει. Δεν ξέρω. Δεν μ' αρέσει.
4: Βότσις. Κάτσε τώρα. Βότσις καταπληκτικός. Ήθελα να το πω απλά.
1: Είναι Παναθηναϊκός.
4: Όχι. Α, είναι τρομερός στο δουλειά του. Στο
1: έτσι, δηλαδή, να ρωτήσω.
0: Δεν ξέρω τι ομάδα είναι ο Βότσις.
4: Και δεν νομίζω ότι τώρα
0: ασχολείται. Δεν είναι Ολυμπιακός πάντως. Δεν ασχολείται νομίζω.
12: Δεν είναι Ολυμπιακός.
4: Δεν πρέπει να είναι τίποτα.
12: Το καταλάβει. Το καταλάβει γιατί έχουμε δύο ολυμπητές που έχουν γράψει ιστορία. Ο Σίσκο και το Χρήστου. Και δεν έχει πει ποτέ ότι είναι αθλητές του Ολυμπιακού.
0: Δηλαδή, άμα ήταν... το παιδί. Άμα...
12: αυτό λέω ρε παιδί μου, με το Ολυμπιακό θα πέταγε μια πινελιά. Αυτό σου λέω.
1: Καλά, μα γνωρίζει. Αν γνωρίζει το Βότσι, θα πει σίγουρα δεν είναι Ολυμπιακό. Νομίζω δεν έχει δει καμία εκπομπή back to back ή ποδοσφαιρική εκπομπή. Ερχόμαστε.
4: Είναι τρομερός.
1: Ερχόμαστε.
4: Στη δουλειά του. Με έχει κερδίσει. Πραγματικά. Είναι πάρα πολύ καλό. Δεν κάνω πλάκα.
1: Ολοκληρώσαμε την αποθέωση του Βότσι.
4: Εντάξει, ήθελα να το πω, ρε φίλε.
1: Συνεχίζω λίγο με ΑΕΚ. Να πούμε για τον Γιόβιτς. Πριν πεις για τον Γιόβιτς, ναι. να βάλεις τη φαρέτρα σου και άλλα όπλα για να τα ενισχύσεις λιγάκι τις απαντήσεις όσον αφορά.
2: Επιθετικούς.
1: Περίμενε, άστε είσαι στο δεύτερο.
2: Έχουμε 1,5 επιθετικό για.
1: Έχεις 3 τώρα, εντάξει.
2: Τώρα πόσους έχουμε. 4.
4: Και τι είσαι 1,5.
2: Έτσι δεν είχε πει ο αντιπρόεδρος πάει Ολυμπιακός. Γιατί πάλι μας έχουν 1,5 φορ.
12: Πάλι τα ίδια.
1: Δεν είχε πει ΑΕΚ.
2: Γιατί πάλι μας. Τι πρωταθλήτρια έχει.
12: Πάλι δεν τα είχε ίδια με τον αντιπρόεδρο.
1: Δεν ξέρω.
2: Όχι, δεν έλεγε.
1: Εσύ το ερμήνευσε ως ΑΕΚ.
2: Όχι. Για ποιον έλεγε Παναθηναϊκό.
0: Για όλους τους ανταγωνιστές, ρε παιδί μου.
2: Για τους αντιπάλους μας είπε.
4: Και ο Παναθηναϊκός έχει 4.
12: Πάλι για τον Πάοκ, ρε φίλε. Είχε έναν.
2: Α, είναι αντίπαλο, είχε Ολυμπιακός.
1: Ο Πάοκ είχε έναν. Μόνο.
2: Εντάξει, άμα
1: το μύθο είχε μόνο.
2: Άμα κάνει διορθωτική δήλωση, θα το δεχτώ. Πάμε.
1: Σιγά με διορθώσει για να τα ακούσει εσύ. Γεννήσει τον κοιτά. Είσαι λίγο εκτός κλίματος, για πες λίγο. Έλα ρε, θα σε πάρω μαζί μου Champions League, λέγε.
12: Έχω χορτάσει εγώ από Champions League.
2: Όχι, του χρόνου σου λέω, όχι μαζί μου.
12: Να, μην ανοίγεσαι πολύ. Μην ανοίγεσαι. Κάλμα.
2: Όχι.
12: Κάλμα.
2: Του χρόνου δεν θες Champions League.
12: Ζωή, τα αλλάζει σε μια μέρα όλα, ξέρεις πώς γίνεται. Αλλιώς ξεκινάς, αλλιώς θα φέρνει.
1: Το πιστεύεις.
0: Για την Τετάρτη λέω κι εγώ κάλμα.
2: Όχι, εγώ είπα του χρόνου να ξαναβγεί η Champions League.
0: Ναι.
2: Όχι για την Τετάρτη. Αλλά... Τετάρτη είναι επικίνδυνο μάτς.
0: Φαβορή, αλλά επικίνδυνο, ναι.
2: Πολύ επικίνδυνο μάτς.
0: Επικίνδυνο. Και μην πάει τραλαλά, τραλαλά.
2: Μην πάει παράταση
12: και τρέφουν. Βάλε αυλιά γρήγορο. Γκόλ έχει έδρα τώρα, δεν είναι. Πρέπει να είναι πολύ κακιάκι αν περάσει Τετάρτη.
1: Επιστράτευσε τις γνώσεις στο ρεπορτάζ, πήγα να σου πω νωρίτερα, γιατί ρωτούν πολλοί ναι. για το αν θα πάρουν παίκτη δεξιά ή εκεί θα προσευχόμαστε πάλι να μην τραυματιστεί ο Ρώτα. Γιατί αξιόπιστη λύση εκεί δεν υπάρχει άλλη. Και δεύτερον, ποιες λες οι δύο μεταγραφές που αναφέρεις. Και αν έχει και κάποιο όνομα, μας κάνεις μεγάλη χάρη.
2: Αν η ΑΕΚ πάει στο Champions League, σίγουρα θα κοιτάξουν την αγορά. Ο Χαβιέρ Μπάλτα για επιθετικό, ο οποίος θα παίζει κεντρικά και αριστερά. Mm-hmm. Κεντρικά πίσω από το φορ, ναι.
1: Κεντρικά εννοείς τον άξονα.
2: Περιφερειακό επιθετικό, ναι, ναι. Όχι center four, περιφερειακό επιθετικό, ο οποίος θα παίζει και κεντρικά και αριστερά.
1: Ποιον έχει τώρα εκεί που μπορεί να παίξει εκεί αποκλειστικά.
2: Αριστερά έχει Κοϊτά, χθες έπεσε ο Γκατσίνοβιτς και ο Κουτέσα είναι. Άρα ουσιαστικά να καλύψει το κενό του Ζωάο Μάριο και του Περέιρα. Έφυγαν δύο παίχτες, θα φέρει ένα παίχτη ενεργό εκεί πέρα.
1: Για βασικό λέμε τώρα, δηλαδή.
2: Όχι. Για παίχτες ενδεκάδας θα σου αναλύσω. Αυτός ο παίχτης δεν είναι για την ενδεκάδα τεράστια ανάγκη. Παρότι έτσι όπως κάνει το ρωτήσεων ο Νίκολης, σίγουρα θα βρει χώρο και χρόνο.
1: Ναι.
2: Επίσης θα κοιτάξει μια κίνηση στην άμυνα. Το ζητούμενο στην ΑΕΚ τώρα είναι να έρθει ένα κεντρικό αμυντικό, αν είναι στο Champions League, ο οποίο εγώ θα πω και στο Europa να είναι τεράστια ανάγκη. Αλλά σου μεταφέρω το ρεπορτάζ ότι εδώ πέρα η ΑΕΚ θα πρέπει να προσθέσει έναν αμυντικό που θα έχει ταχύτητα.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί μαζί με τον Ρέλβας και τον Μουγκουντή η ΑΕΚ δεν έχει στο ίδιο επίπεδο ένα στόπερ που να μπορεί να κάνει τη ζωή του Νίκολιτς πιο ήρεμη και ασφαλή αν λείψει κάποιος από τους δύο. Από πίσω είναι ο Γεωργίεφ, ο Αλεξίου και ο Βίντα. Ο Γεωργίεφ είναι ένα υβριδικό αμυντικό παιδί το οποίο παίζει και δεξιά και στόπερ. Όχι υψηλό επίπεδο.
1: Ναι, ουσιαστικά δεν τον υπολογίζει πουθενά για να δώσει λύσεις άμεσα.
2: Θα σου πω. Αν η ΑΕΚ πάρει στόπερ αυτό που σου περιγράφω, τότε ίσως υπάρχει προοπτική για τον Γεωργίεφ να πάει κάπου δανεικός.
1: Μάλιστα.
2: Και να κινηθεί η ΑΕΚ για δεξί μπακ πίσω από το Ρώτα.
1: Δεξί μπακ, δεξί μπακ. Όχι που παίζει και λίγο στόπερ.
2: Ναι, ναι, δεξί μπακ. Αυτά θα πρέπει, καταλαβαίνεις, από Τετάρτη να το δούμε πώς θα. Γιατί το ένα θα φέρει ντόμινο το άλλο.
4: Με περιορισμένο χρόνο.
1: Ναι.
2: Η ΑΕΚ παίζει 26 βράδυ και μέχρι τις 3 θα πρέπει να έχει δηλώσει την ευρωπαϊκή λίστα, μέχρι τις 15 μεταγραφές. Απλώς μπορεί να έρθουν και κάποια παιδιά στις μεταγραφές τα οποία δεν θα παίζουν στην Ευρώπη. Όπως έγινε πέρσι με τον Ζωάο Μάριο.
4: Okay, ναι. Και αυτό.
1: Υπάρχει θέση, Τάσο, αυτό είναι δικό μου ερώτημα, δεν το διάβασα κάπου, αλλά νομίζω ότι είναι δίκαιο να το ρωτήσουμε αυτό. Που η ΑΕΚ θα κινηθεί για να πάρει ένα παίκτη καλύτερο από αυτόν που έχει να παίζει βασικός, αν πάει στο Champions League, σκεπτόμενοι ότι εκεί θα έχουμε πολύ ψηλό επίπεδο
2: παιχνίδια. Αυτή τη στιγμή, ανάγκη για να προσθέσει παίκτη η ΑΕΚ στην δεκάδα της, δεν φαίνεται να έχει. Απλώς το στόπερ, εφόσον είναι εισάξιος των δύο που υπάρχουν τώρα ή και καλύτερος,
1: θα παίξει.
2: Θα παίξει. Το πιθανότερο θα είναι στην θέση του δεξιού στόπερ. Οπότε εκεί με το Μουκουντή θα δούμε τι μάχη θα δοθεί.
1: Αριστερό μπακ δεν πρόκειται, πήρε τώρα υλικό Γιάννη, άρα τελειώνει η ιστορία.
2: Ναι, και δεξί μπακ έχει κλασικά. Η ενδεκάδα της ΑΕΚ είναι πάνω κάτω δεδομένη. Απλώς θα προσθέσει ακόμα ένα παιδί, ώστε αν λείψουν τα στόπερ να μπορεί να παίξει. Ή ακόμα αν είναι καλύτερος να μπει και αυτός στην ενδεκάδα.
4: Αλλά η ανάγκη, ενδεκάδα που έχει στο μυαλό για όλη τη σεζόν.
2: Ναι. Ξέρεις, η ΑΕΚ να καλύψει κάποιο κενό στην ενδεκάδα δεν έχει αυτή τη στιγμή.
4: Μουκουντή έχει προτάσει. Πήλιος, Μουκουντή, Ρέλβας.
1: Πήλιος, ειδικό για
4: Μάριν. Ναι, εντάξει. Μάριν.
1: Βιτάλης.
4: Βιτάλης.
2: Στα χαφ. Μάριν, Βιτάλης, Αριάγκα.
4: Όχι, ρε φίλε.
1: Και θα παίζει οι δύο βασικοί, α πούμε. Όχι τώρα, αύριο.
2: Βιτάλης με Μαρίν. Βλέπω εγώ.
4: Ναι.
2: Το συμφωνούμε. Καλύτερο δίδυμο, το πιο ταιριαστό μέχρι στιγμής. Δεν έχουμε δει Αριάγκα.
1: Ναι.
4: Άκρα.
2: Κοϊτά Άκρα είναι Μάγερ Κοϊτά. Μαγερ. Και Γιώβιτς Βάργα.
4: Okay.
2: Αλλά θα γίνονται σε κάθε
4: ναι, εντάξει, καλά, προφανώς.
1: Εγώ θα σας πω ξεκάθαρα.
2: Αλλά σαν κενό στην ενδεκάδα ναι. Δεν φαίνεται να
1: είναι. Όχι, για αναβάθμιση λέμε τώρα. Και αναβάθμιση που θα μπορούσε να είναι ένα δεκάρι που λες εσύ πίσω από τη θέση του φορ, ένα μπεχταρά που να μπορεί να κάνει διαφορά. Αν πας ομίλους, λέω τώρα.
2: Θα προσθέσει λύση.
4: Δεν θα πάει σε τέτοιου είδους παίκτη που λες εσύ. Όχι, όμως, νομίζω. Όχι.
1: Γιατί δεν παίζει και έτσι.
4: Ναι, γιατί δεν παίζει έτσι προφανώς.
1: Μήπως αναγκαστεί να παίξει έτσι λίγο όμως σε κάποια ματσάκια στους ομίλους που μπορεί να απαιτηθεί.
4: Αλλά μπορεί να το καλύψει με πολλούς παίκτες. Έχει εκεί παίκτες. Δηλαδή μπορεί να βάλει τον Αριάγκα. Να φέρει πιο μπροστά έναν από τους δύο, να φτιάξει ένα τρίγωνο εκεί πέρα με Αριάγκα.
1: Το καταλαβαίνω. Μια τριάδα λες.
2: Και επίσης ναι, για ναι. Τα στόπερ να υπολογίζουμε ως λύσεις και τον Λυκογιάννη και τον Αριάγκα.
4: Και τον Αριάγκα. Καλά, τον Λυκογιάννη δύσκολο, Τάσο.
2: Έπαιζε στην Ιταλία περισσότερο τριάδα ως αριστερό στόπερ.
4: Αυτό και δεν παίζει ποτέ τριάδα.
2: Αν χρειαστεί σε κάποια έκτακτη περίπτωση, είναι ένα παιδί το οποίο ξέρει πώς μπορεί να παίξει και κεντρικά.
1: Αν παίζει βασικός ο Λυκογιάννης, να το πούμε έτσι, να πάει λίγο μέσα να παίξει τριάδα για τα τελευταία 10 λεπτά.
2: Αν χρειαστεί, λέμε, αν χρειαστεί.
1: Και να μπει ο Πίλιος.
4: Πολύ μακρινό αυτό.
2: Το σημαντικό για τον Νίκολης είναι ότι θέλει ύψος και κορμιά για τα στημένα. Έτσι αποκτήθηκαν ο Ριάγκα και ο Λυκογιάννης οι τελευταίες μεταγραφές της ΑΕΚ, γιατί θέλει ύψος. Θέλει ακόμα περισσότερο ύψος. Σας έχω πει για τα στημένα, η ΑΕΚ ξεκλειδώνει πάρα πολλά παιχνίδια από το πόσο καλή είναι με Μουκουντή Ρέλβας. Τώρα προσθέτει τον Αριάγκα και τον Λυκογιάννη, έχει το Βάργκα. Ο Κάριν είναι ψηλός, ο Γιώβιτς ξέρει να τοποθετείται. Ο Ζήνη είναι ένα παιδί το οποίο έχει άλμα και επίσης μπορεί να είναι πολύ δυνατό στο ψηλό παιχνίδι. Θέλει να έχει πολλές λύσεις και στα αμυντικά και στα επιθετικά στιγμένα.
1: Γιώβιτς, πες μου μια κουβέντα.
2: Για τον Γιώβιτς, επειδή ρωτάει ο κόσμος για την ανανέωση, είναι η μόνη συμφωνημένη ανανέωση η οποία δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα και τα τελευταία μπόνους έχουν διευθετηθεί. Το συνολικό ποσό από αυτό το συμβόλαιο θα ξεπεράσει τα 3 εκατομμύρια μαζί με τα μπόνους.
4: Έχει,
2: για κάθε χρόνο, ναι. Το συμβόλαιο είναι μέχρι το 2029 το νέο. Έχει βάλει μπόνους για τα πάντα ο Γιώβιτς. Οπότε νομίζω ότι είναι μια τεράστια χρονιά πρόκληση για τον Σέρβο. Και προσεχώς θα γίνει και η ανακοίνωση. Καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάμε για ανακοίνωση Γιώβιτς και με Μάριο Λιόπουλο να είναι εκδηλωτικός και σε αυτά να είναι μανούλα, καταλαβαίνετε ότι θα γίνει κάτι πολύ ωραίο και γκράντε για τον νομίζω καλύτερο επιθετικό στην Ελλάδα. Και για ένα παιδί το οποίο είδε την καριέρα του ξανά να ανεβαίνει πάρα πολύ εντυπωσιακά και υπάρχει γι' αυτόν η τεράστια προοπτική του Champions League την Τετάρτη.
1: Ποντάρετε πρώτο σκόρερ φέτος Γιώβιτς όλοι στην Ελλάδα?
4: Όχι.
1: Όχι. Ποιον πιστεύεις? Να απαντάς κιόλας αυτά.
2: Όχι, Γιώβιτς λες.
4: Όχι.
2: Ελκαμπή.
4: Γιώβιτς λέω.
1: Και εγώ Γιώβιτς.
2: Αν δεν είναι ο Γιώβιτς, λέω είναι Ελκαμπή.
1: Πέρσι είχαμε πει Ελκαμπή, το βρήκαμε.
4: Ο Ελκαμπή
1: και λοιπόν.
4: Πρέπει να αρχίσει να τα βάζει. Γκοντζάλες, Γκοντζάλες.
1: Το πιστεύεις? Ναι, πρώτη χρονιά να βάλει.
4: Ναι, ναι, τίποτα. 48 εκατομμύρια μετά στην Premier League.
1: Σωστά. Δεν κρατά το τίποτα.
4: Ανοίγουμε μετά, ανοίγει η όρεξη του Αγγέλη Μαρινάκη, επένδυση με ομάδα στο Μεξικό. Γεμίζουμε την αγορά με Μεξικάνους, followers, χαμός στην αγορά.
2: Πρώτος στο TikTok.
4: Θα έρχομαι όλες
2: followers.
4: Θα κάνω όλες τις εκπομπές με σομπρέρο, μεξικάνικες σημαίες.
1: Σιέστα εδώ εσύ.
4: Θα κάνει τον Netflix νέα σειρά, η απαγωγή του Βερβελέ. Πω τι έχει να γίνει.
1: Μ' αρέσει, μ' αρέσει πως έφτασε. Γιατί το πας και ένα βήμα παραπέρα, πας και εμπορικά το κοιτάζεις.
4: Αρμάντο. Αρμάντο.
1: Ναι, εσύ ποιον λες, πρώτο σκόρερ, κύριε Γουλή. Πιστεύεις δεν θα επανέλθω?
4: Θα δούμε.
1: Άστα θα δούμε. Πες ένα.
2: Τεσέρτς.
1: Έτσι να υπάρχει, να βρίσκεται.
4: Όχι, το Τετέι.
2: Τετέι.
1: Τετέι. Δεν το έχει μόνο τον κόλ πολύ.
4: Δεν το έχει. Δεν το έχετε τέτοιο κολλέ. Είσαι από αυτούς, λένε, δεν το έχετε τέτοιο κολλέ.
1: Από αυτούς είμαι. Από αυτούς, ε!
4: Είσαι από αυτούς. Αλλά, εντάξει. Πάμε παρακάτω.
1: Αλήθεια σου λέω.
2: Έλα, ρε, για πλάκα το παιδί, δεν το έχετε.
1: Μην το ποντάρεις, άστο.
4: Εντάξει τώρα.
1: Πρώτα απ' όλα, δεύτερο θα είναι βασικό σε όλα τα μάτσα.
4: Θα δούμε πώς θα πάει η σεζόν.
1: Θα δούμε.
4: Βασικός ξεκινάει πάντως.
1: Ναι, ξεκινάει. Θα δούμε. Λοιπόν,
4: ναι.
1: Τι.
4: Θα μιλήσω μετά για τον Παναθηναϊκό. Κάτι μου έκανε εντύπωση με Τετέι και Λιβάη.
1: Θετική.
4: Όχι θετική, ούτε θετική. Ούτε... Μου έκανε εντύπωση που. Μια φορά ρε παιδί μου, δεν του είδε να παίζουν το 1-2.
1: Να συνδυαστούν οι δύο.
4: Ναι, να συνδυαστούν.
1: Αυτό θέλει και
4: θέλει καιρό. Εντάξει. Απλά νομίζω ότι δεν ταιριάζουν και μαζί σαν δίδυμο μπροστά. Δηλαδή το προτιμώ τον έναν κορυφή, τον άλλον, όποιο και αν είναι αυτό. Στην... Γιατί εγώ λέω ότι μπορεί να παίξει και ο Λιβάη κορυφή και στην άκρη ο Τετέι.
1: Ναι.
4: Έτσι και φυσικά.

0: χαρακτηριστικά του που παίζουν μπουνιέ.
1: Και επίση προχτέ δεν μπορεί
2: να
1: καταλάβω.
2: Με δύο γιατί, να βάλει αυτού του ναι. δύο.
1: Γιατί λέγαμε ότι παίζει 4-2 Παναθηναϊκός. Δεν έπαιζαν δίπλα ο ένα με τον άλλο προχτέ.
2: Δίπλα έπαιζαν συνέχεια οι Κώστα.
1: Και το νομίζω, μάνα μου, ότι παίζαν τόσο δίπλα.
2: Βρε μάνα μου που λε και εσύ, αφού δίπλα του βλέπαμε.
1: Εντάξει.
0: Άμα το ξαναδεί, τον Ταμπόρδο τον είχε βάλει πολύ άκρη.
1: Παιδιά, ο Λιβάη δεξιά ξεκινάει όλε τι προσπάθειε. Όλε τι προσπάθειε του κυρία από δεξιά. Μα οι δυόμιση υποτιθέμενε, α το πούμε, ευκαιρίε του Παναθηναϊκού στο πρώτο μήκρονο, και αυτέ τζούφια ήταν. Από το απόδειο του Λιβάη από τα δεξιά και κάνει και τι ενέργειε.
2: Δεν ξέρω αν έχει σουτάρει τρει φορέ.
1: Παιδιά, έχει κάνει το σουτ που κόντερε στο
2: Ταμπόρδο. Έχει βγει δεξιά.
1: Έχει κάνει τα δύο φορέ ένα-δύο από δεξιά.
2: Άλλο έβλεπα εγώ.
1: Από δεξιά ξεκινάει
0: η κατάσταση. Εγώ με το βλέπω εντεκάδα, λέω του Βασίλη, θυμάστε που το κουβεντιάσαμε, ότι πάει δεξιά ο Λιβάη και πίσω από τον Φόρη είναι ο Ταμπόρδα. Δεν έγινε όμως αυτό.
1: Ο Ταμπόρδα ίσα ίσα που ήταν συνεχώς παίζει διαγώνια προς τα μέσα.
2: Ξαναδες το μάτσο, Κωνσταντίνο, δεν κάνει λάθος.
1: Δεν νομίζω.
0: Περίμενε, ολοκληρώνουμε. Θες κάτι άλλο φοβερό.
3: Οικονομικό διάλογο.
0: Είπε για Γιώβιτ και τέτοια.
4: Είπαμε για Γιώβιτ, δεν έχει κάτι άλλο.
0: Αύριο τα υπόλοιπα.
4: Ναι, η ΑΕΚ αύριο ξεκινάει την προετοιμασία τη. Τρίτη συνέντευξη τύπου και Τετάρτη 10 η ώρα.
1: 10 παίζει.
4: Ναι, το μεγάλο παιχνίδι.
2: 10 παίζει για να βγάζουμε εκπομπή 12 παρά. Γι' αυτό παίζει
1: 10. Ναι, Τετάρτη μα έξω. Την Πέμπτη, τι ώρα είναι τα άλλα μάτσα.
0: Περίμενε, μην ξεκινήσουμε αυτό γιατί δεν έχω και πολύ. Εξαρτάται σε λίγο.
3: Ο Πάντοβιτς έχει μείνει.
0: Ποιο?
3: Μπάνθακο έχει μείνει.
1: Προπονείται σε γκρουπ Β μέχρι να φύγει κάπου.
0: Α, ο Σεντερφόρ λε. Ναι.
1: Είχε μια πρώτη Βοηβοντίνα, δεν πήγε.
0: Σκεφτόμουν το φίλο σου τον
3: Παναγιώτη.
0: Και λέω πού είναι.
3: Μποσκό.
0: Ναι.
3: Μου φέρνουν μια μέρα τον Μποσκό.
0: Ναι, είναι εδώ κοντά, είναι Αθηνά τώρα.
3: Είναι έχει ομάδα. Εκεί, Σερβία, αυτά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, με 5.000 κόσμο μέσα θέλω να υπενθυμίσω ότι η Superbet είναι η χορηγό εταιρεία τη σημερινή εκπομπή και την ευχαριστούμε πολύ. Είναι το ξεκίνημά μα μαζί σε αυτή την εργασία όσον αφορά τι κυριακάτικε εκπομπέ του Αθλέτικο FC. Οπότε θα τα λέμε αυτέ τι μέρε τη εβδομάδα. Πάμε στα του Ολυμπιακού.
3: Νωρί ακόμα. Όχι. Κάτσε να περάσει ένα δέξι μέρα.
0: Πάμε μέχρι μία σήμερα.
3: Γι' αυτό λέω, κάτσε να περάσει ένα δέξι λίγο ημέρα.
2: Γιατί, θα έχει κάνει μια μαλάξη μέρα.
3: Μια άλλη ερώτηση.
0: Γιατί, τι είναι, θες να πεις κάτι ακατάλληλο.
3: Όχι.
0: Που λέω. Δεν περνάει.
3: Λέω.
0: Ολυμπιακός χθες λοιπόν.
3: Α ρωτήσουμε, λέει τον Τάσο Καπετανάκου, τι θα συμβεί αν αποκλειστεί η ΑΕΚ από τους Βουλγάρους.
4: Τι θα συμβεί.
3: Ναι.
4: Τίποτα.
2: Δεν νομίζω ότι θα έχει ιδιαίτερου κραδασμού.
4: Όχι. Πάνε αυτές οι εποχές που η ΑΕΚ διαλύονταν από ένα αποκλεισμό.
3: Μεγάλη χαμένη ευκαιρία.
4: Θα είναι
2: χαμένη ευκαιρία, θα είναι
4: εννοείται.
2: Αποτυχία όπως το έχει πει και ο Τάσος και ειδικά έχοντας 90 λεπτά στην έδρα της με μια ομάδα σαν τη Λεύσκη.
4: Ιδανικό σενάριο.
2: Ιδανικό σενάριο.
4: Πάντως, και
2: δηλαδή ότι... δεν είναι όπως ήταν ο Παναθηναϊκός που είχε την ευκαιρία να πάει στο Champions League και είχε την Μπράγκα καλύτερη ομάδα από τη Λεύσκη. Τότε.
3: Όλοι, εντάξει. Ναι.
2: Όπως και είχε χάσει και στο πρώτο μάτς.
4: Όπως είχε να δέρπει και είχε χάσει το πρώτο μάτς.
2: Είχε με ευκαιρία να μπει σε ομίλους του Champions League,
1: ναι.
2: Αλλά δεν ήταν το ίδιο, έτσι δεν είναι.
1: Ναι,
2: Μπράγκα ήταν πολύ πιο ποιοτική ομάδα και είχε και το σκορ του πρώτου αγώνα Ελέος Πόραρ,
0: να τα λέμε αυτά, να τα λέμε αυτά. Και κάποιος είπε έγινε σεντερφόρ εξαιτίας του. Έμαθα να παίζω σεντερφόρ, χάρη στο Σπόρα.
2: Σωστά.
0: Λέμε καλά.
2: Καλά τα λες, καλά τα λες ότι το είχε πει αυτό, αλλά όσον αφορά τις κινήσεις στο γήπεδο, όσον αφορά την εκτελεστική
0: ενότητα,
1: αυτό το μάτσο σημάδεψε.
0: Ναι.
4: Πάντως, αυτό για τους κραδασμούς που λέει ο Βασίλης, ναι. Για να το κλείσουμε, νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ στο ότι ο Νίκολιτς δημοσίως παντού από την πρώτη μέρα στην προετοιμασία που μιλήσαμε και δημοσίως το λέει μέχρι και χθες, ο πρώτος βασικός στόχος της ΑΕΚ για τη σεζόν είναι το πρωτάθλημα. Αν έρθει και το Champions League, καλώς να έρθει, αλλά ο μεγάλος στόχος ΑΕΚ ο βασικός είναι το πρωτάθλημα. Οπότε, νομίζω και σε αυτό το κομμάτι βοηθάει. Και σίγουρα θα είναι ακόμα και το Europa League να πάει η ΑΕΚ, που δεν είναι καθόλου εύκολο. Για τις ελληνικές ομάδες. Δηλαδή, πιο κοντά είναι το Europa League στο Champions League παρά το Conference στο Europa.
0: Ναι, φέτος, ναι, φέτος ναι, έχεις δίκιο.
4: Νομίζω γενικά, ότι γενικά. Για την ΑΕΚ θα είναι ένα βήμα παραπάνω από το Conference πέρυσι που έκανε μια καλή πορεία και το Europa τη νέα σεζόν. Το Champions League θα είναι άλμα. Το Champions League θα είναι άλμα.
0: Ναι, ναι.
1: Ήδη έχεις εξασφαλισμένα 5 εκατομμύρια ευρώ μόνο που είσαι στα playoff.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Ακόμα για να αποκλειστείς.
0: Το Europa σε σχέση με το Conference έχει μεγάλη διαφορά στα έσοδα.
1: Ναι,
4: ναι, ναι.
2: Ναι. Ναι.
0: Πέντε.
1: Πολύ σημαντική.
0: Πέντε.
1: Πολύ σημαντική. Καταρχήν έχει δύο μάτς παραπάνω.
0: Α, το πας εκεί εσύ.
1: Ξεκινάς από αυτό. Και έσοδα δικά σου και έσοδα βαθμών. Είναι διαφορετικά τα μπόνους στις νίκες.
0: Με την είσοδο, λέω, Κωστή.
1: Και με 9-10
4: δεν είναι, νομίζω.
1: Και
4: το
1: Europa. Η ΑΕΚ είναι ιδιαίτερη περίπτωση. Γιατί η ΑΕΚ παίζοντας τα play-off του Champions League
4: έχει πάρει ήδη.
1: Έχει πάρει ένα τάλιρο. Αν αποκλειστεί, έχει ένα τάλιρο ήδη. Γεια σας.
0: Κατάλαβα.
1: Το έχω τσέπει. Σύν ότι βγάλει στο Europa.
0: Ναι.
1: Όπως είχε κάνει ο Παναθηναϊκός τότε με την Μπράγκα.
4: Μετράει από πού έρχεσαι.
3: Εντάξει, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μπει όμως, φίλε.
2: Πάρα πολύ μεγάλο.
3: Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που λέμε τη φθορά τώρα. Γιατί ό,τι και να συζητάμε, εκεί βλέπεις

0: και παίχτη με παίχτη πώς διαφέρει το μυαλό του. Δεν μπορείς να το... Δηλαδή, αν ρωτήσεις έναν φίλο του Ολυμπιακού και του πεις... Ένα παίκτη που βρέθηκε εκτός εντεκάδας, δεν έπαιξε λεπτό για παράδειγμα, και να φέρουμε στο Τζικίνιο. Τι σου είχε μείνει από τον Τζικίνιο την τελευταία παράσταση, θα σου πει για τη χρονιά που πήρε Ολυμπιακό στο Conference και θα σου πει για τα δύο μάτς που κάνει πέρυσι, δηλαδή ειδικά με τη Ρεάλ που βάζει και τον γκολ. Μέχρι να γίνει αλλαγή, ξέρεις, αλλά δηλαδή αυτό πλήρωσε πολύ το Champions League τη φορά. Δηλαδή, κοίταζε να είναι καλά στα μάτια του Champions League, έπεσε πολύ ψηλή ένταση, έτρεχε τώρα να μαρκάρει του θερματοφύλακε μπροστά και στο 30. Μπαμ. Και μετά έμενε και 15-20 μέρες έξω, το πάλευε, ποτέ δεν μπορούσε να βρει το ρυθμό. Τώρα φέρνει ο Ολυμπιακό να παίξει θέση, σου μένει εκτό εντεκάθε, δεν θέλει πολύ να γίνει η στραβή. Και εντάξει, εγώ βέβαια έχω ένα πολύ μεγάλο ενδιασμό φέτο. Βέβαια τον είχα και πέρυσι, για να είμαι ειλικρινή. Όσον αφορά στι. Αν του πούμε τώρα μικρομεσαίε, να μην του πούμε μεγάλε, πείτε του όπω θέλετε, τι αδικό, ομάδε του πρωταθλήματο. Δηλαδή δεν ξέρω. Βλέπω δηλαδή ένα Λεβαδιακό που έτσι φαίνεται θα είναι χειρότερος. Με το καλημέρα δηλαδή μέχρι να πατήσει στα πόδια του, δεν ξέρω ότι πάρει τους παίκτες αυτά που θέλει. Δηλαδή,
1: έναν Όφη που από την αρχή όμως είναι καλύτερος.
0: Κοίτα,
1: γιατί πέρυσι δεν ξεκίνησε καλά.
2: Όφη θα έχει τώρα όμως, Μπιλί.
0: Όφη με την κατάκτηση του Super Cup και του Κυπέλου μέσα σε πολύ λίγους μήνες. Νομίζω ότι έχει δείξει ρεφλή ότι έχει κάνει αυτό που λένε το περιβόητο step up και στην οτροπία. Και επειδή είναι μια ομάδα η οποία. Εντάξει, δύσκολα ρε παιδί μου, ένα φιλάθρο του ποδοσφαίρου το αξίζει μπορεί να τη βάλει απέναντι. Δεν είναι και εκείνα τα χρόνια που λέγανε ότι ξέρει μπορεί να έχει σχέση με τον Παναθηναϊκό, οικογένεια Βαρντογιάννη και που βρίζανε οι Ολυμπιακοί από το πρωί μέχρι το βράδυ, ξέρω εγώ και οτιδήποτε. Δηλαδή, πλέον βλέπει έναν προπονητή ο οποίο δεν μπορεί να είναι τυχαίο όλο αυτό που έχει κάνει. Έτσι. Και να φέρουμε στον Κόντι, ο οποίο σαν απελευθερώθηκε δηλαδή, από την πίεση που είχε, γιατί εντάξει έχουν άλλη πίεση αυτέ τι ομάδε, το ξέρουμε τι λέμε, επειδή εύκολα θα πει ένα. Ο παδός του Παναθηναϊκού μας χάλαγε ο Κόντις και πήρατε τον Νίστρουπ. Αύριο μεθαύριο στον Ολυμπιακό ένα τέτοιο συγκριτικό τέλος πάντων. Το έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν. Αλλά ακούς πολλούς που λέει να φύγει να έρθει ο Σιλαϊδόπουλος στην εστερίο Άβε και δείχνει ότι μπορεί να τα απεξέλθει, ξέρω εγώ. Αλλά όλο αυτό το οποίο έχει βγάλει ο Όφη πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό γιατί δεν νομίζω ότι ήταν εύκολη η ρεβάνση του. Εγώ το λέω ότι με το 3-0.
1: Και με το 3-0 το πιστεύω.
0: Ναι, το πιστεύω γιατί οι φίλοι βγάλαν τελικές σε άλλη. Ήταν και τυχερός Όφη. Δηλαδή, μπορούσε να φάει δύο γκολ στο πρώτο παιχνίδι. Ότι
1: στο πρώτο ημίχρονο είχαν τρεις τελικές από το 32 μέχρι το 45.
0: Χειραφιές τώρα, όχι τελικές. Πρέπει να έχει σφύριζε τα δοκάρια.
1: Ισχύει.
0: Λοιπόν,
1: ισχύ.
0: Δηλαδή, ξέρεις, δεν ξέρω. Δεν έχει την εμπειρία. Δεν λέω ότι θα φάει 4, αλλά αν μπει όφη έτσι στο Europa League είναι τεράστια επιτυχία. Δεν το συζητάμε. Αλλά το τσαλάκωμα τώρα του όφη στην Ευρώπη νομίζω θα το δει ως απόλαυση. Δεν βάζει πρέπει όφη, δηλαδή, ότι πρέπει να μπει στην πρώτη, ξέρω εγώ. 24 να είναι
2: αν
0: μέσα.
2: Αν καταφέρει να μπει 24 ήταν
0: ναι,
2: σούπερ.
0: Τεράστια επιτυχία.
1: Αλλά είναι ήδη υπέρβαση. Πολύ ψηλό.
2: Και λεφτά έχει βάλει.
0: Εντάξει, θα είναι ναι, γιατί θα είναι στο τελευταίο. Θα είναι στο τελευταίο γκρουπ. Θα πάρει δηλαδή από όλα τα γκρουπ να τέσσερα ομάδε.
1: Είναι Europa. Δεν είναι conference.
0: Δηλαδή ο Ολυμπιακό μπαίνει από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στο.
1: Και δεν φτάνει η νοοτροπία, γι' αυτό το λέω. Δεν φτάνει η νοοτροπία.
2: Όχι, δεν είναι μόνο
1: οι ομάδε επέδου. Πρέπει να κάνουν υπέρβαση.
0: Αυτό το οποίο βγάζει. Δηλαδή καταρχήν δεν μπορεί να γίνεται σύγκριση με το γραφειοσύνη με το Λεβαδιακό. Δηλαδή είναι ομάδα που έχει πάρει τρόπαια.
1: Καμία
0: δηλαδή ο Όφη πήγε με 10 παίκτες και απέκτησε το Λεβαδιακό.
2: Όχι,
0: εδώ ένα που γράφει.
1: Και δυναμική. Όταν
0: ο περισσότερο Λεβαδιακό λογικά στην μπάλα που έπαιξε μπορεί να το θεωρεί.
1: Δυναμική. Δεύτερο, κόσμο τι συζητάμε.
0: Και κόσμο.
2: Καμία σχέση, παιδιά. Τι συζητάμε, όντω.
0: Και στη λογική ότι. Και αυτό που είχε κάνει με του Έλληνες είναι αδιανόητο. Γιατί έχει πάρει παιδιά τα οποία θα μπορούσαν να είναι σε πολλές ελληνικές ομάδες, όπως θα μπορούσαν να είναι μεγάλες ομάδες εννοώ. Όπως θα μπορούσε να είναι εύκολα, το έχουμε ξαναπεί ο Νους, ένα παιδί το οποίο μισό είχε αδικήσει τον εαυτό του, αφήνει ιστορία με τις.
1: Από τους άλλους παίκτες είχαν απορριφθεί από ελληνικές ομάδες. Το έκανα ερώτηση και στον Κόντι προχθές.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν απορριφθεί, Διονύση μου.
0: Εντάξει, δεν είναι θέμα απορριφθεί, ρε παιδί μου. Κοίτα, είναι κάποια στιγμή.
1: Όχι, τώρα έφυγε ο Παναθηναϊκός, δεν τον κράτησε.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Ο Ανδρούτσος έφυγε από τον Ολυμπιακό, δεν τον κράτησε.
0: Είναι σεβαστό.
1: Ο Κοστούλας, ο στόπερ δεν πήγε.
2: Δεν θα έφευγε ποτέ από τον Παναθηναϊκό, Μπιλί. Έφυγε λόγω του χιαστού.
1: Ναι, συμφωνώ.
2: Δεν θα ήταν ακόμα στον Παναθηναϊκό και θα έπαιζε ποδόσφαιρο.
1: Το ίδιο λέμε. Απλώς, συγγνώμη, ρε Διονύση. Ναι. Απλώς λέμε ότι κρίθηκε εκείνη τη στιγμή ότι με βάση τον τραυματισμό που είχε το παιδί αυτό.
2: Λογικό.
1: Δεν μπορούσε να προσφέρει πλέον εκεί. Ναι. Και όμως τον παίρνει εκεί ο Κόντις και φτιάχνει κάτι πολύ σημαντικό.
2: Ναι, αφού έχει πάει κι αλλού.
1: Ως γρανάζι.
2: Ρυθμό. Εξαμπιστέψει το ποδόσφαιρο μετά.
1: Ξεκάθαρο αυτό που λες. Είναι, είναι αλήθεια.
2: Τώρα γύρισε, πήγε στη Βραζιλία, έπαιξε ένα χρόνο.
1: Είναι αλήθεια. Αλλά τον πίστεψε όμως.
3: Κύπρο δεν είχε πάει.
2: Είχε πάει στην. Δύο χρόνια μάλλον. Είχε πάει στην Αεκλάρξ μετά πήγε Βραζιλία.
1: Για την οικονομία τη κουβέντα τον πίστεψε όμως ο Κόντις, παιδιά. Αυτό είναι.
2: Εντάξει, αυτό είναι ότι και έχει την εμπιστοσύνη του Κόντι και τον ξέρει ο Κόντις βασικά. Και επίσης, Όφη, αυτό που λέει ο Διονύσης, παιδιά, σας το ξαναλέω. Το νούμερο είναι συγκλονιστικό. Έχει 33 δηλωμένους στη Super League. 26 είναι Έλληνες.
0: Ναι, είναι συγκλονιστικό.
1: Ναι,
2: και έχει 78,78% και έχει μόλις 7 εθνικότητες.
1: Ναι.
2: Ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ έχουν 18 εθνικότητες.
1: Επειδή έχω και εικόνα μου μετά, δώσ' μου λίγο χρόνο να πάμε πιο πέρα. Διονύση, όμως δεν ξεκίνησε για αυτό να λες για Όφη. Εγώ σε πήγα στον Όφη. Πήγες να πεις ότι μεγαλώνει η απόσταση των υπολείπων ομάδων, πήγε θέλεις να πεις σε σχέση με τις πρώτες.
0: Ναι, όχι, το λέω με βάση με τη φθορά ότι εντάξει. Και η ΑΕΚ βλέπω ότι κάνει μια. Να ανοίξει το ρόστερ της σε σχέση με το πέρυσι, δηλαδή θα κάνει και άλλες κινήσεις αν μπει στο Champions League. Ξέρεις, είναι λίγο σχετικό δηλαδή, που μπορεί να έχει τώρα αυτό. Μπορεί να έχει δηλαδή αν χτύπα ξύλο, ξέρεις, ο βασικός σου φορ, πάθει ένα μυϊκό τραυματισμό και σου μείνει με καιρό εκτός. Ειδικά έτσι όπως έχει μάθει και παίζει η ΑΕΚ του Νίκολιτς. Και είναι μάτς τα οποία δηλαδή σε παρασύρουν στο ρυθμό. Δεν μπορεί δηλαδή να μην τρέξει. Αν δεν τρέξει πλέον στο Champions League,
2: θα φας πολλά.
0: Champions League, θα φας όχι πολλά.
1: Ιστορία θα φας.
0: Θα φας δηλαδή, μην πάτε μακριά. Τώρα λέγαμε Ολυμπιακός στην Μπαρσελόνα, την κοίταζε ταξιδιανικό κινητό έσε μαζί. Αλλά τα φάγε τα τρία μέσα σε 10 λεπτά. Δεν θέλει πολύ να την πάθει στη ζημιά.
1: 10 λεπτά έτσι. Να χαλαρώσει τρει. Ναι.
2: Δεν σε μάθει να φας άλλα δύο και να γράψει ιστορία.
0: Ή όπως με τη Ρεάλ. Αν δεν πα να τρέξει να βγει μπροστά που χάνει 4-3, να το πα να το γυρίσει, να το παλέψει, να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Μπορεί να σε πάρει το κάτι φορά και να φας πάλι πολλά.
1: Και ειδικά τα τελευταία 3-4 χρόνια τα σκόρ στο Champions League ανοίγουν πάρα πολύ.
0: Μα έχουν κίνητρο.
1: Πάνε 7-2, 6-0.
0: Μα έχουν κίνητρο, δεν είναι είναι θέμα πλασαρίσματος.
1: Τα γκολ μετράνε.
0: Βέβαια, αυτό έχει η League Face. Όπως το είχε και στο κύπελλο Ελλάδας. Παίζει με τη League Face αυτό το τρομερό.
1: Αυτό είναι το τίμημα όταν θες να παίξει Champions League.
0: Και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και βγήκε ο Ολυμπιακός πρώτος για να
1: αποκτήσει. Για ένα γκολ στην Καβάλα.
0: Του κόλλησε καβάλα, μπαίνετε.
1: Δεν το ξεχάσουμε ποτέ αυτό, φίλε. Επειδή το έχει αναφέρει, ότι έχει μίσει μυαλό.
2: Τι λέω κάτι που είναι λάθο.
1: Όχι, δεν κάτι. Δεν θυμάμαι ποιο πήγε στον τελικό. Ποιο το πήρε, τι έγινε, δεν θυμάμαι μόνο τον κόλλησε. Από την κουβέντα μα αλλάξε.
2: Ναι, ρε.
1: Έχει καταφέρει και μα χαλιναγωγή.
2: Είσαι σατανά. Είσαι σατανά μεγάλο.
1: Ωραία. Θε να πάμε λίγο σε μεταγραφικά ζητήματα ή κάτι για χθε για το μάτσο και για τα δύο.
0: Θα πούμε για χθε, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι ο κόσμο ενδιαφέρεται.
1: Ναι.
0: Εντάξει, όλο το σκηνικό αρχικά νομίζω καταγράφεται από τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από την Αϊμέγγεν. Mm-hmm. Επισημάνει ότι η αλήθεια εκεί είναι στην μέση. Έτσι, στη λογική ότι και ο Μεντιλίμπαρ για κάποιους μπορεί να έφερε την ευθύνη και νομίζω και με τη χθεσινή του δήλωση δεν είναι θέμα παραπώνου. Εντάξει, δεν γίνεται. Όταν γράφουν μέσα του εξωτερικού όταν και από την Ελλάδα ορισμένως ανακοινήθηκε ένα θέμα ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να ψάχνει διάδοχο και μπορεί να έχει αναζητήσει προπονητές, μπορεί να του μένει ένα παράπονο. Πάντως δεν υφίσταται το παραμικρό θέμα για να ξέρει ο κόσμος, ούτε δηλαδή με βάση τη χθεσινή δηλώση, επειδή και από κάποιους προσπάθησαν λίγο να τις εκμεταλλευτούν με τον τρόπο τους, ούτε υπάρχει κάποιο σκηνικό του να επηρεαστούν, ξέρεις. Και να υπάρχει μια δυσαρέσκεια στη διοίκηση του Ολυμπιακού, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι έτσι πως πήγε το έργο με την κουβέντα με τον Ολυμπιακό, με τον Μαρινάκη, διαπιστώθηκε ότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν έτοιμος για να περάσει. Έτσι. Δηλαδή και να παίρνει ο Ολυμπιακός να είμαι έγκαινε, θέλω να είμαι ειλικρινής.
2: Με την Πόντο θα είχε προβλήματα.
0: Νομίζω ότι με την εικόνα που έχει η Πόντο, δύσκολα θα περνάει ο Ολυμπιακός. Ίσως αυτό λοιπόν το βοήθησε να δει κάποια πράγματα πιο γρήγορα και πιο κοινικά και σε αυτή τη λογική να πάρθουν οι αποφάσεις για να γίνουν οι άμεσες κινήσεις και εκτιμώ ότι ένα δείγμα αυτών των κινήσεων και αυτών που είχαν έτσι προηγηθεί έφερε το χρησινό παιχνίδι. Σίγουρα έχει γίνει κουβέντα και για το στυλ, σίγουρα σε κανένα δεν αρέσει να κάνει 43 γεμίσματα ο τερματοφύλακα του Ολυμπιακού που έγινε στο πρώτο παιχνίδι με την Αϊμέγγεν. Είδαμε χθε ένα τερματοφύλακα για παράδειγμα τον Ορτέγκα, ο οποίο προσπάθησε να κάνει build-up από πίσω. Δηλαδή σε βαθμό που ξέρει, σε εμά που βλέπαμε πολύ άμεση μετάβαση τη μπάλα μπροστά, να ψιλοξενίζει η ιστορία. Είδαμε δηλαδή κάποια πράγματα να έχει το χάφ να πάρει την μπάλα, να βγάλει ένα τρίγωνο, τα μπακ να ανεβαίνουν. Μια τέλο πάντων κανονικότητα απέναντι σε μια καλή ομάδα, μια σταθερή ομάδα θα πω εγώ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί έχει σημασία και ο αντίπαλος. Δεν το λέω για να αποτιμήσω τον Τεσάρα Τσάικ με τον Ηρακλή, αλλά νομίζω ότι η Ηρακλή.
2: Ποιο έχει την ομάδα ο Ατρόμητος.
0: Νομίζω, ναι, και ήταν και καλή.
2: Και με προπονητή από πέρσι που δουλεύει. Δεν μου λες, άμα ξανακάνει 43 γεμίσματα ο τερματοφύλακας, θα το γράψει ή θα φοβηθείς κάποιους που.
0: Τι να φοβηθώ.
2: Που σου βάζουν χέρι την αστυνομία τύπου που κυκλοφορεί εκεί στα social media.
1: Οπα.
2: Και σου βάζει χέρι και είχε βάλει και σε μένα χέρι.
0: Δεν ήθελα να μου βάζει.
2: Όχι, γιατί κάποιοι το παίζουν ξυπνητζίδες και στοχοποιούν κόσμο. Δηλαδή, στοχοποίησαν με σένα, πιο παλιά είχε στοχοποιήσει εμένα. Ένα συγκεκριμένο account λέω. Αυτός εκεί ο τύπος ποιος είναι, δεν τον ξέρω. Δεν ξέρω και πώς τον λένε, πουλί κάτι. Θα το γράψεις ή θα φοβηθείς.
3: Δεν έχω.
2: Ρωτάω ρε παιδί μου, εγώ σε ρωτάω.
1: Πουλί κάτι.
2: Ποιος είσαι, να ξέρουμε την επόμενη φορά που θα στοχοποιήσει κάποιον από την εκπομπή. Πάντως θα μάθει ο κόσμος το δικό του όνομα.
1: Αυτός τι είναι, δικαστής?
2: Ναι, είναι δικαστής. Ναι, ναι, ανοίγει τα δικαστήρια.
1: Social media πουλί κάτι, έτσι γράφτε.
2: Ναι, κάτι, κάτι.
1: Καθημερινές είναι ή είναι και Σαββατοκύριακα?
2: Όχι, Σαββατοκύριακα παίρνει ρεπό.
1: Αχ, ρεπό.
2: Εντάξει. Τώρα να τα λέμε, μη στοχοποιούν μόνο αυτοί. Να ξέρουμε τι λέμε. Προχώρα. Και στο χάπι του καλοκαίρι.
3: Δεν άκου να δεις κάτι, επειδή...
2: τώρα... Ξέρω ότι θα γράφεις την αλήθεια. Αν κάνεις 43...
3: Δεν είδαμε να γράφω την αλήθεια. Αν
2: είναι 42...
3: Δεν έχει να κάνει. Το θέμα είναι ότι καθημερινά κρινόμαστε. Εγώ δεν λέω ότι είμαι ο ειδικός. Εγώ δεν λέω ότι είμαι ο καλύτερος όπως... θελωσμένοι να πλασάρονται. Το λέω με την άποψη ότι δεν έχω κρύψει τον Ολυμπιακό. Έτσι, δεν αγωνιώ, δηλαδή θέλω να πηγαίνει καλά η ομάδα και στη δουλειά με βοηθάει να πηγαίνει καλά η ομάδα. Υπάρχει ένα καλύτερο κλίμα από το να υπάρχει μανούρα και μια μόνιμη αναζήτηση του τι γίνεται. Αυτό που λες με το θέμα της αστυνομίας τύπου είναι και ένα θέμα το πώς το κάνει και ο καθένας. Άλλο του πώς θα πήγαινε η ιστορία. Έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα. Έχω μάθει εγώ σε τη διαδικασία με ρωτάς, δεν μου ξενίζει. Εντάξει, έτσι θα πρέπει.
2: Πάμε στα Ολυμπιακά.
1: Ο Μαρκάτος δεν έγραψε κάτι άσχημο για μας.
2: Είσαι ο Μαρκάτος.
1: Έτσι, όχι, έτσι. Οπότε αυτό έχει σημασία.
2: Όχι, λέγω ότι εμείς.
1: Τι τραβάμε, ρε φίλε, στα γεράματα τώρα. Εγώ δηλαδή. Διονύση Βερβελέ.
2: Έχει πολλά να μάθει μαζί μας ακόμα.
1: Συμφωνώ λοιπόν. Και προφανώς είναι εντολή, είναι μάλλον σχέδιο του προπονητή αυτό. Γιατί όπως το είπα στην αρχή, μπερδεύτηκα λίγο. Λες, όχι ότι ο Ορτέγκα αποφάσισε να κάνει ξαφνικά build-up.
3: Δεν γίνει κουβέντα, ρε φίλε. Δεν αρέσει αυτό το πράγμα. Εντάξει, ωραία, εγώ το καταλαβαίνω. Είναι ένα συγκεκριμένο στυλ. Εδώ δεν συζητάγαμε και λέγαμε. Όχι μόνο εγώ. Δηλαδή, το έχετε πει όλοι πάνω στα. Μήπως δηλαδή, αυτό το στυλ ποδοσφαίρου έγινε λίγο προβλέψιμο. Εγώ θυμάμαι σε αυτό εδώ το.
1: Περίμενα, τελείωσε την ερώτησή μου. Δεν είχε αποφασίσει όμως ξαφνικά ο προηγούμενος τροτοφύλακας του Ολυμπιακού να παίζει με γεμίσματα.
3: Όχι, μα του λέει ο προπονητής να κάνει, φάνηκε μέσα στο γήπεδο. Ήταν
1: σωστά.
3: Όλοι. Στο 60 λεπτό του φώναξε.
1: Και τώρα του είπε άλλο σχέδιο.
3: Ναι,
1: τώρα.
3: Αλλά προφανέστατα και ο προπονητής βλέπει κάποια άλλα πράγματα. Ναι. Στα οποία έχει δίκιο.
2: Και άλλα χαρακτηριστικά.
3: Δηλαδή, ο Ολυμπιακός πήγε να παίξει προγραμματικά με τους περσινούς του ΧΑΦ. Σε αυτό το στούντιο εδώ, όταν κλείσαμε το πρωτάθλημα, με το ΑΕΚ Ολυμπιακός, όταν λέγαμε να είναι καλό τα μπόρτα που βγάλει τον Ολυμπιακό, δεύτερο να πάρει στα προγραμματικά, του κάτσε και καλά μετά η μπίλια με την Άστον Βίλα να πάρει και το γύρο. Παραπάνω, δηλαδή να μην μπει νωρίτερα στην προετοιμασία και με έναν ακόμη προκριματικό γύρο που θα μπορούσε να του βάλει σε άλλη διαδικασία ακόμη και το γύρο παλί. Δηλαδή τώρα εδώ έμεινε έξω από την Αϊμέγγεν, δεν έχει άγχος. Αυτό το άγχος που είχε ο Παναθηναϊκός, αυτό το άγχος ο ΠΑΟΚ που έχει να πάει στην Μπραν. Δηλαδή αν αυτοί οι δύο δεν έχουν κανένα κι άλλο να κάψουν. Μένουν εκτός Ευρώπης. Δεν είναι εύκολο αυτές οι δύο ομάδες και με την εικόνα που είχαν και στο πρόσφατο παρελθόν. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός αυτό είναι να παίξει το Champions League, να παίξει προκριματικά, να παίξει Champions League εδώ. Είναι μια άλλη διαδικασία. Έτσι. Τώρα, το να βρεθείς εκτός Ευρώπης σε βάζει επίσης ένα άλλο mood από το να ξέρεις ότι έχεις ένα μαξιλάρι του Ολυμπιακού. Τόζησε σε πέρυσι του Champions League. Πήγαν την πολλή οπαδοί του Ολυμπιακού που είναι της άποψης ότι μήπως καλύτερα στο Europa. Αυτό που έγινε δηλαδή τη χρονιά με την Πόντο που βγήκαμε στην Οχτάδα που κερδίσαμε ένα γύρο ανεξάρτητα, πέσαμε πάνω στην Πόντο, μπορεί να φέρει και μια καλύτερη πορεία.
1: Λίγο restart.
3: Ναι, και σε βοηθάει και στο restart, σε βοηθάει και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος να μην έχει αυτή τη φθορά. Ανεξάρτητα βέβαια, εγώ πιστεύω ότι το Europa League έχει πολύ καλές ομάδες.
1: Ναι.
3: Που θα είναι δηλαδή μάτς επίπεδου της Champions League κάποια. Δεν λέω, τα
1: άλλο,
3: δύο,
1: το άλλο
3: τα
1: είναι,
3: τρία θα είναι.
1: Το άλλο είναι ζήτημα επιβίωσης στο Champions League.
3: Επιβίωση.
1: Πας κάθε τρίτη Τετάρτη και λέει θα επιβίωσω.
2: Είσαι το θύραμα.
3: Ναι. Όχι όλα τα μάτς, ρε παιδιά, εντάξει. Όχι όλα
1: στα
3: τα
1: 6 από τα 8.
2: Τα ναι, αλλά 5 okay. από τα 8.
1: Θα βρεις και την
2: Γκαϊράτ
1: που είσαι καλύτερο στο ελληνικό να αποδείξεις. Θα βρεις και την Πάφο.
2: Αλλά στα 5 από τα 8 είσαι το θύραμα.
1: Ναι.
2: Ξεκινηγάνε. Έτσι, έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Έτσι είναι το έργο.
2: Ναι. Έτσι είναι το έργο.
1: Αλλά μας αρέσει το έργο για όλες τις ομάδες.
2: Οικονομικά μόνο
1: όταν τώρα καλείται να κάνει ένα restart θα ήταν πιο δύσκολο επίπεδο του.
2: Το οικονομικό ρε παιδιά να δούμε. Τι συζητάμε.
1: Ναι. Οπότε τώρα τι θα γίνει, θα
3: οπότε,
1: ενισχύσει...
3: Οπότε αυτό το οποίο έγινε ήταν μια άμεση αντίδραση, μια αλλαγή εικόνας θες. Ο Ολυμπιακός βγάζει φάσεις που έχουν έρθει με, στην κανονική ροή δηλαδή, του. Δηλαδή υπάρχουν γεμίσματα διαφέρουν. Δηλαδή η ευκαιρία που κάνει ο Ελκαμπής 48 με το καλημέρο δευτερόλεπτο με την κεφαλιά που αποκρούει, το δώσε από κοντά ο Χουτεσιώτης.
0: Και για το χθεσινό θέλω να πω δύο πράγματα.
1: Ματσάρα έχει κάνει το παιδί αυτό.
0: Ναι, απλά αυτό το παιδί όταν έφαγε γκολ κάποια στιγμή από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Ένα συγκεκριμένο σύστημα από αυτό που αρέσκομαι να λέω εγώ. Έκανε αναλύσεις για το πώς έφαγε τον γκολ ο πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού και άνοιξε το δρόμο. Είχαν μπει τέτοιοι τίτλοι δηλαδή.
1: Πότε σε άλλο μάτς.
0: Ναι, σε άλλο μάτς με τον Ατρόμητο.
1: Ναι.
0: Με τον Χουτεσιώτη. Έτσι, χθες
1: δηλαδή έχει βγάλει. Ότι τα άφησε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Για να νικήσει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, ναι, ναι,
1: ναι, τώρα τι ασχολούμαστε τώρα με
0: αυτού του ανθρώπου. Γιατί χθες δεν δηλαδή, έχει κατεβάσει ρολάκι μια.
2: Σε ένα παιδί το οποίο. Χθες είχε απελπιστεί που δεν μπορούσε να το βάλει με τίποτα. Πριν το πέναλτι.
1: Μα. Εγώ δεν λέω να γνωρίζει το Χουτεσιώτη που το γνωρίζουμε και είναι σοβαρό παιδί και τέτοια. Εγώ σου λέω.
0: Σοβαρότατο παιδί.
1: Ρε φίλε, δεν έχει καμία σχέση και ούτε θα πάρει ποτέ μεροκάμα το πάλι από τον Ολυμπιακό Χουτεσιώτη ή ο κάθε Χουτεσιώτη. Οι παίκτες αυτοί, να είστε βέβαιοι, είδε που λέμε, με εμένα βρήκε πάλι που σε είχα στην ομάδα. Αυτοί οι παίκτες έχουν κίνητρο, ρε φίλε, να αποδείξουν ότι κακώς έχουν φύγει για την ομάδα. Α το πω κι αλλιώ.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάω για αυτόν μόνο, λέω γενικά.
4: Αλλά παλεύει για την ομάδα και για το συμβόλαιό του.
2: Που έχει φάει γκολ από όλους τους πρώην.
0: Εντάξει, ο Χουτεσιώτης είναι ένα παιδί το οποίο.
1: Ο Αθανασιάδης το απόλαυσε, ας πούμε, τον γκολ που έφαγε.
4: Αθανασιάδης, άστοχθες.
0: Έχει βγάλει και κάποια.
1: Έχει βγάλει, αλλά λέω
4: έχει
1: το απόλαυσε.
4: Τον αποδοκιμάζουν, σε κάθε επαφή με την μπάλα τον αποδοκιμάζουν.
0: Έχει περάσει δύσκολο βράδυ. Με τον Αθανασιάδη.
4: Πολύ δύσκολο βράδυ.
0: Και κάτι φίλοι μου εκεί σε ένα τσάτ που έχουμε.
4: Εντάξει, αυτά που είπε στην συνέντευξη ήταν.
1: Του το κρατάνε, ρε παιδί μου, αλλά εγώ δεν το λέω.
4: Πολύ ακραία για επαγγελματία ποδοσφαιριστή.
2: Θα σου πω πώ του κρατάω που είχε στην κεφαλιά του σπόρα να τα εξεπαφεί. Θα είχαμε.
1: Έχει λόγου σου, εντάξει. Εγώ δεν το σύζητα σε αυτό το επίπεδο. Λέω στην κουβέντα του στυλ παρόμοιο. Χουτεσιώτη πρώην του Ολυμπιακού, Αθανασιάδη πρώην τη ΑΕΚ. Έχουν να αποδείξουν τα παιδιά αυτά πράγματα.
4: Και ο
1: Χουτεσιώτη είδα δεκάρι χθε του δώσανε όσον αφορά τη βαθμολογία. Για το μάτς.
0: Μόνο στο Λαβίκης ο Γκογκόλ δεν μπορεί να κάνει κάτι. Δηλαδή
2: είναι
0: πολύ
2: εκτέλεση από κοντά. Δηλαδή. Τι να κάνει.
0: Είναι γκολάρα τώρα.
2: Έχει πιάσει κάλτσες.
1: Ο κόρμα κάνουμε ότι βάζει και.
0: Ναι. Εντάξει, το θέμα βέβαια είναι γιατί φτάνει ο Ολυμπιακός σε αυτό το σημείο πάλι τελευταίο δεκάλεπτο να γίνει το μάτς ροντέο. Εγώ κρατάω κάποια πράγματα λοιπόν από το παιχνίδι. Ότι ο κόσμος που ήταν στο Καραϊσκάκι στήριξε. Ναι, μεν έχει την αγωνία του
1: καταλάβει.
0: Πήγε να το χαμηλώσει και το δυνάμωσε. Πήγε να το χαμηλώσει και το δυνάμωσε.
1: Συνταξιούχος καλός γερός.
0: Εγώ νόμιζα θα μπει ο ύμνος.
2: Σοβαρός μπούμερ.
1: Όχι τώρα.
0: Εγώ στο μεταξύ που στάξω στην αγωγή, νόμιζα θα μπει ο ύμνος του Μπόκα Τζούνια.
2: Συνταξιούχος.
0: Συνταξιούχος
2: καλός.
1: Καλός, σοβαρός, σοβαρός. Στο καφενείο.
4: Τι!
1: Στο καφενείο. Στην τράπεζα στο ATM.
4: Τι να το πει.
2: Άιντε ρε, δεν βρήκατε.
1: Και μόλις δεν πηγαίνει το αριθμό στο πιν, το βαράει και δίπλα.
4: Διάολό σου.
2: Ευχαριστώ, Τάσο. Καλό.
1: Λέγε Διονύση, συγγνώμη, φίλε.
0: Λοιπόν, φωνάζει το γήπεδο και έτσι όταν ήταν οι εντεκάδες και κατά τη διάρκεια του αγώνα το όνομα του Μεντιλίμπαρ. Σε βαθμό που, δηλαδή, η εικόνα που δίνεται είναι ότι το restart, δηλαδή, που λέει ο Τάσος, είναι τόσο restart, ξέρεις, δηλαδή, είναι... Επειδή μου μια αυτοκριτική που έχει γίνει από όλες τις πλευρές και που όλοι είναι της άποψης ότι πάμε να το αλλάξουμε μαζί προς το καλύτερο. Αλλά ξαναλέω ότι κλείνοντας την περσινή χρονιά, λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός, δηλαδή δεν συζητάμε αν ο Μεντιλίμπαρ είναι επιτυχημένος προπονητής στο Ολυμπιακό ή όχι. Έτσι, μπήκε στο κάδρο για την εικόνα πέρυσι, για τη διαχείριση κάποιων πραγμάτων. Φέτος, όπως φαίνεται, δεν θα έχει το ζήτημα με τους 7 ξένους, κόψε, κάνε εκείνο και το άλλο. Πιωθήκαμε για αυτό που λέγαμε τους Μαροκινούς που πλέον δεν λογίζονται ως ξένοι. Έτσι που πληροφορία που έχει κυκλοφορήσει πριν από μήνες.
1: Τώρα πώς έχει ο Ολυμπιακός, Διονύση, Clayton Moon το βάλεις μέσα.
0: Δεν κανονικά θα είναι, δεν θα έχει τέτοιο. Καταρχήν γίνανε 6 ξένοι. Έχουν γίνει 6.
1: Αυξήθηκαν. Ναι, αυτό λέγαμε. Μην πιάσουμε τώρα την κουβέντα αυτή πάλι.
2: Ακόμα.
0: Εγώ δεν λαμβάνω.
1: Αν το ρώταγες χθες την Παρασκευή θα πρέπει να απάντησε.
2: Μπορεί να περάσει τον επόμενο μήνα.
0: Ναι, γιατί λένε ότι θα περάσει πάει για 6.
2: Την επόμενη
1: φαίνεται έμπειρο.
0: Δεν θα το έχει αυτό το θέμα, αλλά γενικά.
2: Αλλά δεν θα φτάσει να έχει τέτοιο θέμα όπως είχε πέρσι.
0: Ναι, όχι, μα δεν μπορεί να το έχει το θέμα γιατί έχουν παιδιά. Δηλαδή, όταν παίρνει κοινοτικό αριστερό μπακ και είχε ξένο αριστερό μπακ, όταν υπάρχει ότι μπορεί να αλλάξει το άλλο μπακ, αλλά εντάξει, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται και ότι είναι τόσο. Υπάρχουν αυτό το ενδεχόμενο δηλαδή να φύγει ο Μπρούνο και να έρθει ένας Έλληνας όπως θέλω πολύ.
2: Έχει άλλο διαβατήριο, τι άλλο έχει.
0: Τρία διαβατήρια έχει γίγαντας. Αρμένικο, Ρώσικο και Σέρβικο.
1: Δικά του είναι όλα.
2: Σε ταινίες τα
0: έχουν. Ο Τιμιζάν είναι ηθοποιός του Netflix, να
1: ξέρετε. Και τα τρία δικά του.
0: Το νου σας, έχετε τελειώσει. Σας είπα, έχουμε ανοίξει άλλους.
2: Άρα από ότι δεν είναι, κυριωτικός.
0: Ο πιο θες να χρησιμοποιούμε.
1: Από τη μεταγραφή του Αρμένου καταλαβαίνεις ότι έχει ανοίξει η αγορά στο Μεξικό. Τι συνέλεγες.
0: Λοιπόν, το νου σας.
2: Ρώτα ρε Βουλή.
5: Δεν μου λες, παιδί μου, πώς χαμηλό είναι αυτός ο διάολος.
2: Ρετάς αυτό, πώς... Φοβάμαι να το ξανανοίξω τώρα.
1: Για βόλη.
2: Φοβάμαι μη...
1: Επόμενο βήμα λέει, είναι εκείνο, λέει.
2: Αυτό είπαμε στην
1: αξιού. Το κάνει ήδη.
2: Αν ο Θεός μου δώσει χρόνια και βγω συνταξιούχος, εκεί θα είμαι κάθε μέρα.
1: Μεγάλα όνειρα έχεις.
2: Κάθε πρωί. Σε έρθει κοινή άγια.
0: Καλό ήταν πάντω ο Τικνιζάν. Μπήκε μέσα και έδωσε πνοή, φίλε, από αριστερά.
2: Για χαρά ήταν ο Τικνιζάν.
0: Δηλαδή με το ρόκα από την αριστερή πλευρά, δώσανε λέει καταλαβαίνετε.
2: Τον Μπρούνο τα κρίσαμε. Τικνιζάν έχει κάνει και πέντε θερίε Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, να κάνει αλλαγή τον Μπρούνο, ρε φίλε, και βγαίνει μάτι στο τέτα τέτα και ο Μπρούνο που σουτάρει και το βγάζει ο Χουτεσιώτη. Δηλαδή να πάει να τον κάνει αλλαγή για να σου βάλει τώρα τον γκολ εκεί. Έτσι. Για να γυρίσει μετά με τη λίμπα να πιέσει κεφάλι κανονικά με το τι κάνει.
2: Ω ουδέτερο παρατηρητή, πολύ σύντομο θα είμαι. Καμία σχέση η εικόνα του. Δηλαδή το 1-0 είναι πολύ φτωχό. Όχι, έχει δίκιο ότι φτάσαμε ρε φίλε.
0: Δεν θα μπορούσε να
2: γίνει
0: 0-0 όμως, αυτό λέμε τώρα.
2: Ναι, φτάσαμε 80 φεύγα για να βάλω ένα γκολ. Έχει πιάσει μαλλιά πίσω ο Χουτεσιώτης. Είναι άλλη ομάδα Ολυμπιακός. Είναι πολύ πιο ψηλά τα εξ γκολ του. Έχει παίξει καλύτερη μπάλα, ρε παιδιά αυτές.
0: Όχι, έχει προσπαθήσει να παίξει κανονική μπάλα.
1: Αυτό
0: βέβαια γίνεται για πολλούς λόγους. Γιατί ακούω και άλλους που λένε ότι ο Φορτούνης. Κλάταρε. Ο Φορτούνης δεν είναι για 90 λεπτά. Ναι, δεν διαφωνώ. Το έχουμε πει ότι ο Φορτούνης όμως στο ελληνικό πρωτάθλημα μπορεί να κάνει πλάκα. Δηλαδή, ο οποίος βάλει τα highlights που παίζουν εκεί στην Κοσμοτέ, το αγώνα, ο Φορτούνης μείνει στις 5 πρώτες ευκαιρίες του Ολυμπιακού σε όλες μέσα. Είναι σε όλες τις φάσεις
1: και τα αγγίγματά του είναι παιδιά, άλλου επίπεδου σε σχέση με το ελληνικό πρωτάθλημα, ακόμα και τώρα που είναι 33.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Εντάξει, τώρα το αν είναι και 90 λεπτά, πολλοί λένε δεν ήταν και όταν έφυγε. Δεν έχει να κάνει. Δηλαδή,
1: σωστό
0: και ότι είναι ένα παίκτη άλλου.
1: Εσύ τι πιστεύει.
0: Τι, ότι δεν είναι για 90
1: λεπτά. Δεν είναι
0: για 90 λεπτά. Ο πιστεύει, δεν έχει να κάνει. Ο Ολυμπιακό όμω μπορεί να τον βάλει 20 μάτια βασικού στο πρωτάθλημα που παίξει 60 λεπτά. Να μπορεί να κάνει μια άλλη διαχείριση. Να δει πώ θα κουμπώσει με του υπόλοιπου παίκτε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει πάει το φάουλ μέσα στο γάμα για να λέμε πέστεψε ο Φορτούνη, αυτό είναι, το βάλει στο φιλικό. Ξέρουμε τι μπορεί να δώσει ο Φορτούνη. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακό. Θα αλλάξει εικόνα και θα είναι καλύτερος γιατί θα μπει ένα χαφ που είναι καλός παίχτης, ο Φρόιλερ. Ένας παίχτης ο οποίος δεν είναι ότι ήταν στην Πολώνια δηλαδή ενεργός, ήταν στο παγκόσμιο κύπελλο ενεργός με την Ελβετία, τον ίδιο ο κόσμος. Ένας παίχτης μπορεί να κάνει πολύ πιο ομαλό, θα πω εγώ, το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Γιατί δηλαδή μπήκε χθες ο Σιπιόνι, ο οποίος συζητιέται για να πάει δανεικός. Και έδειξε ότι ήταν σε καλύτερη κατάσταση από τους τρεις χαφ του Ολυμπιακού που έχουμε δει μέχρι τώρα. Και από τον Έσε,
1: για λέγε και τώρα. Πολλή κουβέντα έχει ξεκινήσει χθες. Διαδίκτυο, το έχει δει. Αλλά και είναι και δική μου απορία. Εκεί τι γίνεται. Ο Σιπιόνι κερδίζει πόντους τώρα για να παίξει.
0: Και το ματς δεν είναι για να του πει φεύγει να πα δανεικό.
1: Συμφωνώ.
0: Έτσι, δηλαδή η εικόνα του είναι αυτή.
1: Με τον Έσε.
0: Επίσης υπάρχει μια φημολογία πολύ για τον Έσε, αλλά είναι μια διαδικτυακή φημολογία.
1: Ότι.
0: Στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόταση για τον Έσε. Και εγώ δεν έχω εικόνα του Ολυμπιακού στον Έσε. Είναι για να τον ξεφορτωθεί. Δηλαδή. Μπορεί να σου φανεί βαρύ αυτό που θα πω. Τον Ορτέγκα φάνηκε ότι σαν να ήθελε να κάνει ανανέωση στο αριστερό του μπακ. Mm-hmm. Θα μπορούσε να έχει πάρει θεωρητικά περισσότερα λεφτά. Δεν τράβηξε ο Ορτέγκα. Είχε μια απορία συγκεκριμένη. Δηλαδή, με τη Λίμπα, αν του λύγει μία με τον Ορτέγκα, θα έλεγε μία με τον είμαι ικανοποιημένο.
2: Δεν έχει θέμα. Τάλι, όμως, έτσι.
0: Ναι, αλλά πήγε σε μια νορμάλ τιμή στη River Plate. Έκατσε και ο τραυματισμό του βασικού παίκτη τη River Plate. Και εγώ ήταν για το αριστερό μπακ. Μπαμ, μπαμ, να γίνει δουλειά έτσι. Ο Έσε δεν είναι τέτοια διαδικασία. Έτσι, δηλαδή, για τον Έσε Ολυμπιακό δεν συζητάει 115 εκατομμύρια. Με βάση το
1: και καλή ηλικία είναι 24 μιλήσει οι άνθρωποι.
0: Δεν είναι και μόνο τέτοιο. Είναι και ένα παίκτη που έχει βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Τώρα, τώρα ένα παίκτη που ο οποίος έχει έρθει εδώ να είναι και σε ένα κακό φεγγάρι, δηλαδή ένα μήνα περίεργο. Έχει και ένα τραυματισμό μες στην προετοιμασία. Έχασε το πρώτο παιχνίδι. Δεν είναι δηλαδή εύκολο να του πει μπες σε ρυθμό. Δηλαδή ο Γκουστάβο Σα βλέπει ένα παιδί μπλαμπάδα. Ψηλό, παίζει και επιτελικό. Οι επαφέ του με την μπάλα είναι όλε πολύ καλέ. Δηλαδή το γύρισμα που κάνει και πάει να βάλει. Τον γκολ
1: τον φέρνει μπροστά.
0: Γυρίζει, ναι, ναι. Το δεξιού είναι κόρνερ και το και βλέπει out ο διαιτητής. Είναι δηλαδή ένα παίκτη που έχει ποιότητα. Αλλά τον βλέπει ότι δεν είναι στα τρεξίματά του, στην πίεση που θα θελήσω με τη Λίμπαρ όπως πρέπει αυτή τη στιγμή. Δεν έχει κάνει προετοιμασία. Θέλει το χρόνο του. Mm-hmm. Εντάξει, ήρθε από τη Φωμαλικά ως τον Ολυμπιακό. Είναι όμως ένα παίκτη που έχει ποιότητα. Τώρα ο Ολυμπιακός από εδώ και πέρα θα πάρει σίγουρα και άλλον χαφ. Επειδή βλέπω πολλού που λένε ότι αν θα έρθει άλλο μέσο, μήπω. Το σβήσουν στη λογική ότι έχουν μαζευτεί πολύ στο κέντρο. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις ενέργειές του να πάρει και άλλον χαφ. Έχουν παίξει ονόματα πολλά.
1: Τι χαφ.
0: Φαινόταν, αυτό θέλω να πω τώρα. Φαινόταν ότι θα είναι ο Κάσερς ο εκλεκτός. Είδαμε ότι η ατζέντα άλλαξε. Τον Κάσερς δεν τρελάθηκε κανείς και μεταφερόταν αυτή η αισιοδοξία. Προφανέστατα έχει αλλάξει κάτι την τελευταία στιγμή από όλες τις πλευρές. Έχει μείνει στην άκρη η ιστορία του Κάστρε. Ο Ολυμπιακός δεν την έκαψε. Δεν ξέρω αν μπορεί να επανέλθει. Να γίνει κάτι άλλο. Ναι, ήταν περισσότερο στο 8. Mm. Λοιπόν,
3: Σήμερα, ας πούμε, κυκλοφορεί πολύ έντονα το όνομα του Άλβαρες, που είναι Μεξικανός, έτσι. Που είναι ένας παίκτης που φέρεται ότι η ομάδα του έχει συμφωνήσει με τη Real Sociedad, αλλά ο παίκτης είναι έξι. Έτσι. Και δεν ξέρω κατά πόσο ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή θέλει 6-6 με, αυτό, με τέτοια χαρακτηριστικά.
1: Ή 6-8.
3: Ναι, το ιδανικό θα ήταν ο Ολυμπιακός να πάρει ένα. Δηλαδή, εγώ το ξαναπώ. Ο ιδανικός παίκτης στο μυαλό του Ολυμπιακού, το πώς θα τέργεζε αυτή τη στιγμή να κάνει μεταγραφή, είναι ο Άμραμπατ. Δηλαδή, μπορεί να πάρει τον Άμραμπατ που μπορεί και να την κατεβάσει και να πάει και να σουτάρει και να κάνει. Τέτοιο παίκτη θέλει ο Ολυμπιακός. Τέτοιο χαφ. Μπορεί να την κάνει τελευταία στιγμή. Να εξαντλήσει. Μακάρι να μπορούσε να είναι αυτός και να μπορούσε να πάρει τον Άμραμπατ. Αυτό σου λέω. Δηλαδή, ο Πουέρτα, ας πούμε, είναι ένας παίκτης ο οποίος με την Κολομβία έχει δείξει τρελά πράγματα. Δεν κάνει ματσάρα προχθές στην Ισπανία. Ναι, δεν είναι εύκολο να τον πάρεις.
1: Γεια στον Βίλε, έχεις πει.
3: Ναι.
1: Τι ενδιαφέρεται.
3: Δεν έχει προχωρήσει όμως. Δεν έχει γίνει ακόμη.
1: Ο Πουέρτα είναι παιχτάρα, φίλε.
3: Δεν είναι παιχτάρα, ρε Βασίλη. Τώρα εντάξει, δεν ξέρω. Επειδή ο κόσμος, σου ξαναλέω, εγώ είμαι πάντα πολύ προσεκτικός στο τι λέω, γιατί και για να αποφεύγω τις κακοτοπίες εκεί που λέει ο Βασίλης για τα φοβάμαι. Με τα τρόλ να μην βαράνε και τα λοιπά, με τα μεταγραφικά. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και η τελευταία στιγμή στις μεταγραφές. Δηλαδή, πολλές φορές ξέρεις, μπορεί να σου παρουσιαστεί κάτι, μην πας μακριά. Δηλαδή, δες το θέμα του επιθετικού πώς κυλήσει στον Ολυμπιακό. Δεν είχε καμία σχέση με το πώς πρέπει να. Δηλαδή, ήταν ο Ελκαμπή, βλέπαμε ότι πηγαίνει για το τέλος ο Ταρέμι, πηγαίνει για το τέλος που δεν έχει έρθει ακόμη του Γιάρεμτσουκ, τυπικά να τελειώσει λογικά. Μέσα στη βδομάδα και να μπει σε μια διαδικασία ο Ολυμπιακός να ψάξει να βρει έναν επιθετικό σύν τον Ζώτα Σίλβα που λέει προπονητής ότι τον υπολογίζει εκεί. Επίσης, ένας παίκτης που θεωρώ είναι μια πολύ καλή μεταγραφή για τον Ολυμπιακό, γιατί είδαμε χθες και έναν παίκτη να παίρνει την μπάλα και να καβαλάει, να πηγαίνει με την μπάλα μπροστά. Δεν την έπαιρνε δηλαδή την μπάλα και να κάνει σπινιά, να γυρίσει πίσω, να πασάρει στον μπακ, να γυρίσει μπάλα στον τερματοφύλακα. Είδαμε δηλαδή έναν παίκτη που πήγε με την μπάλα κατά μέτωπο, πήρε δύο κάρτες από τους παίκτες στον δρομή του και έναν παίκτη ο οποίος. Το κρατήσω γιατί ο ίδιος μετά το παιχνίδι με την ΑΕΜΕΚΕ μας λέει ότι παιδιά δύο εβδομάδες ψιλοέπαθα ζημιά, δεν νομίζω ότι είναι τόσο σοβαρό. Κάνει την εξέταση και έχει μπει με μια μισή προπόνηση και έχει παίξει τον Ατρόμητο. Δηλαδή του λέει του Μεντιλίμπαρο όλη τη εβδομάδα, εγώ θα το προλάβω το παιχνίδι, θα είμαι οκ okay στην πρεμιέρα. Και είναι βασικό γιατί και αυτός τι καταλαβαίνει. Βλέπει ότι έρχονται πολλοί παίκτες. Έχει έρθει εδώ για να παίξει. Ξέρει ότι αν μείνει εκτός δηλαδή δύο εβδομάδες θα χάσει τα δύο πρώτα παιχνίδια. Για να βρεθεί βασικό μετά πρέπει να φτάσει τέταρτο πέμπτο. Δεν είναι απλό. Και ένα παίκτη που μπορεί να παίξει και στα άκρα. Έτσι, ο προπονητής μπορεί να παίξει κορυφή, όχι full 90 λεπτά, αλλά λέμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός είναι δεδομένο λοιπόν ότι μπορεί να εξετάσει περιπτώσεις παιχτών οι οποίες και δεν έχουν δει το φως δημοσιότητας και είναι παίκτες οι οποίοι μπορεί να είναι αυτά που λέμε καμιά φορά, ξέρεις, στο λαχείο μπορεί να σου δώσει μια πρόταση από ένα μάνατζερ, παίκτες που είναι σε μια ομάδα που δεν υπολογίζεται σε μια καλή ομάδα. Και τελευταία στιγμή να σκεφτεί την προοπτική. Έχει να του δώσει ο Ολυμπιακός, όπως φαίνεται, ένα καλό συμβόλαιο. Δηλαδή είναι πεπισμένος. Δηλαδή αυτά τώρα που βλέπω δεξιά-αριστερά, θα πάμε πάρει δανεικό για να γλιτώσει λεφτά κτλ. Τώρα εδώ στην ανάγκη ξέρεις ότι θα σε φάνε κιόλας. Είναι ξεκάθαρο ότι έτσι όπως βρίσκεσαι
1: και εσύ. Φτάσαμε 24.
3: Το Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή που συζητάμε, 24 θέλει δεξί μπακ, θέλει εξτρέμ και θέλει και χαφ. Αυτές τις τρεις μεταγραφές. Θα τις κάνει minimum. Τώρα, αν υπάρξει κάτι άλλο, δεν ξέρω, αλλά εγώ μιλάω για τρεις μεταγραφές συγκεκριμένες.
1: Επειδή πάντα σε μετράω μόλις μιλάς,
3: ναι.
1: Έχεις τίποτα στο μυαλό σου όνομα για αυτό που είπες για παίκτη που είναι σε μεγάλη ομάδα και δεν υπολογίζεται και μπορεί ο Ολυμπιακός να δώσει ένα καλό συμβόλαιο? Μην χαμογελάς εμένα. Όχι, σε ξέρω πολλά χρόνια αυτό.
3: Ναι, εγώ, φίλε, στον εξτρέμ για παράδειγμα, σου πω.
1: Ναι.
3: Αν δηλαδή κάνεις υπέρβαση για να πάρεις ένα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός πριν λίγες μέρες κατέβασε το θέμα του Χιλ.
1: Ναι.
3: Ο Μεντιλίμπαρο, αν του λέγες φέρε αύριο ένα εξτρέμ, θα σου λέγε το Χιλ. Θα δει τις επόμενες ώρες θα ξαναπαίξει το όνομα του Χιλ. Έτσι.
2: Ναι.
3: Επειδή τώρα
2: δεν έχει καλά νούμερα ο Χιλ πάντως.
3: Όχι, δεν έχει καλά νούμερα. Δεν έχει καλά νούμερα. Αλλά άκου να σου πω κάτι. Εγώ βλέπω και τον. Θέλω να είμαι δίκαιος. Και για τον Ρόκα, ότι είναι ένα παιδί που ερχόταν από την. Ως ελπίδα. Εγώ είδα ένα παιδί το οποίο μπήκε με την ΑΕΜΕΚΕΝ. Δεν μου φάνηκε κακό σε μένα στο πρώτο παιχνίδι. Πήρε ενέργειες για πρώτο παιχνίδι. Ψαρωμένος δε μεν. Πήρε ενέργειες. Στο δεύτερο παιχνίδι είναι ο τύπος που πάει να καθαρίσει την πρόκριση. Δηλαδή έχει δύο μεγάλες ευκαιρίες. Το ένα βολέ που πιάνει στο 1-1. Στο 89 και το άλλο στην αρχή της παράτασης πριν κάνει το 2-1 η Ναϊμέγκεν.
1: Ναι.
3: Έτσι. Και χθες μπαίνει μέσα και αλλάζει όλη την εικόνα. Κερδίζει το πέναλτι, με το οποίο θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να έχει πάρει το μάτς, να έχει ξεκλειδώσει την νίκη τέλος πάντων. Και δείχνει μια πολύ καλή εικόνα. Ο Ολυμπιακός έχει, στο βάζω παράδειγμα, τι εννοώ. Δηλαδή παίξει να πάρει και να πει να κάνει διαφορά. Αν δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να γίνει μεταγραφή και λόγω του, όχι του χρονικού πλαισίου. και όσο και των οικονομικών και τι άλλε ομάδε μπορεί να εμφανιστούν. Είναι ο Νταβιντασβίλη. Ναι. Δηλαδή είναι παίκτη ο οποίο πίσω να έχει δει, θεωρεί ότι αυτόν αυτό μπει, γκολα πίσω να πάρει τη φανέλα και παίξει. Αυτό σου λέει, αυτό ναι. Αυτό λέμε τώρα, ρε φίλε. Έχει να κάνει με τι ομάδε. Και με το πώ. Δηλαδή, όταν πηγαίνει τελευταία στιγμή. Τελευταία στιγμή. Έχει και το ρίσκο να πα σε παίκτη ο οποίο πρέπει να του πάρει αυτού του παίκτε που λέμε Ολυμπιακό. Mm. Δηλαδή δεν μπορεί ο Ολυμπιακό να μείνει χωρί αυτού του τρει παίκτε. Έτσι. Λοιπόν, και δεν έχει να κάνει δηλαδή με το γεγονό. Κάποιο μπορεί να σου πει ότι από το Χίλερ, φίλε, πάρε το Βάργκα. Ότι είναι πολύ πιο έτοιμο παίκτη κτλ.
2: Καλύτερα, νομίζω.
3: Ναι, ωραία. Δεν διαφωνούμε. Δεν παίζει όμως μόνο στο Ολυμπιακός. Έτσι. Ναι. Και είναι και πολύ. Δηλαδή, καλό είναι να το βλέπουμε. Δεν χρειάζεται να το λέμε εμείς καμιά φορά. Δηλαδή, στο Μεξικό, σας είπα νωρίτερα, γίνεται από κάποιους μα δημοσιογράφους, μα παλέμαχους, ότι κακώς πήγε στην Ελλάδα ο Γκονζάλες. Θα πρέπει να διαλέξει ένα πρωτάθλημα διαφορετικό να τον βοηθήσει να πάει. Βγαίνει ο άλλος λοιπόν και σου λέει: όχι μεγάλε, εγώ που έχω δει τον Ολυμπιακό, κάνεις λάθος. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού έφερε τον Κοστούλα στην Premier League με 40 εκατομμύρια στην Brighton, πήγε ο Τζολάκης με 15 εκατομμύρια στη Hull και πήγε και ο Κωστίνια με 11. Ο Ολυμπιακός δύο μεταγραφικές περιόδους δηλαδή, πέρυσι το καλοκαίρι και φέτος, έδωσε τρεις παίκτες του με ένα νούμερο εντάξει, σημαντικό. Δηλαδή και τον Τζολάκη θα μπορούσε, αν δεν είχε συμβόλαιο να λύγει σε ένα χρόνο,
1: να είναι και παραπάνω.
3: Να είναι και μεγαλύτερο το νούμερο. Ναι, αλλά να πεις δηλαδή, φίλε, από αυτούς τους παίκτες υπάρχουν 70 εκατομμύρια, δεν είναι λίγο. Δηλαδή και με αυτόματα του σκέφτηκε με ξεκάθαρο, σου λέει: όπα. Γιατί τώρα δεν έρχεται εδώ ο Χορμίγκα, όπως λένε το Μυρμίγκη, ναι, να κάτσει 7 χρόνια στον Ολυμπιακό. Μακάρι το παιδί εδώ να ακολουθήσουν κι άλλοι Μεξικάνοι το δρόμο. Γενικά αυτή η αγορά η οποία.
2: Καλά, βέβαια.
1: Βέβαια, επειδή.
3: Βίβα Μέξικο.
1: Επειδή και αύριο μέρα είναι.
2: Μέχικο, Μέχικο.
1: Επειδή και αύριο μέρα είναι και θα είμαστε για αρκετή ώρα στον αέρα και αύριο. Έχει κάτι άλλο φοβερό να συμπληρώσει για να πάω λίγο γουλή, θέλω.
3: Όχι, να πας γουλή. Αν αλλάξει κάτι την επόμενη στιγμή, ώρα δεν θα είμαστε. Μέχρι τη μία δεν είμαστε.
1: Τι να αλλάξει.
3: Λέω ρε φίλε, ξέρω να του κάνει τίποτα. Εδώ είμαστε.
2: Μπαρσελόνα βάζει 5 γκολ, ε. Και μην ξεχνά ότι στο Μεξικό είναι. Έχουν άλλη ώρα.
1: Σωστά. Τούμπα η ώρα, ναι. Επιμένει για Μεξικό αυτό. Το άλλο δεν το πετυχαία σίγουρα που ρώτησα. Το γράφουν και φίλοι εδώ μέσα στο chat. Συμφωνώ μαζί του. Τέλος πάντων, προχωράμε. Είπαμε και αύριο εδώ θα είμαστε και με Βερβελέ και με όλους. Κυρία μου, θα πάμε σιγά σιγά και από αύριο για το παιχνίδι. Αλλά θα ήθελα να μου κάνει τώρα ένα briefing. Ποιου υπολογίζουμε, ποιου όχι, τι γίνεται. Για παράδειγμα, δεξιά είναι ένα ζήτημα. Ο Καλάμπρια διάβαζε εσένα, σήμερα που έγραφες, ότι μπορεί να υπολογιστεί ίσως ως λύση από τον πάγκο.
2: Θα είναι ως αλλαγή από τον πάγκο. Θα ταξιδέψει δηλαδή. Okay. Ο Θεός, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά μέσα στα επόμενα 24 ώρες, θα είναι στο ταξίδι για την Τσεχία, αλλά δεν είναι για βασικός. Δεν είναι για χόρταση. Μετά από 5 εβδομάδες, απουσία συνολικό ότι δεν είναι σε θέση να ξεκινήσει. Πρώτα απ' όλα να πούμε στον κόσμο, γιατί από την Πέμπτη έχουμε να τα πούμε σε εκπομπή, ότι ο Τσάπρας, οι εξετάσεις του έδειξαν χτες θλάση πρώτου βαθμού στη γάμπα αριστερού ποδιού, 20 μέρες έξω. Χάνει τη ρεβάνς, χάνει 3 μάτς πρωταθλήματος τουλάχιστον, χάνει εκκίνηση κυπέλου, είναι μια σημαντική απώλεια.
1: Υπολόγισε το στη διακοπή και μετά, Κωστά.
2: Οριακά θα προλάβει την Καλαμάτα, εγώ λέω.
3: Έχει πέσει μούτζα μεγάλη.
1: Και να σου πω γιατί άλλο
3: έχει
1: σκέφτομαι,
3: πέσει
1: ρε,
3: μούτζα μεγάλη.
1: Τον χάνει, δεν ξέρω αν τον υπολόγιζε να τον έχει εκεί, αλλά με βάση την περσινή σεζόν και τη μεταγραφή που κάνει τώρα, δικαιούται να ελπίζει το παιδί αυτό ότι μπορούσε να είναι και εθνική ομάδα. Το λέω καλά.
2: Θα μπορούσε.
1: Τις κλείσεις. Okay.
3: Με Βαγιανίδη.
1: Ρώτα, Βαγιανίδη, εντάξει.
3: Δύσκολο πολύ.
1: Αλλά
3: πολύ
1: εντάξει, δύσκολο. Ο Τσάπρας έχει κάνει καλή σεζόν πέρσι. Ναι.
2: Όπως και να έχει, ρε παιδί μου, είναι μούτζα. Αυτό που λέει Βασίλη.
1: Συμφωνούμε, εντάξει, προχωράμε.
2: Λοιπόν, χάνει αυτά τα μάτς. Τώρα για μεθαύριο είναι ένα ζήτημα, γιατί προπονήσεις ουσιαστικά η προετοιμασία ξεκίνησε από τώρα. Υπάρχουν δύο σενάρια. Είτε θα πάει με αυτό που έκανε στην Σόφια, που δεν τον είχε πάλι τον Τσάπρα λόγω καρτών, και θα πάει με τριάδα στην άμυνα. Δεν έχει ωστόσο δηλωμένο το Ζαρουρί. Σε μια τέτοια περίπτωση θα παίξει δεξιά ο Πελίστρη, όλη την πλευρά, σε τριάδα στην άμυνα πάλι.
1: Ναι.
2: Όπως έγινε στη 3-4-3, όπως έγινε στη Σόφια. Ή θα πάει στην τετράδα, θα ρίξει ένα έξτρα χαφ, γιατί έχει διαπιστώσει ότι το συγκεκριμένο μάτς ενδεχομένως να χρειάζεται ένα επιπλέον χαφ στη μεσαία γραμμή. Αυτό που δεν έκανε προχτές. Και να πάει σε ένα 4-3-3 με τον Γκάτρι καθαρό δεξί μπακ. Θα κληθεί να το υπηρετήσει και αυτό ο μικρός. Γιατί θυμάστε τον ντεμπούτο του Χριστούγεννα, πριν τα Χριστούγεννα ήταν με τη Ρώμα.
3: Δεξί μπακ έπαιξε.
2: Δεξί μπακ έχει παίξει όλη την πλευρά. Σε τριάδα πίσω. Είναι ένα παιδί που όπου του πεις θα παίξει και θα παίξει και μάλιστα σε υψηλό. Θα πάρει και υψηλό βαθμό. Αυτά είναι Αυτές είναι οι επιλογές που έχει για μεθαύριο για το δεξιό άκρο.
1: Με Ζαρουή, τι γίνεται τώρα?
2: Ο Ζαρουή είναι εκτός λίστας σε αυτά τα παιχνίδια.
1: Γενικά με τον Παναθηναϊκό, τι γίνεται? Δηλαδή, είναι, έχει
2: πει... Εγώ ξέρω δύο πράγματα. Ένα.
1: Τη δυσμένεια πήγαν από
2: τον προπονητή. Δεν θα πω δυσμένεια. Δεν του άρεσε. Τέλος πάντων, δεν είδε πράγματα που περίμενε και προσδοκούσε στα τέσσερα πρώτα ευρωπαϊκά μάτς. Και επίσης, ο Ζαρουή είχε ένα ζήτημα. Εντάξει, όλοι οι Μαροκινοί είναι λίγο περίεργοι χαρακτήρες. Έχει αργήσει σε κάποιες προπονήσεις. Έχει τέτοια μικρά-μικρά.
5: Καλά. Τα οποία όμως σχηματίζουν... Να έχει αργήσει σε κάποιες προπονήσεις δεν είναι μικρό-μικρό, είναι μεγάλο-μεγάλο. Αν είναι κάποιες προπονήσεις.
2: Νομίζω έχει χάσει. Έχει αργήσει σε δύο προπονήσεις.
5: Ναι.
1: Άμα είχε χάσει,
2: θα ήταν. Αν είχε χάσει,
1: δεν πήγε καθόλου.
2: Δεν θα ήταν καθόλου δηλωμένο στη Super League. Από την αρχή του καλοκαιριού νομίζω έχει αργήσει σε δύο προπονήσεις. Που... Και αυτά μετράνε. Παίζουν το ρόλο του. Δείχνουν πράγματα. Και γενικά είναι τύπος λίγο πολύ σκληρός αυτό το κομμάτι ο Νίστρουπ. Ήταν ένα μήνυμα. Εγώ σας το είπα και την Πέμπτη ότι ήταν ένα μήνυμα αποκλεισμός του. Το θέμα είναι τι κάνεις μεθαύριο. Και μετά βλέπουμε για το πρωτάθλημα και μετά. Δεν θα μου κάνει εντύπωση πάντως αν στο φινάλε της μεταγραφικής περίοδου ο μάνατζερ του έφερε κάποια πρόταση.
1: Ναι.
2: Δεν θα μου έκανε εντύπωση.
1: Σαφές είναι αυτό που λες, okay.
2: Το λέω. Όχι ότι θα γίνει ντε και καλά, αλλά δεν θα μου έκανε εδώ. Έλεγα από τι έγινε τώρα. Άρα λοιπόν για μεθαύριο, εγώ βλέπω ότι θα πάει σε ένα διαφορετικό μοντέλο, διαβάζοντας λίγο διαφορετικά και τις συνθήκες του αγώνα που θα βρει, και ότι χρειάζεται ένα επιπλέον χαφ. Ένα ζήτημα είναι πώς θα παίξουν οι Τσέχοι, γιατί δεν παίζουν πάντα με 30 που θα παίξουν στο ΑΚΑ. Είναι ένα ζητούμενο.
1: Από έδρα, πώς είναι αυτή?
2: Δεν έχω εικόνα, μη σου πω ψέματα. Okay. Μεταξύ έχουν, έχουν αναβληθεί τα παιχνίδια τους. Έχουν πάρει αναβολή σε δύο μάτς. Και με την Μπρνό και με την. Έπαιζαν με την Πλιζέν. Έχουν αναβληθεί και τα δύο παιχνίδια.
1: Έχουν ξεκινήσει όμως.
2: Πρωτάθλημα. Έχει ξεκινήσει, αλλά μην φανταστείς. Τώρα ήταν. Τέταρτη αγωνιστική.
1: Λίγα μάτς.
2: Ναι, εντάξει. Okay. Λίγα μάτς. Ήδη έχουν αναβάλει δύο. Γι' αυτό το ζευγάρι αγώνα με τον Παναθηναϊκό οι Τσέχοι. Προετοιμασία ξεκίνησε από σήμερα, σου είπα για τον. Για τον Καλάμπρια θα ταξιδέψει σίγουρα και θα είναι μια επιλογή στο να μπει και λόγω εμπειρίας και δεν έχει μείνει και πίσω, λέει, και οι μετρήσεις ήταν καλές που έχει κάνει. Ένα ζήτημα, ξαναλέω, είναι ο άξονας μεσαίας γραμμής.
1: Τζορτζίνα μου λέει 5 αγώνες στο πρωτάθλημα της Τσεχία, άρα αυτό που έλεγες, λίγα μάτς, 4, 5,
2: 5, 3 έχει
0: παίξει Χράντες. 3 και με 4-2 συντελεστή.
1: Ναι. Δεν έχει παίξει τα δύο που μας έλεγες, έτσι, από τα 5.
2: Okay. Ποιος θα είναι ο Χαφ δίπλα στον Καμαρά, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να βρει λίγο
0: ο Τσιριβέγια θα είναι.
2: Πιο ταιριαστά χαρακτηριστικά.
0: Αφού δείχνει ότι τον...
2: Ναι, αν βάλει όμως τρίτο Χαφ, πάει με 4-3-3 τώρα, θα βάλει κάποιον από τους άλλους δύο δίπλα του.
1: Πώς το φίλο το γιο 13.
5: Α, δίπλα τους.
2: Δίπλα τους.
1: Ναι, γιο 13, ναι. Γιατί είναι θέμα υγείας, έτσι. Μην αγχώνεσαι, ρε φίλε. Έχεις γράψει 10 φορές το ίδιο μήνυμα ότι αγχώνομαι να ρωτήσουμε τον Μιρότσο αν πιστεύει ότι ο Παναθηναϊκός θα προκριθεί την Πέμπτη. Θα προκριθεί την Πέμπτη, για να μην αγχώνεται. Δηλαδή, αν το πει ο Μιρότσος, τι θα αλλάξει.
5: Πες μεγάλε γκουρού. Γιατί να εκτεθώ δηλαδή τώρα, να κάνω πρόβλεψη και να εκτεθώ.
1: Τι βλέπεις, σοβαρά, τι βλέπεις.
5: Πιστεύω ότι θα προκριθεί. Πιστεύω ότι θα προκριθεί.
1: Αγωνιστικά. Ηρέμησα, ρε φίλε.
0: Κάνε μία, αλλά θα γίνει.
2: Παναθηναϊκός θα περάσει την Πέμπτη.
5: Είναι καλύτερη ομάδα.
0: Φτάσαμε.
5: Είναι καλύτερη ομάδα.
0: Τα πράγματα
5: είναι ασθενικός.
1: Είναι μονόδρομος.
5: Είναι μονόδρομος. Παναθηναϊκός έχει βρεθεί στην ίδια θέση απέναντι στους Βούλγαρους και προκρίθηκε.
2: Εγώ πιστεύω θα περάσει.
5: Πιστεύω θα προκριθεί.
2: Για το φίλο που ρωτάει εδώ, άμα φύγει ο Ζαρουρί, τι θα κάνει αριστερά, θα πας με ένα εξτρέμο όλη χρονιά. Όχι, θα πάρει παίκτη. Τόσο απλό είναι. Και νομίζω ότι θα είναι και έτοιμο. Δεν θα αργήσει να πάρει παίκτη. Θα προλάβει και προθεσμίες και καλά να είμαστε και στην Ευρώπη και όλα.
1: Σε διέκοψα εκεί που έλεγες πώς θα παίξει η Κράλοβε.
2: Και για μας είναι το ζητούμενο του Παναθηναϊκού. Ναι. Αν θα βάλει τρίτο χαφ δίπλα τους, πρέπει να ταιριάξει λίγο περισσότερο τα χαρακτηριστικά των παιχτών που έχει. Γιατί δεν. Τα δίδυμα μας τώρα εκεί βγάζουν ζητήματα. Εγώ επιμένω τέτοια μάτια θέλουν κοντούρι. Από τους παίκτες που έχει τώρα. Βασικά θέλανε ένα οχτάρι βασικό άλλων χαρακτηριστικών. Ναι, ναι. Δεν τον έχει ακόμα. Αυτά τα μάτια φωνάζουν για κοντούρι.
1: Το λέγαμε και προχθές, λίγο πριν έρθει στο στούντιο. Ότι εγώ θα ξεκινούσα κοντούρι σίγουρα. Και μετά θα δούμε ποιο θα βάλει δίπλα.
2: Αν πάει σε 4-3-3, βλέπω πολύ πιθανό να ξεκινάει κοντούρι.
1: Μάλιστα.
2: Αν πάει σε 4-3-3. Mm-hmm. Με τον Λιβάη δεξιά, αριστερά τον Αντίνο και στην κορυφή τον Τετέι.
5: Ναι.
2: Α δούμε. Βέβαια είναι Έχουμε άλλες τρεις προπονήσεις. Την Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Που ο Παναθηναϊκός θα προπονηθεί εδώ και θα φύγει μετά, μεσημέρι. Την Τετάρτη.
1: Εσύ πότε πετάς?
2: Μαζί με την ομάδα. Μάλλον από το αεροδρόμιο θα τα πούμε πολύ πεταχτά για να πετάξουμε.
1: Σύμφωνο. Διαβάζω γρήγορα donation. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν έχει το ρόστερ να έπαιζε το μάτς, αλλά Όφη το έχει. Κινήσεις που δηλώνουν μιζέρια και άγχος. Σε περίπτωση Γκέλας, δείτε τα επόμενα τρία μάτς. Υποτίθεται, θες παιχνίδια κλπ. Απάντηση δική σου.
2: Εσύ φίλε Αλεπούδη που στέλνει το μήνυμα.
5: Πώς τον είπες?
2: Αλεπούδη.
1: Καλά το λέει, έτσι λέγεται.
2: Αλεπούδη.
1: Σαν αυτό που είχες στο χωριό.
2: Αλεπούδη. Το έχεις δει αυτό με την Αλεπούδη εσύ?
0: Όχι ρε, ποτέ.
2: Δεν στο έχω στείλει. Θα σου στείλω μετά.
0: Μπακόπουλε, πώς σε πονάει η ΑΕΚ, φίλε?
1: Είναι ο γνωστός, ε.
2: Κάτσε απαντήσω στο άλλο.
1: Το Insomnia. Σε πονάει. Όχι, το στέλνει πάντα.
2: Για γούρι το έχει αυτό.
1: Είναι φίλος.
0: Για πέσα πάντα.
2: Ρε σε Αλεπούδη, εγώ επιμένω ότι καλά κάνει. Δεν είναι, παίρνουμε τώρα ποιο έχει ή δεν έχει το ρόστερ ή το ένα ή το άλλο. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανονάκι. Έπρεπε να βάλει κάποια δεδομένα να δει πώ είναι. Ρυθμό καταρχήν έχει. Γιατί έχει παίξει πέντε μάτς. Έπρεπε να τα βάλει κάτω να δει τι μπορεί να ρισκάρει και μιλάμε για ένα καλοκαίρι διαολεμένο πάλι. Με τραυματισμούς που τον έχουν πάει πολύ ανάποδα. Έκρινε ο προπονητής και μάλιστα, ξαναλέω, το έγραψε ο Γιαννούτσο Βασίλης και έχει απόλυτο δίκιο. Στην προηγούμενη συνέντευξη τύπου, την προηγούμενη φάση, είχε πει ότι προτιμώ σε αυτή τη φάση να μην είχα μάτς πρωταθλήματος. Έχοντας ρυθμό από την Ευρώπη. Δηλαδή να επιβαρυνθώ σε τρεις μέρες να παίξω και ένα μάτς και ένα μάτς εδώ.
1: Κωνστάρα, ο προπονητής ξέρει πάντα καλύτερα. Καταλήγουμε σε αυτό, αλλά ναι, εγώ
2: δεν
1: διαφωνώ.
2: Δεν του βγήκε σε κακό παίκτη.
1: Εγώ διαφωνώ.
2: Ο Παναθηναϊκός, το στόχο του πέρσι, πήρε μια απόφαση για την αναβολή. Το στόχο του που είχε για να πάρει αυτή την αναβολή τον πέτυχε.
0: Απλά τον κυνηγούσε πολύ αυτό το
2: μάτς. Μετά αυτό το μάτς,
0: επειδή έφτασε Μάρτι, να γίνει.
2: Πάσχα φτάσαμε. Αρνιά ψήναμε. Τώρα θα γίνει νωρίς. Δεν θα τον κυνηγάει σαν. Έχω και ένα μήπως πάρω τρεις βαθμούς.
1: Ναι.
2: Αυτό θα γίνει.
1: Βλέπεις όμως δύο προπονητές διαφορετικοί. Ο ένας, ο Νίκολιτς, λέει παίξτε, ο άλλος.
2: Εντάξει, δεν είναι δηλαδή.
1: Ο Νίστρουπ λέει όχι.
2: Δεν θα λιδωρηθεί τώρα ο Νίστρουπ επειδή πήρε αυτή την απόφαση.
1: Όφι λέει παίξτε.
0: Ναι. Ναι. Δεν σου λέω. Μόνο Παναθηναϊκός το έχει κάνει. Απλά θα σου πω κάτι για τον Όφι. Ναι. Δεν είναι με το πιστόλι στον κρόταφο.
2: Τι είναι
0: αυτό. Είναι με το πιστόλι στον κρόταφο.
1: Αν χάσει, λες πάει.
0: Όφι και να αποκλειστεί, παίζει η Ευρώπη.
2: Ναι, ρε φίλε, γιατί δεν παίξει κούραση να το παίξει, αυτό λέμε.
0: Μα και να αποκλειστεί θα πήγαινε όμως η Ευρώπη, ρε εσύ.
2: Εντάξει, εγώ τέλος πάντων.
0: Είναι διαφορετική
2: η
0: αντίληψη του κάθε προπονητή.
2: Όχι, είναι θέμα, φίλε, άκου, είναι θέμα και ρυθμού. Δηλαδή, κάποιοι προπονητές. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός προφανώς επειδή έχει τα προβλήματα τραυματισμού, επειδή πήγε ο Κώστας νωρίτερα, έχει και μια γκίνια. Δηλαδή και του Ίγκασον και του
0: Ναι, αλλά ακούω και αυτό που είπε ο Κώστας στην αρχή ότι ο Παναθηναϊκός έχει ρυθμό, έχει δώσει πέντε μάτς. Και το ένα πίσω από το άλλο. Πέμπτη.
1: Άρα θεωρεί ότι αρκούν.
2: Ίσως και κάτι που θα μπορούσε να δοκιμάσει.
0: Σε μάτς πρωταθλήματος να δοκιμάσει τον Παναθηναϊκό δεν τον παίρνει να κάνει δοκιμές, φίλε.
2: Εντάξει, ρε φίλε, τώρα εγώ στο
0: δεν τον παίρνει να κάνει δοκιμές στον Παναθηναϊκό.
2: Στην Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει δοκιμή
0: τώρα. Όχι, γενικά και στο πρωτάθλημα δεν τον παίρνει να κάνει.
1: Η Κηφισιά θεωρεί ότι είναι περσινή που μπορεί να
0: προβληματίσει
1: κλπ.
0: Δεν την ξέρω, αλλά είναι μια ομάδα που
2: αλλαγμένη
0: πολύ προπονητή.
2: Έχει αλλάξει πολύ το ρόστερ, γιατί θυμάμαι τα αφιερώματα που κάναμε ότι έχει αλλάξει αρκετά το ρόστερ. Έχει πάρει αρκετά παιδιά,
1: φύγανε τα παιδιά. Τα αφιερώματα που έκανε. Διάβαζα και ήθελα να γίνω δημοσιογράφος.
2: Πού μου αρέσει, σιγά
1: το. Παράκανα το χόντρι, ρε.
2: Για το φίλο τον Άλεξ Σάντσες που λέει Γουλή, φαίνεσαι αγχωμένος. Πάντως, για να είναι αλήθεια, καθόλου αγχωμένος. Δεν μου είπαν να ακούσει, θα περάσει, αδερφέ.
0: Αν δεν περάσει.
1: Δεν θα είναι αγχωμένος και πάλι. Τη δουλειά του τι κάνει ο Κώστας.
2: Πολύ γκρίνια, πολύ εσωστρέφεια, πολύ.
1: Θα πέσει πολύ πάνω στον Ίστρεπο.
2: Θα το φάει ο Ίστρεπο, παιδιά. Αλλά δεν νομίζω ότι θα υπάρξει θέμα από την πλευρά τη δίκη.
0: Μπορεί να το φάει.
1: Πολύ νωρίς.
0: Θα πέσει, άκου, θα σου πω εγώ τι θα γίνει. Θα πέσει πάρα πολύ γκρινιά. Πάρα πολύ γκρινιά.
2: Αμύθιτη γκρινιά.
0: Αν κάνει 5 στα 5 μέχρι τη διακοπή, που δεν είναι απίθανο βάσει προγράμματος, μετά τη διακοπή θα έχει το ΑΚΑ 30.000 κόσμο. Θα έχει ξεχαστεί. Αλλά μόνο έτσι. Γιατί ξαναλέω
2: ότι. Πιστεύω ακράδαντα ότι θα περάσει.
0: Το φάρμακο είναι. Και εγώ νομίζω ότι θα περάσει.
2: Επίσης, κάτι που δεν είπαμε την Πέμπτη και μετά γιατί δεν κάναμε εκπομπή. Ο Παναθηναϊκός την Παρασκευή για πρώτη φορά έβγαλε τόσο έντονα αντίδραση, μάλλον πρώτη φορά γενικά αντίδραση για τη διαιτησία προς την UEFA. Έχει βγάλει μια πολύ μεγάλη τοποθέτηση για τις διαιτησίες που έχει αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός και για το μάτς που έγινε το προχθεσινό που τσέκεται σε συγκεκριμένες φάσεις και στο πέναλτι που δόθηκε στο γύρισμα του Πελίστη που υπάρχει καθαρό χέρι στο 2-0. Και για το δεύτερο γκολ που των Τσέχων που είναι ουσιαστικά γκολ Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολη Σιδηρόπουλος. Απαγορεύεται ο παίχτης να είναι πάνω στο τείχος όπως ήταν. Και είναι και θέμα και του Βάρ, είναι μόνο του Γάλλου, του Ρέφερ, πώς το λέγανε, του Μπρισίν, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε, Μπρισό, αυτού του τύπου. Έχει αναφέρει όλες τις περιπτώσεις και μάλιστα σε θέμα που είχαμε κάνει πέρσι μετά το μάτς με την Μπέτις. Ένα προς ένα, Παναθηναϊκός από μένα που γύρισε στην Ευρώπη τον Αύγουστο του 22, έχει δώσει 53 μάτς. Είναι το 11ο παιχνίδι στο οποίο έχει σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία.
1: Ναι.
2: Τα εξέφρασε με χαρακτηριστικά, με φάσεις, με μια μεγάλη ανάλυση που έχει δώσει από την Παρασκευή. Βγάζοντας πρώτη φορά τόσο έντονη δυσαρέσκεια προς την UEFA συγκεκριμένα.
1: Ναι, και το φύγεις αυτό γιατί έχουν σχέση με τα αντανακλαστικά του Παναθηναϊκού, λες, ότι πλέον θα είναι αυτός ο δρόμος. Οτιδήποτε θεωρεί τον φύγει, θα βγάζει ανακοίνωση.
2: Όχι, εγώ λέω ότι έβγαλε πολύ μεγάλη ενόχληση για τη διατησία του προχθεσινού αγώνα.
0: Τι ανακοίνωση έβγαλε. Μα αφού αποκλειστεί μετά, αύριο, καλή επιτυχία. Κάτσε μετά με την κέντρα εδώ.
1: Πολύ μεγάλη για την Ελλάδα. Διατησία. Και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη, λέω εγώ τώρα.
0: Εντάξει.
2: Στην προκειμένη περίπτωση πάντως ήταν η πρώτη φορά που σε ευρωπαϊκό μάτς αντέδρασε τόσο πολύ. Βγάζοντας όλα τα παραδείγματα όσων έχουν γίνει την τελευταία τετραετία. Που όσο καλόπιστος και να θες να είσαι, δεν μπορεί να όλα αυτά που έχουν γίνει τις τελευταίες
4: δεκαετίες. Γι' αυτά που έγινε στο πρώτο μάτς δικαιολογείται αυτό, πιστεύεις. Γι' αυτά που έγινε στο πρώτο μάτς δικαιολογείται η αντίδραση του Παναθηναϊκού αυτή.
5: Σου λέει έφαγα ένα γκολ που δεν έπρεπε να το φάω, δύο γκολ που δεν έπρεπε να τα φάω. Έτσι και το πέναλτι στο 2-0. Και δεν έχει δοθεί ένα πέναλτι.
2: Στο 2-0, στο γύρισμα του Πελίστη που. Και μάλιστα μιλάμε σε ένα μάτς που υπάρχει VAR και οι Γάλλοι δεν έχουν πετύχει άνθρωπο όμως. Ελέφαντας στο 1 μέτρο δεν έχουν πετύχει. Και σε μια συνέχεια μια κατάσταση που υπενθυμίζω με την Πάξη και τα δύο γκολ της Πάξης είναι άκυρα. Απλά δεν υπήρχε VAR εκεί. Και η UEFA θα σου έλεγε, ναι, αλλά αυτή η φάση ξέρετε δεν έχουμε VAR.
5: Και τα δύο.
2: Και τα δύο γκολ της
5: Πάξης. Το ένα είναι χέρι, το άλλο.
2: Το άλλο είναι θετικό φάουλ πάνω στο Τζάπρα που τον είχε καβαλήσει ο άλλος.
5: Δεν το θυμάμαι.
2: Άμα του το δίνανε εσένα, θα είχε φάει γύρω-γύρω το γρασίδι από το γήπεδο. Κοίτα, έχει φάει.
4: Αυτέ οι επαφέ σου δεν είναι οκ.
2: Ναι, ναι, ναι. Να μην σου δίνει ένα τέτοιο φάουλ, το γρασίδι θα έχει φάει.
5: Κατά τη γνώμη μου και η επαφή στον Κυριακόπουλο είναι οκ. Που διαμαρτύρεται το Παναθηναϊκό.
4: Ναι, εντάξει.
2: Εγώ πιο πολύ φταίω στο φάουλ και στο χέρι. Αλλά οκ. Καθένα το βλέπει όπω νομίζει.
1: Πάμε πιο κάτω για να γλιτώσουμε χρόνο.
0: Παίζει τηλεβάζω στα Γκεμάν.
2: Παίζει στα Γκεμάν. Και εκεί θα μην γίνει στα Γκεμάν.
0: Παίξει άκου Παναθηναϊκό 2-0 αυτό είναι.
5: Έχει βιώσει τις
2: ρεβάντζ. Ναι. Στα
0: Γκεμάν. Το ξέρει, έχει παίξει πρωτάθλημα.
2: Χαίρε στην Ελλάδα πολλέ
0: φορέ. Τι φάτσα.
5: Τον νο.
1: Εκτιμώ το ότι.
0: Δεν σου αρέσει σαν φάτσα.
1: Το ότι έχουμε πολύ καιρό να βρεθούμε. Φουντώνει την κουβέντα και θέλω να μιλήσουμε παραπάνω μεταξύ μα. Σα θυμίζω. Έχουμε και αύριο κουβέντα.
0: Δικό σου θέμα είναι αυτό. Δεν χρειάζεται το κάνουμε. Δηλαδή εσύ τώρα πρόσεχε εδώ. Αν δεν είχε έξω κόσμο κτλ. Θα λες κάτι σου μέχρι τρεις όπως είμαστε εδώ. Πάγιο
5: είναι.
1: Ακού, αν θέλεις κάνω μια συζήτηση σου, λέω και καθόμαστε μέχρι τρεις.
0: Δεν έχω θέμα. Δεν έχω θέμα εγώ.
1: Δεν έχει θέμα.
0: Τι θέμα να έχω.
2: Δεν έχω καταλάβει πότε πήγε μια παρά.
0: Εγώ αλλάζω.
2: Sorry, αλλά δεν κατάλαβα πότε πήγε μια παρά.
1: Μεξικό.
0: Φουλ.
2: Θέλω να το βλέπω και στο Μεξικό. Θέλω να πηγαίνει
0: ρίχνη. Φουλ. Είμαι εγώ.
1: Θέλω να πλησιάζει την ώρα Μεξικού. Αύριο θα κάτσει 2 ώρα, θα κάτσει 3 ώρα μα χρειάζεται.
0: Έχω τέτοιο.
1: Έλα.
2: Με τα γραφικά επειδή ρωτάνε
1: και
2: όλα σε μήνυματα.
1: Και έχουμε και κουβέντα μετά.
2: Κόσμος, για να το καταλήξω και το τελειώνω, να πάμε και στον Όφη. Με τα γραφικά έχουν γραφτεί πάρα πολλά ονόματα. Γράφτηκε πάλι για το Στάγκη. Βγήκε ο τεχνικός διευθυντής της Βέρντερ και είπε τον Παναθηναϊκό με την Bild μια τοποθέτηση. Δεν έχω κάτι από εκεί πέρα. Είναι μια παλιά ιστορία, μια προσέγγιση που όντως είχε γίνει, αλλά δεν προχώρησε. Εγώ αυτό που ξαναλέω, και πάμε και την Πέμπτη, η Βέρντερ έχει βγει στην πιάτσα και τους λέει μην ασχολείστε για το Στάγκε, δεν μπορείτε. Και πήγε η Χόφενχάιμ και ζήτησε 15. Καλή επιτυχία. Ναι. 15 Χόφενχάιμ και έτσι είπαν όχι. Στα 15. Άρα νομίζω ότι είναι λίγο ουτοπική η κουβέντα. Παναθηναϊκός έχει βρει δύο περιπτώσεις.
1: Κεντρικών χαφ. Για να κλείσουμε αυτό. Ναι,
2: κεντρικών χαφ. Εγώ βλέπω μέσα στη βδομάδα που σημερώνει και πριν το ευρωπαϊκό παιχνίδι να αρχίζουν να βγαίνουν πράγματα.
1: Α, πριν το ευρωπαϊκό λες.
2: Ναι.
1: Okay.
2: Γιατί εντάξει, είναι πράγματα που δουλεύονται μέρες. Έχει βάση αυτό που έγραψε προχτές και ο Βασίλης, γιατί υπήρχε μια αντίστοιχη πληροφόρηση από μένα για το Μέλο, ότι είναι περίπτωση που τον έχει τσεκάρει ο Παναθηναϊκός.
1: Τον Αρτούρ Μέλο, λες, τον πρώην παίκτη της Γιουβέντους.
2: Τον άλλο το Μέλο, το χθεσινό.
1: Σωστά, που, ναι. Έχω ένα φίλο Μέλο στην Τρίπολη αυτό.
2: Που μοίραζε, που μοίραζε μπουκέτα δεξιά και αριστερά. Ο Αρτούρ Μέλο. Στα 30 του, έμεινε ελεύθερος από τη Γιουβέντους στις 21 Αυγούστου. Κανονικά στην προετοιμασία και στα φιλικά, σε όλα. Ήταν Απλά δεν. Ήταν κάτι το δρομολογημένο θα γινόταν κάποια στιγμή. Αλλά ο Σπαλέτ τον είχε πάρει. Είναι κανονικά πεζούμενο. Έχει ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός μαζί του. Νομίζω είχε γραφτεί και τον Ολυμπιακό του τέτοιου είναι. Του. Πες το τον Ομορφάντρα.
0: Παστορέλο,
2: τον Ομορφάντρα. Που έχει φέρει και τον Τεφράι στον Παναθηναϊκό. Και με τον Ολυμπιακό έχει καλή άκρη. Αλλά και με τον Παναθηναϊκό έχει καλή σχέση. Εγώ το βάζω στο τραπέζι.
0: Πόσο γρήγορο έχει Παστορέλα.
1: Ευχαριστώ Κώστα.
2: Το βάζουμε κάτω στο τραπέζι και αυτό. Και σας αγαπώ γιατί κάποιος περιμένει.
1: Αύριο.
2: Γιατί κάποιος περιμένει λίγο.
1: Απεριμένει, δεν πειράζει. Έτσι και δεν έχουμε να πούμε πολλά. Τα πάμε μόνοι με τον αυτό τόση ώρα που ήταν να βγει. Θέλω να υπενθυμίσω ότι η Superbet είναι η χορηγός εταιρεία της εκπομπής αυτής και θα είναι κάθε Κυριακή μαζί μας. Έτσι συμβαίνει και σήμερα. Είναι η πρώτη μας εκπομπή Αθλέτικο FC, οπότε χαιρόμαστε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Που την καλωσορίζουμε, τι.
0: Ναι, όχι, έλεγε στο χορηγό τώρα πήγα να σε διακόψω.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει κανένα πρόβλημα. Τι τον βλέπουμε κιόλας.
0: Πολύ ανοιχτό είναι το που κάνει σούσι σήμερα.
1: Ναι, δεν φταίω εγώ σε αυτό.
0: Βερβελέ, δεν στο λίγο. Άστο λίγο, μην το
2: κάνει.
0: Άστο λίγο να το δει ο Βερβελέ.
1: Η Νικόλ
0: θέλω να το δει ο Βερβελέ.
2: Όχι, θέλει να δείξει μαύρισμα.
0: Και εκεί δε το, στην οθόνη δε.
2: Για να δω.
0: Κοντινό.
2: Είσαι τερίμ τώρα. Μια χρυσή αλυσίδα να σου βάλω εδώ.
0: Είσαι
2: τερίμ.
0: Όπως σε βλέπω. Έλα, τώρα το κλείσεις και λίγο. Όπως σε βλέπω, σου λείπει όχι η αλυσίδα όπως το είπε. Η καδένα. Και ήσουν έτοιμος για το έναστρον στη Ζαχάρο Ηλίας.
1: Αυτό το έχω ακουμπωμένο.
0: Με στάθη ξένο πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Έχω αύριο ένα τρομερό βίντεο, στο δείξα.
0: Ναι, αύριο. Αύριο που ρωτάει και ένα φίλο, έχουμε back to back.
1: Back to back, πρεμιέρα.
0: Ξεκίνημα. Σίγουρα ή θα μα την κάνετε.
2: Τρεις ώρα όλοι εδώ.
1: Αυτή τη φορά σου
0: τρεις εδώ.
1: Τζορτζίνα,
0: όχι, μία εδώ. Τρεις αρχίζει η εκπομπή. Μία εδώ, τα έχουμε ξαναπεί.
1: Λοιπόν, ένα βίντεο το οποίο θα εκτιμήσει και ο Χρήστος Οικονόμου αύριο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λόγω τη παρουσία του πολλέ φορέ σε πάρα πολλά μαγαζιά πολιτιστικά τέτοια σαν τα μπουζούκια, α πούμε. Οπότε θα το δει αύριο. Θέλω να παίξουμε τώρα. Το σποτάκι μας και τις διαφημίσεις μας, να πάμε σε ένα break για το Action 24 και να γυρίσουμε εδώ, παραμένουμε YouTube Αθλέτικο, για να μιλήσουμε για Όφη και για Άρη.
6: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet. Τώρα μαζί βλέπουμε, προβλέπουμε, στηρίζουμε. Τα καταφέρνουμε. Μαζί αλλάζουμε, ξανααλλάζουμε. Διαφέρουμε. Μαζί φωνάζουμε. Ξεσηκώνουμε. Superbet. Τώρα.
7: Η ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.
8: Υπάρχουν αγώνες που τους τρέχεις. Υπάρχουν και αυτοί που τους ζεις. Στις 29 Αυγούστου, το δάσος της Κυρίτιδας γεμίζει ξανά παλμό, ενέργεια, χαμόγελα. Για 7η χρονιά διοργανώνεται το Σκυρίτιδα Run, το μεγάλο αθλητικό και πολιτιστικό ραντεβού της Αρκαδίας. Τρέχουμε μαζί, γιορτάζουμε μαζί, ζούμε μαζί μια εμπειρία που δεν μετριέται μόνο σε χιλιόμετρα. Σκυρίτιδα Run. 29 Αυγούστου στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Μην το δεις. Ζήστο. Σε περιμένουμε.

0: Έλαβετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαβετ. Έλα όπως είσαι. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Τίποτα δεν έχετε χάσει. και να μην το δείτε και καθόλου, πάλι δεν χάσετε τίποτα. Λοιπόν, Χριστάρα μου, αφού άφησες το μικρόφωνο κάτω, θέλω να σου πω το εξής.
2: Να κλείσω, ρε Μπίλια, μα είναι έτσι.
1: Να μην σας κρατώ. Έμαθα ότι πήρες τηλέφωνο κάπου χθες, ξέρεις εσύ που, όχι υπηρεσιακός, για κάνεις παράπονα.
3: Οπα. Όντως.
1: Ναι, έτσι θα πάει όλη τη χρονιά, ρε, λέει.
3: Έτσι θα πάει όλη τη χρονιά.
1: Έτσι θα πάει όλη τη χρονιά, ναι.
2: Αυτό δεν ήταν κάτι.
4: Σοβαρό δεν ήταν αυτό. Το σοβαρό δεν ήταν αυτό.
1: Ποιο ότι.
4: Το σοβαρό ήταν ότι μιλήσατε για το Φούντα. Και έλειπε γεννημένο στην Καλαμάτα και μεγαλωμένο στον πύργο. Εκεί ήταν το πιο μεγάλο.
1: Μα το παγάμι, μιλάγαμε για άλλο νομό του, λέω. Αλλά τέλος πάντων. Αυτή η κουβέντα μπορεί να γίνει κάποια άλλη στιγμή. Πάντως ο Φούντας έστειλε μήνυμα. Εξαιρετικός.
4: Το είδα, το είδα.
1: Απάντησε. Χριστό. Δύο καρπούζια, μία μασκάλη. Γίνεται.
2: Το επίθετό σου, λέω, με διέλυσε τελείως. Όλα καλά.

0: τις πολύ μεγάλες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Είχε μια πολύ καλή παρουσία, μια εύκολη και επαγγελματική νίκη και μπήκε με το δεξί στην Super League. Οπότε νομίζω ότι το step up έχει ήδη γίνει.
1: Εγώ δεν είπα το έχει κάνει.
2: Το έχει κάνει, είπες.
1: Τι είπα, δεν το έκανε.
2: Ναι, δεν ξέρω.
1: Τι είπα, ότι πήρε και τίτλους.
2: Ναι.
1: Δεν προσέχει το παιδί.
0: Ότι θα το κάνει την Πέμπτη, είπες.
1: Όχι, ρε, δεν είπα αυτό. Είπα το μάτς την Πέμπτη είναι το δύσκολο.
2: Τσακωθείτε λίγο για τα νούμερα.
1: Έχει, με δύο τίτλους μέσα σε λίγους μήνες όφη.
2: Πάμε λίγο, πάμε λίγο. Άκουσες τι σου είπε, Χριστάρα, άκουσες.
1: Όπου τι του είπε, άμα.
2: Δεν προσέχει.
1: Ωε, Χρήστο, α. Ξηγήστε το δύο πράγματα. Έπαιζε μπάλα.
0: Γι' αυτό με βγάλατε μια παρά. Τέλειο, τέλειο.
2: Είναι καλό σοβαρό.
1: Τσεκούρι σοβαρό.
2: Τσεκούρι σοβαρό.
1: Καλό αριστερό πόδι.
0: Όχι και τσεκούρι.
1: Γλυκό αριστερό πόδι. Καλό αριστερό πόδι. Καλό αριστερό πόδι. Αλλά βάραγε. Άμα σε έβρισκε μπροστά του βάραγε. Έριχνε καμιά κλωτσιά. Όχι, όχι, όχι.
2: Λοιπόν, Χρήστο, επειδή πολύ χρόνο δεν έχουμε και θέλω να ακούσω και Σαββόπουλο.
3: Και δεν μα ενδιαφέρει το πόδι σου.
2: Και δεν μα νοιάζει καθόλου το πόδι σου. Λίγο αυτή την ερώτηση, αν αυτό που είδε εσύ με βάση και τι αλλαγέ που έκανε και με βάση και αυτό θα δούμε στο μάτς που έρχεται και θα κουβεντιάζουμε μέσα στη εβδομάδα που έχουμε αρκετό χρόνο. Αν όντως διαπιστώνεις και εσύ το ίδιο.
0: Ποια είναι η ερώτηση, γιατί δεν το έτσι άκουσα καλά.
1: Είσαι αδερφός μου. Εσύ είσαι αδερφός μου.
2: Εγώ ποια ομάδα κανονικό.
1: Είσαι αδερφός μου.
2: Μια φορά να ερεμήσουμε, να
1: βγάλουμε το βάλω Χρήστο στο YouTube.
2: Εράσιες, εράσιες.
1: Αλλιόβιε, αλλιόβιε, αλήθεια.
2: Ήρθες να αλλάξεις τα καθιερωμένα.
1: Αλήθεια σου, αλλιόβιε.
2: Ρε τι τραβώ. Μίλησα για ένα συγκεκριμένο φρούτο πριν.
0: Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβω τι μου λέτε.
2: Για δύο καρπούζια στην ίδια μας χάλη. Αν διαπιστώνεις εσύ το ίδιο. Ότι μπορεί. Έχει η καθυστέρηση, δεν είναι το θέμα αυτό.
0: Το πρώτο δείγμα, ένα δείγμα έχουμε ακόμα από αυτό που με ρωτάς. Ήταν με το Βόλο σήμερα, σου είπα. Τέσσερις αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Ξεκάθαρα επαγγελματική νίκη. Την Πέμπτη ξανά νέες αλλαγές και νομίζω και άλλο σχηματισμό με τρεις κεντρικούς χαφ. Ό,τι δηλαδή έκανε από το 65 και μετά στο πρώτο παιχνίδι. Αυτό εικάζω πώς θα επιλέξει ο Κόντις για την αρχική ενδεκάδα στη Βουλγαρία. Οπότε νομίζω ότι τουλάχιστον ένα πρώτο δείγμα γραφής που έχουμε ότι μπορεί. Σε βάθος χρόνου, με πολλά παιχνίδια, με δύσκολα, πιο δύσκολα παιχνίδια, με ενδεχόμενες ήττες που μπορεί να έρθουν στην Ευρώπη κτλ. Είναι ένα ερωτηματικό το οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να το απαντήσουμε από τώρα. Πρέπει λίγο να ψηθεί στην διαδικασία όφη του Πέμπτη Κυριακή, Πέμπτη Κυριακή και να μπορέσουμε να το συζητήσουμε αργότερα.
2: Με εξητάρει, θα σου πω κάτι, ειλικρινά σε ξέρω πολλά χρόνια, το ότι μπορεί να συμμετάσχει και σε πλάκα και σε ένα δευτερόλεπτο μέσα να μιλήσει και σοβαρά να αναλύσει κάτι, μια ομάδα. Επίσης, από προχθές έχω λάβει ατελείωτα μηνύματα για σένα για την εξαιρετική επιλογή που έχουμε κάνει για ρεπορτάζ του όφη. Και αυτό το λέω πολύ σοβαρά. Χρήστο, δεν θέλω κάτι άλλο. Αύριο θα επικοινωνήσουμε πάλι για να πούμε και άλλα πράγματα. Και θέλω να μου πεις μόνο ένα πράγμα. Αν υπάρχει περίπτωση να δούμε ενίσχυση του όφη σε κάποια θέση με κάποια σοβαρά.
1: Center for, το ύφο Κόντι.
2: Center for, δεν το ξέρω.
1: Center for,
0: έχει αργήσει το ακριβώς. Έχει αργήσει την τούρτα.
2: Ναι.
0: Και έχει αργήσει σίγουρα και το είπε και ο Κόντι την περασμένη εβδομάδα. Αλλά το κερασάκι στην τούρτα θα είναι το center for. Εικάζω μετά την Τσεσεκά, όπου θα ξέρει ξεκάθαρα.
1: Μπορεί και νωρίτερα. Σύμφωνα με όσα είπε σήμερα, μπορεί μέσα στι επόμενε μέρε να είναι εδώ.
0: Είμαστε κοντά, είπε. Εγώ νομίζω ότι μετά την Πέμπτη ό,τι είναι θα το μάθουμε. Αυτή την εντύπωση έχω.
2: Έχει ακούσει κανένα ονοματάκι εκεί στα κρυπτικά.
0: Όχι, είπε ότι είμαστε κοντά. Δεν έχει διαρρεύσει κάποιο όνομα. Προσπαθήσαμε λίγο σήμερα εκεί, βρήκαμε τον Καρυπίδη, λέγαμε πες μας για το κερασάκι. Δεν μας είπε κάτι, οπότε περιμένουμε κι εμείς τις εξελίξεις. Όταν το μάθουμε, θα το πούμε στο Αθλητικό πρώτο όμως, τα ξέρετε.
2: Χριστάρη απολαυστικό, τα λέμε εκεί
1: γεια
2: αύριο.
1: Χριστάρα. Γεια σου, Χριστάρα. Γεια σου, Ρεγκέτα.
2: Φιλιά στο μωρό, γεια. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο Χρήστο Οικονόμου. Ναι, δεν τυχαίες επιλογές, βεβαίως, παιδιά. Πάμε απευθείας να δούμε για τα θέματα του Άρη. Έχει κάνει τεράστια ανατροπή απέναντι στην Καλαμάτα. Σεντερφόρ δεν έψαχνε ο Άρης ποιος θα είναι.
1: Φαμπιάνο, στα γεράματα.
2: Ναι, προφανώς ο Φαμπιάνο.
1: Φαμπιάνο στα γεράματα.
2: Έχει κάνει τέσσερις τελικές ανατροπές.
1: Όχι, δεν κατάλαβες. Και είναι γκολάρες και τα δύο. Το αριστερό, το 2-3.
2: Ναι.
1: Το πλασέ με μπάλα να σκάει σκαστή μπροστά του. Είναι καταπληκτικό.
2: Αλέξη, πού είσαι παλικάρι μου.
4: Γεια σου,
2: Άλεξ. Καλά, Άλεξ. Πήγα να πω πριν ότι έχει κάνει. Όπα, δεν το βλέπουμε πολύ καλά. Μισό-μισό. Έχουμε προβληματάκι. Για πάρ' τον από τον αέρα και αν δεν μπορούμε. Ναι, όταν το έχουμε. Πήγα να πω, ρε παιδιά, ότι έχει κάνει τέσσερις τελικές ο Φαμπιάνο. Αν δεν κάνω φοβερό λάθος, τελευταία 15 λεπτά.
1: Σωστό.
2: ο στόπερ. Έχει μείνει ψηλά δηλαδή και προφανώς συμμετέχει.
3: Και σε όλες τις στατικές φάσεις είναι πάνω.
2: Στην πολιορκία που κάνει ο Άρης στο τέλος. Και η Καλαμάτα, αν δεν είχε πάρει την κόκκινη κάρτα.

0: Δεν νομίζω να.
1: Τον Άλεξ τον έχουμε ή δεν τον έχουμε.
0: Δύσκολα θα είχαμε ανατροπή. Δεν τον έχουμε ακόμα.
1: Μήπως τον έχουμε μόνο τηλεφωνικά.
0: Όχι,
1: τώρα.
0: Θα το φτιάξουν τώρα και θα μας το δώσουν. Δεν ξέρω, πιστεύετε. Το έχει ζει το μάτσα εσύ σίγουρα, έτσι. Έχει ζει το μάτσα.
2: Το σίγουρα που πηγάζει.
0: Επειδή η Καλαμάτα.
2: Και τι είπα να πει.
0: Εντάξει, μισό μισό.
1: Εντάξει, φιλεγύρισε η ομάδα στην Αλφα Εθνική.
2: Πάω στον πύργο, μου κάνουν παράπονα ότι λέω καλές κουβέντες για την Καλαμάτα. Πάω στην Καλαμάτα, μου κάνουν παράπονα ότι λέω για τον Μπας πύργο πανελιακό εκεί και όλα τα σχετικά. Πρέπει να το βρούμε κάπου τώρα αυτό.
0: Εγώ το έδωσα όλο το μάτσα πάντως. Και μετά βγήκα.
2: Εγώ πιστεύω ότι είναι κακή διαιτησία σε αυτό το παιχνίδι. Και νομίζω ότι βοήθησε τον Άρη η διαιτησία.
0: Ναι. Με την αποβολή, λες,
2: και με την αποβολή, ναι, πιστεύω. Δηλαδή, εντάξει, η φάση αυτή, πώς αρχίζει, να πηγαίνει ο άλλος στο κεφάλι, τι είναι, απλό είναι. Πώς ξεκινάει η φάση, άσε μετά που την κόκκινη του βγάζει.
0: Λες ότι συμμετείχε και ο Ράτσιτς στην αρχή.
2: Ναι, ρε φίλε, πώς έχει γίνει η φάση, τώρα δεν είναι. Εντάξει, γενικά νομίζω και νομίζω ένα διαιτή, δηλαδή με τα πέναλτι, άστα να πάνε τώρα. Δηλαδή, αν ήταν το ΒΑΡ, θα είχε γράψει ιστορία χθες ο Ζαμπαλάς. Θα είχε γράψει ιστορία κανονικά.
1: Ναι.
2: Δεν έχει να κάνει. Τώρα, εντάξει, Καλαμάτα θα έχει δύσκολη διαδρομή.
0: Ναι. Εκτός αυτού όμως.
2: Καλό είναι να πεις δύο κουβέντες για τον κόσμο του Αστέρα. Δεν θα τσακωθείς.
0: Με τον κόσμο τι να πω.
2: Ναι, Καλαμάτα είχε περισσότερο κόσμο του Αστέρα στην Τρίπολη.
0: Καλά, μην τρελαίνε, σε 3.000 κόσμο είχε Καλαμάτα.
2: Εντάξει, είχε, πήγε κόσμο όμως.
0: Μετά από 25 χρόνια στην πρώτη εθνική με τον Άρη ως αντίπαλος. 3.000. Όχι,
2: αυτό
0: θα σου πω κάτι.
2: Μου το έχει δει ένας Καλαματιανός να το πω για να τον φουντώσω.
0: Δεν με φουντώνει. Η Καλαμάτα έχει πολύ περισσότερο κόσμο τον Αστέρα. Δεν το συζητάμε. Αλλά λέω άλλο τώρα ότι θα περίμενα και αυτό είναι καλό που λέω για την Καλαμάτα. Εμείς περιμέναμε στην Τρίπολη απόβαση.
1: Ναι.
0: Θα γεμίσει το γήπεδο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν συνέβη αυτό. Αυτό λέω.
3: Να ρωτήσω κάτι. Δεν θα παίξει άλλο μάτς στην Τρίπολη.
0: Θα παίξει νομίζω.
2: Δεν ξέρω, ναι, μπορεί να πάει και νίκη, αλλά είναι.
3: Με το Παναθηναϊκό, πέμπτη αγωνιστική, ας πούμε.
0: Κοίτα, η Τρίπολη είναι ιδανική για την Καλαμάτα.
3: Όχι, δεν είναι έτοιμο. Μετά τη διακοπή θα είναι έτοιμο.
2: Μετά το
3: διακοπή. Μετά τη διακοπή.
1: Δεν έχω πάει κανένα.
0: Για κάτσε.
2: Η μία κουβέντα που λες είναι αυτή.
0: Για πες.
2: Η άλλη κουβέντα που λένε πολύ στην Καλαμάτα είναι ότι αν παίξει στην Αθήνα θα μαζεύει περισσότερο κόσμο γιατί έχει πάρα πολλού.
0: Έχει πολλού Καλαματιανού στην Αθήνα. Ναι, σωστό
2: και
0: αυτό.
2: Και ότι θα έρχονται και πάλι ότι είναι κοντά
0: σχετικά. Αλέξη, επειδή συρρυκνώθηκε ο χρόνος τώρα με τα τεχνικά μας θέματα, σ' ακούμε τώρα τηλεφωνικά για αυτά που σε ρώτησα νωρίτερα και σχετικά με την πρεμιέρα του Άρη, που νομίζω θετική είναι τώρα. Με ανατροπή, όταν το κάνεις αυτό τα τελευταία λεπτά, έτσι δεν είναι. Το πρόσημο είναι θετικό.
4: Καλά, εντάξει, όταν κερδίζεις έτσι, όταν λίγο πριν από το φινάλε βλέπεις το φάσμα μια σίτας που κακά τα ψέματα εκτός προγράμματος, γιατί μιλάμε μόνο το σεβασμό για την Καλαμάτα. Για νεοφώτιση ομάδα, σε ουδέτερο γήπεδο γινόταν το παιχνίδι στην Τρίπολη και ο Άρης ήθελε από την πρώτη αγωνιστική να δείξει ότι ξεκινάει κάτι διαφορετικό τη φετινή σεζόν σε σχέση με την περσινή. Θα ήταν ένα άσχημο αποτέλεσμα για τον Άρη από την πρώτη αγωνιστική να στραβοπατήσει. Το κατάφερε στο τέλος, το γύρισε με ανατροπή, του δίνει και ηρεμία πέρα από τους 3 βαθμούς, διότι είναι μια ομάδα η οποία χθες έπαιξε με 4 καινούργια πρόσωπα, γεγονός που συντέλεσε λίγο στο να χαθεί κάπως η ομοιογένεια και ακόμη βάση παίκτες. Για παράδειγμα, πριν από λίγη ώρα έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Σόταλο. Χθες έφτασε ο Μάνου Γκαρθία. Ο Μαρ Ρίτσαρντς ακόμη δεν έχει ξεκινήσει καλά προπονήσεις με την ομάδα. Δηλαδή, η ομάδα που είδαμε χθες στην Τρίπολη, στο παιχνίδι με την Καλαμάτα, από τη δεύτερη αγωνιστική και έπειτα δεν θα έχει καμία σχέση με τις προσθήκες που έγιναν και θα ανεβάσουν για επίπεδο την ομάδα. Επομένως, ότι κατάφερε να κερδίσει, ότι έβγαλε αυτό το χαρακτήρα του ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν δίλιασε, να το πω έτσι, να ρίξει ό,τι επιθετικό είχε στο τέλος, ρισκάροντας να δεχθεί και ένα ακόμη γκολ, αλλά να πάρει στο τέλος κάτι από το μάτς, είναι το πολύ μεγάλο κέρδος για τον Άρη. Εντάξει, τα γκολ τα έβαλε ο Φαμπιάνο. Ο Φαμπιάνο είναι ένας παίκτης ο οποίος πάντοτε έχει κέρδος τοποθετήσεις μέσα στην περιοχή και σε συστατικές φάσεις.
1: 10 γκολ είχε βάλει μέχρι τώρα. Και 2 χθες 12.
4: Και χθες 12. Εκεί είναι ένα παιδί το οποίο έχει εξαιρετική τεχνική κατάρτιση του Άρη και με τα δύο πόδια. Δηλαδή αυτό που βάζει με το αριστερό πόδι να το δούλευε και center for.
1: Ναι, τρομερό.
4: Που έβαλε. Φοβερό, φοβερό. Και πέρα από όλα τα άλλα, είναι και μια τεράστια προσωπικότητα. Όπως επίσης φαίνεται ότι ο Άρης φέτος έχει 2-3 ποδοσφαιριστές τους οποίους μπορεί να στηριχθεί, συν την προσθήκη την πολύ σημαντική του Μάνου Γκαρθία. Ο Ράτσιτς κάνει φοβερό ξεκίνημα. Δηλαδή έχει βάλει ήδη 7 γκολ μαζί με τα παιδιά.
0: Κρατιέται.
4: Γιατί,
0: όχι.
4: Γιατί,
0: δεν μ' αρέσει.
1: Εντάξει, ρε φίλε, δώσε μια ευκαιρία.
0: Και εκεί έχει κάνει μια-δυο ανορθογραφίες εκεί στα όρια της περιοχής που δίνει στην Καλαμάτα μπάλα σε κέριο σημείο και μια-δυο φορές δεν προλαβαίνει να γυρίσει. Δεν θέλω να το.
3: Εσύ μου άρεσε.
0: Δεν μου άρεσε. Του παίρνει την κόκκινη κάρτα, βέβαια, αν θεωρείται υπέρ αυτό. Γιατί αυτό ξεκινάει το Αλισβερί εκεί.
3: Δόκτωρ, μου αρέσει πάρα πολύ χτες ο Γκαρέ. Ο Γκάρε.
0: Συμφωνώ.
3: Πολύ καλό.
4: Εντάξει, ο Γκάρε είναι ο κινητήριος μου προς το Άρη. Δεν το συζητάω.
3: Πολύ καλό. Πολύ καλό.
0: Σε αυτούς που λες, γιατρέ, σίγουρα θα είναι ο Παλάσιος, πιστεύω. Θα είναι, στις προσωπικότητες θα δώσουν πράγματα. Πιστεύω, έτσι.
4: Είναι ο Ράτσιτς, είναι ο Φαμπιάνου, είναι ο Γκάρε, είναι ο Παλάσιος, είναι ο Μάνου Γκαρθία, ο οποίος είναι μια τεράστια προσθήκη. Δηλαδή ο Άρης, και θυμίζω και κάτι ακόμη και θα τα πούμε και αύριο πιο αναλυτικά, ότι ξέρεις, έλειπε ο Καντεβέρε. Έλειπε ο Καϊμέ, ο Καουπάμε, λείπει ο βασικός του αμυντικός μέσος, ο Χογκλάδη, ο Στάσου Μπασίρου, τον άφησε για 80 λεπτά
0: Alex.
4: Στο Γρηγορίο, αλλά είναι φανερό ότι το παιδί δεν είναι έτοιμο. Οπότε θα δούμε ακόμη καλύτερο Άρη, πιστεύω, τις επόμενες αγωνιστικές.
0: Ωραία. Το πεντάλεπτο που ζήτησα παραπάνω έχει λήξει. Οπότε αύριο κουβεντιάζουμε περισσότερο για Άρη και αυτά που μου λες, αλλά και για τις μεταγραφές καινούργιες οι οποίοι έχουν φτάσει κάποιοι από αυτούς, κάποιες αναμένονται. Ευχαριστώ πολύ, Αλέξη Σαββόπουλο. Και ευχαριστώ και εσάς, κύριε.
3: Άντε, δεν καλά από την πρεμιέρα μας. Σήμερα. Δεν το καταλάβω.
0: Αύριο θα είμαστε παρέα. Έχω κάνει τρεις αναφορές. Superbet, θες άλλη μία. Superbet, λοιπόν, χορηγός εταιρεία. Έτσι, γιατί είμαστε large εδώ πέρα στο Αθλέτικο. Είναι μαζί μας και σήμερα. Ο Αλέξης, παιδιά.
3: Γεια σου, Αλέξη.
0: Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη αν ήμουν λίγο μπρουτάλ απέναντι στις κύβους της Superbet με αυτά που άκουσα από τον Χρήστο Οικονόμου. Μπίλι, Κώστα, Διονύση και και Τάσο Καπετανάκο, αύριο θα είμαστε παρέα εδώ για να κάνουμε και το γύρισμά μας στο τριλεράκι το ωραίο που έχουμε και να κάνουμε και την εκπομπή μας. Πρεμιέρα back to back αύριο, οπότε μην λείψει κανένα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλατε για την παρέα σήμερα. Γεια χαρά.
5: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Ό,τι να είναι τώρα.
7: Ό,τι να είναι.
6: Super social.
5: Μαζί συζητάμε, ανταλλάσσουμε, αναλύουμε, αναγνωρίζουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί κλαίμε. Γελάμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Later.

0: You've been gone 6 years.
1: Αμέσως μετά, Absentia.
2: I'm gonna solve this.
3: Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Back to Back και πάλι με την παρέα που...

0: Πού είστε ρε?
1: Ερχόμαστε!
2: Το Back to Back επιστρέφει από Δευτέρα 24 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
3: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

Move your ass. Come on, go, go. Get that nurse out of here.

Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
2: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
3: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
1: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
2: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
4: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
2: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.

0: What?
1: Get in here! Get inside.

So, we have an unexpected guest. Find who did this.

Dad?

man. Now, where's the boy? That was silly, wasn't it, Papa?

0: You've been gone 6 years.
1: Αμέσως μετά, Absentia.
2: I'm gonna solve this.
3: The camera is a liar.
4: Grotesque.
3: It shows everything. It shows nothing.
5: I'm a broken man.
3: It reveals only what we want.
6: Hallelujah!
7: If you were editing this show, how would you tell this story?
8: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη.
3: If you'd been here, chances are you would have seen things different.
1: Από 3η 25 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
9: Sideways in linen
1: για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
9: Oh shit!
10: Some shit. I am happy here. Morning.
1: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
10: I can either go back to London and resume my old life.
11: Yeah, do that.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.
12: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
13: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
12: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
13: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
12: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

Sunshine. I've been looking for you.

0: Where's Astro?
1: He took the woman somewhere.

0: Where are the files?
1: You're not gonna get them.
0: Where's Durant?

0: take it from here. Foster? It's Julianne.
1: What? You in there?

Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Άξιον 24.

0: Alabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Alabet. Έλα όπως είσαι.
1: Το Σκυρίτι Δαράν στο Action 24. Το Σάββατο στις 29 Αυγούστου η μεγάλη γιορτή της Αρκαδίας με επίκεντρο το χωριό Κολίνες και με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών κάθε ηλικίας που τρέχουν σε τρεις αποστάσεις δρόμου. Μαγικές εικόνες από το σπουδαίο αυτό δρομικό γεγονός που αποτελεί πλέον θεσμό για την Αρκαδία, την Πελοπόννησο και ολόκληρη την Ελλάδα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 4 το απόγευμα το Σκυρίτι Δαράν είναι στο Action 24.
2: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
3: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
4: Θάλασσες θα φτιάξω.
2: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
5: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
6: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
5: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
6: Αυτό κάνουμε εδώ.
5: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
6: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
7: Let's stop this now, eh? Let's come out. That was stupid, mate. Let's stop playing games, eh? Come on, be a man and come out.

open this!

0: You're too late, Emily.
1: She already has the bio agent.

0: camera is a liar.
1: Grotesque.
0: It shows everything. It shows nothing.
2: I'm a broken man.
0: It reveals only what we want.
3: Hallelujah!
4: If you were editing this show, how would you tell this story?
5: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη.
0: If you'd been here, chances are you would have seen things different.
5: Από 3η 25 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
6: Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Back to Back και πάλι με την παρέα που...

0: Πού είστε, ρε?
1: Ερχόμαστε!
2: Το Back to Back επιστρέφει από Δευτέρα 24 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
3: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
4: Camera is a liar.
5: Grotesque.
4: It shows everything. It shows nothing.
6: I'm a broken man.
4: It reveals only what we want.
7: Hallelujah!
8: If you were editing this show, how would you tell this story?
9: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη.
10: If you'd been here, chances are you would have seen things different.
2: Από 3η 25 Αυγούστου και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το Carabao Cup επιστρέφει στο Action 24. Δύο ιστορικές αγγλικές ομάδες αναμετρώνται με φόντο τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο. Η Nottingham Forest υποδέχεται την ανανεωμένη και ενισχυμένη Leeds United σε ένα knockout match. Αυτή την Τρίτη στις 10 το βράδυ, Nottingham Forest, Leeds United. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Ένα επεισόδιο γεμάτο δράση, με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Με σημαντικά γεγονότα θα αφιερωθούμε σήμερα στην εξωτική χώρα της Μαλαισίας, στην νοτιοανατολική Ασία, και σε τρεις μέρες αγωνιστικής δράσης στην Ταϊπίνγκ στο Πέρακ, που θα προσελκύσει την προσοχή του κόσμου σε ένα τοπίο με υπέροχα δάση, ζούγκλες, δρόμους και πολιτισμό του Ταϊπίνγκ, συνδυάζοντας τέλεια την διαδικασία του Malaysia Mountain Trail Festival. Μια διαδρομή που περιλαμβάνει μερικά από τα πιο απαιτητικά μονοπάτια της Μαλαισίας. Η Μαλαισία είναι μια πολυπολιτισμική χώρα και με πληθυσμό άνω των 30 εκατομμυρίων κατοίκων είναι η πιο πυκνοκατοικημένη χώρα του κόσμου. Το μοναδικό κλίμα, το φυσικό τοπίο και επίσης μία από τις 17 διάφορες χώρες με ομοιογενή βαριά ενδυμικά είδη. Με 14 πολιτείες, το Περάκι βρίσκεται στη βορειοδυτική Χερσόνησο της Μαλαισίας, με την Ταϊπόνγκονε από τις περισσότερες ιστορικές περιοχές στη χώρα να είναι αναγνωρισμένη ως τρεις από τις πιο βιώσιμες πόλεις στον κόσμο. Η Μαλαισία έχει 14 πολιτείες, βασίζεται στο κτήμα της δυτικής πλευράς της Χερσονήσου. Όταν είσαι εδώ, το πράσινο, το υπέροχο φαγητό, τα μαθήματα ιστορίας της πόλης είναι αυτά που θα σου μεταφερθούν. Μια πολυπολιτισμική χώρα με εξαιρετικό φαγητό, ινδικό φαγητό, κινέζικο, μαλαισιανό φαγητό. Έχετε να δείτε πως θα αλληλεπιδράτε με τον άλλον, και αυτή είναι η ομορφιά στην Μαλαισία. Συνδυάζοντας εξαιρετικό ανταγωνιστικό έδαφος και τον μοναδικό τοπικό τρόπο ζωής, το Ταϊπίνγκ θα δώσει στην σεζόν του πρωτάθληματος της Ασίας Trail Master μια διαφορετική οπτική, ένα πρωτάθλημα που στέλνει στις πιο εικονικές τοποθεσίες στην Ασία την δράση και αποτελεί εμπειρία ζωής. Πιστεύω ότι είναι το πλήρες πακέτο εδώ. Δεν μιλάμε μόνο για τρέξιμο trail, οι δρομείς έρχονται εδώ γιατί τους αρέσει, έχουν ένα ωραίο μέρος να μείνουν, ωραίο φαγητό, τους αρέσει το τοπίο, οι άνθρωποι. Taipeng Ing Self σημαίνει ειρηνικά. Μετά τον περσινό επιτυχημένο αγώνα, τον ντεμπούτο για τρεις ημέρες, η Taipeng φιλοξενεί τη δεύτερη έκδοση του North Face Malaysia Mountain Trail Festival σε μια εορταστική αθλητική ατμόσφαιρα. Δεν είναι μόνο για τους elite αυτός ο αγώνας, για τους λεγόμενους γρήγορους δρομείς, είναι στην πραγματικότητα για όλους. 2.102 δρομείς από 35 χώρες αυτό το έτος, που αυξάνονται συνεχώς σε σχέση με την πρώτη έκδοση, θα δώσουν την αίσθηση ενός αγώνα που έχει να κάνει με πολλές διαδικασίες, και φυσικά απάντες θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν σε ένα τέτοιο όμορφο κλίμα. Πιστεύουμε ότι θα ενθουσιαστούν οι δρομείς που θα έρθουν εδώ και θα θέλουν να επιστρέψουν. Τελικός της αναμέτρησης του πρωταθλήματος Asia Trail Master, το φετινό North Face Malaysia Mountain Trail Festival συγκέντρωσε περισσότερους από 2.100 δρομείς από 35 χώρες. Για να λάβουν μέρος σε αυτές τις ειδικές διαδρομές. Το σύνθημα είναι «Χάσε το μυαλό σου, ανακάλυψε την ψυχή σου». Δεν θα είναι το πιο σημαντικό εδώ στην Μαλαισία,
αλλά δεν θα είναι και το πιο εύκολο. Έχεις στο μυαλό σου να ανακαλύψεις την ψυχή σου. Φύση, πρόκληση, ανταγωνισμός και πολιτισμός συνδυάζονται τέλεια, προσελκύοντας περισσότερους από όσους στο παρελθόν αθλητές, με τον ανταγωνισμό να είναι πιο έντονος πριν από το τέλος της διαδικασίας του Asia Trail Master, που θα αναδείξει τον πρωταθλητή της σεζόν μεταξύ των κορυφαίων που συμμετέχουν. Ο Ultra Trail Runner δρομής είναι ο David Sibbat, ένας αθλητής ο οποίος έγινε γνωστός από τα μεγάλα του επιτεύγματα και τη συνεισφορά του στο άθλημα. Είναι επίσης ο υπερασπιστής τίτλου μετά την νίκη το περασμένο έτος στον αγώνα της Μαλαισίας Mountain Trail Festival. Αυτός είναι λοιπόν ο Μαλαισιανός David Sibbat, 37 ετών, ο οποίος είναι ultra trail runner. Η ιστορία του David Sibbat για το πώς συμμετείχε στο τρέξιμο είναι ένα τέλειο παράδειγμα του τρόπου για το ανθρώπινο πνεύμα, τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση που μπορεί να κάνει καλύτερη τη ζωή. Ένας άνθρωπος που ανακάλυψε με αυτόν τον τρόπο τα όρια του. 10 χρόνια πριν ξεκίνησα να δουλεύω στο λιμάνι, τότε έκανε ένα το βελγικό ultra train. Ξεκίνησα την διαδικασία αυτή, όχι μόνο με βοήθησε αναφορικά με την εργασία μου, αλλά έφτιαξε και όνομα για την Μαλαισία. Όπως ανέφερα, φυσικά συνέχισα να δουλεύω εκτός από το να τρέχω και παραδέχτηκα σε όλους τους φίλους μου στην Σαμπάχ ότι μπορούσα να ολοκληρώσω αυτή τη διαδικασία σαν ultra runner, όχι μόνο στη Μαλαισία αλλά και στην Ευρώπη. Κέρδισα στο mountain trail για μένα και την οικογένειά μου. Εκτός από το να είσαι σκληρός εργάτης και επαγγελματίας αθλητής, ο David είναι και πάτερας που φροντίζει βαθιά την οικογένειά του και μαζί έχουν βιώσει αυτή την καριέρα, υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον και συχνά ταξιδεύουν μαζί. Με την οικογένειά μου, με την γυναίκα μου, τα παιδιά μου, φροντίζω να τους ενισχύω και αυτοί με ενθαρρύνουν. Η γυναίκα μου και τα παιδιά μου ακολουθούσαν την πρόοδό μου. Είναι πολύ σημαντικό να ετοιμάζεσαι υπό καλές συνθήκες για τρέξιμο. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το περιβάλλον, η ποιότητα του περιβάλλοντος και η υποστήριξη που έχεις και χρειάζεσαι. Η γυναίκα μου και τα παιδιά μου πάντα με ακολουθούν κατά τη διάρκεια του τρέξιματος και της κούρσας που έχω να δώσω. Μερικές φορές η γυναίκα μου με ακολουθεί και στους αγώνες 50 χιλιόμετρων ακόμη αλλά και 100 χιλιόμετρων. Ας επιστρέψουμε όμως, γιατί όλα είναι έτοιμα για να δώσουν οι αθλητές τον καλύτερο εαυτό τους. Ο καθένας το επιχειρεί για προσωπικούς του στόχους. Μόνο ένας όμως θα γίνει πρωταθλητής. Ο στόχος του David Sibbat δεν είναι άλλος από το να ξεπεράσει τους πάντες και να ενισχύσει την επιτυχία που είχε. Έχουμε και τον Αλεσάντρο Σέρπα, ο οποίος είναι πρωταθλητής στο Trail Master από το 2018 από την Ιταλία.
έτοιμος να αποδείξει ότι μπορεί να το κάνει ξανά στα 34 του χρόνια. Είμαι επιχειρηματίας στην Σιγκαπούρη με 34 ετών και είμαι ultra trail runner. Όταν μπλέκεσαι στον επιχειρηματικό κλάδο, υπάρχει ομορφιά πίσω στο έργο σου, εργάζεσαι και δεσμεύεις το έργο για αυτά τα ίδια τα αθλήματα. Πιστεύω ότι αν δεν ήμουν εδώ, στην Ασία σαν trail runner, θα ήμουν ανταγωνιστικός κάπου αλλού και θα μπορούσα να έχω δεσμευτεί σε αυτή την συνθήκη. Πώς μπορώ να συνδυάσω την προπόνηση με τον αγώνα και την επιχειρηματική ζωή? Όντως, με βοηθάει ο προπονητής, δεν είναι εύκολο. Με βοηθάει να πάρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα την ώρα των αποφάσεων και κάθε μέρα για 6 μέρες την εβδομάδα διανύω 125 χιλιόμετρα. Δεν έχω νυχτερινή ζωή. Η ζωή μου είναι βασικά φτιαγμένη στο να τρέχω και να δουλεύω. Δεν έχω οικογένεια εδώ. Πράγματι έχω πολλούς φίλους, ειδικά στην κοινότητα του running, αλλά μπορώ να επικεντρωθώ στην δουλειά μου και στο τρέξιμο μόνο. Η κατάκτηση του τίτλου του πρωταθλήματος ATMC δεν είναι εύκολη υπόθεση και απαιτείται προσπάθεια και αφιέρωση από την αρχή μέχρι το τέλος. Τον Αλεσάνδρο Σέρπα να γνωρίζει τον πόνο και την αφοσίωση που απαιτείται. Ο Αλεσάνδρο Σέρπα δεν ήρθε εδώ απλώς για να τερματίσει. Πέρυσι ήταν πολύ δύσκολο, ήταν μεγάλος ανταγωνισμός. Είχα τον Ισπανό Σάλβα Ράμπλα, ο οποίος ήταν πραγματικά προκλητικός. Παλεύαμε, ήταν τυχερός που πήρε την πρώτη θέση. Μαχόμαστε συνεχώς, όπως έγινε και στην Ιαπωνία τον Δεκέμβριο. Όταν πέρασα τον τερματισμό, ήταν πραγματικά απίστευτο.

Ασιατικό Trail Master Champion και νομίζω ότι αυτή ήταν η στιγμή που άλλαξε στο τέλος την ζωή μου και θα την θυμάμαι για πάντα. Ο Αλεξάνδρος Άλπα δεν ήρθε εδώ απλά για να τερματίσει, θέλει να κατακτήσει θέση στο podium, να βρεθεί στους κορυφαίους που θα ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία του αγώνα στα μονοπάτια της Taiping. Μεταξύ τους και ο Μαλαισιανός Ultra Trail Runner, ο David Simbad. Ο David Simbad είναι από τους καλύτερους στην περιοχή, συναγωνιστήκαμε μαζί πολλές φορές σε διάφορα μέρη. Είναι γεννημένος σε αυτό το περιβάλλον και το γνωρίζει πολύ καλά. Είναι σαν βούτυρο στο ψωμί του, οπότε έχει ένα επιπλέον πλεονέκτημα για να μπορέσει να βρεθεί στον τερματισμό. Και βέβαια θα είναι μια πολύ σημαντική μονομαχία αυτή. Περισσότερο από 2.100 δρομείς από 35 χώρες θα ξεκινήσουν αυτή τη διαδικασία σε διαφορετικές βέβαια αποστάσεις. Θα διαγωνιστούν σε πάνω από 84 χιλιόμετρα, σε 55, σε 25 και σε 10 χιλιόμετρα. Το θέμα είναι να μπορείς να εξοικειωθείς με αυτή την περιοχή. Η ψυχική προετοιμασία αρχίζει καιρό πριν και είναι σημαντικό στοιχείο. Θα χρειαστούν πάνω από 20 ώρες για να ολοκληρωθεί ο αγώνας των 84 χιλιομέτρων. Η τελετή έναξης και υποδοχής οργανώθηκε με ηχητικά παραδοσιακά όργανα και ακολουθείται από την εισαγωγή κάποιου αθλητισμού στοιχείου, έτσι ώστε να μπουν οι αθλητές στον περιβάλλον χώρο. Το επίπεδο του ανταγωνισμού είναι απίστευτα υψηλό. Ο εξοπλισμός είναι έτοιμος, έχει επιθεωρηθεί για να βεβαιωθούν όλοι ότι απαιτούνταν τα μέτρα ασφαλείας και να είναι πανέτοιμοι για την ημέρα έναρξης του αγώνα. Ο αγώνας αυτός δεν προσελκύει μόνο αθλητές και αφιερωμένους δρομείς, αλλά σε όλα τα επίπεδα του αθλητισμού, από τους επαγγελματίες που έρχονται να βιώσουν αυτό το μοναδικό γεγονός, μέχρι και τους ερασιτέχνες, μαλαισιανούς δρομείς, που αυτή τη στιγμή περιμένουν πώς και πώς την διαδικασία για να τερματίσουν. Με ισχυρή προθυμία και μεγάλη δυναμική είναι στοιχεία που διακρίνουν κάποιους από τους συμμετέχοντες. Το όνομά μου είναι Wai Ching, είμαι από την Μαλαισία, είμαι 35 ετών και είμαι runner, δρομέας. Είμαι εκτός σεζόν, αλλά επιστρέφω στο Ultra. Πάντα έχω έναν στόχο στο μυαλό μου. Δεν έχει σημασία αν θα τον πετύχεις. Το θέμα είναι να δώσεις τον καλύτερο εαυτό σου. Να είσαι χαρούμενος, ικανοποιημένος όταν περνάς τη γραμμή. Και ακόμα όταν δεν το έχεις καταφέρει, να προχωράς. Πυροβολείς στο φεγγάρι, πηδώντας τα αστέρια. Αυτό είναι το πιστεύω μου. Με το ρόλο να δείχνει 6 το πρωί, πάμε για την εκκίνηση στα 84 χιλιόμετρα με όριο χρόνου τις 28 ώρες. Είμαι προετοιμασμένος να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου, είμαι ενθουσιασμένος. Μαλαισία λοιπόν, αληθινή Ασία για αυτό το αγώνισμα και πάμε να ξεκινήσουμε το show. Τα μονοπάτια της Μαλαισίας είναι έτοιμα για να δοκιμάσουν άνδρες και γυναίκες σε αυτά τα 5.290 μέτρα ύψους.